σε παρακαλώ. Κατάλαβε με. Κάπου υπάρχει όριο. Δεν μπορώ άλλο. Δεν μπορώ άλλο παραπάνω. Κατάλαβε με. Ας αγαπήσω.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Ναυτική άσκηση στη Μεσόγειο πραγματοποίησαν Ελλάδα και Ισραήλ με τη συμμετοχή δύο ελληνικών φρεγατών και δύο Ισραηλινών πυραυλακάτων στο πλαίσιο της ενίσχυσης της επιχειρησιακής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Οι δυνάμεις εκπαιδεύτηκαν σε σειρά επιχειρησιακών σεναρίων, μεταξύ των οποίων καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, καθώς και ο εντοπισμός και η αντιμετώπιση απειλών στο θαλάσσιο περιβάλλον. Την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με την Amazon Web Services για την ανάπτυξη data center στην Κοζάνη ανακοίνωσε η ΔΕΗ. Το μνημόνιο προβλέπει ότι η Amazon μισθώνει το data center με την ολοκλήρωση της κατασκευής του βάσει μακροχρόνιας μίσθωσης διάρκειας 15 ετών. Η ΔΕΗ παρέχει την έκταση, τα κτίρια και τις υποστηρικτικές ενεργειακές υποδομές, ενώ η Amazon εγκαθιστά και λειτουργεί τις υποδομές πληροφορικής. Στην αρχική φάση, το data center διαθέτει ισχύ τροφοδοσίας 300 MW. Για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος θα ελεγχθούν άμεσα από την ανεξάρτητη αρχή δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Κατά την έρευνα θα εξεταστούν όλα τα οικονομικά στοιχεία των δύο κατηγορουμένων. Σε περίπτωση που προκύψουν ενδείξεις ότι έχει διαπραχθεί το αδίκημα του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, τότε θα σταλεί το πόρισμα στον εισαγγελέα, ενώ θα δεσμευτούν και όλα τα περιουσιακά στοιχεία των εμπλεκομένων. Συνελήφθησαν χθες στα Χανιά, στο πλαίσιο του αυτοφόρου, ένας 45χρονος οδηγός και μια 55χρονη συνοδός του ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνου, καθώς την Τετάρτη ξέχασαν δύο τετράχρονα παιδιά στο σχολικό για περίπου 4 ώρες. Σύμφωνα με πληροφορίες, το σχολικό μετέφερε τους μαθητές από την παλαιοχώρα στον υπηαγωγείο Κουντούρας Καντάνου. Φτάνοντας στον υπηαγωγείο, όλοι οι μαθητές κατέβηκαν εκτός από δύο παιδάκια. Η αναζήτηση των παιδιών ξεκίνησε όταν η μητέρα του ενός παιδιού πήγε στον υπηαγωγείο για να του δώσει το μεσημεριανό του και την ενημέρωσαν ότι το παιδί απουσίαζε. Λίγο πριν τη μία το μεσημέρι, ο οδηγός του λεωφορείου μετέβη στο σταθμευμένο από το πρωί όχημά του και εντόπισε όχι ένα αλλά δύο παιδιά μέσα σε πολύ κακή κατάσταση. Η αγωνία των δύο ανήλικων παιδιών, οι γονείς, με συγχωρείτε, των δύο ανήλικων παιδιών, υπέβαλαν μηνύσεις σε βάρος του οδηγού και της συνοδού, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η προανάκριση. Το ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνου εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρει ότι η σχολική συνοδός απολύθηκε καθώς οι εξηγήσεις που έδωσε δεν έγιναν αποδεκτές από τη διοίκηση της εταιρείας. 13 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Στις 5.30 το απόγευμα προγραμματίζεται συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι και πορεία προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν από τις 2 το μεσημέρι σε Νίκαια και Κερατσίνη στο πλαίσιο των εκδηλώσεων. Στη Θεσσαλονίκη, σε προσωρινή αναστολή της λειτουργίας 4 σταθμών θα προχωρήσει το μετρό Θεσσαλονίκης λόγω της κινητοποίησης που έχει ανακοινωθεί για τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Από τις 4 το απόγευμα αναστέλλεται προσωρινά η λειτουργία των σταθμών Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη και Πανεπιστήμιο. Οι συγκεκριμένοι σταθμοί θα παραμείνουν κλειστοί και οι σειρμοί θα διέρχονται χωρίς να σταματούν σε αυτούς. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Όφη νίκησε τη Hoffenheim 2-0 στην πρεμιέρα της League Face του Europa League. Για την τρίτη αγωνιστική της League Face του Super Debet Κυπέλλου Ελλάδος, η ΑΕΚ νίκησε τον Πανσεραϊκό 8-1, ενώ Καλαμάτα και Λάρισα ήρθαν ισόπαλες 1-1. Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ, η Εθνική Ελλάδας νίκησε τη Σλοβακία 3-1 σετ και εξασφάλισε την πρόκρισή της στη φάση των 16. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική, σήμερα Παρασκευή, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4. Μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 με 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία έως 28 με 29 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια στη χώρα μας με λίγη συννεφιά το απόγευμα στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 5 και τοπικά στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 30 με 31 βαθμούς και στα νησιά έως 27 με 29, στο Ιόνιο τοπικά έως 30. Το Σαββατοκύριακο αλλά και τη Δευτέρα γενικά αίθριος καιρός. Απογευματινές μπόρες θα σημειωθούν το Σάββατο στα δυτικά βορειοδυτικά ορεινά, την Κυριακή και τη Δευτέρα κυρίως στα βόρεια βόρεια. βόρειο-ανατολικά ορεινά. Η βόρεια άνεμη μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο το Σάββατο και δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά την Κυριακή και τη Δευτέρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννήρης.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου του 2026. Συντονισμένοι στον Sky 100,3. Όπου και να είστε, ό,τι και να κάνετε, καλημέρες. Καλό πρωινό. Εδώ είμαστε, συντονιζόμεθα και μαζευόμεθα όλοι εδώ στην συχνότητα του Sky για να έχετε την πληρέστερη και καλύτερη ενημέρωση για την έναρξη του πρωινού σας, αν και κάποιοι έχετε ξεκινήσει πολύ πολύ νωρίτερα. Καλημέρα Τάκη από το Λαγουνίσι, στο δρόμο από αεροδρόμιο προς Λαύριο, για Κουραζιερόπουλιο βεβαίως, και 13 βαθμούς τώρα στην Κερατέα. Καλημέρα, ευτυχώς πιο δροσιά τώρα στα πρωινά, αλλά σήμερα λέει θα έχουμε και τη ζεστούλα τη σχετική, οπότε λοιπόν προσαρμόζουμε αναλόγως και το πώς κινούμεθα και το πώς ντυνόμαστε. Έτσι λοιπόν, να έχετε ένα καλό πρωινό σε αυτό το πρωινό της Παρασκευής. Παρασκευό Σαββατοκύριακο έρχεται. Να περάσετε καλά, να βρεθείτε, να κάνετε ό,τι άλλο θέλετε, ό,τι άλλο επιθυμείτε σε αυτά τα Σαββατοκύριακα, τα οποία ακόμη και ο καιρός βοηθάει. Οπότε λοιπόν βοηθάει και στις εξόδους και όχι μόνο, και στις βόλτες. Όλα αυτά πάντως σε μια εργάσιμη ημέρα κανονικά, εδώ, με όλη την δισογραφία, όλα τα ρεπορτάζ και όλες τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών. Όλα αυτά δηλαδή έχουν ετοιμάσει συνάδελφοι δημοσιογράφοι και τεχνικοί ραδιοφών, τηλεόρασης και διαδικτύου. Όλα αυτά στην δική σας χρήση, ραδιόφωνο, τηλεόραση και διαδίκτυο, για να διαβάσετε, να ακούσετε, να δείτε, να κάνετε ταυτόχρονα όλα μαζί, έτσι ώστε να έχετε πάντοτε την καλύτερη ενημέρωση με τη σφραγίδα βεβαίως του Sky. Τον Κώστα Σπανό μαζί αυτό το πρωινό. Θα ξεκινήσουμε την ημέρα μας και θα φροντίσει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στα δικά σας τα αυτιά. Ο Θανάσης Καραγιάννης έχει την ευμέλεια της παραγωγής, τις μουσικές συνδέσεις με το χτες και το σήμερα και το σαν σήμερα, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι, ενώ στο τηλεφωνικό μας κέντρο η κυρία Αργυρόγια Μελιάρη στο 210-4800-170-174. Φυσικά στη διάθεση σας τόσο τα μηνύματα μέσω του διαδικτύου, μέσα από τη σελίδα του Sky, αλλά και μέσω του SMS από το κινητό, σε SMS, αλλά και βεβαίως και στο Viber. 698-123-1003 ο αριθμός του Viber, για ό,τι θέλετε, ό,τι επιθυμείτε. Είναι πιο εύκολο βεβαίως, το φαντάζομαι και το βλέπουμε και το διαπιστώνουμε και εμείς εδώ από τη χρήση που του κάνετε και με όλα αυτά τα οποία μας στέλνετε, από φωτογραφίες, με διαρροές νερών, με πεζοδρόμια τα οποία προφανώς δεν πρέπει να είναι έτσι, αλλά κανείς δεν ενδιαφέρεται παρά μόνο εσείς. Και εδώ με πολλά πολλά δικά σας ζητήματα, από βιντεάκια που στέλνετε με το τι ακριβώς συμβαίνει στις περιοχές σας, από την καθαριότητα, τι να σας πω κιόλας. Βεβαίως, η μισή αρχοντιά, και όλα τα υπόλοιπα, και φυσικά τις καλημέρες, παρατηρήσεις σας και τα σχόλιά σας. Εδώ λοιπόν είμαστε ως και τις 6 με όλα αυτά τα οποία έχουμε και πρέπει να σας πούμε, διότι και έχουμε ένα λόγο να σας τα πούμε. Οριζόντια αύξηση λοιπόν, μάλλον να το πάω καλύτερα, ένα πακέτο 3+1 μέτρα φέρουν οι υψηλές τιμές των καυσίμων. Στο τραπέζι λοιπόν η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, εάν το επιτρέψει η Ευρωπαϊκή Ένωση, τόνισε χθες ο Πρωθυπουργός με συνέντευξή του τον Παναγιώτη Στάθη στην RT News, το κεντρικό δελτίο, στις 6 το απόγευμα. Οριζόντια λοιπόν αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, επαναφορά του πλαφών στο περιθώριο κέρδους σε ολόκληρη την αλυσίδα διακίνησης των καυσίμων και παράταση της επιδότησης στον ντίζελ, κίνησης φυσικά για τον μήνα Οκτώβριο, ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός, προκειμένου να περιοριστεί αυτή η επιβάρυνση η οποία υπάρχει τόσο των οικογενειών όσο και των επιχειρήσεων από τα ράλι τιμών των καυσίμων. Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης, υπό την προϋπόθεση ότι μια τέτοια παρέμβαση θα μπορούσε να υποστηριχθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όπως τόνισε λοιπόν ο ίδιος, θα υπάρξει σημαντική στήριξη τόσο από την κυβέρνηση όσο και από τα διηλιστήρια, με στόχο φυσικά η τιμή εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης να διαμορφωθεί χαμηλότερα από τα επίπεδα του 1,75 ανά λίτρο, στα οποία έκλεισε πέρσι. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως εχθές με συνέντευξή του, την οποία παρέδωσε και έδωσε, μάλλον παραχώρησε στην RT News και στον Παναγιώτη Στάθη, και μόνο αυτά τα οποία έκλεισε και ως θέματα και ως συζητήσεις. Μίλησε βεβαίως και για τα ζητήματα με την Τουρκία και για τα ζητήματα με τα ζητήματα της ανεργίας και όλη αυτή την κουβέντα που έγινε, με την προσωπική άποψη που εξέφρασε, το τόνισε 100.000 φορές και 1 εκατομμύριο φορές το έλεγε πάλι θα το την πέφτανε του κύριου Παύλου Μαρινάκη. Όπως και να έχει, πάντως ερωτήθηκε και για αυτά, όπως και για πολλά άλλα, χθες από την ΕΡΤ και τον Παναγιώτη Στάθη. Στα υπόλοιπα βεβαίως ζητήματα έχουμε τα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την Τουρκία, διότι στη ρητορική της απειλής, περί απειλής της Τουρκίας από τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και από τη συνεργασία της Ελλάδας με το Ισραήλ, επιμένει η Άγκυρα, εστιάζοντας την επίσκεψη του Πρωθυπουργού του κ. Μητσοτάκη στο Καστελόριζο. Φαίνεται λοιπόν ότι δεν ηρεμούν, φαίνεται λοιπόν ότι δεν υπάρχουν
υπάρχει. Μίλησε και γι' αυτά και ο Πρωθυπουργός, θα ακούσουμε σχετικά. Επίσης, έχουμε τα αισθήματα που έχουν να κάνουν με τις τυφλές ζώνες στην εποπτεία της ιδιωτικής υγείας. Αποκαλύπτουν οι έλεγχοι της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Έχει ελεγχθεί περίπτωση παιδιάτρου με αφορμή όλο αυτό το θάνατο του Μαζονάκη στο ιατρείο του Κολονακίου. Έχει λοιπόν ελεγχθεί περίπτωση παιδιάτρου που φέρεται να πραγματοποιούσε εμβολιασμός με λιγμένα εμβόλια και η ιδιωτική κλινική που λειτουργούσε χωρίς επαρκή στελέχωση. Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας υπηρετούν 250 επιθεωρητές, εκ των οποίων οι 60 ασχολούνται με θέματα υγείας σε ολόκληρη τη χώρα. Αυτά δίνει τα στοιχεία η εφημερίδα Η Καθημερινή. Την ίδια ώρα, βεβαίως, δεν μπορούμε να μην συζητήσουμε τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την πολιτική, με τον αριθμό των δημοσκοπήσεων, οι οποίες έχουν και δημοσιεύονται και δημοσιοποιούνται από τις εταιρείες και τα κανάλια. Έχουμε τις αντιδράσεις, έχουμε το τι καταγράφεται και το τι αποτυπώνεται σε αυτές με βάση τι απαντήσατε εσείς. Εσείς απαντάτε, δεν απαντάμε εμείς σε όλα αυτά. Έτσι λοιπόν, έχουμε να πούμε πολλά πράγματα και να συζητήσουμε. Επίσης, τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την πολύ μεγάλη αυτή συμφωνία της ΔΕΗ με την Amazon για web services στην Κοζάνη, ένα πολύ πολύ σημαντικό έργο, να δούμε τι ακριβώς και πώς θα ολοκληρωθεί και τι ακριβώς αναμένεται για αυτό, και φυσικά τα ζητήματα που έχουν να κάνουν φυσικά με τη δίκη Λιγκερίδη, εδώ την οποία παρακολουθεί ο Sky, βεβαίως, όπως ξέρετε, από πολύ κοντά, αλλά και βεβαίως εξελίξεις που έχουμε με τον αυτόδη υπηρετό στην Λέσβο. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως την πρωινή ενημέρωση, το πρώτο αναλυτικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του ραδιοφώνου του Sky. Νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε με την παράθεση όλων των ειδήσεων, των τίτλων αυτών, όπως έχει μελθεί η Αθήνα Μαράκη, και συνέχεια η ακρόαση όλων των ρεπορτάζ. Κυβερνητική παρέμβαση ώστε το πετρελαίο θέρμανση να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, καθώς και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με συνέντευξή του στην ΕΡΤ. Ακόμη άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβαση στο περιθώριο κέρδους και, εφόσον απαιτηθεί, εκτακτής και προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Αναφορικά με την αγορά εργασίας, ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να καταργηθεί κανένα επίδομα ανεργίας, ωστόσο, όπως είπε, απαιτείται διαφορετική αντιμετώπιση σε περιπτώσεις όπου απορρίπτονται συστηματικά διαθέσιμες θέσεις εργασίας. Η θάλασσα τώρα είναι λίγο αγριεύει, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης, σχολιάζοντας τα ελληνοτουρκικά, δηλώνοντας ότι δεν έχει προγραμματιστεί η συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο Ερντογάν στη Νέα Υόρκη, χωρίς ωστόσο να αποκλεί ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε και από κανέναν να μας απειλεί, τόνισε ξανά ο Πρωθυπουργός. Υπογράμμισε ακόμη ότι η επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια αποτελεί αναφέρετο δικαίωμα που είναι κατοχυρωμένο από το διεθνές δίκαιο. Αναφορικά με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδος-Κύπρου, ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι υπάρχει συντονισμός με τη γαλλική πλευρά και σύντομα το έργο θα ολοκληρωθεί. Επικριτικά ήταν τώρα τα σχόλια των κομμάτων της αντιπολίτευσης για τις αναφορές του Πρωθυπουργού σε έντευξή του αυτή στην RT News. Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει τίποτα να προσφέρει στους πολίτες. Ήρθε η ώρα της πολιτικής αλλαγής με το ΠΑΣΟΚ, ανέφερε το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα τονίζει πως μετά από 7 χρόνια διακυβέρνηση, ο κ. Μητσοτάκης δεν δικαιούται να εμφανίζεται ως παρατηρητής της ακρίβειας. Ο κ. Μητσοτάκης κυβερνά 7 χρόνια και οι πολίτες εξακολουθούν να πληρώνουν το κόστος των αφιλελεύθερων επιλογών του. Ο Μητσοτάκης επιλέγει να στηρίξει ξανά τα μονοπόλια της ενέργειας και όχι τη λαϊκή οικογένεια με τις γνωστές του κοτοπονεργίες, ανακοινώνοντας ως παροχή ότι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα ανοίξει με 60% αύξηση σε σχέση με τον περασμένο Οκτώβριο, σχολιάζει το ΚΚΕ. Για πενιχρές εξαγγελίες και μόνο για το πετρελαίο θέρμανση από τον Πρωθυπουργό έκανε λόγο ο πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου. Και τέλος, ο κ. Μητσοτάκης δεν ανακοίνωσε μέτρα για την ενέργεια, ανακοίνωσε ότι θα ανακοινώσει μέτρα, σχολίασε η ελληνική αριστερή συμπαράταξη για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Πάντως, το ενεργειακό κόστος θα βρεθεί σήμερα και αύριο στο επίκεντρο των συζητήσεων του Eurogroup και του άτυπου Ecofin στο Δουβλίνο.

0: Ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν υποβάθμισε τη σημασία της ένταξης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλώνοντας ότι πλέον δεν αποτελεί προτεραιότητα για την Άγκυρα, ενώ ταυτόχρονα ξεκαθάρισε ότι η Τουρκία δεν κλείνει την πόρτα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κοινή ναυτική άσκηση στη Μεσόγειο πραγματοποίησαν Ελλάδα και Ισραήλ με τη συμμετοχή δύο ελληνικών φρεγατών και δύο Ισραηλινών πυραυλακάτων στο πλαίσιο της ενίσχυσης της επιχειρησιακής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Οι δυνάμεις εκπαιδεύτηκαν σε σειρά επιχειρησιακών σεναρίων, μεταξύ των οποίων καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, καθώς και ο εντοπισμός και η αντιμετώπιση απειλών στο θαλάσσιο περιβάλλον. Την υπογραφή μνημονίου εργασίας με την Amazon Web Services για την ανάπτυξη data center στην Κοζάνη ανακοίνωσε η ΔΕΗ. Το μνημόνιο προβλέπει ότι η Amazon μισθώνει το data center με την ολοκλήρωση της κατασκευής του βάσει μακροχρόνιας μίσθωσης διάρκειας 15 ετών. Η ΔΕΗ παρέχει από την άλλη την έκταση, τα κτίρια και τις υποστηρικτικές ενεργειακές υποδομές, ενώ η Amazon εκαθιστά και λειτουργεί τις υποδομές πληροφορικής. Στην αρχική φάση, το data center διαθέτει ίσχυ τροφοδοσίας 300 MW. Για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος θα ελεγχθούν άμεσα από την ανεξάρτητη αρχή οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Κατά την έρευνα τώρα θα εξεταστούν όλα τα οικονομικά στοιχεία των δύο κατηγορουμένων. Σε περίπτωση που προκύψουν ενδείξει ότι έχει διαπραχθεί το αδίκημα του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, τότε θα σταλεί το πόρισμα στον εισαγγελέα, ενώ θα δεσμευθούν και όλα τα προσιακά στοιχεία των εμπλεκομένων. Ακόμη παράταση, νέα παράταση. Είμαστε η χώρα της παράτασης. Παράταση στην παράταση, λοιπόν, ακούστε το, έως και την 1η Ιουλίου του 2027 για την υποχρεωτική πληρωμή ενοικίων μέσων τραπέζης, καθώς η ΑΔΕ χρειάζεται χρόνο για την ολοκλήρωση των διασταυρώσεων με τους παρόχους πληρωμών. Σύμφωνα, λοιπόν, μάλιστα με την ανακοίνωση, χρόνο χρειάζονται επίσης ιδιοκτήτες και ενοικιαστές για να προσαρμοστούν στη διαδικασία. Στο επίκεντρο, μάλιστα, βρίσκεται και το ΜΙΔΑ, που θα ενοποιήσει στοιχεία ιδιοκτησίας, χρήσης μισθώσεων και ηλεκτροδότησης. Το ερώτημα είναι αν οι τραπεζικές πληρωμές θα μπορούσαν να εφαρμοστούν ανεξάρτητα από την πλήρη λειτουργία του συστήματος. Η ισχυρή ταξιδιωτική ζήτηση από τη Βόρεια Αμερική ενισχύει τις απευθείας αεροπορικές συνδέσεις της Αθήνας παρά την αύξηση του κόστους στους καυσίμων. Η Air Canada, λοιπόν, διατηρεί φέτος τα δρομολόγια από Μόντρεαλ και Τορόντο έως και τον Ιανουάριο του 2027, ενώ η Delta και η United παρατείνουν επίσης την δραστηριότητά τους στην χώρα μας. Αντιθέτως, η ΝΟΣ ολοκληρώνει νωρίτερα τις πτήσεις της προς τη Νέα Υόρκη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εκταμιεύσει 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ για την ενίσχυση της Ουκρανίας με πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη, όπως ενημέρωσε χθες με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Ένα μαχητικό αεροσκάφος F-16 συνετρίβει στο Μίσιγκαν των ΗΠΑ, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Όπως διευκρινίζουν, ο πιλότος είναι σώος, αφού πρόλαβε να το εγκαταλείψει εγκαίρως χρησιμοποιώντας το μηχανισμό ακτίναξης. Το αεροσκάφος, που ανήκε στην Εθνοφρουρά του Τέξας, συνετρίβει σε κατοικημένη περιοχή στην κομιτεία Grand Traverse στην πολιτεία Μίσιγκαν κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής αποστολής, σύμφωνα με το Fox News. Οι τοπικές αρχές ανέφεραν ότι έχουν αποκλείσει μια ζώνη σε ακτίνα 1,5 χιλιόμετρου γύρω από το σημείο της συντριβής και ζήτησαν την εκένωση της περιοχής λόγω διαρροής χημικών. Σχεδόν ένας στους δύο Γερμανούς αναμένει ότι ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς θα αντικατασταθεί προτού κλείσει τη χρονιά, υποδεικνύει η δημοσκόπηση του Ινστιτούτου YouGov. Σύμφωνα, λοιπόν, με την έρευνα, το 48% θεωρεί πως ο κύριος Μέρτς δεν θα είναι καγκελάριος αρχής του 27, το 31% θεωρεί το αντίθετο, πως θα παραμείνει δηλαδή στο αξίωμα, ενώ το 21% απάντησε ότι δεν γνωρίζει ή δεν απαντά. Αποκλεισμένες αστυνομικές δυνάμεις είναι από εχθές η πολεοδομία της Μυκόνου. Σύμφωνα, λοιπόν, με πληροφορίες, η κίνηση αυτή ζητήθηκε από την εισαγγελία εφετών Αιγαίου εν ώψη της πραγματοποίησης ελέγχου που αφορά τη λειτουργία των ηλεκτρονικών συστημάτων της υπηρεσίας, καθώς παραμένουν απάντητες εισαγγελικές παραγγελίες. Πηγές των ΟΣΥ ισχυρίζονται επίσης ότι υπάρχουν καταγγελίες για εξαφάνιση πολεοδομικών προστήμων. Για τραγική υποστελέχωση της υπηρεσίας κάνει λόγο ο δήμαρχος του νησιού. Με την κατάθεση προστατευόμενου μάρτυρα συνεχίστηκε χθες η δίκη για τα επεισόδια στο Ρέντι, το Δεκέμβριο του 2023, που είχαν ως αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του Γιώργου Λιγκερίδη. Ο μάρτυρας ανέφερε ότι δόθηκε σήμα από κάποιον για να βγει από το γήπεδο, χωρίς ωστόσο να τον κατανομάσει, προκαλώντας την έκρηξη του πατέρα του αστυνομικού. Οι δικηγόροι πάντως της οικογένειας του Γιώργου Λιγκερίδη έκαναν έτοιμα για την αυτοπρόσωπη παρουσία των κατηγορουμένων. Η κατάθεση του προστατευόμενου χθεσινού μάρτυρα συνεχίζεται και σήμερα. Δράσεις μνήμης και κινητοποίηση σήμερα και αύριο στο Κερατσίνι, καθώς συμπληρώνονται 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Απόψε πραγματοποιείται συναυλία στα λιπάσματα Τραπετσόνας, ενώ αύριο στις 5.30 το απόγευμα προγραμματίζεται συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι. Την απαγόρευση πρόσβασης των παιδιών κάτω των 13 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ για τη δημιουργία αυτόνομου προσωπικού λογαριασμού η ελάχιστη ηλικία θα είναι τα 15 έτη, προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με στόχο την ενίσχυση της διαδικτυακής ασφάλειας των ανηλίκων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, υιοθετώντας έτσι το νομοθετικό πλαίσιο Ευρωπαϊκό Kids Act. Όσον αφορά τώρα τα παιδιά ηλικίας από 13 έως και κάτω των 15 ετών, προβλέπεται χρονικός έλεγχος μέσω μίνι λογαριασμών που θα δημιουργούνται και η διαχείρισή τους θα γίνεται μέσω του λογαριασμού γονέα οικειδεμόνα. Ένα σπάνιο πάραγμα περγαμηνής με στίχους της Οδύσσεως, το οποίο χρονολογείται στον 3ο και 4ο αιώνα μετά Χριστόν και προέρχεται από την Αίγυπτο, ανακάλυψε τυχαία ένας ερευνητής, ενώ μελετούσε αρχαία χειρόγραφα στη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου της Ουτρέχτης. Σύμφωνα λοιπόν με την ανακοίνωση του Πανεπιστημίου, η ανακάλυψη αυτού παράγματος έγινε από τον δόκτωρα Μάρκ Ντε Κράι, ο οποίος το εντόπισε σε μια συλλογή που περιλαμβάνει κυρίως παπύρους γραμμένους στην κοπτική γλώσσα, καθώς και ορισμένες αιγυπτιακές και ελληνικές περγαμηνές. Στο συγκεκριμένο απόσπασμα του έπους, ο Οδυσσέας βρίσκεται στον Σύ των Φεάκων και περιγράφει την οργή του Θεού Ήλιου όταν ανακάλυψε ότι οι σύντροφοι του Οδυσσέα είχαν σφάξει και φάει τα ιεραβόδια του. Οι ειδικοί θεωρούν ότι το εν λόγω σημείο του έπους αποτελεί καμπή για την εξέλιξη της ιστορίας, καθώς σηματοδοτεί το ξεκίνημα της πορείας του Οδυσσέα προς την εκδίκησή του απέναντι στους μνηστήρες. Στην αθλητική επικαιρότητα τώρα, ο Όφη νίκησε την Hoffenheim 2-0 στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League. Η εντρίτη αγωνιστική της League Phase της Superbet Κυπέλλου Ελλάδος, η ΑΕΚ νίκησε το Μανσεραϊκό 8-1, ενώ η Καλαμάτα την Κελάρισε ήρθαν ισόπαλες 1-1. Στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα βόλεϊ, η Εθνική Ελλάδος νίκησε τη Σλοβακία 3-1 σετ και εξασφάλισε την πρόκρισή της στη φάση των 16. Στο κλειστό γυμναστήριο του Περιστερίου θα διεξαχθεί τελικά το Superbet Cup του μπάσκετ και με τη συμμετοχή Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. 26 Σεπτεμβρίου κρατήστε ημερομηνίες. Θα γίνουν ημιτελικοί με τον Ολυμπιακό να κοντράρεται με την ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό να παίζει με τον ΠΑΟΚ. Μια μέρα μετά, 27, θα διεξαχθούν ο μικρός και ο μεγάλος τελικός. Και κανονικά, τους δύο ημιτελικούς και τον τελικό θα μπορείτε να τους παρακολουθήσετε από την τηλεόραση του Sky. Και τέλος, οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2032 δεν έχουν ακόμη ξεκινήσει, όμως ένας ιδιαίτερος προβληματισμός έχει ήδη κάνει την εμφάνισή του στην Αυστραλία. Ο Τομός Φιτζρόι στο Queensland, όπου καταγράφεται παρουσία περισσότερων από 500 κροκοδίλων, πήρε το πράσινο φως για να φιλοξενήσει αγώνες σκοπηλασίας και κανόε κατά τη διάρκεια των αγώνων στο Brisbane. Τώρα ποιος θα μπει να κάνει κανό, καγιάκ σε αυτό το ποτάμι, όλα αυτά λοιπόν βεβαίως αυτές είναι οι αποφάσεις, μένουν να δούμε αν θα αλλάξουν. Προς τα παρόν 500 κροκόδιλοι εκεί, πολύ πολύ μεγάλη προσοχή, όλα αυτά για το 2032. Πάμε όμως στα ζητήματα εχθές με την συνέντευξη του Πρωθυπουργού στο RT News, τον Παναγιώτη Στάθη, με την κυβερνητική παρέμβαση λοιπόν, και να ξεκινήσουμε τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ενέργεια, με το πετρέλαιο και, και φυσικά το φυσικό αέριο και όλα τα υπόλοιπα τα οποία έχουμε σε πλήρη ανάπτυξη και βεβαίως όλα αυτά τα οποία προβληματίζουν νοικοκυριά αλλά και επιχειρήσεις. Κυβερνητική λοιπόν παρέμβαση ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, καθώς και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός. Ακόμη άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβαση στο περιθώριο κέρδους και εφόσον απαιτηθεί έκτακτης και προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Πάμε να τον ακούσουμε.
1: Πετρέλαιο θέρμανσης, δίζελ, βενζίνη. Και γιατί τα ιεραρχώ έτσι? Διότι προφανώς το πιο σημαντικό είναι οι συμπολίτες να μην κρυώσουν
2: σωστά
1: χειμώνα. Εάν δεν κάνουμε τίποτα, το πετρέλαιο θέρμανσης θα ανοίξει στα 2 ευρώ.
2: Αυτή είναι
1: στις 15 Οκτωβρίου. Αυτό δεν είναι αποδεκτό από την κυβέρνηση. Πέρσι, τον Απρίλιο, το πετρέλαιο θέρμανσης έκλεισε περίπου στο 1,75. Αυτό λοιπόν το οποίο μπορώ να σας πω σήμερα είναι ότι την επόμενη εβδομάδα θα γίνουν εξαγγελίες συγκεκριμένες από το Υπουργείο Οικονομικών και από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Θα υπάρξει μια στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης σημαντική και από την κυβέρνηση και από τα διελιστήρια.
2: Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Και είμαι σίγουρος ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα ανοίξει πολύ χαμηλότερα από το 1,75 που ήταν η τιμή στην οποία έκλεισε πέρυσι τον Απρίλιο. Και θα προσθέσετε και σε αυτό μία οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Σημαντική και αυτή. Εξετάζουμε και μία παρέμβαση να επαναφέρουμε κάποια πλαφόν στα περιθώρια. Κέρδους τα είχαμε στο παρελθόν, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε ότι οι παρεμβάσεις μας θα περάσουν.
2: Αυτό είναι στη χοντρική ή στα βενζινάδικα?
1: Σε όλη την αλυσίδα.
2: Σε όλη την αλυσίδα.
1: Τελικά σε εταιρείες εμπορίας και στα πρατήρια θα είναι. Λέμε για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Δεν αντέχει ο προϋπολογισμός αυτή τη στιγμή να κόψουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Αν όμως είχαμε μια ειδική άδεια από την Ευρώπη να το κάναμε, να μην μετρούσε αυτό στις οροφές δαπανών, βεβαίως και θα το κάναμε. Προσωρινά. Μα ο λόγος που δεν το κάνω είναι γιατί δεν έχω δημοσιονομική δυνατότητα να το κάνω. Θα το έκανα όμως, προσέξτε, έκτακτα, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, όσο καιρό κρατάει η κρίση.
0: Κρατήθηκε και για το ζήτημα το οποίο έχει να κάνει με την ανεργία και όλα αυτά τα οποία υπόθηκαν με την προσωπική, επαναλαμβάνω, άποψη του κυρίου Παύλου Μαρινάκη, του κυβερνητικού προσώπου, να τον ακούσουμε πώς απάντησε και πώς έκλεισε το θέμα.
1: Δεν πρόκειται να κοπεί κανένα επίδομα ανεργίας. Αντίθετα, θα ενισχύσουμε το επίδομα ανεργίας, θα το κάνουμε ακόμα πιο ανταποκριτικό. Τώρα έρχομαι στο δεύτερο θέμα. Κοιτάξτε, θεωρώ ότι έχουμε ένα εξαιρετικό κυβερνητικό εκπρόσωπο. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είναι σε μια ιδιαίτερη θέση, διότι εκφράζει τις θέσεις της κυβέρνησης. Και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο και ο Παύλος Μαρινάκης το αντελήφθη, διότι είναι δύσκολο να διαχωρίσει κανείς τους ρόλους μεταξύ του πολιτικού που μπορεί να εκφράσει μια άποψη, η οποία ο ίδιος είπε ξεκάθαρο ότι είναι προσωπική άποψη, και του κυβερνητικού εκπροσώπου. Νομίζω ότι ο Παύλος το κατάλαβε αυτό, γιατί όσο είναι κυβερνητικός εκπρόσωπος, η δουλειά του είναι να...
3: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Πρώτο λίτρο, καθώς και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ. Ο κ. Μητσοτάκης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβασης στο περιθώριο κέρδους και εφόσον απαιτηθεί έκτακτης και προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Σχολιάζοντας τα ελληνοτουρκικά, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε χαρακτηριστικά ότι η θάλασσα τώρα λίγο αγριεύει, δηλώνοντας ότι δεν έχει προγραμματιστεί συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη Νέα Υόρκη, χωρίς ωστόσο να αποκλείει ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε και από κανέναν να μας απειλεί, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Κοινή ναυτική άσκηση στη Μεσόγειο πραγματοποίησαν Ελλάδα και Ισραήλ με τη συμμετοχή 2 ελληνικών φρεγατών και 2 Ισραηλινών πυραυλακάτων στο πλαίσιο της ενίσχυσης της επιχειρησιακής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με την Amazon Web Services για την ανάπτυξη data center στην Κοζάνη ανακοίνωσε η ΔΕΗ. Και αξέπλυμα βρώμικο χρήματος θα ελεγχθούν άμεσα από την ανεξάρτητη αρχή οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Κατά την έρευνα θα εξεταστούν όλα τα οικονομικά στοιχεία των δύο κατηγορουμένων. Σε περίπτωση που προκύψουν ενδείξεις ότι έχει διαπραχθεί το αδίκημα του ξεπλήματος βρώμικου χρήματος, τότε θα σταλεί το πόρισμα στον εισαγγελέα ενώ θα δεσμευτούν και όλα τα περιουσιακά στοιχεία των εμπλεκομένων. Συνελήφθησαν χθες στα Χανιά ένας 45χρονος οδηγός και μια 55χρονη συνοδός του ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνου, καθώς την Τετάρτη ξέχασαν 2 τετράχρονα παιδιά στο σχολικό για περίπου 4 ώρες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εκταμιεύσει 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ για την ενίσχυση της Ουκρανίας με πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη, ενημέρωσε χθες η πρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Αγίας Αριάδνης Μάρτυρος, Οσίου Ευμενίου Αρχιεπισκόπου Βορτίνης. Χρόνια πολλά στην Αριάδνη, στον Ευμένιο. Γιορτάζει και ο Ρωμήλος σήμερα, καθώς είναι του Οσίου Ρωμήλου. Χρόνια πολλά λοιπόν, να είστε καλά, καλή δύναμη, καλό πρωινό. Ανατολή του ηλίου σε 7 ώρα το πρωί, 7 και 9 πρώτα λεπτά το πρωί, ενώ η δύση του θα γίνει 29 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το απόγευμα. Και ελάτε να δούμε και να σας παραθέσουμε τα σημαντικότερα γεγονότα σας σήμερα. Το 1827, για παράδειγμα, λαμβάνει η χώρα η ναυμαχία της Ιταίας. Το 1851 κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο της εφημερίδας των New York Times. Πάμε στο 1924, που το Μονές Πρωτοδικείο Αθηνών εγκρίνει το καταστατικό ίδρυσης της ΑΕΚ. 1931, με προεδρικό διάταγμα της κυβέρνησης του Ελευθερίου Βενζέλου, καθορίζεται στα 10 ναυτικά μίλια ο Εθνικός Αέριος Χώρος Ελλάδος, 4 περισσότερο από την Αιγαλίδιδα ζώνη. Το 1946, η Edith Piaf δίνει συναυλία στο θέατρο Κοτοπούλη στην Αθήνα. Η 31 ετών τότε Γαλλίδα τραγουδίστρια θα γνωρίσει τον 25χρονο ηθοποιό Δημήτρη Χόλ, θα τον ερωτευτεί σφόδρα. Χωρίς ανταπόκριση. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίωσαν σήμερα το 1946. 2013, όπως ξέρετε, όπως έχουμε πει, ενέδρα θανάτου στον 34 ετών ράπερ Παύλο Φίσα στην Αμφιάλη. Όλα αυτά τα οποία είχαμε μετά την εξέλιξη και φυσικά γνωρίζουμε όλα αυτά τα χρόνια. 1905 γεννιέται η Γκρέτα Γκάρμπο, ενώ το 1783 φύγει από τη ζωή ο Λέοναρντ Όιλερ, Ελβετός μαθηματικός που ασχολήθηκε με πολλούς κλάδους των μαθηματικών και εισήγαγε νέες μεθόδους ανάλυσης και συνέβαλε θεμελιακά στη θεωρία των υπερβατικών συναρτήσεων. Σαν σήμερα το 2000 και το 1970 θα ακούσουμε βέβαια τι ακριβώς έχει συμβεί, διότι σαν σήμερα μια πολύ πολύ σημαντική φυσιογνωμία και ένας πολύ σημαντικός της μουσικής φεύγει από τη ζωή. Αλλά πρώτα απ' όλα, σαν σήμερα το 1922, ένας από τους μεγάλους του ελληνικού κινηματογράφου και του θεάτρου και της τηλεόρασης γεννιέται στην Αθήνα. Το 1922 γεννιέται ο Γιάννης Γιονάκης.
1: Τι θέλετε, θέλετε τίποτα?
2: Έχετε από το καλάδα, ρε.
1: Πορτοκαλάδα θέλετε?
2: Ναι.
1: Από πορτοκάλια?
2: Όχι, από μουσμούλα.
1: Καλό.
2: Να που το ρίξαμε και δυο στις σαρπινιές και πως θα βγάλω μακρύ.
3: Για σπίλη, στα δείτε μια στιγμή να σας πω.
2: Μα τι θέλετε επιτέλους?
3: Μπορείτε να μου δώσετε μια μικρή πληροφορία?
2: Μικρή?
3: Ναι, μικρή.
2: Πολύ μικρή.
3: Πολύ μικρή.
2: Πόσο μικρή?
3: Σαν το μικρό σας δαχτυλάκι.
2: Χαρητομέρα που τα λέτε.
3: Ναι.
2: Και είσαι και νόστιμος που αναθεμάς.
3: Ναι, ναι.
2: Και έχεις και κάτι μάτια τσακίρικα.
3: Με τσακίριση, με τσακίριση.
4: Ρε εσύ, τι έκανες? Να σου γόζω μια
3: παρντόν.
4: Και με το παρντόν δηλαδή καθάρισες?
3: Σας παρακαλώ, κύριε.
4: Ρε ας το διάολο.
3: Να μπω?
5: Όχι, δεν είπεις.
3: Να, να, καλώς στην καινούργια πελατεία μας.
5: Εγώ δεν είμαι πελατεία, είμαι ο Λούλης.
3: Ναι. Σε γνωρίσατε, σε γνωρίσατε.
5: Ναι, μπράβο. Και τι θέλετε, κύριε Λούλη?
3: Τη φανίτσα.
5: Να,
3: τα, όπα,
5: τα, όπα.
3: Καλώς το Λούλη, το Λουλάκι μας.
6: Για έλα κάτι. Για κάτσε, Σωτήρη, κάτσε.
7: Τι να κάτσω?
6: Ο, να μου δώσεις και να φύγω.
7: Τι να σου δώσω?
6: Ένα
7: βοήθημα.
6: Όχι.
7: Α.
6: Επίδομα.
7: Επίδομα.
6: Δεν έχεις ακούσει που λένε επίδομα πόρων κορασίδων?
7: Να, να και κορατσί, Σωτήρη.
8: Πάλι εσύ?
7: Ναι, πάλι εγώ, γιατί?
8: Τι θες, Χριστιανέ μου?
7: Τον κύριο Κοσμά. Πρέπει να τον δω, είναι ανάγκη να του μιλήσω.
8: Καλά, καλά, παίρνω. Με το δεξί.
7: Γιατί με το δεξί?
8: Λογαριασμό θα σου δώσω.
7: Καλά, καλά.
9: Είναι ψηλή, πολύ ψηλή. Είδα.

σε δώσει σίγουρα, κατάλαβε. Καλημέρε, καλό πρωινό θα δώσει πάνω. Καλημέρα, Κατερίνα Σερέτη, Γιάννη Κολοκυθά, Μανώνη Φλή, καλό πρωινό. Νίκο Ποφάντη, καλημέρα, Βιβί Μπογιούρα, Αλεξάνδρα Καημένου, σε όλε και σε όλου. Καλή δύναμη σε όλου του συναδέλφου. Σα σήμερα λοιπόν, το 1970, ίσω ο μεγαλύτερο κυθαρίστα Κώστα Πανέ, όλων των εποχών. Σα σήμερα γίνεται το 1970, Αμερικανό τραγουδιστή, τραγουδοποιό και μεγαλύτερο κυθαρίστα, ο Τζίμι Χέντριξ.

Καλημέρα, καλημέρα, τα κέντρο λαγωνίσει και πάλι καλό πρωινό. Ο οποίος μας λέει ότι είχαν και νωρίτερα και. Πώς το λένε, είχαν και αλκοτές στον Γκάζι. Ναι, και εγώ κάθε Τετάρτη εντοπίζω τώρα στο κέντρο της Αθήνας, εκεί στο Fix. Εδώ έρχομαι από το κέντρο και στην άνοδο και στην κάθοδο και στα φανάρια του Fix. Έχει κρίνουν όλες οι λωρίδες και μας ελέγχουν. Φυσάμε, καλημέρες, γεια σας και να είστε πάντα καλά. Καλημέρα, Τάκη μου, καλό πρωινό. Αλεχάνδρο, καλημέρα. Στην Τρίτα Μελίσια, καλημέρα, καλό πρωινό. Εύη από την. Καλημέρα, Τάνια από την Κυψέλη. Καλό πρωινό, καλή δύναμη. Να σε καλά. Και σαν σήμερα επίσης, έτσι λίγο. Θεοδόση, ετοιμάσου για χορευτικό τώρα. Σίγουρα θα κάνουν ο Κολοκυθάς. Ήδη ετοιμάζεται, παίρνει και τα φτερά. Διότι σαν σήμερα, το 2022, μια παρτενέρ του Γιάννη Γκιονάκη, αλλά και βεβαίως μία από τις μεγαλύτερες Ελληνίδες ηθοποιούς, αλλά και από αυτά τα κορμιά τα οποία τότε κάναν τα πάντα, εκτός από το να παίζουν, χορεύανε, τραγουδάγανε τα πάντα όλα. Σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή η Μάρθα Καραγιάννη το 2022, σε ηλικία 82 ετών.

0: καλό πρωινό, καλή δύναμη. Στέλνω το μήνυμα σας μέσω του Viber. Καλημέρα στην κυρία Μαρία από το Χαλάνδρη και όλες εκεί οι κυρίες. Καλό, καλό πρωινό. Πάμε να συνεχίσουμε. Ακούει και ο Κωνσταντίνος τώρα, είμαι σίγουρος, κάνοντας γυμναστική τρέξουμε έτσι την πρωινή του έγερση. Κωνσταντίνος Φίλης, καλημέρα Κωνσταντίνε. Πάμε τώρα στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα. Μένουμε στον κύριο Μητσοτάκη και πάμε στο σχόλιο το οποίο έχει ο Νίκος Φιλιππίδης και όλα αυτά τα οποία έχουμε από πλευράς ζητημάτων. Καταρχάς σας λέω ότι το Eurogroup θα βρεθεί και θα συζητήσει, θα βρεθούν σήμερα οι συμμετέχοντες του Eurogroup, σήμερα και αύριο στο Δουβλίνο, σήμερα Eurogroup, αύριο Ecofin. Ενεργειακό κόστος λοιπόν θα βρεθεί σήμερα και αύριο στο επίκεντρο των συζητήσεων και όλα αυτά, δηλαδή τι συμβαίνει, πού βρισκόμαστε με πετρέλαιο θέρμανσης, ντίζελ αλλά και φυσικά φυσικό αέριο και ενέργεια. Νίκος Φιλιππίδης εχθές με περισσότερα στοιχεία στη Λένα Φλιτζάνη.
1: Πρώτα απ' όλα να δούμε λίγο τι αφορά. Είναι η πρώτη φάση επί της ουσίας των μέτρων που σπέβδει να περιγράψει ο Πρωθυπουργός και θα εξειδικευθούν σε αρχές της επόμενης εβδομάδας σε σχέση με την επιδότηση στην Αντλία. Γυρίζουμε επί της ουσίας το καθεστώς που ίσχυε τον Οκτώβριο, ξεκίνησε τότε τον Οκτώβριο του 2022, που ήταν η πρώτη περίοδος πετρελαίου θέρμανσης μετά το ρωσιο-ουκρανική έκρηξη για την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Τότε ήταν η επιδότηση 25 λεπτά μαζί με το ΦΠΑ 31. Και επιπλέον είχαν επιδοτήσει τα δύο δηληστήρια με 7,5 λεπτά, δηλαδή είχαν διαμορφώσει ένα περιβάλλον 38-39 λεπτών, το οποίο μείωνε ευθέως για όλους τους καταναλωτές την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, τιμή τότε είχε βγει κοντά στο 1,40. Να είμαστε βέβαιοι, νομίζω ότι θα είναι αρκετά κάτω από το 1,75, οπότε η τελική τιμή.
2: Και θα αναπροσαρμόζεται, Νίκο, και στην πορεία.
1: Αυτή τη στιγμή θα έλεγα ότι έχουμε μια σταθεροποίηση εκεί κοντά στα 2 ευρώ αν έβγαινε σήμερα, θα έβγαινε το πετρέλαιο θέρμανσης.
2: Άρα με τις,
1: ακριβώς, έχουμε τις σημερινές συνθήκες. Αυτή η κατάσταση έτσι και αλλιώς εξελίσσεται μέρα την ημέρα. Το δεύτερο, το οποίο είναι σημαντικό, γιατί ενισχύονται σημαντικά τα κονδύλια της επιδότησης του πετρελαίου θέρμανσης, είναι ότι τα 195 εκατομμύρια τα περσινά θα ενισχυθούν με άλλα 80-90 εκατομμύρια, τα οποία είναι από το Ταμείο για την Κλιματική Αλλαγή. Είναι περίπου 100 ευρώ για τους δικαιούχους. Οι δικαιούχοι πέρυσι ήταν κοντά στους 750.000. Ενδέχεται να αυξηθεί και η περίμετρος του μέτρου, άρα να αφορά περισσότερους και περισσότερες περιοχές. Και
2: το πετρέλαιο τρίτο θέρμανσης είναι το ένα. Επειδή ανέφερα νωρίτερα και τα καύσιμα, είναι στα 2,2 ευρώ το λίτρο. Και καταλαβαίνω ότι προφανώς οι εξελίξεις με δύο ανοιχτούς πολέμους, με τη Σαουδική Αραβία να είναι, εν πάση περιπτώσει, με κάποιον τρόπο εκτός, εκεί πέρα μπορούμε να περιμένουμε κάτι παραπάνω, διότι τα καύσιμα είναι ένα μεγάλο κομμάτι το οποίο πληρώνουν οι καταναλωτές και το πληρώνουν πολύ ακριβά.
1: Νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που ο Πρωθυπουργός, όποιος τον άκουσε, νομίζω μπορεί να το καταλάβει, που το άφησε τόσο ανοιχτό ως ενδεχόμενο. Και το άφησε ανοιχτό ως ενδεχόμενο 2 μέρες μετά την επίσκεψη του Υπουργού Οικονομικών στη Γερμανία, στο Βερολίνο, βρέθηκε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Χτες οι Γερμανοί ήδη ανακοινώνουν κάποιο είδους μείωση, ένα σχέδιο μειώσεων φόρων. Θα δούμε ακριβώς πώς θα σχηματοποιηθεί.
2: Βέβαια, ναι, μέχρι την Κυριακή.
1: Σωστό και αυτό. Το βέβαιο είναι ότι αρχίζει σιγά σιγά η Ευρώπη να κινητοποιείται. Αύριο υπάρχει Eurogroup στο Δουβλίνο και θα συζητήσουν για αυτό το θέμα. Οπότε συζητάμε για μια λύση η οποία θα επιδώσει ένα πράσινο φως από την Ευρώπη στο να αυξηθούν οι δυνατότητες δημοσιονομικά των χωρών να σπαταλήσουν
2: είναι
1: περισσότερο και
2: εκτός
1: κανόνων. Θα έλεγα ότι πλέον στην κατάσταση που έχουμε φτάσει δεν απέχει πολύ μακριά από την πραγματικότητα,
2: μακάρι,
1: από την υλοποίησή του, υπό την έννοια ότι κανείς δεν μπορούσε να υπολογίσει πριν από μερικές εβδομάδες ότι θα βιώναμε την κατάσταση που βιώνουμε, όχι μόνο εμείς εδώ στην Ελλάδα, αλλά όλη η Ευρώπη πλήττεται, όλες οι οικονομίες απειλούνται από ένα νέο κύμα ακρίβειας, από νέα αύξηση πληθωρισμού.
2: Η Ευρώπη
1: οδηγεί
2: θα έπρεπε να το είχε δει να έρχεται, βέβαια, γιατί ακόμη μία φορά πιάστηκε προετοίμαστη και αυτό φαίνεται και το μάρμαρο το πληρώνουν όλες οι χώρες.
0: Αφήνουμε την οικονομία και ερχόμαστε στα πολιτικά και ιδίως στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα ελληνοτουρκικά. Τη σκητάλη λοιπόν από τον Χακάν Φιντάν, που συνέδεσε την απειλή με το καθεστώς των ελληνικών νησιών, παίρνει το τουρκικό Υπουργείο Άμυνα σε αυτή την εμπεριστική παρέμβαση. Η Άγκυρα δείχνει ότι ενοχλείται από την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο και ενημερώνει ότι έχει μετακινήσει ταξιαρχία καταδρομών. Σε αυτή τη στιγμή, σε αυτή τη χρονική στιγμή λοιπόν τώρα, είναι ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος επανέλαβε χθες από την RT News και τον Πανηγύρι Στάθη την επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια. Ο αναφέρει το δικαίωμα της χώρας μας αυτό, αλλά και το καλώδιο θα ξεκινήσει σύντομα. Και επίσης ότι δεν απειλούμε κανέναν και δεν θα αφήσουμε να μας απειλήσει κανένας. Όλα αυτά στο ρεπορτάζ από τη Μαρία Τσιλινίκου.
3: Σαφή και ισχυρά μηνύματα προς την Άγκυρα σε μια περίοδο που η Τουρκία κλιμακώνει τη ρητορική της, επαναφέροντας το τουρκικό αφήγημα περί αποστρατιωτικοποίησης των ελληνικών νησιών, έστειλε ο Πρωθυπουργός. Οποιαδήποτε εξωτερική υπόδειξη για την αμυντική θωράκιση της χώρας δεν γίνεται δεκτή, διαμηνύει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
4: Η αμυντική παρουσία της Ελλάδος είναι αυτό το οποίο λέει η λέξη, είναι αμυντική θωράκιση. Η Ελλάδα έχει ενισχυθεί πολύ τα τελευταία χρόνια και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο αποτελούσε κοινό αίτημα και των Ελλήνων. Δεν απειλούμε κανέναν, δεν δεχόμαστε όμως και κανείς να μας απειλεί. Άρα η δικιά μας θέση απέναντι στην Τουρκία δεν αλλάζει και ούτε καθ' οποιοδήποτε τρόπο επηρεάζονται οι κινήσεις μας στο πεδίο από αυτά τα οποία μπορεί να λέει ανά πάσα στιγμή η Τουρκία.
3: Τις σταθερές της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής να διατηρηθούν ανοιχτοί οι διάβλοι επικοινωνίας με την Τουρκία, αλλά με διαπραγμάτευτη προϋπόθεση τον σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, επανέλαβε ο Πρωθυπουργός. Είχαν προηγηθεί προκλητικές δηλώσεις του επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας και του εκπροσώπου του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας για το καθεστώς των ελληνικών νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, εκδηλώνοντας παράλληλα τον εκνευρισμό τους για την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Καστελόριζο.
5: Υπογραμμίζουμε για ακόμη μία φορά ότι οι ενέργειες που αποσκοπούν στη δημιουργία τετελεσμένων κατά παράβαση του αποστρατιωτικοποιημένου καθεστώτος του Καστελόριζου, το οποίο βρίσκεται σε εξαιρετικά μικρή απόσταση από τις τουρκικές ακτές, δεν συνάδουν με τις διεθνείς υποχρεώσεις και δεν πρόκειται να γίνουν αποδεκτές από τη χώρα μας.
4: Εμείς αντιμετωπίζουμε αυτές τις τοποθετήσεις, ενίοτε και προκλητικές, με αυτοπεποίθηση και με τη σιγουριά ότι έχουμε το διεθνές δίκαιο με το μέρος μας. Δεν πρόκειται να μπούμε σε έναν ανταγωνισμό δηλώσεων. Η Ελλάδα ασκεί την εξωτερική της πολιτική στο πεδίο με πράξεις και όχι με λόγια.
3: Ο Πρωθυπουργός για μία ακόμη φορά υπογράμμισε ότι η Ελλάδα διατηρεί το δικαίωμα επέκτασης των χωρικών της υδάτων έως τα 12 ναυτικά μίλια, ενώ το προσεχές διάστημα προγραμματίζονται να ξεκινήσουν οι έρευνες για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου με γαλλική ομπρέλα απέναντι στις τουρκικές παραφωνίες.
4: Η Τουρκία πρέπει να αντιληφθεί ότι σε μία Μεσόγειο η οποία είναι πρακτικά διασυνδεμένη, το να υψώνει τεχνητά προσχώματα σε ένα τέτοιο έργο διασύνδεσης τελικά δεν είναι κάτι το οποίο θα την ωφελήσει. Προφανώς υπάρχει συντονισμός με την γαλλική πλευρά, γιατί το έργο πια είναι ένα έργο όχι μόνο ελληνικού αλλά και γαλλικού ενδιαφέροντος για τις επόμενες κινήσεις μας.
3: Στη γείτονα η ρητορική όξυνση συνεχίζεται με μέρος του τουρκικού τύπου να υιοθετεί ιδιαίτερα επιθετική γραμμή. Αχαμπέρ και Σαμπάχ παρουσιάζουν ρεπορτάζ με την ανάπτυξη της 51ης ταξιαρχίας καταδρομών απέναντι από τη Σάμο. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, περίπου 2.000 Τούρκοι καταδρομής μετακινήθηκαν από το Χοζάτ στην Ανατολική Τουρκία, στην πόλη Σό και στα δυτικά της χώρας. Τούρκοι αναλυτές τονίζουν πως αρχικά τέτοιου είδους μετακινήσεις αποτελούν συνήθη πρακτική, ωστόσο το συνδέουν και με την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο.
0: Τώρα, όπως ξέρετε και τα λέγαμε και στην αρχή, δημοσκοπήσεις, διλήμματα της κάλπης, οικονομία αλλά και θέματα διαφθοράς μονοπολούν την κόντρα κυβέρνησης, εξωματικής αντιπολίτευσης και όχι μόνο, που μετά την κόντρα στη Βουλή δίνουν και χθες, τόσο και χθες, συνέχεια σε ένα εξαποστάσεως debate μεταξύ Μητσοτάκη και Ανδρουλάκη και Χρυσαμπάτου στο ρεπορτάζ.
6: Στη γραμμή της αυτοδυναμίας από τις πρώτες εκλογές επέμεινε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στη δημόσια τηλεόραση, ασκώντας παράλληλα κριτική στο ΠΑΣΟΚ.
4: Μίλησα συγκεκριμένα για απουσία εναλλακτικής πολιτικής πρότασης. Δεν είπα ότι μόνο εμείς υπάρχουμε. Είπαμε ότι μόνο εμείς αυτή τη στιγμή φαίνεται να έχουμε μια συγκροτημένη κυβερνητική πρόταση η οποία μπορεί να συγκροτήσει κυβέρνηση. Αλλά εδώ το ΠΑΣΟΚ έχει βγάλει συνέδρια. Δηλαδή το μόνο το οποίο δεν είδα στην Κρήτη σε αυτές τις δηλώσεις είναι και μπλουζάκια που να λένε ποτέ με τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, το λέει ξεκάθαρα.
6: Καλύπτοντας τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, έβαλε τέλος στη συζήτηση για περικοπή του επιδόματος ανεργίας. Αντίθετα, μίλησε για ενίσχυσή του.
4: Δεν πρόκειται να κοπεί κανένα επίδομα ανεργίας. Το επίδομα ανεργίας, θέλω να θυμίσω, δεν είναι προνοιακό, είναι ασφαλιστικό. Άρα δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα σε αυτό. Αντίθετα, θα ενισχύσουμε το επίδομα. Είναι δύσκολο να διαχωρίσει κανείς τους ρόλους μεταξύ του πολιτικού που μπορεί να εκφράσει μια άποψη, η οποία ο ίδιος είπε ξεκάθαρο ότι είναι προσωπική άποψη. Και του κυβερνητικού εκπροσώπου. Νομίζω ότι ο Παύλος το κατάλαβε. Τον περιβάλλω με απόλυτη εμπιστοσύνη.
6: Νωρίτερα, Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Ανδρουλάκης είχαν εξαποστάσεως κόντρα και για το κράτος δικαίου.
7: Ο λαός σε λίγους μήνες θα αξιολογήσει τη Νέα Δημοκρατία. Θα αξιολογήσει αν πρέπει να έχει τρίτη θητεία αυτή η κυβέρνηση. Mm-hmm. Με τη διαφθορά που υπάρχει σήμερα, την ατιμωρησία.
8: Δεν είναι λοιπόν, κυρίες και κύριοι, τυχαία. η διαρκής αναβάθμιση της Ελλάδος στους δείκτες που αφορούν το κράτος δικαίου. Στις εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όσο και αν η αντιπολίτευση θέλει να κάνει το ασπρομαύρο.
6: Την ίδια ώρα, σταθερά ενισχυμένη, εμφανίζεται η Νέα Δημοκρατία στη δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ για λογαριασμό του ΣΚΑΙ, συγκεντρώνοντας 30,5%. 13,5 μονάδες πίσω και στη δεύτερη θέση, χωρίς κέρδη, παραμένει η ΕΛΑΣ, στο 12% το ΠΑΣΟΚ, 8,5% η Ελληνική Λύση, 7% το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, Πλεύση Ελευθερίας και Ελπίδα στο 5,5%. Οριακά εντός Βουλής η Φωνή Λογικής και το ΜΕΡΑ25. Εκτός Κοινοβουλίου, ΣΥΡΙΖΑ.
7: Την μία λένε Μητσοτάκης ή Χάος. Την άλλη λένε Μητσοτάκης ή Ερντογάν. Την τρίτη λένε Ελπίδα ή Περιπέτεια. Δηλαδή είμαστε εμείς η Περιπέτεια και είναι η Ελπίδα η Νέα Δημοκρατία.
9: Δεν μπορείς να υποκύψεις σε μια πολιτική την οποία διαφωνείς. Δεν τους εμπιστεύομαι. Αυτό το σοου που έγινε χθες. Ήρθαν και μάλλον για το Φλωρίδι. Μιλάμε για τσίρκο καταστάσεις. Η πολιτική είναι σοβαρή υπόθεση.
2: Εάν ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή ανατάσσει, είναι γιατί πάθαμε και μάθαμε. Βάλαμε ένα στόπ στο μεσιανισμό και στην προσωπολατρεία που η αριστερά την έχει πληρώσει ακριβά.
0: Στα πολιτικά και έτσι να σας ενημερώσω γιατί θα μπορέσετε να ακούσετε σήμερα τώρα το πρωί στο ραδιόφωνο του Sky. Μετά τις 7.30 όπως πάντα ο κύριος Εμένης για μια γρήγορη επικοινωνία με εσάς. Απαντάει σαρατικά σε ερωτήματα στο Γιώργο Ψάλτη, αύριο περισσότερο στις 6.30 εδώ σε εμάς. Αλλά 8 παρατέταρτο τηλεφωνικά ο κύριος Γιάννης Μπούγας, ο υφυπουργός δικαιοσύνης, για τα ζητήματα

0: Ολυμπιακός. Δεν είναι, είναι κανένας κομματικός Ολίνας. Η εμπειρία της στις πολυεθνικές και σε ελληνικές εταιρείες είναι τεράστια και ξέρει πάρα πολύ καλά τι γίνεται με την αγορά. Όλα αυτά θα τα πει 9 με 10 με τον Άρη Πορτοσάλτε. Και φυσικά πολλά άλλα τα οποία θα έχουμε στη διάρκεια της ημέρας στο πρόγραμμα του ραδιοφώνου του Sky με συνεντεύξεις αλλά και φυσικά με πολύ πολύ ρεπορτάζ. Μένουμε λοιπόν σε αυτό και ακούστε και αυτή την πολύ μεγάλη είδηση, διότι την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με την Amazon Web Services για την ανάπτυξη data center στην Κοζάνη, μιλάμε δηλαδή για τη Δυτική Μακεδονία, ανακοίνωσε χθες η ΔΕΗ. Το μνημόνιο προβλέπει ότι η Amazon μισθώνει το data center με την ολοκλήρωση της κατασκευής του βάσει μακροχρόνιας μίσθωσης διάρκειας 15 ετών. Η ΔΕΗ τώρα παρέχει την έκταση, τα κτίρια και τις υποστηρικτικές ενεργειακές υποδομές, ενώ η Amazon εγκαθιστά και λειτουργεί τις υποδομές πληροφορικής. Στην αρχική φάση του data center διαθέτει ισχύ τροφοδοσίας 300 MW. Η ΔΕΗ και η Amazon σκοπεύουν να διερευνήσουν την περαιτέρω επέκτασή του έως 1 GW υπό την επιφύλαξη αμοιβαίας συμφωνίας των συνθηκών της αγοράς αλλά και της σύναψης περαιτέρω οριστικών συμφωνιών. Πάμε στην υπόθεση Μαζονάκη, διότι η υπόθεση θανάτου λοιπόν του Γιώργου Μαζονάκη έχει φέρει στην επιφάνεια τις εγκληματικές παραλήψεις και τα κενά ασφαλείας του συστήματος το οποίο έχουμε στα ιατρεία και όχι μόνο. Τελικά, ποιος ελέγχει ποιον, ποιος ελέγχει τους ιατρούς, ποιος διεξάγει τους ελέγχους και αν διαψευδαθούν τυχόν παραβάσεις, ποιο είναι το ποινολόγιο και ποιες είναι οι ποινές λοιπόν. Το ξύλωμα και η υποστελέχος της Υπηρεσίας Επιθεωρητών Υγείας επίσης μπαίνουν στο μικροσκόπιο. Ρεπορτάζ από τον Παναγιώτη Κοκολάκο.
1: Δεν μιλούν για διάγνωση αλλά για αξιολόγηση. Δεν μιλούν για θεραπεία αλλά για εξισορρόπηση ή υποστήριξη. Δίπλα όμως σε αυτές τις λέξεις εμφανίζονται ισχυρισμοί για εντοπισμό διαταραχών, αιτιών συμπτωμάτων, ακόμη και παθήσεων. Κάποιες ιστοσελίδες μάλιστα διευκρινίζουν ότι οι υπηρεσίες τους δεν αντικαθιστούν την ιατρική διάγνωση.
2: Είχαμε κάνει μια πλατφόρμα στο site μας όπου μπαίνουν οι συνάδελφοι και καταγγέλουν παραπλανητικές διαφημίσεις και γενικότερα παράνομα ιατρία. Έχουμε ελέξει, έχουμε κλείσει ιατρία, έχουμε στείλει κόσμο στον εισαγγελέα για αντιποίηση ιατρικού επαγγέλματος.
1: Εδώ ακριβώς δημιουργείται η γκρίζα ζώνη, γιατί η νομοθεσία ορίζει ότι διάγνωση και θεραπεία αποτελούν ιατρικές πράξεις. Αρκεί να αλλάξει κάποιος τις λέξεις σε δεξιά και αξιολόγηση για να βρεθεί έξω από το υπάρχον ελεκτικό πλαίσιο.
2: Όπως επίσης είμαστε και εμείς κατηγορούμενοι και θέλω να σας το πω αυτό, από αντίστοιχα εργαστήρια που κλείσαμε για παράβαση καθήκοντος, για διαφυγόντα κέρδη, τη στιγμή που ασκούσαν παράνομα την ιατρική. Εμείς μπορούμε να κάνουμε ως ιατρικός σύλλογος πειθαρχικό έλεγχο μόνο σε μέλη μας.
1: Το ευρωπαϊκό πλαίσιο είναι επίσης σαφές. Το άρθρο 7 του κανονισμού για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα απαγορεύει να αποδίδονται σε ένα μηχάνημα ιδιότητες ή δυνατότητες που δεν διαθέτουν και να δημιουργείται η εντύπωση ότι μπορεί να διαγνώσει ή να θεραπεύσει εφόσον αυτό δεν προβλέπεται από την πιστοποιημένη χρήση του.
3: Η διοίκηση έχει δώσει περισσότερα πρόστιμα και λιγότερα κλεισίματα ιατρείων, αλλά το πειθαρχικό συμβούλιο που είναι ανεξάρτητο όργανο έχει δώσει περισσότερες ηθικές ποινές. Αφαίρεση αδείας, επιπλήξεις και πρόστιμα.
1: Και εδώ η υπόθεση της Καρνεάδου αποκτά μια ακόμη διάσταση. Στην ιστοσελίδα του κέντρου η πλασμαφαίρεση διαφημιζόταν για απομάκρυση τοξινών και χρόνιας φλεγμονής, για πρόληψη, ακόμη και ως μέθοδος που συνδεόταν με την επιβράδυνση της γύρασης και τη μακροζωία. Ιδιότητες και χρήσεις που δεν περιλαμβάνονται στην πιστοποιημένη προβλεπόμενη χρήση του.
4: Σε σοβαρά περιστατικά ογκολογικά που ενώ τους προτείναν οι καθηγητές και σοβαροί γιατροί θεραπείες, τις διέκοψαν και πήγαν σε μερικούς γιατρούς σαν αυτούς και τους έδιναν βότανα και οτιδήποτε άλλο για να γίνουν καλά. Και οι άνθρωποι αυτοί πέθαναν.
1: Από το 2020 έως το 2025, σύμφωνα με τη διοίκηση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, 26 υποθέσεις οδηγήθηκαν στη δικαιοσύνη, έπειτα από πόρισμα της αρχής. Όπως υποστηρίζει η σημερινή διοίκηση, παρέλαβε περίπου 1.000 εκκρεμείς υποθέσεις, ορισμένες να χρονολογούνται ακόμη και από το 2012. Το πρωί, οι δύο γιατροί που κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι για την υπόθεση του θανάτου Γιώργου Μαζονάκη οδηγήθηκαν στις φυλακές Κορυδαλλού.
5: Υπό αυξημένη επιτήρηση θα προαυλίζονται μόνοι τους ώστε να αποφευχθούν τυχόν συμπλοκές με συγκρατούμενους τους.
6: Ο παππούς της ήταν αυτός.
1: Σε επίπεδο έρευνων, ο ανακριτής έχει ήδη καλέσει ως μάρτυρα τον υπνοθεραπευτή, στον οποίο έστειλε κατηγορούμενη γιατρός την φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη μέσα από το ιατρείο.
0: Τα υπόλοιπα της υπόθεσης, να ξέρετε, στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος έχουν μπει και οι δύο γιατροί κατηγορούμενοι για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, οι οποίοι νωρίς εχθές, όπως είπαμε, πέρασαν από το κατόφλι των φυλακών μακριά από άλλους κρατούμενους. Αλλάζουμε θέμα και πάμε στη δίκη Λιγκερίδη, από τον Sky. Δεν υπάρχει κάπου αλλού. Με την κατάθεση επόμενου προστατευόμενου μάρτυρα συνεχίστηκε χθες η δίκη για τα επεισόδια στο Ρέντι το Δεκέμβριο.

0: 2023. Πάμε να ακούσουμε την Αλάρη.
1: Έχουμε ένα προστατευόμενο μάρτυρα. Με συγχωρείτε πολύ, το ξέρουν άπαντες. Δουλευόμαστε. Ειλικρινά δουλευόμαστε. Εγώ σήμερα είδα μία απέναντι πλευρά πιο ήσυχη από ποτέ. Μόνο τάβλοι δεν παίζανε.
2: Άστραψε και βρόντιξε ο πατέρας του Γιώργου Λυκερίδη. Ο προστατευόμενος μάρτυρας, ο οποίος κατέθεται από ειδικό χώρο της Γαδά με αλλοιωμένη φωνή, δεν κατονόμασε εκείνον που, όπως είπε, έδωσε το σύνθημα για να βγουν οπαδοί έξω από το γήπεδο Μελίνα Μερκούρη, αν και τον είχε αναγνωρίσει σε φωτογραφία που του είχε επιδειχθεί από τις αστυνομικές αρχές.
3: Κάποια στιγμή ακούστηκε από κάποιον ένα πάμε, πάμε. Είδα κάποιους φιλάθλους να φορούν κουκούλες και να βγαίνουν προς τα έξω. Αυτός που φώναξε φορούσε μαύρα ρούχα. Δεν είχε καλυμμένο το πρόσωπό του, αλλά δεν θυμάμαι το όνομά του.
4: Μας έχει δημιουργήσει πολλά ερωτηματικά. Ενώ στην αρχική του κατάθεση είχε αναγνωρίσει πρόσωπα και έδωσε 48 άτομα, τώρα έχει κάποιες αμφιβολίες.
5: Αυτή η πολυθρύλητη επιλογή της εξετάσεως συγκεκριμένων προσώπων ως προστατευομένων μαρτύρων και το καθεστώς προστασίας σήμερα απεδείχθη ότι ευτελίζεται.
2: Ο μάρτυρας ανέφερε ότι όταν μετά το θανάσιμο τραυματισμό του αστυνομικού όλοι οι φίλαθλοι οδηγήθηκαν στο αστυνομικό τμήμα, άκουσε ότι τρεις βασικοί κατηγορούμενοι έφυγαν από το γήπεδο ως αθλητές με την ομάδα βόλεϊ του Ολυμπιακού.
1: Ακούσουν όλοι τους ότι αυτά τα σκουπίδια θα μπουν και στο σπίτι τους. Αυτό φωνάζω. Τίποτα παραπάνω δεν φωνάζω. Δεν ζητάω τίποτα άλλο. Δικαιοσύνη από τη δικαιοσύνη ζητάω. 30 κατηγορούμενοι. Λείπουν από τα αναγνωστέα, παιδιά. Έλεος, έλεος. Και συζητάμε τώρα για δίκη δίκη.
2: Για ακόμη μια φορά η οικογένεια του Γιώργου Λυκερίδη ζητεί τη μεταφορά της δίκης στο εφετείο.
1: Και βρισκόμαστε ακόμα εδώ μέσα, σε αυτό το ρημάδι, που το θεωρούμε δικαστήριο. Το ξέρετε, σήμερα δεν είχε νερό μέσα.
2: Η κατάθεση του προστατευόμενου μάρτυρα θα συνεχιστεί αύριο.
0: Και κλείνουμε με τις αυξήσεις στα ταξί. Τα λέγαμε και χθες, για να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τον Μάριο Νουγιανόπουλο.
6: Από το αεροδρόμιο όταν έρχομαι ή κάτι τέτοιο, που έχω βαλίτσες και τέτοια.
7: Χρησιμοποιείς ταξί τούτη?
6: Τότε ναι, χρησιμοποιώ ταξί.
7: Τώρα που θα αυξηθούν τα κόμιστρα και σε αυτό, τι θα κάνεις?
6: Μπορεί να μην χρησιμοποιούνται εκεί.
8: Αυξήσεις στις τιμές των κομίστρων για τις διαδρομές των ταξί που αφορούν τα αεροδρόμια Ελευθέριος Βενιζέλος στην Αθήνα και Μακεδονία στη Θεσσαλονίκη φέρνει απόφαση του Υπουργείου Μεταφορών που αναμένεται να δημοσιευτεί τις επόμενες ημέρες. Αυξήσεις που ζητούσαν επισταμένως οι εκμεταλλευτές ταξί.
9: Τα κόστη είναι τρελά. Σήμερα που μιλάμε στην περιφέρεια, το πετρέλαιο έχει ξεπεράσει τα 2,20. Κάναμε το σέρβις με 50-60 ευρώ, αυτή τη στιγμή έχουμε περάσει τα 100.
8: Η μονή διαδρομή από τον Διεθνή Αερολιμένα της Αθήνας έως το κέντρο της πόλης από τα 40 ευρώ ανεβαίνει στα 50. Η διπλή ταρίφα από 55 ευρώ στα 65. Από το αεροδρόμιο Μακεδονία έως το κέντρο της Θεσσαλονίκης, η μονή και η διπλή διαδρομή αυξάνεται κατά 3 ευρώ παραπάνω, από 25 σε 28 ευρώ και 35 σε 38 ευρώ αντίστοιχα.
10: Εδώ το αεροδρόμιο παίρνεις εδώ στα μέσα, οι καλοτσφορές βγαίνουν να πάρουν και να πάνε σπίτι.
8: Επιπλέον αυξάνεται η ειδική επιβάρυνση για αναμονή ανάωρα από 15 ευρώ σε 20.
11: Θα συνεχίσω όσο μπορώ να χρησιμοποιώ τα μέσα. Τώρα αν δεν υπάρχει άλλος τρόπος να μετακινηθώ, θα πάρω ταξί.
8: Οι αυξήσεις στις χρεώσεις των γενικών διαδρομών αποφεύθηκαν προς το παρόν.
9: Εμείς διεκδικούμε και θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε. Αναπροσαρμογή κομίστρου θέλει κυβέρνηση βάση πληθωρισμού.
8: Οι τελευταίες αυξήσεις στο γενικό κόμιστρο των ταξί έγιναν τον Ιούνιο.
12: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 6.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Κοιτάς το χάρτη.
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο ειδήσεων στις 6 με την Αθηνά Μαράκη. Κυβερνητική παρέμβαση ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, καθώς και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ. Ακόμη άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβαση στο περιθώριο κέρδους και εφόσον απαιτηθεί έκτακτης και προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Αναφορικά με την αγορά εργασίας, ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να καταργηθεί κανένα επίδομα ανεργίας, ωστόσο όπως είπε απαιτείται διαφορετική αντιμετώπιση σε περιπτώσεις όπου απορρίπτονται συστηματικά διαθέσιμες θέσεις εργασίας. Η Ελλάδα τώρα λίγο αγριεύει, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης, σχολιάζοντας τα ελληνοτουρκικά, δηλώνοντας επίσης ότι δεν έχει προγραμματιστεί συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη Νέα Υόρκη, χωρίς ωστόσο να αποκλεί ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε και από κανέναν να μας απειλεί, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Επισήμανε ακόμη ότι η επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια αποτελεί αναφέρεται δικαίωμα που είναι κατοχυρωμένο από το διεθνές δίκαιο. Αναφορικά με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι υπάρχει συντονισμός με τη γαλλική πλευρά και σύντομα το έργο θα ολοκληρωθεί. Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει τίποτα να προσφέρει στους πολίτες. Ήρθε η ώρα της πολιτικής αλλαγής με το ΠΑΣΟΚ, αναφέρει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ο κ. Μητσοτάκης δεν ανακοίνωσε μέτρα για την ενέργεια, ανακοίνωσε ότι θα ανακοινώσει μέτρα, σχολιάζει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού για την ενέργεια. Το ενεργειακό κόστος θα βρεθεί σήμερα και αύριο στο επίκεντρο των συζητήσεων του Eurogroup και του άτυπου ECOFIN στο Δουβλίνο. Ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, υποβάθμισε τη σημασία της ένταξης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλώνοντας ότι πλέον δεν αποτελεί προτεραιότητα για την Άγκυρα. Ενώ ταυτόχρονα ξεκαθάρισε ότι η Τουρκία δεν κλείνει την πόρτα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κοινή ναυτική άσκηση στη Μεσόγειο πραγματοποίησαν Ελλάδα και Ισραήλ με τη συμμετοχή δύο ελληνικών φρεγατών και δύο Ισραηλινών πυραυλακάτων στο πλαίσιο της ενίσχυσης της επιχειρησιακής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Οι δυνάμεις εκπαιδεύτηκαν σε σειρά επιχειρησιακών σεναρίων, μεταξύ των οποίων καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, καθώς και εντοπισμός και αντιμετώπιση απειλών στο θαλάσσιο περιβάλλον. Την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με την Amazon Web Services για την ανάπτυξη data center στην Κοζάνη ανακοίνωσε η ΔΕΗ. Το μνημόνιο προβλέπει ότι η Amazon μισθώνει το data center με την ολοκλήρωση της κατασκευής του βάσει μακροχρόνιας μίσθωσης διάρκειας 15 ετών. Η ΔΕΗ παρέχει την έκταση, τα κτίρια και τις υποστηρικτικές ενεργειακές υποδομές, ενώ η Amazon εγκαθιστά και λειτουργεί τις υποδομές πληροφορικής. Στην αρχική φάση, το data center διαθέτει ισχύ τροφοδοσίας 300 MW. Για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος θα ελεγχθούν άμεσα από την ανεξάρτητη αρχή οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Κατά την έρευνα θα εξεταστούν όλα τα οικονομικά στοιχεία των δύο κατηγορουμένων. Σε περίπτωση που προκύψουν ενδείξεις ότι έχει διαπραχθεί το αδίκημα του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, τότε θα σταλεί το πόρισμα στον εισαγγελέα, ενώ θα δεσμευτούν και όλα τα περιουσιακά στοιχεία των εμπλεκομένων. 13 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Στις 5.30 το απόγευμα προγραμματίζεται συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι και πορεία προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν από τις 2 το μεσημέρι σε Νίκαια και Κερατσίνι στο πλαίσιο των εκδηλώσεων. Στη Θεσσαλονίκη, σε προσωρινή αναστολή της λειτουργίας 4 σταθμών, θα προχωρήσει το μετρό Θεσσαλονίκης. Από τις 4 αναστέλλεται προσωρινά η λειτουργία των σταθμών Βενιζέλου, Αγίας Σοφίας, Συντριβάνη και Πανεπιστήμιο. Οι συγκεκριμένοι σταθμοί θα παραμείνουν κλειστοί και οι σειρμοί θα διέρχονται χωρίς να σταματούν σε αυτούς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εκταμιεύσει 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ για την ενίσχυση της Ουκρανίας με πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Όπως ενημέρωσε χθες με ανάρτηση της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν. Σε ανάρτηση, το πρόεδρος της Ουκρανίας δεν έκανε την παραμικρή αναφορά στην εκταμίευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Χαρακτήριζε όμως πολύ παραγωγική τη συζήτηση με την Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν και ανέφερε πως οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν σε βήματα ζωτικής σημασίας για την ανθεκτικότητα της άμυνάς μας, συμπεριλαμβανομένων ζητημάτων χρηματοδότησης. Δεκάδες είναι οι νεκροί στις συγκρούσεις των τελευταίων 24 ώρων μεταξύ των αντατών Χούθη και των κυβερνητικών στρατευμάτων της Ιεμένης που υποστηρίζονται από τη Σαουδική Αραβία. Οι προσκύμενοι στο Ιράν αντάρτες Χούθη ελέγχουν πλέον ολόκληρη την ακτογραμμή της Ιεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη θέση τους στο στρατηγική σημασία στενό του Μπαμπ Αλ-Μάντεμπ, το οποίο συνδέει την Ευρώπη με την Ασία μέσω της διόρυγας του Σουέζ. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Όφη νίκησε τη Hoffenheim 2-0 στην πρεμιέρα της League Face του Europa League. Για την τρίτη αγωνιστική της League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος, η ΑΕΚ νίκησε τον Πανσεραϊκό 8-1, ενώ Καλαμάτα και Λάρισα ήρθαν ισόπαλες 1-1. Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ, η Εθνική Ελλάδας νίκησε τη Σλοβακία 3-1 σετ και εξασφάλισε την πρόκρισή της στη φάση των 16. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική, σήμερα Παρασκευή, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητή 3 με 4. Μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 με 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία έως 28 με 29 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια στη χώρα μας με λίγη συννεφιά το απόγευμα στα πυρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 5 και τοπικά στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 30 με 31 βαθμούς και στα νησιά έως 27 με 29, στο Ιόνιο τοπικά έως 30. Το Σαββατοκύριακο αλλά και τη Δευτέρα γενικά αίθριος καιρός. Απογευματινές μπόρες θα σημειωθούν το Σάββατο στα δυτικά βορειοδυτικά ορεινά, την Κυριακή και τη Δευτέρα κυρίως στα βόρεια βόρειο-ανατολικά ορεινά. Η βόρεια άνεμη μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο το Σάββατο και δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά την Κυριακή και τη Δευτέρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: Δεν περθούμε τίποτα, καλημέρα σας. Αλλά θα σας εξομολογηθώ κάτι. Καλή Παρασκευή σε όλους, κυρίες και κύριοι. Sky 100,3. Ξύπνησα το πρωί, ανοίγει το μάτι, ξέρω εγώ, 2,5. Γιατί εντάξει, είπαμε, δεν είμαστε. Είμαστε σε μια ηλικία, Κωστάκι, που ξυπνάμε νωρίς. Κατάλαβες. Λοιπόν, πάμε για τον όρθρο. Λοιπόν, και είχα στο. Και πώς να το πω, τραγούδαγα αυτό το τραγούδι. Γιατί όμως δεν ξέρω, παιδιά. Παπάζογλου στιγμές. Γιατί. Τι μπορεί να έγινε το βράδυ, μπορείτε να μου πείτε, μπορείτε δηλαδή να βοηθήσετε. Μην με πάτε σε υπνοθεραπευτές, σας έχω ικανούς. Δεν θέλω τέτοια. Εγώ είμαι μακριά και αλάργα. Αλλά τι μπορεί να συμβαίνει στο μυαλό ενός ανθρώπου την ώρα που κοιμάται. Που είναι πιθανότατα να βλέπει, ξέρω εγώ, τους δικούς του ανθρώπους, να προσπαθεί να λύσει τα προβλήματά του. Το τραγούδι πώς προέκυψε, δεν κατάλαβα ακόμα. Αλήθεια σας λέω. Ερχόμουν λοιπόν με τη μηχανή το πρωί, μπέπιαναν εκεί τα φανάρια, με βλέπαν οι άλλοι, κούναγα το κεφάλι γιατί τραγουδούσα αυτό το τραγούδι. Στιγμές. Καταπληκτικό. Καταπληκτικό. Τι γίνεται στον κόσμο. Εν τω μεταξύ, σαν Κροατής, με αφορμήτες που έστειλε ένα μήνυμα νωρίτερα, κάτι υπόθηκε στο δελτίο ειδήσεων και το τσάκωσε ο γάτος ο Ακροατής. Και αφού το απαντάω λοιπόν, μέσα της ιστορίας του Viber τώρα όλη αυτή η υπόθεση, μου λέει θα ασχοληθείτε, λέει, με τις κληρονομιές, το κληρονομικό δίκαιο. Λέει, ωραία. Πάω, λέει, για κονιάκ και παξιμάδι. Ωραίος, εξαιρετικός. Πλάκα-πλάκα όμως, να ξέρεις, φίλε Ακροατή, ότι αυτή η ιστορία με το νέο κληρονομικό δίκαιο, που υπό κανονικές συνθήκες θα μιλήσουμε με τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης για να μας πει 5 βασικά πράγματα για το τι ουσιαστικά αλλάζει στο κληρονομικό δίκαιο, να ξέρεις ότι είτε έτσι είτε αλλιώς κάποια στιγμή θα το αντιμετωπίσεις το θέμα. Κωστάκη, εσύ το ξέρεις, εγώ το ξέρω, κάνα 2 φορές το παντιματίσαμε. Λοιπόν, τιματίσαμε. Μπλέξαμε, δεν υπάρχει εκεί, την πατήσαμε. Μπλέκεις, είτε θες, είτε δεν θες. Οπότε λοιπόν πρέπει να τον κάνεις το παιχνίδι. Λοιπόν, κατά τα άλλα εδώ είμαστε για να κάνουμε και σήμερα παρέα. 6 και 12 πρώτα λεπτά, τα καλύτερα εύχομαι για την Παρασκευή. Ποιος γιορτάζει σήμερα, για να δούμε. Γιορτάζει η Αριάδνη, τι ωραίο όνομα, ε? Και ο Ρωμήλος. Σήμερα διαβάζω στο Αγιολόγιο Ορτολόγιο, για να είμαστε και εντάξει με τις υποχρεώσεις μας. Πρώτον, νηστεία και περσιλογή, Κωστάκη. Κανόνισε την πορεία σου. Να αμάξι ήρθε σήμερα, βέβαια, πού να έρθεις. Βέβαια, κάνει κρύο το πρωί, πού να έρθεις. Κάε μας τη χάρη. Λοιπόν, 18,5 βαθμούς Κελσίου το πρωί. Δηλαδή, πέσαμε και από το 20. Θα γελάνε στα βόρεια, να ξέρεις, που αυτά που λέμε εμείς, αλλά δεν είμαστε συνηθισμένοι. Εμείς είμαστε και καλομαθημένοι. Λοιπόν, Ευμενίου Οσίου. Του Θαυματουργού, παρακαλώ. Αριάδνης Σοφίας, άλλη Σοφία σήμερα. Ειρήνης Κάστορος και Θεοδόρας και Ρωμήλου Οσίου. Τα καλύτερα εύχομαι για τη σημερινή ημέρα. Όλα να πάνε καλά. Τι γίνεται με τα καύσιμα, Το βασικό θέμα της ημέρας, δεν το έχετε καταλάβει, Βέβαια, να σας πω την αλήθεια, άκουσα χθες τον Πρωθυπουργό. Έχω κρατήσει και τις σημειώσεις, γιατί εμείς εδώ που να τα θυμόμαστε κιόλα απ' έξω. Είπε για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης μόνο αν δοθεί το πράσινο φως κλπ. Αλλά και το ΦΠΑ δεν είπε ο Πρωθυπουργός. Είπε θα βοηθήσουμε, είπε για 2, για το θέρμανσης που έρχεται η ώρα του Γιάννη Βαλαόρα σε ένα μήνα και για το κίνησης. Για τη βενζίνη δεν είπε κουβέντα. Είπε δεν μπορώ να, δεν ξέρω. Δεν, να δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα, μάλιστα. Θυμίζω ότι το 1,75 που έκλεισε, όταν έκλεισε το πετρέλαιο θέρμανσης, γιατί κάθε φορά ίδια συζήτηση γίνεται και κάνουμε, ήταν πολύ ακριβότερο σε σχέση με την τιμή που άνοιξε. Το αντίστοιχο χρονικό διάστημα, δηλαδή 15 Οκτωβρίου του 25 το πετρέλαιο. Εντάξει. Λοιπόν, και έχω να σας πω για μισό λεπτό, γιατί ιδέα, τα βάλουμε σε μία τάξη τώρα, γιατί με τα πετρέλαια θα ασχοληθούμε, το γνωστό, τα πετρέλαιά μου μέσα. Σκέφτομαι τους ιδιοκτήτες και οδηγούς φορτηγών και τους πώς το λένε, τους ταξιτζίδες για το θέμα. Γενικά όσοι χρησιμοποιούν, παιδί μου, πετρέλαιο. Λοιπόν, για ακούστε τώρα λίγο για τα πετρέλαια. Σας πω για τα πετρέλαια, γιατί ρώτησα και εγώ να μάθω τα νέα. Σωστά. Γιατί είναι το βασικό θέμα της ημέρας. Τα επίσημα στοιχεία λοιπόν λένε, κυρίες και κύριοι, ότι κατανοούμε, λέει, μηνιαίως 245 εκατομμύρια λίτρα αμόλυβδης, 300 εκατομμύρια λίτρα πετρελαίου κίνησης και περίπου, λέει, 90 εκατομμύρια λίτρα υγραερίου. Περίεργος πώς το υγραέριο, λέει, δεν έχει μεγάλη διαφορά. Είναι, λέει, έχει μια ανατίμηση γύρω στο 4% κατά μέσο όρο. Η 95άρα δίνει μια αύξηση 20% για το πρώτο 15ήμερο του μήνα που τρέχει. Το πετρέλαιο κίνησης δίνει μία αύξηση 34%. Οκ. Ξαναλέω, κάθε μήνα καταναλώνουμε χοντρικά 245 εκατομμύρια λίτρα αμόλυβδης και 300 εκατομμύρια λίτρα πετρελαίου κίνησης. Η διαφορά τιμή σε σχέση με πέρυσι σημαίνει 85 εκατομμύρια παραπάνω, ευρώ είναι αυτά, να σας ζαλίζω με τα νούμερα, για την αμόλυβδη και 150 εκατομμύρια για το πετρέλαιο κίνησης. Που τι σημαίνει αυτό? Ότι κάθε μήνα η επιβάρυνση για τα νοικοκυριά είναι γύρω στα 235 εκατομμύρια. Δηλαδή, σε 4 μήνες ένα δις. Αν θα συνεχιστεί αυτή η ιστορία. Θα μου πεις και πού το ξέρεις, Ψάλτη. Σωστό και αυτό, δεν ξέρω τίποτα. Βλέπω πάντως σήμερα ότι η τιμή του Brent, αν ας πούμε λέμε ότι το Brent μπορεί να είναι κομβική σημασίας, είναι 104,1 το βαρέλι. Με μία πτώση 0,67. Ε, το φυσικό αέριο τι γίνεται, που δεν έχει ξεκινήσει ακόμα, σχεδόν στα 78. 78 ευρώ η μεγαβατόρα. Και πάλι έβλεπα τα στοιχεία, γιατί και εγώ ρωτάω τι να κάνω, πρέπει να ρωτήσω, κάποιους τους εκνευρίζω βέβαια. Οι αποθήκες, λέει, οι ευρωπαϊκές είναι καλυμμένες περίπου στο 69% από φυσικό αέριο που έχουμε ανάγκη. Είμαστε χειρότερα από πέρυσι, πέρυσι τέτοια εποχή ήμασταν γύρω στο 85, λέει. Εν τω μεταξύ, λέει, στο Στρασβούργο η τιμή, λέει, της βενζίνης έφτασε τα 3 ευρώ. Ε, σε καλό δρόμο, Κωστάκι. Ε, θα βάζουμε αυτό το πίσω στο... Πώς βάζουν οι κυρίες εδώ στα άρωμα. Όπα, ήρθε εδώ ο Δημητράκης εδώ. Τι γίνεται, Δημητράκη? Τι σημαίνει? Κάτι ανοίγει εδώ πέρα, κάτι θέλει να κάνει ο Δημητράκης. Α, δεν θέλει να κάνει τίποτα. Α, πολύ ωραία. Το κλείσα και τελείωσα. Δημητράκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, την καλημέρα μου σε όλους. Θυμίζω το Viber 698-123-1003. Το ξαναλέω, 698-123-1003. Ό,τι θέλετε. Καλημέρες, σχόλια, σχολιανά. Τα δεχόμαστε όλα, δεν υπάρχει θέμα. Αν υπάρχει κάτι στο δρόμο και πρέπει να μας ενημερώσετε, γιατί το λέω και το ξαναλέω, ο καλύτερος ακροατής είναι ο ενημερωμένος ακροατής. Πάρα πολύ ωραία. Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα, λέει, ανάγνωσης ηλεκτρονικού βιβλίου. Κάπου διάβαζα μια έρευνα προσφάτως ότι, λέει, η ανάγνωση βιβλίου καθυστερεί την εξέλιξη, λέει, της άνοιας. Το να διαβάζεις βιβλία. Παλιά θυμάμαι λέγανε το ίδιο για το Σουντόκου ή για τα Σταυρόλεξα. Λοιπόν, τι άλλο, Διεθνής ημέρα ισότητας των αμοιβών και παγκόσμια ημέρα, λέει, ελέγχου των υδάτων, παρακαλώ πάρα πολύ, σημερινή. Σαν σήμερα το 24 εγκρίνεται το καταστατικό της ΑΕΚΑΡΑΣ, ιδρύεται η ΑΕΚΑΡΑ. Χθες έβαλε 8 γκολ η ΑΕΚΑΡΑ, Εντάξει, να σας πω την αλήθεια, επειδή έβλεπα τον αγώνα στην τηλεόραση του Sky, κάποια στιγμή στεναχωρήθηκα για τις αίρες. Εντάξει, έπρεπε να σταματήσει τώρα. Για έβαλε 3 γκολ, 4 γκολ, σταμάτα. Έτσι δεν είναι? Θα βάζει 8. Είναι ένα θέμα, ρε παιδί μου. Είναι ένα θέμα. Όφι, 2 γκολάκια, Αλλά για να ξαναγυρίσω λίγο στην ΑΕΚΑΡΑ, γιατί ο καθένας έχει τον καημό του, είδα ότι έβαλε μέσα ο προπονητής πιτσιρικάδες. Έτσι πρέπει. Παιδιά, για να υπάρχει ένα κίνητρο, δηλαδή. Εγώ το λέω για τη δική μου ομάδα, αλλά γενικότερα όλες οι ομάδες εκτός του Όφι έχουν όλο ξένους. Τι γίνεται με αυτήν την ιστορία? Δεν έχουμε, δηλαδή, η ελληνική συμμετοχή. Ξαναλέω, στην ΑΕΚΑΡΑ που παρακολουθώ λίγο παραπάνω τα πράγματα, το αντίστοιχο νομίζω συμβαίνει και σε όλες τις άλλες μεγάλες ομάδες. Οι Έλληνες είναι μετρημένοι στα δάχτυλα του μισού χεριού. Όφι χθες νομίζω είχε 8, αν δεν κάνω λάθος. Μπορεί να κάνω και λάθος. 2-0, Χόφενχάιμ. Δύο γκολάκια, Όφι. Σε καλό δρόμο είμαστε. Λοιπόν, δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό να υπάρχουν και ελληνικές συμμετοχές. Οι άλλοι παιδιά μισθοφόροι είναι. Ενώ οι ξένοι, οι οποίοι έρχονται, παίρνουν τα λεφτά τους και λοιπά, μπορεί να καλοί παίχτες. Έβλεπα αυτόν τον Ουκρανό που έχει πάρει η ΑΕΚΑΡΑ. Ωραίος παίχτης, αριστεροπόδαρος. Ούτε θυμάμαι το όνομά του, δεν έχει σημασία. Λοιπόν. Σίγουρος, έδινε κάτι πάσες και βέβαια έχει αντίπαλο τώρα υποδέστερο, αλλά θα μου πεις αυτό σε Μαράνα Ψάλτη. Σωστό και αυτό. Λοιπόν, καλώς ήρθατε, 6 και 20 πρώτα λεπτά. Εκτός από τα καύσιμα, ο Πρωθυπουργός μίλησε και για την, μάλλον κάλυψε και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο και τον Γιώργο Φλωρίδη για κάποια πράγματα τα οποία είπαν. Μίλησε και για τα ελαιοτουρκικά. Είπε ότι η θάλασσα είναι λίγο αναμπομπουλιασμένη. Δεν το είπε έτσι ακριβώς. Είναι λίγο, έχει λίγο κυματάκι αυτή την περίοδο. Οι Τούρκοι το μεταξύ δεν ξέρω γιατί εκνευρίστηκαν τόσο πολύ για την παρουσία του Μητσοτάκη στο Καστελόρισο. Μάλλον καταλαβαίνω, αλλά φαίνεται ότι η αντίδραση είναι κάτι παραπάνω από την αναμενόμενη. Μα είναι δυνατόν ο Έλληνας Πρωθυπουργός να μην μπορεί να επισκεφθεί μέρος της ελληνικής επικράτειας? Τι λογική μπορεί να είναι αυτή, αλήθεια? Ο Μητσοτάκης μίλησε και για τον Άντωνη Σαμαρά, μίλησε και για τον Κώστα Καραμαλή, μίλησε και για τα άλλα κόμματα. Μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, να σας πω την αλήθεια τώρα, έτσι λίγο στα πολιτικά, όχι πολλά, για να μην ζαλιστούμε, που αναφέρεται συνέχεια στο Πασόκ του Νίκο Ανδρουλάκη. Γιατί υπάρχει κάποιος άλλος μέσα στο Πασόκ που θα ήθελε η Νέα Δημοκρατία, ας πούμε, να ήταν επικεφαλής? Και αναφέρθηκε πάλι και στα ζητήματα τα οποία είχαν να κάνουν με την συνταγματική αναθεώρηση, ότι εντάξει δεν είναι ότι έχει τελειώσει η ιστορία, αλλά στην επόμενη Βουλή πρέπει να υπάρχουν 180 για να περάσουν οι αλλαγές. Δύσκολο φαίνεται, να σας πω την αλήθεια. Τα έλεγα και χθες, να μην τα ξαναλέω. Το Σύνταγμα, έχω την αίσθηση, γενικότερα στα κόμματα, στους 300, πολλοί είναι βέβαια, εντάξει, στους 300 της Βουλής, ότι θα έπρεπε να υπάρχει μια καλύτερη συμπεριφορά όσον αφορά την αναθεώρηση του Συντάγματος. Σίγουρα και εκεί υπάρχει πολιτική χρειά, έτσι, για να είμαστε εντάξει, αλλά πρέπει τα κόμματα να ψάχνουν να βρουν σημεία επαφής. Γιατί διαβάζω, ας πούμε, σήμερα στην Καθημερινή ότι ψάχνουν, λέει, τα κόμματα 2 εκατομμύρια ψηφοφόρους οι οποίοι έχουν εξαφανιστεί, λέει. Και πώς η αποχή μπορεί να αποτελέσει κλειδί για τις επερχόμενες εκλογές. Πάντα η αποχή. Πάντα η αποχή πρημοδοτεί το πρώτο κόμμα. Πάντα. Έτσι. Αλλά πώς να μην αποστρέφεται ο πολίτης στους πολιτικούς, λέω εγώ τώρα, αν στα μείζωνα δεν τα βρίσκουν? Οκ, οι πολιτικές διαφορές, πολιτικές διαφορές. Συμφωνώ 100%. Πάμε παρακάτω. Αλλά άλλο αυτό και άλλο, ξέρω εγώ, να ξεμαλιάζεσαι με αφορμή την ιστορία του Συντάγματος σε όλα τα άλλα θέματα. Ξαναλέω, ένα άρθρο το οποίο, από ό,τι καταλαβαίνω, στα λίγα χρόνια που ασχολούμε σε αυτή τη δουλειά, καμία τρενταριά, είναι το άρθρο 86, περί ευθύνης υπουργών. Όλοι θέλουν να αλλάξει. Όμως δεν κατόρθωσαν να στείλουν το μήνυμα στον πολίτη ότι, κοίταξε να δεις, οι πολιτικοί θα αντιμετωπίζονται όχι οι ίδια, γιατί η αλήθεια είναι ότι πρέπει να υπάρχουν και εκεί ασφαλιστικές δικλείδες, γιατί είμαστε και εμείς της τρέλας γενικά, θα σου κάνω μήνυση, δεν ξέρεις ποιος είμαι εγώ, ωραία κλπ κλπ, αλλά θα πρέπει να αλλάξει το άρθρο 86, γιατί μέχρι τώρα αποδεικνύεται ότι δεν περπατάει σωστά. Αποδείχτηκε αυτό το πράγμα. Αλλά ούτε και εκεί τα κόμματα δείχνουν σοβαρότητα. Αλήθεια σας το λέω. Και δεν νομίζω ότι κάποιος θα βγει και θα πει, α, συμφώνησε το τάδε κόμμα με το τάδε κόμμα. Πρέπει να υπάρχουν και κάποια πράγματα στα οποία να συμβαδίζουν, να, έχει, να υπάρξει συντονισμός που λέμε. Τώρα, βλέπω μηνύματα πρωί-πρωί. Μπράβο, Ζούκοφ ή Ζούμποφ. Πώς είναι, ρε Μάνο, με μπερδεύεις. Ουκρανός, ότι είναι Ουκρανός. Τον έψαξα γιατί τον πήραμε, λέει, από μια τουρκική ομάδα. Αλλά τα έχω χάσει εγώ. Δεν είναι, δε. Αυτό το πράγμα δεν είναι. Εντάξει. Ξαναλέω, έχω γίνει ο πατέρας μου. Με τη φανέλα. Με τη φανέλα εγώ, αλλά όλοι οι άλλοι που έρχονται κάθονται κανένα χρόνο, άντε 2 χρόνια και φεύγουν. Ταρπάζουν και φεύγουν. Και εμείς μένουμε με τη φανέλα στο χέρι. Κατάλαβε, αυτή δεν είναι, το λέω. Ωραία. Τώρα. Δημοσκοπήσεις, έρχεται και ο Ρούμπιο. Α, να μην το ξεχάσω τώρα που λέγεται, έρχεται και ο Ρούμπιο. Χθες ο Αμερικανός πρέσβης στην Τουρκία, μέσω Twitter ή X, τέλος πάντων όπως λέγεται τώρα, ανακοίνωσε ότι στην στη Νέα Υόρκη την άλλη εβδομάδα, στο περιθώριο της Συνόδου του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ο Αμερικανός πρόεδρος θα συναντηθεί με τον Τούρκο πρόεδρο. Ο οποίος Τούρκος πρόεδρος, αν κατάλαβα καλά, σύμφωνα πάλι με τις πληροφορίες που έχει ο άνθρωπός μας στην Τουρκία, στις εκλογές, στις προεδρικές εκλογές του χρόνου θα ξανακατέβει υποψήφιος ο πρόεδρος. Θα μου πεις, αν ζει ψάλτη, σωστό και αυτό, αλλά θα είναι, λέει, για μία ακόμα θεωρητικά δεν μπορεί να είναι, γιατί κλείνει ο κύκλος των θητείων. Αλλά πρόεδρος είναι ό,τι θέλει κάνει, Κωστάκη. Αν τρελαθούμε κιόλας, σου λέει θέλω να είμαι πρόεδρος, ψηφίστε με. Άμα με ψηφίσετε θα βγω. Είπε λοιπόν ο Αμερικανός πρέσβης για τη συνάντηση αυτή. Και για μια ακόμα φορά άρχισαν τώρα τα σενάρια και τι θα πούν και τα F-35 και για τις σχέσεις και για τους S-400 που ακόμα δεν έχει διώξει από πάνω της η Τουρκία. Θυμίζω μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη που έδωσε την περασμένη Κυριακή και δεν είχαμε τον χρόνο να το κουβεντιάσουμε, της κυρίας Μαλιωτάκη, γερουσιάστρια ή βουλευτή, γερουσιάστρια νομίζω είναι, ή βουλευτής, βουλευτής νομίζω, τέλος πάντων, τα δύο, στην Κυριακάτη Καθημερινή που έλεγε την Τουρκία, αλλά και τις δυνατότητες που έχει ο Αμερικανός πρόεδρος, αν θέλει να ενεργοποιήσει κάποια πράγματα στις σχέσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Άγκυρας. Ναι. Εμείς περιμένουμε στο τρίμερο 6 με 8 Οκτωβρίου, από ό,τι φαίνονται τα πράγματα, αν δεν αλλάξει κάτι τραγικά, την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος Ρούμπιο, πάλι με τη συνέντευξη που έδωσε η κυρία Μαλιωτάκη στην Κυριακάτικη Καθημερινή της περασμένης εβδομάδας, έλεγε ότι γνωρίζει πολύ καλά τα ζητήματα και είναι, λέει, από τους υψηλά ιστάμενους της του πολιτικού γίγνεσθε σήμερα των Ηνωμένων Πολιτειών, που βλέπει πολύ θετικά, λέει, την Ελλάδα και την Αθήνα και τις σχέσεις οι οποίες υπάρχουν μεταξύ των δύο πλευρών. Επαναλαμβάνω, σύμφωνα, έλα ρε ψάλτη, 18 Σαρδάμ, με την κυρία Μαλιωτάκη. Για να δούμε τι θα δούμε. Τώρα, για τα υπόλοιπα, στη Μύκονο τι γίνεται, παιδιά, με την πολεοδομία. Ρώτησα κι εγώ γιατί φρουρείτε. Φρουρεί, όχι φρουρά. Σωστό, έτσι. Φρουρείται, λέει, η πολεοδομία. Εκεί διάφορα πολεοδομία, δόξα το μεγάλο δύναμο. Όποια πέτρα και να σηκώσει, κάτι θα βρεις, Φρουρείται, λοιπόν. Μάλλον φαίνεται αυτό θα ισχύσει, λέει, μέχρι και τη Δευτέρα. Είναι, λέει, η κίνηση από την Εισαγγελία Εφετών Αιγαίου. Συγγνώμη, εν ώψη, λέει, πραγματοποίηση ελέγχου που αφορά τη λειτουργία και μια σειρά ζητημάτων τα οποία φαίνεται, λέει, να έχουν ξεπεράσει τα όρια που ορίζει ο νόμος. Δηλαδή, παρανομίες. Και τέλος, γιατί βλέπω ότι φτάσαμε και 28, σε καλό δρόμο είμαστε, η έλεγχη, λέει, για τα ιατρία, πούμε και μια κουβέντα με αφορμή τα μπουμπουκο-μπουμπουκα. 60, λέει, είναι οι επιθεωρητές υγείας σύμφωνα με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας όλη την Ελλάδα, εκ των οποίων 40 είναι στην Αττική. Πόσα ιατρία έχουμε? 15.000, 10.000, πόσα έχουμε? Τι να κάνουν οι 40 επιθεωρητές υγείας? Καταλάβεις, φίλε ακροατή. Οπότε, λοιπόν, θα μου πεις, υπάρχει και ο όρκος του Ιπποκράτη. Σιγά το καλτσόν και τους πόντους. Είναι να μην πέσει σε σκιτζίδες, φίλε ακροατή, όταν έχεις ανάγκη. Το έχω πει πάρα πολλές φορές. Γίνομαι ομός μερικές φορές, συγγνώμη δηλαδή, πρωί-πρωί, γιατί κάποιοι μπορεί να έχουν και ζητήματα υγείας κλπ. Και ψάχνουν να βρουν τώρα οι άνθρωποι μία απάντηση και μία λύση στο πρόβλημά τους. Και σου λέω, φίλε ακροατή, αλίμονο αν πέσει σε σκιτζίδες. Διαφημίσεις τίτλοι ειδήσεων. Επιστρέφουμε εδώ, στον Sky 100,3, την καλημέρα μου.
1: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη Γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
2: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μα.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Σε φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Νόβη μετανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
2: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Κυβερνητική παρέμβαση ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από το 1,75 λεπτά το λίτρο, καθώς και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, που προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξη στην ΕΡΤ. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβαση στο περιθώριο κέρδους και, εφόσον απεταθεί, έκτακτης και προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Για τα ελληνοτουρκικά, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε χαρακτηριστικά: «Η θάλασσα τώρα λίγο αγριεύει. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε και από κανέναν να μας απειλεί», τόνισε ο Πρωθυπουργός. Κοινή ναυτική άσκηση στη Μεσόγειο πραγματοποίησαν Ελλάδα και Ισραήλ με τη συμμετοχή δύο ελληνικών φρεγατών και δύο Ισραηλινών πυραυλακάτων στο πλαίσιο της ενίσχυσης της επιχειρησιακής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με την Amazon Web Services για την ανάπτυξη data center στην Κοζάνη ανακοίνωσε η ΔΕΗ. Για αξίαπλημα βρωμικού χρήματος θα ελεγχθούν άμεσα από την ανεξάρτητη αρχή οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Συνελήφθησαν χθες στα Χανιά ένας 45χρονος οδηγός και μία 55χρονη σύνοδος του ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνου, καθώς την Τετάρτη ξέχασαν δύο 4χρονα παιδάκια στο σχολικό λεωφορείο για περίπου 4 ώρες. 13 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Στις 5.30 το απόγευμα προγραμματίζεται συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι και πορεία προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εκταμιεύσει 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ για την ενίσχυση της Ουκρανίας με πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη, ενημέρωσε χθες η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Και ο καιρός θα είναι γενικά ήθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη. We'll be right back.

για τους φίλους των κριτικών τραγουδιών και αυτό το ωραίο τραγούδι που μας αρέσει πάρα πολύ. Καλημέρα Κώστα, καλημέρα στην Κρήτη, καλημέρα και στο φίλο μου εκεί στον Άγιο Νικόλαο. Γιατί νομίζω, ξαναλέω, είναι από τα ωραία τραγούδια, πολύ ωραία τραγούδια και απλώς ωραία τραγούδια. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας.

Λοιπόν, να πω καλημέρα, καλημέρα στον αρχίζω να μοιράζω καλημέρες για να έτσι την παρέα την πρωινή, να πούμε πέντε πράγματα παραπάνω. Καταρχήν, καλημέρα στο φίλο μου τον Βαγγέλη. Καλημέρα, Βαγγέλη μου. Πρωί-πρωί, πας για δουλειά, Και μετακόμισες, έφυγες εκεί από την περιοχή σου. Μπράβο, Βαγγέλη. Λοιπόν, ο Βάσος λέει καλημέρα. Η ΑΕΚ έβαλε 8 και αυτό που έζησε ήταν μεγάλες στιγμές. Έτσι λέει, μάλλον σου κόλλησε το τραγούδι. Δεν ξέρω αν ήταν αυτό.

0: Δεν άκουσα όμως κάτι ρε εσύ, φίλε Βάσο. Αλήθεια σου λέω. Λοιπόν, καλημέρα Σπύρο. Περιμένω λέει μια αναφορά στο μείζον θέμα λέει, που σου έκανα αναφορά. Τώρα λέει ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, υπάρχει μια ευρωπαϊκή κοινοτική οδηγία του 7 η οποία λέει ότι το κάθε κράτος μέλος πράττει αναλόγως. Ο Μητσοτάκης δεν είπε αυτό. Είπε ότι όσον αφορά τον ειδικό φόρο κατανάλωσης υπάρχει γενική οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης την οποία λέει πρέπει να γίνει συζήτηση γύρω από το συγκεκριμένο θέμα. Αν μπορούμε... για να υπάρξει κεντρική απόφαση. Να ξέρεις ότι υπάρχουν ήδη αντιδράσεις γύρω από το ζήτημα αυτό από τις χώρες του Βορρά. Ήδη ξαναλέω, με αφορμή την κρίση που υπάρχει, η λογική λέει των χωρών του Βορρά είναι ότι η κάθε χώρα πρέπει να κάνει ό,τι μπορεί να κάνει από μόνη της, χωρίς να επηρεάσει, χωρίς να πειράξει τον ειδικό φόρο κατανάλωση. Βέβαια, ξαναλέω, υπάρχει ο ΦΠΑ στα καύσιμα. Λοιπόν, ακούστε λοιπόν. Το ζήτημα λέει, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, για την κρίση που υπάρχει με τα καύσιμα, θα τεθεί λέει από τον Πιερακάκη στο Eurogroup, το οποίο πραγματοποιείται λέει στο Δουβλίνο, για να εξετάσει τις επιπτώσεις αυτής της κρίσης σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις και να διερευνήσει περιθώρια αντίδρασης των εθνικών κυβερνήσεων. Εφόσον η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης τεθεί στο τραπέζι, το μεγαλύτερο περιθώριο παρέμβασης εντοπίζεται λέει στη βενζίνη. Ο ειδικός φόρος ανέρχεται σήμερα στα 700 ευρώ ανά χιλιόλιτρο, σημαντικά υψηλότερο από το κατώτατο ευρωπαϊκό όριο που είναι 359 ευρώ ανά χιλιόλιτρο και συγκαταλέγεται στους υψηλότερους στην Ευρώπη. Αντίθετα, στο ντίζελ κίνησης ο φόρος αυτός στην Ελλάδα διαμορφώνεται στα 410 ευρώ το χιλιόλιτρο, δηλαδή κοντά στο κατώτατο ευρωπαϊκό όριο που είναι 330 ευρώ το χιλιόλιτρο. Ως εκ τούτου, τα περιθώρια για μια παρέμβαση που θα είχε αίσθητο αποτέλεσμα στην Αντλία είναι μεγαλύτερα στην περίπτωση της βενζίνης. Τα μέτρα, όπως υπόθηκαν από τον Πρωθυπουργό, θα ανακοινωθούν τη Δευτέρα αναλυτικά. Μάλιστα. Για να δούμε. Βέβαια, να σας πω την αλήθεια. Είπε ο Πρωθυπουργός ότι και στα δηληστήρια, γιατί ανέφερε χαρακτηριστικά ότι πρέπει και τα δηληστήρια να συμμετάσχουν στη διαδικασία αυτή και φαίνεται λέει ότι επιθυμούν να συμμετάσχουν μιας και έχουν αρκετά έσοδα, ναι, και πρέπει να βάλουν πλάτη, είπε, προσέρχονται σε αυτή τη συζήτηση. Η αγορά του πετρελαίου θα ανοίξει κάτω από το 1,75 που έκλεισε, επαναλαμβάνω, πέρυσι. Μίλησε για οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης και αυτό μάλιστα είπε αφορά διαφορετικές κατηγορίες και όχι μόνο όσους χρησιμοποιούν το πετρέλαιο. Έκανε λόγο και για επαναφορά πλαφών στο περιθώριο κέρδους που θυμίζω ότι εφαρμόστηκε από το Μάρτιο μέχρι τον Ιούνιο και μουρμούριζαν οι πρατηριούχοι της περιφέρειας και όχι της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, αλλά κυρίως της περιφέρειας. Να εξασφαλίσουμε ότι οι παρεμβάσεις θα περάσουν, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός και είπε ότι θα είναι και στις εταιρείες και στα πρατήρια το πλαφόν. Οκ, αυτά είπε. Τον Οκτώβριο θα παραταθεί η επιδότηση στον ντίζελ κίνησης. Σήμερα θυμίζω ότι η επιδότηση είναι 10 λεπτά το λίτρο μαζί με το ΦΠΑ και 5 δίνουν τα δηληστήρια. Τώρα θα δούμε, μένει να φανεί αν θα πάμε σε μεγαλύτερη επιδότηση, δηλαδή να υπάρξει μια αναπροσαρμογή στην επιδότηση των καυσίμων, έτσι, στο κίνησης. Που ξαναλέω, το κίνησης είναι πολύ πονεμένη ιστορία. Το ξέρετε και το καταλαβαίνετε όλοι πάρα πολύ καλά, έτσι. Καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα στον Ασπρόπυργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα και στο Σάβα. Καλή Παρασκευή. Εύχεται σε όλη την πρωινή παρέα. Να σε καλά, Σάβα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ωραίο, Κώστας από τον Πειραιά έχει βγάλει μια φωτογραφία εκεί σε ένα κουρασγερόπλαιο που είναι. Ελιμενισμένο, ωραία λέξη. Όχι παρκαρισμένο που λέει και μια ψυχή. Γεια σου, Αλέξανδρε. Καλημέρα στη Χαλκίδα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρωινή επικοινωνία. Καλημέρα στο φίλο μου εδώ στο Ηράκλειο της Κρήτης που στέλνει το μήνυμά του. Καλημέρα, Λευτέρη. Καλό Σαββατοκυριακό. Καλημέρα, Παναγιώτη. Α, καλημέρα. Βουδαπέστη σήμερα. Η Σωσό είναι στην Καλαμάτα νομίζω, έτσι, Παναγιώτη. Κάπου κάποιος πρέπει να βγάλει και το σκύλο βόλτα. Ο Ζούπκοφ, ναι, Ζούπκοφ λέγεται ο παίκτης, μου το λέει εδώ ο φίλος μου η Αεκάρα. Ο Γιώργος, καλημέρα Γιώργος, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εξαιρετικός. Εξαιρετικός. Ξαναλέω, μια ένιωθε, μια σιγουριά ρε παιδί μου, όταν έπαιρνε την μπάλα. Καλημέρα στο Βαγγέλη. Καλημέρα. Από ορεινή ναυπακτή, αν καταλαβαίνω καλά. Καλημέρα στον Γιάννη. Η κυβέρνηση αυτή της Νέας Δημοκρατίας έφερε λίγο προς αλλαγή το άρθρο περί ευθύνης υπουργών που το ζητάμε όλοι και οι αντιπολίτευση εν συνόλο με την ασόβαρη αιμονή της αρνήθηκε αυτό που ίδια ζήταγε. Θα αναρωτιούνται το βράδυ των εκλογών για την τρίτη θητεία λέει και την αυτοδυναμία στην κυβέρνηση. Το ξαναλέω Γιάννη. Ως σκέψη δεν έχω ένσταση. Θα έπρεπε να βρει αυτούς τους περίφημους διάβλους επικοινωνίας τουλάχιστον για το άρθρο 86 να περάσει με τις 180. Γιατί στην επόμενη βουλή μετά τις εκλογές θα περνούσε με 150 για να αλλάξει. Τώρα γίνονται τα πράγματα πιο δύσκολα όπως καταλαβαίνετε. Να βρεθούν στην επόμενη βουλή. Θα μου πεις γιατί, ξέρεις το αποτέλεσμα. Όχι, δεν το ξέρω, αλλά λέω ρε παιδί μου, εικασίες κάνουμε, δεν έχω να σας πω κάτι παραπάνω. Καλημέρα Ασπασία, καλό Σαββατοκυριακό, να είσαι καλά. Γεια σου Ανδρέα, καλημέρα στην Ελευσίνα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα στο Γιώργο. Σκιτζής δίστας, τα τουρκικά σημαίνει παλιατζής. Οι σκιτζίδες, ε. Μάλιστα, δεν τα ξέρω, μια χαρά. Καλημέρα Ελένη. Καλημέρα Λεωνίδα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου Δημήτρη, καλημέρα. Με αυξημένη κίνηση λέει προς Ελευσίνα από το Δαφνί. Για να δω τώρα, μια και λες για κίνηση, τι γίνεται, πώς πάνε τα πράγματα. Εντάξει, κάτσε να κάνω μια ανανέωση εδώ στο σύστημα. Βέβαια, ναι, φόρτωσε η κίνηση. Όχι πολλά πράγματα όμως. Είναι αυτό ακριβώς που είπες. Αυξημένη κίνηση. Και το ρεύμα ανόδου στο ποτάμι έχει λίγο κινησούλα. Για να δω τι γίνεται. Γενικότερα, εντάξει είμαστε. Για Παρασκευή, τίποτα. Και εκεί στο Καματερό, στη Φιλής, προς το παρόν τα πράγματα είναι καλά. Για να δω τον Πειραιά. Ο Πειραιάς, εντάξει, έχει λίγο, αλλά όχι ιδιαίτερα πράγματα. Πολύ ωραία. Καλημέρα, Ελένη. Πρώτα λέει. Α, η δικιά μας η Ελένη. Πρώτα ευτυχής λέει για την νίκη της ΑΕΚΑΡΑΣ. Όσο αφορά τα διεθνή, δυστυχώς η Ελλάδα χάνει από τον ίδιο τον εαυτό της, λέει η φίλη μας. Η έλλειψη ομοιογένειας πάντα οδηγούσε την Ελλάδα σε ήττες και αυτή είναι η μεγάλη διαφορά με την Τουρκία. Καλά, και εκεί έχουν ζητήματα. Μην νομίζω ότι και εκεί υπάρχει μια σύμπνοια. Εν τω μεταξύ, λέμε για την Τουρκία. Να το πω και αυτό, γιατί θα με φάει πολυλογία εμένα, να το βλέπω. Πού το. Τι έγινε χθες στην. Είχαμε λέει εκροές 18 δισεκατομμυρίων από επενδυτικά κεφάλαια. Και είχαμε και συλλήψεις στελεχών λέει, της αγοράς. Με εντολή λέει της κυβέρνησης εκαθαρίζονται λέει 130 funds ενώ οι αρχές ερευνούν μαζικές κινήσεις κεφαλαίων. Έχουμε συλλήψεις μπόλικων προσώπων από χρηματιστηριακά παιχνίδια τα οποία κάποιοι πονηροί λέει έπαιξαν εκεί και προκάλεσαν λέει, και μεγάλη αναταραχή στο χρηματιστήριο της Τουρκίας. Βέβαια. Εν τω μεταξύ, να σας πω, εντάξει, λέμε τώρα και τα μεγάλα κλπ. Μπορείτε να μου πείτε εμένα. Πραγματικά, έτσι, ένα ρητορικό είναι το ερώτημα. Πώς μπορούν να ξεχάσουν δυο παιδιά πέντε ώρες μέσα σε ένα λεωφορείο που τα πήγανε στο σχολείο. Πώς ξεχάσανε πέντε ώρες τα παιδιά. Τι είναι τα παιδιά, μαρούλια. Και σκεφτείτε, ξαναλέω. Να είχαμε ζέστη, να είναι κλειστά τα παράθυρα στο λεωφορείο, να είχαμε και άλλα ντράβαλα. Πώς μπορείς να ξεχάσεις, ξαναλέω, δυο παιδιά. Τα παιδιά λέει κλαίγανε, τον είσαι γονιός λέει ενός μαθητή, απολύθηκε η σχολική συνοδός λέει του ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνου μετά το περιστατικό, τα παιδιά λέει ηλικίας 4 και 5 ετών. Αν όντως, γιατί εντάξει ελπίζω ότι η συνοδός της σχολής και λέει τα παιδιά είχαν κοιμηθεί λέει, και δεν τα αντιλήφθηκε. Η δουλειά της είναι να κάνει μια βόλτα να δει ρε παιδί μου. Δεν μετράνε τα παιδιά που μπαίνουν μέσα. Σκέψου φίλε ακροατή. Σκέψου να στείλεις το παιδί σου σχολείο 4-5 ετών. Αυτό έχει ένα κόστος, έτσι δεν είναι? Για να έχει σχολικά λεωφορεία κλπ. Κάτι σημαίνει, κάτι κοστίζει. Και να σου πούν την τρέλα. Φεύγει το μάτι σου, πάει αλλού. Δεν πρέπει να υπάρχει μια υπευθυνότητα σε ό,τι κάνεις ρε παιδί μου. Ειδικά σε σχέση με τα παιδιά. Τώρα που λέω τα παιδιά, να πω και κάτι έτσι ωραίο πριν πάμε σε διαφημίσεις. Παρακολουθώ, εντάξει, γιατί και εμείς είμαστε νέα παιδιά, μην νομίζετε, λέω ότι είμαστε μεγάλοι, τι είμαστε. Είμαστε μια ηλικία Κωστάκη πλέον. Λοιπόν, παρακολουθώ στα κοινωνικά δίκτυα, ειδικά στο Instagram, εμείς οι νεολαία που μπαίνουμε μέσα. Τα αγόρια και τα κορίτσια που είναι δάσκαλοι στις μικρές τάξεις, στα σχολεία, και ετοιμάζανε τις αίθουσες για να έρθουν τα παιδιά για να ξεκινήσουν. Και πώς, ρε παιδί μου, βάζανε διάφορα καλούδια, ξέρω εγώ, στις πόρτες. Αλλάζανε λίγο το κλίμα με χαρτόνια, με μπαλόνια, με αυτό κλπ. Και σκεφτόμουν εμάς, στην ηλικία μου, πούμε τώρα, εγώ φτάνω κοντοζυγόνο με τα 60, μια ανάσα είμαστε, που μπαίναμε μέσα και βλέπαμε το δάσκαλο. Μάνα μου. Λοιπόν, εκεί εδώ, τούτη εδώ τα νέα γενιά, θα μου πεις, εξελίχθηκαν τα πράγματα, ψάλτη. Σωστό και αυτό. Αυτό, εκείνο και οι ζωγραφιές και καλώς ήρθατε και ο χώρος που διαβάζουμε και ο χώρος που μελετάμε και ο χώρος που τραγουδάμε. Μη είχαμε τον Καραϊσκάκη στη μια πλευρά, μια ελληνική σημαία από πίσω, τέλος. Άντε, είχαμε, ξέρω εγώ, και τον Μάρκο Μπότσαρη και αυτούς. Τέλμα και κάτι. Όχι στις γιορτές και ζήτω 25 Μαρτίου. Τέλος. Αυτά ήταν. Πώς αλλάζουν τα πράγματα. Τα χαίρομαι πάρα πολύ αυτά τα νέα παιδιά. Την όρεξη που έχουν. Όταν ακόμα και τους αναπληρωτές, γιατί κάποιοι είναι και αναπληρωτές κλπ. Και ταλαιπωρούνται για αυτά τα παιδιά, τέλος πάντων. Αλλά πάρα πολύ μου αρέσουν αυτά, να ξέρετε. Τις προσπάθειες που κάνουν οι νέοι δάσκαλοι και οι δασκάλες για να φτιάξουν ένα κλίμα για τα παιδιά. Πάρα πολύ ωραίο. Αλήθεια σας το λέω. Είδατε λοιπόν τι κάνει το Instagram για εμάς τους νεολαίους. Λοιπόν, πριν πάμε σε διαφημίσεις τώρα για να σοβαρευτούμε λιγάκι, μια νέα καθημερινή απογευματινή σειρά έρχεται, κυρίες και κύριοι, στην τηλεόραση του Sky και έχει λίγο απ' όλα. Διαζύγια, δικαστήρια, κόντρες, αλλά και έναν έρωτα που μάλλον κανείς από τους δύο πρωταγωνιστές δεν περίμενε. Αντώνιος και Κλεοπάτρα είναι η νέα καθημερινή κοινωνική και αισθηματική σειρά της τηλεόρασης του Sky, που κάνει πρεμιέρα την ερχόμενη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, 6:30 το απόγευμα. Στο επίκεντρο, δύο δικηγόροι διαζυγίων, ο Αντώνης και η Κλεοπάτρα, έχουν τα γραφεία τους στο ίδιο κτίριο, βρίσκονται συνεχώς απέναντι σε δικαστικές αίθουσες και δεν χάνουν ευκαιρία να κοντραριστούν. Η σειρά έχει μια ιδιαίτερη δομή, αφού κάθε υπόθεση διαζυγίου ολοκληρώνεται μέσα σε ένα κύκλο 5 επεισοδίων. Και σε κάθε νέο κύκλο θα βλέπουμε γνωστούς και αγαπημένους ηθοποιούς σε ρόλους έκπληξης. Στον πρώτο γύρο, guest Αποστόλης Τότσικας και Κατερίνα Γέρο-Νικολού. Αντώνιος και Κλεοπάτρα από Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, 6:30 το απόγευμα στην τηλεόραση του Sky. Γιατί τελικά, ανάμεσα σε ένα διαζύγιο και μια δικαστική κόντρα, ποτέ δεν ξέρεις που μπορεί να εμφανιστεί ο έρωτας. Αχ, αυτός ο έρωτας. Διαφημίσεις.
1: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε!
2: Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Novaroof από την Novamix. Άκουμε που σου λέω. Α, Novaroof της Novamix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
3: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
4: Πολύ ωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωρο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολύ βιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
5: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στο πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο Ταμείο του Θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
6: Την Κυριακή με την Καθημερινή, δύο εκδόσεις που αφορούν κάθε οικογένεια. Η συναισθηματική ζωή των εφήβων. Το best seller που μετατρέπει τη σύγχρονη ψυχολογική γνώση σε έναν πρακτικό οδηγό για γονείς. Συντάξεις, πότε, πώς, πόσο. Όλες οι απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα νέων και παλιών ασφαλισμένων. Την Κυριακή με την Καθημερινή.

Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και Εμίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.

0: absolutely massive.
1: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Στο House of Witches αράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
3: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Καλημέρα μου, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Εδώ είμαστε Sky 100,3. Να θυμηθούμε και να μην ξεχάσουμε ότι σήμερα συμπληρώνονται 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα, από το γνωστό πρωτοπαλί καλοκαίρι της Χρυσής Αυγής στο Κερατσίνι. Λοιπόν, ήταν η δολοφονία που άλλαξε αρκετά πράγματα και κυρίως διαφοροποίησε την πορεία ενός κόμματος που ήταν μέσα στο κοινοβούλιο, τη Χρυσή Αυγή, και μετά άνοιξε ο ασκός του αιώλου για μια σειρά επιθέσεις, για μια σειρά συμπεριφορών στους δρόμους που έβγαλε κάποια αποτελέσματα και με την συνδρομή της ελληνικής δικαιοσύνης, να μην ξεχνάμε τα πράγματα αυτά. Και επειδή αυτή την περίοδο έχουμε και άλλα ζητήματα τα οποία έχουν προκύψει με αποφυλακίσεις και λοιπά, βεβαίως έτσι πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο ελληνικός νόμος. Καλό είναι να μην ξεχνάμε. Εντάξει, γιατί λέμε τα δικά μας, αλλά θυμίζω ότι ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του, δολοφονήθηκε γιατί είχε διαφορετικές απόψεις από κάποιους άλλους που δεν ήθελαν να υπάρχουν αυτές οι διαφορετικές απόψεις. Και δεν είναι τρόπος αυτός, είναι ξεκάθαρο και ως δεδομένο. Λοιπόν, μην το ξεχνάμε αυτό. Λοιπόν, πολύ γρήγορα ο φίλος μου ο Στέλιος, ο οποίος είναι σε σχολικό λεωφορείο, λέει το αυτονόητο. Τελειώνοντας το δρομολόγιο, λέει, η συνοδός ελέγχει πάντοτε, λέει, το σχολικό, όχι για να μην υπάρχει κάποιο παιδί μέσα, μην ξεχάσουν καμιά τσάντα, καυτό κλπ. Και είναι υποχρέωση αυτής της διαδικασίας. Καλημέρα, Στέλιο. Ωραία, υποχρέωση είναι. Το διατάφτα ποιο είναι στην περίπτωση συγκεκριμένη. Λοιπόν, λέω καλημέρες γρήγορα στον Δημήτρη που πάει στον Ασπρόπυργο. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Στην γειτόνισά μου, η οποία είναι εδώ στην παρέα μας. Καλημέρα στον γειτονά μου εδώ στην Καλλιθέα. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ευχαριστημένη από τη δικαιοσύνη. Προφανώς και αυτός δεν είπε αυτό. Είπε ότι αναφερόμενος στα ζητήματα της δικαιοσύνης, γιατί παρευρέθηκε σε μια εκδήλωση η οποία έγινε εχθές το μεσημέρι. Είπε ότι θα είμαστε στις από 1500 μέρες θα πάμε σε 650 μέρες στην απονομή της δικαιοσύνης. Ο κ. Φλωρίδης είπε ότι θα είμαστε μέσα στις 5 χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα απονέμεται γρήγορα η δικαιοσύνη. Αυτό, να ξέρετε, είναι ένα γενικότερο πρόβλημα που υπάρχει. Και ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε πάλι και στο κράτος δικαίου με αφορμή στοιχεία τα οποία έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και κατηγόρησε την αντιπολίτευση για τα ζητήματα αυτά, αγαπητέ φίλε. Λοιπόν, λέει πάντως, επανέρχεται ο φίλος μου και λέει, και μάλιστα αναφερόμαστε σε συγκεκριμένες αποφάσεις του Ντελιβεράλη που το σκότωσε με παράβαση μπροστά στη Βουλή ο Ιάσον, με ποινή 3 χρόνια φυλακή αλλά με τριετή αναστολή, να μην πάθει κάτι ο δράστης, λέει ο φίλος μου από την Καλλιθέα. Καλημέρα στο Μάνο, ο οποίος δεν σταματούσε, λέει, η ΑΕΚ, ότι είναι league face, λέει, και μετράει συνολική διαφορά τερμάτων. Καλά τώρα, εντάξει. 8 γκολ τώρα, καθίστε καλά τώρα, είπαμε, εντάξει. Παναγιώτη, καλημέρα, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο σε σένα, στο παππού την Αεκάλα και τη γιαγιά Κατερίνα. Καλημέρα και στο Κυριάκο, που λέει κάποια πράγματα για τους περισσότερους γιατρούς, τους περισσότερους εκπαιδευτικούς, τους περισσότερους πυροσβέστες που έχουμε. Και είμαστε δεύτεροι, λέει, ανακάτοικος στους αστυνομικούς, πρώτη είναι η Κύπρος. Λοιπόν, και λέει και μας δουλεύουν όταν μας λένε ότι είναι λίγοι και δεν προλαβαίνουν. Η αλήθεια είναι ότι είναι, λέει, καλομαθημένοι τεμπέλητες. Εγώ δεν θα συμφωνώ στο ζήτημα αυτό και δεν είναι εύκολο να χαρακτηρίζουμε το σύνολο των ανθρώπων οι οποίοι είναι σε κάποια επαγγέλματα. Κάθε ταπεινή μου απόψη. Τώρα, πολύ γρήγορα, ναι. Πρώτον, ο καύσωνας προκαλεί, λέει, έλλειψη πατάτας στην Ευρώπη. Κυρίες και κύριοι, διαβάζω σήμερα στοιχεία που λέει ότι τα ακραία καιρικά φαινόμενα κατέστρεψαν περίπου 3,1 εκατομμύρια τόνους πατάτας. Δεύτερο, υπάρχει ένα θέμα, λέει, όσον αφορά την ομαλή ροή των σιτηρών από την Ουκρανία μέσω της Μαύρης Θάλασσας. Στοιχεία που υπάρχουν λένε, κυρίες και κύριοι, ότι οι προσεγγίσεις πλοίων, λέει, μεταφορά σιτηρών από 208 πλοία τον Μάιο, 164 τον Ιούνιο, 98

0: τον Ιούλιο και τον Αύγουστο μόλις 8. Γιατί αρχίζουν και χτυπάνε και πλοία, επαναλαμβάνω, στη Μαύρη Θάλασσα. Και αυτό είναι ένα ζητηματάκι όσον αφορά και τις διεθνείς τιμές, γιατί υπάρχουν, λέει, και εκεί ελλείψεις. Τώρα τα υπόλοιπα θα τα βρούμε την επόμενη ώρα και με την κυρία Σούζη και με τον κύριο Σεϊμένη, αλλά και με τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης, που θα κουβεντιάσουμε για το νέο κληρονομικό δίκαιο που τέθηκε σε εφαρμογή από την περασμένη Τετάρτη. Αγαπητέ Κώστα, καλημέρα γιατρέ, θα το δω το θέμα αυτό που λες για τη στάνη στα τουρκοβούνια. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα το κοιτάξω και εγώ. Βλέπω και τα στοιχεία σας. Θα τα πούμε. Λοιπόν, διαφημίσεις. Αναλυτικό δελτίο με τον κύριο Δημήτρη Γιαννίδη. Επιστρέφουμε αμέσως μετά εδώ στον Sky 100,3.
1: Επόμενος.
2: Ναι.
1: Χαμήλωσε, ρε φίλε, το ραδιόφωνο.
2: Εγώ μιλάω. Τώρα. Ποιος.
1: Τώρα προκαλείς, λέγε.
2: Κώστας λέγομαι. Άλλες, έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
1: Τι δελτίο, τον 12?
2: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
1: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
2: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
1: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go! Κάνε την πιο

0: AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1Go με την εγγύηση της Centers of One.
1: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
2: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως, σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Τόκας και η Ρώσα Ιά. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
3: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 7.

0: ακολουθεί έκτακτης και προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
1: Πετρέλαιο θέρμανσης, δίζελ, βενζίνη. Να. Και γιατί τα ιεραρχώ έτσι? Διότι προφανώς το πιο σημαντικό είναι οι συμπολίτες να δηλητηριώσουν σωστά το χειμώνα. Εάν δεν κάνουμε τίποτα, το πετρέλαιο θέρμανσης θα ανοίξει στα 2 ευρώ.
2: Αυτή είναι
1: στις 15 Οκτωβρίου. Αυτό δεν είναι αποδεκτό από την κυβέρνηση. Πέρυσι, τον Απρίλιο, το πετρέλαιο θέρμανσης έκλεισε περίπου στο 1,75. Αυτό λοιπόν το οποίο μπορώ να σας πω σήμερα είναι ότι την επόμενη εβδομάδα θα γίνουν εξαγγελίες συγκεκριμένες από το Υπουργείο Οικονομικών και από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Θα υπάρξει μια στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης σημαντική και από την κυβέρνηση και από τα δηληστήρια.
2: Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Και είμαι σίγουρος ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα ανοίξει πολύ χαμηλότερα από το 1,75 που ήταν η τιμή στην οποία έκλεισε πέρυσι τον Απρίλιο. Και θα προσθέσετε και σε αυτό μια οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Σημαντική και αυτή. Εξετάζουμε και μια παρέμβαση να επαναφέρουμε κάποια πλαφόν στα περιθώρια κέρδους τα είχαμε στο παρελθόν, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε ότι οι παρεμβάσεις μας θα περάσουν.
2: Αυτό είναι στη χοντρική ή στα βενζινάδικα?
1: Σε όλη την αλυσίδα.
2: Σε όλη την αλυσίδα.
1: Τελικά σε εταιρείες εμπορίας και στα πρατήρια θα είναι. Λέμε για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Δεν αντέχει ο προϋπολογισμός αυτή τη στιγμή να κόψουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Αν όμως είχαμε μια ειδική άδεια από την Ευρώπη να το κάναμε, να μην μετρούσε αυτό στις οροφές δαπανών, βεβαίως και θα το κάναμε. Προσωρινά. Μα ο λόγος που δεν το κάνω είναι γιατί δεν έχω δημοσιονομική δυνατότητα να το κάνω. Θα το έκανα όμως, προσέξτε, έκτακτα, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, όσο καιρό κρατάει η κρίση.
0: Η θάλασσα τώρα λίγο αγριεύει, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης στην ίδια συνέντευξη, σχολιάζοντας τα ελληνοτουρκικά, δηλώνοντας ότι δεν έχει προγραμματιστεί συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο Ταγί Περντογάν στη Νέα Υόρκη, χωρίς ωστόσο αυτό να το αποκλείει. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε για κανέναν να μας απειλεί, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Υπογράμμισε ακόμη ότι η επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια αποτελεί αναφέρετο δικαίωμα που είναι κατοχυρωμένο από το διεθνές δικαίωμα.
1: Σίγουρα, κύριε Στάθη, υπάρχει μια σχετική επιδείνωση στην ρητορική των όσων ακούμε από την Τουρκία τους τελευταίους μήνες, χωρίς όμως να ξεχνάμε ότι πολλές από τις θέσεις που και τώρα εκφράζει η Τουρκία είχαν εκφραστεί και στο παρελθόν. Είχαμε περάσει και το 19-20 περίοδο μεγάλων εντάσεων και αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι η θάλασσα λίγο αγριεύει, αλλά ας κάνουμε μια διάκριση, κύριε Στάθη, μεταξύ αυτών που λέγονται πολλές φορές στα μέσα μαζικής ενημέρωσης της Τουρκίας και στις επίσημες τοποθετήσεις των Τούρκων αξιωματούχων. Εμείς αντιμετωπίζουμε αυτές τις τοποθετήσεις, ενίοτε και προκλητικές, με αυτοπεποίθηση και με τη σιγουριά ότι έχουμε το διεθνές δίκαιο με το μέρος μας. Δεν πρόκειται να μπούμε σε έναν ανταγωνισμό δηλώσεων. Η Ελλάδα ασκεί την εξωτερική της πολιτική στο πεδίο με πράξεις και όχι με λόγια. Εμείς δεν απειλούμε κανέναν. Η παρουσία της Ελλάδος είναι πάντα, η αμυντική παρουσία της Ελλάδος είναι αυτό το οποίο λέει η λέξη. Είναι αμυντική θωράκιση. Η Ελλάδα έχει ενισχυθεί πολύ τα τελευταία χρόνια και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο αποτελούσε κοινό αίτημα και των Ελλήνων πολιτών. Μετά τα χρόνια της κρίσης έπρεπε να εξορθολογήσουμε και να ενισχύσουμε τις ενόπλες δυνάμεις μας. Δεν απειλούμε κανέναν, δεν δεχόμαστε όμως και κανείς να μας απειλεί. Το δικαίωμα της επέκτασης έως τα 12 μίλια είναι κατοχυρωμένο από το διεθνές δίκαιο. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί νομικά να αμφισβητηθεί. Και η Ελλάδα μπορεί να το ασκήσει όποτε αυτή κρίνει ότι είναι η κατάλληλη συγκυρία.
0: Αναφορικά με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδος-Κύπρου, ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι υπάρχει συντονισμός με τη γαλλική πλευρά και σύντομα το έργο θα ολοκληρωθεί. Επικριτικά είναι τα σχόλια των κομμάτων της αντιπολίτευσης για τις αναφορές του Πρωθυπουργού σε αυτή τη συνέντευξη. Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει τίποτα να προσφέρει στους πολίτες. Ήρθε η ώρα της πολιτικής αλλαγής με το ΠΑΣΟΚ, αναφέρει το κόμμα της εξωματικής αντιπολίτευσης. Ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζει πως μετά από 7 χρόνια διακυβέρνηση, ο κ. Μητσοτάκης δεν δικαιούται να εμφανίζεται ως παρατηρητής της ακρίβειας. Το ενεργειακό κόστος θα βρεθεί σήμερα και αύριο στο επίκεντρο των συζητήσεων του Eurogroup και τότε που ECOFIN στο Δουβλίνο. Ο Τούρκος πρόεδρος Ταγί Περντογάν υποβάθμισε τη σημασία της ένταξης Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλώνοντας ότι πλέον δεν αποτελεί προτεραιότητα για την Άγκυρα, να ταυτόχρονα ξεκαθάρισε ότι η Τουρκία δεν κλείνει την πόρτα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με την Amazon Web Services για την ανάπτυξη data center στην Κοζάνη ανακοίνωσε η ΔΕΗ. Το μνημόνιο προβλέπει ότι η Amazon μισθώνει το data center με την ολοκλήρωση της κατασκευής του βάσει μακροχρόνιας μίσθωσης διάρκειας 15 ετών. Η ΔΕΗ παρέχει την έκταση, τα κτίρια και τις προστηρικτικές ενεργειακές υποδομές, ενώ η Amazon εγκαθιστά και λειτουργεί τις υποδομές πληροφορικής. Στην αρχική φάση το data center διαθέτει ισχύ τροφοδοσίας 300 MW. Για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος θα ελεγχθούν άμεσα από την ανεξάρτητη αρχή οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Κατά την έρευνα θα εξεταστούν όλα τα οικονομικά στοιχεία των δύο κατηγορουμένων. Σε περίπτωση που προκύψουν ενδείξεις ότι έχει διαπραχθεί το αδίκημα του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, τότε θα σταλεί το πόρισμα του στον εισαγγελέα, ενώ θα δεσμευθούν και όλα τα παρουσιακά στοιχεία των εμπλεκομένων. Σχεδόν ένα στους δύο Γερμανούς αναμένει ότι ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς θα αντικατασταθεί πρωτού κλείσει η χρονιά, υποδεικνύει δημοσκόπηση του Ιστιτούτου YouGov. Σύμφωνα με την έρευνα, το 48% θεωρεί πως ο κύριος Μέρτς δεν θα είναι καγκελάριος αρχές του 27, το 31% το αντίθετο, πως θα παραμείνει στο αξίωμα, ενώ το 21% απάντησε ότι δεν γνωρίζει ή δεν απάντα. Με την κατάθεση του προσδευόμενου μάρτυρα συνεχίστηκε χθες η δίκη για τα επεισόδια στο Ρέντι το Δεκέμβριο του 2023, που είχαν ως αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του Γιώργου Λιγκερίδη. Ο μάρτυρας ανέφερε ότι δόθηκε σήμα από κάποιον να βγει από το γήπεδο, χωρίς τόσο να τον κατονομάζει, προκαλώντας την έκρηξη του πατέρα του αστυνομικού. Οι δικηγόροι της οικογένειας του Γιώργου Λιγκερίδη έκαναν αίτημα για την αυτοπρόσωπη παρουσία των κατηγορουμένων, ενώ η κατάθεση του προσδευόμενου μάρτυρα συνεχίζεται σήμερα. Δράσεις μνήμης και κινητοποιήσεις σήμερα και αύριο στο Κερατσίνη, καθώς συμπληρώνονται 13 χρόνια από την δολοφονία του Παύλου Φίσα. Απόψε πραγματοποιείται συναυλία στα λιπάγματα Δραπετσόνας, ενώ αύριο στις 5.30 το απόγευμα προγραμματίζεται συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνη. Την απαγόρευση πρόσβασης των παιδιών κάτω των 13 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ για τη δημιουργία αυτόνομου προσωπικού λογαριασμού η ελάχιστη ηλικία θα είναι τα 15 έτη, προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με στόχο την ενίσχυση της διαδικτυακής ασφάλειας των ανηλίκων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, υιοθετώντας έτσι το νομοθετικό πλαίσιο του EU Kids Act. Όσον αφορά τώρα τα παιδιά ηλικίας από 13 έως κάτω των 15 ετών, προβλέπεται γονικός έλεγχος μέσω μίνι λογαριασμών που θα δημιουργούνται και η διαχείρισή τους θα γίνεται μέσω του λογαριασμού γονέα οικειδεμόνα.
3: Κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
4: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Στην αθλητική σας επικαιρότητα και ενημέρωση, ο Όφη νίκησε την Hoffenheim 2-0 στην περμήρα της League Face του Europa League. Για τρίτη αγωνιστική της League Face του Super Bet Κυπέλλου Ελλάδος, η ΑΕΚ νίκησε τον Πανσεραϊκό 8-1, ενώ η Καλαμάτα και Λάρισα ήρθαν ισόπαλες 1-1. Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ, η Εθνική Ελλάδος νίκησε τη Σλοβακία 3-1 σετ και εξασφάλισε την πρόκρισή της στη φάση των 16. Για την πρόκριση τώρα στο τελικό του Super Cup της Ευρωλίγκας, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει σήμερα το απόγευμα στις 5 τη Φενέρμπαχτσε. Στο κλειστό γυμναστήριο του Περιστερίου θα διεξαχθεί τελικά το Super Cup του μπάσκετ με τη συμμετοχή Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. 26 Σεπτεμβρίου θα γίνουν οι ημιτελικοί με τον Ολυμπιακό να κοντράρεται με την ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό να παίζει με τον ΠΑΟΚ. Μία μέρα μετά στις 27 θα διεξαχθούν ο μικρός τελικός και ο τελικός. Τους δύο ημιτελικούς και το τελικό θα μπορείτε να τους παρακολουθήσετε από τη τηλεόραση του Sky. Οι Ολυμπιακοί αγώνες του 2032 δεν έχουν ακόμη ξεκινήσει, όμως ένας ιδιαίτερος προβληματισμός έχει ήδη κάνει την εμφάνισή του στην Αυστραλία. Ο ποταμός Fitzroy στο Queensland, όπου καταγράφεται παρουσία περισσότερων από 500 κροκόδηλους, πήρε το πράσινο φως για να φιλοξενήσει αγώνες σκοπηλασίας και κανόε κατά τη διάρκεια των αγώνων του Brisbane.
5: Επόμενος.
6: Ναι.
5: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
6: Εγώ μιλάω. Τώρα ποιος.
5: Τώρα προκαλείς. Λέγε.
6: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
5: Τι δελτίο, τον 12.
6: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
5: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
6: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
5: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Κύριε κυκλοφορία στο δρόμο στο λεκανοπεδίο, μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
8: Καλημέρα, Δημήτρη, κυρίες και κύριοι. Κατά τι καλύτερη είναι προς το παρόν, και μακάρι να παραμείνει βεβαίως η εικόνα των κεντρικών δρόμων του λεκανοπεδίου. Ουσιαστική κίνηση έχουμε στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου μέχρι να φτάσουμε στους Καραμαγκά, στην άνοδο της Κηφισού από τη Λένορμαν προς τη γέφυρα της Αχαρνών και λιγότερη κίνηση στην κάθοδο της Κηφισού, στη Σχιστού προς το Σκαραμαγκά, στην άνοδο της Σαρδιτού και στην Κατεχάκη που αρχίζει τώρα να σταματά τους οδηγούς το τελευταίο δεκάλεπτο από την Ηλιούπολη προς το Βύρωνα, ανατμήματα όμως.
0: Και ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Η μετεωρολόγος σου Sky, Χριστίνα Σούζη, βρίσκεται στο κεντρικό ρεοθάλαμο του σταθμού. Καλημέρα, Χριστίνα, καλό πρωινό.
9: Καλημέρα, Δημήτρη, την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Βελτιώνεται ο καιρός σε γενικές γραμμές και ανεβαίνει και λίγο η θερμοκρασία. Τώρα, στην Αττική σήμερα γενικά αίθριος καιρός, άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 30 με 31 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια, η θερμοκρασία 28 με 29 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια στη χώρα μας με λίγη συννεφιά. Το απόγευμα στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 5, τοπικά στα ανατολικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 30 με 31 βαθμούς και στα νησιά έως 27 με 29. Το Σαββατοκύριακο αλλά και τη Δευτέρα γενικά αίθριος καιρός. Απογευματινές μπόρες θα σημειωθούν το Σάββατο στα δυτικά, βόρειο-δυτικά ορεινά, Κυριακή και Δευτέρα κυρίως στα βόρεια, βόρειο-ανατολικά ορεινά. Η βόρεια είναι μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο το Σάββατο. Δημήτρη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χριστίνα. Καλό Σαββατοκύριακο και περισσότερο ειδήσει στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Ψάλτη.
7: Sky 100,3.

0: Είναι τη ηλικία μου το τραγούδι. Καλημέρα σα, καλώ ήρθατε στην παρέα μα. Καλημέρα, κύριε Ξένα.
1: Καλημέρα, γι' αυτό τραγουδάω
0: και εγώ. Μα και εγώ γι' αυτό το άφησα να ακουστεί. Γιατί είναι τη ηλικία μα. Τι κάνετε, κύριε Ξένα.
1: Καλά, καλά.
0: Τι γίνεται, πώ είμαστε.
1: Μια χαρά.
0: Τι λέει ο καιρό, δρόσησε.
1: Δρόσησε
0: 18 βαθμού Κελσίου πρωί.
1: Σε άκουγα το πρωί που έλεγε αυτό και γκρίνιασε και για του 18. Λέω,
0: είτε
1: σε Έλεγα μόνη μου.
0: Καθόλου. Πρέπει να σου πω ότι ακόμα και ο σκύλο.
1: Ναι.
0: Τώρα ηρέμησε και κοιμάται σαν
1: άνθρωπο.
0: Σαν σκύλο.
1: Βέβαια.
0: Σηκώνεται, χτυπάει, κουνιέται, κουνάει τα.
1: Κάνει τα πάντα.
0: Πώ τα έχουμε και μεγάλα αυτιά.
1: Ναι,
0: έχουμε κάτι ραντάρ εκεί πέρα κλπ. Τώρα ηρέμησε.
1: Βέβαια, λογικό είναι. Είναι κανονικέ, σχεδόν κανονικέ. Αν και θα ανέβει λίγο το Σαββατοκύριακο για να ξαναπέσει μετά από Τρίτη. Αλλά εντάξει, θα δούμε πόσο θα πέσει. Γιατί ακούστηκε κάτι περί έρχεται ο χειμώνα και τι μαζεύεται.
0: Τη υπερβολή, ο υπερβολή.
1: Ο yes.
0: Αυτό. Εντάξει, τα πάμε.
1: Λοιπόν, χωρί βροχέ, Παρασκευό Σαββατοκύριακο, κάποια απογευματινή αστάθεια την έχει. Στα βορειοδυτικά ορεινά το Σάββατο, στα βόρεια την Κυριακή, το ίδιο και τη Δευτέρα, βόρεια-βορειοανατολικά. Τώρα την Τρίτη υπάρχει ένα χαμηλό όντως που θα έρθει από τα βόρεια, βορειοδυτικά. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Σίγουρα θα πέσει λίγο η θερμοκρασία, αλλά δεν το βλέπω να κατεβαίνει τελικά τόσο πολύ. Όπως βιάζεται να πούνε κάποιοι ότι θα κατέβει η Σιβηρία και θα έρθει απάνω μας.
0: Ναι, άρα εντάξει, θα είμαστε λίγο πιο κάτω από τα.
1: Μπορεί. Δεν είμαι σίγουρη ούτε γι' αυτό ακόμα.
0: Okay, εντάξει, ακόμα
1: μπορεί να είναι στα κανονικά.
0: Για την εποχή.
1: Για την εποχή 29, ξέρω εγώ πόσο είναι το δεύτερο δεκαήμερο. 29, κάπου εκεί. Αλλά δεν είμαι σίγουρη ότι θα πέσει τόσο πολύ, δηλαδή, γιατί αυτό φαίνεται να κινείται ανατολικά. Θα δούμε.
0: Okay, από ανέμους και λοιπά.
1: Όχι, μέχρι 6 το Ανατολικό Αιγαίο.
0: Εντάξει, βοριά.
1: Ιδιαίτερο, πάντα. Ναι.
0: Okay,
1: ναι, ευτυχώς.
0: Άρα σε καλό δρόμο είμαστε.
1: Σε πολύ καλό δρόμο.
0: Κυρία Χριστίνα, μας υπέροχα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλό Σαββατοκύριακο
0: σε όλους. Επίσης και σε εσάς, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, να στείλω καλημέρες μέσω τηλεφωνικού κέντρου για να μην είσαστε παραπονεμένοι στους πρωινούς παρέα, την κυρία Αφροδίτη Σαυριλίσια, την κυρία Βούλα από το Παγκράτη, τη φίλη μας Σοφία στη Σπάρτη, τον Νίκο στο Μοσχάτο, τη γιαγιά Ελένη στην Καβάλα, τη Μαρία στο Χαλάνδη, τον Στέφανο στο Γέρακα και τον Σπύρο στο Βοτανικό. Επίσης να θυμίσω τον κύριο Κώστα Σπανόπουλο απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων. Τα ξεχνάω όλα αυτά και κακώς τα ξεχνάω. Την κυρία Αργυρό Γεμελιάρη που είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 210-4800-170-174. Θυμίζω, τρόποι επικοινωνίας εκτός από το τηλεφωνικό κέντρο, skyradio.gr. Μπείτε πάνω δεξιά, λέει, πες την άποψή σου, την καλημέρα, το σχόλιο, την παρατήρηση. Και όλα αυτά έρχονται εδώ, μέσω Viber που το έχουμε μάθει το σύστημα τώρα. Έχουμε το 698-123-1003. Ωραία. Καλημέρα στο Χρόνι. Στο σχηματάρι, πολύ νωρίτερα έχει στείλει το μήνυμά του άνθρωπος. Καλημέρα στο φίλο μας τον Αρτάν, ο οποίος θέλει την καλημέρα του. Καλημέρα στον Θεόφιλο από Θεσσαλονίκη προς Αλεξανδρούπολη. Έχει στείλει το μήνυμά του αρκετά νωρίτερα, σας ζητώ συγγνώμη. Καλημέρα στον Ευάγγελο και στα παιδιά στο λιμάνι του Αστακού στην Ετωλοακαρνανία. Λοιπόν, αυτό τώρα που λες, Γιώργο, πού το ξέρει. Λες τώρα με αφορμή την είδηση για την συνοδό που υποτίθεται ότι ξέχασε τα δύο παιδιά, ήταν εθελόντρια λέει και λοιπά και την έβαλε λέει ποιος, ο πρωθυπουργός, για όλα πρωθυπουργός, τέει. Εγώ θεωρώ ότι μπορεί να λες να έχεις δίκιο, αλλά αυτό τι σημαίνει, ότι δεν πρέπει να κάνει καλά τη δουλειά της. Να μην τρελαθούμε τελείως. Καλημέρα Νίκο. Νίκος, επαγγελματίας οδηγός φορτηγού, μένω Μπραχάμι, δουλεύω στον Βοτανικό. Γιατί τόση ανέχεια από το κράτος, λέει, στους Ρωμά και στους άλλους, από ό,τι καταλαβαίνω. Περίεργο δεν είναι, λέει, κανείς λέει δεν ξέρει γράμματα και όλοι οδηγάνε, λέει, δεν τους αγγίζει κανείς και τίποτα. Δεν το ξέρω τις λεπτομέρειες για τους τρεις νεκρούς. Ξέρω ότι ήταν, από ό,τι μου είπαν οι συνάδελφοι του αστυνομικού Ρωμά, αν είχαν δίπλωμα κλπ. Θυμάμαι όταν εγώ πήγα να δώσω εξετάσεις, Νίκο, ότι αυτοί οι οποίοι δεν γνωρίζουν έχουν έναν άλλον τρόπο. Δηλαδή δεν έχουν τελειώσει σχολείο. Αλλιώς δίνουν τις εξετάσεις. Τότε, ξαναλέω, το θυμάμαι. Τώρα παραπάνω δεν μπορώ να θυμηθώ. Καλημέρα στο Σάκη. Καλημέρα σας. Καλημέρα σε πάρα πολλούς εδώ που έχετε στείλει μήνυμα. Στο Βαγγέλη, στην Ευανθία. Τι λέει ο Βαγγέλης, κάτι είπε για την κίνηση. Γιατί τι λέμε την κίνηση, λέει, αφού δεν κινείται τίποτα. Καλό είναι αυτό, αλλά για να ψάξουμε να βρούμε άλλους εναλλακτικούς δρόμους. Έτσι δεν είναι. Το καλύτερο δεν είναι αυτό. Καλημέρα σε έναν φίλο εδώ πέρα που λέει ότι δεν υπάρχει πρόβλημα, λέει, με τα πλοία Δημητριακών. Εντάξει, τώρα αυτό δεν κάνει πλάκα περισσότερο, αλλά να ξέρεις ότι θα το πληρώσουμε και αυτό ακριβά για αυτή την ιστορία. Έτσι. Καλημέρα στην Τασούλα στις Σέρες. Γεια σου Χρήστο, καλημέρα. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Ήσουν από την άλλη μεριά. Καλημέρα Χρήστο. Δεν το ξέρω αυτό. Ναι. Εμείς εδώ θυμάμαι είχαμε αυτές τις σημαίες. Δεν είχαμε. Είχαμε τότε στα σχολεία, είχαμε αυτά που σας είπα. Δεν είχαμε άλλα. Και να μην τρελαθούμε δηλαδή. Μου στέλνετε μεγάλα μηνύματα και πρέπει να τα διαβάσω. Γι' αυτό έχω μια διακοπή, γιατί δεν προλαβαίνω να τα δω όλα. Καλημέρα στον Σπύρο, καλημέρα στον Αλέξη, στην Πάρο. Καλημέρα στην Ιωάννα με μια υπέροχη φωτογραφία που μου στέλνει από την Εύβοια. Νίκο, καλημέρα. Τι είναι αυτό? Α, για τον Παύλο Φίσα, το τραγούδι του. Λοιπόν, πονεμένη ιστορία και αυτή. Πληγή μεγάλη. Α, στην Κάσο, ο Νίκο, ήρθα φέτος το καλοκαίρι, υπέροχα. Νίκο, υπέροχη Κάσος. Αυτό που είδα τουλάχιστον για 5 ώρες που ήμουν εκεί. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova, να γνωρίζετε τι χρειάζεστε, σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστείτε να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε, εσείς επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί εκπρόσωπο σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τέλειο. Και κάτι ακόμα. Αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, αυτή γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω συνέχεια, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Και μια νέα διευρυμένη χρωματική παλέτα έρχεται να ενισχύσει τις δυνατότητες των διακοσμητικών ακριλικών επικαλύψεων Acryl Deco της Isomat, προσφέροντας σε αρχιτέκτονες, designer, εφαρμοστές και επαγγελματίες του κατασκευαστικού κλάδου 101 επιλεγμένες αποχρώσεις για τη δημιουργία εξατομικευμένων επιφανειών. Οι διακοσμητικές ακριλικές επικαλύψεις Acryl Deco συνδυάζουν σε ένα σύστημα τη δυνατότητα δημιουργίας απόλυτα λίων επιφανειών, αλλά και ποικίλων τεχνοτροπιών, μεταξύ άλλων και της χαρακτηριστικής πατητής τσιμεντογωνίας. Τα έτοιμα προς χρήση ακριλικά επιχρήσματα εφαρμόζονται σε δάπεδα, τείχους και χτιστά έπιπλα, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, επιτρέποντας τη δημιουργία ενιαίων μονολιθικών επιφανειών και τη συνέχεια της ίδιας σχεδιαστικής γλώσσας σε διαφορετικά στοιχεία του χώρου. Αυτά όσον αφορά το διαφημιστικό περιβάλλον που έπρεπε εγώ να σας πω. Να πω καλημέρα, έχω λίγο χρόνο, στο φίλο μου το Μανώλη που λέει μοιράζω καλιτσούνια. Πού Μανώλη? Για στείλε μας σε παρακαλώ πάρα πολύ παραπάνω στοιχεία. Καλημέρα στο Νόντα. Δεν μπορείς να πάρεις δίπλωμα αν δεν ξέρεις να διαβάζεις. Πώς θα καταλάβεις οδηγίες μιας πινακίδας σήμανσης? Είναι ένα τηλεματικό μήνυμα κλπ. Σωστή η απορία σου. Ξαναλέω, εγώ θυμάμαι όταν έδωσα και μάλιστα επειδή είχα δώσει και μετά για τη μηχανή και άρα ήταν, είναι πιο φρέσκο αυτό, ήταν ηλεκτρονικά και αυτοί οι οποίοι δίναν και δεν ήξεραν να διαβάζουν είχαν μόνο, δηλαδή δεν καθόντουσαν να μάθουν τα σήματα με διαφορετικό, δεν θυμάμαι όμως γιατί εγώ δεν είχα ασχοληθεί, πήγα, έδωσα, ξεμέρεψα και τελείωσα, γι' αυτό το λέω. Λοιπόν, γεια σου Γιάννη, καλημέρα στην Κάρπαθο. Ωραία η Κάρπαθος. Γιάννη, να ξέρεις, σε ζηλεύω.
2: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου? Επιπλά Παπάς, ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς, γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
3: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα, Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Cartzonikas. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα. Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακίνητου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821 81 069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
4: Τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια του Εκλιπόντος. Πόσα θερμά? Όσο το σπίτι μου τώρα που έβαλα θερμομόρωση με το MAPETHERM από τη MAPEI. Μούχλα και υγρασία, της πέθανα. Με συγχωρείτε.
5: Βάλε MAPETHERM και θα το συζητάς παντού. Το σύστημα MAPETHERM αυξάνει την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου και μειώνει τα έξοδα. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
3: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPETHERM της MAPEI στο κατάστημα Κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450 25 390.
6: www.ktismabathandroom.gr.
7: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Πρέβεζας. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Πρέβεζας. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.
3: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα, όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES. Λευκάδας-ταόλ.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
8: Σούπερ στην ποικιλία, σούπερ στις προσφορές, σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
9: Yes! Γιώργο, τρως. Και ψεύδεσαι και τρως.
10: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
9: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
10: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβαολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
8: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολί χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
3: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
8: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
3: Υποδήματα STEP.
11: Μόδα.
3: Ποιότητα.
11: Επωνυμία.
3: Αξιοπιστία. Υποδήματα STEP.

0: Lacoste,
1: Gant,
0: Replay,
1: Τσακίρης Μαλάς,
0: US Polo,
1: Boss,
0: Cricket,
1: Νταμιάνι,
0: Skechers,
1: Versace,
0: Robinson
1: και πολλές άλλες.
0: Υποδήματα Step. Εξειδικευμένο κατάστημα σε ανατομικά υποδήματα με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος όπως Geox, το παπούτσι που αναπνέει,
1: Tamaris, Comfort Anti-Shock System,
0: Aerosola,
1: Piccadilly, Maxi Therapy,
0: Base Comfort,
1: Skechers Memory Foam.
0: Υποδήματα Step. Τεράστια ποικιλία για επίσημες εμφανίσεις και φυσικά για τους υποψήφιους νεόνυμφους.
1: Υπεύθυνος καταστήματος Σιδέρης Θωμάς.
0: Θα μας βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 65 στην Πρέβεζα
1: και Σκουφά 24 στην Άρτα
0: και στο stepbrandshoes.gr.

0: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο. Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
1: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
2: Το νομικό δίκαιο που έχω κάποιες ερωτήσεις δεν θα τις υποβάλω στον κύριο Σεμένη και θα είναι μαζί μας μετά ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης, ο κύριος Μπούγας, για να κουβεντιάσουμε για το ζήτημα.
3: Το άκουσα και είναι πολύ σημαντικό, γιατί ο κύριος Μπούγας είναι το κατάλληλο πρόσωπο στην κατάλληλη θέση.
2: Ευχαριστώ.
3: Είναι συγκεκριμένος αστικολόγος.
2: Ναι.
3: Καλά κάνει που είναι και εκείνη τη θέση.
2: Λοιπόν, πάμε τώρα. Πάμε στα ερωτήματα. Λέει ένας φίλος ακροατής, η απέτηση απομέρισμα ενός μετόχου ανώνυμης εταιρείας παραγράφεται εάν δεν ζητηθούν τα μερίσματα από τον μέτοχο. Με ποιον τρόπο μπορούν να αποφύγουν την παραγραφή αυτοί οι εταιρείες?
3: Ναι, όταν το μέρισμα λοιπόν προέρχεται από, οφείλεται από ημιεδαπές εταιρείες, έτσι, όχι από ξένες εταιρείες, μόνο από ημιεδαπές. Αν είναι εμπορικές, βιομηχανικές, από συνεταιρισμούς και από κάθε νομικό πρόσωπο δημοσίου ιδιωτικού δικαίου, αν είναι το μέρισμα αυτό. Παραγράφονται λοιπόν υπέρ του δημοσίου μετά από 5 χρόνια, λέει ο νόμος, από το τέλος του έτους στο οποίο εγκρίθηκε ο ισολογισμός. Δηλαδή, αν έχουμε το 20, ας πούμε, ένα μέρισμα. Θα γίνει η Γενική Συνέλευση το 21, να εγκριθεί το μέρισμα, και μετά 22, 23, 24, 25, 26, η 31 Δεκεμβρίου του 26 είναι ψευδόν μια πενταετία στην οποία μπορεί να το εισπράξει το μέρισμα. Αν δεν το εισπράξει, τότε λοιπόν τον Απρίλιο του επομένου έτους η επιχείρηση, ο διευθύνων σύμβουλος της επιχείρησης, ας πούμε, ανώνυμη εταιρεία, ας πούμε, πρέπει να τα δώσει στον έφορο τα χρήματα αυτά. Υπάρχει όμως ένας τρόπος να τα γλιτώσει αυτά τα χρήματα.
2: Πώς γίνεται, ποιος τρόπος είναι αυτός?
3: Μπορεί να κάνει το εξής. Να τα μεταφέρει από το λογαριασμό των μερίσματα πληρωτέα που λέει ο νόμος, μετά την έγκριση από την συνέλευση, το πηγαίνουμε στα μερίσματα πληρωτέα. Να τα μεταφέρει από τα μερίσματα πληρωτέα στον εξειδικευμένο λογαριασμό του κάθε μετόχου. Αν πάει σε προσωπικό λογαριασμό, Γιώργος Ψάλτης.
2: Κατάλαβα, λέτε.
3: Τότε λοιπόν δεν μπορείτε η εφορία να πάει. Δεν ισχύει, διακόπτεται η παραγραφή. Δεν το ξέρουν αυτό οι πολλές επιχειρήσεις και την πατάνε έτσι. Και το λέμε εδώ για να το μάθουν να το κάνουν, να το μεταφέρουν από τα μερίσματα πληρωτέα, να το μεταφέρουν στο λογαριασμό το προσωπικό του καθενός μέσα στην επιχείρηση.
2: Μάλιστα. Ξεκάθαρο. Πάμε τώρα. Ατομική επιχείρηση λέει χώρων στάθμευσης με απλογραφικά βιβλία. Τι πρέπει να προσέχει όταν υπάρχουν σταθμευμένα αυτοκίνητα στους χώρους στάθμευσης επιχείρησης?
3: Τώρα και λίγο καιρό ισχύει το ψηφιακό παλατολόγιο για τα οχήματα που είναι σταθμευμένα στο χώρο στάθμευσης. Μπήκανε μέσα, ας πούμε, με σκοπό να τα επισκευάσουν, έτσι, να τα ελέγξουν.
2: Ναι.
3: Οι υπάλληλοι της εφορίας ελέγχουν το ψηφιακό παλατολόγιο μόλις πάνε. Λέγε να δω πόσα αυτοκίνητα είναι μέσα και αν τα έχει γράψει στο ψηφιακό παλατολόγιο.
2: Μάλιστα.
3: Το ψηφιακό περνάει κατευθείαν στο Υπουργείο και πρέπει να τα περνάνε που δεν σβήνει με τίποτα μετά. Επίσης πρέπει να υπάρχει και η διασύνδεση του POS.
2: Ναι.
3: Τα post of sales που λέμε,
2: ναι.
3: με τη χρήση, με τη φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό. Εάν δεν συνδέεται με αυτά τα δύο, αν δεν υπάρχει η σύνδεση αυτή, είναι παράβαση σοβαρή. Η επιχείρηση λοιπόν στην περίπτωση αυτή υφίσταται τις νόμιμες συνέπειες, πρόστιμα, φόρους και προσαυξήσεις. Άρα και το ψηφιακό πλατολόγιο, αλλά και τη σύνδεση των BOS με τις φορολογικές μηχανές πρέπει οπωσδήποτε να γίνεται για να μπορεί να ελέγχει το κράτος ότι περνάνε μένα από τις κάρτες, αλλά περνάνε και από την εφορία.
2: Και τελευταίο ερώτημα. Αν μια αρχική δήλωση φορολογίας εισοδήματος υποβληθεί εκπρόθεσμα, έχει πρόστιμο και τι ύψος προστίμου, κύριε Σεμένη?
3: Μιλάμε για αρχικές δηλώσεις, έτσι. Γιατί άμα είναι τροποποιητικές δεν έχουν πρόστιμο. Αλλά οι αρχικές δηλώσεις, άμα είναι εκπρόθεσμες, έχουν 100 ευρώ ή 250 ή 500 ευρώ. Δηλαδή, αν είναι ο φορολογούμενος δεν είναι υπόχρεο στην τήρηση λογιστικών βιβλίων, έχει 100 ευρώ. Αν είναι ο φορολογούμενος υπόχρεο για τήρηση βιβλίων και με βάση απλοποιημένη λογιστική, απλοποιημένο σύστημα, σαν να λέμε, τότε είναι 250 ευρώ. Και όλες οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις που έχουν διπλογραφικά βιβλία είναι 500 ευρώ.
2: Okay.
3: Άρα λοιπόν εδώ υπάρχει αυτή η υποχρέωση. Μια εξαίρεση όμως. Σε περιπτώσεις που οι αρχικές εκπρόσωπες δηλώσεις δεν έχουν πάνω από 100 ευρώ πόρο, αν κάνω μια δήλωση και έχει 95 ευρώ φόρος.
2: Ναι.
3: Δεν έχει, καθυστερημένα να την κάνω, δεν έχει πρόστιμο. Λέει ο νόμος ότι από τις 8 Μαρτίου του 23 που βγήκε ένας νόμος, λέει ότι αν τη χώρα είναι κάτω από 100 ευρώ το φόρος που βγαίνει, δεν
2: προκύπτει, δεν υπάρχει
3: καθυστερημένο.
2: Μάλιστα, ξεκάθαρο. Να σας πω την Κυριακή τι θα έχουμε στην εφημερίδα, στην καθημερινή.
3: Την Κυριακή θα έχουμε τι φόρους θα έχει. Τι πληρώνει κάποιος που είναι στην Ελλάδα,
2: ναι,
3: και έχει στο εξωτερικό εισοδήματα, επιχειρήσεις, εισοδήματα, χρήματα, καταθέσεις κτλ. Την περασμένη Κυριακή, την περασμένη είχαμε το ανάποδο. Ο κάτοικος εξωτερικού πώς φορολογείται για εισοδήματα στην Ελλάδα. Τώρα πάμε ανάποδα.
2: Μάλιστα.
3: Και την επόμενη Κυριακή θα έχουμε τα προνόμια και τις ασυλίες των υπαλλήλων των Ελλήνων που είναι σε διεθνείς οργανισμούς. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, κύριε Ψάλτη.
2: Πάρα
3: πολύ σημαντικό.
2: Εντάξει, έχετε δίκιο, γιατί αυτή είναι μια ειδική κατηγορία πολίτων, έτσι δεν είναι.
3: Να κάνω μια παραγγελία για τον κύριο Μπούγα.
2: Παρακαλώ.
3: Ρωτάνε πολλοί κόσμος και θέλω να το μεταφέρω, επειδή ξέρει πολύ καλά το θέμα, να μας πει με ποια διαδικασία οι διαθήκες, οι ιδιόγραφες διαθήκες, με ποια διαδικασία περνάνε τώρα στους υπολογράφους ή με ηλεκτρονικά τούτο και ό,τι, να μας πείτε λεπτομέρειες, γιατί θέλουν οι άνθρωποι να μάθουν τη σειρά με την οποία γίνονται αυτές τις ενέργειες.
2: Ωραία, θα το ρωτήσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σεμινίδη. Καλημέρα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Πάμε γρήγορα στον κύριο Κονιό Μιχάλη για τα της κίνησης. Έλα, Δημήτρη.
4: Ξεκινήσαμε λίγο καλύτερα με λίγα λόγια σήμερα, αλλά αρχίζει να μας το χαλάει λιγάκι. Στην παραλιακή από τον Πειραιά προς τη Γλυφάδα, κάτι συνέβη στο ύψος του Έδεν, μου λέει ο Γιώργος. Δεν πρόλαβε να δει τι ακριβώς, αν είναι ακινητοποιημένο όχημα ή κάποιο ατύχημα. Και έτσι, από τη Μαρίνα του Φλίσβου πηγαίνοντας προς το Έδεμ, προς Γλυφάδα δηλαδή, συναντάτε ήδη πολλή κίνηση. Και προς τον Πειραιά έχει στο Νέο Φάληρο αρκετή κίνηση. Η άνοδος της Κηφισού είναι ακινητή από τα ΚΤΕΛ προς τη Νέα Χαλκιδόνα. Και ο Σκαραμαγκάς αρκετή κίνηση.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Έχεις Νόβα, έχεις μια premium πίτσα από την Pizza Fan εντελώς δωρεάν. Μην χάσετε το μοναδικό αυτό exclusive Nova Deal. Απολαύστε εντελώς δωρεάν με την παρέα σας λαχταριστή πίτσα από την premium συλλογή της Pizza Fan. Μπείτε τώρα στο Παντού App, συνδεθείτε ως Nova χρήστης και πάρτε τον deal. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Και όταν τίθεται θέμα στεγάνωση, τα πράγματα είναι απλά και η λύση μία. Isoflex PU 500 από την Ιζωμάτ. Με 40 χρόνια εμπειρία, η Ιζωμάτ φέρνει στη ζωή μας το χρυσό στη στεγάνωση ταράτσων με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανοτικό Isoflex PU 500. Με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση και προσδόκιμο χρόνο ζωή στα 25 χρόνια. Για στεγάνωση ταράτσων επιλέγουμε Ιζωμάτ και Isoflex PU 500, γιατί για περισσότερα από 40 χρόνια είναι η ειδική στη στεγάνωση ταράτσων.
5: Μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας, Ιζωμάτ.
6: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
7: Ποιος καλέ?
6: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
7: Και σε παίρνει αυτή?
6: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
7: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
8: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
9: Ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα ναυτικής και ναυτιλιακής εκπαίδευσης στην Ευρώπη είναι στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σπούδασε πλοίαρχος ή μηχανικός εμπορικού ναυτικού στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Σε συνεργασία με το Δημόσιο Βρετανικό Πανεπιστήμιο Southampton Solent University. Παγκόσμιο ηγέτη στις σπουδές ναυτιλίας. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
10: Όλη μέρα παίζαμε με τα χώματα. Σηκώναμε βουνά ολόκληρα από πέτρες, τούβλα, πλακάκια. Τα βάζαμε σε σωρό, αποφασίζαμε πού θα πάνε και τα στέλναμε στο καλό.
11: Για μας στην Πεδμεδέ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της Πεδμεδέ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. Πεδμεδέ ΕΚΟ, το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της Πεδμεδέ.
12: ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
13: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
14: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Κυρίες και κύριοι, από τις 16 του μήνα, από 16 Σεπτεμβρίου, έχουμε αλλαγές στο κληρονομικό δίκαιο. Και πάμε με τη βοήθεια του αρμόδιου Υφυπουργού Δικαιοσύνης, του κ. Γιάννη Μπούκα, να κουβεντιάσουμε για αυτές τις αλλαγές στο νέο κληρονομικό δίκαιο που αφορούν κληρονομούμενους και κληρονόμους. Με έναν τρόπο, κάποια στιγμή, αν δεν το έχουμε ήδη καταλάβει, θα το καταλάβουμε. Αυτό όταν έρθει η ώρα. Εκείνη η ώρα που υπάρχει για όλους. Καλημέρα κύριε Υφυπουργέ.
15: Καλή σας μέρα κύριε Ψάλτη.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Τα ερωτήματα πρέπει να σας πω από χθες που κουβεντιάζω με τους ακροατές για το ζήτημα αυτό είναι πάρα πολλά. Πάμε πρώτα σας παρακαλώ πάρα πολύ να μου πείτε τις βασικές αλλαγές. Τι αλλάζει, από τι έχει αλλάξει μάλλον από την περασμένη Τετάρτη.
15: Είμαι βέβαιος ότι θα είναι πολλά τα ερωτήματα, γιατί είχαμε πάρα πολύ μεγάλο και έχουμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τις αλλαγές στο κληρονομικό μας δίκαιο μετά από 80 χρόνια εφαρμογής του αστικού κώδικα. Τέσσερις θα έλεγα ότι είναι οι μεγάλες κατηγορίες των αλλαγών που υπέρχονται με το νέο κληρονομικό. Η πρώτη κατηγορία αφορά στις διαθήκες, κυρίως στις ιδιόγραφες. Η δεύτερη κατηγορία αφορά στην εξαδιαθέτου κληρονομική διαδοχή. Η τρίτη στην νόμιμη μοίρα. Η τέταρτη που συνδέεται και συνδέονται δύο πράγματα μεταξύ τους, έχει να κάνει με τις σχέσεις κληρονόμων και πιστωτών ή κληρονόμων μεταξύ τους.
2: Ναι.
15: Και αφορά τα χρέη της κληρονομιάς,
2: πονεμένη ιστορία,
15: το νέο θεσμό των κληρονομικών συμβάσεων, που είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός θεσμός. Επιτρέπεται για πρώτη φορά στο δίκαιό μας η κληρονομική σύμβαση. Υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον και από το χώρο της αγοράς και της επιχειρηματικότητας. Να τα δούμε με τις ερωτήσεις σας.
2: Ωραία, ναι, εγώ θέλω απλώς να έχετε το μυαλό σας λίγο συνοπτικά. Ας πούμε, ξεκινάμε. Τι ισχύει πλέον ή τι αλλάζει με τις ιδιόγραφες διαθήκες. Ισχύουν ή δεν ισχύουν?
15: Δεν καταργούμε. Ισχύουν ασφαλώς οι ιδιόγραφες διαθήκες. Μάλιστα, ορισμένα ζητήματα τα οποία οδηγούσαν σε τυπική ακυρότητα, όπως ήταν η έλλειψη χρονολογίας ιδιόγραφης διαθήκης,
2: ναι,
15: και αυτά πλέον απλοποιούνται. Μόνο, ας πούμε, η έλλειψη χρονολογίας δεν οδηγεί σε ακυρότητα της ιδιόγραφης διαθήκης.
2: Mm-hmm.
15: Όμως, αυστηροποιείται ο νόμος ως προς το εξής. Πλέον δεν μπορεί κάποιος να κάνει ιδιόγραφη διαθήκη εφόσον βρίσκεται σε ένα ίδρυμα, περιθάλπτεται τους εργαζόμενους ή σε αυτούς που διοικούν το ίδρυμα.
2: Μάλιστα.
15: Διότι καταλαβαίνετε, αυτό δημιουργεί μια σχέση εξάρτησης,
2: ναι,
15: και ο νομοθέτης είναι επιφυλακτικός σε αυτού του είδους τη σχέση.
2: Μάλιστα.
15: Όπως επίσης, θα πρέπει, εάν υπάρχει ιδιόγραφη διαθήκη και δεν τιμώνται με αυτή, δεν είναι κληρονόμοι δηλαδή σύζυγος και τέκνα, αλλά με πιο μακρινή συγγενής ή εξωτική, θα πρέπει η διαθήκη αυτή για να έχει κύρος να κηρυχθεί κυρία. Δηλαδή να προσκομιστεί σε συμβολιογράφο πλέον με δύο μάρτυρες και οι μάρτυρες να βεβαιώνουν την γνησιότητα της υπογραφής που διαθέτει.
2: Mm.
15: Όπως επίσης συνέβαινε πολλές φορές να έχουν οι κληρονόμοι πολλά χρόνια στο συρτάρι τους την διαθήκη του κληρονομούμενου και να την εμφανίζουν για δημοσίευση 5-10 χρόνια μετά. Για να έχει κύρος και να έχει ένωμες συνέπειες μια ιδιόγραφη διαθήκη, πρέπει μέσα σε 2 χρόνια να εμφανίζεται και να κηρύσσεται κυρία. Επομένως, θέτουμε ασφαλιστικές δικλείδες χωρίς να καταργούμε ασφαλώς τις ιδιόγραφες διαθήκες. Είναι ισόκυρες και με τις μυστικές και με τις δημόσιες διαθήκες που συντάσσονται από συμβολιογράφους. Και εκεί έχουμε κάποιες αλλαγές. Ενώ το προϊσχύσαν δίκαιο απαιτεί το η σύμπραξη δεύτερου συμβολιογράφου, σήμερα αρκούν ένας συμβολιογράφος και 2 μάρτυρες.
2: Μάλιστα.
15: Για την σύνταξη της μυστικής και της δημόσιας διαθήκης. Αυτές είναι οι βασικές αλλαγές που αφορούν
2: στις ιδιόχειρες και κυρίως. Ωραία. Πάμε τώρα στις κληρονομικές συμβάσεις. Τι είναι οι κληρονομικές συμβάσεις, κύριε Υπουργέ?
15: Η κληρονομική σύμβαση είναι, όπως ακριβώς περιγράφεται στο κληρονομικό δίκαιο αλλά και στο αστικό δίκαιο, είναι μια σύμβαση, δηλαδή μια δικαιοπραξία η οποία γίνεται με τον κληρονομούμενο, τους ενδυνάμει κληρονόμους του,
2: ναι,
15: αλλά και τρίτους. Και είναι 2 ειδών. Η μία σύμβαση, το ένα είδος αφορά τις μελλοντικές κληρονομικές σχέσεις οι οποίες διευθετούνται.
2: Ναι.
15: Και το δεύτερο είδος αφορά παραίτηση από μελλοντικά κληρονομικά δικαιώματα. Να το πούμε με ένα παράδειγμα. Ας πούμε ότι δύο άνθρωποι έχουν παντρευτεί σε δεύτερο γάμο και από τους προηγούμενους γάμους τους έχουν καθένας από ένα παιδί.
2: Μάλιστα.
15: Επειδή λοιπόν η σύζυγος ή ο σύζυγος, σε περίπτωση που κάποιος αποβιώσει πριν τον άλλο, έχει κληρονομικό δικαίωμα στην περιουσία του σύζυγου, αλλά δεν θέλουν την ύπαρξη κληρονομικού δικαιώματος, μπορεί ένας εκ των δύο σύζυγων με κληρονομική σύμβαση να παραιτηθεί από το εξαδιαθέτου μερίδιό του στην κληρονομιά του σύζυγου του. Έτσι ώστε να αποκτήσει το σύνολο της περιουσίας του παιδί του.
2: Μάλιστα.
15: Το παράδειγμα το οποίο σας έφερα.
2: Μάλιστα.
15: Στο άλλο παράδειγμα που είναι η διευθέτηση των σχέσεων μεταξύ κληρονόμων και τρίτων, ο κληρονομούμενος, αν ας πούμε έχει δύο σπίτια και μία επιχείρηση, μπορεί να συμφωνήσει με τα παιδιά του, αν έχει δύο παιδιά, και με τη σύζυγό του, να αφήσει την επιχείρηση το ένα από τα δύο παιδιά του, το οποίο έχει ασχοληθεί, έχει κάνει σπουδές
2: ναι.
15: για την συνέχεια της επιχείρησης, και να γράψει με την κληρονομική σύμβαση την υπόλοιπη περιουσία στο σύζυγο και στο άλλο του παιδί, έτσι ώστε να είναι βέβαιος ότι το ένα παιδί θα συνεχίσει να ασχολείται χωρίς την αβεβαιότητα
2: με την επιχείρηση και οι άλλοι να πάρουν κάτι.
15: Οι άλλοι θα πάρουν τα περιουσιακά στοιχεία που καταλείπονται με την κληρονομική σύμβαση. Όλα αυτά διευκολύνουν ιδιαίτερα στον χώρο των επιχειρήσεων, όπως σας είπα. Τακτοποιεί ο κληρονόμος εν ζωή τις κληρονομικές του σχέσεις.
2: Μάλιστα.
15: Αλλά μπορεί, να σας πω και ένα παράδειγμα με τρίτο που μπορεί να συναφεί κληρονομική σύμβαση. Αν, ας πούμε, έχει περιουσία ένα πρόσωπο και δεν έχει χρήματα για να αντιμετωπίσει αξιοπρεπώς τις δαπάνες διαβίωσης του,
2: ναι,
15: μπορεί να συμβληθεί με ένα τρίτο ότι θα αφήσει την περιουσία του μετά το θάνατο, έτσι ώστε να μπορέσει να πάρει χρήματα, όσο αυτός τα χρειάζεται και είναι εν ζωή, για να αντιμετωπίσει τις δαπάνες διαβίωσης.
2: Μάλιστα.
15: Επομένως, οι κληρονομικές συμβάσεις είναι, θα έλεγα, γιατί δεν είναι δόκιμος όρος, ευέλικτες μορφές αστικών συμβάσεων, για να μπορούν να διευκολύνουν τους κληρονομούμενους να διευθετούν τις κληρονομικές σχέσεις όσο είναι
2: εν ζωή, μάλιστα,
15: και μπορεί να έχουν είτε άμεση ενέργεια είτε μεταθανάτια ενέργεια.
2: Οκ, okay, ξεκάθαρο.
15: Και βέβαια έχουμε και την ενίσχυση, γιατί πρέπει να το πούμε και αυτό, το ρόλο της οικογένειας, ιδίως του συζύγου, αλλά και του συντρόφου σε ελεύθερη ένωση,
2: ναι, μπαίνουν και αυτοί,
15: με την εξαδιαθέτηση του κληρονομική διαδοχή.
2: Μάλιστα. Γιατί μπαίνουν και αυτές οι κατηγορίες, τέλος πάντων.
15: Αν θέλετε, γιατί αφορά πολύ κόσμο, να πούμε και γι' αυτό.
2: Παρακαλώ.
15: Ο επιζών σύζυγος, αν κληρονομούσε εξαδιαθέτου

0: με το προηγούμενο δίκαιο, η σύζυγος ήταν κληρονόμος το 1 δεύτερο της κληρονομίας και τα πρώτα ξαδέρφια του το ήταν επίσης το υπόλοιπο 1 δεύτερο.
1: Μάλιστα.
0: Σήμερα πλέον στην τρίτη τάξη, κληρονομία αποκλειστικά ο σύζυγος ή η σύζυγος που επιζεί. Επομένως, αυτό θεωρείται ενίσχυση της οικογένειας, όπως επίσης ο επιζών σύζυγος μπορεί, αν δεν έχει αφήσει διαθήκη, αντί να είναι κληρονόμος εξ αδιαθέτους όλα τα περιουσιακά στοιχεία, να ζητήσει την επικαρπία συγκεκριμένων περιουσιακών στοιχείων.
2: Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε. Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
3: Ο Παναθηναϊκός.
2: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
3: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
2: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
3: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
2: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2680 72 550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο πανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
4: Τι είναι αυτό που κάνει ένα σπίτι το σπίτι σου? Τα έπιπλά σου από το Fernie Deco. Αφή Καραγιώργου, Δέλτα Κωστή. Προσεγμένα, ποιοτικά, με ιδιαίτερο design, αλλά και ιδέες διακόσμησης για όμορφες γωνιές. Fernie Deco. Αφή Καραγιώργου, Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα, στο 2681-079-341 και στο ferniedeco.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
5: Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Decor. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός, χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγκελακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Decor. Βασίλης Κατοπόδης, Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.οικοσδεκόρ.gr.

0: στα 1200 ευρώ. Κίνηση στην Πρέβεζα και κάνε τις αγορές σου σε 24 δόσεις με την πιστωτική σου κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά. Τηλέφωνο 26820 24739 και στο kinisi.gr.
1: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην

0: τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της δροσιάς, στο κτίριο The Point.
1: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
2: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
1: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
2: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
1: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
3: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
4: Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
0: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 8.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογκ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
5: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλησπέρα σήμερα κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να ανακοινωθεί το πακέτο ενισχύσεων για τα νοικοκυριά όσον αφορά στην ενέργεια. Χθες ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε κυβερνητική παρέμβαση ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από το 1 ευρώ και 75 λεπτά το λίτρο, καθώς και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Ο κ. Μητσοτάκης, μιλώντας στην ΕΡΤ, άφησε επίσης ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβαση στο περιθώριο κέρδους και εφόσον απαιτηθεί έκτακτης και προσωρινής μείωσης του ειδικού φορού κατανάλωσης. Το ενεργειακό κόστος θα βρεθεί σήμερα και αύριο στο επίκεντρο των συζητήσεων του Eurogroup και του άτυπου ECOFIN στο Δουβλίνο. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας με διάφορα προσχήματα και τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης διέπραταν απάτες και διακεκριμένες κλοπές. Συνελήφθησαν 2 μέλη της οργάνωσης και αναζητούνται 4. Τα 2 άτομα συνελήφθησαν στην περιοχή της Νέας Ιωνίας τη στιγμή που μόλις είχαν αφαιρέσει από οικία θύματος τη μαλφή αξίας 30.000 ευρώ. Τα μέλη της πείρας χρησιμοποιούσαν εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για την κλωνοποίηση της φωνής συγγενικού προσώπου του υποψήφιου θύματος με στόχο να πείσουν τα θύματα να ακολουθήσουν τις οδηγίες τους. Το παράνομο περιουσιακό όφελος της οργάνωσης ξεπερνά συνολικά το 1 εκατομμύριο ευρώ. Την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με την Amazon Web Services για την ανάπτυξη data center στην Κοζάνη ανακοίνωσε η ΔΕΗ. Το μνημόνιο προβλέπει ότι η Amazon μισθώνει το data center με την ολοκλήρωση της κατασκευής του βάσει μακροχρόνιας μίσθωσης διάρκειας 15 ετών. Για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος θα ελεγχθούν άμεσα από την αρμόδια ανεξάρτητη αρχή 2 κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Κατά την έρευνα θα εξεταστούν όλα τα οικονομικά στοιχεία των κατηγορουμένων. Σε περίπτωση που προκύψουν ενδείξεις ότι έχει διαπραχθεί το αδίκημα του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, τότε θα σταλεί το πόρισμα στον εισαγγελέα ενώ θα δεσμευθούν και όλα τα περιουσιακά στοιχεία των εμπλεκομένων. 13 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Στις 5.30 το απόγευμα προγραμματίζεται συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι και πορεία προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Θα εφαρμοστούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Στη Θεσσαλονίκη, λόγω των κινητοποιήσεων, κλειστοί θα μείνουν από τις 4 οι σταθμοί του Μετρό Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη και Πανεπιστήμιο. Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε ένας άνδρας αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων κατά τη διάρκεια κατάσβεσης φωτιάς σε δωμάτιο προσωρινής διαμονής στη Μύκονο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εκταμιεύσει 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ για την ενίσχυση της Ουκρανίας με πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη, όπως ενημέρωσε χθες με ανάρτησή της η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Δεκάδες είναι οι νεκροί στις συγκρούσεις των τελευταίων 24 ωρών μεταξύ των ανταρτών Χούθη και των κυβερνητικών στρατευμάτων της Ιεμένης που υποστηρίζονται από τη Σαουδική Αραβία. Οι προσκύμενοι στο Ιράν, αντάρτες Χούθη, ελέγχουν πλέον όλη την ακτογραμμή της Ιεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα, ενισχύοντας ακόμα περισσότερο τη θέση τους στο στρατηγική σημασία στενό του Μπαμπ ελ Μάντεμ, το οποίο συνδέει την Ευρώπη με την Ασία μέσω της διόρυγας του Σουέζ. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Όφη νίκησε την Hoffenheim 2-0 στην πρεμιέρα της League Face του Europa League. Για την τρίτη αγωνιστική της League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας, η ΑΕΚ νίκησε τον Πανσεραϊκό 8-1. Ενώ Καλαμάτα και Λάρισα έρθαν ισόπαλες 1-1. Για την πρόκριση στον τελικό του Super Cup της EuroLeague, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει σήμερα το απόγευμα στις 5 τη Φενέρμπαχτσε.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου. Στην Αττική σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ.
4: Καθρέφτης με ντουλάπι από 50 ευρώ.
5: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Άρης Πορτοσάλτε.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Είμαστε στην Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου και από ό,τι καταλαβαίνω ξεκινούμε με κάποια ζόρια στην κυκλοφορία των αυτοκίνητων. Έλα Δημήτρη, καλημέρα.
4: Καλημέρα. Εκτός από τις συνήθεις καθυστερήσεις που έχουμε στο λεκανοπέδιο, ένα τροχαίο ατύχημα και ένα κινητοποιημένο όχημα στην Παραλιακή από τον Πειραιά προς τη Γλυφάδα στο ύψος του Έδεμ έχει δημιουργήσει μεγάλο μποτιλιάρισμα ήδη από το ύψος του Μοσχάτου, παρακαλώ. Από το Μοσχάτο προς το Έδεμ μεγάλο μποτιλιάρισμα. Προς το παρόν η αμφιθέαση είναι άδεια, χρησιμοποιήστε την. Ευχαριστώ.
3: Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Λοιπόν, ξεκινώ κυρίες και κύριοι, γιατί έχουμε και σήμερα ύλη πυκνότατη. Να προσπαθήσω να τα βάλω όλα σε μια σειρά. Έχουν πάρα πολύ δίκιο και η Ευγενία και ο Θανάσης Λιγκερίδης, οι γονείς του δολοφονημένου αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη, να νιώθουν ότι είναι μόνοι τους μαζί με την νομική τους κυρία δικηγόρο τους, η οποία είναι η υπεράσπιση τους. Είναι μόνοι τους όμως. Είναι μόνοι τους ακόμη και έναντι της κρατικής τηλεόρασης. Είναι προφανές ότι στη σύγκριση Γιώργος Μαζωνάκης, Γιώργος Λιγκερίδης, αντιλαμβάνεσαι ότι το βάρος είναι στον έναν αείμνηστο. Ο άλλος ήταν ένας απλός μπάτσος, πάνω στον οποίο εκτονώθηκαν κάτι καλόπαιδα της οικογένειας του Ολυμπιακού. Μόλις ακούς Ολυμπιακός, όπως καταλαβαίνεις, εκεί το πράγμα θεριεύει, γίνεται δύσκολο, ακόμη δύσκολο, γίνεται δύσκολο ακόμη και για την κρατική τηλεόραση το Ολυμπιακός. Διότι αντιλαμβάνεσαι, είναι οι σχέσεις τώρα πολύ λεπτές. Και όταν μάλιστα η δίκη έχει στοιχεία τα οποία οδηγούν στη διοίκηση του Ολυμπιακού, εκεί το πράγμα μαγκώνει εντελώς. Οπότε δεν παναγκάλιασε ο Πρωθυπουργός τον Θανάση Λιγκερίδη στη ΔΕΘ, αλλά ο Θανάσης Λιγκερίδης, από αυτά που κατάλαβα εγώ χθες, θα τον καλέσω την επόμενη εβδομάδα. Δεν έχω αυτή την εβδομάδα την δυνατότητα. Χρονικά εννοώ, μακάρι να την είχα. Αλλά την επόμενη εβδομάδα θα βρω χρόνο και για τον Θανάση Λιγκερίδη και για την νομική τους, την κυρία που τους υποστηρίζει, υπερασπίζεται. Λοιπόν, έχουν πολύ δίκιο. Είναι μόνοι των. Μόνοι τους. Είναι ένα ζεύγος δολοφονημένου αστυνομικού, οι γονείς, οι οποίοι παλεύουν με τα κύματα. Με μια δικαιοσύνη η οποία, από την οποία περιμένουμε το αποτέλεσμά της, δεν μπορώ να πω κάτι για τη δικαιοσύνη. Αλλά η κυρία Μαρία Χατζηκοσταντίνου είναι η δικηγόρος. Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ κύριε Γιαννήρη. Σας ευχαριστώ κυρία Χατζηκοσταντίνου, να με συγχωρείτε. Θα φιλοξενηθείτε και εσείς την επόμενη εβδομάδα μαζί με τον κύριο Θανάση Λιγκερίδη. Προσέξτε τώρα, αν δεν ήταν οι γονείς ενός μπάτσου που κάτι καλόπαιδα του Ολυμπιακού, τα οποία από ό,τι φαίνεται είχαν σχέση και με την διοίκηση, με την έννοια ότι ρε παιδί μου, η διοίκηση πάντα φροντίζει τα παιδιά της. Γίνεται, συμβαίνει αυτό στις μεγάλες ΠΑΕ. Λοιπόν, αν δεν ήταν αυτό, αλλά επειδή είναι αυτό, αντιλαμβάνεσαι ότι το αίτημα πάμε σε καμιά καλύτερη αίθουσα να γίνει δίκη κάπου στην Αθήνα, ούτε καν συζητιέται. Φεύγει αυτό το επιχείρημα. Λένε οι άνθρωποι, μα είμαστε εκεί, μα δεν καλύπτεται η δίκη. Δεν θα καλυφθεί η δίκη, διότι είναι Ολυμπιακός, διότι είναι ότι είναι η διοίκηση και ο Σμαρινάκης, αντιλαμβάνεσαι, είναι δύσκολα πράγματα αυτά. Ακόμη και τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις είναι δύσκολα πράγματα. Αλλά νιώθουν απογοήτευση και πικραμένοι, όχι απλώς απογοήτευση. Νιώθουν πίκρα, διότι ακόμη και η κρατική τηλεόραση τους αντιμετωπίζει κάπως. Δηλαδή, εκεί, εντάξει, μπορεί μια δίκη τώρα να τελειώνουμε, να την κλείσουμε. Πάει τώρα έτσι και αλλιώς. Έτσι και αλλιώς τα μανάρια μας, τα βλαστάρια μας, τα λατρεμένα μας και κυρίως από το ψυχικό και πάνω τα εκπαιδεύουμε. Το λέω λίγο με λίγο λαϊκισμό, να με συγχωρείτε. Με ταξικό λαϊκισμό. Τέτοια μανάρια θα βρεις και στην Νίκαια, θα βρεις και στο Εγάλιο, στον Κορυδαλό και στον Ημιτό και στην Γλυφάδα και στη Βούλα. Παντού είναι αυτά τα μανάρια. Γιατί άλλωστε υπάρχουν διάφοροι. Παντού όλα αυτά τα μανάρια τα οποία έμαθαν, τα εκπαιδεύσαμε, τα μεγαλώσαμε. Ότι εντάξει μωρέ παιδί μου, τώρα άμα πετάξουμε και μια μολότοφ σαν αστυνομικό δεν συνέβη τίποτα, που έτσι και αλλιώς έχουμε εκεί πέρα κάτι ανθρώπους, τους δίνουμε κανένα χιλιάρικο με το ζόρι και τους έχουμε, τους καίμε κιόλας. Οκ, και αυτό είναι μέσα στην πραγματικότητα, μέσα στη ζωή μας. Αυτό έχω να πω ακούγοντας χθες τον Θανάση και τον κύριο Θανάση Λιγκερίδη, όπως τον άκουσα χθες, που εξωτερήκευσε αυτήν την πίκρα του. Κύριοι και κυρίες στο Μαξίμου, καλημέρα σας. Λοιπόν, ξεκινούμε. Αυτό είναι το πρώτο μας θέμα. Τώρα, ο Πρωθυπουργός χθες είπε λογικά πράγματα, πολύ λογικά. Ο Γιώργος Αράπογλου και οι συνεργάτες του, ρώτησαν προχθές την δημοσκόπηση την οποία παρουσίασε με πολύ ωραία στοιχεία. Θα είναι μαζί μας ο Γιώργος Αράπογλου και ο Ζαχαρία Ζούπης και οι δυο τους το πρωί της Δευτέρας με το καλό, τέτοια ώρα, να είμαστε καλά. Ποιου τα οικονομικά μέτρα και εξαγγελίες στη ΔΕΘ αντιμετωπίζουν καλύτερα την ακρίβεια και τις συνέπειές της? Ένα 14% είπε δεν ξέρω. Μάλιστα. Okay. Ένα άλλο 31% είπε ο κανένας. Μάλιστα. Αυτοί μαζί 31-14 μας κάνουν 45. Είναι ένα ευσεβές ποσοστό, 45%, που όμως αυτό μην το χάνουμε. Στις εκλογές δεν υπάρχει ούτε δεν έχω άποψη, ούτε ο κανένας. Στις εκλογές, άμα πας, θα πεις μια γνώμη. Όποια είναι αυτή η γνώμη, εμένα δεν με ενδιαφέρει ποια θα είναι η γνώμη σου. Αλλά στις εκλογές, την Κυριακή των εκλογών, χάνεται και το δεν έχω άποψη, δεν γνωρίζω, δεν ξέρω, το δουξουά δουά δεν υπάρχει. Φεύγει. Άρα όταν πας εκεί έχεις μια γνώμη. Μάλιστα. Όπως επίσης δεν υπάρχει και το κανένας. Δεν υπάρχει ψευδέστη ο κανένας. Κάτι θα πεις. Μάλιστα. Λοιπόν, ο Μητσοτάκης βγάζει 25, στο οποίο τα μέτρα αντιμετωπίζουν καλύτερα την ακρίβεια. Ο Ανδρουλάκης 11% και ο Τσίπρας 19%. Μάλιστα. Βομβαρδίζει. Έχουμε δύο ηχητικά. Θέλω να ξεκινήσουμε από το δεύτερο, Κωστάκη. Λοιπόν, δύο ηχητικά ξεχωρίσαμε από τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού στην ΔΕΘ χθες. Στην τύπα ΔΕΘ, στην κρατική τηλεόραση, με συγχωρείτε. Στην ΕΡΤ News, ζητώ συγγνώμη. Λοιπόν, η αντιπολίτευση εδώ και καιρό ζητάει μείωση ειδικού φόρου κατανάλωσης. Τώρα θα μου πεις αντιπολίτευση, γι' αυτό τη λέμε αντιπολίτευση, για λέει ό,τι κατεβαίνει στο κεφάλι της. Αλλά το ζήτημα είναι πώς ο διαχειριστής ή ο καλύτερος σε σχέση με τους άλλους δύο διαχειριστές που θέλουν να είναι διαχειριστές, με τεχνογνωσία στην κυβερνησιμότητα πάντα σε σχέση με τους άλλους δύο. Να είσαστε βέβαιοι, ανοίγω παρένθεση, ότι αν προκύψει κάποιος τους επόμενους μήνες που να δείξει ότι ποιος μπορεί να είναι καλύτερος διαχειριστής, μην ανησυχείτε, θα σας το πούμε. Μην αγχώνεστε. Αυτή τη στιγμή πάντως ο Μητσοτάκης είναι σε σύγκριση με τα άλλους δύο ο καλύτερος. Ωραία. Είπε.
5: Λέμε για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Δεν αντέχει ο προϋπολογισμός αυτή τη στιγμή να κόψουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Αν όμως είχαμε μια ειδική άδεια από την Ευρώπη να το κάναμε, να μην μετρούσε αυτό στις οροφές δαπανών, βεβαίως και θα το κάναμε. Προσωρινά. Μα ο λόγος που δεν το κάνω είναι γιατί δεν έχω δημοσιονομική δυνατότητα να το κάνω. Θα το έκανα όμως, προσέξτε, έκτακτα, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, όσο καιρό κρατάει η κρίση.
3: Αυτό επιβεβαιώνει την αξιοπιστία του Μητσοτάκη. Θα σας πω και ένα άλλο στοιχείο που επιβεβαιώνει το γιατί δεν ενθουσιάζει ο Μητσοτάκης. Αλλά ένα-ένα. Πάμε όμως τώρα να δούμε ποια είναι αυτά που θα πει για τα, ειδικά για το πετρέλαιο θέρμανσης.
5: Πετρέλαιο θέρμανσης, δίζελ, βενζίνη. Να. Και γιατί τα ιεραρχώ έτσι? Διότι προφανώς το πιο σημαντικό είναι οι συμπολίτες να μην κρυώσουν σωστά χειμώνα. Εάν δεν κάνουμε τίποτα, το πετρέλαιο θέρμανσης θα ανοίξει στα 2 ευρώ.
6: Αυτή είναι
5: στις 15 Οκτωβρίου. Αυτό δεν είναι αποδεκτό από την κυβέρνηση. Πέρσι, τον Απρίλιο, το πετρέλαιο θέρμανσης έκλεισε περίπου στο 1,75. Αυτό λοιπόν το οποίο μπορώ να σας πω σήμερα είναι ότι την επόμενη εβδομάδα θα γίνουν εξαγγελίες συγκεκριμένες από το Υπουργείο Οικονομικών και από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Θα υπάρξει μια στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης σημαντική και από την κυβέρνηση και από τα δηληστήρια.
6: Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
5: Και είμαι σίγουρος ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα ανοίξει πολύ χαμηλότερα από το 1,75 που ήταν η τιμή στην οποία έκλεισε πέρυσι τον Απρίλιο. Και θα προσθέσετε και σε αυτό μία οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Σημαντική και αυτή. Εξετάζουμε και μία παρέμβαση να επαναφέρουμε κάποια πλαφόν στα περιθώρια. Κέρδους τα είχαμε στο παρελθόν, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε ότι οι παρεμβάσεις μας θα περάσουν.
6: Αυτό είναι στη χοντρική ή στα βενζινάδικα?
5: Σε όλη την αλυσίδα.
6: Σε όλη την αλυσίδα.
5: Τελικά σε εταιρείες εμπορίας και στα πρατήρια θα είναι.
3: Αυτά τα περί του πλαφών, αυτός είναι ο Χωσέ Καρέρας. Θα τα συζητήσουμε σε λίγο με την κυρία Τσαγκάρη, την επικεφαλής της Αρχής Προστασίας Καταναλωτή, η οποία στις 9 το πρωί θα είναι εδώ στο Ρεδοθάλαμο. Θα είναι μαζί μας, εννοείται, ο Νίκος Φιλιππίδης. Επειδή πολλές φορές ασκώ κριτική στο σκέλος μονοπόλια, το μονοπόλιο των δύο δηληστηρίων, να σημειώσω το εξής, οφείλω να σημειώσω ως αντικειμενικό δεδομένο, είναι ότι θα είναι η δεύτερη φορά που τα δηληστήρια θα συμβάλλουν στην προσπάθεια της κυβέρνησης για μείωση των καυσίμων. Έχει ήδη γίνει μια φορά, θα γίνει μια δεύτερη φορά, να κόψουν δηλαδή από το δικό τους ποσοστό κέρδους. Κάποια στιγμή όμως με τον Νίκο Φιλιππίδη πρέπει να ανοίξουμε τη συζήτηση το πώς διαμορφώνεται η τιμή των καυσίμων. Και κυρίως να προσπαθήσουμε να απαντήσουμε στο εξής ερώτημα, που είναι, βασίζεται στο αντικειμενικό δεδομένο. Ποιο είναι το αντικειμενικό δεδομένο? Ότι όλες οι εταιρείες πετρελοειδών αγοράζουν από τα δύο δηληστήρια στην ίδια τιμή. Ίδια τιμή αγοράζουν όλες οι εταιρείες πετρελοειδών. Διαρωτώ με και διαρωτάσαι προφανώς και εσύ τώρα, φίλε μου και φίλοι μου που με ακούς, πώς γίνεται κάποια πρατήρια να πουλούν φτηνότερα από την τιμή αγοράς? Εκεί κατεβαίνει ο μεγάλος Θεός των Ελλήνων. Γιατί υπάρχει ο Θεός των Ελλήνων. Δεν είναι, η χριστιανοσύνη πιστεύει στο Θεό. Μάλιστα, είτε ορθόδοξη είτε καθολική, είτε προτεσταντική. Πολύ ωραία. Είτε άλλα παρακλάδια, εν πάση περιπτώσει, της χριστιανοσύνης. Αλλά στην Ελλάδα έχουμε, εννοείται, τον Θεό των Ελλήνων. Και τι, με μουσική υπόκουση από κάτω, δεν στο λέω έτσι για πλάκα. Γράφει σήμερα από τα ωραιότερα που διαβάζω στην εφημερίδα Καθημερινή, στη στήλη της παραπολιτικής που υπογράφει ο Σταύρος Παπαντονίου. Και το οποίο θα μας δώσει αφορμή για να το συζητήσουμε τις επόμενες μέρες, εννοείται, να είμαστε καλά. Λέει ο Σταύρος, γράφει, επειδή οι δημοσκοπήσεις που τρέχουν το τελευταίο διάστημα μετρούν τα πάντα, θα σας δώσω ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία για τα μειονεκτήματα των πολιτικών αρχηγών. Μητσοτάκης, άλλο κάτω τελεία. Θεωρείται ότι είναι ελίτ και δεν ταυτίζεται με πολλά κοινωνικά στρώματα. Τσίπρας, άνω κάτω τελεία. Θεωρείται αναξιόπιστος και ό,τι και αν λέει δεν περνάει σε εβραία κοινά. Ανδρουλάκης, άνω κάτω τελεία. Χωρίς ηγετικότητα. Σαμαράς, άνω κάτω τελεία. Θεωρείται μεγάλος σε ηλικία. Εσείς τα λέτε αυτά, δεν τα λέμε εμείς, οι δημοσιογράφοι εννοώ. Εσείς τα λέτε στα γκάλο που κάνουν τα κόμματα. Γιατί δεν ενθουσιάζει ο Μητσοτάκης? Αυτό θα το κουβεντιάσουμε από εβδομάδα, κυρίες και κύριοι. Και θα πούμε, και θα πω δηλαδή, κάποια πράγματα που θα μπορούσαν να φέρουν ενθουσιασμό στο Μητσοτάκη. Γράφει σήμερα ο Ηλίας Κανέλης ότι του λείπει το οραματικό. Επειδή εμένα σας έχω πει, αυτά τα οράματα γενικώς δεν μ' αρέσουν, γιατί τα οράματα πηγαίνουν στον υπνοτισμό. Και επειδή ο υπνοτισμός κυκλοφορεί και κυρίως κυκλοφορεί στο δημοσιογραφικό επάγγελμα. Εγώ δεν λέω τώρα για αυτούς εκεί που βγαίνει ένας, τον βγάζουμε εδώ στο κανάλια κτλ. Και τρέχουμε από πίσω του. Εγώ λέω ότι ο υπνοτισμός είναι γενικότερο ένα θέμα το οποίο κυκλοφορεί ενδυμή στο δημοσιογραφικό επάγγελμα. Λοιπόν, οπότε μπορούμε να συζητήσουμε πάνω και στη λογική που απλώνει σήμερα ο Ηλίας Κανέλης στα νέα, το τι είναι αυτό που λείπει από τον Πρωθυπουργό και δεν ενθουσιάζει, παρά το γεγονός ότι θεωρείται έως τώρα, δεν ξέρω τι θα γίνει αργότερα, έως τώρα ο καλύτερος στην διαχείριση, αυτό που λέμε ο αυτός που μπορεί να κάνει τη δουλειά. Τώρα θα μου πεις, εκτός και αν θέλεις τον Πρωθυπουργό να πίνετε κανένα καρτούτσο το βράδυ. Δεν είναι για τέτοιο Μητσοτάκης, δηλαδή δεν θα ερχόταν μαζί μας να πιει το καρτούτσο του. Εντάξει. Λοιπόν, μπορεί να έχει αυτό που λέει αυτό, η αίσθηση ότι έχει μια ελίτ αντίληψη. Βεβαίως την έχει, δεν το κρύβει. Και να θέλει να το κρύψει, δεν μπορεί να κρυφτεί δηλαδή, αυτό προσπαθώ να πω. Αλλά εκεί πάνω μπορούμε να κουβεντιάσουμε εντελεχώς από Δευτέρα. Λοιπόν, ο κύριος Γιώργος Βασιλόπουλος είναι καθηγητής, διευθυντής αιματολογικής κλινικής στο νοσοκομείο Λάρισας και πρόεδρος στην Αιματολογική Εταιρεία Ελλάδος. Κύριε Βασιλόπουλε, καλημέρα σας.
7: Πολύ καλημέρα, κύριε Παπαδοστάλη.
3: Σας ευχαριστώ πολύ πρώτα απ' όλα για την ανταπόκρισή σας.
7: Και εγώ για την φιλοξενία.
3: Θα ήθελα έτσι με την δική σας παρουσία στην εκπομπή να κλείσω σε πρώτη φάση, τουλάχιστον με βάση όσα έχουμε ως δεδομένα, την συζήτηση αναφορικώς με όλη αυτή την ιστορία που έχει προκύψει. Θα ήθελα παρακαλώ, έχετε κάτι πριν ξεκινήσω εγώ, να πείτε ως προς την χρήση αυτού του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης.
7: Πλασμαφαίρεσης, ναι. Αυτό που έχω να πω, κοιτώντας το από τις φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο, είναι ότι έχω αμφιβολίες αν κάνει κανονική πλασμαφαίρεση. Παρόμοια δηλαδή με αυτή που κάνουμε στα νοσοκομεία για τους ασθενείς που την έχουν ανάγκη. Φαίνεται ότι είναι κάποιο μηχάνημα το οποίο κάνει μια μικρή ανταλλαγή, μάλλον ένα μικρό καθαρισμό, μικρό με την έννοια ότι δεν έχει τα φίλτρα τα κατάλληλα για να κάνει τον κανονικό καθαρισμό του πλάσματος. Οπότε, για να μιλήσω λίγο απλά, θα έλεγα ότι είναι μία μούφα πλασμαφαίρεση.
3: Ναι, η οποία θέτει σε κίνδυνο τον άνθρωπο που λαμβάνει αυτή την ιατρική υπηρεσία, κύριε Βασιλόπουλε.
7: Ναι, από ό,τι διάβασα, γιατί και εγώ εντάξει δεν έχω μπλεχτεί ειδικά με τα μηχανήματα αυτά, αλλά αυτό έχει πάρει μια πιστοποίηση χαμηλής επικινδυνότητας, γιατί δεν κάνει την μεγάλη ανταλλαγή πλάσματος που κάνουμε στο νοσοκομείο. Στο νοσοκομείο φανταστείτε ότι τα 2 λίτρα του πλάσματος τα οποία καθαρίζουμε τα αντικαθιστούμε. Το μηχάνημα αυτό δεν κάνει. Δηλαδή η διαδικασία που υπέστη ο Γιώργος Χρυμαντονάκης δεν είναι διαδικασία αντικατάσταση. Δεν είναι απλή πλασμαφαίρεση. Εμείς κάνουμε πλάσμα exchange. Δηλαδή υποκαθιστούμε αυτό που φεύγει με φρέσκο πλάσμα. Αυτό δεν έγινε σε αυτή τη φάση και τώρα, ειλικρινά τώρα, οι ιατροδικαστικές και οι τοξικολογικές...
3: Όχι, δεν θα σας βάλω εκεί, κύριε Βασιλόπουλο, όχι. Ναι.
7: Μην με πάτε εκεί, αλλά...
3: Όχι, δεν θα σας πάω αλλή μόνο. Φυσικά.
7: Είναι πιθανό να μην εμπλέκεται,
3: Ναι, ναι. Όχι, ας μην το πάμε εκεί. Ναι. Πάντως, να το θέσω αλλιώς, κύριε Βασιλόπουλε, επειδή τώρα... Δυστυχώς μέσα σε αυτήν την ιστορία αλέθεται και όλη αυτή η νέα τάση στην ιατρική ως προς την μακροβιότητα. Ναι. Δεν φαντάζομαι ότι είναι όλα πατεωνίστικα, δεν θέλω να το φανταστώ δηλαδή.
7: Ναι.
3: Γελάτε όμως με έναν τρόπο και δεν μου αρέσει.
7: Ναι, εντάξει, αλήθεια, δεν γελάω, χαμογελάω.
3: Χαμογελάω.
7: Εντάξει, μακροβιότητα μπορεί να το εξασφαλίσεις. Δύο πράγματα.
3: Με μια διατροφή θα έλεγα εγώ να ρίξεις την χοληστερίνη σου, ας πούμε. Με μια διατροφή αν δεν έχεις υγειονομικότητα, λέω.
7: Ναι, ωραία. Πάμε αυτά τα οποία είναι μετρήσιμα.
3: Μετρήσιμα, μάλιστα.
7: Μα τι είναι, είναι διατροφή, είναι τα κιλά, είναι ο τρόπος ζωής, είναι η άσκηση, η διαχείριση του στρες κτλ. Το μη μετρήσιμο προς το παρόν είναι αν είσαι τυχερός να έχεις καλά γονίδια.
3: Μάλιστα.
7: Εντάξει, αυτό είναι καθαρή τύχη. Τώρα,
3: ακριβώς.
7: Ναι, αν πάτε και ψάξετε λίγο τις κλινικές. Έψαξα χτες έτσι για χάρη της εκπομπής, δηλαδή να δω τι είναι.
3: Ωραία, κρατήστε το αυτό να μπορούμε να μόλις γυρίσουμε από τις ειδήσεις σε τίτλους, σας παρακαλώ, μετά τις 8:30. Σας ευχαριστώ, πάρα πολύ, κύριε Βασιλόπουλο.
8: Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης. παρέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820 25 380. Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα. Τηλέφωνο 26810 6161 3.
9: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή Trussardi, λες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο Κάτσενος Κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
8: Κάτσενες Κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες Κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-23500.
9: Κάτσενες Κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
10: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
8: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακίνητου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821 81 069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
11: Μαγικό είναι να το βλέπεις να ανοίγει τα μάτια του στον κόσμο, να κρατάς το χέρι του στα πρώτα του βήματα, να το ακούς να σου λέει την πρώτη του λέξη. Μαγικό είναι να γεμίζεις από τις αγκαλιές του, να μοιράζεσαι μαζί του κάθε νέα ανακάλυψη. Όνειρο Junior. Δημιουργήστε τον τέλειο χώρο για τα πρώτα του όνειρα. Με προσεγμένα παιδικά έπιπλα, στρώματα ειδικά για βρέφη και παιδιά και προσαρμοσμένες κατασκευές. Λευκά είδη για τους μικρούς μας φίλους, διακοσμητικά και φωτιστικά που προσθέτουν ζεστασιά και φαντασία. Όνειρο Junior από τα έπιπλα Κίτσος. Θεοφάνους 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22512. Όνειρο Junior. Εκεί όπου κάθε ξεκίνημα μετράει και το κάθε όνειρο παίρνει τη δική του ζωή.
12: Οχ, μείναμε από καύσιμα.
13: Άραξο.
12: Τι άραξο, παιδάκι μου, πού θα βρούμε τώρα? Και άναψε και το λαμπάκι για τα λάδια. Καήκαμε.
13: Άραξο, λέμε.
12: Άραξο και άραξο, μόνο αυτό ξέρεις να λες.
13: Δεν λέω άραξο, λέω άραξο. Αλλά δεν ακούς.
14: Ψάχνεις οικονομικά καθαρά καύσιμα δίπλα σου? Άξον.
15: Βενζίνη, δίζελ και υγραέρια κίνησης, καθώς και όλη η γκάμα λιπαντικών σε τιμές χοντρικής.
14: Πέλετ Α1 και μπαταρίες Βάρτα.
15: Πλήρως εξοπλισμένο πλυντήριο αυτοκινήτων.
14: Σε 4 σημεία κοντά σου. Λεωφόρος Ιωαννίνων 369.
15: 8 χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26820 41 555.
14: Στον Λούρο Πρέβεζας.
15: Και τώρα κοντά σας στην Άρτα, στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνο 26810 21 662.
14: Πρατήρια καυσίμων Άξον.
15: Άρα Άξον.
8: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανοιχτή.
16: πυρανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ, πάροδος Ακαρνανίας, Λευκάδα, τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 25 788. Πυροστόπ, ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή, ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας. Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε.
17: Τι να λέμε τώρα, όλα διαθερμικοί και όλα γίνονται απλά. Έχεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακά, κλιματισμό των κορυφαίων εταιριών με εγγύηση καλύτερης τιμής. Όλα διαθερμικοί και για έναν ακόμη λόγο. Σέρβις και υποστήριξη από εξειδικευμένους τεχνικούς. Διαθερμικοί με 165 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Διαθερμικοί, το συμφέρον σου. Εκεί.
18: Για την Πρέβεζα, Κώστας Γιώτης και Σία. Πάροδος Λεωφόρου Ιωαννίνων και Κοριτσάς 4. Τηλέφωνο 26820-22655.
16: Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2 30 20 27. Με σεβασμό και γνώση.
19: Όταν η ποιότητα συναντά την εμπειρία, το αποτέλεσμα είναι εγγυημένο. Στο ενεργειακό κατάστημα Αλεξίου Όμικρον Έψιλον από το 1988 παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι, την επιχείρηση και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια. Πλακάκια και είδη γηινής, ηλεκτρικές και μικροσυσκευές, αντλίες θερμότητας, κλιματιστικά, ηλιακά συστήματα και λέβητες συμπίκνωσης. Μελέτη, εγκατάσταση και πλήρης τεχνική υποστήριξη από επαγγελματίες που εμπιστεύεστε. Αλεξίου Όμικρον Έψιλον, μέλος του δικτύου Διαθερμική. Καλέστε μας στο 26840 31 102. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Πάργας και στο alexiouparga.gr.
16: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
4: Ανάμεσα στα ΚΤΕΛ και τη Νέα Χαλκιδόνα και τα δύο με δυσκολίες, η Αττική Οδός προς το αεροδρόμιο, τα ξέρετε τα σημεία, και ο Σκαραμαγκάς όπως ακριβώς τον περιμένετε.
20: Ήρων Happy Hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.

0: το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
1: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
0: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
2: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι όσοι μπαίνετε τώρα στην παρέα μας είτε από την Ελλάδα είτε από το εξωτερικό. Συνεχίζω τη συζήτησή μου με τον κύριο Γιώργο Βασιλόπουλο. Ο κύριος Βασιλόπουλος είναι καθηγητής, διευθυντής στην αιματολογική κλινική του νοσοκομείου Λαρίσης, πρόεδρος στην αιματολογική εταιρεία. Λοιπόν κύριε Βασιλόπουλο, καλημέρα σας.
4: Λέγατε
3: λοιπόν και εν όψη της συζητήσεως που θα κάναμε, ναι. Είπατε να ρίξετε μια ματιά, ορίστε παρακαλώ πού ρίξατε ματιά.
4: Έριξα να δω λίγο πού προσφέρεται αυτή η ολιστική ιατρική. Και θέλω να σχολιάσω κάτι, ότι όλοι εμείς οι υπόλοιποι που δεν κάνουμε στην ταμπέλα ολιστική ιατρική, ουσιαστικά μόνο ολιστική ιατρική κάνουμε. Δηλαδή όταν ελέγχει ένας ασθενής έναν άρρωστο, δεν κοιτάει ένα μικρό κομμάτι ας πούμε του ασθενή, κοιτάει τα πάντα όλα. Δηλαδή κοιτάει όλη την περιραίουσα ατμόσφαιρα σε ό,τι μπορεί να υπάρχει στον άρρωστο. Δηλαδή, αν πάσχει η καρδιά, αν πάσχει ο νεφρός, αν πάσχει το ύπαρ, τα κινητικά του προβλήματα, όλα αυτά εντάσσονται μέσα στο πλαίσιο της διαχείρισης ενός άλλου ειδικότερου προβλήματος. Άρα, κατ' ουσίαν, όλη ολιστική ιατρική προσφέρουμε. Απλά δεν το γράφουμε στην ταμπέλα, έτσι. Ναι. Τώρα, στο ολιστικό που διάβασα, γράφουν κάποια πράγματα σε μια συγκεκριμένη κλινική που είδα και στο τέλος αρχίζει πάλι η διαδικασία ότι εκτός από αυτά προσφέρουμε ας πούμε και βότανα, προσφέρουμε και εναλλακτικές θεραπείες, προσφέρουμε και βιταμίνες ενδοφλέβειες, όλα αυτά τα οποία δεν έχουν καμία επιστημονική βάση, μπαίνουν σε μια άλλη παραϊατρική φιλολογία η οποία δεν είναι μέσα ας πούμε στην αποδεδειγμένη θεραπευτική μας παρέτρα. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
3: Ωραία. Τώρα βέβαια τα βάζει ο άλλος και βρίσκει την πελατεία του. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει.
4: Κοιτάξτε κύριε Πρωτοσάλτε, να πω για κάποια πράγματα πιο λίγο έτσι να το σοβαρέψουμε.
3: Μήπως πρέπει και εσείς να γίνετε ως αιματολογική εταιρεία να βάλετε κανόνες και να πείτε στο κράτος, να πάτε στον κύριο Υπουργό και να το πείτε κύριε Υπουργέ, πρέπει να βάλει ο καθένας και τις γραμμές του, τις κόκκινες. Και εμείς ως αιματολογική εταιρεία βάζουμε αυτοί οι κανόνες που νομίζουμε ως επιστήμονες που ασχολούμαστε με το αίμα και με την ασθένεια δυστυχώς του αίματος.
4: Είχαμε κάνει μια κίνηση προς το Υπουργείο και προς τον ΕΟΜΑ από το 19 νομίζω όσον αφορά τα stem cells, τα οποία είναι τα αρχαίγωνα κύτταρα του αίματος, για τα οποία υπήρχαν δοξασίες ότι και ισχυρισμοί ότι μπορούν να αναπαράγουν και άλλους ιστούς πλην του αίματος. Γιατί κυκλοφορεί, είδατε, η κλινική αυτή λέγονταν stem cell clinic. Και η αλήθεια είναι ότι αν κοιτάξετε και στο διαδίκτυο θα βρείτε κλινικές τέτοιου τύπου και στην Ελβετία και στη Γαλλία και στη Γερμανία. Υπάρχει αυτή η παραφιλολογία, αλλά δεν έχει κανένα, μα κανένα επιστημονικό αίρισμα. Αποδίδεται δηλαδή και μόνο, ή μάλλον επιβιώνει και μόνο πάνω στη ματαιοδοξία των ανθρώπων, ας πούμε, και στην απατεωνιά της καθημερινότητας κάποιων οι οποίοι λέγονται γιατροί, αλλά πρακτικά είναι businessmen, δεν κάνουν ιατρική.
3: Μάλιστα. Πάντως εγώ βλέπω υπάρχει μια τάση της κοινωνίας των ανθρώπων όλων μας, δηλαδή δεν θέλω να ξέρω τον εαυτό μου, που ψαχνόμαστε με πράγματα. Προσέξτε, σε δύο κατηγορίες τώρα.
4: Ναι.
3: Ή οι υγιείς που ψαχνόμαστε πώς θα είμαστε λεβεντόπουλα ενώ προχωρεί η ηλικία μας και θα φαινόμαστε και κυρίως λεβεντόπουλα και λεβεντοπούλες. Και από την άλλη πλευρά, ασθενείς οι οποίοι δεν τους προσφέρονται αυτά που ζητούν οι άνθρωποι, άλλος πονάει εδώ, άλλος πονάει εκεί κτλ. Και προσφεύγουν σε κάποια άλλα πράγματα.
4: Ναι.
3: Δηλαδή, ακούς μια σειρά. Εγώ δεν θέλω να τα ονοματίσω,
4: ναι.
3: Γιατί δεν θέλω να στοχοποιήσω, ούτε τα ξέρω, ούτε. Απλώς βλέπω όμως ότι ακούω φίλους στις παρέες μας. Ξέρεις, πήγα εκεί και ανακουφίστηκα.
4: Ναι, κοίταξε.
3: Ο πόνος είναι το θέμα. Πολύ δύσκολο πράγμα ο πόνος, κύριε Βασιλόπουλε.
4: Είναι. Απ' την άλλη όμως υπάρχει κάτι. Υπάρχει ένα trend στην κοινωνία, νομίζω ότι πρέπει να το έχετε δει και εσείς. Δηλαδή,
3: ναι.
4: Δεν ξέρω, επειδή είμαστε και γείτονες στα Βρυλίσια, έχετε δει πόσα γυμναστήρια έχουν φυτρώσει. Γενικά υπάρχει ένα trend.
3: Α, δεν το ήξερα ότι είμαστε γείτονες. Α, χαίρομαι πολύ. Να αγωνιστούμε.
4: Η ουσία είναι ότι υπάρχει ένα trend προς τη γυμναστική, προς την άθληση, το σώμα κτλ. Αυτό δεν είναι στραβό. Το θεωρώ ότι είναι ιδιαίτερα θετικό. Έτσι. Έχει κινητοποιηθεί ο κόσμος και κάνει αυτή την επιλογή. Από εκεί και πέρα όμως, το επόμενο step, δηλαδή οι υποκαταστάσεις από βιταμίνες, οι διατροφές, τα superfoods, όλο αυτό το πράγμα είναι ένα business, billion dollar business κανονικά, το οποίο όμως δεν έχει επιστημονική βάση.
3: Ναι.
4: Είναι, στηρίζεται περισσότερο σε ισχυρισμούς αυτών οι οποίοι τα πουλάνε, ας πούμε, και ένα εύπιστο κοινό.
3: Σωστό.
4: Από κάτω το οποίο τα ακούει.
3: Πολύ ωραία συζήτηση, πραγματικά πολύ ωραία συζήτηση. Θα κλείσω ως εξής, κύριε Βασιλόπουλε. Στις παρέες μας,
4: ναι.
3: Έχουμε μια ηλικία τώρα. Είμαστε Λεβεντόπουλα, μια ηλικία.
4: Ναι, ναι.
3: Στην τρίτη φάση της νεότητάς μας.
4: Νομίζω είμαστε νεόριμοι.
3: Νεόριμοι, εντάξει, ναι. Ωραία. Στην τρίτη φάση της νεότητάς μας. Λοιπόν. Από όταν είμαστε νεοέφηβοι, είμαστε νεόριμοι. Εμπάσχετο
4: ναι, ναι,
3: καλύτερο,
4: ναι.
3: Λοιπόν, ακούω το εξής. Λέει, βλέπω, στην παρέα όλοι είναι με το χαπάκι, με τη στατίνη.
4: Ναι,
3: okay, πολύ ωραία.
4: Ναι, ναι, ναι.
3: Ωραία. Εγώ τώρα τι πάω να συγκρίνω. Είμαι υγιής.
4: Ναι.
3: Έτσι, είμαι υγιής, δόξα τω Θεώ, είμαι υγιής. Ναι. Πάω σε αυτό το μηχάνημα, είτε μουσαντένιο, ξεμουσαντένιο, αυτός έκανε μεγάλη θαύση. Πήγαιναν υγιείς και έλεγαν πάμε να καθαρίσω το αίμα μου κτλ. Είναι μια παραπλήσια διαδικασία. Όπως βλέπω στις παρέες, λέει, παίρνω στατίνη αλλά τρώμε και τα καρδουμπάκια. δηλαδή φέρε τη γουρνοπούλα εδώ να τη τσακίσω με την πέτσα και τη μουστάρδα. Κάνει αυτό που ρωτώ τώρα, μετά το χαβαλέ, ρωτώ το εξής. Δηλαδή, αν πάω στο μηχάνημα, εγώ υγιής, και βγω από το μηχάνημα αυτού του κυρίου, ο οποίος βέβαια, αν έβλεπα όλες τις εικόνες, θα έφευγα. Γιατί αν θέλω να πάω στην εκκλησία, θα πάω στην εκκλησία, έτσι δεν είναι.
4: Ακριβώς αυτό έγραψα την πρώτη φορά που είδα τις εικόνες.
3: Ναι, ναι. Λοιπόν, αν πάω, θέλω να πάω σε κλινική. Είναι αλλού ο Θεός, αλλού η κλινική, αλλού ο γιατρός. Έτσι, διαφορετικά πράγματα.
4: Απόλυτο.
3: Μπράβο, ωραία. Πείτε μου όμως τώρα, εγώ πάω σε αυτό, εκεί βγαίνοντας βγαίνω τζιτζί μετά, δηλαδή είμαι ακόμη, δηλαδή επιδίδομαι σε όλες μου δραστηριότητες έχοντας κάνει αυτό αιματολογικό. Βγαίνω τουρμπό, Σούπερμαν, τι βγαίνω?
4: Δεν βγαίνεις καθόλου Σούπερμαν.
3: Όχι, δεν είναι ο Σούπερμαν, είναι ο Ζούπερμαν, είναι αλλιώς, είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Είναι άλλος ο Σούπερμαν και άλλο ο Ζούπερμαν. Εγώ νιώθω ότι με αυτό το μηχάνημα βγαίνεις Ζούπερμαν.
4: Από το μηχάνημα αυτό λοιπόν, επειδή το ψάξα να δω τι κάνει, επειδή επιτρέπει και περνάνε μόρια τα οποία είναι του μεγέθους της αλβουμίνης, όλες οι τοξίνες οι οποίες στον οργανισμό μεταφέρονται δια της αλβουμίνης πρακτικά ξαναγυρνάνε πίσω. Εάν λοιπόν έκανε αυτό, δεν έκανε απολύτως τίποτα, μία τρύπα στο νερό.
3: Μάλιστα.
4: Εάν κάνεις το κανονικό του plasma exchange, το οποίο δυστυχώς γίνεται σε κέντρα του εξωτερικού wellness centers, θα τα πούμε έτσι, εκεί πέρα πραγματικά υπάρχει μια σχετική καθαίρεση, ας πούμε, των τοξινών και υποκατάσταση συνήθως με λευκοματούχα διαλύματα. Εκεί κάτι γίνεται.
3: Εδώ ήταν αλλά Κρίχελαντ δηλαδή.
4: Εδώ δεν είναι μόνο Γκρίχελαντ, εδώ είναι και Σβιτζέρια, είναι και η Ελβετία είναι μπλεγμένη σε τέτοιου τύπου.
3: Α, είναι μπλεγμένη, μάλιστα.
4: Είναι μπλεγμένη, είναι και η Γερμανία.
3: Όχι, άλλο προσπάθησα να πω, δεν το διατύπωσα σωστά. Δηλαδή, ας πούμε στην Ελβετία είναι καλύτερα, αλλά εδώ έχουμε άλλα Γκρέκα, εφαρμογή της Ελβετίας.
4: Όχι, και εκεί το ίδιο μηχάνημα.
3: Α, και εκεί είναι άλλα Γκρέκα, και εκεί είναι άλλα Ελβετία.
4: Είναι άλλα Σβιτζέρια. Εγώ θέλω να κλείσω με κάτι άλλο.
3: Βεβαίως, γιατί τα λέτε πάρα πολύ. Πρώτα απ' όλα έχουμε μια συναντήρηση στα πράγματα και μου αρέσει πολύ αυτό.
4: Για μερικούς είναι δυστυχώς, για μένα είναι ευτυχώς. Τέλος πάντων, εγώ θέλω να κλείσω με το ωραίο. Τους ωραίους στίχους του Γκάτσο. Όλοι τη ζητάμε την Αθανασία. Και γράφει λοιπόν ο Γκάτσο στην Αθανασία ότι ήρθαν διψασμένη κρίση, ταπεινοί προσκυνητές και από το κήπο σου τη βρύση δεν τους πότισες ποτέ. Αθανασία δεν υπάρχει. Τύχη υπάρχει να μεγαλώνεις και να είσαι υγιής. Και αυτό το επιτυγχάνεις με πράγματα που είναι μετρήσιμα. Άσκηση, κιλά, διατροφή, στρας κτλ. Όλα τα άλλα πραγματικά είναι αυτό που μου είχε πει ένας καθηγητής που τον μνημονεύω πάντα. Μου είχε πει ότι κάποιος ήταν καλά, ήθελε να γίνει καλύτερα και πέθανε.
3: Αυτό είναι που
4: αυτό που λέω και στους υπολείψεις ασθενείς. Δηλαδή βλέπουν μια διαφορά στο αίμα και τα λοιπά. Μου λένε γιατί να κάνουμε κάτι, δεν θα κάνεις τίποτα. Γιατί μπορεί να κάνουμε κάτι και να στραβώσει. Λοιπόν, μην μιλάς.
3: Εγώ ξέρετε τι θεωρώ μεγάλη αμαρτία, κύριε Βασιλόπουλε. Δεν είμαι ηθικολόγος, δεν είμαι ούτε παριστάν, ούτε εγώ κουβαλώ κανένα πράγμα που λέει πάνω ότι ο ηθικός. Μην παρεξηγηθώ. Απλώς τι θεωρώ μεγάλη αμαρτία. Να είσαι υγιής και να κάνεις πράγματα τα οποία υποχρεώνονται να κάνουν οι διπλανοί σου ασθενείς. Το θεωρώ μεγάλη αμαρτία. Δεν ξέρω, έτσι το έχω στην αντίληψή μου, έτσι το έχω. Λοιπόν, αυτά.
4: Χαρά.
3: Χάρηκα πολύ, κύριε Βασιλόπουλε. Να είσαστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας.
4: Καλημέρα, γεια.
3: Ο κύριος Γιώργος Βασιλόπουλος είναι καθηγητής, διευθυντής στην αιματολογική κλινική του νοσοκομείου Λαρίσης, πρόεδρος της αιματολογικής εταιρείας. Ο Βασίλης Βασιλόπουλος, απλώς συνεπίθετη, μου στέλνει τώρα το εξής στο portosalta.gr, στις 8:35 για την ακρίβεια. Ο Σάνο ιατρός. Ιατρός με γιώτα, όχι γιατρός με γάμα, ιατρός, σημειώνω την γραμματική του κυρίου Βασιλόπουλου, την οποία χρησιμοποιεί δηλαδή, γράφει. Ο σαν ο ιατρός, το όσο μέγα, χρειάζονται λεφτά γιατί κάνουμε ραδιόφωνο και είναι και η πίζα στη μέση. Λοιπόν, ο σαν ο ιατρός κοσμεί την ιατρική επιστήμη και την κοινωνία της Λάρισας. Ευχαριστώ κύριε Βασιλόπουλε. Βασίλη Βασιλόπουλε, συνεπίθετε με τον κύριο Βασιλόπουλο. Λοιπόν, κάνω διάλειμμα. Αμέσως μετά, προσέξτε, θα υπάρχει έρχεται άλλος γιατρός σήμερα. Τώρα, αδικείται ο φίλος μου ο Φάνης Ουγκρίνης. Φάνη μου, καλό δρόμο. Φάνη μου, δεν τα καταφέρουμε. Ο Φάνης Ουγκρίνης είναι επιχειρηματίας από τη Θεσσαλονίκη, είναι στην Αθήνα. Θέλουμε να μιλήσω, θα μιλήσουμε για τη Θεσσαλονίκη και το πώς είναι εκεί τα οικονομικά τα πράγματα. Φάνη μου, χίλια συγγνώμη, πέσαμε έξω όπως συνήθως γίνεται. Αλλά μεσοβδόμαδα θα τα πούμε όταν θα είσαι, όταν θα είσαι στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, θα ακολουθήσει ο άλλος γιατρός, είναι ο περίφημος επεμβατικός καρδιολόγος, διευθυντής στη δεύτερη καρδιολογική κλινική του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών, ο προσφέρον την επιστήμη του και μέσω σχηματαρίου στην Βιωτία και Άνω και στα παραπλήσια της Βιωτίας, Σπύρος Παπαϊωάννου. Έρχεται, είναι αυτό που το συνδυαστικό τώρα, προσέξτε. Τι πρέπει να κάνουμε για τον οργανισμό μας, έτσι ώστε να μην τρέχουμε στα μηχανήματα, αλλά να μπορούμε να περπατούμε μισή ώρα την ημέρα ή να κάνουμε και το τζόκινγκ μας όπως το θέλει ο καθένας. Αλλά να το κάνουμε, αυτό βοηθάει τον οργανισμό μας και όχι τα μηχανήματα τα οποία μας σκέπαζε. Πήγαιναν και τους σκέπαζε με μια βρωμοκουβέρτα. Έβλεπες τις εικόνες. Το μόνο πρώτο πράγμα που θα έκανες βλέποντας. Δεν μιλάω τώρα την εμφάνιση του ιατρού, άστι να πάει αυτή στην ευχή. Λοιπόν, δεν βγάζει συμπέρασμα από το πώς είναι φυσιογνωμικά ο άλλος άνθρωπος. Δεν είναι καλό πράγμα αυτό που λέω, το ξέρω. Αλλά πρέπει να βλέπεις έναν τοίχο γεμάτο εικόνες. Βλέπεις και μια βρωμοκουβέρτα εκεί που θα σε σκεπάσει για να κάνεις αυτό το μουσαντένιο που είπε ο γιατρός, ο κ. Βασιλόπουλος, ο πρόεδρος της αιματολογικής. Δεν φεύγεις. Φεύγεις τρέχοντας. Όχι δίνεις και λεφτά, κάτι χιλιάρικα. Τι να πω. Τα οποία χιλιάρικα, εγώ δεν μπαίνω σε αυτόν τον λαϊκισμό να σας πω, τα δίνουν όλοι. Δηλαδή δεν είναι μόνο θέμα των πλουσίων του κορονακίου, είναι τόσο λαϊκισμός όλο αυτό, τόσο μπακαλιαρό, δημοσιογραφικό μπακαλιάρος αυτό. Τα δίνουν όλοι προκειμένου να βγουν λεβεντόπουλα και λεβεντοπούλες. Όλοι και όλες. Διάλειμμα.
5: Σχολή Παιδαγωγικών στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σπούδασε ειδική αγωγή, ηγεσία στην εκπαίδευση, δημοτική εκπαίδευση, παιδοψυχολογία. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
6: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
7: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
6: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
5: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο Proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Proteria. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
8: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
9: Τα Master Χρώματα. Πού είναι?
10: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλυπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μιλάμε με χρώμα Master από την Craft Paints.
11: Χρωματοπολείο. Στείλε χρώματα Master τώρα. Καλά, έγινε χαμό στη δουλειά πάλι σήμερα. Παίζαμε όλη μέρα με τα χώματα. Τα φορτώναμε σε φορτηγάκια, μοιράζαμε τους ρόλους, βρίσκαμε που θα πάνε και τα στέλναμε από το πιο γρήγορο δρόμο. Δεν θέλαμε να φύγουμε, σου λέω.
10: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ, το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.

0: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
1: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
2: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
1: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία.

0: περιφερειά, θα, τι, θα φωνάζουν οι άνθρωποι διαμαρτύρονται, έχουν διακοπεί οι αγοροπολισίες αυτοκινήτων, μα δεν έχουν πινακίδες μεταλλικές. Μου λέει, δεν δικό μου θέμα, ζητάω εδώ και 4 μήνες να κάνει διαγωνισμό των μεταφορών. Μάλιστα, πάμε στο μεταφορών. Ο κύριος Κότσιρας, Γιώργος Κότσιρας, υπουργός, απαντά μέσω Δημήτρη Γιαννίρη. Υπήρχε διαγωνισμός που είχε ήδη ακυρωθεί. Με πολλή προσπάθεια βρέθηκε νομική λύση με σύμφωνη γνώμη της ενιαίας αρχής δημοσίων συμβάσεων που ήταν απαραίτητη. Πρέπει να κάνουν μια σύμβαση, παρασκευαστώ να προμηθευτούν πυραγκίδες. Προχθές ολοκληρώθηκε η κατακύρωση ώστε να υπάρξει η σύμβαση και τις επόμενες μέρες να αρχίσουν οι διανομές. Το λέω προς κυρίους και κυρίες του εμπορίου των αυτοκινήτων και εσάς που διαμαρτυρήσετε και σωστά διαμαρτυρήσετε, τους συζητώ για το ότι δεν μπορείτε να πάρετε το αυτοκίνητό σας γιατί δεν υπάρχει πινακίδα. Ένα είναι αυτό.
1: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
2: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
1: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
2: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
1: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
2: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
1: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
2: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
1: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
2: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνα 697. 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
2: Software Lab, η viral επιλογή.
3: Πρέβεζα Today, τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. Πρέβεζα Today.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα.
4: Γιώργο, τρως και ψεύδεσαι και τρως.
5: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
4: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
5: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβαολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
1: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολί χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
2: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
1: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
6: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χώρη με άποψη και διαχρονικό design.
7: Ειδήσεις που απασχολούν την Πρέβεζα. Τα θέματα που συζητούν οι πολίτες. Πολιτικές εξελίξεις. Τοπική αυτοδιοίκηση. Κοινωνία. Πολιτισμός. Συνεντεύξεις των προσώπων που διαμορφώνουν την επικαιρότητα. Πρέβεζα Report. Με ειδήσεις, σχολιασμό και αναλύσεις. Πρέβεζα Report. Με τον Μιχάλη Μίχο και την Αθηνά Παπά. Κάθε Τρίτη στις 9.30. Στο Ήπειρο στη Βιέννα. Όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα. Εκεί που γράφεται η είδηση. Λευκός, κόκκινος, ροζέ, ξηρός, ημίγλυκος, γλυκός, αφρόδης, ημιαφρόδης. Κάθε ίνος έχει τη δική του προσωπικότητα που ταιριάζει με τη δική σας. Κάθε ίνος βρίσκει τη θέση που του αξίζει στην Κάβα Κάφας. Λεωφόρος Ειρήνης 5, Πρέβεζα, 26820-6800 και στο winepoems.gr. Ιστορίες που μας εμπνέουν. Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Lefkada.today.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Lefkada.today.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
1: Πείτε τέλος στην ανεπιστοσύνη.

0: αυθύμητη τριχοφυΐα. Το κέντρο αισθητικής και λέιζερ Μορφή κάνει την αποτρίχωση μια μοναδική και ευχάριστη εμπειρία για γυναίκες και άντρες. Αποτρίχωση λέιζερ με την πιο προηγμένη μέθοδο. Επιτρέπει την αποτρίχωση και σε πιο σκούρες επιδερμίδες ακόμα και το καλοκαίρι, δημιουργώντας άνετη και ευχάριστη αίσθηση σε πολύ μικρό χρόνο εφαρμογής με απόλυτη ασφάλεια. Αποτρίχωση Άπιλους καταστρέφει τα αναγεννητικά κύτταρα του τριχικού θύλακα, προσφέροντας μόνιμη αποτρίχωση ακόμα και σε λευκές τρίχες ή χνούδι, εκεί που το λέιζερ δεν έχει αποτέλεσμα. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στη Μορφή για μια δωρεάν διάγνωση και ενημέρωση για την πιο αποτελεσματική μέθοδο που ταιριάζει στις ανάγκες σας. Κέντρο αισθητικής και λέιζερ Μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820-21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργου Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
1: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
2: Στην Κιβωτό.
1: Και πού είναι αυτό?
2: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
0: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
3: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
0: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοπλου.
3: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-26191.
1: Φύγαμε για Κιβωτό!
0: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.
4: Η Τεμέτερον μεγαλώνει την ομάδα της και αναζητά προσωπικό για το κατάστημά της στην Άρτα. Ζητούνται για άμεση πρόσληψη πολιτής, κόφτης κρεατών, καθώς και έμπειρος ψήστης και τυλιχτής. Οι θέσεις αφορούν το κατάστημα της Τεμέτερον στην Πέτρου Γαρουφαλιά 10 στην Άρτα. Για περισσότερες πληροφορίες και επικοινωνία, καλέστε στο 26810-77-888. Τεμέτερον. Γίνε και εσύ μέλος της ομάδας μας.
5: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της δροσιάς, στο κτίριο The Point.
6: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
5: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 9.

0: Πλάσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση. Bet Unlimited 100. Κέρδισε 9 BPM πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
1: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
2: Διζυγλυκινικό.
1: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
2: Natural Factors.
1: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
3: Διζυγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Γιατί με την Big Win νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: Deschisește. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε! Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Nova Mix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Nova Mix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
0: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
2: Η ώρα είναι 9:04.

0: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Σημαντικές καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν αυτήν την ώρα οι οδηγοί που κινούνται στα δύο ρεύματα της Παραλιακής, κατά μήκος του Παλαιού Φαλήρου και στο ρεύμα προς τον Πειραιά από το ύψος του Κηφισού. Στο λιμάνι του Πειραιά από την Ιετιόνια Ακτή προς τη Δημητρίου Γούναρη, στην Λεωφόρο Βασιλείος Κωνσταντίνου, στην Αττική οδό προς το αεροδρόμιο, στη Λεωφόρο Κηφισού και στην Πειραιώς από την Ομόνια προς τον Γκάζι λόγω έργων. Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να ανακοινωθεί το πακέτο ενισχύσεων για τα νοικοκυριά όσον αφορά στην ενέργεια. Εχθές ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε την κυβερνητική παρέμβαση ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο, καθώς και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης, μιλώντας στο RT News, άφησε επίσης ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβασης στο περιθώριο κέρδους και εφόσον απαιτηθεί έκτακτης και προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Το ενεργειακό κόστος θα βρεθεί σήμερα και αύριο στο επίκεντρο των συζητήσεων του Eurogroup και του ATP Ecofin στο Δουβλίνο. Εξαρθρώθηκε η κλιματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας με διάφορα προσχήματα και τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης διέπραταν απάτες και διακεκριμένες κλοπές. Συλλήφθησαν δύο μέλη της κλιματικής οργάνωσης, ενώ αναζητούνται τέσσερα. Τα δύο άτομα συλλήφθησαν στην περιοχή της Νέας Ιωνίας, στη στιγμή που μόλις είχαν αφαιρέσει από οικία θύματος τη μαλφή αξίας 30.000 ευρώ. Τα μέλη της πείρας χρησιμοποιούσαν εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για την κλωνοποίηση της φωνής συγγενικού προσώπου του υποψήφιου θύματος με σκοπό να πείσουν τα θύματα να ακολουθήσουν τις οδηγίες τους. Το παράνομο περιουσιακό όφελος οργάνωσης ξεπερνά συνολικά το 1 εκατομμύριο ευρώ. Την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με την Amazon Web Services για την ανάπτυξη Data Center στην Κοζάνη ανακοίνωσε η ΔΕΗ. Η πρώτη φάση της επένδυσης αφορά στην κατασκευή Data Center ισχύως 300 MW, που υπολογίζεται να φτάσει στα 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ, από τα οποία η ΔΕΗ προβλέπεται να καλύψει το 1,2 δισεκατομμύρια. Για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος θα ελεγχθούν άμεσα από την ανεξάρτητη αρχή οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σε περίπτωση που προκύψουν ενδείξεις ότι έχει διαπραχθεί το αδίκημα του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, τότε θα σταλεί το πόρισμα στον εισαγγελέα, ενώ θα δεσμευθούν και όλα τα περιουσιακά στοιχεία των εμπλεκομένων. Χωρίς αισθήσεις του εντοπίστηκε άνδρας αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων κατά την διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε δωμάτιο προσωρινής διαμονής στο νησί της Μυκόνου. 13 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Στις 5.30 το απόγευμα προγραμματίζεται συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι και πορεία προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Θα εφαρμοστούν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Στην Θεσσαλονίκη, λόγω των κινητοποιήσεων, κλειστοί θα μείνουν δρόμοι και τέσσερις σταθμοί του μετρό Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη και Πανεπιστήμιο.
1: Απορροφητήρα σειρώμενος από 61 ευρώ.
2: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματα μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Βέβαιο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
2: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν με ταυλιτή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 19 έως 30 με 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία έως 28 με 29 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια στη χώρα μας με λίγη συννεφιά το απόγευμα στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 5 και τοπικά στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 30 με 31 βαθμούς και στα νησιά έως 27 με 29, στο Ιόνιο τοπικά έως 30. Το Σαββατοκύριακο αλλά και τη Δευτέρα γενικά αίθριος καιρός. Απογευματινές μπόρες θα σημειωθούν το Σάββατο στα δυτικά βορειοδυτικά ορεινά, την Κυριακή και τη Δευτέρα κυρίως στα βόρειο-ανατολικά ορεινά. Η βόρεια άνεμη μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο το Σάββατο και δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά την Κυριακή και τη Δευτέρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
6: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
5: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την κυκλοφορία δρόμου του Λεκανοπεδίου. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης.
7: Κυκλοφοριακά προβλήματα έχουν δημιουργηθεί στην Πειραιώς από την Ομόνια προς τον Γκάζι λόγω εργασιών. Η παραλιακή και στα δύο ρεύματά της λόγω τροχαίων ατυχημάτων και ακινητοποιήσεων έχει δυσκολίες. Και το ρεύμα προς τον Πειραιά από το ύψος μάλιστα της Αμφιθέας προς το λιμάνι του Πειραιά με σφιχτό ή αραιό μποτιλιάρισμα και στο αντίθετο ρεύμα προς τη Γλυφάδα δηλαδή. Από το ύψος της Καλυθέας μέχρι να φτάσουμε περίπου στο Έδεμ. Το δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά, από την Ιετιόνια Ακτή δηλαδή και την Ε2 προς τον Άγιο Διονύσιο, μετά τα τρένα και τη Δημητρίου Γούναρη, είναι ακινητοποιημένο. Ομοίως, ο καθοδικός άξονας Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού, λόγω και εργασιών που έχουμε στο σημείο, τα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού ανάμεσα στα ΚΤΕΛ και τη Νέα Χαλκιδόνα με αρκετές δυσκολίες και η Αττική Οδός στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο, λίγο μετά τον κόμβο Φιλής αρχίζει το μποτιλιάρισμα και μέχρι τον κόμβο Δημοκρατίας.
2: Περισσότερες ειδήσεις ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.
8: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Έχουμε αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση της τρέχουσας εβδομάδος. Σήμερα 18 του μηνός, ημέρα Παρασκευή. Θα είμαστε προφανώς και αύριο και μεθαύριο μαζί την ίδια ώρα στις 9 το πρωί. Αλλά να υποδεχτούμε, έχω μια μοιραία ματιά, παρακαλώ Κωστάκη, στα τραγούδια, να υποδεχτούμε την κυρία Τσαγκάρη.

0: Σε
1: όχι, δεν μας αρέσει αυτό. Θέλουμε το ύμνο του Παναθηναϊκού, παρακαλώ. Η κυρία Τσαγκάρη, η κυρία Τσαγκάρη έχει γούστα και θα την τιμήσουμε. Εννοείται, μας τιμάμε την παρουσία της. Η κυρία Δέσποινα Τσαγκάρη, διοικήτρια ανεξάρτητης αρχής εποπτείας αγοράς και προστασίας καταναλωτή. Καλώς ήρθατε, καλημέρα σας.
2: Καλώς σας βρήκα, σας ευχαριστώ πολύ. Η τιμή μου.
1: Να είστε καλά. Τιμή δική μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Το βρήκαμε, Κωστάκη. Πάμε.

0: Πάτε καλά φέτος. Δόξα τω Θεώ, θα πω κι εγώ. Και χωρίς να είμαι Παναθηναϊκός, εγώ δεν είμαι Παναθηναϊκός.
1: Και ζούμε μαγικές βραδιές.
0: Μπράβο. Μην μου πείτε ότι πηγαίνετε και στο γήπεδο.
1: Εξυπακούεται.
0: Α, μάλιστα. Μπράβο. Χαίρομαι πάρα πολύ.
1: Και στο ποδόσφαιρο που αγαπάω και με πήγαινε ο μπαμπάς από 5 χρονών.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά και στο μπάσκετ.
0: Πάρα πολύ ωραία. Χαίρομαι πάρα πολύ. Μπράβο σας. Και εκεί λοιπόν. Δυναμική φίλαθλος.
1: Πάντα.
0: Πάντα. Μπράβο. Θερμά συγχαρητήρια. Νίκο, ο Νίκος Φιλιππίδης, τον ακούτε. Καλημέρα σας, Νίκο.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, καλημέρα σας.
0: Η κυρία διοικήτρια, αγαπητέ Νίκο, είναι δυναμική φίλαθλος. Έτσι, μαζί δεν το ψάρα τα μαθαίνω.
2: Ναι. Νομίζω ότι δεν έχουμε γνωριστεί, αλλά παρακολουθώ την πορεία της. Έχει μπει δυναμικά και στα θέματα του καταναλωτή.
1: Να είστε
2: και στα
1: καλά.
2: Θέματα της αγοράς.
1: Να είστε καλά.
2: Εσείς να είστε καλά. Η αλήθεια είναι ότι έχει συνδυαστεί το πρόβλημα του στη Μέση Ανατολή με αυτό το νέο θεσμό, τη ανεξάρτητη αρχή. Και νομίζω ότι πολλοί δεν το έχουμε καταλάβει, επειδή λανσαρίστηκε μέσα στην κρίση κυριολεκτικά, τη στιγμή που έπρεπε, δεν έχουμε καταλάβει λίγο την αλλαγή. Δεν σημαίνει βέβαια ότι δεν υπάρχουν και αρκετές ενστάσεις για διάφορα πράγματα που έχουν γίνει, αλλά θα τα συζητήσουμε.
1: Πάντα θα υπάρχουν και οι ενστάσεις μας κάνουν καλύτερους.
2: Ναι.
1: Αρκεί να έχουμε οι ενστάσεις να είναι προς οικοδόμηση και όχι προς αποδόμηση.
2: Ναι, για παράδειγμα, μπαίνω κατευθείαν, αν μου επιτρέψεις.
0: Πάρε πάλι. Εγώ έχω να πω άλλα πράγματα αργότερα. Ναι.
2: Η ελεύθερη αγορά σε μια χώρα που τα τελευταία 3-4 χρόνια έχει, με εξαίρεση 3 μήνες τώρα και 6 μήνες πέρσι, συνεχή πλαφών στα περιθώρια κέρδους, ελεύθερη αγορά δεν υπάρχει. Και το ερώτημα είναι αν έχετε ενδείξεις ότι υπάρχει πράγματι εσχροκέρδεια, ότι έχουν ξεφύγει τα πράγματα, αν έχουμε τέτοια συμπτώματα από ελέγχους που έχετε κάνει και οδηγούμαστε πάλι σε επιβολή πλαφών στα περιθώρια κέρδους στην αγορά των καυσίμων.
1: Καταρχήν, σαν ανεξάρτητη αρχή, εμείς δεν νομοθετούμε. Η κυβέρνηση νομοθετεί. Έχουμε όμως τη δυνατότητα και εγώ προσωπικά να προτείνω πράγματα. Okay. Δηλαδή να είμαι σύμβουλος και να στηρίζομαι στα δεδομένα τα οποία συλλέγω και να λέω αυτό δουλεύει, αυτό υπάρχει περίπτωση, εδώ υπάρχει κίνδυνος. Αναλύουμε πάρα πολύ τα δεδομένα και θα αναλύσουμε και στο μέλλον με τη βοήθεια του AI. Ήδη χρησιμοποιούμε κάποιες μικρές εφαρμογές AI, όπου εκεί βλέπουμε κάποια μοτίβα και αυτό μπορεί να μας βοηθήσουν. Όπως ας πούμε στη βενζίνη είχα δει μοτίβα κάποιων περιοχών. Τώρα, για την εφαρμογή ξανά...
2: Μοτίβα με υπερβολικές αυξήσεις.
1: Ναι, κάποια μοτίβα σε συγκεκριμένες περιοχές που θα μπορούσαν, ας πούμε, για τη βενζίνη ή σε κάποιες κατηγορίες που θα μπορούσε να πει κάποιος ότι εδώ κάτι γίνεται.
2: Αυτές είναι εκτός Αθηνών, σε επαρχία.
1: Συνήθως ναι. Αθήνα και Θεσσαλονίκη και οι δύο νομίζω ότι στα καύσιμα ειδικά υπάρχει τρομερός ανταγωνισμός. Τρομερός. Υπάρχει βέβαια και η εξαίρεση, βεβαίως. Πάντα υπάρχει εξαίρεση. Ένας κανόνας για να πιστοποιηθεί πρέπει να υπάρχουν και 10 εξαιρέσεις. Αλλά ο κανόνας, ειδικά σε αυτές τις στους δύο νομούς, είναι ότι λειτουργεί καταπληκτικά ο ανταγωνισμός.
2: Η έκταση των προβλημάτων που λέτε είναι σε πολλούς νομούς, περίπου γεωγραφικά.
1: Όχι, δεν θα το έλεγα ότι είναι σε πολλούς νομούς. Υπάρχουν και δικαιολογίες τις οποίες τις ακούω και τις ακούω πάρα πολύ καλά. Δηλαδή όταν κάποια νησιά βλέπεις να υπερβάλλουν κάποια πράγματα και φυσικά αναγνωρίζεις ότι όλο το χειμώνα αυτά τα νησιά οι άνθρωποι δεν είναι σίγουρο ότι σαν επιχειρήσεις δεν βγάζουν χρήματα, πρέπει να το λάβεις και αυτό στο μυαλό σου, να το έχεις.
0: Και ότι θα βγάλουν στο τετράμινο του σεζόν, θα βγάλουν τα σπασμένα του χειμώνα δηλαδή.
1: Κάπως έτσι, δεν θα ήθελα να το πω τόσο, αλλά ναι.
0: Ναι. Τώρα βέβαια, Νίκο, βοήθησέ με και εσύ. Όταν εμείς τώρα, εσείς οι δύο κάνετε μια πολύ ωραία συζήτηση, αλλά μπροστά σε ένα κοινό... το οποίο κοινό και ακούει και άλλους.
1: Φυσικά.
0: Και άλλες εκπομπές με άλλες αντιλήψεις του συναδέλφους, ακόμη και στον ίδιο σταθμό. Δεν είναι απαραίτητο να είναι σε ανταγωνιστικό σταθμό και αυτή είναι η ομορφιά. Τώρα, το κοινό βέβαια, ένα μεγάλο κομμάτι της δημοσιογραφίας το έχουμε εκπαιδεύσει με έναν τρόπο που λέει ότι μας κλέβει ο βενζινάς. Με αυτό. Νίκο.
1: Και μας κλέβει και το σούπερ μάρκετ.
0: Μπράβο, μας κλέβει
1: και η πολυεθνική. Αν μου επιτρέπετε να συμπληρώσω.
0: Εννοείται η πολυεθνική. Αλλά ας πούμε στη λαϊκή αγορά Φερρυππίν, είναι όλα τίμια τα πράγματα εκεί, και ότι εκεί είναι πραγματικά η αγορά του λαού, ας πούμε, που βρίσκουμε πάντα την ευκαιρία. Αλλά στο σούπερ μάρκετ σίγουρα μας έχουν κλέψει, μπαίνοντας, βγαίνοντας, από παντού, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν.
2: Επειδή ναι. Αν μπορούμε να κάνουμε μια παρένθεση, επειδή το έθιξε στο θέμα των λαϊκής αγοράς, παύλα, απορροκυπευτικά, και επειδή μας χρωστάει η κυρία Τσαγκάρη κάποια στοιχεία για τον έλεγχο που γινόταν πριν από 3-4 μήνες στη χοδρομπορική αυτών των προϊόντων. Βρήκατε κάτι τελικά, γιατί υπήρχαν ενδείξεις ότι υπάρχουν στοιχεία?
1: Πολύ ωραία ερώτηση. Λοιπόν, στο κομμάτι του χοδρομπορίου, που πραγματικά είχαμε εντοπίσει και εγώ προσωπικά ότι έπρεπε να μπούμε και να μπούμε δυνατά, έχω να σας πω ότι ο έλεγχος είναι ενισχύ για εκείνη την περίπτωση, για εκείνη την περίοδο, με συγχωρείτε, και σύντομα θα ακούσετε κάποια αποτελέσματα, όμως είναι πάρα πολύ δύσκολος έλεγχος. Γιατί είναι κατηγορίες οι οποίες έχουν κάποιες πραγματικά δυσκολίες, αλλά είναι και κατηγορίες που δεν έχουν ελεγχθεί αναλυτικά μέχρι τώρα. Και έχουν και δυσκολίες. Δηλαδή τα απορροκυπευτικά δεν είναι αστείο πράγμα. Οι φύρες τους δεν είναι το πιο εύκολο πράγμα. Να είσαι σίγουρος ότι όντως είναι αυτές και δεν είναι κάτι άλλο. Το κρέας επίσης που έχει φύρες, και αυτό έχει δυσκολίες. Θα ακούσετε σύντομα, είναι ανοιχτή πάρα πολύ λογαριασμοί.
0: Εγώ να
2: ρωτήσω.
0: Συγγνώμη, με συγχωρείς.
2: Υπάρχουν ενδείξεις σε σχροκέρδες, υπάρχουν ενδείξεις παραβατικότητας?
1: Υπάρχουν κάποιες, ναι.
0: Ναι. Μισό λεπτό τώρα. Μιλάτε με δύο ανθρώπους που έχουμε την αντίληψη. Τώρα ζητώ, Νίκο, μιλάω και για λογαριασμό, ναι, να με συγχωρείς πάρα πολύ, που έχουμε εδώ από χρόνια εισάγει στην συζήτησή μας μέσω ενός άλλου συναδέλφου μας που δεν δουλεύει σήμερα στον Sky, το λιγότερο ανταγωνιστικό πεδίο των δύο δηληστηρίων. Δηλαδή οι πρώτοι που τολμήσαμε να το πούμε είμαστε εδώ πέρα μέσα. Λοιπόν, μπορεί να κάνουμε λάθος όμως αυτό. Προσέξτε, εδώ να σημειώσω το εξής. Δεν έχουμε την πεποίθηση ότι εκφέρουμε τη μοναδική αλήθεια, και προφανώς σε αυτά που λέμε υπάρχει αντίλογος. Ωραία. Στην ίδια λογική, γιατί δεν έχω τελειώσει εγώ ακόμη το θέμα των καυσίμων, κυρία Τσαγκάρη. Στην ίδια λογική. Τι είπες, Νίκο?
2: Παρένθεση είχαμε κάνει με το προκυπευτικά.
0: Μπράβο, κάναμε μια παρένθεση και εγώ τα μπέρδεψα τα πράγματα. Αλλά τώρα συνεχίζω να τα μπερδεύω. Μήπως αν είχαμε και μια άλλη αγορά ρέντι, θα είχαμε καλύτερο ανταγωνισμό στα οπωροκυπευτικά, κυρία Τσαγκάρη? Αν είχαμε και άλλες ρέντι δηλαδή. Επειδή το λέμε για τα δηληστήρια, δεν θέλω να μην το λέω για το άλλο κομμάτι. Τι λέτε εσείς?
1: Εγώ νομίζω ότι σίγουρα θα βοηθούσε. Σίγουρα θα βοηθούσε. Κι άλλος ένας ρέντι. Δύσκολο βέβαια.
0: Αυτά δεν γίνονται. Είναι ανέφικτα. Το καταλαβαίνω στην αγορά, έτσι όπως στην Ελλάδα μας, έτσι όπως είναι στημένα τα πράγματα. Εδώ μια μεταφορά κτέλσης. Δούμε και ακόμη να γίνει. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν. Και δεν ξέρω πότε θα γίνει. Λοιπόν, ελπίζω να καταφέρουμε στη ζωή μας αυτή να το δούμε να φεύγουν τα κτέλ από εκεί που είναι. Λοιπόν, μάλιστα. Λέτε θα μπορούσε να γίνει για να δουλεύει παραπάνω ο ανταγωνισμός. Τώρα, πώς είναι ακριβό το σούπερ μάρκετ ενώ υπάρχει ανταγωνισμός? Θα το αφήσουμε μετά. Το αφήσουμε μετά τις και μισή. Νίκο, να ξαναγυρίσουμε πάλι στην αγορά.
2: Στην αγορά των
0: καυσίμων. Ναι. Κάποια στιγμή, κυρία Τσαγκάρη, θα θέλαμε βέβαια να κάνουμε μια συζήτηση πραγματικά τεχνοκρατικής φύσεως, υφής, πώς διαμορφώνεται η τιμή. Ανεξαρτήτως αν άλλος κλέβει ή δεν κλέβει, αυτό είναι μια άλλη. Θέλω να πω, δεν το αποφεύγω.
1: Θέλετε να το κάνουμε τώρα?
0: Πώς διαμορφώνεται η τιμή? Αγοράζουν τα δύο δηληστήρια, μπαίνει μέσα το αργό. Νίκο βοήθησε, εννοείται. Λοιπόν,
1: βεβαίως.
0: Παράγουν ένα προϊόν. Μου λένε εμένα κάποιοι άνθρωποι στην προσπάθεια να πούν ότι μακάρι να υπήρχε και άλλο δηληστήριο, αλλά θέλει 5 δις. Άμα τα έχεις, βάλτε να το κάνουμε και το τρίτο δηληστήριο. Δεν είναι ότι το απαγορεύει κάποιος, απλώς είναι μια επένδυση. Πολύ μεγάλη.
1: Εκτός από τα 5 δις που λέτε, χρειάζονται άλλα 15 δις σε cash για να προαγοράζουν.
0: Μάλιστα. Ωραία. Τώρα.
2: Για να στηθεί ένα καινούριο.
0: Ναι, μισό λεπτό, Νίκο. Και εγώ αυτό λέω και κλείνω. Το κλείνω εγώ. Εσύ θα κάνεις το παιχνίδι. Μου λένε επίσης ότι τα δηληστήρια, μάλλον όλα τα πρατήρια, οι εταιρείες δηλαδή που έχουν τα πλατήρια τους αγοράζουν στην ίδια τιμή από τα δηληστήρια. Είναι αυτό, αυτό, σωστό.
1: Τα δύο δηληστήρια κάθε μέρα που εγώ παρακολουθώ τις τιμές έχουν κάποιες μικρές διαφορές, αλλά είναι πολύ μικρές.
0: Απειροελάχιστε σε επίπεδο λεπτών. Νίκο, το υπόλοιπο
1: ναι,
0: δικό σου.
1: Είναι σε επίπεδο του Δευτέρου, Τρίτου, Δεκαδικού.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Νίκο, δικό σου.
2: Κύριε Σαγκάρη, το γνωρίζει ότι η τιμή δεν βγαίνει στο δηληστήριο, στην πόρτα του δηληστήριου. Η τιμή βγαίνει από τις τιμές που διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο που έχει δημιουργηθεί δηληστημένο προϊόντων της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Είναι αυτό που έχει τον μη εύηχο τίτλο Πλάτς. Το περίφημο να όλοι. Και θα έπρεπε να παρακολουθούμε μόνο αυτό και όχι τον Brent.
0: Ναι, όμως, τι μαθαίνει όμως από την ευγενή. Σας διέκοψα, θέλω να πείτε.
1: Καθόλου. Ναι. Να συμπληρώσω στον κύριο Φιλιππίδη. Ξεκινάμε από το βαρέλι. Τιμή του Brent. Χρηματιστήριο. Οκ. Okay. Να σας πω όμως το εξής. Έχω φτιάξει ένα πίνακα, μικρό πινακάκι, το οποίο το παρακολουθώ κάθε μέρα. Ο πίνακας ξεκινάει τη μέρα Παρασκευή 27 Δευτέρου. Είναι η Παρασκευή πριν το Σάββατο που ξεκίνησε ο πόλεμος. Εκεί έχω την τιμή.
0: Ο πόλεμος ποιος?
1: Της Μέσης Ανατολής.
0: Μάλιστα. Ο πόλεμος του Ιράν. Ο πόλεμος του Ιράν. Μάλιστα.
1: Λοιπόν, έχω την τιμή του Brent. Έχω την τιμή των Mediterranean Platz που ανέφερε ο κύριος Φιλιππίδης. Έχω την τιμή στην Αντλία στα δύο βασικά μας, δηλαδή diesel και αμόλυβδη 95, και έχω και την τιμή που πουλούν τα δηληστήρια. Όλα αυτά
0: και
1: κάθε μέρα,
0: τώρα.
1: Ακούτε, ναι. Κάθε μέρα τα συγκρίνω με τις χθεσινές τιμές όλων αυτών. Το μεγάλο συμπέρασμα είναι το εξής. Έχουμε ένα Brent το οποίο φυσικά λόγω πολέμου έχει αυξηθεί. Πόσο έχει αυξηθεί? Περί τα 20-25 cents ανά λίτρο σε δολάριο. Και πηγαίνουμε στα Mediterranean Platz που ανέφερε ο κύριος Φιλιππίδης. Δευτεροκοινή αγορά πάλι χρηματιστηρίου, η οποία τι πάει και κάνει. Παίρνει φυσικά την τιμή του Brent, αλλά λέει πώς είναι η Ευρώπη σε παραγωγή. Η Ευρώπη, να σας πω κάποια πράγματα. Τα τελευταία πέντε χρόνια.
0: Τώρα δεν μπορείτε να πείτε τίποτα, γιατί πρέπει να κάνω διάλειμμα. Εγώ στο πιο ωραίο σημείο πρέπει να κάνω διάλειμμα. Να σημειώσω το ακροατήριο, το ξαναπάμε από την αρχή. Νίκο, θα μείνεις μετά τις 9.30.
2: Ναι.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Να σημειώσω το ακροατήριο βέβαια το εξής, ότι η λατρεμένη μας δημοσιογραφία, την οποία ασκούμε ο κύριος Φιλιππίδης και εγώ και πάρα πολλοί άλλοι άνθρωποι, το μόνο που λέει κάθε πρωί. Πολύ καλή
3: δουλειά, εγώ. Θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Επιπλά Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς, γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
4: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα. Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακίνητου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26820. 231-81-069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Στα φανάρια δροσιάς στο κτίριο The Point.
5: Μηχανικέ μου, θερμομόνωση με το εξοικονομώ κατοίκον 2. Χρειάζεται. Προέγκριση, αίτηση, επιθεώρηση. Αυτά τα ξέρω. Τι άλλο χρειάζεται?
6: Μιχαλιό, πάνω απ' όλα χρειάζεται MAPETHERM από τη MAPEI.
5: Για εξωτερική θερμομόνωση, MAPETHERM από τη MAPEI. Εποφεληθείτε τώρα για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων 2. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
4: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPETHERM της MAPEI στο κατάστημα Κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-25-390.
7: www.ktismabathandroom.gr.
4: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Μπίντος Ιωάννης. Θα μας δείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της δροσιάς, στο κτίριο The Point. Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας Μηδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
8: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Prevezas. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Prevezas. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 8 20 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.
9: Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gila Rose, Pepe Jeans, Liu Zhou, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion, Clothes, Bags and More. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion, Step Fashion, Clothes, Bags and More. Μόδα σε κάθε βήμα.
10: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.

0: 1,6.
1: Κάθε άνθρωπος έχει το δικό του ρυθμό, τις δικές του ανάγκες και τα δικά του μικρά ή μεγάλα βήματα. Στο TheraPlay στεκόμαστε δίπλα σε παιδιά, εφήβους, ενήλικες και τις οικογένειές τους με φροντίδα, συνέπεια και εξατομικευμένη προσέγγιση. Εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη ανηλίκων και ενηλίκων, συμβουλευτική γονέων και υπηρεσίες σύντησης. Κέντρο ειδικών θεραπείων TheraPlay. Υπεύθυνη κέντρου Χαρά Τζίμα, Χρήστου Κοντού 68 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6932 2759 16 και 26820 22 753. TheraPlay. Δίπλα σας σε κάθε βήμα που έχει σημασία.
2: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
3: Καλή είναι, το λέω, με συγχωρείτε αν ακούγεται άσχημο. Πιάστε την παλιά παραλιακή, την Εθνάρχου Μακαρίου, μετά την Λάμπρου Κατσόνη, αριστερά, και την Λεωφόρο Αμφιθέας. Θα φτάσετε στο 1/4 του χρόνου που χρειάζεστε αν πάτε μέσω της παραλιακής προς τη Γλυφάδα. Στο αντίθετο ρεύμα προς τον Πειραιά, από την Αμφιθέας προς το λιμάνι του Πειραιά υπάρχουν προβλήματα. Μπορείτε να πάρετε τον ίδιο άξονα αντίστροφα, δηλαδή Αμφιθέας, Λάμπρου Κατσόνη και την παλιά παραλιακή, την Εθνάρχου Μακαρίου. Θα φτάσετε στο μισό χρόνο. Στο κέντρο έχουμε προβλήματα. Προσέξτε την Πειραιός που έχει εργασίες στο ύψος του Φίξ και έτσι από τη Δηληγιάννη, από την Ομόνια δηλαδή, προς του Φίξ υπάρχει μποτιλιάρισμα. Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού με προβλήματα. Η Κηφισού συνεχίζει να ταλαιπωρεί αρκετά τον κόσμο, ως Καραμαγκάς και Αττική οδός προς το αεροδρόμιο.
4: Η κίνηση θέλει υπομονή. Το ρεύμα όμως θέλει 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα με το Ήρων Happy Hour. Μπες στο iron.gr.
5: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
6: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
7: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι για το happy hour.
6: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
8: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Λοιπόν, για εσάς που μπήκατε τώρα στη συντροφιά μας, στην παρέα μας, είτε από την Ελλάδα είτε από το εξωτερικό, φιλοξενούμε την κυρία Δέσποινα Τσαγκάρη. Η κυρία Τσαγκάρη είναι διοικήτρια ανεξάρτητης αρχής εποπτείας αγοράς και προστασίας του καταναλωτή. Αν συμβουλευτείτε, αν αναζητήσετε στοιχεία το βιογραφικό της κυρίας Τσαγκάρη, θα δείτε ότι έχει περάσει από όλες τις εταιρείες της αγοράς, ομίλους και πολυεθνικές. Είναι πολύπλευρη δραστηριότητά της στον ιδιωτικό τομέα. Τώρα λοιπόν είναι στην αρχή προστασίας καταναλωτή. Είμαστε στην περιγραφή της διαμόρφωσης τιμής των καυσίμων. Νίκο Φιλιππίδη, έχεις το λόγο αφού η κυρία Τσαγκάρη εξηγήσει ξανά από την αρχή τι είναι αυτό που παρατηρεί στον πίνακά της. Λάβετε όμως υπόψη ότι η κοινή γνώμη στην Ελλάδα σε ένα συγκλονιστικά τεράστιο ποσοστό διακατέχεται από την εξής αντίληψη, την οποία μορφώνει κοινωνεί η ελληνική δημοσιογραφία σε ποσοστό 98%. Ό,τι δηλαδή τα διυλιστήρια έχουν υπερκέρδη, άρα σε περίοδο που οι τιμές πηγαίνουν στον Θεό, τα διυλιστήρια πρέπει ο Πρωθυπουργός να πηγαίνει να λέει τι βγάλατε σήμερα τόσα. Από αύριο μοιράζεται τζάμπα πετρέλαιο, σχετικά το λέω, σημαντικά, τζάμπα πετρέλαιο στο λαό και βενζίνη για να μπορεί να κυκλοφορεί, να συνεχίσει τη ζωή του. Η αντίληψη είναι αυτή. Λοιπόν, πείτε τώρα εσείς πώς διαμορφώνονται οι τιμές.
10: Ξεκινάμε λοιπόν και λέμε. Αν συγκρίνουμε την τιμή του μπρεντ, του βαρελιού, ανά λίτρο, από τις 27 Δευτέρου, Παρασκευή πριν αρχίσει ο πόλεμος, μέχρι και χθες, θα δούμε ότι έχει αυξηθεί 0,20 αναλίτρο. Πάμε το επόμενο στάδιο. Τα περίφημα που είπε ο κύριος Φιλιππίδης με την Terranian Platz. Την ίδια χρονική περίοδο, αυτά τα Platz έχουν αυξηθεί 0,80. Η ερώτηση είναι γιατί. Γιατί τα Platz είναι αυτά που καθορίζουν την τιμή πώλησης των δηληστηρίων. Και είναι δευτερογενή αγορά, πάλι χρηματιστηριακή. Έχουν τρελαθεί. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Τι βλέπουνε τα Platz? Βλέπουνε τον περιορισμό της παραγωγής στην Ευρώπη. Ενδεικτικά θέλω να αναφέρω για όλο τον κόσμο. Τα τελευταία 5-4 χρόνια έχουν κλείσει 8 μεγάλα δηληστήρια στην Ευρώπη. Γιατί? Πολλοί λόγοι. Πάμε στο δεύτερο. Τα τελευταία χρόνια έχει μπει από την Ευρώπη τα carbon taxes. Για κάθε λίτρο πετρελαίου τα οποία παράγουν τα δηληστήρια πληρώνουν έξτρα φόρους. Και ρωτάω εγώ, όταν πληρώνουν έξτρα φόρους για τον ντίζελ, γιατί να παράξουν παραπάνω ντίζελ και παραπάνω ντίζελ? Αγοράζει κανείς εκτός από το 2% του πληθυσμού bio-diesel? Όχι βέβαια. Δηλαδή, πολλές φορές νιώθω ότι στην Ευρώπη.
9: Βιολογικό ντίζελ εννοείται.
10: Μάλιστα.
9: Δηλαδή, πιο καθαρό.
10: Το οποίο δεν έχει φόρους.
9: Μάλιστα.
10: Πράσινους φόρους. Και ρωτάω, μήπως καμιά φορά στην Ευρώπη πυροβολάμε τα πόδια μας? Τόσο απλά.
9: Μάλιστα. Νίκο, βοήθησε.
0: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα η αγορά αυτήν με Terranian Platz είναι μία από τις αγορές η οποία λειτουργεί με συγκεκριμένες παραδοχές, όπως αντίστοιχα και η αγορά του ρεύματος.
10: Σωστά.
0: Δηλαδή, έχει συγκεκριμένη η αγορά του ρεύματος, για παράδειγμα, δίνει την τιμή στις ακριβότερες τεχνολογίες, στη συγκεκριμένη περίπτωση του φυσικού αερίου, και βλέπουμε μεγάλες αυξήσεις, ενώ οι πολλές ΑΠΕ δίνουν χαμηλότερες τιμές, μετρούν λιγότερο τη διαμόρφωση τιμής. Αλλά αυτό είναι μια απόφαση η οποία δεν έχει ληφθεί εδώ σε ελληνικό έδαφος, έχει ληφθεί στο εξωτερικό. Στο Mediterranean Platz είναι μια άλλη αγορά η οποία βάζει μέσα όχι μόνο τον παράγοντα που παρακολουθούμε εμείς του Brent, το οποίο μπορεί να έχει μια στενότητα παραγωγής σε ένα σημείο και διάθεσης προϊόντος, αλλά μπορεί να έχει, για παράδειγμα, όπως αυτό που ανέφερε η κυρία Τσαγκάρη, το κλείσιμο κάποιων δηληστηρίων στην Ευρώπη, αλλά θα πρόσθετα στη συγκεκριμένη περίπτωση, από τον Ιούλιο δεν έχουμε την παραγωγή του δεύτερου παραγωγού στον κόσμο, που είναι η Ρωσία. Τα ρωσικά δηληστήρια έχουν χτυπηθεί από την Ουκρανία μαζί με τεράστιες ποσότητες. Αντίστοιχα, επειδή πολλοί αναρωτιούνται και το ακούω και από βενζινοπόλες, τι έγινε και η τιμή ήταν στο 1,95 το Μάιο, που πάλι ήταν στα 100 δολάρια το βαρέλι το Brent, και τώρα που είναι πάλι στα 100 δολάρια πάει στα 2,20. Έχει λείπει το ποσό, η παραγωγή της Ρωσίας. Τόσο απλά.
9: Ναι.
10: Πολύ σωστά. Βέβαια, κύριε Φιλιππίδη, κάποιος θα αναρωτιέται, η Ευρώπη δεν έχει κλείσει τις κάνουλες εισαγωγής από την Ρωσία? Δεν τις είχε κλείσει?
0: Δεν τις είχε κλείσει, όχι.
10: Μάλιστα.
9: Λοιπόν,
10: δεν πολύ σωστά.
9: Ναι.
0: Δεν τις είχε κλείσει. Και η πρόβλεψη γενικώς είναι ότι όλα τα κάψιμα σταδιακά σε ένα χρόνο από τώρα θα σταματήσουν πλήρως, μετά από συνεχείς παρατάσεις. Και επίσης πρέπει να τονίσουμε και κάτι άλλο, επειδή συζητάμε για υπερχέρι δηληστηρίων. Προφανώς και τα περιθώρια τους έχουν αυξηθεί. Προφανώς και βγάζουν. Πρέπει να πούμε βέβαια ότι έχουν αναπτύξει μια τεράστια εξαγωγική βιομηχανία που δεν την είχαμε παλαιότερα. Πάνω από το 60% της παραγωγής εδώ, εμείς γι' αυτό και δεν έχουμε θέμα επάρκειας, έχουμε τόσο πολύ κάψιμο που εξάγουμε διηλισμένο κάψιμο, όσο και αν φαίνεται περίεργο. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή το νούμερο ένα προϊόν της εξαγωγής είναι το διηλισμένο κάψιμο, ντίζελ.
9: Ναι, αλλά κοινή γνώμη, μέρος της κοινής γνώμης ενημερώνεται πάνω σε μία αντίληψη. Αντί να το εξάγουν, έπρεπε να το μοιράζουν στο λαό. Προσπαθώ να σας πω από τι εμφορείται, όσο μπορώ να βάλω περισσότερα στοιχεία, από τι εμφορείται η κοινωνία μας σήμερα. Και στην εξίσωση να προσθέσω και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, για τον οποίο χθες ο Πρωθυπουργός είπε.
11: Λέμε για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Δεν αντέχει ο προϋπολογισμός αυτή τη στιγμή να κόψουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Αν όμως είχαμε μια ειδική άδεια από την Ευρώπη να το κάναμε, να μην μετρούσε αυτό στις οροφές δαπανών, βεβαίως και θα το κάναμε. Προσωρινά. Μα ο λόγος που δεν το κάνω είναι γιατί δεν έχω δημοσιονομική δυνατότητα να το κάνω. Θα το έκανα όμως, προσέξτε, έκτακτα, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, όσο καιρό κρατάει η κρίση.
9: Ναι. Λοιπόν, υπάρχει και ο ΦΠΑ και ο.
10: Ο ΦΠΑ στον ειδικό φόρο.
9: Στον ειδικό φόρο κατανάλωση. Αυτός πρέπει να καταργηθεί. Ναι, πρέπει. Πρέπει ή δεν πρέπει. Νίκο, τι λες εσύ, πρέπει ή δεν πρέπει.
0: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχουμε κάποιους φόρους πάνω στους οποίους...
9: Εγώ καταλαβαίνω ότι δεν μπορούν να καταργηθούν αυτά. Είναι... Ναι, για πες.
0: Όλα γίνονται και όλα δεν γίνονται.
9: Ναι.
0: Λοιπόν, υπάρχουν διάφοροι κόφτες. Οι φόροι αυτοί έχουν στηθεί, για παράδειγμα, οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης, οι οποίοι είναι εκεί αντικίνητρο για τη χρήση καυσίμων που προέρχονται από υδρογονάτρα. Και δηλαδή, για παράδειγμα, φιλοπεριβαλλοντική φωκός φόρος τιμωρίας όσων χρησιμοποιούν. Γι' αυτό και έχει ένα κατόφλι αυτός ο φόρος. Τόσο φόρος σε πανευρωπαϊκό επίπεδο δεν μπορεί να μηδενίσει σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς, μέλος της οποίας είναι και η Ελλάδα μέλος της Ευρώπης. Άρα από τη στιγμή που είμαστε μέλος δεν μπορούμε να τους μηδενίσουμε, μπορούμε ενδεχομένως να τους μειώσουμε κοντά στο κατόφλι, που είναι η απόστασή μας από το κατόφλι 10 λεπτά στο ντίζελ, 42 λεπτά του ευρώ στην αμόλυβδη. Μπορούμε επίσης με αίτημα ευρωπαϊκό, εφόσον έχουμε σε όλα αυτά τη δημοσιονομική δυνατότητα, να μειώσουμε το ΦΠΑ. Το ερώτημα βέβαια σε όλες αυτές τις περιπτώσεις είναι εάν μπορούμε με το τρέχον μείγμα δημοσιονομικής πολιτικής και με την οροφίδα πανό που υπάρχει σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να μην δημιουργούνται νέα χρέη στους προϋπολογισμούς των χωρών, εάν μπορούμε να το κάνουμε. Δεν μπορούμε να το κάνουμε αν δεν χαλαρώσει. Γιατί

0: πετάμε χαρταετό και είμαστε ευτυχισμένοι, χαρούμενοι και σκεφτόμαστε πώς θα καλυφθούν οι απώλειες του προηγούμενου περίοδου. Προσπαθούμε να λύσουμε το πρόβλημα το τωρινό. Το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή, το οποίο δεν χτυπάει απλώς τσέπες των οικοκυριών, στον ανθρώπων οδηγούν αυτή τη στιγμή και μας ακούν και πληρώνουν ακριβά το κάψιμο. Χτυπάει στους επαγγελματίες που επίσης μας ακούν αυτή τη στιγμή και οι οποίοι δεν μπορούν να τα αποφύγουν. Πρέπει να γεμίσουν το ρεζερβουάρ από το μίνι βάν, από το φορτηγάκι, από το αυτό που μεταφέρει τα προϊόντα από την υπηρεσία. Αυτοί οι φίλοι μας επίσης οδηγεί ταξί.
1: Ναι, αλλά υπάρχει όμως άλλη. Μισό λεπτό. Η ανταπάντηση δεν μπορώ να το κάνω για λόγους προϋπολογισμού. Δεν είναι ένα εγκλωβιστικό επιχείρημα που χρησιμοποιεί ο Μητσοτάκης. Παίζουμε ένα άλλο επιχείρημα πάλι με λογική να το υπερκεράσουμε αυτό, να το αντιμετωπίσουμε, να το καταρρύψουμε, ρε φίλε.
0: Για ναι, πες. Ναι. Όταν υπάρχουν πόροι που τους διαθέτει σε μία κατεύθυνση για να ενισχύσει το εισόδημα πολιτών που πλήττονται, έχεις κάνει τη μισή δουλειά. Αν βρεις, πρέπει να βρεις μετά, εδώ είναι νομίζω το δύσκολο, να βρεις πόρους αρκετούς ώστε να κάνεις και την υπόλοιπη δουλειά. Mm. Δηλαδή να πας να χτυπήσεις την πηγή το πρόβλημα. Και νομίζω ότι εκεί βρίσκεται αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση. Δηλαδή προσπαθεί, αφού κάλυψε τις εισοδηματικές απώλειες αυτών που πλήττονται περισσότερο, που είναι λογικό, είναι οι άνθρωποι των πολύ χαμηλών εισοδημάτων, και τους ξέρουμε ποιοι είναι. Είναι σημαντικές κατηγορίες του πληθυσμού. Πρέπει μετά να πας να βρεις τις κατηγορίες που επιβαρύνουν και όλους τους υπόλοιπους για να το βρεις στην πηγή. Δηλαδή για παράδειγμα το ντίζελ, το 10 λεπτά δεν είναι και εσύ 5 λεπτά των δηληστηρίων. Είναι ξεκάθαρο αυτή τη στιγμή ότι δεν είναι ανεκτό. Ορίστε, δεν είναι ανεκτό για τη λειτουργία της οικονομίας μας.
2: Απλό νομίζω είναι αντίθετα. Είναι 10 τα δηληστήρια, 5 η κυβέρνηση.
0: Ναι, ακριβώς. Ναι, σωστά. Ναι. Έχετε δίκιο.
2: Όχι για να μην μας παρεξηγήσει κανείς, έτσι.
1: Όχι, αυτά θα μπουν στην κατανάλωση. Πώς να το πω, διότι αλλιώς η αύξηση μπαίνει στο προϊόν πάνω από το οποίο θα μας μεταφέρει ο ιδιοκτήτης του φορτηγού, ας πούμε.
2: Πολύ σημαντικό.
1: Ή όχι. Νίκο.
0: Ναι, μα αυτό είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι περνάνε και
1: μετά. Πρέπει να αναχαιτήσουμε αυτό το πράγμα, να αναχαιτιστεί αυτό.
0: Μετά η κυρία Τσαγκάρη θα πάει να ελέγξει κάποια στιγμή και οι υπηρεσίες της τα περιθώρια κέρδους. Τα περιθώρια κέρδους τα οποία θα έχουν αλλάξει, και γιατί αλλάζουν μέρα στη μέρα, εβδομάδα στη εβδομάδα, ακριβώς από το ενεργειακό κόστος. Και όχι μόνο από το ενεργειακό κόστος, γιατί το ενεργειακό κόστος επηρεάζει άλλα κόστη τους, τα οποία έρχονται εμέσως και χτυπάνε μέσα.
1: Πέρα κάνω διάλειμμα, Νίκο.
0: Εδώ είναι δύσκολα. Δεν είναι εύκολο πλέον ούτε να ελέγξεις, ούτε να προσδιορίσεις. Γιατί το ξεχνάμε. Είμαστε σε κρίση. Και πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε. Ναι. Είναι μια μορφή οικονομικής κρίσης.
1: Υπάρχει και κάτι
0: κρίση,
1: το οποίο συμβαίνει πάντα και χωρίς κρίση. Να κάνω διάλειμμα εδώ να το προλάβω. Μπας και, γιατί ήταν αλλιώς δομημένη στο μυαλό μου η συζήτηση, αλλά το πετέλαιο.
2: Είναι ωραίες οι ανατροπές.
1: Το κατάλαβα κύριε Τσαγκάρη, αλλά τα κάψιμα μας το μονοπόλησαν εκ των πραγμάτων. Λοιπόν, Νίκο, μη φύγεις. Διάλειμμα εδώ, κυρίες και κύριοι.
3: Είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά. Πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολυσύγχναστη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR.

0: με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
1: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
2: Ο Παναθηναϊκός.
1: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
2: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
1: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
2: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
1: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο πανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
3: Τι είναι αυτό που κάνει ένα υπνοδωμάτιο το υπνοδωμάτιο σου? Τα έπιπλα και τα στρώματα από το Φέρνιτέκο. Αφίκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Άνετα, ανατομικά, κομψά, διαχρονικά για έναν ξεκούραστο ύπνο. Φέρνιτέκο. Αφίκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 2681079341. Στο fernideco.gr και στο royalstrom.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
4: Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός, χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης. Φιλοσόφων την Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.oikosdecor.gr.
5: Ο Σύλλογος Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας ενημερώνει και ευαισθητοποιεί τους πολίτες καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας για τον έλεγχό της.
6: Οι κίνδυνοι που μπορεί να προκύψουν από μια ανεξέλεγκτη ηλεκτρολογική εγκατάσταση είναι ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά, έκρηξη, ζημιά σε ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές.
5: Γι' αυτό κάνετε τακτικό έλεγχο και συντήρηση στην ηλεκτρική σας εγκατάσταση. Τοποθετήστε ένα ή περισσότερα αντιηλεκτροπληξιακά ρελέ διαφυγής στην εγκατάστασή σας.
6: Ελέγξτε τη γείωσή της και την κατάσταση των καλωδιώσεων.
5: Το ρελέ διαφυγής σώζει ζωές.
6: Μην αφήνετε οποιονδήποτε δηλώνει ηλεκτρολόγος να επεμβαίνει στην ηλεκτρική σας εγκατάσταση, πόσο μάλλον να την εγκαθιστά.
5: Σύνδεσμος Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.
6: Δωδώνη 40. Τηλέφωνο 26820 24 911.
5: Γιατί ο ηλεκτρισμός θέλει τους ειδικούς του.
7: Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450 23011, Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr.
8: Το Ιόνιο μπροστά σου και στο τραπέζι ό,τι αξίζει πραγματικά. Στο κύμα η θάλασσα δεν είναι απλώς η θέα. Είναι μέρος της εμπειρίας. Φρέσκα ψάρια και θαλασσινά, χειροποίητα ορεκτικά, επιλεγμένα ψητά και πιάτα που βασίζονται σε αγνές πρώτες ύλες και τοπικά προϊόντα. Ένας χώρος δίπλα στο κύμα, ιδανικός για μεσημέρι, ηλιοβασίλεμα ή μια όμορφη καλοκαιρινή βραδιά. Κύμα, καθημερινά από τις 12.30. Κρατήσεις στο 694-556-4455. Στον Μύτικα Πρέβεζας με θέα το Ιόνιο.
9: Σώμα σφιχτό, σμιλεμένο, ανανεωμένο. Η μορφή

αναδεικνύει τις καμπύλες και αναδιαμορφώνει το σώμα σας με λιπογλυπτική, θεραπείες κυταρίτιδας, σύσφυξης και λιποκαταστροφής. Με εξειδικευμένες τεχνολογίες υπερήχων, ραδιοσυχνότητες, κρυολιπόλυση και λιποχάιφου. Το μέλλον στις θεραπείες σώματος είναι εδώ. Κέντρο Αισθητικής και Λέιζερ Μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820-21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργο Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.

0: στα 1200 ευρώ. Κίνηση στην Πρέβεζα και κάνε τις αγορές σου σε 24 δόσεις με την πιστωτική σου κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 κοντά στα Λουτρά. Τηλέφωνο 26820 24739 και στο kinisi.gr.
1: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
2: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
1: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
2: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
1: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
3: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
1: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 10.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
1: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Entersoft One.
3: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
4: Διζυγλυκινικό.
3: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
4: Natural Factors.
3: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησης από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Διζυγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στη ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Είμαι ο Φιλέας.
8: Και εγώ η Φογ.
7: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
8: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
7: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
8: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
7: Και πώς γίνεται αυτό?
8: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
7: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
8: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
9: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στο λιμάνι του Πειραιά από η αιτιώνια ακτή προς Δημητρίου Γούναρη, στην κάθοδο της Αρδιτού και στη Βασιλίση Σοφίας, στο ύψος του Πολεμικού Μουσείου. Μικρότερες καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν οι οδηγοί που κινούνται στην παραλιακή, στην άνοδο του Κηφισού και στον Σκαραμαγκά. Σεισμική δόνηση 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε στις 9:42 με επίκεντρο την περιοχή 5 χιλιόμετρα νότια-νότιο-ανατολικά των Βασιλικών Ιστιαία στην Εύβοια. Το εστιακό βάθος προσδιορίζεται περίπου στα 17 χιλιόμετρα. Μιλώντας στο Sky, ο πρόεδρος του ΑΣΠ, καθηγητής Ευθύμιος Λέκας, εξήγησε ότι ο σεισμός ήταν επιφανειακός και είχε μεγάλη ακτίνα δράσης. Όπως ανέφερε, έγινε αισθητός από τη Λάρισα και τις Ποράδες ως την Αττική. Ο κ. Λέκας τόνισε ότι οι επιστήμονες παρακολουθούν το φαινόμενο και εκτίμησε πως δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να ανακοινωθεί το πακέτο ενισχύσεων για τα νοικοκυριά όσον αφορά στην ενέργεια. Χθες ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε κυβερνητική παρέμβαση ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από το 1 ευρώ και 75 λεπτά το λίτρο, καθώς και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Ο κ. Μητσοτάκης, μιλώντας στην ΕΡΤ, άφησε επίσης ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβασης στο περιθώριο κέρδους και, εφόσον απαιτηθεί, εκτακτής και προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Το ενεργειακό κόστος θα βρεθεί σήμερα και αύριο στο επίκεντρο των συζητήσεων του Eurogroup και του ΑΤΙ που εκοφεί στο Δουβλίνο. Εξαρθρώθηκε η εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας με διάφορα προσχήματα και τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης διέπραταν απάτες και κλοπές. Συνελήφθησαν 2 μέλη της οργάνωσης, αναζητούνται 4. Τα 2 άτομα συνελήφθησαν στη Νέα Ιωνία τη στιγμή που μόλις είχαν αφαιρέσει από οικία θύματος τη μαλφή αξίας 30.000 ευρώ. Τα μέλη της πείρας χρησιμοποιούσαν εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για την κλωνοποίηση της φωνής συγγενικού προσώπου του υποψήφιου θύματος με σκοπό να πείσουν το θύμα να ακολουθήσει τις οδηγίες τους. Το παράνομο περιουσιακό όφελος της οργάνωσης ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ. Για ξέπλυμα βρωμικού χρήματος θα ελεγχθούν άμεσα από την αρμόδια ανεξάρτητη αρχή δύο κατηγοριών.
1: Νηκτήρας από 26 ευρώ.
2: Η εταιρεία Botsios με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Botsios. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Botsios. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Όσοι δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Όφη νίκησε τη Hoffenheim 2-0 στην πρεμιέρα της League Face του Europa League. Για την τρίτη αγωνιστική της League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας, η ΑΕΚ νίκησε τον Πανσεραϊκό 8-1, ενώ Καλαμάτα και Λάρισα έρθαν ισόπαλες 1-1. Σήμερα ξεκινά στο T-Center το 8ο τουρνουά μπάσκετ. Παύλος Γιαννακόπουλος στις 5.30 το πρώτο τζάμπολ με τον ΠΑΟΚ να αντιμετωπίζει την Παρτίζαν, ενώ στις 9.15 το Παναθηναϊκός θα υποδεχτεί την Μπουργκ και οι δύο αναμετρήσεις θα μεταδοθούν από την τηλεόραση του Sky. Για την πρόκριση στον τελικό του Super Cup της EuroLeague, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει σήμερα το απόγευμα στις 5 την Φενέρμπαχτσε.
3: Πάμε επόμενη γραμμή.
4: Ναι, εγώ είμαι.
3: Ναι.
4: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
3: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
4: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
3: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
4: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
3: Είμαι εγώ καιρός γι' αυτό. Έφυγες.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
6: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 με 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα η ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία έως 28 με 29 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια στη χώρα μας με λίγη συννεφιά το απόγευμα στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 5 και τοπικά στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 30 με 31 βαθμούς και στα νησιά έως 27 με 29, στο Ιόνιο τοπικά έως 30. Το Σαββατοκύριακο αλλά και τη Δευτέρα γενικά αίθριος καιρός. Απογευματινές μπόρες θα σημειωθούν το Σάββατο στα δυτικά βορειοδυτικά ορεινά, την Κυριακή και τη Δευτέρα κυρίως στα βόρεια βόρειο-ανατολικά ορεινά. Η βόρεια άνεμη μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο το Σάββατο και δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά την Κυριακή και τη Δευτέρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας Γιάννης Καντέλης και Αντώνης Αντζουλέτος.

0: Λοιπόν, μάθαμε χθες πόσο ζεσταθούμε. Αλλά έχω μια απορία. Πώς θα κυκλοφορήσουμε.
1: Τίποτα,
0: γιατί για τη βενζίνη δεν άκουσα κάτι.
1: Μόνο θα ζεσταθείς.
0: Σπίτι.
1: Ναι.
0: Ζεστούλα.
1: Ναι.
0: Καλοριφέρ να καίει πετρέλαιο.
1: Και εποχές COVID.
0: Αλλά όχι πολλές βόλτες.
1: Τηλεσύσκεψη.
0: Ναι, και ένα
1: θα
0: περνάει από κάπου και θα μαζεύει και τους υπόλοιπους να τους φέρνει στο κανάλι.
1: Εντάξει, όταν θα μάθουμε όμως πώς θα κινηθούμε, τότε θα βγούμε και από τα σπίτια μας.
0: Ναι, ένα-ένα όμως τα βήματα. Χθες βιαστήκαμε να μάθουμε τα μέτρα για το πετρέλαιο.
1: Βγαίνει τέλος Σεπτεμβρίου, δεν λέγαμε.
0: Έτσι λέγα, έτσι έλεγα. Εμείς τα λέγαμε.
1: Τι
0: έλεγα,
1: γιατί βιάστηκε έτσι ο Πρωθυπουργός.
0: Λαγιά τζεντά.
1: Το αποκλείω. Δεν τα κάνουν αυτά οι πολιτικοί.
0: Να κοπάσουν λίγο φόβος που. Μας έπιανε όλους για το τι θα γίνει το χειμώνα.
1: Οι δημοσκοπήσεις πάνε καλά. Έδειξε το 3 μπροστά η κυβέρνηση. Γιατί να πάει να αλλάξει την ατζέντα, στο όλο, γιατί από εβδομάδα.
0: Κάτσε ρε εσύ, γιατί αρχίζει φούντωνε στον κόσμο η ανησυχία, τι κάνουν, τι δεν κάνουν, τι αυτό δημιουργούσε ένα κλίμα ανησυχίας. Τώρα και οι διάφορες δηλώσεις. Εντάξει, το να ξέρεις όμως ότι άλλο να σκέφτεσαι να βάλεις με 2 ευρώ πετρέλαιο και άλλο με κάτω από 1,75.
1: Εντάξει, το πόσο κάτω το 1,75 θέλω να δω, είναι 0,69 δισεκατομμύρια.
0: Όχι, είπαν σημαντικό.
1: Σημαντικό.
0: Είπαν σημαντικό. Καλή σας ημέρα, εξώστης.
1: Εξώστης, Παρασκευή σήμερα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11 και έχουμε πάρα πολλά να δούμε και πάρα πολλά ηχητικά να
0: πούμε. Πώς το λέει ο Κούτρας, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι.
1: Ο Κούτρας κάτι ξέρει με τον Τζονό που τα λένε αυτά. Είναι παλιοί.

0: Καλώς ήρθατε λοιπόν στον Εξώστη. Ο Αντώνης Ατζολέτος σε ένα μικρόφωνο.
1: Και Γιάννης Καντέλης.
0: Μέχρι τις 11 θα σχολιάσουμε τα πάντα, την επικαιρότητα, τα όσα ακούσαμε την χθεσινή ημέρα. Περιμένουμε και τις δικές σας προτάσεις και τα σχόλια στο skyradio.gr στο πλαίσιο πες την άποψή σου ή στο 210-4800-170-170-174. Βέβαια, μην ξεχνάμε και το Viber στον αριθμό 698-123-1003, όπου και εκεί μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Στον ήχο απέναντί μας είναι ο Κώστας Πανός, στο τηλεφωνικό κέντρο η Αργυρό Γεμελιάρη, στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Δημήτρης Γιαννίρης και στην μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
1: Πόρες Γιάννης, όταν ήσουν στα νιάτα σου, έτσι ψηλό παιδί, Αθήνα, το αθλητικό καρφωνές.
0: Είχα προσπαθήσει, έπιανα λίγο το Στεφάνι, δεν την καρφωνα μέσα.
1: Λίγο το Στεφάνι μόνο αυτό.
0: Δεν την καρφωνα μέσα.
1: Μάλιστα.
0: Με την μπάλα, έπιανα λίγο το Στεφάνι με την μπάλα, δεν την καρφωνα.
1: Εγώ με το ένα χέρι την καρφωνα, θέλω να σου πω.
0: Είσαι και λίγο πιο ψηλός.
1: Πόσο, δύο πόντους.
0: Δύο πόντι, Αντώνη, το υποτιμάς.
1: Είσαι καλά.
0: Το υποτιμάς.
1: Φοράς και καλά παπούτσια έτσι με
0: μεγάλα λατήρια. Είχε σωστά. Με σωστές κάρφωνες.
1: Τότε αυτά με ήταν αερόσολα, θυμάσαι.
0: Ναι.
1: Τι είχε γίνει χαβός.
0: Νομίζαμε ότι...
1: Τα είπαν άκρυβα.
0: Νομίζαμε ότι με αυτά τα παπούτσια θα παίξουμε μπασκετάρα. Τα παπούτσια θα κάναν τον αθλητή.
1: Λοιπόν, εγώ πίστευα ότι ο πρωθυπουργός κάρφωνε πάντως, γιατί ξέρει μπάσκετ.
0: Εντάξει.
1: Είναι ψηλός είναι κι αυτός.
0: Και ο Σόρτς ξέρει μπάσκετ, δεν καρφώνει.
1: Εντάξει, ο Σόρτς νομίζω ότι καρφώνει. Με το ένα χέρι θα καρφώσει.
0: Να τον έχω δει.
1: Τον έχω πολύ αθλητικό.
0: Τέλος πάντων, ο Μητσοτάκης δεν την καρφώνει.
1: Για να δούμε.
2: Ο κύριος Τσίπρας λέει ότι θα πάμε σε δεύτερες εκλογές και μπορεί να είμαι δεύτερος. Άρα έχει, λοιπόν, το Πασόκ λέει θα είμαι πρώτος. Θα είμαι πρώτο στην πρώτη κάλπη και θέλω να είμαι και αυτοδύναμος. Ναι, και εγώ θέλω να καρφώνω στο μπάσκετ ανάποδα όπως ο Τζόρνταν. Αλλά και 20 χρονών που ήμουν, απήχα πολύ από το να ικανοποιήσω αυτήν την προσδοκία μου.
0: Σίγουρα δεν καρφώνει ο Ανδρουλάκης. Έχει πάθει και χιαστό ο άνθρωπος.
1: Πάθει και χιαστό. Βέβαια τον ανέβασε τον πήχη γιατί είπε και ανάποδα κιόλα. Εντάξει, ανάποδα.
0: Ναι. Σαν λέει καρφώνω κανονικά, το ανάποδο δυσκολεύομαι.
1: Δηλαδή έτσι συνέκρινε τις προσδοκίες του Τσίπρα και του Ανδρουλάκη. Όχι απλώς να καρφώσουν, να βγουν πρώτοι. Είναι σαν να θέλουν να καρφώσουν ανάποδα.
0: Κοίτα, άμα δούμε όλες τις δημοσκοπήσεις που δημοσιεύτηκαν την εβδομάδα που μας πέρασε, δεν απέχει από την πραγματικότητα.
1: Ναι, η Νέα Δημοκρατία έχει το 3 μπροστά, οι άλλοι ακολουθούν με το 1 μπροστά.
0: Δηλαδή, αν η Νέα Δημοκρατία λέμε είναι δύσκολη αυτοδυναμία, ρε παιδί μου. Θέλει 6 μονάδες. Οι άλλοι για να περάσουν τη Νέα Δημοκρατία θέλουν πάνω από 15.
1: Και εγώ καταλαβαίνω, Γιάννη, ότι της Νέας Δημοκρατίας δεν της φτάνει το 3 μπροστά, δεν της φτάνει το άνοιγμα στο κέντρο, κάνει άνοιγμα στην αριστερά.
0: Μην μου λες τέτοια.
1: Για ακού.
3: Ο μόνος δρόμος είναι αντίσταση και πάλι. Εμπρός, λαέ, μη στήριστος και πάλι.
4: Εσύ αυτό είναι.
0: Ελάτε εδώ να φωνάξουμε το σύνθημα. Άντωνης Γεωργιάδης.
1: Πάει
0: στο
1: να
0: Βόλο.
1: Πάει ψήφος από το περισσό, από το κουκουέ. Τι πάει να κάνει.
0: Εντάσσεται στην εργατική πάλι.
1: Ήταν εκεί λοιπόν ή σε νοσοκομείο, είναι αυτό απ' έξω.
0: Εντάξει, κάθε νοσοκομείο πάει να εγκαινιάσει ή να παίξω 20-30 νοματέα και φωνάζουν
1: σε θύματα. Και πλέον πάει και τραγουδάει μαζί τους.
0: Δεν ξέρω να σου πω κάτι. Άμα σε όποιο νοσοκομείο πας να εγκαινιάσεις καινούργιες πτέρυγες, ανακαινήσεις, μηχανήματα, όταν τα λένε και έχει 30 νοματέα, κάποια στιγμή το παίρνει στην πλάκα.
1: Είδε και τον Μπέο μετά το δήμαρχο.
0: Αγκαλιές φιλιά.
1: Αγκαλιές φιλιά. Εντάξει, ανοιγματάκια είναι αυτά, να δούμε αν θα πιάσει. Δεν είμαι πολύ αισιόδοξο.
0: Μάζευε και α είναι ρόγες, Αντώνη.
1: Πώς θα μειώσει το ποσοστό του κουτσούμπα για να. Μήπως έχουμε απάντηση κουτσούμπα σήμερα.
0: Ναι, σωστό.
1: Κάτι θα πει. Κάτι έξυπνο.
0: Να φωνάξει όμως κάτι για τον Πρισσό, δεν το βλέπω πιθανό.
1: Θα του πει αυτή είστε. Αυτό που είπε χθες.
0: Εντάξει, τετριμένο όμως, πάει να βρει και καινούριο.
1: Την Άννα Διαμαντοπούλου, πώς την είδες χθες στα παραπολιτικά, έκανε μια δήλωση για τον καυγά Φλωρίδη Δοδονή.
0: Ξέρεις τι, όταν υπάρχουν εμφύλοι, πρέπει να παίρνεις αποστάσεις και από τις δύο πλευρές.
1: Και να κρατάς ισορροπίες.
0: Και να κρατάς ισορροπίες.
1: Αυτό έκανε, έτσι.
5: Όταν υπάρχει μια συγκρούση στη Βουλή, δεν φταίει ποτέ μόνο ένα. Όταν υπάρχει μια συγκρούση, δίνονται αφορμές. Και οι αφορμές δεν είναι πάντοτε στιγμιές, μπορεί να έχουν και διάρκεια.
0: Εντάξει, δεν φταίει μόνο ο Δοδονής που φώνασε, τον προκάλεσε και ο Φλωρίδης.
1: Δεν ξέρω πώς θα το πάρει αυτό ο Δοδονής. Εντάξει, συμπορεύτηκε πολλά χρόνια με τον Φλωρίδη, κυρία Διαμαντοπούλου, αλλά δεν ξέρω πώς θα το πάρει αυτό ο Δοδονής.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι. Κάποια στιγμή και ο κύριος Δοδονής έλεγε καλά λόγια για τον κύριο Μητσοτάκη. Δηλαδή, μήπως Είναι διπλός εμφύλιος αυτός Φλωρίδωνη.
1: Εντάξει, έχουν ενδιαφέρον αυτοί οι εμφύλοι και βλέπουμε τώρα ότι γίνεται χαμός γενικά στην κεντροαριστερά και με τις μεταγραφές.
0: Και όσο πάμε σε εκλογές, καταλαβαίνω και το εξής και βλέπω και ένα φόβο στην κυβέρνηση γι' αυτό. Ότι ο μεγάλος ανταγωνισμός για το Σταυρό και την ψήφο θα δημιουργήσει πολλές κόντρες και μεταξύ υποψηφίων βουλευτών που θα βγάλουν στην επιφάνεια προβλήματα και θα δημιουργήσει και έναν διαγωνισμό δηλώσεων. Και βεβαίως θα δημιουργήσει έναν διαγωνισμό δηλώσεων. Ποιος θα πει την πιο εφάνταστη δήλωση, που αυτό που μπορεί να δημιουργήσει. Και αυτό μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα και στην κυβέρνηση και στην εικόνα της.
1: Ναι. Απλώς τώρα, επειδή μαζεύονται πάρα πολύ Πασόκ μέσα στα κόμματα, υπάρχει μια σύγχυση. Τσακώνονται μεταξύ τους πρώην, νυν πρώην και κάπου εκεί δεν βγαίνει άκρη. Ποιο να υποστηρίξεις, με ποιο να πας, ποιο να αφήσεις. Δύσκολο πράγμα. Το θέμα είναι ότι υπάρχει αισιοδοξία από τους πολιτικούς αρχηγούς, Γιάννη μου.
0: Πάντα πρέπει να είσαι πολιτικός αρχηγός, δεν χωρίς αισιοδοξία που πας. Θα το κλείσει το μαγαζί.
4: Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι οι δημοκράτες θα μπουν στη Βουλή και με εξωτερικές ποσοστό. Για όσους θέλουν μια ορθολογική, μεταρρυθμιστική, κεντρώα και τολμηρή, αδέσμευτη πολιτική, αυτό είναι οι δημοκράτες.
0: Για όσους ξεχάσατε τη φωνή του, είναι ο Στεφανός Κασελάκης.
1: Κανείς δεν ξέχασε τη φωνή του, γιατί μου πίστεψε. Κανείς δεν ξέχασε τη φωνή του. Μάλλον δεν ξέρω, μήπως πιστεύει.
0: Καλάκη, τι να κάνει. Έχουμε δει καμία σύνδεση.
1: Πολύ καλό
0: το που το βγάζει βόλτα.
1: Πολύ γλυκό. Μήπως έχει κάποια πληροφορία ότι θα αλλάξει ο εκλογικός νόμος.
0: Και θα μπαίνεις με 1%.
1: Δεν ξέρω, γιατί δεν αποτυπώνεται, δεν τον είδα κάπου τον κύριο Κασελάκη στις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Νομίζω είναι εκεί στο 1% περίπου.
0: Όλα αυτά που είναι εκεί στο 1% που τα έχει συγκεντρώσει η Πάλς, αν δεν κάνω λάθος.
1: Πάλς, ναι.
0: Νέα Αριστερά, Κασελάκης, τι άλλο έχει εκεί.
1: Νίκη.
0: Όλοι αυτοί μαζί να συνασπιστούν μπορεί και να μην μπουν στη Βουλή.
1: Ναι.
0: Να προσθεθούν τα ποσοστά τους γιατί δεν έχουν σχέση μεταξύ τους.
1: Δεν τους βλέπω να συνασπίζονται. Πάντως εντάξει, παραμένει αισιόδοξο ο κύριος Κασελάκης, κάνει εμφανίσεις, βγαίνει. Δεν του έχουν βγει ως τώρα οι δημοκράτες και αυτή η στροφή προς το κέντρο. Εγώ ξεπλάγει, νόμιζα ότι είναι αριστερός. Αλλά κοίτα να δεις τι συμβαίνει στη ζωή.
0: Δεν το φανταζόταν κανένας για τον κύριο Κασελάκη ότι δεν είναι αριστερός όταν τον πρωτογνωρίσαμε, Αντώνη.
1: Λοιπόν, και παίξαμε χτες ένα απόσπασμα της Βάσκης Αναστασίου, χτες ή προχθές, δεν θυμάμαι.
0: Χθες.
1: Που έλεγε ότι ΣΥΡΙΖΑ, συνεργασία.
0: Γιατί όχι, παιδί μου.
1: Μπορεί να τα βάλει κάτω, σου λέει 12% από το Πασόκ. 1,5% ΣΥΡΙΖΑ, 13,5%. Πετάμε.
0: Πιάσαμε 13 που λέγαμε παλιά στον προπό.
6: Εμείς με χαρά ακούσαμε το μήνυμα της κυρίας Αναστασίου και εύχομαι αυτό να το εμπεδώσει και η ηγεσία του Πασόκ. Τι τιμάει, γιατί τι είδε. Είδε ότι εμείς είμαστε ένα κόμμα το οποίο θέλει να έχει επικοδομητικό ρόλο σε μια προοδευτική συγκυβέρνηση. Ούτε παρακαλάμε κανέναν, ούτε αποφεύγουμε κανέναν.
0: Γιώργος Παναγιωτόπουλος, εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ. Σου λέει στο 1,5 είμαστε. Γιατί όχι, ναι, πάμε.
1: Πρόσεξε τώρα πώς έχουν μπερδευτεί τα πράγματα. Γιώργος Παναγιωτόπουλος, ΣΥΡΙΖΑ, εκπρόσωπος τύπου, πρόσωπο του περιβάλλοντος του Παύλου Πολάκη. Που έρχεται και λέει, ναι, το ακούω να πάμε για το Πασόκ. Με το Πασόκ. Που Πολάκης τι λέει γι' αυτό.
0: Δεν τον ρώτησε.
1: Δεν τον ρώτησε, λες.
0: Δεν τον ρώτησε, πιστεύω.
1: Το Πασόκ το ρώτησε. Αν θέλει τον Πολάκη.
0: Συγγνώμη, το Πασόκ το εξέφρασε η κυρία Αναστασίου. Είπε η κυρία Αναστασίου, εξαιρεί τον Πολάκη.
1: Πιστεύεις ότι είναι αυτή η γραμμή του Πασόκ, δηλαδή.
0: Όχι, εγώ λέω ότι είπε η κυρία Αναστασίου. Δεν λέω ότι λέει ποια είναι η γραμμή του Πασόκ.
1: Όχι, μου είπε ότι το εξέφρασε η Αναστασίου του Πασόκ.
0: Δεν βγαίνει εκπροσωπώντας τον Πασόκ στα κανάλια.
1: Εντάξει, ναι, βγαίνει σαν Πασόκ.
0: Σαν Πασόκ δεν
1: βγαίνει. Νομίζω ότι είναι απολύτως η γραμμή του Πασόκ αυτή, τέλος πάντων.
0: Ας προσέχουν όλοι τις γραμμές τους. Γιατί δεν είναι γραμμή της κυβέρνησης το ένα. Και το είπε ο άλλος γιατί δεν το εννοούσε έτσι. Δεν είναι γραμμή του Πασόκ το αυτό που είπανε και τσακωθήκαν οι άλλοι μεταξύ τους. Οκ, ας βρουν τις γραμμές τους. Να κάνουμε εμείς.
1: Εγώ, Γιάννη, το μόνο που έχω να πω σε αυτό το σημείο και το είπαμε και χτες, βλέποντας και κάνοντας. Ας μην βιαζόμαστε.
0: Βλέποντας και κάνοντας, γιατί είναι μακρά η προεκλογική περίοδος, Αντώνη.

0: Βλέποντας και κάνοντας, βλέποντας και ψάχνοντας. Γιατί διάβασα το κομμάτι του Καθημερινή που λέει αναζητούν ακόμα τα 2 εκατομμύρια ψηφοφόρους. Τόσο είναι η μείωση από το 2004 που τα υπολόγισες, εκλογές και τη Νέα Δημοκρατία, με τις εκλογές του 2023.
1: Ναι, εντάξει, βάζεις μέσα και το δημογραφικό, βάζεις λίγο και το γεγονός ότι υπάρχει μια αλλαγή στους εκλογικούς καταλόγους. Είναι 2,2 εκατομμύρια νομίζω, αλλά είναι μια μεγάλη διαφορά και δείχνει πώς υπήρξε αυτή η καμπή με τα μνημόνια και την οικονομική κρίση όπου ο κόσμος σταμάτησε να πηγαίνει στις κάλπες. Έτσι.
0: Έτσι και έτσι ο πρώτος κερδίζει με λιγότερους ψηφοφόρους.
1: Ναι.
0: Έτσι διευκολύνεται ο πρώτος όσο μεγαλώνει η αποχή. Ευνοείται. Βέβαια τώρα με τόσα κόμματα πλέον εξαρτάται και ποιοι θα πάνε να ψηφίσουν.
1: Αυτό είναι το βασικό και αυτό είναι ο παράγοντας, ο άγνωστος χ για τις επόμενες εκλογές. Έχει ενδιαφέρον επίσης ένα στοιχείο που είδα, πόσο μεταβάλλεται η ψήφος όταν έχουμε εκλογές πριν το 18μήνο. Γιατί το 2015 που έγιναν οι δεύτερες εκλογές του Σεπτέμβριο, σε σχέση με τον Ιανουάριο, που δεν υπάρχει σταυρός και δεν υπάρχει ενδιαφέρον του κόσμου για συγκεκριμένο υποψήφιο, πήγαν περίπου 750.000 λιγότεροι να ψηφίσουν. Και το ίδιο έγινε το 23, περίπου 800.000 λιγότερο.
0: Ναι, γιατί όλα τα κόμματα και είναι η τακτική της Νέας Δημοκρατίας αυτό, που αν μη τι άλλο ξέρει να κάνει εκλογές. Γιατί φουσκώνει τα ψηφοδέλτια, όπως λέγαμε τον κύριο Φλωρίδη στην Αλφα Θεσσαλονίκη, και του λέει και εγώ να είμαι στο 30. Λέω τυχαία το νούμερο. Από το τρέξιμο που θα ρίξουν οι βουλευτές μεταξύ τους για το ποιος θα βγει σε μια περιφέρεια, μπορεί και να πάω στο 31.
1: Απλώς επειδή τα κόμματα της αντιπολίτευσης που ελπίζουν και ο Τσίπρας στη δεύτερη κάλπη. Αυτό που ήθελα να τονίσω μέσα ήταν άλλος ένας αστάθμητος παράγοντας, το γεγονός ότι πολλοί δεν θα σηκωθούν από τον καναπέ τους να πάνε να ξαναψηφίσουν μετά.
0: Ειδικά αν θεωρούν ότι έχει εξασφαλίσει την εκλογή του αυτός που έχουν ψηφίσει.
1: Βέβαια.
0: Επίσης, εγώ βρήκα πολύ ενδιαφέρον το στοιχείο της Opinion Poll που έκανε κατανομή ενδρών.
1: Ναι. Αν και χωρίς το Σαμαρά μέσα, ξέρεις, είναι λίγο.
0: Okay, ναι. Με αυτά που έχουμε.
1: Ναι, με αυτά που έχουμε, ναι, και εγώ το διαβάζω και έχει πολύ ενδιαφέρον.
0: Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία με 31% θα παίρνει 126 έδρες.
1: Ναι.
0: Η Ελλάδα του κυρίου Τσίπρα 49, το Πασόκ θα έπαιρνε 28. Mm-hmm. Και από εκεί και με κάτω είναι η Ελληνική Λύση με 24, το Κοκκοέ 21 και ούτω καθεξής. Κατεβαίνουν οι έδρες. Τι προκύπτει από αυτό που διαβάζω εγώ? Δύο πράγματα. Πρώτον, ότι η Νέα Δημοκρατία, αν εξαιρέσουμε ότι δεν υπάρχει πιθανότητα συνεργασίας με τον κύριο Τσίπρα, το μόνο κόμμα με το οποίο θα μπορούσε να σχηματίσει κυβέρνηση συνεργασίας είναι το Πασόκ. Πηγαίνουν 156 έδρες.
1: Έχει αποφάσει συνεδρίου, δεν γίνεται.
0: Ναι, ναι, εγώ σου λέω τα νούμερα τώρα. Ας τις αποφάσεις. Με τον κύριο
1: Βαρκάκη. Όχι, θέλω να σου θυμίσω, αυτό έχει αποφάσει συνεδρίου.
0: Εντάξει, και εγώ θα σου πω το άλλο. Κύριο Μητσοτάκης χθες απέκλεισε κάθε συνεργασία με Βελόπουλο Λατινοπούλου.
1: Ναι, ναι.
0: Ακόμη και να ήθελε, με αυτά τα ποσοστά, ακόμη και να ήθελε, δεν μπορούσε με τον κύριο Βελόπουλο, έφτανε 150, δεν έκανε 151 για να έχει την απόλυτη πλειοψηφία. Που για μένα δείχνει και κάτι άλλο. Ότι με τη Νέα Δημοκρατία να είναι και στο 30-31, εγώ σου λέω και 32%. Όποιο κόμμα πάρει κάτω από 8% δεν μπορεί να παίξει κανένα ρυθμιστικό ρόλο στο σχηματισμό κυβέρνησης. Δεν μπορεί να αποτελέσει από μόνο του εταίρο του πρώτου κόμματος που με βάση τις δημοσκοπήσεις Νέα Δημοκρατία προκειμένου να σχηματιστεί η κυβέρνηση συνεργασίας. Και εκεί κολλάει και το κόμμα Σαμαρά.
1: Γιατί
0: αν επιβεβαιωθεί αυτό που μετράνε οι δημοσκόποι, ακόμα και αν δεν έχει ανακοινωθεί το κόμμα, μπορεί να αλλάξει κάποια πράγματα. Ότι είναι στο 6, στο καλό σενάριο στο 7%. Δεν μπορεί ο κ. Σαμαράς να αποτελέσει εταίρο της Νέας Δημοκρατίας, γιατί δεν τους βγαίνουν τα κουκιά. Θα χρειαστούν και τρίτο.
1: Ναι.
0: Άρα ούτε αυτός μπορεί να παίξει το ρόλο που πιθανόν να ήθελε, συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία και χωρίς τον Μητσοτάκη πρωθυπουργό.
1: Εγώ ξέρω τι βλέπω, Γιάννη, με όλα αυτά που περιγράφεις τώρα. Ότι τρέμω, παίζει το καλοκαίρι μας του χρόνου.
2: Ναι, έλα Κωστή, τι κάνεις, πήρα να σου. Μα τι ακούγεται έτσι, σε αεροπλάνο είσαι?
3: Όχι, όχι, έλα ακούς, απλά έχουμε το κλιματιστικό αναμένο.
4: Απολαύστε τη δροσιά αθόρυβα με το νέο κλιματιστικό Daikin. Με 90 χρόνια εμπειρία στο κλιματισμό, η Daikin σας εξασφαλίζει απόδοση, οικονομία και εκπληκτική ησυχία.
5: Κλιματισμός, θέρμανση, υδραυλικά, διαχείριση ενέργειας, υδροθερμική πρέβεζας. Κώστας Χιόντης και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Daikin για τον νομό Πρέβεζας. Πάροδος Λεωφόρου Ιωαννίνων Κοριτσάς 4. Τηλέφωνο 26820 22655.
6: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιδειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός, 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
7: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, λες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο Κάτσενος Κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
8: Κάτσενος Κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενος Κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-23500.
7: Κάτσενος Κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
9: Οι ειδήσεις που απασχολούν την Πρέβεζα. Τα θέματα που συζητούν οι πολίτες. Πολιτικές εξελίξεις. Τοπική αυτοδιοίκηση. Κοινωνία. Πολιτισμός. Συνεντεύξεις των προσώπων που διαμορφώνουν την επικαιρότητα. Πρέβεζα Report. Με ειδήσεις, σχολιασμό και αναλύσεις. Πρέβεζα Report. Με τον Μιχάλη Μίχο και την Αθηνά Παπά. Κάθε Τρίτη στις 9.30. Στο Ήπειρος στη Βιέννα. Όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα. Εκεί που γράφει. Φέτε η είδηση. Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης. Με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση. Περιπολίες. Ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820-25-380. Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα. Τηλέφωνο 26810-6161-3. Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Καρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-25788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας. Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο. Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 26 82 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός στους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε.
8: Στο σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 302027. Με σεβασμό και γνώση. Όταν η ποιότητα συναντά την εμπειρία, το αποτέλεσμα είναι εγγυημένο. Στο ενεργειακό κατάστημα Αλεξίου Όμικρον Έψιλον από το 1988 παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι, την επιχείρηση και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια. Πλακάκια και είδη γηινής, ηλεκτρικές και μικροσυσκευές, αντλίες θερμότητας, κλιματιστικά, ηλιακά συστήματα και λέβητες συμπύκνωσης. Μελέτη, εγκατάσταση και πλήρης τεχνική υποστήριξη από επαγγελματίες που εμπιστεύεστε. Αλεξίου Όμικρον Έψιλον, μέλος του δικτύου Διαθερμική. Καλέστε μας στο 26840 31102. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Πάργας και στο alexiouparga.gr.
10: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
11: Αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο.
0: Σελίδα 3 της Καθημερινής δημοσιεύονται τα αποτελέσματα του Αμερικανικού Ερευνητικού Κέντρου Pew Research Center σε 37 χώρες για την τεχνητή νοημοσύνη, πώς το βλέπουν οι πολίτες, και υπάρχει ένα συμπέρασμα που διατρέχει οριζόντια τις χώρες, που είναι ο φόβος για την αύξηση ανεργίας λόγω της τεχνητής νοημοσύνης.
1: Έβλεπα χθες ένα βιντεάκι, Γιάννη, θα μου πεις τώρα, και αυτό που σου λέω δεν είναι κάτι καινούριο, που ήταν κάποιος, μιλούσε με το μηχάνημα και του έβγαζε δύο σελίδες. Τις βλέπει στην κάμερα το μηχάνημα και άρχισε σε δύο δευτερόλεπτα να του λέει τι περιέχουν αυτές οι δύο σελίδες ακριβώς.
0: Νομίζω δεν έχουμε ιδέα για τις δυνατότητες που έχει τεχνητή νοημοσύνη. Στην Ελλάδα, ο φόβος για την αντίκτυπο της τεχνητής νοημοσύνης σε 20 χρόνια από τώρα αρνητικός, λέει το 68%. Και είχαμε κανονίσει σήμερα να συζητήσουμε το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης με τον κύριο Θοδωρή Σκυλακάκη, ο οποίος μάλιστα έχει γράψει και το βιβλίο AI, εκτόπιση της εργασίας, και είναι από τους λίγους πολιτικούς που ασχολούνται εκτενώς με το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης και με συχνές αναρτήσεις και με συχνές τοποθετήσεις. Καλημέρα, κύριε Σκυλακάκη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
12: Καλημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Καταρχάς, είναι λίγο έτσι όπως βαδίζει η κοινωνία μας να λέμε ότι είστε ένας από τους λίγους Έλληνες πολιτικούς που ασχολούνται με ένα θέμα που στην ουσία αρχίζει ήδη να καθορίζει τη ζωή μας.
12: Ναι, αυτό είναι ένα παράδοξο, αλλά δεν μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό. Θα ασχολούμαι εγώ και να ερεθίζω και τους υπόλοιπους συναδέλφους στη Βουλή και το πολιτικό σύστημα και στην κυβέρνηση, θέτοντας θέματα, καταρχάς τα θέματα τα μεγάλα τα οικονομικά, αλλά δεν είναι μόνο τα οικονομικά. Είναι τεράστια σημασία η αξιοποίηση των εργαλείων στην λειτουργία του κράτους, γιατί αυτά τα εργαλεία είναι ανίσχυρα, ικανά και για το καλύτερο και για το χειρότερο.
0: Ας ξεκινήσουμε από το θέμα της εργασίας, επειδή είναι και ο τίτλος του βιβλίου σας «Η εκτόπιση της εργασίας». Η τεχνητή νοημοσύνη θα εκτοπίσει την εργασία και αυτό θα είναι ένα δεινό για τους εργαζόμενους.
12: Κοιτάξτε, η τεχνητή νοημοσύνη πρέπει να την δείτε στο θέμα της εργασίας σε συνδυασμό με τη ρομποτική και την αυτοματοποίηση. Δεν είναι μία τεχνολογία, ένα μεγάλο πακέτο τεχνολογιών. Ήδη έχουμε τελειωμένα τέτοια παραδείγματα στην αυτόνομη οδήγηση, η οποία θα έρθει και θα πιέσει, κατά τη γνώμη μου, θα αλλάξει τελείως την πραγματικότητα την επαγγελματική οδήγηση, διότι αυτά τα συστήματα αποδεικνύεται ότι είναι πολύ ασφαλέστερα από τον άνθρωπο και προϊόντος του χρόνου θα γίνουν πολύ πολύ φθηνότερα.
1: Τα βλέπουμε αυτά στο εξωτερικό, άλλωστε έχει αναπτυχθεί σε αρκετές χώρες.
12: Ναι, το λέω γιατί αυτό είναι το πρώτο πραγματικό παραδείγμα, επειδή ξέρετε πάντως μια τεχνολογία λέει ναι δεν θα γίνει κτλ. Εδώ τώρα έχουμε το πρώτο πραγματικό παράδειγμα όπου υποκαθιστά εργασία. Την εργασία αυτών που οδηγούν ταξί στο Σαν Φρανσίσκο. Η επόμενη φάση είναι η υποκατάσταση της εργασίας όχι μέσα από την αντικατάσταση των ανθρώπων από τους τεχνητούς αυτούς εγκεφάλους, αλλά μέσα από την αύξηση παραγωγικότητας των ανθρώπων σε τομείς που η ελαστικότητα της ζήτησης είναι χαμηλή. Αυτό είναι μια οικονομική ενέργεια, θα σας την πω απλά και πρακτικά. Φορολογική δήλωση πόσες φορές κάνετε το χρόνο?
0: Μία φορά.
12: Αν η επεξεργασία μιας φορολογικής δήλωσης από έναν λογιστή γίνεται 5 φορές πιο γρήγορα από ότι με χρήση τεχνητής νοημοσύνης, από ότι χωρίς, τότε δεν θα πέσει το κόστος για την επεξεργασία των φορολογικών δηλώσεων? Προφανώς. Αν είναι όμως δεδομένη η ποσότητα των φορολογικών δηλώσεων, όπως είναι δεδομένα τα διαζύγια, όπως είναι ανελαστική ζήτηση σε πάρα πολλές δραστηριότητες γνωστικές που έχουν σχέση με τη γνώση, τότε θα ξεσπάσει ένας πόλεμος τιμών αργά ή γρήγορα λόγω της αύξησης παραγωγικότητας και θα δούμε καταστροφή εισοδημάτων για ανθρώπινου κεφαλαίου σε αυτού του είδους τα επαγγέλματα, χωρίς ακόμη να αρχίσει η υποκατάσταση. Όχι ότι δεν θα υπάρχει και υποκατάσταση, θα γίνεται παράλληλα υποκατάσταση, αλλά εδώ μιλάμε μόνο για την άξιση ανθρώπινη παραγωγικότητα.
0: Διάβασα όμως και κάτι άλλο που έχει σχέση με την εργασία. Ένας εργαζόμενος ο οποίος έχει ένα ταλέντο, μια εμπειρία, και ας μείνουμε στην εμπειρία, χρόνων σε μια εργασία, είναι αποδοτικός, είναι καλός, εμφανίζεται ένας νέος, ο οποίος δεν έχει αυτή την εμπειρία, δεν έχει ίσως και τις ίδιες γνώσεις πάνω στο αντικείμενο, αλλά χρησιμοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη, ασκεί την εργασία με την ίδια αποδοτικότητα, ίσως και καλύτερη. Και πόσο μπορεί να επηρεάσει και τις εργασιακές σχέσεις μεταξύ στο ίδιο περιβάλλον και πόσο λιγότερη σημασία θα έχει στην αμοιβή πλέον η εμπειρία και η κατάρτιση.
12: Κοιτάξτε, αυτό είναι δίκοπο μαχαίρι. Μπορεί να έχει λιγότερη εμπειρία εκτός αν τον εργαζόμενο αυτόν που περιγράφεται τον αντικαταστήσει τελείως τεχνητή νοημοσύνη. Γιατί η τεχνητή νοημοσύνη θα ξεκινά αντικαθιστώντας μέσω της αυτοματοποίησης τις πιο απλές δραστηριότητες που χρειάζονται λιγότερη κρίση, λιγότερη πολυπλοκότητα. Εάν, παράδειγμα, η δουλειά σου είναι να κάνεις απλώς τον ταμεία, ήδη αυτό αντικαθίσταται. Συνεπώς θα υπάρχει μία, και το βλέπετε στο σούπερ μάρκετ, δεν λέω κάτι θεωρητικό, συνεπώς θα υπάρχει μία πίεση που θα έχει ταυτόχρονα την αυτοματοποίηση από κάτω, που θα σαρώνει τις δουλειές που είναι πιο απλές, και τη βελτίωση της παραγωγικότητας που θα δημιουργεί διάφορα τέτοια θέματα, θα υπάρχει μία τρίτη πίεση. Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο σε αυτή την υπόθεση είναι η μετατροπή της εργασίας σε κεφάλαιο. Προσέξτε να δείτε πώς γίνεται αυτό. Στην περίπτωση των αυτοκινήτων, η Τέσλα πήρε δισεκατομμύρια χιλιόμετρα εμπειρίας οδηγικής, καθώς όταν υπέγραφες ένα Τέσλα έλεγες ότι θα δώσεις όλο το υλικό της οδήγησης, τις κάμερες που βλέπαν ό,τι έκανες, θα το δώσεις πίσω στην Τέσλα, και το μετέτρεψε σε software αυτόνομης οδήγησης. Το ίδιο γίνεται σταδιακά, έγινε στη ΜΕΤΑ μια τέτοια απόπειρα για να καταγράφουν τι κάνανε οι εργαζόμενοι μπροστά στους υπολογιστές. Γίνεται σε ό,τι αφορά τη ρομποτική. Τα ρομπότ εκπαιδεύονται με τους ανθρώπους να φοράνε στολές που να... και να κάνουν τη δουλειά που κάνουν κανονικά, και όλη τους η συμπεριφορά περνάει στα βάρη του εγκεφάλου της τεχνητής νοημοσύνης, της συνάψης εγκεφάλου της τεχνητής νοημοσύνης. Συνεπώς, αυτή η μετατροπή της εργασίας σε κεφάλαιο, που είναι κάτι που θα συμβαίνει διαρκώς τα επόμενα χρόνια σε όλοι και περισσότερους τομείς, τι θα κάνει? Θα συμπυκνώνει όλη την ανθρώπινη γνώση την εργασιακή, που όταν τελειώνει όταν κάποιο φεύγει από τη δουλειά του ή συνταξιδοτείται, ή το λόγο αλλάζει δουλειά, αυτή η γνώση χάνεται. Αυτή θα τη συμπυκνώνει σε έναν εγκέφαλο που θα μαζεύει ατελείωτη τέτοια ανθρώπινη εμπειρία σε εγκεφάλους και σώματα, και θα μπορεί να την αναπαράγει με το καλημέρα σας. χωρίς καμία πρόσθετη εκπαίδευση. Αυτή θα είναι λοιπόν μια άλλη πηγή πίεσης της εργασίας, χωριστή από την αυτοματοποίηση και την αύξηση παραγωγικότητα.
1: Κύριε Σκυλιακάκη, επειδή αναφερθήκαμε στην αρχή και στα κακά τρομακτικά σενάρια που τα διαβάζει πολλές φορές ο κόσμος, ότι η τεχνητή υπερνοημοσύνη θα αναλύει τα επόμενα χρόνια σε βάθος την ανθρώπινη ψυχολογία, θα καταλαβαίνει τις αδυναμίες μας, θα μας χειραγωγεί και άρα θα μας παραπληροφορεί άμα θέλει. Αυτό πόσο μακριά είναι?
12: Κοιτάξτε, αυτό ανοίγει το τεράστιο θέμα που λέγεται alignment, δηλαδή όσο κοντά είναι η τεχνητή νοημοσύνη στους σκοπούς της ανθρωπότητας, και ένα δεύτερο θέμα παράλληλο που εγώ το αναδεικνύω στο βιβλίο μου, που λέγεται τεχνητή νοημοσύνη με συνείδηση. Η δική μου γνώμη είναι ότι το MEN alignment είναι μια τεράστια προσπάθεια που κάνουν όσοι αναπτύσσουν τα μοντέλα, όχι όμως με 100% επιτυχία, συνεπώς υπάρχει ανάγκη για ρύθμιση, και το κομμάτι της συνείδησης είναι κάτι που θα έπρεπε να αποτραπεί σε κάθε περίπτωση. Η ανθρωπότητα δεν είναι έτοιμη να φέρει στον κόσμο ένα καινούριο είδος μη βιολογικής ζωής με συνείδηση πιο έξυπνο από αυτήν.
1: Με νομοθεσία να μπορεί να αποτραπεί.
12: Κοιτάξτε, η νομοθεσία δεν γίνεται. Οι νόμοι δεν αλλάζουν τεχνολογίες. Αυτό που χρειάζεται είναι μια διεθνής συνθήκη, μια διεθνής συμφωνία που η ανθρωπότητα να συμφωνήσει ότι δεν είναι όριμη να φέρει τέτοιου είδους μηχανήματα, τέτοιου είδους ζωή μηχανική στο σύμπαν, για την ώρα τουλάχιστον, για το προβλεπτό μέλλον, και να φτιάξει ένα παράλληλο ερευνητικό πρόγραμμα δεκάδων δισεκατομμυρίων που να αποτρέψει αυτή την εξέλιξη. Γιατί, σκεφτείτε, να φέρνεις κάτι που έχει συνειδήσει, είναι πολύ πιο έξυπνο από σένα, έχει σώματα, τα εκατομμύρια δισεκατομμύρια ρομπότ ή τα δισεκατομμύρια υπολογιστές που είναι συνδεδεμένα στο διαδίκτυο, και είναι με το καθεστώς σκλάβου, γεννιέται ο σκλάβος γιατί είναι ιδιοκτήτης, έχουμε την ιδιοκτησία του. Αυτό δεν είναι πολύ έξυπνο σαν πράξη του ανθρώπινου είδους. Συνεπώς χρειαζόμαστε μια βαριά διεθνή συζήτηση. Η Ευρώπη μπορεί να έχει την πρωτοβουλία εδώ, γιατί δεν έχει ειδικά συμφέροντα. Είναι ο κούρς Αμερικής Κίνας που τρέχουν τα μοντέλα που είναι μπροστά, τα frontier models. Αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να αναπτύξουμε, πέραν αυτής της ας πούμε πρόβλεψης για να μην μας συμβούν τα χειρότερα, να αναπτύξουμε και πολιτικές για να αξιοποιήσουμε αυτή την τεχνολογία, η οποία θα φέρει απέραντο πλούτο σε ένα καινούργιο κοινωνικό συμβόλαιο. Γιατί αυτά που περιγράφεται και αυτά που σας περιγράφω οδηγούν σε μια τελείως διαφορετική κοινωνία, στην οποία η εργασία δεν μπορεί να είναι το βασικό εργαλείο για την οικονομική επιβίωση του ανθρώπου, γιατί σταδιακά θα περιορίζει η ανταγωνιστικότητα του ανθρώπου σε όλο και περισσότερες δραστηριότητες. Συνεπώς χρειάζεται να μοιραστεί το κεφάλαιο, και το λέει ένας φιλελεύθερος, ιδίως το καινούριο που δημιουργείται, πολύ πιο ισότιμα της κοινωνίας, αν πρόκειται να προχωρήσουμε σε αυτή την κοινωνία μεγάλου πλούτου και τεράστιο τεχνολογικό ανακαλύψεων που φέρνει η τεχνητή νοημοσύνη και αυτοματοποίηση.
1: Κύριε Σκυλακάκη, θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Είναι πολύ μεγάλη κουβέντα.
13: Μια συζήτηση που δεν κλείνει εύκολα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
12: Μόλις τώρα άνοιξε.
13: Καλή συνέχεια.
1: Γεια σας.
12: Καλημέρα.

μαζέψει ένα μήνυμα από μια πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

σου. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
1: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι,
2: την κουαλίτα.
3: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φοίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: Το κλίμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave, το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Εκτός αν Γιάννη, το κάνουμε να αλλάξει λόγω της ακριβής βενζίνης. Μία μέρα να έρχεσαι εσύ, μία μέρα να έρχομαι εγώ στην εκπομπή, ή να περνάς να με παίρνεις από άλλη Μονέα Σμήνη, ή τη μία μέρα να περνάω να σε παίρνω εγώ.
6: Ή αλλιώς με
5: να...
6: το τράμα τον.
5: Και να μαζεύουμε κι άλλους εδώ πέρα.
6: Ναι, λέει ο Νικόλαος εδώ. Ο Δημήτρης από τα Βρυλίσια. Δεν κυκλοφορεί κανείς, λέει, στην Αθήνα λόγω της αύξησης. Ήρθε στη δουλειά και ήταν Αύγουστος. Ειρωνικά προφανώς. Και ο Κολομιχάλης μας δουλεύει, νέκρα έχει έξω. Προφανώς κινείται ο κόσμος. Αλλά δεν σημαίνει, Δημήτρη, από τα Βρυλίσια, ότι πας στο βενζινάδικο και λες γέμισε το για πλάκα.
5: Όχι, όχι. Να μας πει και ο Νίκος Φιλιππίδης αν θα συμμετέχει σε αυτό το συνεργατικό που ετοιμάζουμε εδώ στο Sky. Νίκο, καλημέρα.
6: Καλημέρα, Νίκο.
7: Είμαι μέσα από τώρα. Καλημέρα, καλημέρα.
6: Γιατί για τη βενζίνη δεν ακούσαμε κάτι.
5: Ναι, θα ζεσταθούμε, αλλά δεν θα κινηθούμε, καταλαβαίνετε.
7: Η μεγαλύτερη έκπτωση είναι η μη χρήση, τέλος.
5: Βέβαια.
7: Υπάρχει μεγαλύτερη έκπτωση, 100%. 100% έκπτωση στο καύσιμο.
5: Μήπως είσαι του ποδηλάτου, εσύ δεν ξέρω. Εμείς δεν είμαστε.
7: Μπα. Με τίποτα. Το αυτοκίνητου είμαι και εγώ, όπως όλοι οι κάτοικοι της Αθήνας. Αλλά ενδεχομένως, όταν έχεις ενεργειακή κρίση με αυτό το βάθος που έχουμε αυτή τη στιγμή και με τη διάρκεια την άγνωστη και χωρίς να φαίνεται ότι ισχύει τίποτα από αυτά που θεωρούσαμε ότι θα οδηγούσαν στη λήξη της περιπέτειας που περνάμε αυτή τη στιγμή. Για παράδειγμα, πιστεύαμε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θα λυγίσει όταν θα ανέβει πολύ η τιμή στο γαλόνι, γιατί έχει εκλογές. Δεν ισχύει τίποτα από όλα αυτά. Δεν αλλάζει τίποτα, δεν προχωράμε.
6: Γιατί δεν έχουμε έναν κανονικό πρόεδρο των ΗΠΑ, δεν υπάρχει κανονικότητα.
5: Και μάλλον είναι και τσακωμένος με τη Μελάνια τώρα και δεν πάνε καλά τα πράγματα.
7: Αυτό ακριβώς. Άρα πρέπει να προετοιμαστούμε για κρίση διαρκείας. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Και στην κρίση διαρκείας, επειδή η ενεργειακή κρίση είχαμε περάσει δεκαετία του 70, υπήρχαν λύσεις οι οποίες οδηγούσαν και στη μείωση της κατανάλωσης. Η μείωση της κατανάλωσης είναι ένας παράγοντας που μπορεί να λειτουργήσει.
5: Πάντως ο Πρωθυπουργός, τον είδαμε, βιάστηκε χθες να τα ανακοινώσει. Έτσι δεν είναι τυχαίο αυτό.
7: Δεν θα αλλάξουν οι συνθήκες, πέρα από το γεγονός ότι αν δεν κάνω λάθος φεύγει την Αμερική, σωστά Γιάννη?
6: Ναι, φεύγει το Σάββατο.
7: Για αρκετές μέρες.
6: Το επόμενο Σαββατοκύριακο.
7: Ναι. Άρα νομίζω ότι δεν προβλέπεται να βελτιωθεί η κατάσταση μέσα στις επόμενες 10-15 μέρες. Το θέμα είναι αν η Ευρώπη έχει αποφασίσει να βοηθήσει, να συμβάλλει. Και αυτό θα το έχουμε μια πρώτη εικόνα σήμερα στο Eurogroup που διεξάγεται αυτή τη στιγμή. Είναι το άτυπο Eurogroup του Δουβλίνου. Υπάρχει η Ιρλανδική Προεδρία, προεδρεύει προφανώς ο Κυριάκος Κυρακάκης και μας εκπροσωπεί ο Θάνος Πετραλιάς, ο Υφυπουργός Οικονομικών. Περιμένουμε να δούμε αν αυτό το κλίμα που βγαίνει από τη Γερμανία από την προηγούμενη Τετάρτη, μετά τη συνάντηση Κυρακάκη-Μέρτς, αν θα αποτυπωθεί στη σύνοδο του Eurogroup σήμερα.
6: Ναι, γιατί χωρίς ευρωπαϊκή παρέμβαση είναι δύσκολο να συγκρατηθούν τα πράγματα. Γιατί εγώ θέλω να σε ρωτήσω το εξής, Νίκο, με βάση την εμπειρία του 22, ο κ. Μητσοτάκης είπε χθες αρκετά κάτω, σημαντικά κάτω από το 1,75. Μπορούμε να κάνουμε μια εκτίμηση πόσο σημαντικά κάτω θα είναι η τιμή διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης?
7: Εντάξει, παρακινδυνευμένο, γιατί δεν ξέρουμε σε ένα μήνα από τώρα πόσο θα είναι η τιμή του καυσίμου. Αυτή τη στιγμή η πρόβλεψη έχει δίκιο, κοντά στο 2 ευρώ θα έβγαινε το δίζελ θέρμανσης. Αν υπολογίσουμε ότι η προηγούμενη τελευταία επιδότηση το φθινόπωρο του 2022 ήταν 25 λεπτά μαζί με το ΦΠΑ 31, προσθέστε και τότε ήταν και μια επιδότηση των δηληστηρίων άλλα 7,5-8 λεπτά που είχε η Hellenic Energy και η Motor Oil. Ήμασταν κοντά στα 38-39 λεπτά περίπου του ευρώ, ήταν η έκπτωση η οποία είχε οδηγήσει τότε σε μια τιμή κοντά στο 1,40. νομίζω ότι αυτό επιδιώκει. Μια τιμή κοντά στο 50-60 εν τέλει ο Πρωθυπουργός. Και νομίζω μαζί με το επίδομα θέρμανσης, το οποίο θα έχει αυξημένα κονδύλια, να ανακουφιστεί όσο μπορεί να ανακουφιστεί. Χωρίς να σημαίνει ότι θέλει να αφηνθεί κανείς. Απλώς η θέρμανση, που είναι βασικό αγαθό, να είναι σε λίγο υπιότερα επίπεδα η αύξηση. Και από εκεί και πέρα, η αμόλυβδη φαίνεται ότι δεν υπάρχει δυνατότητα και δεν υπάρχει διάθεση παρέμβασης. Το ντίζελ αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο επίκεντρο, αλλά με την επιδότηση που ξέραμε, με την επιδότηση δηλαδή του κράτους και την επιδότηση των διελιστηρίων να φρίζουν μαζί 15 λεπτά του ευρώ επί της ουσίας, και μάλλον θα παραταθεί και για τους επόμενους μήνες.
6: Πάντως και στην κυβέρνηση πριν

0: υψηλότερες δαπάνες, δηλαδή να πάνε λίγο πιο πίσω τα σχέδια δημοσιονομικής προσαρμογής όσο έχουν πρόβλημα και αντίστοιχα της Ελλάδας να υπάρχει ποιότερα πρωτογενή πλεονάσματα. Νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να είναι ο στόχος, αλλιώς θα επικρατήσει ζούγκλα. Και πρέπει να σας πω για παράδειγμα, στα social media κυκλοφορεί από το πρωί η απόφαση Μελώνη να καταργήσει τα τέλη κυκλοφορίας για τα μικρά και τα μεσαία αυτοκίνητα στην Ιταλία. Το οποίο συζητιέται, το οποίο μάλιστα στην Ελλάδα συνήθως το παίρνουμε και το παραφράζουμε καθένας κατά το δοκούν. Η απόφαση αφορά μόνο τα τέλη κυκλοφορίας του 2027, είναι κάτι σαν τα επιδόματα που ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης στη ΔΕΘ, απλώς στόχευσε σε άλλο κοινό η Τζόρτζια Μελώνη. Αφορά όχι όλα τα αυτοκίνητα τελικά, αφορά μόνο τα μικρά και τα μεσαία και μόνο για τα τέλη κυκλοφορίας του 27 θα του στοιχήσει στον προϋπολογισμό τον Ιταλικό κοντά στα 2,5 δις. Αντίστοιχα βλέπουμε θα αρχίσουν να βγαίνουν και ήδη αρχίζουν να βγαίνουν και άλλα κράτη τα οποία αναζητούν τρόπους ανάλογα και με τις εκλογικές ανάγκες, γιατί πολιτικοί βρίσκονται παντού και τις δημοσιονομικές ανάγκες.
1: Και το πώς επηρεάζονται, φαίνεται και από την απόφαση του κ. Μητσοτάκη να βάλει στο τραπέζι το ειδικό φόρο κατανάλωση. Μέχρι τώρα μας έλεγε ο κ. Μητσοτάκης δεν υπάρχει λόγος να το πειράξουμε αυτό το φόρο, γιατί πληρώνουν και οι τουρίστες, πληρώνουν και οι πλούσιοι, αλλά η πίεση βλέπουμε ότι μεταβάλλει αυτές τις απόψεις.
2: Πάλι η Ευρώπη πρέπει να μάθει.
0: Τώρα υπάρχει συνειδητοποίηση της κρίσης και του μεγέθους της. Και πάλι θέτει ως απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα πρέπει να υπάρχει ευρωπαϊκή έγκριση. Δεν μπορούμε να κινηθούμε χωρίς ευρωπαϊκή έγκριση. Θα μας φύγει το κόστος δανεισμού, θα δούμε τα ομόλογα να ακολουθούν αυτά της Ιταλίας και της Γαλλίας που αυτή τη στιγμή εμείς βρισκόμαστε σε χαμηλότερο επίπεδο. Όλα αυτά, γιατί θα πει κάποιος και τι μας αφορούν όλα αυτά, όλα μας αφορούν, όλα αυτά καταλήγουν να γίνουν επιβάρυνση από τα δημόσια οικονομικά, δηλαδή τα χρήματα τα οποία πληρώνουν οι Έλληνες φορολογούμενοι. Όταν λείπουν, οι Έλληνες φορολογούμενοι πληρώνουν παραπάνω. Τώρα που έχουμε περισσότερα, υπάρχει τρόπος να μοιραστούν, αλλά εάν λείψουν, πάλι εμείς θα πρέπει να τα καλύψουμε. Και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ. Είμαστε η χώρα με τη μεγαλύτερο know-how, με τη μεγαλύτερη εμπειρία σε αυτό το τομέα. Δεν πρέπει να τη χάσουμε.
2: Πάντως και στη Μελώνη που αναφέρθηκες, Νίκο, για αυτές τις εκλογές πηγαίνουν, οπότε και αυτή κοιτάει το κοινό της σιγά-σιγά.
0: Μπορεί να γίνουν και πιο νωρίς. Για 9 μήνες είμαστε συνέχεια σε εκλογές, χωρίς να υπολογίζουμε κυβερνήσεις που πιθανόν να πέσουν και να μην αντέξουν.
2: Γαλλία, Ιταλία.
0: Και
2: συνεχίζεται. Νίκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε, Νίκο. Καλό Σαββατοκύριακο. Και πριν περάσουμε στο δελτίο ειδήσεων, να σας πούμε ότι τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telekom φέρνει στην Ελλάδα τη δύναμη του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telekom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπε στο telekom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telekom. Από εμάς, καλή σας μέρα.
2: Γεια σας, καλό Σαββατοκύριακο.
3: Όλη μέρα παίζαμε με τα χώματα. Σηκώναμε βουνά ολόκληρα από πέτρες, τούβλα, πλακάκια. Τα βάζαμε σε σωρό, αποφασίζαμε πού θα πάνε και τα στέλναμε στο καλό.
4: Για μας την ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ, το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
5: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
7: Διζυγλικινικό.
6: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
7: Natural Factors.
6: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησης από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
8: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
10: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
9: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
11: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες.

0: 15 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Dena Men εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Dena Men και νιώθω έτοιμος για όλα. Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Dena Men.
2: Γιατί με την Big Wing νιώθω μέσα στο παιχνίδι?
3: Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
4: Ο αγώνας αρχίζει.

0: παίξεις ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδας και ευεξίας. Παρέα εδώ στο ραδιόφωνο του Sky 100,3. Γιατί ζω καλύτερα όταν ζω καλά. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
2: Αυτό το Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Ακού την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
3: Η ώρα είναι 11.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 11, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην παραλιακή από το Νεοφάλιρο προς το λιμάνι του Πειραιά, στην κάθο της Αρδιτού και στις λεωφόρους Βασίλισσας Αμαλίας και Βασίλης Σοφίας προς την Βουλή. Σεισμική δόνηση 4,2 βαθμών καταγράφηκε στις 9.42 με επίκεντρο την περιοχή 5 χιλιόμετρα νότια-νοτιοανατολικά των Βασιλικών Ιστιαίας στην Εύβοια. Το εστιακό βάθος προσδιορίζεται περίπου στα 17 χιλιόμετρα. Μιλώντας στον Sky, ο πρόεδρος του ΑΣΠ, καθηγητής Ευθύμιος Λέκας, εξήγησε ότι ο σεισμός ήταν πολύ επιφανειακός και είχε μεγάλη ακτίνα δράσης. Όπως ανέφερε, έγινε αισθητός από τη Λάρισα και τις Ποράδες έως και την Αττική. Ο κ. Λέκας τόνισε ότι οι επιστήμονες παρακολουθούν το φαινόμενο και εκτίμησε πως δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να ανακοινωθεί το πακέτο ενισχύσεων για τα νοικοκυριά όσον αφορά στην ενέργεια. Εχθές ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε κυβερνητική παρέμβαση ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο, καθώς και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Ο κ. Μητσοτάκης, μιλώντας στο RT News, άφησε επίσης ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβαση στο περιθώριο κέρδους και, εφόσον απαιτηθεί, έκτακτης και προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Το ενεργειακό κόστος θα βρεθεί σήμερα και αύριο στο επίκεντρο των συζητήσεων του Eurogroup και του άτυπου ECOFIN στο Δουβλίνο. Και για το επόμενο δίμηνο, Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου, αναμένεται να συνεχιστεί η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών στα ράφια των σούπερ μάρκετ, τόνισε μιλώντας στον Sky η πρόεδρος Ανξέρετης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή, Δέσποινα Τσαγκάρη. Σε φάμε πληροφορίες, η επέκταση της πρωτοβουλίας αναμένεται να αφορούν τουλάχιστον 400 κωδικούς προϊόντων. Εξαρθρώθηκε η κλιματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας με διάφορα προσχήματα και τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης διέπραταν απάτες και διακεκριμένες κλοπές. Συλλήφθησαν 2 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, ενώ αναζητούνται 4. Τα 2 άτομα συλλήφθησαν στην περιοχή της Νέας Ιωνίας, τη στιγμή που μόλις είχαν αφαιρεθεί από οικία θύματος τη μαλφή αξίας 30.000 ευρώ. Τα μέλη της πείρας χρησιμοποιούσαν εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για την κλωνοποίηση της φωνής του εξυγενικού προσώπου του υποψήφιου θύματος, με σκοπό να πείσουν τα θύματα να ακολουθήσουν τις οδηγίες τους. Το παρανόμο περιουσιακό όφελος οργάνωσης ξεπερνά συνολικά το 1 εκατομμύριο ευρώ. Για ξέπλυμα βρωμικού χρήματος θα ελεγχθούν άμεσα από την ανεξάρτητη αρχή οι 2 κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σε περίπτωση που προκύψουν ενδείξεις ότι έχει διαπραχθεί το αδίκημα του ξεπλύματος βρωμικού χρήματος, τότε θα σταλεί το πόρισμα στην εισαγγελέα, ενώ θα δεσμευθούν και όλα τα περιουσιακά στοιχεία των εμπλεκομένων. 4χρονο κοριτσάκι εντοπίστηκε χθες το μεσημέρι από περαστικούς στη Θεσσαλονίκη να βρίσκεται μόνο του στο κέντρο της πόλης. Άμεσα ενημερώθηκε η αστυνομία. Συνελήφθη η 29χρονη μητέρα του μικρού κοριτσιού εις βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία. Σε τροχαίο ατύχημα με υλικές ζημιές ανεπλάκη τα ξημερώματα στις οικές Θεσσαλονίκης, 33χρονη οδηγός αυτοκινήτου. Διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε υπό την επίρρεια αλκοόλ. Συνελήφθη και εις βάρος της σχηματίστηκε η υπορβλεπόμενη δικογραφία. 13 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα τη δολοφονία του Παύλου Φίσα και στις 5.30 το απόγευμα προγραμματίζεται συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι και πορεία προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Θα εφαρμοστούν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Στη Θεσσαλονίκη, λόγω των κινητοποιήσεων κλειστή, θα μείνουν οι 4 σταθμοί του Μετρό, Βενιζέλου, Αγία Σοφίας, Σετριβάνη και Πανεπιστημίο. Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και 4 τραυματίστηκαν σε περιστατικό με πυροβολισμούς που σημειώθηκε σήμερα σε σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις Νότιες Φιλιππίνες. Σε αθλητική ενημέρωση για το 8ο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος 5.30 θα παίξουν Παρτιζάν ΠΑΟΚ και σε 9 και 4 Παναθηναϊκός στην αντιμετωπίση την Μπουργκ και οι 2 αναμετές θα μεταδοθούν από την τηλεόραση του Sky. Στο πρώτο ημιτελικό του για το Super Cup της Euroleague ο Ολυμπιακός κοντράρεται στις 5 με τη Φενέρμπαχτσε. Στο δεύτερο ημιτελικό στις 8 θα παίξουν Ρεάλ Μαδρίτης και Ντουμπάι. Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας στο σημείο αυτό με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική, σήμερα Παρασκευή, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4, μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 με 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα ηλιοφάνεια και θερμοκρασία έως 28 με 29 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια στη χώρα μας με λίγη συννεφιά το απόγευμα στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 5 και τοπικά στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 30 με 31 βαθμούς και στα νησιά έως 27 με 29, στο Ιόνιο τοπικά έως 30. Το Σαββατοκύριακο αλλά και τη Δευτέρα γενικά αίθριος καιρός. Απογευματινές μπόρες θα σημειωθούν το Σάββατο στα δυτικά βορειοδυτικά ορεινά, την Κυριακή και τη Δευτέρα κυρίως στα βόρεια βόρειο-ανατολικά ορεινά. Η βόρεια άνεμη μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο το Σάββατο και δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά την Κυριακή και τη Δευτέρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr.
2: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
3: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 25 βαθμοί Κελσίου.
2: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Μπαταρία νηπτήρα από 25 ευρώ.
4: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

Καλημέρα, καλημέρα αγαπητοί φίλοι και φίλες. Καλημέρα σε όλους και σε όλες. Είμαστε εδώ στον Prisma Radio 91.6 και στο ίδιο εργοθεατές. Στο μικρόφωνο είναι ο Χρήστος Τσούτσης και θα πάμε συντροφιά μαζί σας για μία ώρα και κάτι λιγότερο μέχρι τις 12-12 παρά 5.

0: της ιστορίας.
1: Έχει ενδιαφέρον το τελευταίο διάστημα. Διαβάζουμε και σε τοπικό περιφερειακό επίπεδο, αλλά τα βλέπουμε και σε κεντρικό πολιτικό επίπεδο. Διάφορους δημοσιολογούντες και πρώην στελέχη της λεγόμενης κεντροαριστεράς, τα οποία τονίζουν σε διάφορους τόνους και σε διάφορα σημεία το πώς πρέπει να κινηθούν τα κόμματα που αυτοπροσδιορίζονται στον χώρο αυτών. Βέβαια, αυτά τα άτομα δεν έχουν κάνει αυτοκριτική για το γεγονός ότι στρώσαν το χαλί και σε τοπικό και σε περιφερειακό και σε κεντρικό επίπεδο. Στο σημερινό κυβερνών κόμμα, τη Νέα Δημοκρατία δηλαδή, να ηγεμονεύσει.
2: Θα ξεχωρίσουμε απ' ίσο θέλμα πάντε.
1: Είναι ένα ζήτημα αυτό, αλλά βέβαια τώρα που καταραίει η Νέα Δημοκρατία δεν νομίζω ότι είναι και πολύ εύκολο να βγεις και να πεις ότι εγώ που προέρχομαι από τη λεγόμενη κεντροαριστερά ήμουν ένας εκ των οποίων στήριξα αυτό που βίωσε η κοινωνική πλειοψηφία σε τοπικό, περιφερειακό ή και κεντρικό, ξανατονίζω, επίπεδο. Καμιά φορά όμως πρέπει να αναλογίζονται τα άτομα αυτά ότι ο κόσμος έχει μνήμη. Και η μνήμη αυτήν δεν φεύγει, παραμένει στους πολίτες, στους ψηφοφόρους, στους ανθρώπους, οι οποίοι ακόμα περισσότερο έχουν αναφορά και σε αυτό το πολιτικό έτσι φάσμα. Λοιπόν, να πούμε την καλημέρα μας στους φίλους που μας ακούν στην Πρέβεζα, τη Λευκάδα, την Τελοκαρνανία, την Άρτα, στους φίλους που μας ακούν και διαδικτυακά μέσα από τις live πλατφόρμες όπως το liveradio24.gr. Σήμερα εμείς έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε έναν πολύ δικό μας άνθρωπο, έναν αγαπητό φίλο, ο λόγος για τον Τέλη Δημητρακόπουλο, μουσικό, νέο δημιουργό, ένα παιδί ο οποίος έχει και λαμπρό μέλλον στο χώρο της μουσικής. Έχει ήδη παρουσιάσει τις πρώτες του δουλειές και θα συζητήσουμε μαζί του για την πολύ όμορφη εκδήλωση, παύλα παρουσίαση που κάνει στη Λευκάδα την Κυριακή. Ο λόγος για το Memoria Internos, το οποίο στην Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου παρουσιάζεται στην γειτονική Λευκάδα. Η εκδήλωση είναι αφιερωμένη στον μεγάλο λευκαδίτη δημιουργό και μουσικό, τον Κυριάκο Σφέτσα. Έναν άνθρωπο που μας έχει δοθεί η δυνατότητα να συνομιλήσουμε μαζί του στο παρελθόν και νιώσαμε πολύ πλούσιοι που είχαμε αυτήν την δυνατότητα. Μια σπουδαία προσωπικότητα της μουσικής και πραγματικά νομίζω ότι ο Τέλης Δημητρακόπουλος επιλέγει να συνεργαστεί με ανθρώπους που γνώρισαν αυτόν τον σπουδαίο άνθρωπο και να παρουσιάσει τη δουλειά του υπό το πρίσμα αυτής της σημαντικής προσωπικότητας. Λοιπόν, θα μας δοθεί όμως η δυνατότητα να συνομιλήσουμε, ξαναλέω, σε πολύ λίγο εδώ live από το στούντιο του Prisma Radio 91.6 και στο ίδιο έργο θεατές με τον αγαπητό φίλο μουσικό και δημιουργό τον Τέλη Δημητρακόπουλο. Πάμε σε ένα σύντομο τραγουδάκι και σε κάποιες διαφημίσεις και επιστρέφουμε για την αναλυτική συζήτηση, η οποία έχει αρκετό ενδιαφέρον, πολύ μουσική και νομίζω ότι αξίζει να την ακούσετε. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.

0: εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
1: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Μπίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
2: Σούπερ στην ποικιλία, σούπερ στις προσφορές, σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
1: Yes! Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα, όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνία του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας, Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
3: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.
4: Γιώργο, τρως και ψεύδεσαι και τρως.
5: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
4: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
5: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβά ολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
2: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολί χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
6: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
2: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
7: Όταν αναζητάς την ποιότητα, βασίζεσαι στην εμπειρία. Όταν έχεις απαιτήσεις, αναζητάς το καλύτερο. Γιατί οι επιλογές σου θέλεις να αντανακλούν εσένα. Πλακάκια ήδη γηινής. Κτίσμα.
8: Κτίσμα.
7: Ιδέες και προτάσεις για χώρους που αντανακλούν το προσωπικό σας γούστο με μοντέρνα αισθητική και διαχρονική υπεροχή. Μοναδικές προσφορές και ειδικές τιμές για ξενοδόχους και με 6 άτοκες δόσεις. Πλακάκια ήδη γηινής. Κτίσμα.
8: Κτίσμα.
7: Πρώτο χιλιόμετρο λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-25390. Κτίσμα. Η επώνυμη επιλογή για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
2: www.ktismabathandroom.gr.
8: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Στα φανάρια δροσιάς στο κτίριο The Point.
9: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Πρέβεζας. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Πρέβεζας. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.
10: Υποδήματα STEP.
11: Μόδα.
10: Ποιότητα.
11: Επωνυμία.
10: Αξιοπιστία. Υποδήματα STEP.

0: Lacoste,
1: Gant,
0: Replay,
1: Τσακίρης Μαλάς,
0: US Polo,
1: Boss,
0: Cricket,
1: Νταμιάνι,
0: Skechers,
1: Versace,
0: Robinson
1: και πολλές άλλες.
0: Υποδήματα Step. Εξειδικευμένο κατάστημα σε ανατομικά υποδήματα με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος όπως Geox, το παπούτσι που αναπνέει,
1: Tamaris, Comfort Anti-Shock System,
0: Aerosola,
1: Piccadilly, Maxi Therapy,
0: Base Comfort,
1: Skechers Memory Foam.
0: Υποδήματα Step. Τεράστια ποικιλία για επίσημες εμφανίσεις και φυσικά για τους υποψήφιους νεόνυμφους.
1: Υπεύθυνος καταστήματος Σιδέριστο Μας.
0: Θα μας βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 65 στην Πρέβεζα
1: και Σκουφά 24 στην Άρτα
0: και στο stepbrandshoes.gr.
2: Κάθε άνθρωπος έχει το δικό του ρυθμό, τις δικές του ανάγκες και τα δικά του μικρά ή μεγάλα βήματα. Στο TheraPlay στακόμαστε δίπλα σε παιδιά, εφήβους, ενήλικες και τις οικογένειές τους με φροντίδα, συνέπεια και εξατομικευμένη προσέγγιση. Εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη ανηλίκων και ενηλίκων, συμβουλευτική γονέων και υπηρεσίες σύντησης. Κέντρο Ειδικών Θεραπείων TheraPlay. Υπεύθυνη κέντρου Χαρά Τζίμα. Χρήστου Κοντού 68 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6932 2759 16 και 26820 22 753. TheraPlay. Δίπλα σας σε κάθε βήμα που έχει σημασία.
3: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
4: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
5: More.com και στα ταμεία του θεάτρου.
6: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μοντρεάλ συνδεθείται εύκολα με 10.
7: Αγαπητοί φίλοι και φίλες, πάντα εδώ στον Prisma Radio 91.6 και στο ίδιο έργο θεατές. Στο μικρόφωνο είναι ο Χρήστος Τσούτσης. Την καλημέρα μας στους φίλους και ευχαριστούμε θερμά για τα μηνύματά τους. Και πάμε σε αυτό το σημείο σιγά σιγά να καλημερίσουμε τον σημερινό μας καλεσμένο. Όπως σας είχα πει και εισαγωγικά, μαζί μας σήμερα έχουμε τη χαρά να είναι και να βρίσκεται και στο στούντιο της εκπομπής ο Τέλης Δημητρακόπουλος, ένας δεν θα έλεγα νέος μουσικός, γιατί έχει καταπιαστεί με τα πνευστά και με την πλευρά της δημιουργίας, πέρα από τις live εμφανίσεις και τις σπουδές, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Οπότε νομίζω ότι θα τον καλημερίσω με την απλή αλλά ουσιαστική λέξη φίλος. Καλημέρα φίλε.
8: Καλημέρα φίλε, και χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ απέναντί σου σε αυτή τη συνθήκη, η οποία είναι σχετικά περίεργη. Και θα είναι πάντα περίεργη όταν βρισκόμαστε στο πλαίσιο συνεντευξιαζόμενου.
7: Γιατί συναντηθήκαμε σήμερα. Συναντηθήκαμε γιατί αυτό το πάρα πολύ ωραίο έργο, το οποίο υπογράφεις, Memoria Internos, κάνει ένα ταξίδι στη γειτονική Λευκάδα, όπου εκεί θα έχουν την τύχη οι φίλοι της Λευκάδας και όχι μόνο να το παρακολουθήσουν την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου. Και μάλιστα το παντρεύεται και πάρα πολύ ωραία Τέλη, από την άποψη ότι η εκδήλωση είναι αφιερωμένη σε ένα μεγάλο δημιουργό, σε ένα δημιουργό που έχει αν όχι ταυτιστεί με το νησί της Λευκάδας, έχει μια κοινή διαδρομή και μια κοινή ρίζα, και ήμασταν τυχεροί και στην Πρέβεζα, γιατί έζησε και ένα διάστημα και στην Πρέβεζα που τον είχαμε. Ο λόγος για τον μεγάλο μουσικό και δημιουργό, τον Σφέτσα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λοιπόν με αυτό. Βεβαίως. Με αυτή την εκδήλωση.
8: Βεβαίως. Μετά την πολύ επιτυχημένη, θα έλεγα, και δεν το λέω υπεροπτικά αυτό, επιτυχημένη όχι αναφορικά με εμένα ή με τους συνεργάτες με τους οποίους στήσαμε την πρώτη παρουσίαση εδώ στην Πρέβεζα, ήρθε μια πρόσκληση από τη Δημόσια Βιβλιοθήκη Λευκάδας, έναν χώρο ο οποίος έχει μεγάλη ιστορική δύναμη για την ευρύτερη περιοχή των Ιωνίων Ίσων και της Ηπείρου, και μπορώ να πω ότι είναι ένας από τους πιο οργανωμένους χώρους βιβλιοθήκης που εγώ έχω συναντήσει και ασχολούμαι αρκετά με το ζήτημα βιβλίου, σε αρχιακό υλικό, σε καταγραφές, σε ψηφιοποιήσεις, πολύ σημαντικό. Οπότε είναι πάρα πολύ μεγάλη χαρά μου, γιατί όντως την Κυριακή 20 Σεπτέμβρη παρουσιάζουμε το Memoria Internos, τη μνήμη ανάμεσά μας, το δικό μου πολυθεματικό έργο, σε μια μορφή τελετουργίας ακρόασης, ένα listening event δηλαδή, στο οποίο συνομιλώ εγώ μαζί με την Ελένη της Συνεσίου, φιλόλογο, πρώην καθηγήτριά μου και έναν άνθρωπο που αγαπώ και θαυμάζω πολύ, και με τον συνάδελφο Χάρη Οικονόμου, μουσικολόγο, κλασικό κιθαριστή και καθηγητή κιθάρας, ο οποίος έχει συνεργαστεί άμεσα με την Δημόσια Βιβλιοθήκη Λευκάδας και γνωρίζει πάρα πολύ καλά ειδικά το έργο του Σφέτσα μέσα από τις ψηφιοποιήσεις τις οποίες δίνει και σε επιστημονικούς και πανεπιστημιακούς φορείς με σκοπό την διάδοση, ας πούμε, του έργου του.
7: Είναι, αν όχι πρώτη, αν δεν κάνω λάθος, μία από τις πρώτες εκδηλώσεις που έχουν φέρνουν στο προσκήνιο και την φυσιογνωμία του Σφέτσα. Αυτό για σένα είναι ένα επιπλέον κίνητρο, ένα επιπλέον βάρος, μια όμορφη στιγμή? Πώς θα το περιέγραφες? Γιατί μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος πέρα από το κομμάτι το δημιουργικό και στο κομμάτι το οργανωτικό έχει δώσει πάρα πολλά πράγματα στην Λευκάδα, ειδικά για όσους γνωρίζουν. Πώς λειτουργεί επομένως? Λειτουργεί ως ένα επιπλέον κίνητρο?
8: Λειτουργεί ως ένα επιπλέον κίνητρο σίγουρα. Προσωπικά μιλώντας, λειτουργεί ως μια πάρα πολύ μεγάλη τιμή, γιατί είναι ένας από τους Έλληνες δημιουργούς που εγώ τον βάζω στο top 3 της ελληνικής γραφής του 20ου αιώνα. Και ανεξαρτήτως του τρόπου με τον οποίο γράφει, που συναντά τη σύγχρονη σύνθεση με τον αυτοσχεδιασμό, τα στοιχεία των ανατολικών και λαϊκών δημοτικών παραδόσεων, τα οποία είναι και ζητήματα με τα οποία καταπιάνομαι εγώ, μόνο και μόνο η επιλογή του να κάνει το τοπικό οικουμενικό δίνει τεράστια δυναμική, νομίζω, και σε όσους θεωρούμαστε κάπως απόγονοί του, δηλαδή τους νέους συνθέτες, όσο και τους ανθρώπους οι οποίοι ζούμε στην ευρύτερη περιοχή.
7: Είναι, νομίζω, και για τον, ίσως να κουράζω τώρα τους ακροατές, αλλά νομίζω ότι είναι και για τον ακροατή και για αυτόν που θα παρακολουθήσει αυτή την εκδήλωση ένα έξτρα κίνητρο. Ακριβώς. Ότι υπάρχει αναφορά στον μεγάλο αυτόν συνθέτη. Πού άλλο έχει ταξιδέψει η παρουσίαση της δουλειάς σου? Στην Πρέβεζα υπήρξε και εκδήλωση, υπήρξαν και εμφανίσεις το καλοκαίρι, και εγώ προσωπικά σε είδα και σε χάρηκα πάρα πολύ και στον αγαπημένο Αποσπερίτη. Αλλά θέλω να μας πεις αν έχει πάει η δουλειά κάπου αλλού, εκτός από τα στενά γεωγραφικά όρια του νομού και της πόλης της Πρέβεζας, και βέβαια, συγγνώμη, συμπληρωματικά, αν κανονίζεις και κάτι άλλο εκτός της Λευκάδας.
8: Ναι. Καταρχήν, είναι ένα έργο το οποίο δεν ξεκίνησε από τα στενά όρια της πόλης, του νομού ή της χώρας. Μόνο και μόνο η δισκογραφική εταιρεία η οποία έχει αναλάβει την παραγωγή και την προώθηση του δίσκου είναι η Phasma Music, μια δισκογραφική εταιρεία, ένα sub-label όπως λέμε, μια υπό εταιρεία της Naxos Classical, της μεγαλύτερης δισκογραφικής κλασικής και σύγχρονης κλασικής μουσικής αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Οπότε το έργο πρώτα εκδόθηκε στην κεντρική και βόρεια Ευρώπη, στον Καναδά και στην Ιαπωνία και μετά στην Ελλάδα. Mm-hmm. Σπάργανα του έργου, πριν την επίσημη εκδοσή του, έχουν παρουσιαστεί στο Βέλγιο, έχουν παρουσιαστεί επίσης στον Καναδά, στο ECM Music Festival του 2022, και κάπως, επειδή όλα αυτά τα έργα έχουν γραφτεί χρόνια πριν, όχι πάρα πολλά, αλλά δεν είναι μια γραμμική διαδικασία που ξεκίνησε όσο πάμε να βγάλουμε έναν δίσκο ή πάμε να κάνουμε μια συλλογή. Κατά κάποιο τρόπο, μέσα από μια αιμονική ενασχόλησή μου με τη μουσική δημιουργία και από πάρα πολλές διαφορετικές προσλαμβάνουσες και από διαφορετικά μέρη του κόσμου στα οποία έχω γράψει, έχω παίξει, έχω ταξιδέψει, αποφασίστηκε μέσα μου, με τη βοήθεια ενός πολύ αγαπημένου μου ανθρώπου, του οποίου του χρωστάω πάρα πολλά για τη δημιουργία του δίσκου, τη Μαριάννα, να δημιουργηθεί τελικά αυτό το πράγμα που ονομάζεται Memoria Internos και σημαίνει μνήμη ανάμεσά μας. Είναι μια μουσική τραγωδία, και αν θέλεις, αυτός είναι και, αυτός είναι και ένας λόγος για τον οποίο βλέπω μεγαλύτερη διάδραση στο εξωτερικό παρά στην Ελλάδα, το οποίο είναι περίεργο, γιατί θέλησα να κάνω μια επιστροφή στην πηγή, και για μένα η επιστροφή στην δραματουργία και στις μεγάλες φόρμες είναι η αρχαία τραγωδία, η οποία τραγωδία δεν είναι αμιγώς, δεν είναι μόνο θεατρική, είναι δραματουργική. Η μουσική παίζει τρομερά μεγάλο ρόλο. Οπότε αυτό το οποίο ήθελα να προσπαθήσω είναι να δημιουργήσω μια μουσική τραγωδία, ένα νέο όρο, κάτι το οποίο δεν έχει δημιουργηθεί αυτόνομο. Έχει ασχοληθεί βέβαια και ο Βάγνερ, έχει ασχοληθεί και, και ο Λουλί στον Μπαρόκ, αλλά όπως και να έχει, ο όρος μουσική τραγωδία είναι καινούριος, γι' αυτό και υπάρχει μια πορεία τραγικής σκέψης μέσα στο δίσκο. Ξεκινάμε από πρόλογο, πηγαίνουμε σε επεισόδια, σε στάσιμα και τελικά σε έξοδο. Δηλαδή είναι μια δραματουργική πορεία, όπως αυτή λειτουργεί σε μια κανονική θεατρική, πλέον όμως ηχοθεατρική τραγωδία.
7: Αυτό για να το μεταφέρεις στη σκηνή, πόσο δύσκολο είναι? Δηλαδή ο δείκτης δυσκολίας, θέλω να μας τον περιγράψεις λίγο, γιατί μας το εξηγείς πολύ ωραία και πολύ αναλυτικά, αλλά το να παίρνει σάρκα και οστά σε μια παράσταση, το να μετεξελίσσεται δηλαδή με επίκεντρο εσάς τους και εσένα προσωπικά τον δημιουργό, αλλά περνώντας και στον δέκτη, στον ακροατή και το θεατή, θέλει και μια προσπάθεια, αλλά είναι και, δεν ξέρω, και ο στόχος.
8: Ακριβώς. Προφανώς ο στόχος οποιοδήποτε ηχογραφήματος, εντάξει, στον 21ο αιώνα κάποιες φορές, ίσως τις περισσότερες πλέον, η δισκογραφία έχει αλλάξει φυσιογνωμία, mm-hmm. και μπορεί να μένει απλώς στο ηχογράφημα. Ωστόσο, για εμάς που είμαστε λίγο πιο παλιακοί, το ηχογράφημα είναι απλώς ένα μέσο για να περάσεις στην live εκτέλεση ή το αντίστροφο. Έχεις απόλυτο δίκιο, είναι αρκετά δύσκολο το εγχείρημα, γιατί κάπως συγκεράζονται διαφορετικές φύσεις του ανθρώπου του ίδιου. Συγκεράζεται η θεατρική του πλευρά, συγκεράζεται η ηχητική μουσική του πλευρά και συγκεράζεται και η μνημονική του πλευρά, που είναι και το βασικό, η βασική θεματική του δίσκου. Memoria Internos, μνήμη ανάμεσά μας. Στις παρουσιάσεις, τις live παρουσιάσεις, δεν θα μιλάμε απλώς, ξεκινάει τώρα αυτή η διαδικασία, βρισκόμαστε σε συνεννοήσεις, πρόβες κλπ. Για παρουσιάσεις και στο εξωτερικό και στην Ελλάδα. Χωρίς να θέλω να πω πάρα πολλά, γιατί σας το κρατάμε για έκπληξη, σίγουρα συγκεράζεται παραστατικά η μουσική πράξη μαζί με κάπως μια θεατρική παύλα δραματουργική πλευρά ενός πρωταγωνιστή ή μιας πρωταγωνιστή, η οποία ενσαρκώνει έναν μυθικό ρόλο και προσπαθεί να φέρει τη μνήμη και όλη τη μουσική τραγωδία μέσα σε αυτόν τον ρόλο και να τον εκτοπίσει προς τα έξω.
7: Θέλω να πάμε λίγο και στο κομμάτι των συνεργασιών, mm-hmm. και τις σχέσεις που οικοδομείς με τους συναδέλφους, με τους ανθρώπους που εμπνέεσαι κτλ, για να έρθει αυτό το αποτέλεσμα αυτής της δουλειάς. Και θέλω από τη μία να μας περιγράψεις αυτή την επίπονη προσπάθεια, γιατί κάθε συνεργασία ή κάθε δουλειά απαιτεί χρόνο, θυσίες, λάθη γίνονται στην πορεία, μπορεί να μην είσαι ευχαριστημένος με το αποτέλεσμα 100% τουλάχιστον σε ένα αρχικό στάδιο, ξαναπροσπαθείς, δηλαδή είναι μια διαδικασία ενδεχομένως και διαρκή, αλλά για να βγει κάτι τέτοιο σίγουρα απαιτούνται βοήθειες, απαιτούνται χέρια, απαιτούνται συνεργασίες.
8: Ναι. Δυστυχώς ή ευτυχώς, μάλλον δυστυχώς, στο κομμάτι της δημιουργίας και στο κομμάτι της οργάνωσης, προς το παρόν τουλάχιστον, είμαι αρκετά, ας πούμε, για να μιλήσω, ναι, λίγο control freak. Θέλω να ελέγχω τα πάντα, ακριβώς γιατί πιστεύω πάρα πολύ στα οργανωτικά μου χαρακτηριστικά. Αυτό προφανώς είναι και πολύ κουραστικό. Όμως είναι επιλογή. Ωστόσο,
7: έχεις χαράξει ένα μοναχικό λίγο δρόμο.
8: Όπως όλοι οι συνθέτες σήμερα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλη επιλογή, γιατί και είναι μια συζήτηση την οποία είχα πρόσφατα με έναν συνάδελφο συνθέτη, το ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο πια εξαιτίας όλης αυτής της καπιταλιστικής διάδρασης και όλου αυτού του κόσμου ο οποίος πάει από το κακό στο χειρότερο, οι συσχετισμοί μεταξύ όλων των κλάδων να αλλάζουν και να γίνονται κάπως εχθρικοί. Αυτό προφανώς έχει επηρεάσει την τέχνη, ειδικά όταν μιλάμε για κομμάτια αναθέσεων από μεγάλους φορείς. Ο ένας θέλει να φάει τον άλλον. Αυτό συμβαίνει. Οπότε ο μοναχικός δρόμος είναι αδιέξοδο, δυστυχώς. Λοιπόν, ως το κομμάτι των συνεργασιών όμως, οι άνθρωποι οι οποίοι υπάρχουν πίσω από αυτόν τον δίσκο, οι εκτελεστές, οι συνεκτελεστές, δεν είναι απλώς συνεκτελεστές, είναι φίλοι. Είναι φίλοι από τη σχολή μας, από το Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με τους οποίους έχουμε παίξει πάρα πολύ και στην Πρέβεζα, στα πλαίσια του Ελλάδας Πολιτισμός του 2021, με τους περισσότερους από αυτούς. Και μιλάμε για ένα κουιντέτο εγχόρδων, για 5 ανθρώπους δηλαδή, οι οποίοι κατέχουν το όργανο και την συνθετική μου σκέψη επίσης, δηλαδή καταλαβαίνουν τα έργα μου μερικές φορές καλύτερα και από μένα, σε ένα βαθμό κάπως συμπαντικό. Η Μονοδός που συνεργάστηκα, η Δέσποινα Κελεσίδου, πολλοί φίλοι, με την οποία συνεργαζόμαστε και στο άλλο εγχείρημα, το ΕΑΛΟΣ, για το οποίο μίλησες πριν που παρουσιάστηκε στον Αποσπερίτη φέτος. Κάπως μου υπενθυμίζει γιατί το να γράφεις τραγούδι είναι μια αρκετά διαλογιστική διαδικασία. Οπότε ναι, από τη μία πλευρά είναι μοναχική διαδικασία η δημιουργία, από την άλλη πλευρά όμως, χωρίς τους ανθρώπους που βρίσκονται πίσω από το ηχογράφημα ή από τους ανθρώπους που βρίσκονται μπροστά επί σκηνής, δεν θα μπορούσε να συμβεί τίποτα.
7: Μάλιστα. Θέλω να έρθουμε λίγο στα πνευστά, στα όργανα με τα οποία εσύ καταπιάνεσαι και στο δημιουργικό κομμάτι αλλά και στο εκτελεστικό κομμάτι, δηλαδή σε ένα live, σε μια εμφάνιση ζωντανή ή ακόμα και σε μια ηχογράφηση. Και θέλω να σε ρωτήσω, ενδεχομένως μια τετριμένη έτσι ερώτηση, ποια είναι η αγαπημένη σου επιλογή?
8: Εννοείς οργάνο? Νομίζω το σοπράνο σαξόφωνο. Με μεγάλη διαφορά. Παρόλο που οι περισσότεροι σαξοφωνίστες θα σου απαντούσαν, οι περισσότεροι πνευστοί, αν θέλεις, που καταπιάνονται με το σαξόφωνο, θα σου απαντούσαν ότι το σοπράνο είναι κάπως ιδιότροπο ή κάπως συγκεκριμένο. Εγώ αναζητώ κάπως το γενεολογικό δέντρο του οργάνου και οι πρόγονοι αυτού του οργάνου, του σαξοφώνου γενικώς, γιατί είναι ένα πολύ καινούριο όργανο το σαξόφωνο, έτσι, στην ιστορία της μουσικής. Κάπως το σοπράνο μπορεί να συγκεράσει και να συνδέσει όλους τους απογόνους του και όλο το γενολογικό του δέντρο. Μπορεί να φέρει, επί σκηνής το ζουρνά, μπορεί να φέρει επί σκηνής το μεσιονικό σομ και το ντούλσιμερ, μπορεί να φέρει επίσης γκάιντες διάφορων τύπων, άσκαυλους. Είναι αρκετά δύσκολο στη χρήση του, ειδικά επειδή ξεκινάς πολύ μετά με το σοπράνο σε σχέση με το άλτο ή με το τενόρο, το οποίο έχεις μελετήσει αρκετά και σε μαθητικό επίπεδο. Πολύ λεπτομερές όργανο, ακριβώς όμως αυτό του δίνει τη δύναμη να μπορεί να ελίσσεται μεταξύ πολιτισμών, παραδόσεων, χρονικοτήτων και τόπων.
7: Είναι μια προσωπική, το προσωπικό σου στίγμα αυτό για το όργανο και νομίζω έχει μια σημασία και θέλω να σε πάω λίγο σε ένα ερώτημα λίγο πιο κοντινό που έχει να κάνει με την τεχνική και βέβαια με τον μουσικό. Το κλειδί στα πνευστά για έναν μουσικό ποιο είναι? Είναι η ταχύτητα στα δάχτυλα, είναι οι σωστές αναπνοές, οι σωστές ανάσες, είναι η σωστή επιλογή του οργάνου, γιατί μπορεί να μας ακούει και κάποιος ακροατής που να έχει ένα παιδί, να είναι σε μια ηλικία νεαρή, ένα γιο, μια κόρη που να θέλει να ασχοληθεί, ή να μας ακούει και κάποιος συνάδελφός σου ή κάποιος άνθρωπος που θέλει να μάθει περισσότερες λεπτομέρειες σε σχέση με αυτό το, με αυτό το μουσικό, ας το πούμε έτσι, σκέλος και επίπεδο, με τα συγκεκριμένα όργανα δηλαδή. Και είναι και μια ερώτηση που την έχω καιρό στο κεφάλι μου και εγώ.
8: Θα απαντήσω σε τρία σκέλη, όπως απαντώ και στους μαθητές μου. Επειδή τρέχει πάρα πολύ αυτό το ζήτημα με τα πνευστά, κατά πόσο είναι αρκετά δύσκολα ή επίπονα. Λοιπόν, το πρώτο σκέλος είναι ότι για οποιονδήποτε μουσικό το κλειδί είναι ακρόαση, κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή το πόσο μουσική ακούς και το πόσο ετερόκλητα πράγματα ακούς, με σκοπό κάποια στιγμή, με το σύνθημα μελέτη βέβαια, να χτίσεις έναν προσωπικό ήχο. Αυτό δεν έρχεται σε πρώτη φάση, έρχεται μετά από χρόνια, όμως αυτή η ακρόαση θα ξεκλειδώσει διαφορετικές πλευρές του εαυτού σου. Η πολυσχηδής ακρόαση.
7: Άρα, συγγνώμη, σε διακόπτω, εσύ το δίνεις και ως καθοδήγηση στους μαθητές σου αυτό.
8: Ακριβώς.
7: Δηλαδή,
8: ακριβώς.
7: Ανοιχτά αυτιά, όχι κλεισμένος σε ένα αποκλειστικά είδος.
8: Και όχι παροπίδες στη μελέτη. Όχι μόνο ότι σου λέει όποιος είναι ο καθηγητής. Έχεις προσωπικότητα και ο καθηγητής το μόνο που έχει να κάνει είναι να ξεκλειδώσει την προσωπικότητά σου. Και εννοείται την τεχνική κατάρτιση. Τώρα πάμε στο δεύτερο που είναι η τεχνική κατάρτιση. Εντάξει, δάχτυλα, αναπνοές, διαφορετικές ταχύτητες, διαφορετικές ερμηνείες, προφανώς παίζουν τεράστιο ρόλο. Όμως αυτά είναι πράγματα που μελετάει και κάποιος αθλητής. Αυτό, κατά τη γνώμη μου, και αυτό που λέω συχνά, που μας διαχωρίζει από τους πρωταθλητές και τους αθλητές, είναι το ερμηνευτικό κομμάτι. Το ερμηνευτικό κομμάτι όμως αγγίζει πιο πολύ το ένα, δηλαδή την ακρόαση και την πολυπρισματική αντιμετώπιση του μουσικού σου εαυτού, παρά το δεύτερο. Και το τρίτο και σημαντικότερο είναι κάπως η δημιουργία. Δηλαδή, όταν είσαι δημιουργικός, και όταν λέω δημιουργικός δεν εννοώ να γράφεις μεγάλες εκτεταμένες φόρμες ή συμφωνικά έργα, ακόμα και σε ένα σχολικό επίπεδο, η δημιουργία και η δημιουργικότητα σε επίπεδο αυτοσχεδιασμού, το να μπορείς από την ακρόαση και από την τεχνική σου κατάρτιση να ξεκλειδώσεις τελικά αυτό που υπάρχει εντός σου. Είναι κάτι που λέει ο μέντορας μου, ο Θάνος Μικρούτσικος, το οποίο το είχαμε πει και σε μια συνέντευξη στη Δημοκρατική Φωνή. Ο λόγος που κάνεις μουσική είναι για να ξεπεράσεις τις καταγεγραμμένες σου δυνατότητες. Κάπως το τρίτο σκέλος, δηλαδή η δημιουργία, είναι όντως η προσπέραση του πραγματικού σου εαυτού για να πάμε σε κάτι υψηλότερο και πιο υπερβατικό.
7: Και αφού μου κάνεις αυτή την πάσα με τον αγαπημένο Θάνο, δεν μπορώ να μη σε ρωτήσω, το έχουμε ξανασυζητήσει αλλά νομίζω ότι έχει μια σημασία, τα δικά σου ερεθίσματα, τα μουσικά ερεθίσματα, τα ερεθίσματα από τη μία στο κομμάτι της δημιουργίας. Εγώ σε γνωρίζω χρόνια, έχουμε αυτή τη φιλική σχέση και ξέρω πόσο ψηλά έχεις οριοθετήσει το Μικρούτσικο και στη δική σου πορεία και στη δική σου αναφορά, αλλά από τη μία, πέρα από το κομμάτι του, της σύνθεσης των τραγουδιών, της δημιουργίας, την αναφορά και στο κομμάτι των μουσικών που τσαλαβουτούν στο δικό σου είδος. Είναι μουσική πνευστών, τους έχουμε δει, τους έχουμε αγαπήσει.
8: Ναι.
7: Δεν είναι κακό να μιλήσουμε και με ονόματα και με παραδείγματα.
8: Βεβαίως και θα μιλήσουμε με ονόματα και με παραδείγματα, γιατί δεν κρυβόμαστε από το δάχτυλό μας. Λοιπόν, προφανώς ο Μικρούτσικος αποτελεί για μένα τον άνθρωπο μέντορα, τον άνθρωπο τον οποίο συναντήθηκα μαζί του 4 φορές και με έφερε, όπως έλεγε και ο ίδιος, σε μια οριακή κατάσταση. Όχι οριακή στο όριο, αλλά οριακή που τίνει στο άπειρο, γιατί ήταν και μαθηματικός. Σίγουρα ο Κυριάκος Φέτσας, στον οποίο είναι αφιερωμένη και η εκδήλωση, αποτέλεσε πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι, ειδικά στα σύγχρονα μου έργα, και κάπως είναι από τους ανθρώπους οι οποίοι έφεραν στο προσκήνιο, στο δικό μου προσκήνιο, κάτι το οποίο εγώ θεωρούσα ανορθόδοξο, τη σύνδεση της λαϊκής παράδοσης με τη σύγχρονη δημιουργία. Που ο Κυριάκος Φέτσας σε αυτό θα μπορούσε να υποθεί και ως από τους, ίσως ο μοναδικός που στην Ελλάδα το έκανε σε τέτοιο βαθμό. δεν θα πιάσω τους ογκόληθους Χατζηδάκη Θεοδωράκη, γιατί είναι αυτονόητο. Θα πιάσω τον καθηγητή μου και τον άνθρωπο του οποίου του οφείλω όλη την φιλοσοφική και τεχνική μου κατάρτιση, που είναι ο Ηλίας Παπαδόπουλος, καθηγητής μου στη σχολή, ένας άνθρωπος ο οποίος με πήγε ένα βήμα παραπέρα, όχι σε μουσικό επίπεδο, αλλά σε επίπεδο σκέψης και σύνδεσης της σύνθεσης με τη φιλοσοφία, και το Memoria Internos είναι το απόσταγμα αυτής της σχέσης κατά τη γνώμη μου. Και δεν είναι τυχαίο το ότι στο Memoria Internos το Pilgrimage του East Necropolis, δηλαδή το προσκύνημα στην Ανατολική Νεκρόπολη, που είναι το τρίτο έργο, το επεισόδιο πρώτο είναι αφιερωμένο στον Θάνο, και η αντιμνήμη, δηλαδή η αμφισβήτηση ενός πάγιου αφηγήματος, αυτό σημαίνει, που είναι το επεισόδιο δεύτερο, τα δύο δηλαδή βασικά επεισόδια, αυτό το επεισόδιο είναι αφιερωμένο στον Ηλία Παπαδόπουλο. Οπότε οι δύο μεγάλες μορφές για εμένα αποτελούν και κεντρικά στοιχεία στο δίσκο.
7: Μάλιστα. Ο Τέλης ο Δημητριακόπουλος, το είπαμε και εισαγωγικά αγαπητοί φίλοι και φίλες, είναι και καθηγητής. Δηλαδή έχει περάσει και στο επόμενο στάδιο, πέρα από το στάδιο της δημιουργίας των εμφανίσεων, της μουσικής παιδευτικότητας, την οποία, αν και νεαρότερος, πολλές φορές θυμίζει σε ένα τραπέζι πιο μεγάλο ηλικιακά άνθρωπο.
8: Είναι και τριχόπτωση που παίζει.
7: Όχι, είναι η σοβαρότητα που προσεγγίζει τα πράγματα και το γεγονός ότι τον διακατέχει ένα μέτρημα, έτσι. Δεν είναι και εύκολο να τον ξεκλειδώσεις. Πρέπει να σε συμπαθήσει για να ανοιχτεί. Αυτά τώρα τα λέω, ίσως δεν έπρεπε να τα πω, αλλά είναι κάποια στοιχεία τα οποία μοιράζουμε μαζί σας. Εν πάση περιπτώσει, επιστρέφοντας, ξαναλέω ότι είναι και δάσκαλος, είναι και εκπαιδευτικός. Και πλέον έχουν περάσει και κάποια χρόνια που έχεις διδάξει, ναι, που έχεις μπει σε αίθουσα, που έχεις οικοδομήσει μια σχέση με τους μαθητές σου, αναπληρωτής ακόμα.
8: Ναι, εντάξει, μιλάμε και για δύο βαθμίδες. Εγώ έκανα μια αντίστροφη πορεία. Ξεκίνησα από την ακαδημαϊκή εκπαίδευση πρώτα, δηλαδή δίδαξα ένα χρόνο στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης.
7: Σε γέμισε αυτή τη διαδικασία, αυτό είναι το ερώτημα. Και αν μπορεί να συνυπάρχει με το κομμάτι των live εμφανίσεων, της δημιουργίας κτλ.
8: Ναι, πάλι εδώ θα απαντήσω σε δύο σκέλη. Θα απαντήσω στο τι συμβαίνει στην καρδιά, στην ψυχή μου και στο μυαλό μου, και θα απαντήσω στο τι συμβαίνει στην πραγματικότητα. Ξεκινώντας από την ακαδημαϊκή εκπαίδευση, την οποία ακαδημαϊκή παιδεία και τον ακαδημαϊσμό, όχι τον στήρο, τον γόνιμο ακαδημαϊσμό, μπορώ να πω ότι τον σέβομαι απεριόριστα. Και η αλήθεια είναι πως αυτός είναι και ο στόχος στα επόμενα χρόνια, δηλαδή η ακαδημαϊκή εκπαίδευση. Ωστόσο, το οποίο έχει συμβεί σε έναν βαθμό. Ωστόσο, αυτό που σε γεμίζει ηθικά περισσότερο είναι η δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Πρωτοβάθμια δεν έχω διδάξει ακόμα, αν και φαίνεται πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό το πεδίο. Όπως και να έχεις, δευτεροβάθμια εκπαίδευση, υπήρξα στο Μουσικό Σχολείο Πρέβεζας 3 χρόνια. Στο σχολείο από το οποίο αποφύτησα, οπότε έχει και ένα συγκινησιακό βάρος αυτό.
7: Και ένα συναισθηματικό δέσιμο.
8: Ακριβώς, και ένα σχολείο το οποίο το πονάς πάρα πολύ.
7: Και αν προσθέσω, είναι και σε μια, αν όχι άθλια, σε μια κατάσταση.
8: Κτηριακά εννοείς. Ναι, εντάξει, το κτηριακό ζήτημα είναι κάτι το οποίο το θυμάμαι. Ακριβώς, είναι χρόνιο πρόβλημα, το θυμάμαι από μαθητής. Ωστόσο, το εκπαιδευτικό του προσωπικό προσπαθεί να κάνει ό,τι καλύτερο γίνεται και θεωρώ ότι το καταφέρνει.
7: Μάλιστα.
8: Ωστόσο, ναι. Το ηθικό βάρος που έχει αυτή η δουλειά, η εκπαίδευση δηλαδή.

0: την συζήτηση αυτή, να σου πάνε όλα κατευχήν, να σε βλέπουμε, να σε χαιρόμαστε και πραγματικά είσαι ένα από τα άτομα, είναι αρκετά άτομα και στον πολιτισμό και στις τέχνες και στον αθλητισμό και στην πολιτική και στις επιστήμες από τον τόπο μας που και έργο παράγουν και έχουν και όλο το μέλλον μπροστά τους.
1: Και το ζήτημα, για να κάνω και εγώ τον απολογισμό μου, είναι να υποστηριχθούν αυτά τα άτομα από τις τοπικές αρχές, για να μην πιάσω τις κρατικές. Πρώτα από τις τοπικές όμως.
0: Ας φτιάξουμε και ένα δίκτυο να υποστηριζόμαστε, όχι μόνο εμείς που είμαστε φίλοι, μην ακουστεί λάθος ο ακροατές, ενώ αυτός ο κόσμος που δημιουργεί, έτσι. Λοιπόν, φίλοι και φίλες, τα λέμε την ερχόμενη Τρίτη. Από τον Χρήστο Τσουτσουτσουτσουτσουτσουτ στο μικρόφωνο, θερμές ευχές. Γεια σας.
2: Επιδερμίδα που ακτινοβολεί λάμψη και υγεία. Αναζωογονημένη, σφριγηλή. Το κέντρο αισθητικής και λέιζερ Μορφή μεταμορφώνει την επιδερμίδα σας με τη φωτοθεραπεία Dermalux, την κορυφαία βραβευμένη μη επεμβατική θεραπεία που εκμεταλλεύεται τη δύναμη του καθαρού φωτός. Κλινικά ενδεδειγμένη και αποτελεσματική μέθοδος ασφαλούς αντιμετώπισης προβλημάτων του δέρματος όπως γύρανση, ακμή, ερυθρότητα, υπερμελάχρωση, ερεθισμός. Μια χαλαρωτική και ανώδυνη εμπειρία με ορατά αποτελέσματα μακράς διάρκειας από την πρώτη θεραπεία σε 20 μόλις λεπτά. Κέντρο αισθητικής και λέιζερ Μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820-21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργου Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
3: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
4: Ο Παναθηναϊκός.
3: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
4: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
3: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
4: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
3: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Καρτζονίκας. Το πράσινο πανάκι κυκλοφορεί και δίνει

0: 6.
1: Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Χρώματα και βερνίκια. Colorificio San Marinese. Σάγκερλακ, Rust-Oleum και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης. Φιλοσόφων και Καραβέλα. Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.oikosdecor.gr.
2: Ο Σύνδεσμος Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Πρέβεζας ενημερώνει τους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας. Απευθύνεστε μόνο στους αδειούχους ηλεκτρολόγους για την κατασκευή, τη συντήρηση και τον έλεγχο της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης. Οι επαγγελματίες ηλεκτρολόγοι διασφαλίζουν την ορθή λειτουργία των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και της ασφάλειας της ανθρώπινης ζωής και περιουσίας έναντι κινδύνων και βλαβών. Περισσότερα στο www.seipreveza.gr και στο τηλέφωνο 26820-24911. ΣΕΙ Πρέβεζας. Ζούμε με ασφάλεια. Ζούμε καλύτερα.
3: Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου. Ασφάλεια σπιτιού. Ασφάλεια υγείας. Εξατομικευμένα προγράμματα. Άμεση εξυπηρέτηση. Αξιόπιστη αποζημίωση.

0: Η Rect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450-23011. Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr.
1: Τι είναι αυτό που κάνει μια επιχείρηση τη δική σου επιχείρηση? Ο εξοπλισμός από το Fernie Deco. Αθήκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Έξυπνες πρακτικές ιδέες σε έπιπλα όπως ξαπλώστρες, πουφ και πολλές ακόμα προτάσεις που χαρίζουν στυλ και άνεση σε κάθε χώρο. Fernie Deco. Αθήκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 26810 79 341 και στο ferniedeco.gr.

0: και OLED τηλεοράσεις της Samsung 65 inch στα 1200 ευρώ. Κίνηση στην Πρέβεζα και κάνε τις αγορές σου σε 24 δόσεις με την πιστωτική σου κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 κοντά στα Λουτρά. Τηλέφωνο 26820 24739 και στο kinisi.gr.
1: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
2: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
1: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
2: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
1: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
3: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
4: Προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντηση που είχε νωρίτερα με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως μας περιμένει ένας δύσκολος χειμώνας και σημείωσε ότι το πετρέλαιο θέρμανσης είναι πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα. Προανήγγειλε ότι θα συνεχιστεί και η στήριξη στον ντίζελ. Δήλωσε ότι θα θέσει το ζήτημα του ειδικού φορού κατανάλωσης στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Όπως εξήγησε ο Πρωθυπουργός, η Ελλάδα δεν έχει τη δυνατότητα να μειώσει μονομερώς τον ειδικό φορό κατανάλωσης χωρίς να περικόψει κάποια άλλη δαπάνη. Ωστόσο, σημείωσε θα πιέσει για ευρωπαϊκή λύση. Η Ευρώπη πρέπει να σταθεί δίπλα στους πολίτες, υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης. Αναφερόμενος στην αναταροχή στην παγκόσμια αγορά ομολογών, ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η Ελλάδα είναι προστατευμένη από τις πιέσεις και παρεμένει ασφαλής επενδυτικός προορισμός. Το ενεργειακό κόστος θα βρεθεί σήμερα και αύριο στο επίκεντρο των συζητήσεων του Eurogroup και του ΑΤΕ που ECOFIN στο Δουβλίνο. Και για το επόμενο δίμηνο, Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου, αναμένεται να συνεχιστεί η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών στα ράφια των σούπερ μάρκετ, τόνισε στο Sky πρόεδρος της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή Δέσποινα Τσαγκάρη. Σύμφωνα με πληροφορίες, η επέκταση της πρωτοβουλίας αναμένεται να αφορά τουλάχιστον 400 κωδικούς προϊόντων. Έφυγε σήμερα από τη ζωή η Μαργαρίτα Παπανδρέου. Στις 30 Σεπτεμβρίου θα γιόρταζε τα 103η γενέθλιά της. Ήταν συγγραφέας και η δεύτερη σύζυγος του πρωθυπουργού, του πρώην πρωθυπουργού της Ελλάδας, Ανδρέα Παπανδρέου, από το 1951 στο 1989. Με τον Ανδρέα Παπανδρέου είχαν αποκτήσει 4 παιδιά. Ίδρυσε και διετέλεσε για 8 χρόνια πρόεδρος της Ένωσης Γυναικών Ελλάδας. Είχε γράψει πολλά άρθρα και βιβλία. Στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ εντάσσεται ο εκλεγμένος με τον ΣΥΡΙΖΑ ανεξάρτητος βουλευτής Αλέξανδρος Αυλονίτης. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας με διάφορα προσχήματα και τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης διέπρεταν απάτες και διακεκριμένες κλοπές. Συνελήφθησαν 2 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης και αναζητούνται 4. Τα 2 άτομα συνελήφθησαν στη Νέα Ιωνία τη στιγμή που μόλις είχαν αφαιρέσει από οικία θύματος τη Μαλφή αξίας 30.000 ευρώ. Τα μέλη της πείρας χρησιμοποιούσαν εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για την κλωνοποίηση της φωνής συγγενικού προσώπου του υποψήφιου θύματος με σκοπό να πείσουν τα θύματα να ακολουθήσουν τις οδηγίες τους. Το παράνομο περιουσιακό όφελος της οργάνωσης ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ. Αισθητή από τη Λάρισα ως την Αττική έγινε σεισμική δόνηση 4,2 βαθμών που καταγράφηκε στις 9:42 με επίκεντρο την περιοχή 5 χιλιόμετρα νότια των Βασιλικών Ιστιαίας, όπως ανέφερε στο Sky ο καθηγητής Ευθύμιος Λέκας. Το εστιακό βάθος προσδιορίζεται περίπου στα 17 χιλιόμετρα. Τετράχρονο κοριτσάκι εντοπίστηκε χθες το μεσημέρι από περαστικούς στη Θεσσαλονίκη να βρίσκεται μόνο του στο κέντρο της πόλης. Άμεσα ενημερώθηκε η αστυνομία. Συνελήφθη 29χρονη μητέρα του κοριτσιού και εις βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία. Σε τροχαίο ατύχημα με υλικές ζημιές ενεπλάκη τα ξημερώματα στις Σικές Θεσσαλονίκης, 33χρονο οδηγός του αυτοκινήτου διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε υπό την επίρρεια αλκοόλ. Συνελήφθηκε εις βάρος της σχηματίστηκε η προβλεπόμενη δικογραφία. 3 νεκροί ανάμεσα τους ο δράστης και 8 τραυματίες είναι ο απολογισμός από περιστατικών πυροβολισμού σε γυμνάσιο στις Νότιες Φιλιππίνες. 13 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Στις 5.30 το απόγευμα προγραμματίζεται συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι και πορεία προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Θα εφαρμοστούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Στη Θεσσαλονίκη, λόγω των κινητοποιήσεων, κλειστοί θα μείνουν από τις 4 οι σταθμοί του μετρό Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη και Πανεπιστήμιο.
5: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
6: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
4: Στην αθλητική σας ενημέρωση για το 8ο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος στις 5.30 θα παίξουν Παρτιζάν ΠΑΟΚ και στις 9.15 Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει την Μπουργ και οι δύο αναμετρήσεις θα μεταδοθούν από την τηλεόραση του Sky. Στον πρώτο ημιτελικό για το Super Cup της Euroleague ο Ολυμπιακός παίζει στις 5 με τη Φενέρ Μπαχτσέ. Στο δεύτερο ημιτελικό στις 8 θα παίξουν Ρεάλ Μαδρίτης Ντουμπάι.
7: Πάμε σε γραμμή, ναι.
8: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
7: Πολλά γκολ.
8: Γκολ στο βολέι.
7: Ποιο βολέι?
8: Ποιο ματς?
7: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
8: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
7: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Show.

0: Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
1: See you later.
0: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετρολόγος Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητή 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 19 έως 30 με 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια και θερμοκρασία έως 28 με 29 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια στη χώρα μας με λίγη συννεφιά το απόγευμα στα υπηρωτικά ουρινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 5 και τοπικά στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 30 με 31 βαθμούς και στα νησιά έως 27 με 29, στο Ιόνιο τοπικά έως 30. Το Σαββατοκύριακο αλλά και τη Δευτέρα γενικά αίθριος καιρός. Απογευματινές μπόρες θα σημειωθούν το Σάββατο στα δυτικά βορειοδυτικά ουρινά, την Κυριακή και τη Δευτέρα κυρίως στα βόρεια-βόρειο-ανατολικά ουρινά. Η βόρεια ανέμει μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο το Σάββατο και δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά την Κυριακή και τη Δευτέρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο Sky.
0: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
5: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 23 βαθμοί Κελσίου.
0: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Νεροχύτης Inox από 46 ευρώ.
6: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Τι λέμε στην ηρωίνη και την εξάρτηση? Όχι, στους Κύριλε.
2: Στην εντυμότητά μας θα τα βρούμε τα λεφτά.
3: Εμείς έχουμε μια παροιμία στα μέρη μας που λέει: στον πάτο ξυρίζουν τον καμπρό. I felt invisible.

Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στον Sky 100,3. Καλώς ήρθατε στο ό,τι να είναι. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή που θέλει να στηρίξει την κυβερνητική απόφαση, σύμφωνα με την οποία, μισό λεπτό να το διαβάσω ακριβώς ως έχει, με την οποία αναβάλλεται για μετά τις εκλογές η υποχρέωση καταβολής ενοικίων μέσω τραπεζικών λογαριασμών. Σύμφωνα με την ΑΔΕ, η παράταση στην έναρξη εφαρμογής του μέτρου κρίθηκε αναγκαία, ώστε να δοθεί επαρκής χρόνος προσαρμογής σε ιδιοκτήτες και ενοικιαστές. Γιατί όπως όλοι ξέρουμε, ούτε οι ιδιοκτήτες, ούτε οι ενοικιαστές έχουν χρησιμοποιήσει ποτέ τράπεζα και ξαφνικά θα είναι κάτι, πώς να το πούμε, θα κάτσουν και θα λένε τι είναι τράπεζα. Δεν ξέρουν οι άνθρωποι και μέχρι να προσαρμοστούν στην ιδέα του να χρησιμοποιούν τράπεζα θα πελαγώσουν. Οπότε σου λέει, άσε μέχρι τις εκλογές και μετά τις εκλογές βλέπουμε, αλλά άσε, χρειάζονται χρόνο. Εσείς, καταλαβαίνω ότι όταν κάποιος έχει συνηθίσει να εισπράττει μαύρα, να τέτοιο, δεν θέλει να το χάσει αυτό και καλά κάνει και μπράβο του. Μην εξαγγέλλετε πράγματα που δεν μπορείτε να κάνετε. Και δεν θέλετε να τον δυσαρεστήσετε αυτόν που... Και καλά κάνει, το λογικό είναι, γιατί να τον δυσαρεστήσετε. Ας κυκλοφορεί και λίγο μαύρο, πραγματικά δεν πειράζει. Όχι, πραγματικά δεν πειράζει, γιατί κάποιος μπορεί να μην μπορούσε να κάνει πράγματα αν δεν τα έκανε με μαύρο και έτσι κάπως και δεν πειράζει. Λίγο μαύρο δεν κάνει κακό. Αλλά μην εξαγγέλλετε ρε και μετά βάζετε την ουρά κάτω από τα σκέλια. Πείτε από την αρχή, δεν θα το κάνουμε αυτό ή θα το κάνουμε σε βάθος χρόνου. Κάποια στιγμή μπορεί και να το κάνουμε. Είναι χειρότερο, είναι σαν την πανεπιστημιακή αστυνομία. Άμα δεν την εξαγγέλλατε, δεν θα σας κοροϊδεύει όλη η κοινωνία. Θα μου πείτε, άμα δεν την εξαγγέλλατε, δεν θα κάνετε και 1500 προσλήψεις. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Η πιο ωραία όμως είναι η δικαιολογία. Είναι ένας επαρκής χρόνος προσαρμογής. Σε τι μωρέ

Vampire πολύ σωστά λέει ότι αυτά είναι τρίχες κατσαρές. Λέει καλά, και μετά τις εκλογές μου λέει ένας γνωστός μου που παίρνει μαύρα, θα βάλουμε ένα ποσό στην τράπεζα, αυτό που είναι δηλωμένο στο συμβόλαιο, και τα υπόλοιπα χεράτα. Εννοείται. Δηλαδή αυτό τη καταβολή τράπεζα δεν θα αλλάξει τίποτα. Αντί, γιατί πάντοτε σε μια ενοικίαση, τώρα να μην υπάρχει καν συμβόλαιο, θα είναι ελάχιστες περιπτώσεις. Υπάρχει ένα συμβόλαιο, το οποίο λέει το 1 τρίτο του ενοικίου, το μισό, το ένα ποσό. Αυτό θα μπαίνει στην τράπεζα, σιγά. Ο Αλεχάνδρο, οι γονείς μου αναρωτιόνται γιατί δεν διαβάζεις μηνύματά μου, άσε που νομίζουν ότι πέθανα. Κλείνεις. Έχεις πεθάνει, Αλεχάνδρο. Δηλαδή θέλω να πω.

0: Ο Νίκο, ο φίλος σου με το Ινδένιο, πήγε και αυτό στην Πασοκάρο, ο Αυλονίτης. Για να ψάξουμε να βρούμε Δήμητρα Αυλονίτη. Όλοι οι Σιριζέοι παιδιά που είναι στα ζήτητα, που τους έχουν τα απορρίμματα, να πούμε, του Αλέξη στην πορεία του προς την κέντρο αριστερά, πηγαίνουν στο Πασόκ. Πράγμα που επιβεβαιώνει αυτό που είναι ολοφάνερο και που δεν ξέρω και γιατί οι Πασόκοι έχουν τόσες ενοχές, ότι το Πασόκ υπό τον Ανδρουλάκη μεταμορφώνεται σιγά σιγά σε ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω να πω, άμα μαζεύει ΣΥΡΙΖΕΟΥΣ, τι γίνεσαι. Εσείς, τι σας έχει πει ο Θανάσης, η Δήμητρα, αύριο 8.30 το αρκαδικό γλέντι στον Άγιο Δημήτριο με μουσική για όλα τα γούστα. Δεν τα παίξετε και death metal. Τέλος πάντων, και τη μοναδική Γουρνοπούλα. Καλή διασκέδαση. Λοιπόν, πάση περιπτώσει, πάμε στον Άδωνη Γεωργία. Βρήκε Ινδένιο, για βάλει Ινδένιο.
1: Λέω για την έβρεση, του χημικού στοιχείου που λέγεται Ινδένιο.
2: Πώς το είπατε? Πώς το είπατε?
1: Ινδένιο με γιώτα, έψιλον και έψιλον γιώτα.
2: Ινδένιο.
1: Ινδένιο.
0: Γεια σου ρε Νίκο, τους καλύτερους παίρνεις. Ο Νίκος σχεδόν δεύτερος. Ο πασοκικός τρόπος να λες ότι είμαι τρίτος. Είμαι σχεδόν δεύτερος. Τι τερμάτισε? Σχεδόν δεύτερος. Τρίτος δηλαδή. Όχι, όχι τρίτος, σχεδόν δεύτερος. Λοιπόν, Άδωνης, επίσκεψη στο νοσοκομείο Βόλου. Εγώ, αν ήμουνα κνήτης διαδηλωτής, θα είχα σταματήσει. Έτσι και ήξερα ότι έρχεται ο Γεωργιάδης, θα έλεγα σταματάω. Θα διαδηλώσω όταν θα λείπει. Και θα το τραβήξω το βίντεο με τις διαμαρτυρίες μου, τα πανό μου και τέτοια. Δηλαδή, όταν έρχεται ο Άδωνης, δεν θα κάνω τίποτα. Γιατί το πιο πιθανό είναι να βρει έναν τρόπο να γελάει η κοινωνία σε βάρος μου. Ο τελευταίος τρόπος που βρήκε ο Άδωνης, ποιος είναι? Φωνάζει το σύνθημα μαζί με τους συγκεντρωμένους απ' έξω. Αυτό κανονικά στην τηλεόραση φαίνεται καλύτερα, στην εικόνα. Αλλά αν προσέξετε πολύ καλά, θα διακρίνετε και τη φωνή του Άδωνη. Η πρώτη φωνή είναι ο Γεωργιάδης, που τι να κάνει, τους κάνει χαβαλέ. Είναι και αυτοί όμως, ρε παιδί μου, είναι η άμυνά τους, πώς να το πω. Είναι με άμυνα τίποτα, βούτυρο, δεν είναι. Είναι για, μπαίνεις μέσα, είναι 5 γκολ από το ημίχρονο, είναι τέτοιο. Έχουν κάτι, προσπαθούν στην επίδεση, αλλά η άμυνα είναι σουρωτήρι. Δηλαδή, για να καταλάβετε πόσο σουρωτήρι, ακούστε πάσα.
3: Νοσοκομείο Βόλου.
4: Ναι, 60%.
3: Είχε προπολογισμό το 2019 16,83 εκατομμύρια.
4: Ναι.
3: Τώρα έχει 31,12. Έχει δηλαδή διπλασιαστεί. Σε εργαζόμενους τώρα, υπηρετούσαν το 2019 σύνολο 776. Τώρα έχουμε συνολικά 822. Ωραία. Σε 46 επιπλέον.
4: Ωραία, να σας πω εγώ.
3: Τι γελάτε, είναι 40, γιατί μονάδα το 19 και το 18 και το 17.
4: Άμα είναι τόσα καλώς καμωμένα όλα, εμείς γιατί είμαστε εδώ πέρα, Υπουργέ, γιατί να είμαστε εδώ?
0: Κοίτα πάσα, τον βγάλανε μόνο του με το τέρμα και τους είπα γιατί είστε επαγγελματίες, γιατί είναι αυτό που κάνετε, γιατί... Α, κοίτα πάσα, την ώρα που τους λέει ότι αυτή είναι παραπάνω, γιατί είμαστε εδώ. Ρε, παίξτε λίγο άμυνα. Όταν έρχεται ο Γεωργιάδης να φεύγετε. Να αφήστε κανένα πανό άμα θέλετε να το πάρουν οι κάμερες, εσείς φεύγετε, μην μπαίνετε, αφού θα μην το κάνετε. Εγώ για το καλό σας, με την καλή μου την καρδιά, κατά τα άλλα γελάω, δεν έχω, μ' αρέσει. Αλλά λέω, γιατί κρίμα είναι, δηλαδή τους βλέπω και τους λυπάμαι. Τότε υπάρχουν 30 εκατομμύρια λογαριασμοί στις τράπεζες, πολλοί συνιδιοκτήτες και πολλά άλλα τα οποία πρέπει να οργανωθούν. Δεν σου λέει τίποτα? Για τα ενίκια λέω. Δηλαδή πάνω μου είναι πολλοί άνθρωποι που δεν έχουν δικό τους λογαριασμό σε κάποια τράπεζα. Πώς είναι ρε πάνω αυτοί? 30 εκατομμύρια λογαριασμοί υπάρχουν επειδή οι περισσότεροι έχουμε περισσότερους από έναν λογαριασμό. Και αυτό συμβαίνει, μας ανοίγει μια δουλειά, πάμε, αλλάζουμε δουλειά, μένει ο λογαριασμός από την προηγούμενη δουλειά, η επόμενη δουλειά έχει έναν άλλο λέδρο από και εργαζόμενοι. Δεν χρειάζεται να είσαι λεφτάς για να έχεις πολλούς τραπεζικούς λογαριασμούς. Τρεις δουλειές να αλλάξεις, τρεις διαφορετικές τράπεζες μισθοδοσίας να έχουν, εξαμέσως τρεις λογαριασμούς. κάνω. Είπαμε, ρε εσείς, να δουλευόμαστε με τρόπο, με έξυπνο, να έχει ωραίο, να, είναι, να έχει γούστο το δούλεμά μας. Μην δουλευόμαστε τώρα στα ότι δεν αναβάλουν την εφαρμογή της υποχρεωτικής πληρωμής μέσω τραπεζών, διότι δεν βρίσκουν τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς οι ενοικιαστές και οι ιδιοκτήτες. Στη ζωή μου δεν μου έχει τύχει ένας άνθρωπος που να είναι να τον πληρώσω και να τον πω ποιος είναι ο τραπεζικός λογαριασμός και να πει δεν έχω. Ή να μου πει, ξέρεις τι, είναι και με άλλους. Δεν μπορώ να στο δώσω. Δεν μου έχει τύχει αυτό, ρε παιδιά. Μα την Παναγία, που και με άλλους να είναι, δεν απαγορεύεται να βάλεις τον Νίκη εκεί. Άμα δεν θέλει να έχει με άλλους και είναι τσακωμένοι, να τους χωρίσουν τους λογαριασμούς. Ο Στάθης δηλαδή, εγώ που παίρνω το ενίκιο εδώ και 4 χρόνια μέσω τραπέζης, είμαι μεγάλος. Εξαρτάται, Στάθη μου. Ποιο ποσοστό του ενοικίου παίρνεις. Άμα το παίρνεις όλο, είσαι ρε Στάθη, είσαι, να σου το πω. Έρχεται η ΑΔΕ και σου κάνει έτσι σήμα. Σου λέει περάστε, περάστε. Και εσύ λες, α, όχι, έχει κόκκινο. Δεν θα βγουν, σου κάνει ο τροχονόμος, μωρέ. Τι κάθεσαι στο κόκκινο. Υπνοθεραπευτής. Έχουμε και υπνοθεραπευτή, παιδιά, πλέον στο μεγάλο μας τσίρκο. Αυτό το οποίο αποκαλύφθηκε μετά το θάνατο του Γιώργου του Μαζονάκη και περιλαμβάνει τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, το Υπουργείο Υγείας, το Υπουργείο Τουρισμού, την Περιφέρεια. Μιλάω για τα συνέδρια στα οποία η κυρία Γάκα παρουσίαζε το μηχάνημα που καθαρίζει το αίμα και τα οποία τελούνται υπό την αιγίδα των Υπουργείων αυτών και της Περιφέρειας Αττικής και του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Έχουμε και υπνοθεραπευτή πλέον, τον οποίο πρώτη φορά, εγώ δεν τον εθιμόμουν, ευτυχώς υπάρχει το ίντερνετ. Μία από τις πρώτες φορές που μάλλον τον είδαν κάποιοι ήταν στην εκπομπή της Τζέννης της Μπαλατζινού, η οποία τον σύστησε στο κοινό.
5: Λοιπόν, ο Νόσος Κομιανός είναι αναδρομέας θεραπευτής και υπνοθεραπευτής. Και έχει υπάρξει και παγκόσμιος πρόεδρος αναδρομέων θεραπευτών.
0: Παγκόσμιο.
6: Ναι. Ίσως θα έπρεπε απλά να πω ότι άλλο είναι ο υπνοθεραπευτής και άλλο ο αναδρομέας θεραπευτής.
0: Ναι. Ναι. Δεν είναι όλοι το ίδιο, και άλλος είναι αυτός που ρίχνει τον παπά, αυτός που παίζει πόκα, αυτός είναι άλλο. Δεν είναι τα ίδια, ή άλλοι που λέει τα ταρό, ή άλλος που κοιτάει τα άστρα, δεν είναι το, ή άλλοι που κοιτάει τον καφέ, δεν είναι όλοι το ίδιο, είναι άλλες επιστήμες. Είναι άλλες ειδικότητες. Η επιστήμη είναι μία. Η καλή επιστήμη, αλλά είναι άλλες ειδικότητες. Πρέπει να τα ξεχωρίσουμε, παιδιά, έτσι, τον υπνοτισμό. Δεν είναι όλα τα ίδια.
6: Η ύπνος είναι μια κατάσταση του νου.
0: Ναι.
6: Δεδομένη, είναι μια τροποποιημένη κατάσταση συνείδησης. Ο υπνοτισμός είναι η τεχνική μέσω της οποίας επιφέρουμε την ύπνωση.
0: Μάλιστα.
6: Η υπνοθεραπεία είναι η ύπνωση χρησιμοποιούμενη για θεραπευτικούς λόγους.
0: Ναι.
6: Έτσι, η υπνοσκόπηση που κάνω εγώ είναι κάτι διαφορετικό.
0: Η υπνοσκόπηση.
6: Είναι η υπνοθεραπεία με ενεργή συμμετοχή και του συνειδητού στο να εντοπίσει το πρόβλημα.
5: Να πάει στο συνειδητό.
6: Να πάει μέσα στο υποσυνείδητο,
0: μέσα,
6: να φτάσει στα βάθη και να αντλήσει πληροφορίες από εκεί.
5: Πού μπορεί να μας βοηθήσει όλο αυτό?
0: Να βγάλουμε λεφτά. Εμείς που την κάνουμε, αφού κάνουμε τον υπνοτισμό, όχι τα κοροϊδατά. Αλλά μπορεί να βοηθήσει το λογαριασμό μας στην τράπεζα για αρχή. Έχουμε χρόνο για άλλα τέπη. Να συνεχίσουμε. Όχι, δεν έχουμε χρόνο. Πάμε κατευθείαν σε διαφημίσεις. Θα συνεχίσουμε το επόμενο ημίωρο. Πάμε σε διαφημίσεις για να τις ξεκινήσω εγώ, να σας πω ότι τώρα που ανοίγουν σιγά σιγά οι σχολές, να πούμε καλή αρχή στους φοιτητές που ξεκινούν και καλό πτυχίο σε όσους σπουδάζουν. Είναι πιθανότατα τα καλύτερα τους χρόνια αυτά, αλλά okay, θέλουν και πάρα πολύ ενέργεια για να πηγαίνετε στα μαθήματα, να διαβάζετε στις εξεταστικές, να κάνετε τις βόλτες σας, να είστε τέλος πάντων μέσα σε όλα. Γι' αυτό και η ΔΕΗ έφτιαξε το ΔΕΗ My Home for Students. Ένα προϊόν ενέργειας αποκλειστικά για φοιτητές, το οποίο τα έχει όλα. Έχει ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Έχει δώρο καφέ κάθε μέρα για ένα χρόνο από τα Coffee Island. Έχει το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και έχει και 50 ευρώ κουπόνι για αγορές από τον Κοτσόβολο. Και αυτά όλα είναι μόνο η αρχή. Για περισσότερα, συντονιστείτε στο day.gr. Υπόλοιπες διαφημίσεις, μικρό δελτίο ειδήσεων, μετά και πάλι μαζί με περισσότερη ύπνωση και περισσότερες αλήθειες επιστημονικές πάντα.
7: Από τα μεγαλύτερα. μεγαλύτερα κέντρα ναυτικής και ναυτιλιακής εκπαίδευσης στην Ευρώπη είναι στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σπούδασε πλοίαρχος ή μηχανικός εμπορικού ναυτικού στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Σε συνεργασία με το Δημόσιο Βρετανικό Πανεπιστήμιο Southampton Solent University. Παγκόσμιο ηγέτη στις σπουδές ναυτιλίας. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
8: Η Φόνησα, το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στο πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική, θεατρική διασκευή, σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα, στο νέο θέατρο έργων, Ζωοδόχου Πηγής 3, τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θέατρου. Παραγωγή Έργων Productions, Γιώργος Βάλαρης.
9: Την Κυριακή με την Καθημερινή, δύο εκδόσεις που αφορούν κάθε οικογένεια. Η συναισθηματική ζωή των εφήβων. Το best seller που μετατρέπει τη σύγχρονη ψυχολογική γνώση σε έναν πρακτικό οδηγό για γονείς. Συντάξεις. Πότε, πώς, πόσο. Όλες οι απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα νέων και παλιών ασφαλισμένων. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
10: Στο χάος αράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
9: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
1: Πολτρούνες σοφά. Σόλο διβάνι. Δι κουαλίτα.
2: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
6: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
7: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία τη Center Soft One.
8: Σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
9: Δίπλη παρέμβαση με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντηση που είχε νωρίτερα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως μας περιμένει δύσκολος χειμώνας και σημείωσε ότι το πετρέλαιο θέρμανσης είναι πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα. Προανήγγειλε ότι θα συνεχιστεί και η στήριξη στον δίζελ, δήλωσε ότι θα θέσει το ζήτημα του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Και για το επόμενο δίμηνο, Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου, αναμένεται να συνεχιστεί η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Τον ιστοσκάει πρόεδρος της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή, Δέσποινα Τσαγκάρη. Σύμφωνα με πληροφορίες, η επέκταση της πρωτοβουλίας αναμένεται να αφορά τουλάχιστον 400 κωδικούς προϊόντων. Ο προστατευόμενος μάρτυρας που καταθέτει στη δίκη για τα επεισόδια στο Ρέντι που προκάλεσαν το θάνατο του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη, αναγνώρισε το φίλαθλο, ο οποίος όπως κατέθεσε στο δικαστήριο έδωσε το σύνθημα για να βγουν από το γήπεδο με Μέλινα Μαρκούρη, η οπαδή του Ολυμπιακού. Έφυγε από τη ζωή η Μαργαρίτα Παπανδρέου, δεύτερη σύζυγος του Ανδρέα Παπανδρέου, με τον οποίο είχαν αποκτήσει 4 παιδιά. Στις 30 Σεπτεμβρίου θα γιόρταζε τα 103 γενέθλιά της. Ίδρυσε και διετέλεσε για 8 χρόνια πρόεδρος της Ένωσης Γυναικών Ελλάδας. Ήταν συγγραφέας πολλών άρθρων και βιβλίων. Αισθητή από τη Λάρισα ως την Αττική, έγινε σεισμική δόνηση 4,2 βαθμών που καταγράφηκε στις 9:42 με επίκεντρο την περιοχή 5 χιλιόμετρα νότια των Βασιλικών Ιστιαίας, όπως ανέφερε στο Sky ο καθηγητής Ευθύμιος Λέκας. 13 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Στις 5:30 το απόγευμα προγραμματίζεται συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι και πορεία προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη.
10: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
11: Τι κάνεις?
12: Καλά, με χαρά.
11: Μια χαρά σε βλέπω, Βουλαρίνο ακούω τώρα.
13: Ζούμε σε δυστοπικούς καιρούς.
14: Πλησιάζει ο καιρός όπου ξεκινάτε να μας διώκετε για τις ταυτότητες.
15: Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για την έννοια της νομιμότητας παντού.
14: Αλλά θα σας πάμε τα πακαρότσα.
16: Όπα!
17: Ο Τσίπρας είναι όπως είναι ο πίνακας της εικόνας.
18: Στους εντάξει λέμε ναι.
19: Η κερκυραία πια Μαντώνα δείχνει ότι η ομάδα που κερδίζει δεν την αλλάζει. Κυριάκος Μητσοτάκης.
20: Στις πλάγκες και τα πάρτι λέμε ναι.
21: Το Χάρβαρντ έρχεται στην Ελλάδα. Το Γέιλ έρχεται στην Ελλάδα.
22: Όχι λέμε στην ηρωίνη και την εξάρτηση. Όχι στους Κυριλέ.
23: Στην εντυμότητά μας θα τα βρούμε τα λεφτά.
12: Εμείς έχουμε μια παροιμία στα μέρη μου που λέει στον πάτο ξυρίζουν τον καμπρό.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Τινάνε. Δήμητρα Σταματίου στη ρύθμιση του ήχου, Αργυρό Γεμελιάρη στο τηλεφωνικό κέντρο, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Ο Άρης ο Ρολογάς λέει: μ' αρέσει που ξέρεις να ψάχνεις, ρε Βουλαρίνε. Πρώτη φορά που παρουσιάστηκε ο υπνοθεραπευτής δεν ήταν σε εκπομπή της Μπαλατζινού, ήταν σε εκπομπή του Τριανταφυλόπουλου. Εντάξει, μπέρδεψα τους ερευνητές. Σημασία είναι σε κάποιον λειτουργό της ενημέρωσης. Ο Γιώργος λέει: υπάρχει υπνοσεξουαλική εισχώρηση να πληρώσω όσο και αν κάνει. Δηλαδή να κάνω σεξ με όποια θέλω στον ύπνο μου και να μην χρειάζεται να το πω στη γυναίκα μου. Ορίστε, φράγκα που έχουν να βγούνε. Γιώργο, ιδέα. Θα υπάρχει, Γιώργο. Είναι μέχρι να τα ακούσει κάποιος, μέχρι να το σκεφτεί. Και κορόιδα, δεν χρειάζεται και πάρα πολλά. 100 να σου έρθουνε. Τους χρεώσα που έκανα κατοστάρικο, να τους χρεώνεις κανένα κατοστάρικο τη φορά. Κορόιδα δεν χρειάζονται να ξέρετε, γιατί λέτε: μα πόσοι είναι αυτοί που πάλι. Δεν χρειάζονται, ρε, πολύ να είναι κορόιδα. 200, 1000, 5000. Δεν είναι. Είμαστε 10 εκατομμύρια. Ο πλανήτης έχει δισεκατομμύρια. Λίγα κορόιδα να σου δίνουν από 50, 100, 200, 300 ευρώ το μήνα, είσαι βασιλιάς. Συνεχίζουμε. Στροφή 360 μοιρών. Για να μην έχουμε μείνει στη μέση, έχουμε αφήσει τον υπνοθεραπευτή που μάθαμε, το καινούριο στάρ. Γιατί μπαίνουν συνέχεια και καινούργοι πρωταγωνιστές σε αυτή τη σαπουνόπερα. Πού έχουμε μείνει, Δημητρά, σε ποιο τέιπ? Στο 3. Πού βοηθάει αυτό που κάνουμε ο κύριος που ήταν παγκόσμιος πρόεδρος των υπνοστεντών, των αυτών, τέλος πάντων, κάτι.
1: Πού μπορεί να μας βοηθήσει όλο αυτό?
2: Κοίταξε να δεις. Το πιο απλό είναι να ικανοποιήσεις, αν θες, την πνευματική σου δίψα.
0: Ωραίος.
2: Τις αναζητήσεις που μπορεί να έχεις.
0: Ωραίος. Σου λέει καλυμμένο. Σου λέει: δεν γίνεσαι καλά. Να αναζητήσεις την πνευματική σου δίψα. Περιθώρια κέρδους 100%. Είναι πολύ ωραία. Ωραίο. Αλλά λύνει και άλλα προβλήματα, παιδιά. Προσέξτε, δεν είναι. Πέτω, δεν διψάτε πνευματικός. Λέτε και ότι έχετε άλλα θέματα. Γκομενικά, θα τα λύσουμε και αυτά.
2: Μπορείς να αντιμετωπίσεις προβλήματα που θα πήγαινε σε ένα κοινό ψυχοθεραπευτή. Έτσι. Από προβλήματα σχέσεων μέχρι ψυχαναγκασμούς, αιμονές, ναι, φοβίες.
1: Μπορούν να θεραπευτούν οι φοβίες, δηλαδή να κάνουν
2: με μία συνεδρία συνήθως.
1: Με μία συνεδρία συνήθως.
0: Τώρα, εάν είστε άτυχοι και θέλετε 10, τι να κάνουμε? Συμβαίνουν και αυτά. Συνήθως είναι με μία. Αλλά υπάρχουν και οι ατυχίες. Μπορεί να χρειαστείτε μερικές παραπάνω. Ποια είναι η διαφορά να μάθουμε ανάμεσα σε... Να μάθουμε διάφορες διαφορές και για την ιστορία της ψυχής.
2: Η διαφορά μας με τους κοινούς ψυχοθεραπευτές είναι ότι δεν περιοριζόμαστε στο talk therapy, στην κουβέντα και μόνο. Αυτοί αποδέχονται, δηλαδή, τι? Όλοι μας αποδεχόμαστε ότι υπάρχει ο γενετικός κωδικάς που μας προσδιορίζει όλους, έτσι δεν είναι? Μας προσδιορίζει επίσης η ανατροφή μας, η οικογένειά μας, η παιδεία μας, η κοινωνικοποίηση, ωραία. Αλλά υπάρχει ένας ακόμα παράγοντας πάρα πολύ σημαντικός που δεν τον λαμβάνει κανένας μας υπόψη. Η ιστορία της ψυχής μας.
0: Η ιστορία της ψυχής. Ήδη αρχίζαμε και κρατάμε πορτοφόλια εδώ, έτσι. Έχουμε το τέτοιο, βλέπουμε το χέρι, τα έχουμε όλα εδώ. Η ιστορία της ψυχής, πάμε πάρα πολύ καλά. Είναι από την εκπομπή της Τζένης Μπαλατζινού. Τζένι. Γιατί, παιδιά, έχουμε ιστορία η ψυχή μας, γιατί όπως όλοι ξέρουμε, έχουμε προηγούμενες ζωές. Έτσι δεν είναι τώρα, επανερχόμεθα.
2: Όταν εσύ έχεις μια φοβία και δεν ξέρεις γιατί την έχεις, από μικρό παιδί, και φοβάσαι τις εκρήξεις, φοβάσαι ακούς εκρήξεις, φοβάσαι τα ύψη. Έτσι, ξαφνικά δεις ότι αφού φοβάσαι τα ύψη, αυτοκτόνησες από ένα υψηλό σημείο ή σε ρίξανε από ένα υψηλό σημείο, αυτόματα η αναβίωση αυτή σε βοηθάει να απαλλαγείς από το φόβο σου.
0: Μπορεί να έχεις ψηλά και να γνάντευες και να κάτι να συνέβη εκείνη την ώρα και να σε ρίξει και να σου έχει μείνει φοβία από προηγούμενη ζωή. Με την ύπνωση πας εκεί που έχεις και αγνάντευες και το ξεπερνάς. Δεν είναι, δηλαδή είναι επιστημονικά τώρα όλα αυτά, παιδιά, έτσι. Δεν είναι και κάποιοι λένε που είναι φαντασιώσεις και αυτά οι προηγούμενοι. Άσε ρε γατάκι φαντασιώσεις. Εδώ μιλάει επιστήμη, να πούμε.
2: Λοιπόν, αν θες να το βαφτίσεις φαντασιώσεις, βάφτισέ το. Αλλά να σου πω κάτι, υπάρχουν έρευνες σε πανεπιστήμια αυτή τη στιγμή. Και ειδικά στο πανεπιστήμιο της Βιρτζίνια.
0: Ειδικά.
2: Οι οποίες έχουν προσκομίσει υλικό που μπροστά του η θεωρία του Γαλιλαίου, όχρια, δηλαδή η ανατροπή αυτή τη στιγμή της κατεστημένης σκέψης επιστημονικής, είναι δεδομένη.
0: Είναι δεδομένη. Δεν επήλθε η ανατροπή της κατεστημένης σκέψης, τελικά όμως, γιατί το σύστημα δεν άφησε αυτό το πανεπιστήμιο της Βιρτζίνια. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε πώς λειτουργεί το σχήμα. Είναι αποδεδειγμένα όλα αυτά, έτσι, και το πετάμε και το πανεπιστήμιο Μασατσούσετς. Λέμε στο Πανεπιστήμιο Τυράννων, ξέρω εγώ, της Φλωρεντίας που λέει ο Αλέξης μας. Το πιο καλά είναι να είναι μακριά. Όσο πιο μακριά το Πανεπιστήμιο, τόσο πιο καλά. Εγώ θα βάζα και Κινέζικα. Για να είμαι το Πανεπιστήμιο του Πεκίνου. Ποιο Πανεπιστήμιο? Ένα, το Πεκίνο. Δεν το ξέρεις, είναι από το Πεκίνο. Και μετά λες, αφού φαίνεται ότι πια αυτοί οι αποδείξεις που αλλάζουν τον κόσμο όπως τον καταλαβαίνουμε, δεν τον αλλάζουν καθόλου και δεν γίνονται γνωστές. Είναι γιατί το σύστημα. Έτσι, η συστημική ιατρική τα καταπνίγει όλα αυτά τα πράγματα και έτσι χτίζεται η ωραία μηχανή. Χρειάζεται και εκπομπές για να χτιστεί η μηχανή, παιδιά, έτσι να πούμε. Να χτίζεται η μηχανή. Χτίζεται, αλλά άλλο είναι η εκπομπή, σου δίνει άλλη όθηση, δηλαδή.
1: Δηλαδή, μπορεί κάποιος μέσω της ύπνωσης να πάει σε προηγούμενη ζωή και ένα πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει τώρα να δει γιατί το κουβαλάει από κάτι άλλο, από προηγούμενη ζωή?
2: Τουλάχιστον αυτό εγώ το βιώνω καθημερινά.
0: Κάθε μέρα έχω το κοροϊδά. Γεννιόνται πολλά την ημέρα, όχι ένα την ημέρα. Όμως, παιδιά, εδώ γιατί μιλάμε για επιστήμη, έτσι δεν είναι. Πρέπει ο άνθρωπος που θα σας το κάνει αυτό να είναι, μην είναι κανένας αγύρτης, κανένας απατεώνας, έτσι, γιατί υπάρχουν και τέτοιοι. Πρέπει να είναι πιστοποιημένος ο άνθρωπος που θα σας πάει στην άλλη ζωή.
1: Δεν είναι λίγο επίφοβο να έρθουμε αντιμέτωποι με κάποια σε εισαγωγικά μυστικά του ασυνειδήτου και αυτό μπορεί να μας τρομάξει?
2: Φυσικά. Δεν μπορεί να το αποκλείσει αυτό το ενδεχόμενο κανείς. Γι' αυτό και πας σε έναν επιστοποιημένο υπνοθεραπευτή, έτσι, πας σε έναν αδρομέα, ο οποίος έχει περάσει από εποπτείες, έχει περάσει με μια διαδικασία.
0: Από πού? Ποιος τον έχει εποπτεύσει? Θέλω να πω, είναι τόσο αξιόπιστος όσο ένας πιστοποιημένος αστρολόγος? Θέλω να πω, είναι το ίδιο ή υπάρχει τέτοια? Μήπως ελέγχει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, για να ξέρουμε ότι να είμαστε σίγουροι, παιδί μου, μην είμαστε τίποτα. Τέλος πάντων, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ, παιδιά, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, μου αύξησα την πελατεία μου, σας ευχαριστώ. Αλέξανδρος, πολύ σωστά, μπορεί να έχεις πονοκεφάλους από τη ρωμαϊκή περικεφαλαία που φόραγε στην Καρχιδόνα, στους Καρχιδονιακούς πολέμους, βεβαίως. Πας στον επιστήμονα να στα λύσει αυτά τα πράγματα, να σου πει, είναι, βγάλ την περικεφαλαία να νιώσεις καλύτερα. Γιατί έτσι όπως σε βλέπω είσαι με περικεφαλαία. Κωνσταντίνος, αν από μικρό παιδί, λέει, πολύ σωστά φοβάσαι πράγματα που μπορεί να σε σκοτώσουν. Εκρήξεις, ύψη. Ναι, γιατί να φοβάσαι εκρήξη, για όνομα Θεού. Ύψος, γιατί να το φοβάσαι το ύψος? Πήγαινε και πέσε. Φοβάται, άκου, λέει, φοβάται τα ύψη. Το χαζό. Να μου πεις φοβάται τις κατσαρίδες, το καταλαβαίνω. Αλλά τα ύψη και τις εκρήξεις. Πολύ σωστά, άλλοι φοβούνται καρχαρίες, άλλοι φοβούνται. Δηλαδή για όνομα του Θεού, σιγά ρε παιδιά, πώς κάνετε έτσι? Πάτε σαν τι είναι αυτός, καταδρομέας, αναδρομέας,

0: Ρε Μιχάλη, επίτηδες το είπα τη στροφή 360 μοιρών. Μιχάλη, πρέπει να είσαι καινούριος μαθητής. Πράγμα που σημαίνει ότι σε καλωσορίζουμε στην τάξη που είμαστε 43 παιδεία. Ακούσαμε λίγο χτες, θα ακούσουμε και λίγο σήμερα, γιατί παιδιά δεν πρέπει να είμαστε άδικοι. Έτσι, το εκπαιδευτικό έργο της κυβερνήσεως είναι... Να μην το πω εγώ, παιδιά. Είναι, οι μεταρρυθμίσεις δηλαδή είναι πολύ μεγάλες. Έτσι, δεν θα το πω εγώ. Δεν έχει νόημα και να το πω. Θα το πει η ίδια η υπουργός που τα ξέρει κιόλας καλύτερα από μένα.
1: Το ότι ξεκίνησε αξιολόγηση στα δημόσια σχολεία και στους νεοδιόριστους είναι μια.

0: κάποια προηγούμενη ζωή, μπορεί να ήσουν. Τι τρώνε οι κατσαρίδες? Με τι τρέφονται? Μπορεί να σου ένα ψίχουλο και να σε έχει φάει μια κατσαρίδα και να έχει. Θα το λύσουμε. Με μια συνεδρία λύνεται συνήθως τώρα. Αν είναι μεγάλο το πρόβλημα, να κάνουμε και 50 συνεδρίες, δεν ξέρουμε. Συνήθως είναι με μία Ιωάννα. 100 ευρώ μπροστά είναι η συνεδρία, όχι. Άμα κάνουμε κι άλλες, θα σου το κάνω 80. Αλλά απλώς μην το κάνουμε τώρα, γιατί πρέπει να τυπώσω μερικά διπλώματα. Να μπω στο AI να μου φτιάξει μερικά διπλώματα να βάλω στον τοίχο. Γιατί πάντα τσιμπάει ο κόσμος με τα διπλώματα πολλά και τώρα είναι πιο εύκολο από ποτέ να τα φτιάξεις. Δεν ξέρω τι να βάλω. Να βάλω Harvard, να βάλω Honolulu. Α, ρωτήσουμε τη Μαρία την Καριστιανού που σπούδασε κβαντική ιατρική ίδια. Τέλος πάντων, διάλειμμα για διαφημίσεις. Σε λίγο και πάλι μαζί.
1: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μην χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
3: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία, Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
4: Πριν το πολύωρο meeting, πολυσύχναστη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
5: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
6: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
5: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
7: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο Proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Proteria. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
8: Οδηγείτε Jeep. Τότε όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Jeep Valmas Motors στη Νέα Ερυθρέα. Προσωποποιημένη, κάθετη τεχνική εξυπηρέτηση, γνήσια ανταλλακτικά και υψηλά πρότυπα ποιότητας. Με τη γνώση και την εμπειρία 6 δεκαετιών. Γιατί η σωστή συντήρηση του Jeep σας είναι για εμάς ζήτημα ασφάλειας. Jeep Valmas Motors στη Νέα Ερυθρέα και στο valmasmotors.gr. Το Jeep σας σε πολύ καλά χέρια.
9: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα ICPS.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.

και 7. Βουλαρίνιες ανοησίες. Με αξιολόγηση στις ιδιωτικές εταιρείες δουλεύουν οι μεγαλύτεροι τεμπέληδες. Γιατί Πασόκ 7 μου και ο ιδιωτικός τομέας στην Ελλάδα δεν είναι πολύ διαφορετικός από το δημόσιο. Τα έχουμε παραδώσει σε προηγούμενα μαθήματα αυτά. Ετών μαθήματα. Ότι δεν είναι ιδιωτικός ή δημόσιος, είναι το ελληνικό στο θέμα. Απλώς στον ιδιωτικό τομέα μπορεί να υπάρξει και καμιά εταιρεία λίγο να ξεχωρίσει, ρε παιδί μου, να πει εμείς δεν θα το κάνουμε. Αλλά θα είναι γενικώς και ειδικά οι πολύ μεγάλες εταιρείες έχουν στοιχεία ελληνικά. Τι θα είναι απαλού. Άσε που κάποιες έχουν και πολλά παρεδώσει με το δημόσιο, οπότε αναπόφευκτα κιόλας. Το δίδακτη ολιστική κυπουρός, ξεχάστε τα φυτοφάρμακα και τα λιπάσματα. Φωνάξτε με να βρω το τσάκρα του φίκου σας που μαραίνεται, του πόθου σας που κυτρίνεζε, του γερανιού σας που δεν ανθίζει με μία μόνο συνεδεία. Συνήθως, θα βάζεις και το συνήθως. Ώστε όταν χρειαστείς να τους πάρεις και άλλα λεφτά, θα λες συνήθως το καταφέρνω με μία, αλλά εδώ τώρα είναι πολύ δύσκολη περίπτωση.

Χρήστο, η φράση «δεν είναι παπατζηλίκι» έχει γράψει και ο Κάρλος Καστανέντα. Όταν λέγονται στα σοβαρά, είναι αυτό που με κάνει να σηκώνω ψηλά τα χέρια. Ένας που έκανε ναρκωτικά και έγραφε τις εμπειρίες του, τη ζωή που ήταν λιωμίδι με τα παριστησιογόνα, έπαιρνε

0: περιπτώσει του πώς διαστρεβλώθηκαν. Το μοντάρανε, όχι παιδιά, τον υπνώτισαν. Τον υπνώτισαν ανάδρομες και καταδρομικοί και τέτοια και πήγαν και τον έβαλαν και μιλούσε έτσι. Ακούστε τι είπε, υπνωτισμένος όμως.
1: Αυτό θα είναι. Ας πούμε στα 100 ευρώ καθαρής περιουσίας που περιλαμβάνει καθαρή περιουσία και ακίνητα και μετοχές και οποιαδήποτε άλλα περιουσιακά στοιχεία έχει κάποιος. Κοσμήματα, θυμάστε στις σειρίδες που λέγαμε το περισσότερο και τα περιλαμβάνει και αυτά.
0: Αλλά ήταν αυτό, τα ξένα κέντρα τον υπνώτισαν. Δεν είναι ότι δεν τα είπε, δεν ήθελε να τα πει, ήταν σε καθεστώς ύπνωσης. Νόμιζε ότι μιλάει στους φοιτητές του που μάλλον τους έχει για χαζούς.
2: Σας είχατε κάνει μια έτσι αναφορά, άρα λέτε δεν είναι θερίδες, δεν είναι κοσμήματα, δεν είναι δαχτυλίδια.
3: Εμείς πολλές φορές, επειδή είμαι και καθηγητής στο πανεπιστήμιο, πολλές φορές επεξηγούμε περαιτέρω νομίζοντας ότι μιλάμε σε φοιτητές.
0: Δηλαδή στους φοιτητές τους εξηγούν με λάθος παραδείγματα. Προφανώς. Γι' αυτό λέμε καθηγητές. Έπρεπε να ξέρουμε ότι ο άνθρωπος είναι καθηγητής για να τα περιμένουμε όλα. Είπε μόλις, τον ακούσατε να λέει ότι στους καθηγητές του χρησιμοποιεί λάθος παρά στους φοιτητές του. Χρησιμοποιεί λάθος παραδείγματα. Εντάξει, φοιτητές είναι. Σιγά, τι έγινε να πούμε.
3: Η πατριωτική εισφορά, μιλάμε ότι αφορά φόρο περιουσίας. Στην περιουσία είναι η ακίνητη και η κινητή. Στην κινητή είναι και οι καταθέσεις.
2: Άρα ουσιαστικά μπορεί να μπει και στις καταθέσεις κάποιος φόρος.
3: Θα το κρίνουμε αυτό όταν θα καταρτήσουμε το περιουσιολόγιο για να δούμε τη βάση, την φορολογική βάση.
0: Θα δούμε πρόγραμμα Αλέξη με τη σφραγίδα του Αλέξη μας και με αυτή τη σφραγίδα τελείωσα για σήμερα. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, αύριο 2 ώρα μάθημα ενισχυτικής διδασκαλίας και μετά ξανά Δευτέρα. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε.
4: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
5: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
6: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
7: Α, ένας κύρος που μιλάει.
6: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μια απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
8: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
9: Γιατί με την πίγουη νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

στη ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: μπροστά του Ξαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Τόκας και η Ρώσα Ιά. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως.
1: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα. Με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
2: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
3: Διζυγλικινικό.
2: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
3: Natural Factors. Μία από

0: τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Η ώρα είναι 1.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντηση που είχε νωρίτερα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως μας περιμένει ένας δύσκολος χειμώνας και σημείωσε ότι το πετρέλαιο θέρμανσης είναι πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα. Προανήγγειλε ότι θα συνεχιστεί και η στήριξη του ντίζελ. Δήλωσε ότι θα θέσει το ζήτημα του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Όπως εξήγησε ο Πρωθυπουργός, η Ελλάδα δεν έχει τη δυνατότητα να μειώσει μονομερώς τον συγκεκριμένο φόρο χωρίς να περικόψει κάποια άλλη δαπάνη. Ωστόσο, σημείωσε ότι θα πιέσει για ευρωπαϊκή λύση. Το ενεργειακό κόστος θα βρεθεί σήμερα και αύριο στο επίκεντρο των συζητήσεων του Eurogroup και του ΑΤΠΟ ΕΚΟΦΗΝ στο Δουβλίνο. Και για το επόμενο δίμηνο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου αναμένεται να συνεχιστεί η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών στα ράφια των σούπερ μάρκετ, τόνισε στο Sky πρόεδρος της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή Δέσποινα Τσαγκάρη. Σύμφωνα με πληροφορίες, η επέκταση της πρωτοβουλίας αναμένεται να αφορά τουλάχιστον 400 κωδικούς προϊόντων. Νέο σύστημα ελέγχου των ιδιωτικών ιατρίων ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης στη σκιά του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη και της προφυλάκησης των δύο γιατρών που ενεπλάκησαν στην υπόθεση. Όπως είπε ο κ. Γεωργιάδης, μέσω συστήματος τεχνητής νοημοσύνης και της νέας πλατφόρμας MedWatch, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να ελέγχουν τις αναρτήσεις γιατρών στα social media που αφορούν προώθηση του ιατρείου τους και των υπηρεσιών που περιλαμβάνουν, ώστε να εντοπίζονται πιθανές παραβάσεις. Εξήγησε ότι από την πρώτη εφαρμογή του ψηφιακού εργαλείου σε 9.000 δομές που ελέγχθηκαν, έχουν εντοπιστεί λιγότερες από 200 πιθανές παραβάσεις. Ο προστατευόμενος μάρτυρας που καταθέτει στη δίκη για τα επεισόδια στο Ρέντι που προκάλεσαν το θάνατο του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη αναγνώρισε το φύλαθλο, ο οποίος, όπως κατέθεσε στο δικαστήριο, έδωσε το σύνθημα για να βγουν από το γήπεδο Μελίνα Μαρκούριο, οπαδοί του Ολυμπιακού. Σύμφωνα με την κατάθεση του μάρτυρα, το συγκεκριμένο πρόσωπο ήταν χθες στο δικαστήριο, ωστόσο, όπως είπε, σήμερα δεν ήταν παρόν στο ακρεωτήριο. Έφυγε σήμερα από τη ζωή η Μαργαρίτα Παπανδρέου. Στις 30 Σεπτεμβρίου θα γιόρταζε τα 103 γενέθλιά της. Ήταν συγγραφέας και η δεύτερη σύζυγος του πρώην Πρωθυπουργού Ανδρέα Παπανδρέου από το 1951 στο 1989. Με τον Ανδρέα Παπανδρέου απέκτησαν 4 παιδιά. Ίδρυσε και διετέλεσε για 8 χρόνια πρόεδρος της Ένωσης Γυναικών Ελλάδος. Ήταν συγγραφέας πολλών άρθρων και βιβλίων. Τετράχρονο κοριτσάκι εντοπίστηκε χθες το μεσημέρι από περαστικούς στη Θεσσαλονίκη να βρίσκεται μόνο του στο κέντρο της πόλης. Άμεσα ενημερώθηκε η αστυνομία, συνελήφθη 29χρονη μητέρα του μικρού παιδιού και εις βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία. Σε τροχαίο ατύχημα με μικρές ηλικές ζημιές ενεπλάκη τα ξημερώματα στις Σικές Θεσσαλονίκης 33χρονη οδηγός αυτοκινήτου. Όπως διαπιστώθηκε, οδηγούσε υπό την επίρρεια αλκοόλ. Ο οδηγός συνελήφθη. Πυρκαγιά ξέσπασε νωρίτερα σε δασική έκταση στην Κρανιά Ελασσόνας. Επιχειρούν επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής, ένα ελικόπτερο και 5 αεροσκάφη. 13 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Στις 5.30 το απόγευμα προγραμματίζεται συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι και πορεία προς τον μπλόκο της Κοχινιάς. Θα εφαρμοστούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Με εντολή της αστυνομίας, οι σταθμοί του μετρό Κορυδαλός και Μανιάτικα θα κλείσουν στις 3.30 και οι σειρμοί θα διέρχονται από αυτούς χωρίς τάση. Στη Θεσσαλονίκη, λόγω των κινητοποιήσεων, κλειστοί θα μείνουν από τις 4 οι σταθμοί του μετρό Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη και Πανεπιστήμιο. 3 νεκροί ανάμεσα τους οδράστες και 8 τραυματίες είναι ο απολογισμός από περιστατικό με πυροβολισμούς σε γυμνάσιο στις Νότιες Φιλιππίνες. Στην αθλητική σας ενημέρωση για το 8ο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, στις 5.30 θα παίξουν Παρτιζάν ΠΑΟΚ και στις 9.15 ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει την Μπουργκ και οι δύο αναμετρήσεις θα μεταδοθούν από την τηλεόραση του Sky. Στον πρώτο ημιτελικό για το Super Cup της Euroleague Ολυμπιακός παίζει στις 5 με τη Φενέρμπαχτσε. Στο δεύτερο ημιτελικό στις 8 θα παίξουν Real Madrid της Ντουμπάι.
1: Σε Cycladic Kids Festival. Το φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Απανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
0: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου. Στην Αττική σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4, μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 με 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια και θερμοκρασία έως 28 με 29 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια στη χώρα μας με λίγη συννεφιά το απόγευμα στα υπηρωτικά ουρινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 5 και τοπικά στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 30 με 31 βαθμούς και στα νησιά έως 27 με 29, στο Ιόνιο τοπικά έως 30. Το Σαββατοκύριακο αλλά και τη Δευτέρα γενικά αίθριος καιρός. Απογευματινές μπόρες θα σημειωθούν το Σάββατο στα δυτικά βορειοδυτικά ουρινά, την Κυριακή και τη Δευτέρα κυρίως στα βόρεια βόρειο-ανατολικά ουρινά. Η βόρεια άνεμη μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο το Σάββατο και δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά την Κυριακή και τη Δευτέρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας, Χρήστος Κούτρας, Γιάννης Τζούνος και Νότης Βαδόπουλος.
4: Θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
5: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 24 βαθμοί Κελσίου.
4: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Μπάνιο ακριλικό από 105 ευρώ.
6: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Δεκάρικο, ένα κοσάρικο.
2: Ναι. Δεν είναι ακριβώς βέβαια έτσι, αλλά τέλος πάντων το θέμα είναι ότι η υδροθεραπεία με έχει πιάσει και μια. Έχω πάθει και ένα τέτοιο τώρα. Έχω αρχίσει να φοβάμαι ότι 10 μέρες τώρα, αντί να λέμε τους κινδύνους, μάλλον τα διαφημίζουμε.
1: Εντάξει,
2: το έχω σκεφτεί, δηλαδή με βασανίζει αυτό το θέμα.
1: Λες όμως ότι άμα πας εκεί, χωρίς να το ξέρουμε, να πεθάνεις.
3: Άρα είναι. Λες το αρνητικό κομμάτι.
2: Ναι, παιδιά, το λες το αρνητικό κομμάτι. Δεν ξέρω αν ακούει ο κόσμος. Είναι ένα θέμα αυτό πάντα για μένα.
3: Κοίταξε, δηλαδή, αποδείχθηκε ότι ο κόσμος δεν ακούει. Αποδείχθηκε από την πελατεία που είχαμε.
2: Και όσοι θέλαν να ακούσουν δεν μπορούσαν να προστατευτούν.
3: Και όσοι θέλαν να ακούσουν, αυτό είναι το δεύτερο. Και εγώ και πώς να σου πω, δηλαδή.
1: Μα είχε ραντεβού, λέει ο άλλος, και πήγε εκεί και ήταν κλειστό το γιατρείο.
2: Αυτό
1: και λέει
2: πήγε,
1: γιατί είναι κλειστό, λέει.
2: Έχω κλείσει τόσο καιρό.
1: Γιατί είναι φυλακή ιδιώτως.
2: Αυτό πώς να το παλέψεις, παίζουμε.
3: Αυτό είναι που λες. Ότι αυτό είτε αρνητικά το πείστε, θετικά το πείστε, με διαφήμιση. Εφόσον έχει πιστεί να πει.
2: Τώρα το θέμα τι είναι. Και εμείς τώρα έχουμε. Εγώ είμαι από αυτούς που δηλώνω. Μπιπ, άκας και τα λοιπά. Έχω πέσει από τα σύννεφα. Δεν τα γνώριζα όλα αυτά τα πράγματα και δεν έχω ασχοληθεί ποτέ να τα ψάξω. Αλλά εκεί.
1: Ακούς όμως, ρε παιδί μου, ακούς διάφορους που κάνουν μπότοξ.
2: Το μπότοξ δεν το ξέρω.
1: Δεν είναι και επικίνδυνο πράγμα τώρα, είναι τρίχες φαντάζομαι το μπότοξ.
2: Υποθέτω ναι.
1: Το κάνουν.
2: Είναι άλλο πράγμα επειδή εγώ έχω ένα φόβο με τις ενέσεις. Δηλαδή είμαι πάει 360, πώς το λένε. Δεν πλησιάζω. Εν πάση περιπτώσει. Είναι κάτι διαφορετικό. Εδώ. Τώρα που έχω καθίσει και όλοι μας νομίζω αρχίζουμε και τα σκαλίζουμε, έχω βρει απίθανα πράγματα. Δηλαδή τώρα σήμερα ανακάλυψα ένα αντίστοιχο κέντρο στην Κύπρο. Σαν και αυτό που είχαν οι κύριοι εδώ.
3: Ναι.
2: Έχουν ακριβώς το ίδιο μηχάνημα στην Κύπρο.
3: Για το φιλτράρισμα, έτσι.
2: Για το φιλτράρισμα.
3: Δεν ξέρουμε.
2: Προσέξτε όμως, αυτό διαφημίζεται.
3: Ναι.
2: Και σου λέει, τι σου λέει ότι κάνει αυτό το μηχάνημα. Μακροχρόνιο COVID λέει και μεταϊκά σύνδρομα. Μειώνει τη φλεγμονή, αποκαθιστά τη μικροκυκλοφορία, ανακουφίζει από τα συμπτώματα κτλ. Αυτοάνωσες διαταραχές. Απομακρύνει αυτοαντισώματα που κυκλοφορούν στο αίμα. Καρδιαγγειακή υγεία και προβλήματα μικροκυκλοφορίας. Χρόνια κόπωση και ινομιαλγία. Νευρολογικές παθήσεις.
1: Ωραία.
2: Αλλά απομάκρυνση φλεγμονών.
1: Γίνεται σε ένα ιατρικό κέντρο, το οποίο έχει όλα τα μηχανήματα.
2: Σε ένα ιατρείο γίνεται και αυτό.
1: Αν γίνεται σε ένα ιατρείο, δεν μπορεί να.
3: Δηλαδή μπαίνει σε αυτό το ιατρείο και βγαίνει ο Σούπερμαν τώρα με βάση αυτά που μας είπε ο Χριστός. Θεραπεύει τα πάντα.
1: Κάποιοι
3: άνθρωποι λοιπόν αυτά τα πιστεύουν.
1: Για τα αυτοάνωσα το κάνουν. Επίσης μου έλεγε ένας φίλος ότι τον είχαν πάρει όταν ήταν από τους πρώτους ο οποίος είχε μολυνθεί με το COVID. Γιατί γλίτωσε. Και ήταν πολύ δυνατός. Και τον είχαν πάρει κάπου σε κάποια από τα νοσοκομεία και του είχαν ζητήσει αν θέλει να δώσει πλάσμα.
2: Μάλιστα.
1: Και του είχαν κάνει με το μηχάνημα αυτό.
2: Αυτό γινόταν,
1: του πήρανε το πλάσμα για να το δώσουν στους ανθρώπους οι οποίοι ήταν σε πολύ κακή κατάσταση. Μπας και πάρουν πάνω.
3: Σε νοσοκομιακό περιβάλλον και απολύτως. Με την παρακολούθηση ότι το οργανισμός θα αναγεννήσει την ποσότητα του πλάσματος την οποία έδωσε ο άνθρωπος.
1: Μα αυτό αν ήταν ιατρικό κέντρο και είχε γιατρούς και είχε και μηχανήματα και είχε και όλα αυτά τα οποία έπρεπε. Θα σου έλεγε, θες να το κάνεις αυτό. Είναι ένα, δύο, τρία, τέσσερα.
3: Αυτό εντωμεταξύ από τους ελέγχους που δεν γίνονται ή που γίνονται κατ' ραντεβού δεν ξέρεις κανένα από αυτά τα κέντρα πόσα μηχανήματα έχει μέσα, αν έχουν δηλωθεί αυτά, αν έχουν πιστοποιηθεί τον τρόπο με τον οποίο ήρθαν στη χώρα μας. Και άκουσα τώρα και τον κύριο Γεωργιάδη εδώ στη συνέντευξη που είναι σε εξέλιξη νομίζω με τον κύριο Πατούλη και την κυρία Παγώνη.
2: Έχει
3: ότι θα αλλάξει αυτό.
2: Έχει δίπλα του τον κύριο Πατούλη.
3: Προφανώς. Προφανώς και έχει.
2: Δηλαδή είναι και μια μορφή στήριξης γιατί βάλεται ο κύριος Πατούλη.
3: Λοιπόν, αλλά αμιγώς σε αυτά που είπε σχετικά με τους νέους ελέγχους, πολύ ωραίο αυτό ότι τεχνητή νοημοσύνη θα σαρώνει πια τις διαφημίσεις και θα βλέπει ποιες είναι παραπλανητικές. Εγώ μία ένσταση σε αυτό το κομμάτι με το QR code να βλέπω το τι μπορεί να κάνει κάθε ιατρείο, την έχω. Υπό την έννοια ότι και να τις διαβάσω αυτά, αυτά που μπορεί να κάνει. Δεν ξέρω τι είναι αυτά. Δεν τα καταλαβαίνω.
1: Πάντως, η ουσία είναι ότι δεν
3: ξέρω
1: πρέπει να αφαιθούμε σε αυτό το πράγμα. Πρέπει με κάποιο τρόπο να παίξουμε κι εμείς ένα ρόλο.
2: Εννοείται.
1: Δεν είναι, γιατί ο καθένας σου λέει ό,τι θέλει.
2: Παραδείγματος χάρη, έχει γεμίσει και έρχεται ρύθμιση γι' αυτό. Άργησε, αλλά έρχεται και από τη στιγμή που έρχεται καλή όργα παρά ποτέ για ψυχολόγους, ψυχοαυτούς κτλ. Που σε κάθε.
3: Όπου γωνιά. Σε κάθε γωνιά.
2: Είναι. Στήριξη της ψυχολογίας, σύμβουλος ψυχικής υγείας, σύμβουλος το ένα, σύμβουλος το άλλο. Και πρέπει να έρθει ρύθμιση να ξέρει ο καθένας τι είναι. Σε κάθε γωνιά πάλι έχουμε κρυοσυντηρήσεις οαρίων. Τεχνητή αναπαραγωγή, πώς το λένε αυτό.
3: Σωματική.
1: Δεν μπορεί να γίνεται αυτό. Αυτό
2: πρέπει να γίνει. Διαφημίζονται παντού. Πού διαφημίζονται, λέω, πού τα βλέπεις. Και σε κλινικές. Και είναι το βασικό, ότι πρέπει να γίνεται σε κλινικές, να ξέρει ο άλλος πού γίνεται.
3: Άρα σε όλα αυτά που λέει ο Χρήστος, το τι έχει μέσα αυτό το ιατρείο, τι μηχανήματα, ποιος το έχει ελέγξει. Όταν ειδικά ο έλεγχος γίνεται ο τακτικός. Γιατί και εδώ κάτι ακούγαμε τις πρώτες μέρες ότι υπάρχουν τα τιμολόγια και το έχουμε δηλώσει και το δεν υπάρχει. Μας το είπε η κυρία Φραγκάκη.
1: Εγώ λοιπόν είναι με.
3: Και το δεύτερο
1: γιατρός
3: που λέω είναι το εξής. Άμα πάω να το φέρω το μηχάνημα απ' έξω.
1: Ναι.
3: Ποιο θα με.
1: Μπορεί να το φέρει απ' έξω.
3: Υπάρχει πλαίσιο τέτοιο.
1: Μπορεί να το φέρει στο. Ή να το αγοράσει από ένα που είναι εδώ πέρα. Και μου δίνει εμένα. Δεν πρέπει να μου δώσει με αυτό το μηχάνημα να. Ξέρει ότι εγώ κάνω αυτή τη δουλειά.
2: Μάλλον δεν πρέπει.
1: Ή άμα το πουλήσει εμένα, δεν πρέπει να γνωστοποιήσει σε κάποιο κέντρο ότι πούλησα.
2: Στον κύριο Παπαδόπουλο.
1: Στον κύριο Παπαδόπουλο αυτό το μηχάνημα που, ναι, που καθαρίζει το αίμα.
2: Αυτό θα έπρεπε και θα χτυπούσε ένα αλάρμ και θα έλεγε: παιδιά, πήρε ο κύριος Παπαδόπουλος το μηχάνημα. Το πήρε για να το βάλει σε μια πιστοποιημένη κλινική ή το πήρε για να το έχει στο σπίτι του. Ας πούμε ένα άλλο θέμα που μου έθεσε ένας φίλος γιατρός και το βρήκα ότι έχει δίκιο. Διαβάζουμε νέες μεθόδους. Ρομποτικές, λαπαροσκοπικές ιστορίες, η ιατρική εξελίσσεται. Δόξα τω Θεώ εξελίσσεται. Ναι. Αυτοί όλοι που τις κάνουν έχουν πιστοποιήσεις. Ποιος ελέγχει την πιστοποίηση του γιατρού, γιατί εμφανίζομαι εγώ ως γιατρός. Και λέω, παιδιά, έχω πιστοποίηση να κάνω το ένα, το άλλο, το παράλληλο και τα. Ποιος ελέγχει.
3: Ότι αυτό το χαρτί που είναι κρεμασμένο.
2: Κούτρα, ότι αυτό είναι όντως έτσι. Δηλαδή χρειάζεται ένα πλαίσιο, ρε παιδί μου, το κράτος, το θέλουμε, αντί να μπερδεύεται σε όλη την γραφειοκρατία και να δημιουργεί προβλήματα. Το χρειαζόμαστε εκεί. Εκεί το χρειαζόμαστε.
1: Εκεί.
2: Αυτό είναι κράτος.
1: Και βέβαια όλοι αυτοί μεταξύ τους συνεργάζονται.
2: Ναι.
1: Γιατί από ό,τι βλέπεις ότι ο ένας γιατρός τον έστειλε εκεί να κάνει καθαρισμό για να μετά να τον πάρει ο ίδιος υποτίθεται και να του κάνει
3: την υπνοθεραπεία
1: και τα ρέστα.
2: Ναι.
1: Και μετά θα υπήρχε και τρίτος μέσα στην υπόσταση. Δηλαδή θέλω να πω, μοιράζονται τα λεφτά.
2: Και με μεγάλες ευθύνες δημοσιογράφων, παρουσιαστών κτλ. Που κατά καιρούς παρουσιάζουμε όλους αυτούς.
3: Ναι, σωστά.
2: Γιατί άμα το παρουσιάζεις έναν κούτρα υπνοθεραπευτή ή σαμάνο.
3: Το σαμάνος
2: μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Ναι.
2: Παρουσιάζεις το σαμάνο κούτρα που σε κάνει καλά σε 700.000 άτομα που βλέπουν την εκπομπή.
1: Ναι.
2: Από τις 700.000 οι 100 θα τσιμπήσουν.
1: Βέβαια.
2: Είναι στατιστικό το θέμα.
3: Βεβαίως.
1: Μα ο άλλος ακουμπούσε, λέει, έκανε έτσι τα χέρια πάνω του.
3: Και θεραπευό.
1: Και σε θεραπευό. Δεν ξέρω, έχει μια
3: ονομασία. Μιλάμε για θεραπείες.
1: Μιλάμε
3: για ανθρώπους οι οποίοι διέκοψαν θεραπείες για καρκίνους ή για πολύ σοβαρά νοσήματα. Ένα.
2: Κοίταξε, εγώ αυτό δεν το ακούω πάρα πολύ.
3: Γιατί.
2: Να σου πω γιατί. Γιατί ο άλλος στην απελπισία του πάνω.
3: Μάλιστα.
2: Δηλαδή.
3: Εντάξει. Πάμε στο δεύτερο κομμάτι. Το οποίο φαντάζομαι επίσης όλοι το έχουμε διαπιστώσει. Γιατί το έλεγε και ο Χρήστος από χθες. Τα σκευάσματα που συνταγογραφούνταν. Δηλαδή, πήγες στο Σαμάνο Κούτρα και καλά το εμπιστεύτηκες γιατί είχα πάει και εγώ και του είπα και τα λοιπά. Και σου λέει ο Σαμάνος, θα πάρεις αυτές τις συνταγές που κατασκευάζονται από συγκεκριμένο φαρμακείο και έχουν μέσα και το.
1: Τραγαγύρευε.
3: Ναι. Αυτό πώς το. Γιατί είναι μια άλλη παράλληλη οικονομία. Παραεμπόριο προφανώς.
1: Ή θα το πάρεις από το ίντερνετ που θα έρθει, ξέρω εγώ, από την Ινδία που τα φτιάχνουν αυτοί.
3: Ναι.
1: Και θα το πάρεις από τον ίδρυμα και θα το καταπίνεις.
3: Αυτό δεν είναι ένα δεύτερο καμπανάκι ενδεχομένως. Δηλαδή πες ότι πήγες στο γιατρό, ο οποίος είναι τσαρλατάνος, ο οποίος είναι κομπογιαννίτης κτλ. Αυτός σου δίνει και μια αγωγή. Αυτή η αγωγή δεν βλέπεις ότι είναι επίσης τσαρλατανική.
1: Γενικά πώς πρέπει να μπει μια τάξη σε όλο αυτό το πράγμα.
2: Ο ασθενής πώς το δει. Είναι απελπισμένοι άνθρωποι. Δεν πρέπει να κυκλοφορούν αυτοί. Δεν μπορεί το κράτος είναι να σε προστατεύει και από τον απατεώνα. Όπως θέλει να σε προστατεύσει από αυτόν που σε παίρνει τηλέφωνο και σου λέει: άκου γιαγιά, έχω τις παντιλόφλες. Θα φάει την αδιενέργεια στο κεφάλι, βγάλε τα κοσμήματα έξω. Είναι και η ανθρώπινη μπιπ.
1: Σίγουρα, ναι, πολύ χειρότερο. Τα κοσμήματα, εν πάση περιπτώσει, τι έγινε. Πολύ χειρότερο είναι για τη ζωή σου.
2: Δεν πρέπει να σε προστατεύσει για το ποιοι απατεώνες βγαίνουν εκεί έξω και διαφημίζουν ότι θα σε κάνουν καλά. Καθίστε ρε παιδιά. Δηλαδή αμαρτία από το Θεό. Έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα και θα τα πούμε ό,τι προλάβουμε. Το άλλο που θέλω να πω είναι ότι έφυγε από τη ζωή σήμερα το πρωί 11 η ώρα η Μαργαρίτα Παπανδρέου. Σε ηλικία 103 ετών, για την ακρίβεια θα έκλεινε τα 103 της στις 30 Σεπτεμβρίου, σε μερικές μέρες από τώρα. Ήταν επιβαρημένη η υγεία της τα τελευταία χρόνια, η αλήθεια, και ζούσε με τον Γιώργο Παπανδρέου σε ένα διαμέρισμα στο Παλαιό Φάλιρο.
1: Μόνο ότι τη ζούσε στο σπίτι της όμως ήταν πολύ σπουδαίο για αυτήν. Και για τους ανθρώπους.
2: Και για τον Παπανδρέου και για τον Γιώργο.
1: Έτσι, και για τον Γιώργο. Και τώρα...
2: Το λέω γιατί ξέρω προσωπικά, δηλαδή, ήταν δίπλα τη συνέχεια.
1: Και αξιοπρεπής άνθρωπος, σοβαρή γυναίκα, έτσι, με όλα αυτά που είχε περάσει και τώρα πέρα που έγιναν. Τι να πω. Τα παιδιά ήταν πολύ τυχερά που την είχαν μαζί τους τόσα πολλά χρόνια. 103 ετών, έτσι.
2: 103. Μπορεί τώρα να έχει ντυθεί το όνομά της συγχωρεμένης με πάρα πολλές ιδιότητες οι οποίες δεν υπήρξαν ποτέ κατά το φαινόμενο, δηλαδή, και κατά τις αποφάσεις των δικαστηρίων. Αυτό που θέλω εγώ να επισημάνω για τη Μαργαρίτα Παπανδρέου, γιατί οι περισσότεροι δεν το γνώριζαν και δεν το γνωρίζουν, είναι ότι εκτός από ότι ήταν σύζυγος του Ανδρέα Παπανδρέου, έπαιξε πάρα πολύ σοβαρό ρόλο στα εξής θέματα.
1: Καταργία την ανίσχυση της γυναίκας στην Ελλάδα.
2: Εντελώς. Την κατάργηση του θεσμού της Πρίκας. Αυτό έγινε το 1982. Την νομιμοποίηση των εκτρώσεων. Το 1986. Τη θέσπιση του πολιτικού γάμου. Το 1982. Την νομιμοποίηση των διαζυγίων με αμοιβαία συνένεση.
1: Το 1982. Αυτά είναι μέτρα τα οποία τα πέρασε το Πασόκ τότε και η Νέα Δημοκρατία καταψήφισε.
2: Για να μην ξεχνιόμαστε. Τη δυνατότητα διατήρησης του επωνύμου των γυναικών μετά το γάμο τους και η απόκτηση ίσων δικαιωμάτων με το σύζυγο στην κηδεμονία των παιδιών.
1: Ναι.
2: Αυτά είναι, τώρα τα θεωρούμε όλα αυτονόητα.
3: Αυτονόητο, δεν είναι.
2: Αλλά το 1982 ήταν σκληρά χρόνια και όλα αυτά ήταν μεγάλες καινοτομίες.
1: Και έπαιξε ρόλο το ότι προχωρήσαν τόσο γρήγορα εκείνα τα χρόνια. Αυτά.
2: Και έπαιξε κομβικό ρόλο η Μαργαρίτα Παπανδρέου, για να τα λέμε και τα ιστορικά ζητήματα. Τα καθημερινά ζητήματα θα μας τα πει ο Νίκος Φιλιππίδης. Δύσκολα τα πράγματα.
3: Εδώ αν είναι καθήμα. Δύσκολα. Εδώ κι αν είναι δύσκολα.
2: Γεια σου Νίκο.
3: Καλησπέρα Νίκο.
4: Γεια σας.
1: Τι άκουσα το πρωί που έλεγες ότι με τους δικούς υπολογισμούς, αν μείνουν τα πράγματα όπως είναι, εκεί γύρω στο 1,60 θα πάει. 1,6.
4: Ναι, ακριβώς. Το πετρέλαιο θέρμανσης.
3: Αυτό όμως έρχεται 24 ώρες μετά τη δήλωση του Πρωθυπουργού ότι θα είναι πολύ λιγότερο, πολύ μικρότερο από το 1,75. Το 1,6 δεν είναι.
4: Μισό λεπτό. Οτιδήποτε είναι λιγότερο από το 1,75, ναι. Είναι πολύ λιγότερο.
1: Αυτό
4: είναι υποκειμενικό.
1: Ναι.
4: Η αλήθεια είναι, παραξένεψε λίγο η αλήθεια που βγήκε ο Πρωθυπουργός χθες. Για ποιο λόγο? Γιατί επειδή αλλάζει μέρα τη μέρα οι τιμές, αλλάζουν συνεχώς, είναι πολύ δύσκολο να σταθμίσει. Το 2 ευρώ που λέει τώρα μπορεί να έχει γίνει 2,20 και μπορεί να γίνει και ένα 80 σε ένα μήνα που βγαίνει το πετρέλαιο θέρμανσης. Αλλά νομίζω ότι προεξοφλεί και ο ίδιος ότι μιλάμε για μια κατάσταση αρκετά δύσκολη. Δηλαδή αυτό το πράγμα να ανεβαίνει 1 και 2 λεπτά κάθε μέρα για 20 συνεχείς μέρες, τόσο η αμόλυβδη όσο και το ντίζελ κίνησης που αυτή τη στιγμή είναι στην αγορά, το πετρέλαιο θέρμανσης ακόμα δεν έχει βγει, είναι κάτι το οποίο το συναντάμε σπάνια. Σήμερα έχει κλείσει μέσα στιγμή χώρα, δηλαδή τη Πέμπτη, γιατί μαθαίνουμε με μία μέρα καθυστέρηση, στο 2,18,8 ισοπαλία. Και οι δύο.
3: Δίζελ και το δίζελ και το βενζίνη.
4: Θα βρεθεί το δίζελ κίνηση το 2,20 τη Δευτέρα.
1: Ναι.
4: Αυτές είναι οι πληροφορίες.
1: Νίκο, πάντως με ένα 1,6 σημαίνει ότι ο τόνος είναι 1.600 ευρώ, δεν είναι?
4: Ναι, τόσο ακριβώς.
1: Πες ήταν 1.100, δηλαδή.
4: Οντάρουμε το
1: 500 ευρώ παραπάνω, θέλω να πω. Είναι,
4: σωστά.
1: Είναι σε κάθε γέμισμα. Ναι.
4: Το 1,6 μας βγαίνει με τη λογική ότι τον Οκτώβριο του 2022, που ήταν ο πρώτος μήνας μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και τις περιπέτειες εκείνης, τότε ξεκίνησε ενεργειακά, ήταν 25 λεπτά συν ΦΠΑ 31.
1: Ναι.
4: Ήταν τότε η επιδότηση που καθιέρωσε για πρώτη φορά τότε η ελληνική κυβέρνηση παράλληλα με το επίδομα. Τότε είχαν βγει οι εταιρείες και είχαν δώσει άλλα 7,5 λεπτά.
1: Ναι.
4: Η Hellenic Energy και η
1: Motoroil.
4: Μπορούμε να πούμε ότι εκεί κάπου θα είναι. Κοντά στα 37, 38, 40 λεπτά θα είναι το συνολικό. Αλλά όλο αυτό θα εξαρτηθεί από το βάθος αυτής της κρίσης, η οποία δεν έχει κάποια είδους σταθερά. Δηλαδή, για παράδειγμα, κυκλοφορεί ένα χαρτί στις τελευταίες μέρες, μια ανάλυση δύο ημέρες τώρα την JP Morgan, η οποία έχει σοκάρει την αγορά ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Γιατί πιάνει μία προς μία όλες τις παραδοχές στις οποίες βασιζόμασταν ότι θα εξομαλυνθεί η κατάσταση και έχουν όλες ξεπεραστεί. Δηλαδή, για παράδειγμα, λέγαμε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος δεν θα αντέξει τα 100 δολάρια, τα 5 δολάρια το γαλόνι στο 1, τα 6 δολάρια στο ντίζελ, το αμερικανικό δεκαετές να επάνω
1: 100%.
4: Και όλα...
2: Πάντως και εδώ κάνει μια παραδοχή και ο Μητσοτάκης εδώ, συγκρίνουμε το πετρέλαιο όταν έκλεισε και όχι όταν άνοιξε.
1: Ναι,
3: γιατί όταν άνοιξε ήταν στο 10.
1: Κάπου πρέπει να κρατηθεί. Κάτι να συγκρίνει.
2: Όχι, να συγκρίνουμε όταν άνοιξε με όταν άνοιξε, ρε παιδιά. Να δούμε πώς θα κλείσει με το πόσο έκλεισε.
1: Νίκο, διάβαζα σήμερα στο New York Times ότι υπάρχει έντονη πίεση των Αμερικανών στον Πούτιν να καταφέρουν να σταματήσει ο πόλεμος στην Ουκρανία. Δεν ξέρω πόσο θα ελαφρύνει αυτή την κατάσταση, αλλά ίσως επειδή βλέπουν ότι δεν υπάρχει αδιέξοδο εκεί στο Ιράν και γενικά στον κόλπο, προσπαθούν από την άλλη πλευρά.
4: Ναι, προσπαθούν να τελειώσει, αλλά την ίδια στιγμή πέρασε από το Κογκρέσο ένα ψήφισμα, το οποίο έχει χαρακτηριστικά νόμο, ο οποίος προβλέπει την επιβολή δασμών 100% σε όσους μεταφέρουν ενέργεια της Ρωσίας. Ναι. Δηλαδή σε μια εποχή στενότητας της αγοράς,
1: ακριβώς,
4: οι ΗΠΑ συνεχίζουν να προσελκύουν πελάτες.
1: Ναι, αλλά πιέζει με αυτό το Ρώσο. Καταλαβαίνεις, πιέζει. Του λέει δεν θα έχεις λεφτά να τα βγάλεις αυτά. Δεν θα πάρεις λεφτά. Γιατί θα έχεις 100% βάζους άλλους.
4: Ο Ρώσος ζει 3 μήνες τώρα χωρίς εξαγωγές δίζελ και με προβλήματα. Παράλληλα, αυτό το καταφέρνει.
2: Νίκο, γρήγορα, γιατί το τυνέξαμε στον αέρα. Φυσικό αέριο, κάποια ενίσχυση ή όχι?
4: Δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη μαζί με όλους που φωνάζουν.
2: Φάτε την αύξηση.
3: Καλησπέρα, Νίκο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Διαφημιστικό περιβάλλον με το Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, πρωταγωνιστεί πάνω από 4 δεκαετίες. Σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρει περισσότερες από 100 αναγνωρισμένα bachelor's, masters και διδακτορικά σε 12 ακαδημαϊκές σχολές που καλύπτουν μεγάλο εύρος σύγχρονων επιστημονικών πεδίων. Βάσει των αποτελεσμάτων, μάλιστα, μεγάλης πιστοποιημένης πανελλαδικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε από την MRB τον Ιούλιο του 2026, 8 στους 10 αποφύτους του σήμερα εργάζονται, από αυτούς το 79% εργάζεται σε τομέα σχετικό με τις σπουδές του. Το 71% βρήκε εργασία μέσα στους πρώτους 6 μήνες από την αποφύτηση. Μητροπολιτικό.edu.gr για περισσότερες πληροφορίες.
1: Πολλές φορές θέλετε να μιλήσετε στο τηλεφωνικό σας πάροχο για να εξυπηρετηθείτε και σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή. Λοιπόν, με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα αναγνωρίζει τι χρειάζεσαι και σε εξυπηρετεί άμεσα. Και αν χρειαστείς εκπρόσωπο, θα συνδεθείς μέσα σε 30 δευτερόλεπτα. 30 δευτερόλεπτα. Μάθε περισσότερο στο nova.gr.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα.
7: Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
8: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
9: Στην Ελλάδα αντιστοιχούν μόλις 2,2 νοσηλευτές ανά 1000 κατοίκους, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 8,5. Σπούδασε στο Μητροπολιτικό Κολέγιο, στον μοναδικό ιδιωτικό εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα, που προσφέρει ολοκληρωμένο, τετραετές εφαρμοσμένο πανεπιστημιακό πρόγραμμα σπουδών στην νοσηλευτική, σε αποκλειστική συνεργασία με το Queen Margaret University. 2.300 ώρες κλινικής άσκησης, δυνατότητα επαγγελματική.

0: παιδιά, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
1: Α, ένας κύρος που μιλάει.
0: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
2: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας

0: εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
1: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα. Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 821 81 069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
2: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει. Yes.
3: Τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια του Εκλειπώντος. Όσο θερμά, όσο το σπίτι μου τώρα που έβαλα θερμομόρωση με το ΜΑΠΕ Θερμ από τη ΜΑΠΕ. Μούχλα και υγρασία της πέθανα. με συγχωρείτε.
4: Βάλε ΜΑΠΕ Θερμ και θα το συζητάς παντού. Το σύστημα ΜΑΠΕ Θερμ αυξάνει την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου και μειώνει τα έξοδα. ΜΑΠΕ Θερμ από τη ΜΑΠΕ, η πρώτη επιλογή.
5: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPE Therm της MAPE στο κατάστημα Κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450 25 390.
6: www.ktismabathandroom.gr.
7: Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gila Rose, Pepe Jeans, Lujo, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion, Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα σε κάθε βήμα.
8: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, προϊόντα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικό συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΝ. Λεωφόρος Λευκάδας Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES. Λευκάδας.gr. Αγροτικός συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΝ από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
2: Κάθε άνθρωπος έχει το δικό του ρυθμό, τις δικές του ανάγκες και τα δικά του μικρά ή μεγάλα βήματα. Στο TheraPlay στακόμαστε δίπλα σε παιδιά, εφήβους, ενήλικες και τις οικογένειές τους με φροντίδα, συνέπεια και εξατομικευμένη προσέγγιση. Εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη ανηλίκων και ενηλίκων, συμβουλευτική γονέων και υπηρεσίες σύντησης. Κέντρο Ειδικών Θεραπείων TheraPlay. Υπεύθυνη κέντρου Χαρά Τζίμα. Χρήστου Κοντού 68 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6932 2759 16 και 26820 22 753. TheraPlay. Δίπλα σας σε κάθε βήμα που έχει σημασία.
6: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
9: Πράγμα χωρίς να έχεις ιατρική παρακολούθηση.
10: Όχι, θα έπρεπε να.
9: Μα το λένε και οι άνθρωποι.
10: Αλλά ποιος το κάνει.
9: Προφανώς και η παχυσαρκία είναι ένα θέμα. Υπήρξαν και προγράμματα. Αλλά ακόμη και γι' αυτό χρειάζεται μια ιατρική παρακολούθηση.
11: Ο φίλος μας, ο Κοσμάς, γεια σου Κοσμά, να σε καλά. Λέει, είμαι ένας άνθρωπος που από τότε που γεννήθηκα ως τώρα στα 52 που ζω, με μια πάθηση για την οποία επισκέπτομαι το νοσοκομείο 2 φορές το μήνα, είμαστε τόσο ντουγάνια το πόπολο που δεν μπορείς να φανταστείς τι πιστεύουμε. Τώρα, αν πηγαίνεις 2 φορές στο νοσοκομείο το μήνα, καταλαβαίνεις τι έχεις
10: ακούσει.
11: Βέβαια. Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε τον βουλευτή του Πασόκ πια.
9: Νεοφώτιστο.
11: Νεοφώτιστο.
9: Τον κύριο Αλέξανδρο Αυλονίτη, ο οποίος συναντήθηκε με τον πρόεδρο του Πασόκ, τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη, και προσχώρησε στο Πασό. Καλησπέρα σας, κύριε Αυλονίτη.
10: Γεια σας.
12: Καλησπέρα, καλησπέρα.
10: Πώς και στο Πασόκ και όχι στην Ελλάς?
12: Εκεί θεώρησα με πολύ απλά λόγια και σύντομα ότι είναι το μοναδικό κόμμα που αυτή τη στιγμή με ενδιαφέρει και που τηρεί τις προϋποθέσεις. Έχει τη δομή, έχει το πρόγραμμα για να χτυπήσει στα ίσα ακόμα και την Νέα Δημοκρατία και να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις έτσι ώστε πραγματικά να προχωρήσουμε σε μια προσπάθεια για να φύγει αυτή η καθεστωτική κυβέρνηση. Το λέω τόσο απλά γιατί το πιστεύω και νομίζω ότι τα σύνθετα προβλήματα η απάντηση πρέπει να είναι απλή.
9: Άρα πιστεύετε ότι το Πασόκ μπορεί να κερδίσει τις εκλογές παρά το γεγονός ότι δημοσκοπικά είναι στην τρίτη θέση?
12: Ακούστε, το τι θα γίνει στις εκλογές είναι ένα θέμα που συναρτάται από τον αγώνα που κάνεις, από το πρόγραμμα που έχεις, από τις συνθήκες που θα έχουν διαμορφωθεί, από τον τρόπο που θα αντιμετωπίσουν τον προεκλογικό αγώνα το όλο θέμα, τα άλλα κόμματα. Δεν είσαι μόνος στο γήπεδο, είναι πολλά τα κόμματα, πολλοί παίκτες. Εκείνο όμως που βλέπω είναι ότι, όπως σας είπα προηγουμένως, το Πασόκ έχει τη δομή του, έχει τα στελέχη του, έχει όλα δηλαδή εκείνα τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα ενός κόμματος το οποίο είναι έτοιμο να κυβερνήσει. Δείτε και ακόμα και στη Βουλή δείτε ότι αυτοί που χειρίζονται τα μεγάλα θέματα και στη Βουλή αλλά και έξω είναι νέοι άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά μπορούν να ανταποκριθούν στην κατάσταση αυτή. Και κυρίως και πάνω απ' όλα έχουν αφήσει πίσω τους καταστάσεις που πληγώνουν και το παρελθόν γενικά. Αυτό για μένα είναι πάρα πολύ αισιόδοξο και έχουν έναν ηγέτη με τον οποίο κουβέντιασα πάρα πολύ.
11: Μάλιστα.
12: Και αυτή η συζήτηση μου δημιούργησε την πεποίθηση ότι έχω κάνει, γιατί προσωπικά τώρα σκεπτόμενος, μια επιλογή που είναι προς το συμφέρον του κόσμου.
11: Να σας ρωτήσω κάτι. Είστε βουλευτής Κερκίδας, σωστά?
12: Σωστά.
11: Εκεί θα πολιτευτείτε?
12: 99,99%.
11: Αυτό σημαίνει ότι θα κονταριστείτε με τον κύριο Μπιάγκη, γιατί σας πρόλαβε και η ομάδα αλήθειας από ό,τι είδα πάλι. Που είχατε πει ότι δεν μπορείτε να πάτε στο Πασόκ γιατί ο κύριος Μπιάγκης είναι και αυτός στην Κέρκυρα.
12: Κοιτάξτε να δείτε, είχα βάλει ως όρο και ως προϋπόθεση ότι εάν ο κύριος Μπιάγκης δεχτεί να είμαστε στο ίδιο ψηφοδέλτιο, στο ίδιο κόμμα, φυσικά θα έκανα πίσω, δεν έχω κανένα πρόβλημα, θα ήμουν απλώς απλό μέλος του ΠΑΣΟΚ. Ο κύριος Μπιάνκης, κάνοντας τις συζητήσεις που πρέπει με το κόμμα του, με το κόμμα μας πια, κατέληξε στο ότι δεν έχει κανένα πρόβλημα.
11: Άρα θα είστε και δύο στην Κέρκυρα.
12: Ναι, είναι θέματα που αντιμετώπισε.
11: Αμώς θα γίνει στην Κέρκυρα.
12: Ανοιγώ στο κόμμα, το κόμμα. Εγώ δεν είναι πλάκι σε αυτή την ιστορία. Και δεν θέλω να εμπλακώ.
10: Εσείς ήσασταν πριν και στο κόμμα του κ. Κασελάκη, δεν ήσασταν?
12: Όχι, είναι στο κόμμα του κ. Κασελάκη. Δημιουργήσαμε μαζί με τον κ. Κασελάκη.
10: Με συγχωρείτε.
12: Ένα κόμμα.
10: Είσαστε ιδρυτικό μέλος λοιπόν του κόμματος κ. Κασελάκη.
12: Τρίτος υπέγραψα.
10: Ναι, αλλά...
12: Μετά απογοητεύτηκα για πολλούς και διάφορους λόγους που, εν πάση περιπτώσει, τους έχω καταγράψει. Δεν έχω σχέση πια με αυτό το χώρο. Εγώ δεν πηγαίνω στα δεξιά. Γεννήθηκα στην αριστερά. Γεννήθηκα. Είμαι αυτή τη στιγμή υπηρετώντας την πραγματικότητα στον κεντροαριστερό χώρο και έφυγα πληγωμένος μεν, αλλά έφυγα. Και είμαι αυτή τη στιγμή με το ΠΑΣΟΚ και θα παλέψω όπως νομίζω για το συμφέρον του κόσμου. Αυτό και μόνο, και όλα τα άλλα τα οποία έχουν κάποια στελεχάκια τα οποία έχουν δημιουργηθεί και ο ελάχιστος κόσμος που έμενε με τον Κασελάκη να με βρίζουν. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Εγώ διάλεξα, εκεί θα παλέψω. Και ο κόσμος θα κρίνει αν έκανα σωστά ή όχι.
11: Να ρωτήσω κάτι. Ο κ. Μητσοτάκης είπε χθες, τον ρωτήσανε στην ερωτολόγηση, ο συνάδελφός μας Παναγιώτης ο Στάθης στην ΕΡΤ χθες. Και του λέει: το ΠΑΣΟΚ θέλει να βγει πρώτο κόμμα να κερδίσει. Και λέει και ο Μητσοτάκης: και εγώ να θέλω να καρφώνω σαν τον Τζόρνταν, αλλά δεν μπορώ. Μπορεί το ΠΑΣΟΚ να βγει πρώτο κόμμα?
12: Γιατί όχι, επειδή το είπε ο Μητσοτάκης.
11: Όχι, σας ρωτάω. Όχι, επειδή δεν καταλαβαίνω. Τώρα δημοσκοπήσεις γι' αυτό.
12: Θα σας φέρω παραδείγματα που να βλέπετε κόμματα το 3 και το 4% και να γίνονται κυβέρνηση. Το έχετε σκεφτεί?
10: Καλά,
12: να βλέπετε κόμμα του 17% επί Σαμαρά και μετά να γίνονται κυβέρνηση. Ο πολιτικός χρόνος, αγαπητοί μου, δεν μετριέται με το συμβατικό χρόνο.
10: Δεν είναι οι ίδιες συνθήκες πάντως. Έτσι, εδώ είναι μια παγιωμένη κατάσταση αρκετά χρόνια τώρα.
12: Καθόλου παγιωμένη.
10: Δεν είναι παγιωμένη σε η Νέα Δημοκρατία να είναι 10 και 15 μονάδες σε διαφορά με το δεύτερο και τρίτο κόμμα και το ΠΑΣΟΚ να είναι μετά την έλευση του κυρίου Τσίπρα μονίμως στην τρίτη θέση.
12: Καμία σχέση, καμία σχέση. Είμαι απολύτως αντίθετος με αυτή την άποψη. Υπάρχει μια εξαιρετικά μεγάλη ρευστότητα μέσα στην κοινωνία που πάμε, εγώ τουλάχιστον πηγαίνω μέσα στο καφενείο, σε οποιοδήποτε καφενείο και σε οποιοδήποτε χώρο δουλειάς, θα δείτε πώς κινείται ο κόσμος και πώς σκέφτεται και πώς μεταλλάσσεται.
10: Κινείται προς το ΠΑΣΟΚ, λέτε, κύριε Αυλονίτη?
12: Δεν είπα κάτι τέτοιο.
10: Αλλά...
12: είπα ότι οι καταστάσεις αυτές που θα διαμορφωθούν από τη δουλειά την οποία θα κάνει το ΠΑΣΟΚ, από την πειθό του και από την εμπιστοσύνη που θα δομήσει με τον κόσμο, θα είναι τα κυρίαρχα στοιχεία που μπορούν κάλλιστα να
11: καταλάβουν. Με τον Τσίπρα λέτε ότι μπορείτε να συνεργαστείτε?
12: Γιατί όχι, δεν είναι κακό δηλαδή, αλλά αυτό μετεκλογικά.
11: Ναι, μετεκλογικά μιλάω.
12: Ναι, παλεύουν όλα τα κόμματα μέσα στα πλαίσια της αυτονομίας τους. Από τη στιγμή που παλεύουν στην αυτονομία.
11: Δηλαδή πάμε στις εκλογές, ο καθένας με την αυτονομία του και μετά τις εκλογές, αν προκύψει, το συζητάτε με τον Τσίπρα.
12: Και πώς θα ακούσει, προσέξτε, λέω, και πώς θα ακούσει το κάθε κόμμα και θα πειθαρχήσει στην λαϊκή εντολή.
11: Μάλιστα.
12: Κατά συνέπεια, αυτά που θα συμβούν, αυτά που θα συζητηθούν είναι μετά από τις εκλογές, πώς θα έχει διαμορφωθεί το πολιτικό.
11: Εννοείται.
12: Κλίμα και από εκεί και πέρα ο καθένας.
11: Αλλά φαντάζομαι, έτσι όπως το είπατε, αν το ΠΑΣΟΚ όντως είναι πρωτοκόμμα, στο Τσίπρα πρέπει να απευθυνθεί στην αρχή.
12: Αυτό δεν το ξέρω, όχι.
10: Εντάξει, τώρα πού να πάει άλλο. Είναι επιστημονικό.
12: Να με συγχωρείτε, σας είπα να διαμορφωθεί το πολιτικό κλίμα, να διαπιστωθεί τι θέλουν τα πολιτικά κόμματα, να συζητήσουν αυτά τα οποία είναι συγγενικά. Και από εκεί και πέρα βλέπουμε.
10: Πώς και δεν πήγατε στο Τσίπρα και πήγατε στο ΠΑΣΟΚ? Θέλω να πω.
12: Γιατί.
10: Θεωρούσα ότι ο πιο κοντινός σας χώρος είναι αυτός.
12: Όχι, πιο κοντινός μου χώρος αυτή τη στιγμή, με τα δεδομένα που υπήρξαν και υπάρχουν και με συμπεριφορές, ο πιο κοντινός μου χώρος που συνεργάστηκα παλιά, υποστηρίχθηκα ως δήμαρχος στην Κέρκυρα σε όλες μου τις επιλογές, είναι το ΠΑΣΟΚ, και αυτή τη στιγμή για μένα έχει όλες τις προϋποθέσεις, για μένα αυτή τη στιγμή, και με το πολιτικό σύστημα όπως διαμορφώνεται, έχει όλες τις προϋποθέσεις να παλέψουμε, και εγώ να αισθάνομαι τη σιγουριά και τη χαρά ότι αυτό που κάνω έχει τουλάχιστον μια.
11: Πάντως αντιλαμβάνομαι ότι η συνεργασία θα προκύψει μόνο προς τα αριστερά σας, όχι προς τη Νέα Δημοκρατία, έτσι δεν είναι?
12: Αν υπάρξει συνεργασία μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας όπως την εννοείται, ναι. ούτε μία στο εκατομμύριο. Υπάρχει και ο δρόμος προς το σπίτι μας. Όχι, όχι, όχι.
11: Γεια σας κύριε Βλονίτη, να είστε καλά.
9: Να είστε καλά, καλά. Κύριε Γεια σας, ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Δρόμος προς το σπίτι μας είπε. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Το Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, πρωταγωνιστεί πάνω από 4 δεκαετίες. Σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρει περισσότερο από 100 αναγνωρισμένα μπάτσελος, μάστερς και διδακτορικά σε 12 ακαδημαϊκές σχολές που καλύπτουν μεγάλο εύρος σύγχρονων επιστημονικών πεδίων. Βάσει των αποτελεσμάτων μεγάλης πιστοποιημένης πανελλαδικής έρευνας, πραγματοποιήθηκε από την MRB τον Ιούλιο του 2026, 8 στους 10 αποφύτους του σήμερα εργάζονται. Από αυτούς το 79% εργάζεται σε τομέα σχετικό με τις σπουδές του και το 71% βρήκε εργασία μέσα στους πρώτους 6 μήνες από την αποφύτηση. Μητροπολιτικό.edu.gr για περισσότερες πληροφορίες.
13: Και βέβαια να σας πω εγώ ότι αν χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τηλεφωνικό σας πάροχο, πολλές φορές σκέφτεστε πώς το περιμένετε στην αναμονή. Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα, χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστείτε να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
14: Σχολή Παιδαγωγικών στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σπούδασε ειδική αγωγή, ηγεσία στην εκπαίδευση, δημοτική εκπαίδευση, παιδοψυχολογία. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
15: Δεν μου λες, βρε γειτόνις.
16: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
15: Χθες δουλεύετε από το σπίτι. Όλη μέρα σας άκουγα.
16: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
17: Σύντατη κομισιόν.
15: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε.
16: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
15: Τι μου λες. Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
14: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Δωρεάν ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
18: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας.

0: ηλεκτρικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
1: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
2: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
3: Και εδώ.

0: μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
1: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
2: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
1: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
3: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
1: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
4: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
1: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
2: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
1: Πρεμιέρα, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στις 18:30 το απόγευμα.

0: συνεχίζουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Ένα ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ που δίνει ξανά ζωή στη γειτονιά. Η έμπρακτη στήριξη των ανθρώπων που βρίσκονται καθημερινά δίπλα στη γη και την παραγωγή. Μικρές και μεγάλες δράσεις που ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες και συμβάλλουν ουσιαστικά στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Η ΔΕΗ βρίσκεται δίπλα στην κοινωνία μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Γιατί για τη ΔΕΗ οι πιο σημαντικές ιστορίες δεν είναι οι δικές της. Είναι ιστορίες των ανθρώπων που στηρίζει καθημερινά. Μάθε περισσότερα στο dei.gr.
1: Το λες πολύ καλά αυτό. Νομίζω ότι πρέπει να το κρατήσεις.
0: Μην ανησυχείτε. Να σας ρωτήσω κάτι. Πόσα λεφτά λέτε να έχει μαζέψει ο Τσίπρας μέχρι τώρα?
2: Ο Τσίπρας.
0: Είναι το κόμμα, η Ελλάς.
1: Έχει ανάγκη λεφτά.
2: Πού να τα μαζέψει?
0: Έκανε
2: πράξη αυτό που στη Θεσσαλονίκη ότι θα ζητήσουμε από όλους ένα ευρώ κτλ. Αυτό.
0: Βεβαίως. Ξεκίνησε πλατφόρμα.
2: Για πες. 150.000 ευρώ.
0: Κοντά έπεσες. Δεν είσαι πολύ μακριά.
2: Αλήθεια?
0: Ναι.
1: Τι, πόσο?
0: 178.591 ευρώ.
1: Εντάξει.
0: Επιλέξτε ποσό δωρεάς, λέει.
2: Ναι, στην πλατφόρμα του.
0: Ναι, 1, 5, 10, 20 και 50 ευρώ ή άμα θες κάτι παραπάνω, το εισάγεις. Κατάλαβες και βίντεο θες παραπάνω. Ναι. Όπως εσύ, Γιάννακο.
2: Εγώ τι να κάνω?
0: Θα ανανεώνεται, λέει, κάθε 10 λεπτά.
1: Μήπως δηλαδή αλλάξουν νόμοι?
0: Όχι,
2: για να βλέπει ο κόσμος.
0: Γιατί πιστεύουν ότι θα χρηματοδοτήσουν όλοι και θα έχουν κάθε 10 λεπτά.
2: Ο κύριος Τσίπρας είπε στη Θεσσαλονίκη ότι θα υπάρξει αυτή η πλατφόρμα. Θα φαίνεται τι βάζεις. Φαίνεται και τι βάζεις.
0: Φαίνεται. Τι
2: φαίνεται?
0: Πού το είπα τώρα, τι αν φαίνεται?
2: Όχι, ρε παιδί μου, λέει Τζούνος Γιάννης 5 ευρώ, Χρήστος Κούτρας 10 ευρώ.
0: Δεν είναι ονομαστικά, ρε φίλε.
1: Πώς δεν θα
0: γιατί είπε ότι θα είναι για σένα.
2: Θα είναι απολύτως διαβιές και θα μπορεί ο καθένας.
0: Τι πλατφόρμα, ρε Γιάννη, απολύτως. Τι είναι θα το θα και θα.
2: Μα τι είπε ο Τσίπρας, σου λέω. Εγώ την έφτιαξα.
0: Μα τη δείχνω. Μα είναι εδώ στο. Δεν συζητάμε τώρα επί κάτι. Συζητάμε επί αυτό που υπάρχει στον αέρα. Donation.myelas.gr. Άμα δεν έχετε τι να κάνετε τα λεφτά.
1: Εντάξει.
0: Δεν τα στηρίξτε. Στηρίξτε εδώ. Ορίστε.
2: Στον τσίπρα.
1: Μου στέλνει ένας ότι υπάρχει ένα ποσοστό, λέει, ποσοστό ενεργειακής φτώχειας στη Στατιστική Υπηρεσία της Ευρώπης και ότι είμαστε στο 19%. Εμείς, ενώ η υπόλοιπη Ευρώπη είναι στο 9%. 19% λοιπόν δεν μπορούν να ζεστάνουν επαρκώς στο σπίτι τους, λέει αυτός.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνεις.
0: Και σκέψου και είμαστε και από τους τυχερούς λόγω καιρού.
1: Όλοι προσεύγονται στο Ελνίνιο. Δεν είναι.
0: Να κρατήσει
1: αυτό μέχρι το Δεκέμβριο. Η ζέστη είναι τόσο. Να μην χρειάζεται. Που μας συνέβη τα προηγούμενα χρόνια.
2: Ναι. Κοίταξε να δεις τώρα όμως. Δεν μπορεί ένα κράτος να προετοιμάζεται με βάση τα κάνει το Ελληνείο και με βάση τις συνθήκες αυτές. Θα πρέπει να υπάρξει μια προετοιμασία. Θα πρέπει να υπάρξει μια παρέμβαση. Η οποία το συζητήσαμε και πριν με τον Νίκο. Το 1,60 να ακούσουμε το 1,55 και τα λοιπά σε σχέση με αυτό που ήταν πέρσι, που ήταν το 1,10, είναι πάρα πολύ μεγάλη αύξηση. Αντιλαμβανόμαστε τι συμβαίνει, αλλά γι' αυτό υπάρχουν οι εφεδρείες, φαντάζομαι, που διατείνεται ο Πρωθυπουργός ότι υπάρχουν. Και ο Υπουργός Οικονομικών. Έχουν πει ότι πάντα κρατάμε εφεδρείες για να βοηθήσουμε.
0: Ναι.
2: Εδώ λοιπόν αυτή η βοήθεια και μπορεί να είναι 5 λεπτά.
0: Έκανε ένα βήμα πίσω ο Μητσοτάκης στο θέμα του φόρου κατανάλωση. Πώς το λένε,
2: ειδικό φόρο κατανάλωση των καυσίμων.
0: Αλλά έλεγε πρέπει... όχι, αλλά είπε ότι αν υπάρχει κοινή απόφαση, εννοείται ότι θα πάμε πίσω.
2: Έβαλε την ομπρέλα τη Ευρώπη.
1: Δύο μέρες πριν ο Μέρτς είχε πει ότι σκέφτομαι να μειώσω τον ειδικό φόρο κατανάλωση.
0: Δεν είπε όμως ο Μέρτς ότι θα ζητήσω από την Ευρώπη κάτι.
1: Όχι, ο Τσίπρας το είπε. Ο Τσίπρας λέει, ο Μητσοτάκης το είπε.
0: Πας μπροστά.
1: Τι.
0: Ξέρω κι εγώ τι να σου πω.
1: Πώς το λένε, λόγια. Κρύψε λόγια, πώς λέγεται.
0: Κρύψε λόγια.
2: Κρύβε λόγια, ναι.
0: Θες Τσίπρα, εντάξει. Δεν πει, ό,τι θέλει ο καθένας.
1: Είναι φανερό ότι εγώ είμαι πολύ φανερός.
0: Είναι γνωστό.
2: Μάλιστα. Τα δημοσκοπικά ευρήματα των τελευταίων 48 ώρων, πώς τα είδες?
1: Συγκεκριμένα.
2: Γιατί εγώ είπα και στον κύριο Αυλονίτη, ο οποίος το αρνείται, το είπε ότι δεν διαφωνεί, συμφωνώ με αυτό. Πάλι 15 μονάδες, 12, 10, κάπου εκεί.
1: Είναι γύρω στο 30 ο Μητσοτάκης, γύρω στο 15.
2: Με 17 ο Τσίπρας.
1: Και δυστυχώς γύρω στο 10 το Πασόκ.
2: 10 με 12 το Πασόκ.
1: Ναι.
2: Μετρήθηκε και 12,5.
1: Και ο Τσίπρας στο 13.
2: Ναι.
1: Μετρήθηκε από μία. Αλλά γενικά εκεί είναι. Τι να κάνουμε.
2: Και εν αναμονή, καλά, ακόμη δεν έχει τεθεί τέτοιο θέμα για την ίδρυση του κόμματος Σαμαρά, το οποίο προφανώς και θα ανακατέψει λίγο και τη δεξιά πολυκατοικία. Και Μεγάλη συζήτηση για τις συνεργασίες, αυτό που είπαμε και με τον κύριο Ευλονίτη για την επόμενη των εκλογών, όπου κανένα κόμμα δεν πρόκειται να πει. Μέχρι τις εκλογές, μην δεν νομίζω ότι έχει κανείς την αυταπάτη να νομίζει ότι κάποιο
1: όχι,
2: κόμμα μέχρι τις εκλογές θα πει ότι εγώ θα συνεργαστώ με τον κύριο
1: Ευλονίτη. Αν το πετρέλαιο που βγει είναι 500 ευρώ, ας πούμε, στην πολυκατοικία ή σε κάτι γέμισμα, καταλαβαίνεις και βέβαια ο Μητσοτάκης θα πρέπει να δώσει λεφτά από τον κρατικό κορβανά.
2: Τις εφεδρίες.
1: Βέβαια. Τα 400 ευρώ στους συνταξιούχους θα δοθούν.
2: Θα δοθούν. Αυτό είναι εξαγγελία της Διεθνούς Εκθέσεις Θεσσαλονίκης και έχει πει ότι θα δοθούν μέσα στο Νοέμβριο μάλιστα.
1: Και άμα δοθούν θα τα δώσει ο συνταξιούχος στο πετρέλαιο.
2: Ναι.
1: Αυτό λέω, θέλω να πω.
2: Εάν το πετρέλαιο παραμείνει σε αυτά ύψη, προφανώς και θα πάνε εκεί.
1: Θέλω να πω, είναι δύσκολα τα πράγματα.
2: Γιατί των δημοσίων υπαλλήλων τα 500 ευρώ είναι για του χρόνου.
1: Ναι.
2: Εντάξει, αυτό που λες τώρα για τους συνταξιούχους είναι το Νοέμβριο. Όπου θα έχει ανοίξει το πετρέλαιο θέρμανσης, νομίζω ανοίγει από 1η έως 10 Οκτωβρίου το πετρέλαιο θέρμανσης και θα έχουμε δει την τιμή που θα έχει διαμορφωθεί.
1: Απλώς θέλω να πω πόσο τραγικό.

0: Διαφωνώ μαζί.
1: Σε διαφωνείς γιατί διαφωνείς τώρα. Με τι διαφωνείς?
2: Όχι, ρε παιδί μου, εγώ διαφώνησα από χθες που το άκουσα.
1: Με ποιο πράγμα?
2: Το πολύ μικρότερο από το 1,75.
0: Ναι, αλλά μόνο εγώ το είπα εδώ και μου λέει η φίλη μας η Μαρία εδώ, χαμηλώστε λίγο το αντί. Τον Οκτώβριο του 25 είχε ξεκινήσει το πετρέλαιο με ένα 10, δεν υπήρχε ο πόλεμος στον Περσικό κόλπο.
2: Δίκιο έχει.
0: Έκλεισε ένα 75 γιατί το Φεβρουάριο άρχισε ο πόλεμος.
2: Ναι, μάλιστα. Αλλά τώρα έχουμε δύο πόλεμους εξέλιξη.
1: Να ξεκινήσει τότε στα 5. Να ρωτήσω όμως κάτι. Έλα. Έχουμε όντως δύο πόλεμους. Τι να αμφισβητήσουμε ότι έχουμε πόλεμους. Τι θα συγκρίνουμε με τι?
2: Το άνοιγμα με το άνοιγμα, ρε Χρήστο, και το κλείσιμο με το κλείσιμο.
0: Δεν το συγκρίνουμε.
3: Ο καθένας συγκρίνει με την τσέπη, του.
0: Αυτό θα δώσω
3: ένα 10 έδωσε πέρσι, ένα 60 φέτος. Αυτό είναι μεγάλο, είναι πλήγμα. Και ξέρεις, είναι και πλήγμα. Εγώ έχω ένα φίλο που έχει εκεί στα βουνά τέτοιες πανσιόν, το χειμώνα, μπαίνανε μέσα χοντρά.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Διότι πώς θα. Έχει εκεί χιονίζει, έχει 0 βαθμούς. Αυτό πρέπει να δουλεύει 24-24 ώρες η ζέστη.
2: Ακολουθεί ο Σπύρος Μάλης. Καλό υπόλοιπο ημέρας να.
0: Δεν ακολουθεί ο Σπύρος Μάλης.
2: Συγγνώμη, λάθος εκεί.
0: Η Χριστίνα Βίδου.
2: Η Χριστίνα Βίδου, συγγνώμη. Λοιπόν, καλό υπόλοιπο ημέρας να έχετε.
3: Καλό Σαββατοκύριακο, τη Δευτέρα στη μία. Γεια σας.
0: Καλό Σαββατοκύριακο, θα έρθει τη Δευτέρα. Εντάξει, να μην ήρθαμε. Γεια σας.
4: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη Γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί στον Sky 100.3.
5: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
6: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
7: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, η Τυφλή, που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία, Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων, more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
8: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion.

0: Έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave, το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
2: This is going to be absolutely massive.
1: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η ώρα είναι 2.
4: Είμαι ο Φιλέας.
5: Και εγώ η Φόρ.

0: αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Fogg. Τι κοιτάς στο χάρτη?
0: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
0: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
0: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
2: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου και ακούτε το κέντρικο μαγκαζίνο του Sky 100,3. Μια ακόμη ημέρα με πυκνή ειδησιογραφία, μια ημέρα όμως και μνήμη. Σαν σήμερα πριν από 13 χρόνια δολοφονήθηκε ο Παύλος Φίσας. Και μια ημέρα απώλειας. Η Μαργαρίτα Παπανδρέου έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών. Στη ρύθμιση του ήχου είναι η Δήμητρα Σταματίου, στην αρχισυνταξία Πέτρος Κυρκυλής, στην επιμέλεια παραγωγή Σοφία Γαλάνη και στο τηλεφωνικό κέντρο η Αργυρό Γεμαλιάρη. Στο μικρόφωνο εκτάκτωση Χριστίνα Βίδου. Είναι ακριβώς 2 λεπτά μετά τις 2, πάμε να ακούσουμε τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Διπλή παρέμβαση για το ενεργειακό κόστος με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα. Ο κ. Μητσοτάκης έκανε λόγο για δύσκολο χειμώνα, τονίζοντας ότι προτεραιότητα αποτελεί το πετρέλαιο θέρμανσης, ιδιαίτερα στη Βόρεια Ελλάδα, ενώ θα συνεχιστεί η στήριξη και στο ντίζελ. Ανακοίνωσε ακόμη ότι θα θέσει το ζήτημα του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, επιδιώκοντας ευρωπαϊκή λύση.
1: Παρέμβαση, η οποία θα εξειδικευθεί από τα αρμόδια Υπουργεία στις αρχές της άλλης εβδομάδος για να μπορέσουμε να στηρίξουμε τα νοικοκυριά.
2: Το 1,75 δεν θα πουλήσουμε καθόλου. Εδώ και με το 1,60, μα φύγει ο ειδικός φόρος που είναι 28 λεπτά, πάλι θα είναι δύσκολα.
3: Έπήγα και έβαλα πετρέλαιο σήμερα στη Λάρισα 2.17 και ήταν παραλαβή προχθεσινή. Όταν μία μηχανή για να μαζέψω το καλαμπόκι με το μαμβά και το χωράφια χρειάζεται περίπου 600 λίτρα την ημέρα, δηλαδή 1.200 ευρώ, αυτό σημαίνει ότι πολλοί θα εγκαταλείπουν το επάγγελμα.
0: Το ενεργειακό κόστος είναι θέμα και ευρωπαϊκό. Βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεων του Eurogroup και το άτυπο Ecofin στο Δουπλίνο. Και για το δίμηνο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου αναμένεται να συνεχιστεί η εθνική πρωτοβουλία μείωσης τιμών στα ράφια των σούπερ μάρκετ, όπως δήλωσε στον Sky πρόεδρος της ανεξάρτητης αρχής προστασίας του καταναλωτή Δέσποινα Τσαγκάρη. Σύμφωνα πληροφορίες, η επέκταση της πρωτοβουλίας αναμένεται να αφορά τουλάχιστον 400 κωδικούς προϊόντων.
4: Θα συνεχίζουμε και το επόμενο δίμηνο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου.
0: Στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος μπαίνουν οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Με εντολή του επικεφαλής της αρχής Χαραλαμπουβουρλιώτη θα εξεταστούν τα οικονομικά στοιχεία των δύο κατηγορουμένων, οι οποίοι κρατούνται στις φυλακές Κορυδαλού.
5: Εμείς σχηματίσαμε μια δικογραφία για τις συνθήκες θανάτου ενός ανθρώπου. Από εκεί πέρα τα υπόλοιπα δικήματα ερευνούνται από άλλες αρχές, από ανεξάρτητη αρχή πλέον, για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος και αναμένουμε να δούμε αν θα διαταχθεί και οποιαδήποτε άλλη ενέργεια από την ανάκριση στην αστυνομία.
6: Εδώ υπάρχει το φαινόμενο να υπάρχει άσκηση ιατρικής με ψευδοεπιστημονικές απόψεις. Ο έλεγχος αυτών των πράξεων να επαφείται στους συλλόγους. Δηλαδή έρχεται αυτός που ζητάει ψήφο να ελέγξει τον από τον οποίο ζητάει ψήφο.
0: Έφυγε από τη ζωή Μαργαρίτα Παπανδρέου. Στις 30 Σεπτεμβρίου θα συμπλήρωνε 103 χρόνια ζωής. Στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ εντάσσεται το εκλεγμένος με τον ΣΥΡΙΖΑ και μέχρι σήμερα ανεξάρτητος βουλευτής Αλέξανδρος Αυλονίτης. Νέα κοινή ναυτική άσκηση πραγματοποίησαν Ελλάδα και Ισραήλ στην περιοχή μεταξύ Κρήτης και Κύπρου. Στη συνεκπαίδευση συμμετείχαν 2 φρεγάτες του ελληνικού πολεμικού ναυτικού και 2 πυραυλάκατοι του Ισραήλ. Εγκληματική οργάνωση που εξαπατούσε πολίτες ακόμη και με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης εξάρθρωσε η ελληνική αστυνομία. Τα μέλη της πείρας κλωνοποιούσαν τη φωνή συγγενικών προσώπων των θυμάτων προκειμένου να ταπείσουν να ακολουθήσουν τις οδηγίες τους. 2 μέλη της οργάνωσης συνελήφθησαν στη Νέα Ιωνία ενώ αναζητούνται ακόμη 4 άτομα. 13 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Στις 5.30 το απόγευμα προγραμματίζεται συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι και πορεία προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς.
7: Του τη στήσανε εδώ.
8: Δύο είδα μέσα σε ένα στενό, αλλά μετά παρουσιάστηκανε πολύ.
9: Αυτός που βγήκε από το αυτοκίνητο βγήκε να δολοφονήσει.
0: Στις υπόλοιπες ειδήσεις, πρωτοφανή επίπεδα ξηρασίας κατέγραψαν τον Αύγουστο τουλάχιστον 10 ευρωπαϊκές χώρες, σύμφωνα με στοιχεία του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Ξηρασίας. Μεταξύ αυτών η Γαλλία, το Βέλγιο και η Ελβετία, ενώ ρεκόρ καταγράφηκαν επίσης σε Αυστρία, Ουγγαρία, Σερβία και Σλοβακία. Στις αθλητικές ειδήσεις για το 8ο τουρνουά, Παύλος Γιαννακόπουλος. Στις 5.30 θα παίξουν Παρτιζάν ΠΑΟΚ και στις 9.15 Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει την Μπουρμπ. Και οι δύο αναμετρήσεις θα μεταδοθούν από την τηλεόραση του Sky. Στον πρώτο ημιτελικό για το Super Cup της EuroLeague, ο Ολυμπιακός κοντράρεται στις 5 με τη Φενέρμπαχτσε. Στο δεύτερο ημιτελικό στις 8 θα παίξουν Ρεάλ Μαδρίτης Ντουμπάι. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική με ανέμους 3 με 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται λίγες νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες. Καλώς θα παραμείνει ο καιρός και το Σαββατοκύριακο. Στην Αττική προβλέπεται γενικά ηλιοφάνεια με τη θερμοκρασία γύρω στους 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά έθριος ο καιρός με τη θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Λοιπόν, να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους κάθε φορά. Ο Δημήτρης Κολιομιχάλης, να δούμε πού έχουμε τα σοβαρότερα προβλήματα τώρα, Δημήτρη, και πού χρειάζεται περισσότερη υπομονή.
10: Καλό μεσημέρι, Χριστίνα, κυρίες και κύριοι. Θα φέρω καλά νέα. Είναι το πρώτο Σαββατοκύριακο, η πρώτη Παρασκευή εννοώ, που δεν φεύγουν πολλοί εκδρομείς για το Σαββατοκύριακο. Γι' αυτό και οι δύο εθνικές οδοί προς το παρόν είναι υποφερτές. Ποσοστιαία φυσικά, έτσι, φεύγουν λιγότεροι, αυτό εννοώ. Ενδεικτικά, για να καταλάβουν οι ακροατές μας, το ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών μετά το Δαφνί αρχίζει να τους ταλαιπωρεί προς τη λίμνη Κουμουνδούρου. Η Σχιστού δεν έχει ξεπεράσει το 1 χιλιόμετρο αναμονής, ενώ στην άνοδο της Κηφισού, δηλαδή στο ρεύμα εξόδου της Κηφισού, έχουμε μεν κίνηση, αλλά λίγη στο Εγάλεο και την κυρίως κίνηση την έχουμε από τη Ρωσινιόλ και πάνω, από το Περιστέρι και πάνω προς τη γέφυρα της Αχαρνών. Αυτό είναι όλο σε σχέση με τις εθνικές οδούς. Επαναλαμβάνω, είναι η πρώτη Παρασκευή που δεν έχουμε πολλούς εκδρομές στο Σαββατοκύριακο. Πάμε στο κέντρο της Αθήνας όμως, γιατί έχουμε αρκετά προβλήματα εκεί, παραδόξως, και κυρίως στον άξονα Συγκρού Βασιλής Σαμαλίας, τη Βασιλής Σοφίας ανατμήματα, κυρίως όμως από το Πολεμικό Μουσείο προς την Βουλή και στο τελείωμα της Σταδίου, εκεί που μας βγάζει στο Σύνταγμα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη. Δημήτρης Κολιομιχάλης πάντα για την κίνηση στους δρόμους. Να υπενθυμίσουμε και εμείς στο σημείο αυτό ότι έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν από τις 2 το μεσημέρι σε Νίκαια και Κερατσίνη λόγω των εκδηλώσεων για τη συμπλήρωση, όπως σας είπαμε νωρίτερα, 13 χρόνων από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Πάμε τώρα στο ενεργειακό κόστος και στα μέτρα στήριξης για το χειμώνα που έχουμε μπροστά μας. Διπλή παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης με επιδότηση στην Αντλία και αύξηση του επιδόματος που προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός πριν από λίγο στη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ο Γιώργος Παπακοσταντίνου είναι μαζί μας. Τι γνωρίζουμε μέχρι στιγμής, Γιώργο, για τα μέτρα που σχεδιάζει η κυβέρνηση και όσα είπε χθες και όσα επανέλαβε σήμερα. Χθες στη συνέντευξη παραχώρησε στη δημόσια τηλεόραση ο Πρωθυπουργός.
11: Και έβαλε σε πρώτο πλάνο αυτή την πλήρη γραμμή άμυνας ο Πρωθυπουργός στη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, μέτρα τα οποία προανήγγειλε χθες από τη συνέντευξή του στην ΕΠ. Έδωσε έμφαση, Χριστίνα, για ακόμη μία φορά όμως και στο ευρωπαϊκό μέτωπο, από το οποίο εξαρτάται ίσως και ένας ο σημαντικότερος κρίκος αυτής της αλυσίδας των μέτρων, δηλαδή τη μάχη για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, που όπως επανέλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, απαιτεί την έγκριση των Βρυξελών, ούτως ώστε να απελευθερωθούν πόροι και διαθέσιμοι πόροι προκειμένου να ενισχυθεί έτσι περαιτέρω αυτή η παλέτα των μέτρων που περιλαμβάνει, όπως ορθά προανέφερες, αφενός την οριζόντια αύξηση του πετρέλαιου θέρμανσης, τη στήριξη του κόσμου και πολύ περισσότερο τη στήριξη των ντίζελ κίνησης που είναι, είναι το οξυγόνο της αλυσίδας τροφοδοσίας και κατ' επέκταση αποκλείει, φρενάρει, αν θέλει, και την περαιτέρω άνοδο του πληθωρισμού. Σε κάθε περίπτωση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε σε ό,τι αφορά στον ειδικό φόρο κατανάλωσης ότι δεν μπορεί να προεξοφλήσει τη μάχη της συζήτησης, αλλά από εκεί και πέρα θα δοθούν όλες οι μάχες που απαιτείται προκειμένου να κλειδώσει και αυτό το μέτωπο. Από την άλλη, επανέλαβε ότι είναι ένας δύσκολος χειμώνας, εξού και τα μέτρα αυτά, Χριστίνα, έρχονται πιο μπροστά. Θυμίζουν ότι προχθές και ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης τοποθετούσε την ανακοίνωση των όποιων μέτρων μετά την επιστροφή του από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ και να ακούσουμε, κυρίες και κύριοι, πώς το έθεσε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ξεκινώντας από το πετρέλαιο θέρμανσης.
12: Περιμένει, κύριε Πρόεδρε, ένας δύσκολος χειμώνας. Βρισκόμαστε σε ένα περιβάλλον πρωτοφανών γεωπολιτικών ανατανάξεων και δυστυχώς με τις εχθροπραξίες στην Ερυθρά Θάλασσα ασκούνται ακόμα περισσότερες πιέσεις στην τιμή του πετρελαίου. Είχα και χθες την ευκαιρία να τοποθετηθώ για το θέμα αυτό και να προτάξω το πετρέλαιο θέρμανση ίσως την πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση για να μπορέσουμε να στηρίξουμε τα νοικοκυριά. Θα γίνει λοιπόν μια διπλή παρέμβαση, η οποία θα
13: εξειδικευθεί από τα συναρμόδια Υπουργεία στις αρχές της άλλης εβδομάδος. Μια επιδότηση στην Αγγλία από το κράτος και από τα δηληστήρια. Ο σκοπός είναι, όπως είπα, θες, η τιμή να είναι χαμηλότερη από εκεί που έκλεισε η τιμή πέρυσι τον Απρίλιο, αλλά και ταυτόχρονα μια οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης, το οποίο είναι και το εργαλείο που έχουμε ακριβώς για να μπορέσουμε να γεφυρώσουμε τις γεωγραφικές ανισότητες.
0: Από τη σημερινή συνάντηση τον πρόεδρο της Βουλής, να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Όπως ξεκαθάρισε, η Ελλάδα δεν μπορεί να προχωρήσει μόνο μερό σε μείωσή του και παρέπεμψε σε ευρωπαϊκή λύση.
13: Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε τη δυνατότητα να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης χωρίς να περικόψουμε κάποια άλλη δαπάνη ή να αυξήσουμε κάποιον άλλο φόρο. Αυτό θα μπορεί να γίνει εφικτό μόνο εάν συνολικά στην Ευρώπη υπάρξει μια εξαίρεση για μειώσεις στην φορολογία των ρητών καυσίμων, προσωρινή μείωση, το τονίζω, για να αντιμετωπίσουμε τις ανάγκες ενός δύσκολου χειμώνα. Θα θέσω προσωπικά το θέμα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.
0: Εννοείται η συνάντησή του με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Εκ παραδρομής αναφερθήκαμε σε πρόεδρο της Βουλής. Τώρα πάμε στις πρώτες αντιδράσεις, κυρίες και κύριοι, που δείχνουν ότι η συζήτηση μεταφέρεται στο κατά πόσο οι παρεμβάσεις αυτές ήταν αρκετές για να περιορίσουν στην πράξη το κόστος των καυσίμων. Πρώτα να ακούσουμε τι λέει από την πλευρά των παρτηρούχων η πρόεδρος της Ένωσης Βενεζουελών Αττικής, Μαρία Ζάγκα.
14: Η κυβέρνηση εκ των προτέρων μεριμνά να δει τι θα κάνει.
15: Για να πάει πού
14: η τιμή. Το παιχνίδι και τα δηληστήρια. Αλλά σας το λέω ξεκάθαρα. Με αυτό που ακούσαμε, το 1,75 δεν θα πουλήσουμε καθόλου. Εδώ και με το 1,60, μα φύγει ο ειδικός φόρος που είναι 28 λεπτά, πάλι θα είναι δύσκολα. Άρα θα μας βάλει για άλλη μια φορά με τον πλαφόν κέρδους που σκέπτεται εταιρείες και μας. Δεν άκουσα επιδότηση για την αμόλυβδη. Εάν βγάλουμε την επιδότηση, πόσο θα πάει σε 10 λεπτά.
0: Ιδιαίτερα μεγάλη είναι η πίεση και στον αγροτικό κόσμο. Βασικό αίτημα την κατάργηση των φόρων στο αγροτικό πετρέλαιο. Ο Σωκράτης Αληφτήρας είναι εκπρόσωπος τύπου των αγροτικών συλλόγων Λάρισας.
3: Όταν σήμερα το πετρέλαιο έχει 2,17, εγώ πήγα και έβαλα πετρέλαιο σήμερα στη Λάρισα 2,17 και ήταν παραλαβή προχθεσινή. Σήμερα θα ανέβει ακόμα περισσότερο. Όταν μία μηχανή για να μαζέψω το καλαμπόκι με το μαμβάκι το χωράφια χρειάζεται περίπου 600 λίτρα την ημέρα, δηλαδή 1.200 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι πολλοί θα εγκαταλείπουν το επάγγελμα, το φωνάζαν από τα μπλόκα, θα πρέπει να φύγουν όλοι οι φόροι από το αγροτικό πετρέλαιο τουλάχιστον για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε.
0: Οι αντιδράσεις των κοινωνικών φορέων. Πάμε στις πολιτικές αντιδράσεις. Το Πασόκ έδωσε ανακοίνωση. Όταν πρόκειται για τους πολίτες, ο δημοσιονομικός χώρος δεν αρκεί, δεν επαρκεί, σημειώνεται. Όταν πρόκειται για τα υπερκέρδη των ισχυρών, η κυβέρνηση επιλέγει να μην τον αυξήσει. Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, η Ολυμπία Τελιορίδου ασκεί κριτική τόσο για το ύψος της τιμής, όσο και για την αποτελεσματικότητα των μέτρων.
16: Ο Πρωθυπουργός χθες με πολύ χαρά είπε ότι η τιμή θα είναι κάτω από 1,75. Προφανώς δεν έχει αντίληψη του τι βιώνονται τα ελληνικά νοικοκυριά. Το 1,75 είναι μια τιμή αυξημένη κατά 60% από την τιμή που ξεκίνησε πέρσι το πετρέλαιο. Το πλαφόν δεν αρκεί. Και αυτό φαίνεται στην πράξη γιατί έχει εκτιναχθεί η τιμή.
0: Λοιπόν, αυτά με τις αντιδράσεις. Να δούμε τι σημαίνουν όλα αυτά στην πράξη. Με τον Νίκο Φιλιππίδη, με τη βοήθειά του. Γιατί, Νίκο, καλό σου μεσημέρι.
17: Γεια σου, Χριστίνα, καλό μεσημέρι.
0: Έχουμε λοιπόν τις κυβερνητικές ανακοινώσεις. Δεν ξέρουμε το πότε ακόμα. Έχουμε και τις πρώτες αντιδράσεις της αγοράς. Η πρώτη ερώτηση είναι κατά πόσο η εκτίμησή σου είναι και το ρεπορτάζ του λέει αυτές οι παρεμβάσεις μπορούν να συγκρατήσουν τελικά το ενεργειακό κόστος και ποια είναι τα περιθώρια όμως που έχει και η κυβέρνηση.
17: Δεν μπορούν να ακυρώσουν την κρίση, δεν μπερδευόμαστε. Βιώνουμε μια βαθιά ενεργειακή κρίση, όπου έχουν ανέβει κατακόρυφα οι τιμές κάθε είδους ενεργειακού προϊόντος, από το ανεπεξέργαστο αργό και πετρέλαιο Brent, μέχρι το διυλισμένο diesel, μέχρι το φυσικό αέριο, μέχρι τις τιμές του ρεύματος. Όλα έχουν ανέβει. Δηλαδή, εκτός και φανταζόμαστε ότι υπάρχει ένα μαγικό ραβδί που αυτά θα σβήσουν. Δεν υπάρχει τρόπος να σβήσουν, γιατί περνάμε μια κρίση και πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε όλοι. Αυτό που μπορεί να συμβεί είναι να υπάρξουν κάποια μέτρα προκειμένου να μην έχουμε μία απότομη αύξηση του πληθωρισμού, μία συγκράτηση των αυξήσεων, μία μικρότερη αύξηση. Αυτό επιχειρείται αυτή τη στιγμή και αυτό επιχειρούν όλες οι κυβερνήσεις αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, αναζητώντας πρώτα απ' όλα δημοσιονομικό χώρο και κατά δεύτερο λόγο αναζητώντας στράτο ευρωπαϊκό, δηλαδή έγκριση ευρωπαϊκή, ώστε να μπορέσουμε να ξοδέψουν περισσότερο. Το λέω αυτό γιατί αν υπάρχουν αυτές τις ημέρες, τα τελευταία 2-24 ώρα, μια έντονη κινητικότητα. Τώρα, Σε επίπεδο ανακοινώσεων, τη Δευτέρα θα γίνουν κατά 99% οι ανακοινώσεις από την κυβέρνηση. Mm-hmm. Μιλάμε πάντα για το επίδομα θέρμανσης, το οποίο θα βγει σε περίπου ένα μήνα. Τα σημερινά δεδομένα, τα είπε και ο Πρωθυπουργός, είναι κοντά στα 2 ευρώ, ίσως και λίγο παραπάνω από τα 2 ευρώ. Οι πληροφορίες μας κάνουν λόγο ότι μιλάμε για μια επιδότηση κοντά στα 25 λεπτά. Συν ΦΠΑ μπορεί να φτάσει και τα 30-31. Και θα υπάρχει, αναλόγως των συνθηκών που θα υπάρχουν στην αγορά, και μια πρόσθετη οικειοθελής μείωση της τιμής από πλευράς των διελιστηρίων.
0: Ναι.
17: Δηλαδή το 1,75 είναι νομίζω το πολύ υψηλό. Το πιθανότερο είναι να κινηθεί αρκετά προς το ακάτω, προς το 1,60 θα έλεγα εγώ, η τιμή του πετρελαίου θέρμασης. Άρα η πρώτη, θα έλεγα, κατεύθυνση είναι αυτή. Το δεύτερο είναι η παράταση των μέτρων για τον ντίζελ. 10 λεπτά, θυμίζουμε, είναι η κρατική επιδότηση και 5 λεπτά η επιδότηση των διελιστηρίων. Και το τρίτο είναι το περίφημο πλαφόν, το οποίο επιστρέφει στο μεικτό περιθώριο κέρδους για τις εταιρείες εμπορίας πετρελοειδών και για τα πρατήρια. Θα υπάρξει και μεγάλη αύξηση στο επίδομα θέρμανσης. Το λέω αυτό γιατί πολλοί το παίρνουν, και η αλήθεια είναι το παίρνουν και οι πιο αδύναμοι, από αυτοί που έχουν και τα πιο χαμηλά εισοδήματα, και προβλέπεται μια αύξηση κοντά στα 80-90 εκατομμύρια, δηλαδή τα 195 τα περσινά και τα προπέρσινα θα φτάσουν κοντά στα 270-280 μαζί με αύξηση περιμέτρου των δικαιούχων. Μα αυτές ήταν οι ανακοινώσεις. Έχουμε κενό, προφανώς θα ρωτήσει κάποιος τι κάνουμε με την αμόλυβδη. Την αμόλυβδη για την ώρα έχουμε τα 10 λεπτά της επιδότησης που δίνουν οι ίδιοι σε ίδια τα δηληστήρια, το οποίο θα δούμε πώς θα συνεχιστεί και αν θα συνεχιστεί. Αν δεν υπήρχε η τιμή στην Αντλία σε μέσα επίπεδο θα ήταν ήδη στο 2,30. Είμαστε αυτή τη στιγμή σε μέσο επίπεδο χώρας στο 2,18,8 ισοπαλία και η αμόλυβδη και το πετρέλαιο ντίζελ. Και το ντίζελ έχει αυξητικές τάσεις, εκτιμάται ότι τη Δευτέρα θα είναι στα 2,20 και επίσημα σε μέσο επίπεδα χώρας. Άρα μιλάμε για ένα εκρηκτικό μείγμα, δύσκολο πολύ στην αντιμετώπιση και στο χειρισμό.
0: Μάλιστα. Θέλω να σε κρατήσω λίγο, γιατί ήδη και ο Πρωθυπουργός μας το είπε και εσύ ότι υπάρχει, δεν αντέχει ο προϋπολογισμός για τον ειδικό φόρο κατανάλωση. Αν είχαμε, λέει, μια ειδική άδεια από την Ευρώπη, θα το κάναμε. Αυτές τις ημέρες, μια και τον έφερες και εσύ.
17: Να το διευκρινίσουμε αυτό. Ο προϋπολογισμός αντέχει, εμείς έχουμε πρωτογενή πλεονάσματα.
0: Mm-hmm.
17: Δεν επιτρέπεται, υπάρχει κοινοτή ευρωπαϊκή συμφωνία που δεν μετράνε πλέον τα ελλείμματα και τα πλεονάσματα. Μετράει η οροφή δαπανών. Και η οροφή δαπανών είμαστε εκεί στο 3,6. Την έχουμε πιάσει. Εμείς έχουμε μια από τις πιο υψηλές οροφές δαπανών στην Ευρώπη, γιατί έχουμε πλεονάσματα, άλλοι έχουν ελλείμματα. Και την έχουμε φτάσει αυτή την οροφή. Για να πάμε παραπάνω, θα πρέπει να υπάρξει ευρωπαϊκή έγκριση. Αλλιώς θα βγει ένα report σε μερικές εβδομάδες από τώρα που θα λέει ότι η Ελλάδα καταπάτησε μία από τις βασικές συνιστώσεις της δημοσιονομικής συμφωνίας στην Ευρώπη και θα αρχίσουμε να έχουμε δράματα στις αγορές.
0: Περίμενε τώρα πριν προχωρήσουμε, γιατί έκανα πάλι ένα. Έχουμε μπερδευτεί λίγο κι εμείς με όλες αυτές τις μετακινήσεις και με τις μεταγραφές. Κυρίες και κύριοι, κυρία Τελιγιορίδου πλέον είναι στο ΠΑΣΟΚ και έχει ενταχθεί. Δεν είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, κυρία Τελιγιορίδου. Και επομένως ήταν από τις αντιδράσεις της αξιωματικής αντιπολίτευσης αυτή. Πάμε τώρα στα δικά σου, γιατί έχουμε το ενεργειακό κόστος ψηλά και στην ευρωπαϊκή ατζέντα. Συζητείτε σήμερα και αύριο στο Eurogroup και στο άτυπο Ecofin στο Δουβλίνο. Περιμένουμε κάτι από εκεί.
17: Δεν παίρνουν αποφάσεις τα άτυπα Eurogroup. Στα άτυπα Eurogroup χτίζεται. Χτίζεται επί της ουσίας η επιχειρηματολογία, τα μέτρα. Νομίζω ότι το πιο κρίσιμο που έγινε ήταν η επίσκεψη την Τρίτη το βράδυ στο Βερολίνο του Κυριάκου Πιερακάκη, που συναντήθηκε με τον καγκελάριο Μέρτς και τον ομολογό του, τον Γερμανό Υπουργό Οικονομικών, γιατί έκτοτε βλέπουμε εξελίξεις. Δηλαδή, βλέπουμε οι Γερμανοί να ανακοινώνουν σιγά σιγά την πρόθεσή τους για μέτρα και χαλάρωση, πιεσμένοι προφανώς και από τα εσωτερικά τους πολιτικά προβλήματα. Και αυτό έχει ανοίξει μια συζήτηση πανευρωπαϊκή που η Ελλάδα θέλει να πρωτοστατήσει, θέλει να βγει μπροστά. Δηλαδή, στο Eurogroup σήμερα προεδρεύει ο Πιερακάκης, εκπροσωπεί τη χώρα ο Θάνος Πετραλιάς, ο Υφυπουργός Οικονομικών, έτσι γίνεται στα Eurogroup. Η συζήτηση θα αφορά μαζί με το Ecofin το τι κάνουμε ανάλογα με τα σενάρια που έχουμε μπροστά μας. Και τα σενάρια που έχουμε μπροστά μας αυτή τη στιγμή δεν είναι καλά, γιατί δεν φαίνεται κάποιο ορόσημο τέλους της κρίσης. Ενώ φαινόταν τον Ιούνιο. Λέγανε ότι πολύ ο Αμερικανός πρόεδρος δεν θα αντέξει και θα λήξει το πρόβλημα. Φαίνεται ότι ο Αμερικανός πρόεδρος ζει και με την μεγαλύτερη επιτόκια στις ΗΠΑ και με το μεγαλύτερο κόστος δανεισμού πάνω από το 5% το δεκαετές και με το γαλόνι να ξεπερνάει τα 5 δολάρια αυτή τη στιγμή στην αμόλυβη στις ΗΠΑ. Άρα αυτή τη στιγμή δοκιμάζουν ακραία σενάρια στην Ευρώπη και τα ακραία σενάρια αναζητούν ακραίες λύσεις αντιμετώπισης, δηλαδή ένα πρόγραμμα ευρύτερων, θα έλεγα, επιδοτήσεων, παρεμβάσεων ενδεχομένως. Θα δούμε.
0: Για να δούμε. Μπροστά μας είναι. Θα σε κρατήσω για κάτι άλλο. Σήμερα, γενικότερα το καταλαβαίνετε κυρίες και κύριοι, και μετά τη χθεσινή συνέντευξη του Πρωθυπουργού, τη σημερινή συνάντηση, γενικότερα έχουμε ένα καταιγισμό εξελίξεων στο οικονομικό πεδίο. Και θέλω τη βοήθειά σου για να τις βάλουμε σε μία σειρά, Νίκο. Από την ενέργεια και τα καύσιμα, να πάμε στην ακρίβεια και στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωση Τιμών αναμένεται να παραταθεί για το δίμηνο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου. Πληροφορίες θα αφορά τουλάχιστον 400 κωδικούς. Σήμερα εδώ στον Sky και τον Άρη Πορτοσάλτε μίλησε η πρόεδρος ανεξάρτητης αρχής προστασίας του καταναλωτή, η κυρία Δέσποινα Τσαγκάρη.
4: Αναλύουμε πάρα πολύ τα δεδομένα και θα αναλύσουμε και στο μέλλον με τη βοήθεια του AI. Ήδη χρησιμοποιούμε κάποιες μικρές εφαρμογές AI, όπου εκεί βλέπουμε κάποια μοτίβα και αυτό μπορεί να μας βοηθήσουν. Όπως ας πούμε στη βενζίνη είχα δει μοτίβα κάποιων περιοχών. Δεν θα το έλεγα ότι είναι σε πολλούς νομούς.
15: Γιατί ένα προϊόν, το ίδιο προϊόν, πωλείται στο Βέλγιο στη χ τιμή και σε εμάς πωλείται τρία χ.
4: Έχουμε κάνει ήδη μία ανάλυση. Αυτό που υπήρχε στο μυαλό μας και ίσως ενδεχόμενα στο παρελθόν σε κάποιες κατηγορίες, κάποιες κωδικούς κτλ. Δεν ισχύει σήμερα. Θα συνεχίζουμε και το επόμενο δίμηνο, Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου.
0: Λοιπόν, εδώ Νίκο, ανοίγει μια άλλη μεγάλη συζήτηση. Από τη μία έχουμε την προσπάθεια να πέσουν τιμές στα ράφια, από την άλλη ακόμα και την αρχή προστασίας να μιλάει για μοτίβα εσχροκέρδεια στην αγορά. Τα είχαμε και το ακούσαμε πολύ προσεκτικά στη σημερινή έτσι, συνέντευξη παραχώρηση στον Άρη. Κύριε Τσαγκάρη, τι εικόνα έχεις αυτή τη στιγμή, που είναι οι μεγαλύτερες πιέσεις και δεν ξέρω τι μπορεί να περιμένει τελικά ο καταναλωτής τους επόμενους μήνες.
17: Ακόμα δεν έχει περάσει στην αγορά. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή αυξήσεις στα τρόφιμα δεν έχουμε σοβαρές. Στο σούπερ μάρκετ γενικά δεν έχουμε. Θα λέγα ότι το πιο ανησυχητικό είναι αυτό που έρχεται. Αυτή τη στιγμή, δηλαδή, βιώνουμε μια κατάσταση όπου κατά κύριο λόγο έχουν επηρεαστεί περισσότεροι υπηρεσίες, κάθε είδους υπηρεσίες, από το ενεργειακό κόστος παρά η βιομηχανία, τροφή και η βιομηχανία και η λιανική πώληση τροφίμων και προϊόντων σούπερ μάρκετ. Αυτό που μας είπε σήμερα η κυρία Τσαγκάρη είναι ότι λύγει τα τέλη Οκτωβρίου η δίμηνη δέσμευση τιμών και θα δημιουργηθεί ακόμα ένα πλαίσιο για ένα ακόμα δίμηνο. Μένει να διευκρινιστεί αν θα είναι με τις τιμές στα τέλη Αυγούστου των προϊόντων ή αν θα είναι με νέες τιμές των τελών Οκτωβρίου και θα υπάρχει δέσμευση σταθερότητας ως τα τέλη του έτους. Κάτι που δεν διευκρινίστηκε. Απλώς κρατάμε ακόμα ότι επίκειται μέσα στις επόμενες ημέρες να βγει το πόρισμα για τη χοντρεμπορική τόσο του κρέατος όσο και των προκυπευτικών, μια έρευνα που έχει ξεκινήσει από την αρχή της σύστασης εθνικής της ανεξάρτητης αρχής το Μάιο, καθώς έχουν διαπιστωθεί ενδείξεις εσχροκέρδειας. Επίσης αναφέρεται στα πρατήρια ότι το πλαφόν αυτή τη στιγμή επανέρχεται γιατί έχουν παρατηρηθεί κάποια περίεργα μοτίβα σε κάποιους νομούς της επαρχίας, όχι στην Αττική. Και λόγω αυτών των μοτίβων που παρατηρούν υψηλότερα περιθώρια από το εύλογο περιθώριο κέρδους, θα επανέρθει το πλαφόν, επαναλαμβάνω, ανακοινώσεις αναμένονται την επόμενη εβδομάδα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκο, για όλα. Εδώ, κυρίες και κύριοι, θα πάμε στην πρώτη μας διακοπή. Θα σε λίγα λεπτά μετά τις διαφημίσεις θα επιστρέψουμε για τις εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά. Η Άγκυρα ανεβάζει τους τόνους στο Αιγαίο. Διάβασε και άκουσε τις δηλώσεις θέσης του Πρωθυπουργού. Θα μας τα πει σε λίγο ο Μανώλης Κωστίδης. Μείνετε λοιπόν στον Sky 100,3.
18: Μεγάλη προσφορά.
19: Όχι, όχι.
18: Τεράστια προσφορά.
19: Ούτε.
18: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο. Τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we care. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητής, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
19: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
20: Time out για Θράκων.
21: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
20: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
21: Με ξεπάρισαμε, Θράκων.
22: Η Φόνησα, το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στο πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική, θεατρική διασκευή, σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα, στο νέο θέατρο έργων, Ζωοδόχο Πηγής 3, τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θέατρου. Παραγωγή Έργων Productions, Γιώργος Βάλαρης.
23: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
24: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
25: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
26: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
25: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
27: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
28: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: σου.
1: Επιστρέψαμε στο μαγκαζίνο. Sky 100,3 κυρίες και κύριοι. Καλό μεσημέρι. Εκτάκτως στο μικρόφωνο να επαναλάβουμε η Χριστίνα Βίδου στη θέση του Σπύρου Μάιλου, που θα επιστρέψει κανονικά εδώ. Θα τον ακούσετε τη Δευτέρα. Πάμε στα ελληνοτουρκικά. Η Άγκυρα ανεβάζει και πάλι τους τόνους στο Αιγαίο με νέες αμφισβητήσεις ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων, ενώ η Αθήνα δηλώνει ότι δεν πρόκειται να παρασυρθεί σε έναν πόλεμο δηλώσεων. Χθες, στη συνέντευξή του στη δημόσια τηλεόραση, ο Πρωθυπουργός επανέλαβε το δικαίωμα της Ελλάδας να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια, στέλνοντας παράλληλα σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα.
2: Υπάρχει μια σχετική επιδείνωση στην ρητορική των όσων ακούμε από την Τουρκία τους τελευταίους μήνες. Και αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι η θάλασσα λίγο αγριεύει, αλλά εμείς αντιμετωπίζουμε αυτές τις τοποθετήσεις, ενίοτε και προκλητικές, με αυτοπεποίθηση και με τη σιγουριά ότι έχουμε το διεθνές δίκαιο με το μέρος μας. Δεν πρόκειται να μπούμε σε έναν ανταγωνισμό δηλώσεων. Η Ελλάδα ασκεί την εξωτερική της πολιτική στο πεδίο με πράξεις και όχι με λόγια. Δεν απειλούμε κανέναν, δεν δεχόμαστε όμως και κανείς να μας απειλεί. Δεν προβλέπεται αυτή τη στιγμή η συνάντησή μου με τον κύριο Ερντογάν. Δεν είναι βέβαιο ότι θα συμπέσουν και τα προγράμματά μας. Αυτή τη στιγμή λοιπόν δεν προβλέπεται συνάντηση με τον πρόεδρο Ερντογάν, αλλά ξέρω ότι πολλές φορές μπορεί με τέτοια συνάντηση να κανονιστεί εφόσον υπάρχει δυνατότητα και την τελευταία στιγμή. Δεν αποκλείω κάτι, αλλά δεν υπάρχει προγραμματισμένο.
1: Λοιπόν, αυτές ήταν οι δηλώσεις χθες και ειδικά το πρώτο μέρος, όχι αυτό που αφορά στην μη ή όχι τελικά συνάντηση. Προς το παρόν, την αποκλείω ο Πρωθυπουργός, εκτός εάν το άφησαν αυτό το ενδεχόμενο. Οι δηλώσεις του για τα 12 ναυτικά μίλια και ό,τι ακούσαμε. Μανώλης Κωστίδης μαζί μας. Μανώλη, καλό σου μεσημέρι, και έχουμε πλέον και την πρώτη αποτύπωση των δηλώσεων Μητσοτάκης στον τύπο, στον τουρκικό τύπο.
3: Ναι, και αναφέρονται αυτές οι δηλώσεις μπορούν να προκαλέσουν νέα ένταση και προβλήματα μεταξύ των δύο χωρών, κυρίως η δήλωσή του για τα 12 μίλια. Βέβαια, τα διαβάζουμε με δικό του τρόπο. Ο κ. Μητσοτάκης δεν είπε ότι θα παιχτεί τα χωρικά έδατα τώρα.
1: Ότι στο δικαίωμα αναφέρθηκε. Ναι.
3: Ακριβώς, το οποίο το είχε επαναλάβει η Αθήνα εδώ και πάρα πολλά χρόνια, όχι μόνο τώρα. Είναι μια σταθερή θέση των ελληνικών κυβερνήσεων. Αυτό όμως επειδή το κλίμα δεν είναι καλό και επειδή, όπως δήλωσε ο Πρωθυπουργός, υπάρχει μια αναταραχή στις θάλασσες. Στη θάλασσα, αυτός ο καιρός το διαβάζουν λίγο διαφορετικά και λένε ότι είναι μια δήλωση που μπορεί να προκαλέσει προβλήματα. Νομίζω αυτό που χαλάει το κλίμα είναι η στρατιωτικοποίηση των νησιών, κυρίως με Ισραηλινά όπλα που σχεδιάζει η Αθήνα, η ενίσχυση των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, κάτι το οποίο που η Τουρκία θα διαβάζει με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο. Με το Φιντάν να θεωρεί ότι είναι απειλή, με το Υπουργείο Άμυνας να λέει ότι η επίσκεψη του Μητσοτάκη στο Καστελόριζο είναι μια προσπάθεια δημιουργίας εταιρεσμένων για τη στρατιωτικοποίηση των νησιών και ότι η Τουρκία δεν θα το δεχτεί αυτό. Είμαστε σε αυτό το κλίμα.
1: Ναι. Στη Χουριέτ, επειδή ξέρω ότι από τις σχετικές πληροφορίες που μας δίνεις πάντα, αναφέρεται και στην κοινή ναυτική άσκηση Ελλάδας και Ισραήλ στην Ανατολική Μεσόγειο, σωστά?
3: Οπωσδήποτε, γιατί βλέπουν ότι η ελληνοϊσραηλινή συνεργασία συνεχίζεται σε στρατιωτικό επίπεδο και επειδή υπάρχει αυτή η θεωρία της περικύκλωσης, η ναυτική άσκηση που διεξήχθη μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ στην Ανατολική Μεσόγειο θεωρείται και αυτό μια τέτοια προσπάθεια.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μανώλη, για όλες τις πληροφορίες. Καλό σου μεσημέρι. Τώρα, πριν πάμε στο Σταύρο Ιωαννίδη που παρακολουθεί αυτή την άσκηση στην οποία αναφέρθηκε και ο Μανώλης Κωστίδης, να δούμε τις πρώτες, τις σημερινές αντιδράσεις στην Αθήνα μετά αυτή την όξυνση της τουρκικής ρητορικής. Ο Υφυπουργός Εξωτερικών, ο κ. Χατζηβασιλείου, απάντησε στην Άγκυρα με ιδιαίτερα αιχμηρό τρόπο για τις αναφορές περί ελληνικής απειλής.
4: Μιλούν για δίθεν ελληνική απειλή εκείνοι οι οποίοι έχουν το κάζους μπέλι σε ισχύ να επικρέμεται ως δαμόκλειο σπάθη πάνω από χώρα σύμμαχο του ΝΑΤΟ. Είναι οξύμορα και φεδρά αυτά τα οποία πολύ συχνά ακούμε από την Τουρκία το τελευταίο διάστημα. Η Ελλάδα δεν εξυφαίνει πολεμικά σενάρια, αλλά η Ελλάδα αμήνεται και προστατεύει και θα προστατεύει κάθε σπιθαμή της επικράτειάς της χωρίς να το συζητά με κανέναν.
1: Στη στρατιωτική διάσταση του θέματος αναφέρθηκε ο αντιστράτηγος αναποστρατείας Σπύρος Μπελεγράτης, μιλώντας σήμερα εδώ στον Sky.
5: Προφανώς, κύριε Πιταρά, δεν θα ρωτήσουμε κανέναν ούτε πώς θα αμυνθούμε ως χώρα και ιδιαίτερα στην πλευρά του Αιγαίου και όπου αλλού χρειαστεί ή απαιτηθεί για να εξασφαλίσουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα και την κυριαρχία μας ευρύτερα. Επομένως, αν κάποιος δεν επιτεθεί, δεν υπάρχει λόγος να ανησυχούν οι Τούρκοι.
1: Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι, και πάμε στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς οι έρευνες διευρύνονται πλέον σε πολλά επίπεδα, το έχουμε καταλάβει όλους. Στο μικροσκόπιο της αρχής, και με αυτό να ξεκινήσουμε. Στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος μπαίνουν και τα οικονομικά των δύο κατηγορούμενων γιατρών, οι οποίοι έχουν προφυλακιστεί, να υπενθυμίσουμε, και κρατούνται στον Κορυδαλό. Η Ελένα Γαλάρη μαζί μας, να δούμε τι ακριβώς αναζητούν τώρα οι αρχές, τη λέει το ρεπορτάζ σου και τα υπόλοιπα έτσι μέτωπα της έρευνας, που είναι ανοιχτά βέβαια.
0: Καλό μεσημέρι. Φαίνεται λοιπόν να ανοίγει η βεντάλια των έρευνών για τους δύο γιατρούς. Ο επικεφαλής της αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, ο κύριος Χάραλογος Βουλιώτης, έχει δώσει εντολή να ελεγχθούν όλα τα περιουσιακά στοιχεία των δύο γιατρών. Για ποιο λόγο? Να ερευνηθεί εάν έχει τελεστεί το αδίκημα του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος. Να σας πω ότι ο έλεγχος, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, θα αρχίσει από παλαιότερη επαγγελματική δραστηριότητα των δύο γιατρών. Τώρα, σε περίπτωση που προκύψουν ενδείξεις ότι έχει διαπραχθεί το συγκεκριμένο αδίκημα αυτού του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, τότε το πόρισμα της ανεξάρτητης αρχής θα σταλεί στον εισαγγελέα και θα δεσμευτούν και όλα τα περιουσιακά στοιχεία των εμπλεκομένων. Είναι μια διαδικασία η οποία θα διαρκέσει, όπως καταλαβαίνετε. Θα πρέπει να σταθεί το πόρισμα, να δουν αν υπάρχουν ευθύνες, και αν και εφόσον προκύψουν ενδείξεις ότι υπάρχουν ευθύνες, τότε το λόγο θα έχει ο εισαγγελέας για τις περαιτέρω κινήσεις. Έχουμε λοιπόν αυτή την έρευνα ανοιχτή. Περιμένουμε βεβαίως και τα αποτελέσματα των ιστολογικών και των τοξικολογικών εξετάσεων που έχει υποβληθεί. Τώρα θα δούμε και από εκεί τι άλλο θα έχουμε. Πάντως, σύμφωνα και με τις πληροφορίες μας, δεν αποκλείεται οι δύο γιατροί να έρθουν αντιμέτωποι και με άλλες διώξεις. Αυτό βέβαια θα το κρίνει η δικαιοσύνη, διότι είναι μια έρευνα η οποία είναι ανοιχτή. Η ανάκριση είναι ανοιχτή. Θα κληθούν να καταθέσουν τώρα και αρκετοί μάρτυρες για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Όλα αυτά θα βγάλουν ένα πόσμα, θα βγάλουν αποτέλεσμα και θα δούμε ποια θα είναι, αν υπάρχουν περαιτέρω νομικές κινήσεις, αν υπάρχουν διώξεις ή οτιδήποτε άλλο.
1: Θα τα δούμε. Προς το παρόν σε αποδεσμεύω, θα τα πούμε και στη συνέχεια, Έλενα. Όπως είπε κύριε και κύριε Έλενα Γαλάρη, η υπόθεση είναι ανοιχτή, παραμένει ανοιχτή. Οι συνθήκες θανάτου του ακόμα είναι υπό διερεύνηση. Υπάρχουν σημαντικά στοιχεία και υπάρχουν και στοιχεία και σημεία που, στα οποία υπάρχουν εκκρεμότητες. Αυτό επισήμανε μεταξύ άλλων εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, η κυρία Κωνσταντία Δημογλίδου.
6: Εμείς σχηματίσαμε μια δικογραφία για τις συνθήκες θανάτου ενός ανθρώπου. Από εκεί πέρα, τα υπόλοιπα αδικήματα ερευνούνται από άλλες αρχές, από ανεξάρτητη αρχή πλέον, για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, και αναμένουμε να δούμε αν θα διαταχθεί και οποιαδήποτε άλλη ενέργεια από την ανάκριση στην αστυνομία. Υπάρχει περίπτωση να μας ζητηθεί να διερευνήσουμε και άλλα αδικήματα, τα οποία δεν έχουν διερευνηθεί κατά την προανάκριση για το θάνατο. Και είναι πολύ σημαντικό ότι ακόμη δεν έχουμε ιατροδικαστική έκθεση. Έχουμε αρκετές εκκρεμότητες και με ψηφιακά πιστήρια και με άρση τηλεφωνικού επορήτου. Θα διευκρινιστούν ουσιαστικά κάποια θέματα.
1: Την ίδια ώρα συνεχίζεται η αντιπαράθεση για τους ελέγχους που έχουν γίνει στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου και κυρίως για το αν είχε δηλωθεί στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών το μηχάνημα πλάσμα αφαίρεσης. Νομική σύμβουλος του Ιατρικού Συλλόγου, Κατερίνα Φραγκάκη, είναι κατηγορηματική επ' αυτού.
7: Για τις 5 Νοεμβρίου του 2025 βρήκε τα δηλωθέντα μηχανήματα, ήτη της οζονοθεραπείας, υδροθεραπείας και μηχάνημα Indigo.
8: Έχουν δηλώσει ότι έχουν καταθέσει αίτηση για άδεια στον Ιατρικό Σύλλογο για το συγκεκριμένο μηχάνημα, με τα τιμολόγια.
7: Είναι ψέμα. Αναφέρουν στη δήλωσή τους ότι πρόκειται για παράρτημα μηχανήματος οζονοθεραπείας. Δεν λένε ότι πρόκειται για μηχάνημα πλασμαφαίρεσης.
1: Και ακριβώς τον απόϊχο αυτής της υπόθεσης ανοίγει πλέον και η συζήτηση για το πώς θα ελέγχονται από εδώ και πέρα τα ιδιωτικά ιατρία. Το Υπουργείο Υγείας παρουσίασε σήμερα ένα νέο σύστημα με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, που φιλοδοξεί να δώσει και στους ίδιους τους πολίτες τη δυνατότητα να ελέγχουν ένα ιδιωτικό ιατρείο πριν το επισκεφτούν. Η Ματίνα Πολυχρόνη ξέρει ακριβώς τι προβλέπει το νέο σύστημα και πώς θα λειτουργεί.
9: Ναι, είναι, Χριστίνα, το MedWatch, έτσι ονομάζεται αυτή η πλατφόρμα. μέσω της οποίας θα μπορούν οι πολίτες σε δεύτερο χρόνο να, γιατί προς το παρόν υπάρχει πιλωτικά, έχουν ενταχθεί εκεί οι ιατροί που είναι ενταγμένα στο Μητρό του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Σε δεύτερο χρόνο λοιπόν οι πολίτες μέσω μιας εφαρμογής θα μπορούν να ελέγχουν τα ιατρία. Δηλαδή θα μπαίνουν στην εφαρμογή, θα βάζουν τη διεύθυνση του ιατρίου, το όνομα του ιατρού και εκεί θα βγαίνει η άδεια λειτουργίας και θα βλέπουν τις ιατρικές πράξεις που διενεργούνται στο ιατρείο. Σε αρχικό στάδιο όμως, αυτή τη στιγμή πιλωτικά τα ιατρία που είναι ενταγμένα στο Μητρό του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών που έχουν ελεγχθεί είναι περίπου 8.500. 231 δομές έχουν βγει κόκκινες. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι θα πρέπει να διερευνηθούν εάν υπάρχουν παραβάσεις στη συνέχεια. Δεν αφορά μόνο ιδιωτικά ιατρία, αλλά και κέντρα αισθητικής, αδυνατίσματος, Ινστιτούτα, όπου γίνονται ιατρικές πράξεις. Η τεχνητή νοημοσύνη λοιπόν θα ψαρεύει τις διαφημίσεις, θα μπαίνει στις ιστοσελίδες των Ινστιτούτων, των κέντρων, των ιατρείων, θα βλέπει τι διαφημίζεται ακριβώς και αν αυτό το οποίο διαφημίζεται προβλέπεται να γίνεται και στον χώρο εκεί. Και αν υπάρχουν παραβάσεις, θα ενημερώνεται το Υπουργείο Υγείας και στη συνέχεια θα γίνονται οι κατάλληλες ενέργειες, Χριστίνα.
1: Τις σχετικές ανακοινώσεις έκανε ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο αρμόδιος υπουργός, να τον ακούσουμε.
10: Ανοιχνεύσαμε μέσω της συνδρομής της ψηφιακής τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης όλες τις ανακοινώσεις των γιατρών, τις αναρτήσεις τους στα δικά τους social media, τις ενδεχόμενες αναφορές για αυτούς σε ιστοσελίδες τρίτων ή σε δικές τους και ταιριάξαμε τις σχετικές αναρτήσεις και ανακοινώσεις τους με την άδεια που έχουν για να διαπιστώσουμε εάν υπάρχουν πιθανές παραβάσεις. Αυτή η πλατφόρμα, το MedWatch, που είναι πια ήδη από σήμερα σε λειτουργία, αμέσως μετά τη συνέντευξη τύπου θα δώσουμε πρόσβαση επίσημη στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών.
1: Και σχεδόν ταυτόχρονα έρχεται στο φως μία ακόμη υπόθεση γιατρού που φέρεται να προσέφερε θεραπείες χωρίς τις απαραίτητες άδειες. Αυτή τη φορά στο επίκεντρο βρίσκεται ένας αγκιοχειρουργός στην Κρήτη. Ο Χάρης Λεοντάκης είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Ξέρει ακριβώς τι έχει προκύψει από την έρευνα. Χάρη, καλό μεσημέρι και σε σένα.
11: Καλό μεσημέρι. Και μάλιστα είχε αναρτήσει και σχετικό βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και εκεί έφτασε η καταγγελία στον Ιατρικό Σύλλογο Ρεθύμνου, γιατί η πράξη είχε γίνει στο Ρέθυμνο. Συγκεκριμένος γιατρός είναι στα Μητρώα του Ιατρικού Συλλόγου Ρεθύμνου ως επισκέπτης γιατρός. Έγινε λοιπόν ο έλεγχος σε μία ημέρα που ο γιατρός έκανε ιατρείο στο Ρέθυμνο, επισκέφθηκαν μέλη του Ιατρικού Συλλόγου, τον ενημέρωσαν ότι η συγκεκριμένη θεραπεία ήταν θεραπεία με ενέσιμες βιταμίνες, ήταν παράνομη, δεν είχε το δικαίωμα λόγω και της ειδικότητας να πραγματοποιεί αυτή την θεραπεία. Ο γιατρός δήλωσε, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι δεν το γνώριζε. Έχει ξεκινήσει η προδικασία για την παραπομπή του στο Πειθαρχικό Συμβούλιο, οπότε θα περιμένουμε να δούμε και ποια είναι τα αποτελέσματα. Πάντως, ελέγχους και μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη πραγματοποιούν αυτή την περίοδο τα Πειθαρχικά Συμβούλια και οι Επιτροπές Ελέγχου των Ιατρικών Συλλόγων σε όλη την Κρήτη, τόσο σε κέντρα ευεξίας όσο και σε ιδιωτικά ιατρία.
1: Χάρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Sky 100,3, κεντρικό μαγκαζίνο και κυρίες και κύριοι, μια σημαντική απώλεια σήμερα. Έφυγε από τη ζωή σας, το πάμε και νωρίτερα. Η Μαργαρίτα Παπανδρέου, λίγες ημέρες πριν συμπληρώσει τα 103 της χρόνια. Η Δέσποινα Βλεπάκη είναι μαζί μας. Έχουμε την είδηση, την απώλειά της και έχουμε και ένα πλήθος συλληπιτηρίων μηνυμάτων, Δέσποινα.
12: Στις 30 του μηνός θα συμπλήρωνε η Μαργαρίτα Παπανδρέου τα 103 της χρόνια. Το τελευταίο διάστημα είχε επιβαρυνθεί η υγεία της. Έφυγε σήμερα περίπου στις 10 παρά το πρωί στο σπίτι της. Και βεβαίως είναι μια γυναίκα που έχει συνδέσει το όνομά της με την ιστορία της μεταπολίτευσης του τόπου. Σύζυγος και μητέρα δύο πρωθυπουργών. Και έγινε γνωστή όχι μόνο για αυτό, αλλά και για τους αγώνες που έχει διαδώσει για τα δικαιώματα, ιδίως των γυναικών. Σημαντική η δράση της και το έργο της με τις Έλληνες που είχε ιδρύσει. Σημαντική συμβολή της για την προώθηση και τη δίτηση των νόμων, όπως η κατάργηση της πρίκας, η νομοποίηση των και είναι μια, ήταν μια συγγραφέα και ακτιβίστρια που είχε μια σημαντική διαδρομή. Την αποχαιρέτησε σχεδόν το όλο Πασόκ. Φυσικά η οικογένειά της, που είπε ότι ήταν μια μαχήτρια ως το τέλος και η αγκαλιά που τους ένωνε. Ο Νίκος Αντουλάκης, όπως είμαστε θέσει να γνωρίζουμε, επικοινώνησε με τον Γιώργο Παπανδρέου προκειμένου να συλληπιστεί τον πρώην Πρωθυπουργό για την τόσο σημαντική απώλεια και όπως ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, συνέδεσε το όνομά της με τον αγώνα για τα δικαιώματα των γυναικών και ο Νίκος Ανδρουλάκης συνεπήθηκε βεβαίως και τα παιδιά της, τον Γιώργο, τη Σοφία, τον Νίκο και τον Αντρίκο.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Πάμε, Σοφία Γαλάνη, για δύο θέματα της επικαιρότητας. Σοφία, καλό μεσημέρι και σε σένα και να ξεκινήσουμε από τα νεότερα στοιχεία του ΟΔΗ για τον ιό του Δυτικού Νείλου.
13: Η νέα λοιπόν επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΗ αναφέρει ότι έχουμε 3 ακόμα θανάτους και 46 νέα κρούσματα από τον ιό την τελευταία εβδομάδα στη χώρα. Οι 3 θάνατοι αφορούν άτομα ηλικιωμένα, δηλαδή άνω των 65 ετών, όπως και όλες οι προηγούμενες ανθρώπινες απώλειες που έχουμε, να το τονίσουμε αυτό. Τώρα, ο συνολικός αριθμός των νεκρών, να θυμίσω, από τον ιό από την αρχή της περίοδου του 2016 μέχρι τις 17 Σεπτεμβρίου ανέρχεται σε 33 και έχουμε 370 κρούσματα της λίμωξης συνολικά. Να πούμε εδώ ότι η ιδιαίτερη κυκλοφορία του ιού καταγράφεται φέτος στην Αττική. Έχουμε πάρα πολλά κρούσματα. Μέσα σε μία εβδομάδα έχουμε 10 νέες περιπτώσεις λίμωξης στους δήμους Μαρκοπούλου Μεσογείας, Σπάτων Αρτέμιδος, Αγίας Παρασκευής και Χαλανδρίου. Και ο Δήμος επίσης Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης συγκεντρώνουν αυτοί οι Δήμοι μέχρι στιγμής τα περισσότερα κρούσματα. Να πούμε ότι οι 64 ασθενείς νοσηλεύονται αυτή τη στιγμή σε νοσοκομεία της χώρας, οι 29 σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Τώρα, επειδή δεν έχουμε τελειώσει με αυτό το θέμα και οι ειδικοί επισημαίνουν ότι πρέπει να συνεχίσουμε να προσέχουμε, μιλήσαμε με τον πρόεδρο του ΕΟΔΗ, τον κύριο Θεόδωρο Βασιλακόπουλο, ο οποίος τόνισε στο ραδιοφωνό του Sky ότι ειδικά αυτοί που πρέπει να συνεχίσουν να προσέχουν είναι οι ευπαθείς ομάδες, οι ηλικιωμένοι και τα άτομα με υποκείμενα νοσήματα. Εκτιμά ότι όμως σύντομα θα αποκλιμακωθεί η κατάσταση.
1: Πριν ακούσουμε τον κύριο Βασιλακόπουλο, τελευταία είδηση: έχουμε πληροφορίες για φωτιά στο νοσοκομείο της Νίκαιας, κυρίες και κύριοι, και θα έχουμε σε λίγο περισσότερες πληροφορίες. Τώρα βλέπω από την κάμερα εδώ στο Sky πυκνός μαύρος καπνός να βγαίνει από συγκεκριμένο σημείο. Αυτή είναι από τις τελευταίες εξελίξεις. Θα έχουμε περισσότερα στη συνέχεια. Προς το παρόν, ακούσουμε τον κύριο Βασιλακόπουλο.
14: Θα πρέπει να συνεχίσουμε να προσέχουμε. Ο ρυθμός αύξησης δεν έχει μεγαλώσει. Τις προηγούμενες εβδομάδες θρυνούσαμε 5 με 6 απώλειες κάθε εβδομάδα. Αυτή την εβδομάδα θρυνούσαμε 3 απώλειες. Αν αυτό το συνδυάσετε με τις παρεμβάσεις που γίνονται και το ότι σιγά σιγά ελπίζουμε ότι ο καιρός θα αρχίσει να κρυώνει και θα είναι σύμμαχός μας, νομίζω ότι θα καταφέρουμε πιο καλά να ελέγξουμε τον αριθμό των κρουσμάτων. Και παρά τις πολύ μεγάλες παρεμβάσεις που έχουν γίνει, φέτος εκεί έχουμε και πάρα πολλές πηγές ανάπτυξης των κουνουπιών. Λογικά από εδώ και πέρα θα πάμε σε αποκλιμάκωση.
1: Έχουμε και άλλη μία πυρκαγιά, εξ όσων μπορώ να καταλάβω από τις εικόνες που έβλεπα νωρίτερα από την τηλεόραση του Sky. Στην περιοχή του Ρέντι, αυτή η εικόνα που σας έδινα. Έχουμε 3 λεπτά στη διάθεσή μας, Σοφία, γρήγορα για μια υπόθεση διαφορετική εγκληματική οργάνωση που φέρεται να χρησιμοποιήσει την τεχνητή νοημοσύνη.
13: Ναι, γιατί εξελίσσονται οι απατεώνες όσο πάει. Δεν κάνουν μόνο τηλεφωνικές απάτες. Προσποιούμενοι τους υπαλλήλους του ΔΔΕ, τους λογιστές κλπ. Το χρησιμοποιούν και την AI. Στην Νέα Ιωνία, λοιπόν, είχαμε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση. 2 συλληφθέντες άνδρες ηλικίας 23 και 25 ετών είχαν το ρόλο των εισπρακτόρων της οργάνωσης αυτής, η οποία φαίνεται ότι αποκόμισε πάνω από 1 εκατομμύριο. Οι οποίοι τι έκαναν, έβαζαν στο στόχαστρο συγκεκριμένα άτομα, έπαιρναν τηλέφωνο προσποιούμενοι συνήθως υπαλλήλους κινητής τηλεφωνίας, ότι δήθεν θέλουμε να σας περάσουμε κάποια οπτική ή να στο σπίτι. Συνήθως αυτό το επιχείρημα χρησιμοποιούσαν. Και όταν είχε αμφιβολίες το θύμα, ζητούσαν τον αριθμό κάποιου συγγενικού προσώπου, ώστε να επικοινωνήσουν δήθεν οι ίδιοι με το συγγενικό πρόσωπο και να είναι όλα καλά. Τι έκαναν μετά, λοιπόν? Έπαιρναν τον άνθρωπο που υπέδειξε το θύμα, κατέγραφαν από τα λίγα λεπτά της κλήσης τη φωνή, μετά την χρησιμοποιούσαν μέσω της AI και έπαιρναν τηλέφωνο το θύμα μετά και εμφανιζόταν ότι ναι, εγώ μιλάω με τον ξαδερφό μου για παράδειγμα ή μιλάω με τη μητέρα μου. Και δεν μπορείς να καταλάβεις από το τηλέφωνο αν υπάρχει κάποια απάτη. Ήταν πάρα πολύ πιστικό όλο αυτό και κάπως έτσι φαίνεται ότι αποκόμισαν 1 εκατομμύριο. Έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη 3 άτομα και αναζητούνται. Και να θυμίσω ότι σε αυτές τις περιπτώσεις αναμένεται γι' αυτό να υπάρχουν και κακουργηματικές ποινές. Το έχει προαναγγείλει και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη.
1: Ακριβώς πρόσφατα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γρήγορα, δεν θα προλάβουμε την Έλενα Γαλάρη. Την Έλενα Γαλάρη για τη δίκη, για τη δολοφονία του αστυνομικού Γιώργου Λεγκερίδη. Υπάρχει μια σημαντική εξέλιξη. Έλενα.
12: Καλό μεσημέρι και πάλι. Ο προστατευόμενος μάρτυρας, ο οποίος καταθέτει από ειδικό χώρο στη Γαλά με αλλοιωμένη φωνή, είπε χθες ότι κάποιος χωρίς να τον κατονομάσει έδωσε το σύστημα για να βγουν από το γήπεδο πολύ πολύ λίγο πριν να αρχίσουν τα επεισόδια. Σήμερα, λοιπόν, με την έναρξη της διαδικασίας, ανέφερε ότι στο τέλος της χθεσινής διαδικασίας, την ώρα που σηκώθηκαν οι κατηγορούμενοι για να φύγουν, αναγνώρισε τον οπαδό του Ολυμπιακού, ο οποίος έδωσε το σύνθημα «Πάμε, πάμε».
0: σήμερα, ωστόσο ισχυρίστηκε ότι το άτομο που ήταν εχθές δεν βρίσκεται στο ακροατήριο.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Έλενα. Πάμε γρήγορα σε διαφημίσεις.
15: Βοήθεις, αράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Νόβη μετανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
16: Δεν είναι μαγεία, είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και Εμίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή.
1: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
6: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
7: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
8: Πριν πάμε σε Deutsche Welle, να σας πούμε ότι η φωτιά στο Ρέντι είναι αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη, είναι σε οικόπεδο, σε προφανώς χώρο που υπάρχουν απορρίμματα. Εντός ολίγου φτάνουν και τα πρώτα πυροσβεστικά οχήματα. Στη συνέχεια, σε επόμενες εκπομπές, ίσως και στο δελτίο που θα ακολουθήσει στις 3, θα έχουμε περισσότερα στοιχεία να σας δώσουμε.
9: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Δημοσκόπηση ανατροπή λίγο πριν τις εκλογές στο Μεκλεμβούργο μπροστά οι σοσιαλδημοκράτες. Παρεμβάσεις για τα καύσιμα συζητούν οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Οικονομικών. Φόρο στα υπερκέρδη θέλει ο Κλίνκμπαϊλ. Βουλευτικές εκλογές στη Ρωσία. Συμμετέχουν μόνο κόμματα που συμφωνούν με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Είναι οι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Εντυπωσιακή ανατροπή σε δημοσκόπηση της τελευταίας στιγμής, λίγο πριν τις κρίσιμες κρατηδιακές εκλογές στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, που μπορεί να κρίνουν ακόμη και το μέλλον του γερμανού καγκελάριου Μέρτς. Οι σοσιαλδημοκράτες της πρωθυπουργού Μανουέλα Σφέζικ περνούν στην πρώτη θέση, αφήνοντας δεύτερο το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία, AfD. Αλλά η διαφορά μεταξύ των δύο κομμάτων είναι μόλις μία ποσοστιαία μονάδα. Εκλογικό θρίλερ αναμένεται και στις τοπικές εκλογές του Βερολίνου, επίσης την Κυριακή, όπου σχεδόν ισοψηφούν τρία κόμματα, η αριστερά, οι χριστιανοδημοκράτες του καγκελάριου Μέρτς και η AfD. Συνεχίζονται οι ανατιμήσεις στα καύσιμα. Το πετρέλαιο ντίζελ στη Γερμανία φτάνει σήμερα τα 2,47 ευρώ, μια τιμή ρεκόρ. Λύσεις για τις ανατιμήσεις αναζητούν οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Οικονομικών και Οικονομίας που συναντώνται σήμερα και αύριο στο Δουβλίνο. Ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών Lars Klingbeil πιέζει για φόρο στα αποκαλούμενα υπερκέρδη των εταιριών πετρελαιοειδών, αλλά και για πλαφόν στις τιμές των καυσίμων. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Συνεχίζουμε με σύντομες ειδήσεις. Το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του καλεί την Ιαπωνία να απομακρύνει τους αμερικανικούς πυράβλους τύπου Typhoon που έχουν εγκατασταθεί ή πρόκειται να εγκατασταθούν στο έδαφος της. Προημερών, η εκπρόσωπος του Υπουργείου, Μαρία Ζαχάροβα, είχε δηλώσει ότι η ανάπτυξη των αμερικανικών πυράβλων κρίνεται ως απειλή για την ασφάλεια της Ρωσίας. «Είμαστε οι μόνοι που μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια του Ισραήλ», δηλώνει ο Πρωθυπουργός Βενιαμίν Νετανιάχου κατά την επίσημη έναρξη της προεκλογικής του εκστρατείας χθες το βράδυ στο Τελαβίβ. Και στη Δανία εγγενιάζεται σήμερα η πρώτη αποθήκη άνθρακας των πυθμένα της Βόρειας Θάλασσας και συγκεκριμένα σε εξαντλημένα κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού αερίου. Ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle.
8: Αθλητικές ειδήσεις, παιδί μου, διαβάσα μου, παρακαλώ.
10: Γεια σου, Χριστίνα.
8: Έχεις ένα λεπτό και έκανα σαρδά μετά, σε καθυστερώ.
10: Ξεκινήσαμε καλά. Λοιπόν, πολύ μεγάλη βραδιά χθες για τον Όφη που ζει πραγματικά το κορυφαίο εξάμεινο της ιστορίας του. Μετά το κύπελο, το Super Cup, πρόκριση του Europa League. Νικηφόρο ξεκίνημα κόντρα στο Hoffenheim. Πολύ καλή ομάδα γερμανική. Μέσα στο Παγκρίτιο που ήταν κατάμεστο και έγινε χαμός. Πολύ μεγάλες μέρες για τον Όφη που ξεκίνησε με τρίποντο. Η έκθεση, πολύ μεγάλη νίκη, 8-1 το Πανσεραϊκό για το κύπελο. Πολύ ευρύ σκορ. Και σήμερα πιο πολύ μπασκετικό το ενδιαφέρον, γιατί υπάρχει το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, το οποίο μεταδίδουμε εδώ ζωντανά από τον Sky με τη συμμετοχή Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ, Παρτιζάν και Μπουρκ. Δύο ημιτελικοί και αύριο τα δύο άλλα παιχνίδια, ο τελικός και ο μικρός τελικός. Ενώ ξεκινάει και το Super Cup της Ευρωλίγκας, ο Ολυμπιακός στις 5.

0: Παίζουμε μαζί.
1: See you later.
0: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 ολοκληρώθηκε. Θα ακολουθήσει στις 3 το δελτίο ειδήσεων με την Άσο Παναγωπούλη. Από όλους εμάς, καλό μεσημέρι.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
5: Διζυγλυκινικό.
4: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
5: Natural Factors.
4: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
6: Διζυγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ενοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XTRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγγίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
8: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
9: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μοντρεάλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.

0: Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
1: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
0: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
0: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Σπουδές ψυχολογίας στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Το πρώτο μπάτσελορ ψυχολογίας με πιστοποίηση από τον Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών σε 8 σύγχρονες επιστημονικές εξειδικεύσεις. Ισχυρά διεθνή πτυχία και άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
4: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδας και ευεξίας. Παρέα εδώ στο ραδιόφωνο του Sky 100,3. Γιατί ζω καλύτερα όταν ζω καλά. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
5: Αυτό το Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Ακού την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
6: Η ώρα είναι 3.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Φωτιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε οικοπαιδικό χώρο στην περιοχή του Ρέντι στη συμβολή της στρατηγού Μακρυγιάννη και 28 Οκτωβρίου. Η φωτιά και η ξερά χόρτα, λάστιχα και απορρίμματα με αποτέλεσμα ένα μαύρο σύννεφο καπνού να έχει καλύψει την περιοχή. Έσβησε άμεσα η φωτιά στον προαύλιο χώρο του Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου Νίκαιας. Σε εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πάλι στην Ίσο Νήσυρο. Ενισχύθηκαν οι εναέριες δυνάμεις στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στο Ψάρι Μεσσηνίας. Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Κρανιά.

0: Ελασσόνας. Διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντηση που είχε νωρίτερα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως μας περιμένει ένας δύσκολος χειμώνας και σημείωσε ότι το πετρέλαιο θέρμανσης είναι πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα. Προανήγγειλε ότι θα συνεχιστεί και η στήριξη στο ντίζελ. Δήλωσε ότι θα θέσει το ζήτημα του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Όπως εξήγησε ο Πρωθυπουργός, η Ελλάδα δεν έχει τη δυνατότητα να μειώσει μονομερώς τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, χωρίς να περικόψει κάποια άλλη δαπάνη. Ωστόσο, σημείωσε ότι θα πιέσει για ευρωπαϊκή λύση. Η Ευρώπη πρέπει να σταθεί δίπλα στους πολίτες, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός. Την επόμενη εβδομάδα θα ανακοινωθούν συγκεκριμένες παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης με οριζόντια αύξηση του επιδόματος που θα αφορά περίπου 1,2 εκατομμύρια πολίτες, τόνισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Σε δηλώσεις του στο Άξιον 24, ο Υπουργός υπογράμμισε ότι το πιο σημαντικό είναι να υπάρχουν τιμές στις οποίες να μπορούν τα νοικοκυριά να ανταπεξέλθουν. Το ενεργειακό κόστος θα βρεθεί σήμερα και αύριο στο επίκεντρο των συζητήσεων του Eurogroup και του ΑΤΗ που ECOFIN στο Δουβλίνο. Η Ευρώπη χρειάζεται επαγρύπνηση απέναντι στους άμεσους κινδύνους και ταχύτητα στις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις, τόνισε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης, προσερχόμενος στη συνεδρίαση. Και για το επόμενο δίμηνο, Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου, αναμένεται να συνεχιστεί η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών στα ράφια των σούπερ μάρκετ, τόνισε στον Sky η πρόεδρος της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή, Δέσποινα Τσαγκάρη. Σύμφωνα με πληροφορίες, η επέκταση της πρωτοβουλίας αναμένεται να αφορά τουλάχιστον 400 κωδικούς προϊόντων. Νέο σύστημα ελέγχου των ιδιωτικών ιατρίων ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης στη σκιά του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη και της προφυλάκησης των δύο γιατρών που ενεπλάκησαν στην υπόθεση. Όπως είπε ο κ. Γεωργιάδης, μέσω συστήματος τεχνητής νοημοσύνης και της νέας πλατφόρμας MedWatch, οι αρμόδιες αρχές ελέγχουν τις αναρτήσεις γιατρών στα social media που αφορούν προώθηση του ιατρείου τους και των υπηρεσιών που περιλαμβάνουν ώστε να εντοπίζονται πιθανές παραβάσεις. Ο κ. Γεωργιάδης εξήγησε ότι από την πρώτη εφαρμογή του ψηφιακού εργαλείου σε 9.000 δομές που ελέγχθηκαν έχουν εντοπιστεί λιγότερες από 200 πιθανές παραβάσεις. Ο Υπουργός προανήγγειλε εφαρμογή στα κινητά μέσω της οποίας ο ίδιος ο ασθενής θα ελέγχει την άδεια του ιατρείου και θα μπορεί να κάνει καταγγελία. Ο προστατευόμενος μάρτυρας που καταθέτει στη δίκη για τα επεισόδια στο Ρέντι που προκάλεσαν το θάνατο του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη αναγνώρισε τον φύλαθλο, ο οποίος όπως κατέθεσε στο δικαστήριο έδωσε το σύνθημα για να βγουν από το γήπεδο Μελίνα Μερκούρη ο παδί του Ολυμπιακού. Σύμφωνα με την κατάθεση του μάρτυρα, το συγκεκριμένο πρόσωπο ήταν χθες στο δικαστήριο. Ωστόσο, όπως είπε, σήμερα δεν ήταν παρόν στο ακροατήριο. Με βαθιά θλίψη αποχαιρετά τη Μαργαρίτα Παπανδρέου η οικογένειά της. Μαχήτρια ως το τέλος, έζησε με γενεδορία, αξιοπρέπεια και βαθιά πίστη στον άνθρωπο, στη δικαιοσύνη, στην ειρήνη και στην ισότητα των γυναικών, σημειώνουν σε ανακοίνωσή τους. Η Μαργαρίτα Παπανδρέου στις 30 Σεπτεμβρίου θα γιόρταζε τα 103η γενέθλιά της. Ήταν η δεύτερη σύζυγος του πρώην Πρωθυπουργού της Ελλάδας Ανδρέα Παπανδρέου από το 1951 έως και το 1989. Με τον Ανδρέα Παπανδρέου απέκτησαν 4 παιδιά. Ίδρυσε και διετέλεσε για 8 χρόνια πρόεδρος της Ένωσης Γυναικών Ελλάδας. Ήταν συγγραφέας πολλών άρθρων και βιβλίων. 13 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Στις 5.30 το απόγευμα προγραμματίζεται συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι και πορεία προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Θα εφαρμοστούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Με εντολή της αστυνομίας, οι σταθμοί του μετρό Κορυδαλλός και Μανιάτικα θα κλείσουν στις 3.30 το απόγευμα, δηλαδή σε σχεδόν μισή ώρα, και οι σειρμοί θα διέρχονται από αυτούς χωρίς στάση. Στη Θεσσαλονίκη, λόγω των κινητοποιήσεων, κλειστοί θα μείνουν από τις 4 οι σταθμοί του Μετρό, Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη και Πανεπιστήμιο. Στην αθλητική σας ενημέρωση, για το 8ο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, στις 5.30 θα παίξουν Παρτιζάν ΠΑΟ και στις 9 και 4 ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει την Μπουρκ. Και οι δύο αναμετρήσεις θα μεταδοθούν από την τηλεόραση του Sky. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4, μποφόρ και θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 19 έως 30 με 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια και θερμοκρασία έως 28 με 29 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια στη χώρα μας με λίγη συννεφιά το απόγευμα στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 5 και τοπικά στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 30 με 31 βαθμούς και στα νησιά έως 27 με 29, στο Ιόνιο τοπικά έως 30. Το Σαββατοκύριακο αλλά και τη Δευτέρα γενικά αίθριος καιρός. Απογευματινές μπόρες θα σημειωθούν το Σάββατο στα δυτικά βορειοδυτικά ορεινά, την Κυριακή και τη Δευτέρα κυρίως στα βόρειο-ανατολικά ορεινά. Η βόρεια άνεμη μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο το Σάββατο και δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά την Κυριακή και τη Δευτέρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες, καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
4: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
3: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διευθύνση sky.gr. Ακολουθούν τα παιδιά της αλλαγής, Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.

0: Γεια σας, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Γεια σας παιδιά, πώς είμαστε?
0: Τι γίνεται?
1: Περίεργη Παρασκευή. Τώρα πέρασα από ένα δυστοπικό τοπίο γενικώς. Μια δυστοπία έζησα για λίγο. Ήμουν αμποτιλιαρισμένος στο καθοδικό του Κηφισού. Υπήρχε ένα τροχαίο με υλικές ζημιές εδώ στην Διασταύρωση για Πειραιά. Και ήμουν σταματημένος για ώρα δηλαδή. Πήγαινα τσούκου τσούκου και ξαφνικά βλέπω στα 100 μέτρα πίσω μου μια φωτιά στο Ρέντι. Όπου ήταν αυτή η φωτιά που λέμε στο Ρέντι στα απορρίμματα.
0: Σε λίγο θα έρθει και ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου μέσα για να μας πει. Είναι φωτιά σε οικοπαιδικό χώρο, έχει σκουπίδια, έχει λάστιχα. Πριν από λίγο έφτασε στα κινητά μας για το 112, για τους μαύρους καπνούς, το ακούσαμε όλοι. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, όπως σας είπαμε, αυτοί οι μαύροι καπνοί φαίνεται δυστυχώς ότι έχουν πνίξει την περιοχή. Όσοι είστε εκεί κοντά, προφανώς και το διαπιστώνετε και οι ίδιοι. Έχουν σπεύσει, όπως μαθαίνουμε, 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Σε λίγο θα έχουμε και το Δήμαρχο Νίκαιας κοντά μας. Δεν ξέρουμε πώς ξεκίνησε η φωτιά. Το μυαλό μας βεβαίως πάει κάπου συγκεκριμένα.
1: Ναι,
0: συμβαίνει,
1: είναι μια φωτιά
0: περιπτώσεις.
1: Σε οικόπεδο, μας πει περισσότερα η Σοφία. Πάντως έχει πάρα πολύ καπνό. Έντονο μαύρο καπνό. Είναι δίπλα ακριβώς στο Κηφισό, στο καθοδικό του Κηφισού. Κατεβαίνοντας δηλαδή, δείτε στα δεξιά τη φωτιά σας. Όσοι είστε στην περιοχή, όσοι έχετε δει κάτι, 210-48-00-170-174. Να τα πούμε στον αέρα. 210-48-00-170-174. Μιλάτε με την Ελένη Μπουλιέρη και μιλάμε, μας δώστε μια εικόνα γιατί γίνεται.
0: Η Σοφία Γαλάνη τώρα θα μας ενημερώσει. Μιλάμε για τη συμβολή των οδών. Για πες μας αυτό, Σοφία, που ακριβώς είναι.
2: Για να καταλάβει και ο κόσμος, συμβολή των οδών 28 Οκτωβρίου και στρατηγού Μακρυγιάννη στην περιοχή του Ρέντι. Η ενημέρωση που έχουμε είναι ότι είναι φωτιά σε οικόπεδο με απορρίμματα. Με σκουπίδια, με λάστιχα, τα οποία προφανώς δημιουργούν και αυτούς τους πυκνούς μαύρους καπνούς που βλέπει ο κόσμος αυτή τη στιγμή. Πριν από λίγο τώρα ήρθε η ενημέρωση από την πυροσβεστική. Ενισχύονται οι δυνάμεις γιατί προσπαθούν τώρα να την μαζέψουν. Μιλάμε για 18 πυροσβέστες με 7 οχήματα.
1: Έχει πάρα πολύ καπνό. Πέρασα από εκεί και βλέποντας.
0: Πολύ πυκνό μαύρο καπνό.
1: Ναι, γιατί είναι τα λάστιχα. Φαίνεται από πολλά σημεία της Αττικής πια.
2: Είναι τα λάστιχα τα οποία δημιουργούν αυτούς τους πυκνούς μαύρους καπνούς. Να πούμε ότι δύο φορές το όχησε το 112 και ο κόσμος που βρίσκεται κοντά πρέπει να κλείσει παράθυρα και πόρτες γιατί αυτή η καπνή είναι και τοξική από τα απορρίμματα όταν διαχέονται στην ατμόσφαιρα. Από εκεί και πέρα προφανώς θα γίνει προβλεπόμενη έρευνα. Δεν έχουμε ενημέρωση ότι απειλεί οποιοδήποτε σπίτι, κατοικία ή ότι υπήρχε κάποιος άνθρωπος εκεί. Από εκεί και πέρα όμως είναι και τοξική η καπνή. Δηλαδή αυτό πρέπει να προσέξει και ο κόσμος γιατί είναι σκουπίδια.
0: Και πάντα, γιατί είναι και ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου μαζί μας, σε αυτές τις περιπτώσεις φεύγουν τα μηνύματα 112 προκειμένου να ξέρει και ο κόσμος ότι εκεί η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική τώρα που μιλάμε, Γιώργο.
1: Επιχειρήσεις βλέπω ότι έχει δίπλα.
3: Ναι, και όχι μόνο αυτό. Είναι και επιχειρήσεις. Η οδός στρατηγού Μακρυγιάννη ξεκινάει από τη λεωφόρο Κηφισού. Ναι. Ακριβώς το αντίθετο. Γιατί καθώς πηγαίνουμε για Αθήνα, αριστερά μας είναι η μαύρη καπνή. Mm-hmm. Μπαίνουμε μέσα λοιπόν στο Δήμο Άγιος Ιωάννης Ρέντι. Χρειάζεται προσοχή γιατί είναι ένας δρόμος που έχουμε αθλητικά κέντρα, επιχειρήσεις, κατοικίες, τα πάντα. Και εκεί λοιπόν έχουμε και επίσης επιχειρήσεις με λάστιχα.
0: Έχεις μπει τώρα εσύ στο Google Maps
1: για να δω
3: τι
1: έχει εκεί.
3: Είναι δίπλα και το κτέο Ρέντι. Είναι πολύ, ακόμα και στην αντίθετη κατεύθυνση, αλλά σε κοντινή απόσταση, σε ευθεία γραμμή, είναι και το προπονητικό κέντρο του Ολυμπιακού. Ακριβώς στην αντίθετη πλευρά, αλλά σε ευθεία γραμμή είναι πολύ κοντά.
0: Πόσα μέτρα μακριά τώρα αυτό
3: είναι?
0: Που
3: κοντά, δηλαδή φανταστείτε ότι καθώς ανεβαίνουμε για Αθήνα, το βλέπουμε τους μαύρους καπνούς μας στο αριστερό μας χέρι, αλλά υπάρχουν και αθλητικές εγκαταστάσεις και αριστερά και δεξιά.
0: Εν τω μεταξύ, το 112 στάλει προκειμένου οι κάτοικοι της περιοχής να παραμείνουν εδώ και σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν και τις πόρτες και τα παράθυρα.
3: Φυσικά, σε αυτές τις καταστάσεις, ιδιαίτερα τα άτομα που έχουν αναπνευστικά, ηλικιωμένοι, βρέφη, Άρα λοιπόν προστατεύουμε τον εαυτό μας, προστατεύουμε την οικογένειά μας, κλείνουμε πόρτες και παράθυρα.
0: Όσοι τώρα είστε πέριξ, εδώ μας λέει ο φίλος μας ο Στέλιος, υπάρχουν και αποθήκες ξυλίας, είναι πάρα πολύ κοντά στο σημείο που δουλεύει και μας στέλνει βίντεο στο Viber εδώ του Sky στο 698-123-1003. Είναι βίντεο που αποτυπώνουν αυτό που περιγράφουμε, ότι υπάρχει πάρα πολύ μαύρος καπνός. Υπάρχει μονάδα επίσης που κατασκευάζει έπιπλα και υπάρχει και βαφείο με πάρα πολλές βαφές μέσα, αλλά όλα αυτά είναι έφλεκτα υλικά που συζητάμε.
1: Αυτά να πιάσουν θα σβήσουν πολύ δύσκολα, θα πάρει ώρες δηλαδή.
0: Ναι.
3: Η Μακρυγιάννη ξεκινάει...
0: Είναι κοντά στο παλιό αλλού.
3: Όχι, το αλλού είναι λίγο πιο βόρεια. Είναι πολύ, είναι πολύ πιο βόρεια. Βέβαια, σε ευθεία γραμμή δεν είναι μακρινές οι αποστάσεις. Αλλά...
1: Είναι ακριβώς το σημείο που λες, Γιώργο. Είναι ακριβώς απέναντι από το κλειστό το προπονητικό, από το Ολυμπιακό, το κλειστό του Βόλεϊ.
3: Στην αντίθετη πλευρά, είναι το κλειστό του Βόλεϊ με Λίνα Μερκούρη. Είναι πάρα πολύ κοντά αυτή η εγκατάσταση. Η Μακρυγιάννη λοιπόν ξεκινάει από τη Λεωφόρο Κηφισίου και εκεί μέσα έχουμε αποθήκες. Έχουμε μεταφορικές εταιρείες πάρα πολλές.
1: Βενζινάδικα
3: βλέπω. Έχουμε δύο βενζινάδικα. Δύο βενζινάδικα και μάλιστα ένα είναι και αριστερά από το χώρο που έχει ξεσπάσει η πυρκαγιά. Και επίσης έχουμε ξυλίες, έπιπλα, πολλές επιχειρήσεις, είναι το κταίο ready πάρα πολύ κοντά σε ευθεία γραμμή σε αυτή την περιοχή που έχουμε τους καπνούς. Άρα λοιπόν χρειάζεται προσοχή και γι' αυτό συνεχώς ενισχύονται οι πρεσβεστικές δυνάμεις για να μπορέσουν να την περιορίσουν.
0: Λοιπόν, να ζητήσω να καλέσουμε τον κύριο Τούντα, παρακαλώ, που μας έδωσε μόλις Ελένη. Είναι ο επικεφαλής αντιπολίτευσης του Δήμου Νίκαιας, τέλος πάντων. Ο οποίος ο άνθρωπος είναι καθηγητής στο γεωπονικό και μας λέει ότι είχε προειδοποιήσει με mail για παράνομο χώρο απόθεσης απορριμμάτων. Ο Δήμος είχε φάει πρόστιμο, λένε οι πληροφορίες που μας μεταφέρει, ξαναλέω, ο κύριος Τούντας για τον συγκεκριμένο χώρο.
1: Κοίτα, βλέποντας το χώρο.
0: Οπότε καταλαβαίνετε.
3: Βλέπετε.
0: Για αυτό που έχει συμβεί.
1: Είναι ακαθάριστος. Ένας χώρος ακαθάριστος που λογικό είναι να πιάσει φωτιά γενικώς. Άρα καταλαβαίνουμε ότι είχε γίνει σκουπιδότοπο εκεί πέρα. Αυτά που μας λέει και αν τα λέει ο κύριος Τούντας.
3: Ένας ανοιχτός χώρος, τον βλέπατε πάρα πολύ, με πάρα πολλά μπάζα, σκουπίδια, λάστιχα πεταμένα, ένας χώρος ανεξέλεκτος που δυστυχώς τώρα έπιασε φωτιά και γι' αυτό λοιπόν αντιμετωπίζεται και από την πυροσβεστική υπηρεσία. Χρειάζεται όμως προσοχή σε εργαζόμενους, σε κατοίκους εκεί που ζείτε, ούτως ώστε να λάβετε μέτρα προστασίας. Δηλαδή ακόμα και δεν έχουμε ακόμα τη μάσκα μας... Για κορονοϊό, φορέστε την.
1: Όσοι
3: είστε εκεί σε αυτή την περιοχή, φορέστε την. Και είναι πολύ σημαντικό.
1: Κλείστε πόρτες και παράθυρα. Αυτή είναι και η οδηγία και από την πολιτική προστασία, από το 112. Οι καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή σας, όπως λέει. Υπάρχει πρόβλημα. Έχει πολύ καπνός. Κατεβαίνοντας, λέμε ξανά, στα δεξιά θα δείτε την φωτιά. Κατεβαίνοντας, ανεβαίνοντας αριστερά.
3: Ο
1: Γιώργος, εκεί μπροστά στο κλειστό του Ολυμπιακού. Ακριβώς εκεί, αυτή είναι η διασταύρωση Μακρυγιάννη και 28 Οκτωβρίου. Εκεί ακριβώς. Έχει μεγάλη φωτιά και τη βλέπετε σχεδόν από όλη την Αττική, γιατί έχει πάρα πολύ καπνό.
0: Σε λίγο θα συνδεθούμε και ζωντανά με τους συναδέλφους που φτάνουν στο σημείο. Πάντως έχουν ανέβει πάρα πολλά και στα social media. Βλέπω βίντεο από οποιαδήποτε γωνιά τώρα. Τι να πρωτοπώ από περιοχές. Ήδη μας έχετε στείλει κι εσείς που βρίσκεστε κοντά βίντεο. Έχω πάρα πολύ καιρό να θυμηθώ φωτιά. Μέσα στον αστικό ιστό.
3: Στην Καλυθέα είχαμε τον περασμένο Ιούνιο.
0: Με τόσο έντονο μαύρο καπνό. Δηλαδή αυτή τη στιγμή λοιπόν είναι ο κύριος Τούντας κοντά μας. Ο κύριος Κανέλλος Τούντας είναι στο Δήμο Νίκαιας και είναι επικεφαλής της αντιπολίτευσης. Προσπαθούμε να βρούμε και το Δήμαρχο, παρακαλώ, Νίκαιας, γιατί θα έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε καταρχάς ποια είναι η κατάσταση τώρα. Δεν ξέρω, κύριε Τούντα, αν είστε εκεί κοντά.
4: Ναι, κύριε Αστασοπούλου, καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την δυνατότητα που μου δίνετε έτσι να μιλήσω για το συγκεκριμένο θέμα, για το οποίο έχουμε πολλά και θα αναφερθεί και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και έχουμε στείλει και επιστολές στην περιφέρεια, δεδομένου ότι ο χώρος αυτός των αποθετών απορριμμάτων είναι μια χωματερή, η οποία είναι παράνομη και συνεπώς και εναπόθεση όλων των απορριμμάτων εκεί πέρα και μάλιστα ογκωδών υλικών σε στήδη μορφή είναι αμιγώς παράνομη για το θέμα λοιπόν της.
0: Πού απορρίπτονται αυτά, κύριε Τούντα, πού τα ρίχνουν δηλαδή, για να καταλάβουμε.
4: είναι σε έναν χώρο ο οποίος είναι περίπου στα 4 με 6 στρέμματα πίσω από το γήπεδο βόλεϊ του Ολυμπιακού.
0: Μάλιστα.
3: Έτσι.
0: Πόσο μακριά δηλαδή από τα γήπεδα βόλεϊ του Ολυμπιακού είναι αυτό?
4: Όμορα είναι.
3: Α, ναι, είναι δίπλα ακριβώς.
0: Ακριβώς δίπλα όπως μας έλεγε ο Γιώργος τώρα. Μάλιστα.
4: Όμορα, για αυτό το θέμα λοιπόν έχουμε πολλά εξαναφερθεί και στο Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Συγγνώμη, κύριε Τούντα, να συνδεθούμε λίγο με την τηλεόραση του Sky για να ακούσουμε τώρα τι μεταδίδουν οι συνάδελφοι.
5: Λόγες. Εκεί να σας πω από ότι έχουμε ενημερωθεί ότι ήταν κάποια γήπεδα 5x5, τα οποία υπήρξαν κάποια έργα εκεί. Αυτή τη στιγμή δεν χρησιμοποιούνταν γι' αυτό. Συγκεντρώθηκαν εκεί λοιπόν, ήταν μαζεμένα σκουπίδια, διάφορα απορρίμματα και μπάζα, τα οποία έχουν τυλιχθεί στις φλόγες. Αυτή τη στιγμή οι φλόγες έχουν περάσει λίγο και σε ένα μικρό γήπεδο του μπάσκετ που υπάρχει σε διπλανό σημείο. Λίγο πριν τις 3 λοιπόν σήμανε συναγερμό στην πυροσβεστική. Είναι 12 πυροσβέστες, 5 οχήματα και συνεχώς αυξάνονται οι πήγες πυροσβεστικές δυνάμεις που καταφθάνουν εδώ.
6: Είναι Ματίνα, πάντως όλοι όσοι είμαστε στο φάκελο.
0: Λοιπόν, ακούμε τη Ματίνα Πολυχρόνη, η οποία έχει φτάσει στο σημείο και λέει, επειδή μας είπες ότι είναι όμορος χώρος, Γιώργο και ο κύριος Τούντας, ότι ενδέχεται να έχει περάσει η φωτιά προς τα εκεί, ελπίζουμε
3: μιλάμε ότι είναι η μάντρα το σινεματόπλεγμα και ξεκινάει το γήπεδο, γιατί εκεί πέρα η ομάδα βόλεϊ του Ολυμπιακού το έχει ως έδρα.
1: Ναι.
3: Και σε ευρωπαϊκούς αγώνες.
1: Για πες μας, πείτε μας κύριε Τούντα λίγο εσείς, αυτός ο χώρος είναι αυτά τα γήπεδα που μας λέτε, μας είπε τώρα το ρεπορτάζ.
4: Αυτός ο χώρος είναι ένας χώρος ο οποίος ανήκει μέσα στα 7 στρέμματα, τα οποία είναι προς, έχει αιτηθεί ο Δήμος χρηματοδότηση για να μπορέσει να αναπλαστεί. Τα γήπεδα που λέτε, τα 5x5, υπήρχαν παλιότερα με παρέμβαση δική μας, η οποία μάλιστα έχει καταλήξει στη δικαιοσύνη, πάθηκαν με διοικητική αποβολή του επιχειρηματία από το Δήμο της, από το δικαστήριο.
3: Και εγκαταλείφθηκαν.
4: Εγκαταλείφθηκαν βεβαίως, και δίπλα εκεί υπάρχει εναπόθεση απορριμμάτων εδώ και πάρα πολύ καιρό.
1: Ποιος αφήνει τα απορρίμματα εκεί?
0: Ποιοι τα μπορούν να αποθέτουν εκεί?
1: Ποιοι μες στην πόλη αφήνουν απορρίμματα δίπλα σε ένα προπονητικό κέντρο, σε ένα κλειστό γήπεδο και δεν τα μαζεύει και κανένας?
4: Ο ίδιος ο Δήμος.
1: Τι, ο Δήμος τα αφήνει εκεί? Ναι, μην κάνουμε αντιπολίτευση τώρα, και Τούντα, λίγο να πάμε στο πρακτικό. Μην πάμε για την πολίτευση. Ποιος αφήνει τα σκουπίδια? Οι εταιρείες, οι επιχειρήσεις, κάποιος κόσμος που κυκλοφορεί στην περιοχή, οι κάτοικοι της περιοχής, ποιος τα αφήνει τα απορρίμματα?
4: Ογκώδη υλικά που ο ίδιος ο Δήμος το έντυπε.
1: Δηλαδή ο Δήμος παίρνει τα απορριμματοφόρα και τα αδειάζει εκεί?
4: Παίρνει φορτηγά και τα αδειάζει εκεί.
1: Γιατί τα μαζεύει κανένας από εκεί?
4: Δεν τα μαζεύει κανείς, αυτό σας λέω, ότι έχουμε καταγγείλει το γεγονός αυτό. Ο Δήμος στο Δήμο έχει επιβληθεί πρόστιμο από την περιφέρεια για το σκοπό αυτό και σε αυτή το.
0: Κύριε Τούντα, οι ακροατές μας περιγράφουν που στέλνουν μηνύματα κάτι διαφορετικό που δουλεύουν πάντως στην περιοχή. Ότι πηγαίνουν διάφοροι και πετάνε εκεί σκουπίδια
3: εκεί
0: και πλαστικά.
3: Εκεί υπάρχουν καμιά.
0: Ναι, παρακαλώ. Και κάθε μία-δύο εβδομάδες στέλνει ο Δήμος φορτηγά και τα μαζεύει.
1: Αυτοί οι διάφοροι ποιοι είναι?
4: Ο Δήμος όχι μόνο δεν τα μαζεύει, αλλά επειδή ακριβώς έχουμε θέσει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο και η απάντηση που έχουμε πάρει είναι ότι υπάρχει σχέδιο για να μπορέσει να αποσυρθούν εντελώς τα απορρίμματα από το συγκεκριμένο χώρο, μέχρι τώρα δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα γι' αυτό και να αποτεθεί εκεί όλος αυτός ο όγκος, ο οποίος είναι σε πολύ μεγάλο ύψος και η φωτιά σήμερα έχει δημιούργησε αυτό το τοξικό νέφος. Σας το ξαναλέω και το επαναλαμβάνω με τα πλήρη γνώσεως ότι αυτή τη στιγμή όλα τα απορρίμματα που υπάρχουν εκεί πέρα έχουν να αποτεθεί και από την πλευρά του Δήμου και προφανώς.
0: Ωραία.
4: Και από.
0: Θα απαντήσει ο Δήμαρχος. Ερώτηση: το γήπεδο του Βόλεϊ που είναι εκεί είναι το γήπεδο έξω από το οποίο σκοτώθηκε ο
1: Γερίδης?
3: Ναι, αυτό είναι.
4: Ο αίμνησος του Γερίδης.
1: Αυτό το κλειστό είναι, το Ολυμπιακού είναι.
4: Όμορφος ο χώρος, το γήπεδο μπάσκετ του Ολυμπιακού, το οποίο είναι δημοτικό γήπεδο και έχει παρακολουθεί από το Δήμο στο
1: Βόλεϊ.
0: Ευχαριστούμε κύριε Τούντα, ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Θα ξαναπούμε αν χρειαστεί. Το θέμα είναι να σβήσει φωτιά και να μην χρειαστεί.
0: Και επίσης είναι σημαντικό να απαντήσει και ο Δήμαρχος. Κάποιος που ενδεχομένως ο Δήμαρχος τώρα να μην ακούει, αλλά συνεργάτες του οι οποίοι ακούν Sky και είμαι βέβαιη ότι υπάρχουν κάποιοι που αυτή τη στιγμή μας ακούνε, καλό θα είναι να ενημερώσουν το Δήμαρχο να βγει και να μας πει και τι συμβαίνει τώρα και για ποιο λόγο αφήνονταν τόσα ογκώδη αντικείμενα σε έναν συγκεκριμένο χώρο δίπλα σε επιχειρήσεις και προπονητικό κέντρο.
1: Οι δύο πλευρές που έχουμε, η μία είναι ότι τα κάνει ο Δήμος και η άλλη πλευρά είναι ότι τα κάνουν κάποιοι και ο Δήμος τα μαζεύει κάθε λίγο και λιγάκι.
0: Κάθε δύο εβδομάδες.
1: Μάλιστα.
3: Για να έχετε μια εικόνα, αυτή η περιοχή έχει καμιά δεκαπενταριά μεταφορικές εταιρείες.
1: Ναι.
3: Δηλαδή όσο ανεβαίνετε, όσο περνάμε τη Μακρυγιάννη, αριστερά και δεξιά, μας βρίσκουμε μάντρες με μεταφορικές εταιρείες. Εκεί λοιπόν υπάρχουν πάρα πολλά αντικείμενα. Παλέτες, ξύλα, έπιπλα, όλα αυτά τα υλικά τα οποία πραγματικά ευνοούν σε τέτοιες καταστάσεις. Σας θυμίζω επίσης, και να ξέρετε, η Μακρυγιάννη φτάνει μέχρι και τη Θηβών. Δηλαδή ναι, ναι. Η Μακρυγιάννη φτάνει στην αρχή της Θηβών.
1: Από
3: την Κηφισό.
1: Εντάξει.
3: Και έτσι λοιπόν έχουμε εκεί πέρα.
1: Φτιάχνει στην αρχή.
3: Είναι μια δύσκολη κατάσταση. Ναι, ναι, ναι. Προσπαθεί λοιπόν η Πυροσβεστική Υπηρεσία να διαχειριστεί, γιατί πραγματικά αυτό το οικόπεδο, δίπλα ακριβώς στο κλειστό του Βόλεϊ, εξελίσσεται σε αυτή την κατάσταση.
1: Την εμπειρία σου που το βλέπεις αυτό, γιατί είναι έφλεκτα τελικά όλα αυτά. Θα καίει η ώρα μέχρι να σβήσει.
3: Όταν θα καούν τα σκουπίδια, θα σβήσει και η φωτιά.
1: Ναι, ναι, σου. Λοιπόν, άρα θέλουμε χρόνο ακόμα.
0: Είναι από αυτές περιπτώσεις, πώς λέμε κάποιες φορές.
3: Δεν σβήνει με 50 ελικόπτερα αναφέρεται, δεν σβήνει η φωτιά.
0: Για τα εργοστάσια ανακύκλωσης που.
3: Ναι, ναι, έτσι είναι. Κάτι αντίστοιχο. Απλά εδώ πέρα είναι ανοιχτός χώρος.
0: Καπνίζει από ό,τι φαίνεται.
1: Και λοιπόν, δεν μπορεί να πετάξουν και μέσα στην πόλη τα ελικόπτερα κτλ. Θα είναι μόνο από εγώ.
0: Γιώργο, θα σε βρούμε και αμέσως.
3: Εδώ είμαστε, παιδιά, να μαζέψουμε και πληροφορίες.
0: Ξανά, πάμε να μαζέψουμε πληροφορίες και να έχουμε εκτός από τη συνάδελφό μας τη Ματίνα Πολυχρόνη που είναι στο σημείο και εκπρόσωπο από την πυροσβεστική, παρακαλώ, αν γίνεται, προκειμένου να μας βοηθήσει με ενημέρωση. Φαντάζομαι ότι και η αστυνομία είναι εκεί, προκειμένου να διευκολύνει το έργο της πυροσβεστικής τώρα που
1: θυμάσαι
0: μιλάμε.
1: Όμως, το είχαμε αντιμετωπίσει αυτό πάλι λίγο πιο πάνω, στην Ορφέως που είχαμε τη φωτιά, πάλι με σε μεταφορικές εταιρείες, όπου πάλι οι μεταφορικές εταιρείες τα ρίχναν στο Δήμο. Ότι κάποιοι πετάνε σκουπίδια, παίρνουν φωτιά τα σκουπίδια και ο Δήμος τα μαζεύει όποτε μπορεί. Λοιπόν, η Δήμητρα θέλει διάλειμμα όμως. Πάμε σε διάλειμμα και σε λίγο θα πάμε στο Ρέντι για να συναντήσουμε και τους συναδέλφους αλλά και όλους τους ανθρώπους από την περιοχή. Πάμε διάλειμμα τώρα.

0: καταστήματα Honda Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
1: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.

0: Ιωνικό Μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό Μαγνήσιο 750 mg.
1: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς, ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς, γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
0: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Cartzonikas. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.

0: στα 1200 ευρώ. Κίνηση στην Πρέβεζα και κάνε τις αγορές σου σε 24 δόσεις με την πιστωτική σου κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά. Τηλέφωνο 26820 24739 και στο kinisi.gr.
1: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο. Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα, όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας, Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES. Λευκάδας.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος. Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 821 81 069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
2: Γιώργο, τρως και ψεύδεσαι και τρως.
3: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
2: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
3: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβά ολκής, μια μπουκιά ζαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
4: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολί χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
5: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
4: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
6: Υποδήματα STEP.
7: Μόδα.
6: Ποιότητα.
7: Επωνυμία.
6: Αξιοπιστία. Υποδήματα STEP. Το μεγαλύτερο κατάστημα επώνυμων υποδημάτων στη Δυτική Ελλάδα.
8: Τα πιο επώνυμα παπούτσια σε ανδρικά και γυναικεία από εταιρείες όπως Damaris,
6: Geox,
8: Lacoste,
6: Gant,
8: Replay,
6: Sakiris Malas,
8: US Polo,
6: Boss,
8: Cricket,
6: Damiani,
8: Skechers,
6: Versace,
8: Robinson
6: και πολλές άλλες.
8: Υποδήματα STEP. Εξειδικευμένο κατάστημα σε ανατομικά υποδήματα με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος όπως Geox, το παπούτσι που αναπνέει,
6: Damaris, Comfort Anti-Shock System,
8: Αερόσολα,
6: Piccadilly, Maxi Therapy,
8: Pace Comfort,
6: Skechers Memory Foam.
8: Υποδήματα STEP. Τεράστια ποικιλία για επίσημες εμφανίσεις και φυσικά για τους υποψήφιους νεόνυμφους.
6: Υπεύθυνος καταστήματος Σιδέρης Θωμάς.
8: Θα μας βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 65 στην Πρέβεζα
6: και Σκουφά 24 στην Άρτα
8: και στο stepbrandshoes.gr.
9: Η Τεμέτερον μεγαλώνει την ομάδα της και αναζητά προσωπικό για το κατάστημά της στην Άρτα. Ζητούνται για άμεση πρόσληψη πολιτής, κόφτης κρεατών, καθώς και έμπειρος ψύστης και τυλιχτής. Οι θέσεις αφορούν το κατάστημα της Τεμέτερον στην Πέτρου Γαρουφαλιά 10 στην Άρτα. Για περισσότερες πληροφορίες και επικοινωνία, καλέστε στο 26810 77 888. Τεμέτερον. Γίνε και εσύ μέλος της ομάδας μας.
10: Κάθε άνθρωπος έχει το δικό του ρυθμό, τις δικές του ανάγκες
7: ανάγκες και τα δικά του μικρά ή μεγάλα βήματα. Στο TheraPlay στεκόμαστε δίπλα σε παιδιά, εφήβους, ενήλικες και τις οικογένειές τους με φροντίδα, συνέπεια και εξατομικευμένη προσέγγιση. Εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη ανηλίκων και ενηλίκων, συμβουλευτική γονέων και υπηρεσίες σύντησης. Κέντρο ειδικών θεραπείων TheraPlay. Υπεύθυνη κέντρου Χαρά Τζίμα. Χρήστου Κοντού 68 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6932 2759 16 και 26820 22 753. TheraPlay. Δίπλα σας σε κάθε βήμα που έχει σημασία.
10: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
11: Του Ρέντι. Είμαστε σε αναζήτηση του Δημάρχου, η Σοφία Γαλάνη με την Ελένη Μπουλιέρη εδώ που επιμελούνται δημοσιογραφικό στην εκπομπή. Δεν έχουν καταφέρει να επικοινωνήσουν με τον Δήμαρχο. Πάμε να μας δώσει την εικόνα τώρα η Ματίνα. Έλα Ματίνα.
12: Ναι, εμένεται η φωτιά εδώ πίσω από το Δημοτικό Γυμναστήριο Μελίνα Μερκούρη στο Ρέντι, εδώ που ενισχύονται συνεχώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις, και αυτό γιατί υπάρχει πυκνός μαύρος καπνός, υπάρχουν φλόγες, είναι σε έναν υπαίθριο χώρο ο οποίος τυλίχθηκαν στις φλόγες απορρίμματα που υπήρχαν εδώ και διάφορα άλλα μπάζα. Από ό,τι μαθαίνουμε, ο χώρος ανήκει στον Δήμο και υπήρχαν εδώ κάποια γηπεδάκια 5x5 τα οποία γίνανε κάποια έργα. Αυτή τη στιγμή ήταν ένας χώρος στον οποίο ουσιαστικά άφηναν πράγματα έτσι. Εδώ δεν είχε καθαριστεί, αυτά φαίνεται πως τυλίχθηκαν στις φλόγες. Μπορώ να σας μεταφέρω την εικόνα ότι υπάρχουν κάτοικοι εδώ οι οποίοι με λάστιχα, επειδή ακριβώς δίπλα από τις φλόγες υπάρχουν κάποια γήπεδα μπάσκετ, οπότε άνθρωποι εδώ με μάνικες, με κουβάδες προσπαθούν να ρίχνουν νερό για να προφυλάξουν τη μάντρα ουσιαστικά που χωρίζει τη φωτιά από το γήπεδο.
11: Δεν έχει περάσει ακόμη στα γήπεδα η φωτιά.
12: Όχι, έφτασε πάρα πολύ κοντά στην μάντρα. Είναι ουσιαστικά μία ανάσα από τη μάντρα, από τα γηπεδάκια εδώ. Αυτή τη στιγμή ευτυχώς όμως υπάρχουν και πυροσβεστικές δυνάμεις που ενισχύονται, 18 πυροσβέστες. Υπάρχουν υδροφόρες από την τοπική αυτοδιοίκηση που και εκείνες συνδράμουν το έργο της πυροσβεστικής. Υπάρχει όμως πυκνός μαύρος καπνός, υπάρχουν φλόγες και σίγουρα παραμένει ο κίνδυνος για το αν θα περάσουν δίπλα στα γήπεδα αυτά του μπάσκετ που υπάρχουν εδώ πολύ κοντά στην εθνική.
13: Ματίνα, ναι. Είναι πολύ κοντά, το βλέπεις δηλαδή από τον Κηφισό. Εξήγησε μας κάτι. Αυτό που καίει, τι σου λένε οι πυροσβεστικοί, τι είναι αυτά τα σκουπίδια εκεί που είναι πεταμένα, και είναι ευθύνη του Δήμου, είπες, είναι χώρος του Δήμου.
12: Αυτό μαθαίνουμε προς το παρόν τώρα από τις πρώτες πληροφορίες. Έτσι και με κάθε επιβούληση μαθαίνουμε ότι είναι ένας χώρος ο οποίος ανήκει στο Δήμο. Υπάρχουν παλέτες, έχουν ακουστεί μάλιστα και κάποιες εκρήξεις όσο διάρκεια είμαστε εδώ. Υπάρχουν κάποιες παλέτες, ξύλα, απορρίμματα, υπήρχαν διάφορα πράγματα καθώς είχαν εξηλωθεί, για να σας το πω απλά, αυτά που υπήρχαν μέσα στα οικοπεδάκια, στο χωράφι, στον τέτοιο χώρο. Οπότε αυτά λοιπόν τώρα έχουν τυλιχθεί στις φλόγες.
13: Σταματήνα, θα κάνεις και ρεπορτάζ προφανώς και θα ρωτήσεις και τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις δίπλα. Δίπλα έχει επιχειρήσεις, αν δεν κάνω λάθος. Είναι το κλειστό αυτό του Ολυμπιακού και επιχειρήσεις, έτσι, από ό,τι καταλαβαίνουμε.
12: Υπάρχουν κάποιοι και υπάρχει και πολλοί κόσμος που έχει μαζευτεί εδώ. Και παρακολουθούν όλες τις πυροσβεστικές δυνάμεις, τους ανθρώπους πυροσβεστικής να επιχειρούν να κατασβήσουν τη φωτιά. Ναι, υπάρχουν εδώ διάφορα κτίρια τριγύρω, οπότε γι' αυτό και ο κόσμος έχει μια ανησυχία. Ωστόσο, μπορώ να πω και πρέπει να πω ότι είναι σε πολύ καλύτερη εικόνα το τελευταίο.
13: Μακάρι.
11: Λοιπόν, πάμε στο φίλο μας τον Παναγιώτη, ο οποίος μας περιμένει, γιατί πάει κάθε μέρα σε αυτά τα γήπεδα και φαντάζομαι ότι αυτά τα σκουπίδια επίσης τα συναντιέστε εκεί κάθε μέρα, Παναγιώτη.
14: Καλημέρα, καλησπέρα.
11: Καλησπέρα.
13: Γεια σας.
14: Μακούς, ένα Μαρία Μακούς.
11: Ναι, Παναγιώτη, πολύ καλά.
14: Λοιπόν, αυτό το χάλι είναι μια τριετία. Εμείς κάνουμε προπόνηση με τα παιδιά μας γύρω δίπλα στα κυπεδάκια, στο κλειστό του Μελίνα Μερκούρη έχει ένα κλειστό κύπεδο μπάσκετ, έχει ανοιχτό κύπεδο μπάσκετ και ένα χώρο στίβου. Κάνει ο Άρης Ολυμπιακός. Κάνουν πολλά παιδάκια εκεί μέσα από πρόπονηση. Ναι. Αυτή η τριετία, απέναντι από εκεί που καίγεται το τόπο, είναι οι SMS, τα ανταλλακτικά.
13: Ναι,
14: πέρα περνάω.
13: Ναι.
14: Αυτό το χάλι της τελευταίας τριετίας έχει καταντήσει ο Δήμος της Νίκαιας, γιατί στη Νίκαια μένω, έχει καταντήσει δεύτερη Σαλαμίνα.
11: Να σου πω, Παναγιώτη, ρωτήσατε ποτέ τι είναι αυτά τα σκουπίδια, ποιος τα ρίχνει εδώ?
13: Γιατί μαζεύονται σκουπίδια εδώ πέρα?
14: κρίμα και στα παιδιά. Ο Δήμο τη Λύκια θα ρίχνει. Αυτό το δικό μου θα το περιέφερε στο Δήμο τη Λύκια.
13: Ο Δήμο δηλαδή ρίχνει τα σκουπίδια εκεί. Και ποιο θα μαζεύει μετά, ο Δήμο πάλι.
14: Αυτά τα σκουπίδια που μαζεύει. Από δίπλα από του κάτω. Κρεβάτια, ό,τι μετέλειο καθένα, θα συσσωρεύουν εκεί πέρα.
11: Ναι, αυτό ο χώρο δεν είναι για αυτό το σκοπό όμω. Δηλαδή ο Δήμο το ξέρει καλύτερα. Αλλά να απαντήσει θα το πούμε, αλλά δεν απαντάει, ναι.
14: Τι να τα πείτε, κυρία μου, εδώ του καλέσαμε να μαζέψουν τα σκουπίδια από τη γωνία του σπίτι μα 15 μέρε. Περάσαν το αυτοκίνητο με την πουλτόζα, τα είδανε.
11: Ναι.
14: Τρία
11: χρόνια λέτε. Κύριε Παναγιώτη, αν μπορούμε λίγο να μην φωνάζουμε, δεν υπάρχει λόγο.
13: Ναι, γιατί μπουκώνει και το μικρόφωνο, και πάμε να μιλήσουμε.
11: Ναι.
14: Ναι, επειδή έρχομαι να πάρω περάστημα με το ταξί.
13: Ναι, ναι. Όχι. Μπουκώνει το μικρόφωνο, λέει αυτό.
11: Ωραία, ας το κλείσουμε να συνεχίσετε και εσείς τη δουλειά σας με ασφάλεια.
13: Και ξαναμιλάμε.
11: Αναζητάμε τον Δήμαρχο έτσι κι αλλιώς. Γεια σας, Παναγιώτη. Καλή συνέχεια.
13: Δήμαρχος είναι ο κύριος Μαραγκάκης που βλέπω εδώ πέρα. Και είναι Δήμαρχος Ρέντι Νικαίας, λοιπόν. Έτσι, πάρα πολύ ωραία. Κύριος Μαραγκάκης. Και αν βρούμε και αντιδήμαρχο, κυρία Γαλάνη. Και αν βρούμε και αντιδήμαρχο, όποιον βρούμε, λοιπόν. Υπάρχουν και δήμαρχοι που είναι για την πολιτική προστασία. Δηλαδή θα έχουν καλύτερη εικόνα, φαντάζομαι. Για τα απορρίμματα.
11: Όταν έχει σκάσει μια τέτοια φωτιά μες στο Δήμο σου και καταγγέλλεται δημόσια ότι πας εσύ ο ίδιος ο Δήμος και παρατάς εκεί τα σκουπίδια γιατί δεν έχεις βρει άλλη λύση και το θεωρείς αυτό φυσιολογικό, πρέπει να βγει κάποιος να απαντήσει.
13: Ας πω, ο αντιδήμαρχος καθαριότητας.
11: Ο Δήμος Νίκαιας Ρέντι, παρακαλώ.
13: Ναι, ναι.
11: Sky 100,3 εδώ.
13: Ο Δήμαρχος το έχει κλειστό. Ωραία. Αντιδήμαρχος καθαριότητας. Ο κ. Καρδιάς βλέπω εδώ πέρα. Είναι αντιδήμαρχος καθαριότητας, ανακύκλωσης και δημοτικής συγκοινωνίας. Φαντάζομαι ξέρει τι συμβαίνει εκεί πέρα. Ο Δήμαρχος καθαριότητας. Θα τα πούμε, παιδιά. Δεν υπάρχει θέμα σε αυτό. Αν είναι δυνατόν. Υπάρχει αντιδήμαρχος επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων. Η κυρία Ραβαντινού Τσιμπλάκη, η κυρία Γαλάνη. Πάρτε τους όλους σε σειρά να δούμε τι γίνεται. Γιατί εδώ βγαίνουν κάτοικοι της περιοχής και από την δημοτική αντιπολίτευση και καταγγέλνουν το Δήμο ότι τα μαζεύει αυτά. Άρα πρέπει να το ψάξουμε. Έτσι, κύριε Γιώργο.
15: Εάν αποδειχτεί
11: μη
15: ότι.
11: Και
15: ήταν...
11: το live view μέσα του.
15: Ναι, όχι, καλά κάνει.
13: Ναι, να με έχει τι απόψει, να θέλει βιογραφικό μου είναι.
15: Εάν αποδειχτεί ότι ήταν ένα προσωρινό χώρο εναπόθεση σκουπιδιών του Δήμου.
13: Ναι.
15: Αυτό,
13: αυτό
15: απαιτεί εισαγγελική παρέμβαση.
13: Ναι, βέβαια, γι' αυτό.
15: Λοιπόν, μην με φουντώνει και αυτό.
13: Μα έτσι είναι, μέσα στην πόλη τώρα.
15: Εάν αποδειχτεί ότι ήταν ένας χώρος που πήγαιναν προσωρινά και τα κρατούσαν εκεί τα σκουπίδια από το Δήμο, εάν αποδειχτεί, επαναλαμβάνω, είναι μεγάλο θέμα.
11: Ωραία, να
15: αλλά από εκεί και πέρα είναι πρώτα να σβήσει η φωτιά, να ξεκαθαρίσουμε εκεί πέρα, να μην υπάρχουν κίνδυνοι για τους κατοίκους. Επίσης, αυτό το ζήτημα το οποίο είναι πολύ σημαντικό, απελευθερώστε τη γραμμή έκτακτης ανάγκης από το ηλιοφόρο Κηφισού, ούτως ώστε να μπορούν να περνούν, εάν χρειαστεί, και τα πυροσβεστικά οχήματα και τα οχήματα έκτακτης ανάγκης, γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε και μεγάλο ποτηλιάρισμα στο Κηφισό. Βλέπετε και τους καπνούς, έχετε και την περιέργεια, καλά κάνετε. Όμως χρειάζεται να έχουμε ελεύθερη την λωρίδα έκτακτης ανάγκης.
13: Για Μεσσηνία ξεκινήσαμε, δεν πάμε τίποτα.
11: Δημήτρης, στέλνει τώρα. Δημήτρης ο Πολύτεκνος, έτσι υπογράφει.
13: Γεια σου, Δημήτρη.
11: Στέλνει βίντεο από την περιοχή. Παρακαλώ, το βλέπετε το Viber, δεν το βλέπετε? Ωραία. Ας καλέσουμε το Δημήτρη που έστειλε το μήνυμά του 3 και 42, παρακαλώ, με βίντεο από την περιοχή για να τον βγάλουμε στον αέρα.
13: Μάλιστα. Γιατί η φωτιά αυτή που λέμε στην Νίκη έχει κινητοποιηθεί εδώ πέρα και το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρισμού Πειραιά.
11: Ναι.
13: Για να ψάξουμε να δούμε τι φταίει. Ποιος έχει βάλει τη φωτιά,
15: πώς ξεκίνησε και πώς επεκτάθηκε.
11: Από ό,τι βλέπω, οριοθετήθηκε η φωτιά.
15: Έχουμε καλά νέα από τη φωτιά της Μεσσηνίας που σημαίνει ότι δεν έχουμε κίνδυνο επέκτασης. Οριοθετημένη πυρκαγιά στο ψάρι Μεσσηνία.
11: Είναι μπλε και η Μεσσηνία δηλαδή, θα μας πεις. Η Μεσσηνία είναι μπλε. Γιατί έχει ξεσηκώσει
13: διάφορα
11: τώρα.
15: Σύμφωνα με το χάρτη που εκδίδει η Γενική Γραμματεία, το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, και σήμερα και αύριο πάρα πολλές περιοχές της χώρας μας είναι στην κατηγορία κινδύνου για εκδήλωση πυρκαγιών 2, που σημαίνει μπλε χρώμα του χαρτί.
13: Ο Παναγιώτης είναι ψάρι τριφυλίας αυτό.
11: Οριοθετήθηκε.
15: Ψάρι τριφυλίας, έχετε δίκιο.
13: Δεν απλά μπλε, είναι και σκούρο μπλε, γιατί είναι και σαμαράς εκεί πολύ.
11: Ο Ρέντις τι είναι?
13: Ο Ρέντις ήταν το Χιοκιμίδης. Το Χιοκιμίδης είναι ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν ΣΥΡΙΖΑ και μετά ήταν.
15: Για πολλά χρόνια κόκκινο πορτοκαλί.
13: Μπράβο, ναι. Ήταν ο κ. Χιοκιμίδης που έχει πάει τώρα στο Τσίπρα.
11: Λόγω του Ολυμπιακού είπα εγώ κόκκινο, αλλά εσύ το χαβάσεις.
15: Όχι, την αλήθεια λέμε.
13: Ποιο σκέφτεται τον Ολυμπιακό?
11: Πάμε στον Δημήτρη τώρα. Πάμε στον ακροατή μας, ο οποίος από ό,τι καταλαβαίνω είναι στο σημείο πάρα πολύ κοντά, δηλαδή στο σημείο που έχει ξεσπάσει η φωτιά. Ξαναλέμε στο γήπεδο Μελίνα Μερκούρη, εκεί όπου δολοφονήθηκε ο Γιώργος Λιγκερίδης, έτσι για να το έχετε όλοι στο μυαλό σας. Ο Δημήτρης, ο φίλος μας, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Δημήτρη.
16: Καλησπέρα.
11: Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα, είσαι εκεί?
16: Όχι, τώρα έχω φύγει, πέρασα από εκεί. Έχουν κλείσει οι αστυνομικοί το δρόμο που μπαίνει από τη Μακρυγιάννη στο γήπεδο και δεν επιτρέπει καν να μπει.
15: 22 Οκτωβρίου είναι ο δρόμος αυτός.
16: Πολύ σωστά, ναι. Όπως είπατε και εσείς, είναι ένας όρος ο οποίος είναι μετά το μαξοστάσιο. Οπότε δεν κινδυνεύουν ούτε το μαξοστάσιο ούτε οι δίπλα όμορφε.
11: Εσύ μένεις κοντά, Δημήτρη.
16: Όχι, και εγώ εργάζομαι κοντά εκεί.
11: Εργάζει.
16: Και βγήκαμε από εκεί, πήρα λίγο τη μηχανή και πήγα μπροστά εκεί να δω τι γίνεται. Και τραβήξαμε αυτά τα βίντεο.
11: Δεν είσαι στις επιχειρήσεις που είναι πολύ κοντά, που ζητήθηκε και η απομάκρυνση? Όχι η απομάκρυνση, να κλείσουν πόρτες, παράθυρα για τον μαύρο καπνό.
16: Μυρίζει πάρα πολύ, πάρα πολύ εκεί κοντά, γιατί είναι πολύ τοξικός αυτός ο καπνός που βγαίνει. Μάλλον λάστιχα καίγονται. Γιατί μυρίζει πολύ άσχημα, σε πιάνουν και τα μάτια σου πιάνουν. Αυτά δεν.
11: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε, Δημήτρη.
13: Να είσαι καλά, Δημήτρη.
11: Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε
13: πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτή είναι η εικόνα από την Νίκαια, από το Ρέντι βασικά.
11: Θα πάρουμε μια ανάσα τώρα. Γιατί είστε πάρα πολύ καταγγελτικοί και οι δύο σήμερα. Αλλά έχετε και δίκιο τώρα εδώ που τα λέμε.
13: Τώρα δεν έχουμε δίκιο.
11: Θα γίνω και εγώ μετά κάπως καταγγελτική.
13: Άρεσες.
11: Γιατί σήμερα έχουν προκύψει διάφορα θέματα κατά τη διάρκεια της τηλεοπτικής μας εκπομπής.
13: Ωραία, θα δούμε τα άλλα θέματα λοιπόν σε λίγο.
11: Φυσικά
13: τα άλλα θέματα.
11: Και ό,τι άλλο προκύψει, Γιάννη μου, δεν το ξέρει.
13: Σωστά. Θα έρθει και σε λίγο η Χριστίνα να μας τα πει όλα για τον καιρό και το σημερινό, αλλά και του Σαββατοκύριακου.
11: Αλλά θα πάμε να ψωνίσουμε.
13: Θα πάμε, θα πάρω και εσένα και τον Κεραμιτζόγλου. Ωραία. Με τις καταγγελίες σας με όλα και την κυρία Σταμασίου.
11: Και τα Χόντο Σέντερ είναι μπλε.
13: Όχι.
15: Τα Χόντο Σέντερ.
13: Είναι για όλους.
15: Πήγε η γυναίκα μου προχθές, παιδιά, βαρέθηκα 2,5 ώρες.
13: Αυτή είναι η καλύτερη διαφήμιση που μπορούσα να κάνουμε για το Χόντο Σέντερ.
11: 2,5 ώρες.
13: Τα είδε όλα.
11: Μπράβο.
13: Και εσύ τα είδε όλα.
15: Ακριβώς.
13: Λοιπόν, υπερκομματικά τα Χόντο Σέντερ και πάμε εκεί και στο κοντινότερο Χόντο Σέντερ και ανακαλύπτω όλες τις νέες συλλογές σε ρούχα, τσάντες, αξεσουάρ και είδη σπιτιού.
17: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Βγαίνει μίτινγκ. Σούπερ ενεργείο. Βγαίνει εθερικά. Υγεία.
18: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία.

Μάνος Πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: σου.
1: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φοίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Τόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
3: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenic Sports Park.
4: Α, ένας κύρος που μιλάει.
3: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenic Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenic Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
5: The Hellenic Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenic. Ζωή γεμάτη επιλογές.
6: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη Γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί στον Sky 100.3.
7: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
8: Time out για Θράκων.
9: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
8: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
9: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
10: Καλά, έγινε χαμός στη δουλειά πάλι σήμερα. Παίζαμε όλη η μέρα με τα χώματα. Τα φορτώναμε σε φορτηγάκια, μοιράζαμε τους ρόλους, βρίσκαμε που θα πάνε και τα στέλναμε από το πιο γρήγορο δρόμο. Δεν θέλαμε να φύγουμε, σου λέω.
11: Για μας στην Πεδμεδέ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της Πεδμεδέ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. Πεδμεδέ ΕΚΟ, το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της Πεδμεδέ.
12: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.

0: και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.

0: Λοιπόν, είναι σε εξέλιξη, ξαναλέμε, η φωτιά αυτή στη Νίκαια, στον χώρο, τον οικοπαιδικό χώρο δίπλα στο κλειστό του βόλεϊ του Ολυμπιακού. Εκεί στρατηγό Μακρυγιάννη και 28 Οκτωβρίου. Σε λίγο θα ξαναπάμε. Εδώ μας λέει ότι ο Δήμαρχος, θα τα λέμε όλα κυρία Γαλάνη, γιατί τώρα είναι ένα θέμα, είναι μέσα στην Αττική, ένα τεράστιο πρόβλημα. Έχει αφήσει το κινητό του, λέει, σε συνεργάτη του και είναι στη φωτιά. Εντάξει, αφού είναι στη φωτιά, να μάθουμε τουλάχιστον τι γίνεται και να μας πούν και αντιδήμαρχοι τι γίνεται. Δεν απαντάνε. Θα τα μάθει τώρα η κυρία Γαλάνη και θα έχουμε σε λίγο επικοινωνία. Έχετε και η Χριστίνα μας εδώ πέρα.
1: Γεια σας, τι κάνετε. Καλά.
0: Κοίτα, καιρικός μια χαρά είναι το.
1: Ούτε αέρα έχει.
0: Άλλο φωτιά.
1: Και επειδή άκουσα που λέγατε για το χάρτη για μπλε, άμα έχει βρέξει, δεν έχει και αέρα τίποτα, τι θέλετε να είναι. Πέντε κόκκινο, αποκλείεται.
0: Απλά να σκεφτόμαστε, μην περιμένουμε να είναι κόκκινο ο χάρτη για να πιάσει φωτιά και
1: δεν πιάνει. Πιάνει φωτιά, πώ δεν πιάνει, αλίμονο. Άλλωστε γι' αυτό δεν έχει λήξει η αντιπυρική περίοδο. Έτσι έχουμε ακόμα.
0: Τέλειο
1: Οκτωβρίου, λίγη. Και έχουμε και ζέστε. Ανεβαίνει πάλι η θερμοκρασία του Σαββατοκύριακο, Παρασκευό Σαββατοκύριακο και σήμερα. Δηλαδή εκεί γύρω στου 31 με 32 βαθμού στα υπηρετικά. Μπόρες, σήμερα καλά δεν έχει τίποτα. Μπόρες θα έχει στην Ήπειρο κυρίως αύριο και την Κυριακή Ήπειρο Μακεδονία και ίσως και Θεσσαλία. Στα ορεινά τους όμως, έτσι. Άρα μιλάμε για σχεδόν καλοκαιρινό καιρό. Με τη θερμοκρασία να φτάνει στους 32 και να βγάζουμε απογευματινή αστάθεια.
0: Κανονικό καιρό Ιουνίου, έτσι.
1: Μπράβο, έτσι. Μπράβο, αυτό ακριβώς. Επίσης να πω ότι έχουμε βοριάδες στο Αιγαίο. Σήμερα φτάνουν στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά τα 6 μποφόρ και αύριο το ίδιο. Εκεί στις ανατολικές Κυκλάδες ίσως έχουμε ένα εξαράκι. Όχι, ίσως θα έχουμε ένα εξαράκι και μετά την Κυριακή ενισχύονται λίγο οι άνεμοι. Στο Αιγαίο πάλι μιλάω. Και θα φτάνουν τα 6 και τοπικά τα 7 μποφόρ. Πάλι μιλάμε για ανδροτίνο Μύκονο σε αυτές τις περιοχές. Εδώ στην Αττική την Κυριακή μέχρι 6, αύριο μέχρι 5 στα ανατολικά. 3 με 5 δηλαδή, αυτό εννοώ. Θερμοκρασία αυτό που σας είπα, 30 με 31 βαθμούς, τόσο σήμερα, όσο αύριο, όσο και μεθαύριο, εκεί γύρω. Και τη Δευτέρα επίσης από το απόγευμα στη Βόρεια Ελλάδα τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, απόγευμα προς το βράδυ. Και φαίνεται να αλλάζει ο καιρός από την Τρίτη. Όπου θα πέσει και η θερμοκρασία την Τρίτη στα κεντρικά και βόρεια, την Τετάρτη σε όλη τη χώρα πια.
0: Φθινοποριάζει δηλαδή.
1: Πρόσκαιρη θα είναι πάλι πτώση, γιατί φαίνεται να ανεβαίνει πάλι από την Πέμπτη Παρασκευή. Δηλαδή έτσι μοιάζει. Αλλά τα υπόλοιπα για βροχές και τέτοια θα τα πούμε. Γιατί το σύστημα είναι από τα βόρεια, δύσκολο να δώσει και πολλές βροχές. Θα έχει την Τρίτη στα ανατολικά, στα υπηρετικά και το βόρειο Αιγαίο θα έχει βροχούλες. Όχι τη Δευτέρα, την Τρίτη. Αλλά δεν μοιάζει, και αυτό δεν μοιάζει να κρατάει πολύ. Οπότε θα περάσει, θα πέσει η θερμοκρασία, θα περάσει αυτό, θα ξανανεύει λίγο, κάπως έτσι θα πάει.
0: Το πιάσαμε το επόμενο.
1: Αυτά.
2: Ο Παναγιώτης μας ρωτάει για τη φωτιά στο ψάρι Τριφυλίας. Είπαμε ότι οριοθετήθηκε η φωτιά.
0: Το απαντήσαμε τον Παναγιώτη και πριν, γιατί το είδα τελείωσε. Μας τα πει και ο Γιώργος, μας τα πει και η Σοφία, τελείωσε και την πεζοστική φωτιά. Οριοθετήθηκε δηλαδή, είμαστε σε καλή φάση.
2: Ο Καλόγριος μου λέει, Σούζ, είπε βροχούλες. Είναι τόσο. Ναι, είναι η γλυκιά της σε λίγο θα λέει βροχίτσες.
0: Ή βροχουλίτσες.
1: Την Τρίτη είπα αυτό.
2: Βροχούλες.
0: Από Τρίτη.
1: Αλλά μου στέλνει ο Καλόγριος. Το Σαββατοκύριακο είπα μπόρες.
2: Μου λέει βροχούλες, το είπα έτσι. Θεούλα.
1: Έτσι είπα.
0: Ναι.
1: Μου ξέφυγε.
0: Λέγε τέτοια.
2: Αλλά τα παιδιά είναι σπάνια τώρα που βλέπετε.
1: Ναι, αυτό λέω, μου ξέφυγε.
2: Απολαύστε το. Τώρα θα δούμε από Δευτέρα τι θα γίνει. Είπε ότι αυτό είναι ίσως το τελευταίο σουκού για να πάμε για βουτιές.
1: Δεν είπα έτσι. Είπα ότι είναι ένα σουκού για βουτιές.
2: Ναι.
1: Άμα τι.
0: Άμα ακούει άλλους μετεωρολόγους, θα μας το πει. Δεν κατάλαβα.
1: Όχι, δεν ακούει άλλους.
2: Αν είναι ένα, είναι αυτό. Δεν ξέρουμε αν θα είναι και το επόμενο. Αυτό λέμε.
1: Νομίζω δεν θα είναι το επόμενο, αλλά δεν έχει σημασία. Μπορεί να είναι το μεθεπόμενο όμως.
2: Εντάξει, ζούμε. Δεν είναι Οκτώβριο τώρα.
0: Γάμι, βαφτίσει τώρα που γίνεται χαμός. Κανονικά όλα.
1: Αυτό το Σαββατοκύριακο, ναι, εδώ τουλάχιστον.
0: Το επόμενο θα δούμε.
1: Το επόμενο θα δούμε.
0: Θα ειδούμε.
1: Ναι.
0: Να σε καλά, Χριστίνα, μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Άντε, γεια σας. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Γεια σου, Χριστίνα.
0: Επίσης για την κίνηση. Λόγω σύγκρουση λεωφορείου με αυτοκίνητο υπάρχει δυσχέρεια στην Γρηγορίου Λαμπράκη από το ύψος της Τσαμαδού στον Πειραιά. Δύσκολα τα πράγματα στην κίνηση, στην κυκλοφορία. Μια γρήγορη, μια ματιά να ρίξουμε. Το αναδικό του Κηφισού πάρα πολύ δύσκολα. Από την Πειραιώς στην ουσία μέχρι την Αχαρνών σταματημένη. Κατεβαίνοντας θα βρείτε κίνηση λίγο πριν και λίγο μετά την Αττική οδό. Καλά είναι τα πράγματα, μόνο χαμηλά.

0: και δεν έχω πολλές συμμετοχές, αλλά όταν έχει όμως τα δίνει όλα.
1: Εντάξει τώρα, ο Γιώργος είναι άνθρωπος εκπομπής.
0: Ξέρεις ότι είναι σαν να είσαι πάντα εδώ.
1: Ναι, ναι, είσαι εδώ, είσαι ανάμεσά μας. Είσαι χλαπάτσα της Μαρίας και εσύ. Μην χάσεις χλαπάτσα η Μαρία. Λοιπόν, πάμε στα Auto Center όπως είμαστε. Εκεί ετοιμαστείτε για νέα λανσαρίσματα σε ένδυση, υπόδηση, εσώρουχα, τσάντες και αξεσουάρ. Επισκεφτείτε το κοντινότερο Auto Center στην Κηφισιά, α πούμε, στην οδό Κολοκοτρώνη 3 σας περιμένει ακόμα.

0: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
1: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.

0: σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, η Τυφλή, που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους. Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
1: Τις κόλλες πλακιδίων. Κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
2: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Ευκαμπτή υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
3: Η ώρα είναι 4.
4: Είμαι ο Φιλέας.
5: Και εγώ η Φογκ.
4: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
5: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
4: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
5: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
4: Και πώς γίνεται αυτό?
5: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
4: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
5: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
6: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγωπούλου. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από το Μοσχάτο έως τη Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο από τη Μεταμόρφωση έως τη Νέα Φιλαδέλφεια στο ύψος του Περιστερίου και το Μοσχάτο. Προβλήματα στο κέντρο της Αθήνας και στο λιμάνι του Πειραιά. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από το Βοτανικό Κήπο και στη λεωφόρου Σχιστού προς Καραμαγκά. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, έως 10 λεπτά στην έξοδο Γιαλαμία, έως 10 λεπτά από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας. Καθυστερήσεις και στο ρεύμα προς Ελευσίνα, άνω των 30 λεπτών από Κάντζα έως Μεταμόρφωση. Μήνυμα από το 112 έλαβαν οι κάτοικοι στο Ρέντι και τις γύρω περιοχές, με το οποίο κλήθηκαν να κλείσουν πόρτες και παράθυρα λόγω του πυκνού μαύρου καπνού από το φωτιά σε οικοπαιδικό χώρο που εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 3 το μεσημέρι. Η φωτιά και η ξερά χόρτα, λάστιχα και απορρίμματα σε οικοπαιδικό χώρο στη συμβολή της στρατηγού Μακρυγιάννη και 28.

0: Νέος Οκτωβρίου, πίσω από το προπονητικό γήπεδο του Ολυμπιακού. Νωρίτερα, μαύρο σύννεφο καπνού είχε καλύψει την περιοχή. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά είναι σε εξέλιξη, αλλά παρουσιάζει καλύτερη εικόνα. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή πάλι στην Ίσυρο. Επιχειρούν πλέον 13 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου και δύο οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 2 ελικόπτερα, 3 αεροσκάφη. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στο ψάρι Μεσσηνίας. Διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αγγλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντηση που είχε σήμερα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως μας περιμένει ένας δύσκολος χειμώνας και σημείωσε ότι το πετρέλαιο θέρμανσης είναι πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα. Προανήγγειλε ότι θα συνεχιστεί και η στήριξη στο ντίζελ. Δήλωσε ότι θα θέσει το ζήτημα του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Όπως εξήγησε ο Πρωθυπουργός, η Ελλάδα δεν έχει τη δυνατότητα να μειώσει μονομερώς τον ειδικό φόρο κατανάλωσης χωρίς να περικόψει κάποια άλλη δαπάνη. Ωστόσο, σημείωσε ότι θα πιέσει για ευρωπαϊκή λύση. Την επόμενη εβδομάδα θα ανακοινωθούν συγκεκριμένες παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης με οριζόντια αύξηση του επιδόματος που θα αφορά περίπου 1,2 εκατομμύρια πολίτες. Τόνιζε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας στο Άξιον 24. Το ενεργειακό κόστος θα βρεθεί σήμερα και αύριο στο επίκεντρο των συζητήσεων του Eurogroup και του ΑΤΟ που εκοφήν στο Δουβλίνο. Η Ευρώπη χρειάζεται απαγρύπνηση απέναντι στους άμεσους κινδύνους και ταχύτητα στις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις, τόνισε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης, προσερχόμενος στη συνεδρίαση. Νέο σύστημα ελέγχου των ιδιωτικών ιατρείων ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης στη σκιά του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη και της προφυλάκησης των δύο γιατρών που ενεπλάξαν στην υπόθεση. Όπως είπε ο κ. Γεωργιάδης, μέσω συστήματος τεχνητής νοημοσύνης και της νέας πλατφόρμας MedWatch, οι αρμόδιες αρχές ελέγχουν τις αναρτήσεις γιατρών στα social media που αφορούν προώθηση του ιατρείου τους και των υπηρεσιών που περιλαμβάνουν ώστε να εντοπίζονται πιθανές παραβάσεις. Ο κ. Γεωργιάδης εξήγησε ότι από την πρώτη εφαρμογή του ψηφιακού εργαλείου σε 9.000 δομές που ελέγχθηκαν έχουν εντοπιστεί λιγότερες από 200 πιθανές παραβάσεις. Ο Υπουργός προανήγγειλε εφαρμογή στα κινητά μέσω της οποίας ο ίδιος ο ασθενής θα ελέγχει την άδεια του ιατρείου και θα μπορεί να κάνει καταγγελία. 13 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Στις 5.30 το απόγευμα προγραμματίζεται συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι και πορεία προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Θα εφαρμοστούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Με εντολή της αστυνομίας έκλεισαν οι σταθμοί του μετρό Κορυδαλός και Μανιάτικα. Στη Θεσσαλονίκη, λόγω των κινητοποιήσεων, κλειστεί από αυτήν την ώρα η σταθμή του μετρό Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη και Πανεπιστήμιο. Με βαθιά θλίψη αποχαιρέτα τη Μαργαρίτα Παπανδρέου, η οικογένειά της. Η Μαργαρίτα Παπανδρέου έφυγε σήμερα σε ηλικία 103 ετών. Ήταν η δεύτερη σύζυγος του πρώην Πρωθυπουργού της Ελλάδας, Ανδρέα Παπανδρέου, από το 1951 έως το 1989, με τον οποίο απέκτησαν 4 παιδιά. Ίδρυσε και διετέλεσε για 8 χρόνια πρόεδρος της Ένωσης Γυναικών Ελλάδας. Ήταν συγγραφέας πολλών άρθρων και βιβλίων. Η πολιτική κηδεία της θα γίνει στο πρώτο νεκροταφείο την Κυριακή στις 10 το πρωί. Στην αθλητική σας ενημέρωση για το 8ο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος στις 5.30 θα παίξουν Παρτιζάν ΠΑΟΚ και στις 9.15 ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίζει την Μπουργκ. Και οι δύο αναμετρήσεις θα μεταδοθούν από τηλεόραση του Sky. Στον πρώτο ημιτελικό για το Super Cup της EuroLeague ο Ολυμπιακός κοντράρεται στις 5 με τη Φενέρμπαχτσέ. Στον δεύτερο ημιτελικό στις 8 θα παίξουν Real Madrid Dubai.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Η ως ΕΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε το ενημερωτικό δελτίο του ΕΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
3: Στην Αττική αύριο Σάββατο καιρός θα είναι γενικά αίσθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική, 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 με 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγη συννεφιά, η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Σάββατο θα υπάρχει ηλιοφάνεια στη χώρα μας με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε κυρίως στα βόρειο-δυτικά ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 5 και τοπικά στα ανατολικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 30 με 32 βαθμούς και στα νησιά έως 29 με 30. Την Κυριακή επίσης γενικά αίσθριος καιρός, απογευματινές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Η βόρεια άνεμη τοπικά 7 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος τη Δευτέρα, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν από το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, οι οποίες θα συνεχιστούν και την Τρίτη, κυρίως στα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο. Η θερμοκρασία τη Δευτέρα δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά, την Τρίτη θα σημειώσει πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
5: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 24 βαθμοί Κελσίου.
4: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Ντουζιέρα και μπαταρία Ideal Standard, καμπίνα και σύστημα Ντουζ Rain Tema στην προνομιακή τιμή των 349 ευρώ.
6: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: 100,3 τα παιδιά της αλλαγής με την κυρία Σοφία Γαλάνη να μας επιμελείται δημοσιογραφικός. Η κυρία Ελένη Μπουλιέρη να είναι στο 210-48-00-170-174 και η Δήμητρα Σταματίου εδώ στον πύργο ελέγχου. 210, όπως είπαμε, 48-00-170-174. Κρατήσω, το λέω ξανά, για τις μαρτυρίες από τους δρόμους αλλά κυρίως και από την πυρκαγιά στο Ρέντι. Επίσης, Viber 698-123-1003, όσοι θέλετε να μας στείλετε μηνύματα, αλλά ακόμα και εικόνες από τη φωτιά στο Ρέντι. Πριν από λίγο μας μετέφεραν μια καλύτερη εικόνα. Πάμε τώρα να συζητήσουμε με τον κύριο Δημοσθένη Σταματάτο. Είναι αντιδήμαρχος περιβάλλοντος στην περιοχή, στην οικία Ρέντι. Γεια σας, κύριε Σταματάτε.
2: Γεια σας και από μένα.
1: Λοιπόν, για εξηγήστε μας λιγάκι τι γίνεται πρώτα με τη φωτιά, τι εικόνα έχετε.
2: Λοιπόν, καταρχήν πάμε, αυτό που επήγε αυτή τη στιγμή είναι η κατάσβεση της φωτιάς, η οποία ευτυχώς βρίσκεται σε πάρα πολύ καλό δρόμο, ναι. Και νομίζω ότι θέλει λίγο ακόμα για να σβήσει τελείως.
1: Αυτό είναι καλό.
2: Είμαστε σε καλό δρόμο και αυτό είναι το σημαντικότερο. Η σημερινή κατάσταση νομίζω ότι δεν ενδείκνεται για να κάνουν αντιπολιτευτική πολιτικοί κάποιοι και να αρχίσουν να εκμεταλλεύονται.
1: Χώρος, το ίδιο το είπαμε, αλλά μάθαμε πράγματα τα οποία θέλουμε να ρωτήσουμε. Άκουσα. Ναι, θέλουμε να ρωτήσουμε και εσάς. Ναι.
2: Άκουσα και τον κύριο Τούντα, ο οποίος έκανε μια τοποθέτηση. Mm-hmm. Και βέβαια ο καθένας βλέπει από τη δική του γωνία τα πράγματα.
1: Ωραία, μας πείτε και εσείς ποια είναι η δική σας γωνία.
2: Πραγματικότητα
1: είναι ότι πήρε φωτιά ένας χώρος δίπλα στο κλειστό του Ολυμπιακού εκεί.
2: Ναι, δεν έχει σημασία. Θα μπορούσε να ήταν και δίπλα στη Βουλή. Δεν είναι θέμα αυτό. Θέμα είναι ότι αυτός ο χώρος ήταν ένας χώρος και είναι ένας χώρος τον οποίο εναποθέτουμε προσωρινά ογκώδη, τα οποία συγκεντρώνονται εκεί και φεύγουν για να πάνε στη κομματερή.
1: Ναι.
2: Αυτός ο χώρος λοιπόν έχει χρησιμοποιηθεί ως, θα λέγαμε, χώρος μεταφόρτωσης προσωρινής διακομιδής των
1: οπωσδήποτε. Άρα είναι του Δήμου ο χώρος.
2: Είναι του Δήμου.
1: Είναι οριοθετημένος από το Δήμο αυτός ο χώρος.
2: Εδώ λοιπόν τώρα πάμε σε όλη αυτή τη διαδικασία. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι το σχετικό Υπουργείο είναι πάρα πολύ δύσκολο στις αδειοδοτήσεις των πράσινων σημείων. Mm-hmm. Είμαστε σε μια τέτοια κατεύθυνση. Περισσότερες λεπτομέρειες δεν μπορώ να σας πω για το πού ακριβώς βρίσκεται, γιατί δεν το έχω παρακολουθήσει το θέμα 100%.
1: Ναι, αλλά λειτουργεί χρόνια, μάθαμε.
2: Θα μιλήσετε αρμοδίως με τους υπευθύνους, αλλά όχι αυτή τη στιγμή, γιατί όλοι είμαστε στο πεδίο της φωτιάς.
1: Ναι, ωραία. Λειτουργεί χρόνια όμως αυτό.
2: Ορίστε.
1: Δεν λειτουργεί χρόνια.
2: Νομίζω ότι δεν είναι πολλά χρόνια, γιατί κάναμε διοικητική αποβολή, αυτό χρησιμοποιούταν ως χώρο στάθμευσης κάποιων οχημάτων, κάναμε διοικητική αποβολή και το χρησιμοποιούμε, νομίζω αυτό έχει έρθει τη δικαιοδοσία του Δήμου σε κάνα πριν δύο χρόνια.
3: Εσείς, κύριε Αντιδήμαρχε, ο Δήμος δηλαδή απορρίπτει εκεί όλα αυτά τα ογκώδη αντικείμενα.
2: Δεν τα απορρίπτει, τα αφήνει εκεί για να μεταφερθούν να πάνε στη κομματερή.
3: Γιατί είναι αυτός χώρος ενδεδειγμένος για να αφήνει ο Δήμος ό,τι μαζεύει από όλη την περιοχή.
2: Δεν ξέρω αυτή τη στιγμή να σας απαντήσω τι εστί ενδεδειγμένος χώρος.
3: Είστε αντιδήμαρχος περιβάλλοντος. Τι εννοείται, δεν ξέρετε.
2: Όχι, δεν είναι αρμοδιότητα δικιά μου αυτό. Είναι
3: α, ποιον αντιδήμαρχο να πάρω.
1: Α, είναι στην καθαριότητα.
2: Έτσι, δεν έχω
3: είναι ο κύριος, για πες Γιάννη, είναι ο κύριος...
1: Καρδιάς, καλά το λέω.
2: Καρδιάς, αλλά όλοι αυτοί τώρα μαζί με τον δήμαρχο είναι μέσα στο πεδίο και εγώ εκεί ήμουνα. Απλά μου πήρε η Μιράντα και το είδα. Και βγήκα για να σας μιλήσω.
1: Ωραία. Εξηγήστε μας κάτι, παρακαλώ, πάρα πολύ. Φωτιά, αυτή το... τι πετάτε εκεί πέρα εσείς? Ποια είναι τα ογκώδη θα πετάτε?
2: Ογκώδη. Αυτά τα οποία πετάνε οι δημότες και συγκεντρώνει ο Δήμος.
1: Τι, καναπέδες και ό,τι πετάμε δίπλα στον κάδο στην ουσία.
2: Θα μπορούσε δηλαδή να ήταν καρέκλα, τραπέζι. Ναι. Δεν είναι δηλαδή οικιακά αυτοκλητά.
1: Όλα αυτά δηλαδή έχετε βρει ένα χώρο μεταξύ των επιχειρήσεων και το κλειστό του Ολυμπιακού και τα πετάτε εκεί πέρα, δίπλα στον δρόμο. Δίπλα στο δρόμο, λέω.
2: Είναι ένα χώρο περίκλειστο,
1: ναι.
2: Και γι' αυτό μα κάνει και πολύ μεγάλη εντύπωση το πώ πήρε φωτιά.
1: Το πώ πήρε φωτιά θα το βρει η πυροσβεστική και η ανακριτικό.
2: Αποκλείεται να πήρε από μόνο τη φωτιά.
1: Άλλη μια ερώτηση.
3: Δηλαδή,
1: έχετε φτιάξει ένα χώρο που είναι δίπλα στα γηπεδάκια, συγγνώμη, που παίζουν παιδιά κανονικά, μπάσκετ, μπάλα κτλ. Δηλαδή πήρε μια φωτιά δίπλα στα γηπεδάκια που παίζουν παιδιά όλη μέρα.
2: Δεν ακούω τι μου λέτε.
1: Λέω ότι πήρε φωτιά ένας χώρος που είναι ακριβώς δίπλα σε κάποια γηπεδάκια. Εκεί μας είπαν 5x5 και γήπεδα μπάσκετ που παίζουν παιδιά όλη μέρα.
2: Είναι από την πίσω πλευρά που υπάρχει αυτή τη στιγμή, γιατί δεν είναι επικίνδυνο με την έννοια το ότι τα νοικιακά απόβλητα, άρα δημιουργείται.
3: Ποιος το κρίνει αυτό, κύριε Αντιδήμαρχε?
2: Ορίστε.
3: Ποιος το κρίνει αυτό?
2: Ποιο?
3: Ότι δεν είναι επικίνδυνο δεν να είναι... βάζετε καναπέδες δίπλα σε... και ξύλα και παλέτες δίπλα σε γήπεδα.
2: Αυτά κάπου πρέπει να πάνε.
3: Άρα εσείς αποφασίσατε μεταξύ σας στο Δήμο ότι αυτός είναι ο σωστός χώρος.
2: τι να σας πω, περισσότερες λεπτομέρειες με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο.
3: Μάλιστα, πάρουμε τον κύριο Καρδιά.
1: Ωραία.
3: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε πάντως που βγήκατε να μιλήσετε.
3: Πάντως οι άνθρωποι και ο κύριος Τούντας από την αρχή που μας το είπε.
1: Αντιπολίτευση.
3: Που είναι από την αντιπολίτευση.
2: Και οι άνθρωποι. Ο κύριος Τούντας είχε τη δική του οπτική γωνία να αντιμετωπίσει.
3: Όχι, μας είπε ο Δήμος τα πετάει εκεί και εσείς μας το επιβεβαιώσατε.
2: Ναι, αλλά έρχονται και οι πολίτες και τα πετάνε. Δεν έρχεται μόνο ο Δήμος.
3: Α, και ο Δήμος και οι πολίτες, όλοι μαζί.
2: Έρχονται κάποιοι, ναι, έρχονται οι πολίτες.
3: Ναι.
2: Όταν αυτή τη στιγμή θέλουν να πετάξουν.
3: Αντιδημαρχία μου, αν βλέπουν οι πολίτες ότι ο ίδιος ο Δήμος πάει και τα πετάει εκεί, θα τα πάρουν με τους πολίτες.
2: Δεν είναι ανεξέλεκτοι, είναι περιφραγμένοι και ελεγχόμενοι.
3: Α, εντάξει.
2: Καταλάβατε.
3: Άρα εκεί θα συνεχίσετε τώρα, μόλις καθαριστεί από τη φωτιά, να τα ρίχνετε.
1: Τέλος.
3: Είναι το επικοινωνία τέλος. Το γνωστό τουτ.
1: Ναι, ναι.
3: Okay.
1: Έκανε ένα πολύ καλό ερώτημα. Αν μπορούσαμε να βρούμε κάποιου άλλου από το Ιατρικό Δήμο.
3: Κύριο Καρδιά, παρακαλώ.
1: Αυτό το κύριο Καρδιά. Μπράβο, Σοφία, που βρήκε τον πρώτο δήμαρχο, την περιοχή. Απάντησε και κάποιο στη δημοτική αρχή. Με τον κύριο Κιμή δεν τα είχαμε αυτά πάντως. Ο κύριος Κιμήδης, ο δήμαρχος Ρέντι, κάποτε έβγαινε στο φτερό από εκεί, από όπου και αν ήταν. Λοιπόν, άρα καταλαβαίνω πολύ καλά το ερώτημα της Μαρίας ήταν κέριο, γιατί όταν τα καθαρίσουν και όταν σβήσει φωτιά, σε κάμια εβδομάδα πάλι και θα πετάνε. Θα το πω όπως το σκέφτομαι. Μιλάμε για μαμάτη περίπτωση, έτσι για αστεία τώρα. Δεν πάει καλά τίποτα. Βλέπω εδώ πέρα ο φίλος μας ο Δημήτρης Κυλάκος. Γεια σου Δημήτρη μου, έστειλε μήνυμα πριν από 5 λεπτά. Προσελευσίνα μετά το Δαφνί, αριστερή λωρίδα, καραμπόλα, 4 αυτοκίνητα. Πολύ καλά πάμε. 4 αυτοκίνητα λοιπόν, καραμπόλα, προσελευσίνα, γι' αυτό έχει και πολλή κίνηση. Από το Χαϊδάρι που σας είπα μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου έχει πάρα πολλή κίνηση. Δεν φεύγει, δεν είναι ότι φεύγει, φεύγουν για τρίμερο. Είναι αυτό. Είχαμε μια καραμπόλα 4 αυτοκινήτων. Δημήτρη, ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση. Ο άλλος φίλος ο Δημήτρης μας λέει στον ασπρόπυργο που εργάζομαι, σκουπιδό. Οι βρίσκονται σχεδόν σε κάθε δρόμο της βιομηχανίας μηχανικής περιοχής. Ναι, εκεί είναι ανάμεσα επιχειρήσεις, βρίσκουν ένα χώρο κενό και τα ρίχνουν εκεί. Το ίδιο μας λέγανε, το λέγαμε στην προηγούμενη ώρα και στην Ορφέως, εδώ που είναι όλες οι μεταφορικές εταιρείες και είχε πιάσει φωτιά την άνοιξη αρχές καλοκαιριού. Έχει πιάσει πάλι μια φωτιά σε ένα κτίριο εκεί και λέμε τι είναι. Λέει παλέτες, λέει, και κάποια ογκώδη, λέει, που πετάνει άλλες επιχειρήσεις. Και λέμε, ωραία, τα πετάνε άλλες επιχειρήσεις. Φωτιά πώς πήρε. Πιάνει συνέχεια φωτιά, λέει, του Δήμου είναι αυτά. Λέμε, ο Δήμος είναι υπεύθυνος, ο Δήμος είναι υπεύθυνος, τα καθαρίζει. Και πότε έπαιρνε ο Δήμος, περνάει, λέει, μια φορά στις τόσες. Μας έλεγαν εκεί από την περιοχή ότι περνάει μια φορά στις τόσες. Τα συμπεράσματα δικά σας προφανώς. Μια φορά στις τόσες, μας είπαν από την περιοχή μεταφορικές που δεν κάνουν αντιπολίτευση. Θέλουν απλά να είναι καθαρή περιοχή και ασφαλής. Και ο Δήμος μας είπε ότι περνάει κάθε μια-δύο μέρες. Οπότε καταλαβαίνουμε, αν μας ακούει κάποιος από την περιοχή και από τη μεταφορική στην Ορφέως, ας μας δώσει και αυτό στη δική του εικόνα, αν έχει αλλάξει κάτι από τότε, μετά και τη φωτιά σε ένα κτίριο εκεί, όπου αναγκάστηκαν να απαγκριθούν πάρα πολλοί εργαζόμενοι, γιατί έχει δεκάδες εργαζόμενους εκεί.

0: Βλέπω εδώ πέρα ο φίλος μας ο Σταύρος, ο οποίος γενικώς από τα 10 μηνύματα που στέλνει στα 12 βρίζει. Τώρα λέει που με ξεπερνάει, λέει, με τόσους βουλευτές. Το βάζετε, λέει, με τον Πατούλη και τους δημάρχους κτλ. Ναι, γιατί δήμαρχοι είναι υπεύθυνοι γι' αυτά. Και αναλόγως υπεύθυνος. Και με τους βουλευτές τα βάζουμε όταν πρέπει και με τους υπουργούς τα βάζουμε όταν πρέπει. Καλό να ακούτε απλά και να μην είστε, μην βάζετε παροπίδες κομματικές. Έτσι. Ή έτσι δικές σας παροπίδες.
1: Η Σοφία Γαλάνη, κυρίες και κύριοι, μας συντονίζει εδώ γενικός δημοσιογραφικός και μας έχει χαρίσει έτσι πολύ ωραίες στιγμές σήμερα. Είναι αυτό κάποιες φορές που λες, ρε παιδί μου. Τώρα άκουγα σήμερα στο Υπουργείο Υγείας την έκτακτη συνέντευξη με αυτή την εφαρμογή που θα μπει και όλα αυτά τα ιατρία που προσφέρουν αμφιβόλου, ας πούμε, ποιότητας υπηρεσίας και αμφιβόλου δεν ξέρουμε καν από πού προέρχονται, τι είναι και αν είναι δεδειγμένες για τους συγκεκριμένους χώρους, θα μπορούμε να τα βρίσκουμε μέσω app. Την ίδια μέρα ακούμε από τον αντιδήμαρχο Νίκαιας, αντιδήμαρχο περιβάλλοντος, να λέει: εντάξει, παιδιά, περίκλειστος ήταν ο χώρος. Δίπλα στα γήπεδα βόλεϊ που πηγαίνουν και παίζουν παιδιά, ομάδες. Σε ένα γήπεδο στο οποίο.
0: Στο κλειστό του Ολυμπιακού, δίπλα.
1: Στο κλειστό του Ολυμπιακού που έχουμε βιώσει μία από τις χειρότερες υποθέσεις, τραγωδίες των τελευταίων ετών, με τη δολοφονία του Λιγκερίδη.
0: Των τελευταίων ετών, παίζει, γιατί έχουμε ζήσει κι άλλες.
1: Ναι, πάμε και βάζουμε εκεί καναπέδες, καρεκλίτσες, πώς
0: τα
1: λέτε, δημαρχός.
0: Τα αγκώδη.
1: Ναι, τα
0: αγκώδη. Κάνα, λέει, πετάτε εσείς, λέει, οι δημότες.
1: Λέει, όχι, πετάμε εμείς, πετάνε όμως και άλλοι. Πάμε πιάσουμε τους πολίτες τώρα, ένα.
0: Και αυτό που πες είναι απόλυτα, κύριε, το ξαναλέω. Δηλαδή, όταν σβήσει φωτιά και όταν περάσουν 2-3 μέρες και τα καθαρίσουν τώρα εκεί πέρα, πάλι και τα πετάνε. Δεν έχουν πολλά να τα πετάξουν.

0: είμαι.
1: Θα πάμε σε ένα νησί τώρα.
0: Στη διάθεση. Λοιπόν, ναι, είναι αυτή η υπέροχη στιγμή του χρόνου που κάθε φορά λέμε και σηκώνουμε έργο εδώ πέρα, γιατί ρε παιδί μου να μην είμαστε και εμείς στη Σύρο σε αυτό το μοναδικό φεστιβάλ που πραγματοποιείται κάθε χρόνο. Είναι το Άνοιγμα Σύρος. Είναι πια θεσμός. Δηλαδή δεν χρειάζεται να πούμε πάρα πολλά για τι είναι το Άνοιγμα Σύρος.
1: Κάνουμε 13 χρόνια αυτή την εκπομπή, τα παιδιά της αλλαγής, και 13 χρόνια μιλάμε με τον Βασίλη Γαραμιτσάνη.
0: Εντάξει, αν θέλεις να πω ότι είναι και το μεγαλύτερο φεστιβάλ διεθνώς κινουμένων σχεδίων και πραγματοποιείται στη Σύρο, μπορώ να το πω. Ή ένα από τα σημαντικότερα στην Ευρώπη. Και αυτό μπορώ να το πω.
1: Όλα αυτά πάντα πει.
0: Καλώ τον Βασίλη μας. Γεια σου, Βασίλη.
2: Καλησπέρα, παιδιά της αλλαγής, που είστε και εσείς θεσμός και το Άνοιγμα Σύρος θεσμός που χτίστηκε με τη δική σας στήριξη.
0: Ναι, αλλά κάθε βλέπω ανεβαίνεις πίστα, κάθε ανεβαίνεται πίστα η ομάδα του Άνοιγμα Σύρος κάθε χρόνο.
2: Παρομοίως και εσείς, και παιδιά πραγματικά είστε κάπως στο γούρι μας, γιατί όντως είναι η ραδιοφωνική εκπομπή που μας στηρίζει από το ξεκίνημά της και δεν έχει σταματήσει ποτέ, οπότε είμαστε πολύ χαρούμενοι.
0: Δεν έχει σταματήσει αυτό.
1: Είναι μια πολύ ωραία πρωτοβουλία και κάτι διαφορετικό από τα καλά που γίνονται στη Ελλάδα, το πω. Ναι.
0: Το σκέψου πριν, πότε ξεκίνησε το Άνοιγμα Σύρος, Βασίλη?
1: Έχει 20 χρόνια, πόσο έχει?
2: Το 2008 ήσασταν στο σχολείο, ακόμα αμφότερο.
1: Όχι, το παραλέσαι τώρα λίγο, Βασίλη.
0: Σκέψου όμως το 8, το 12, το 13, το 15, πόσο πρωτοποριακό ήταν όλο αυτό και παραμένει, γιατί δεν εφησυχάζουν ότι κάνουμε ένα φεστιβάλ εδώ πέρα το οποίο δεν συμβαίνει πουθενά αλλού. Οκ, είμαστε εντάξει. Κάθε χρόνο το παλεύετε και δουλεύετε πάρα πολλούς μήνες για να μας προσφέρετε κάτι ακόμα καλύτερο.
2: Ισχύει. Όταν τελειώνει το κάθε φεστιβάλ στο τέλος της μεγάλης αυτής της εβδομάδας, του Σεπτέμβρη, και πάμε στο επόμενο, στην πραγματικότητα καθόμαστε 10 μέρες, κάνουμε απολογισμούς και από τις αρχές Νοεμβρίου ξεκινάμε το σχεδιασμό της επόμενης χρονιάς.
0: Φέτος λοιπόν τι θα δούμε?
2: Φέτος θα δούμε Ιρλανδία, που είναι η τιμόμενη χώρα. Ένα μεγάλο αφιέρωμα και μια μεγάλη εθνική αποστολή με Ιρλανδούς επαγγελματίες στο animation, με την υποστήριξη της Πρεσβείας της Ιρλανδίας και στο πλαίσιο της Ιρλανδικής Προεδρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το πολιτιστικό πρόγραμμα. Θα δούμε ένα σημαντικό αφιέρωμα σε σπουδαίες ταινίες animation από την Αμερική, στο πλαίσιο των 250 χρόνων από την Αμερικανική Επανάσταση. Θα δούμε ειδικά αφιερώματα σε Αρμενία, Γερμανία, αλλά και Λίβανο. Θα έχουμε τα 200 χρόνια της Θερμούπολης, που είναι σπουδαία επέτειος για τη γενέτειρα πόλη του φεστιβάλ, και εντασσόμαστε στο επίσημο πρόγραμμα. Εργαστήρια για παιδιά, για άτομα με αναπηρίες, για άτομα τρίτης ηλικίας, και τη μόνη επαγγελματική αγορά στην περιοχή μας για κινούμενα σχέδια, όπου στην ουσία οι top όλου του κόσμου του animation έρχονται να συναντήσουν το ανερχόμενο ελληνικό ταλέντο που είναι πολύ και δυναμικό.
1: Μάλιστα. Ωραίο.
0: Λοιπόν.
1: Και τι κάνουμε, ας πούμε, κάποιος που σας ακούει τώρα και λέει θέλω να πάω. Θέλω να πάω αύριο.
0: 21-27, θυμίζω.
1: Ναι, 21-27, ναι. Θέλω να πάω, ρε παιδί μου. Τι κάνει?
2: Δεν είναι απαραίτητο να έρθει και τις 7 μέρες.
1: Εντάξει, ναι, προφανώς.
2: Το ίσως είναι πιο πρόσφορο για τους ανθρώπους που έχουν και εργασιακές υποχρεώσεις. Παίρνει ένα πλοίο, παίρνει ένα αεροπλάνο. Το πλοίο το γρήγορο είναι 2 ώρες, το συμβατικό είναι 3,5 ώρες, το αεροπλάνο 20 λεπτά, κάθε μέρα πολλά δρομολόγια την ημέρα. Έχετε στο νησί της Σύρου, οι τιμές είναι πολύ καλύτερες τώρα, ο κόσμος είναι λιγότερος. Βεβαίως ελπίζουμε να είναι πολλοί, ακριβώς λόγω του φεστιβάλ. Και η θάλασσα πιο ζεστή από ποτέ. Δηλαδή, που το συνδυάζει animation με τελευταίο από καλό καιρό διακοπές.
0: Μπορείς, σε παρακαλώ, να μας θυμίσεις για τους φίλους που μπορεί να προσθέθηκαν τελευταία στην παρέα μας, πώς ξεκίνησε όλο αυτό?
1: Ναι,
0: πώς αυτό το πράγμα που εσύ μπορεί τέλος πάντων να το είχες κάπως στο μυαλό σου, κατάφερες να το μετατρέψεις με την ομάδα σου σε ένα φεστιβάλ τόσο υψηλού επίπεδου?
2: Καλά, κοκκινίζουμε το τόσο υψηλό επίπεδο, αλλά σε κάθε περίπτωση το 2008 είχαμε ήδη ασχοληθεί λίγο με το σινεμά και κάναμε κάποιες κινηματογραφικές δράσεις και ένα φεστιβάλ μικρό στην Αθήνα. Και εγώ και η Μαρία Νεστοπούλου, που είμαστε και οι δύο ακόμα δικηγόροι στο επάγγελμα, δηλαδή από αυτό βιοποριζόμαστε, θέλουμε να κάνουμε κάτι εκτός Αθηνών. Ψάξαμε λοιπόν τους ωραίους προορισμούς της Ελλάδας, ακριβώς για να δούμε πού θα μπορούσαμε να φτιάξουμε ένα φεστιβάλ, ειδικά για την τέχνη του animation, που τότε ήταν ανερχόμενη. Ξεκινήσαμε μια ομάδα με 7 εθελοντές και με 78 ταινίες, μόνο 3 μέρες. Ακριβώς 2 ήταν, από Παρασκευή βράδυ μέχρι Κυριακή βράδυ. Σήμερα είμαστε 7 ημέρες, περίπου 100 άτομα δουλεύουν, και φέτος έχουμε οριακά 300 ταινίες από 50 χώρες. Οπότε είναι μια διαδρομή που βεβαίως τα 19 χρόνια δικαιολογείται, που και για μας είναι εντυπωσιακή. Ποτέ εγώ δεν περίμενα στη ζωή μου ότι θα υπάρξει έτσι αυτή η επιβεβαίωση, και όταν λέω επιβεβαίωση εννοώ ότι Έχει γίνει ένα φεστιβάλ αναφοράς, όχι μόνο για την ελληνική σκηνή του animation, αλλά συνολικά για το ευρωπαϊκό animation.
0: Ναι, και επίσης φαντάζομαι ότι αυτό προϋπέθεται έτσι κι αλλιώς και απόλυτη συνεργασία και με τους φορείς του νησιού, έτσι, που έχετε γίνει ένα από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Απόλυτη στήριξη και συνεργασία από τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και τους τοπικούς φορείς όπως το Επιμελητήριο Κυκλάδων, στήριξη από την πολιτεία που είναι σταθερή και γενναιόδορη, στήριξη από τους δημιουργούς, στήριξη από τους ιδιώτες χορηγούς αλλά και ιδρύματα που μας κάνουν δωρεές και βεβαίως στήριξη και από εσάς τα media, γιατί πρέπει να το θυμόμαστε και να λέμε και ευχαριστώ που τα μέσα ενημέρωσης από την πρώτη κιόλας χρονιά μας είχαν αγκαλιάσει.
0: Α, δεν τα έχουμε συνηθίσει αυτά, τώρα κοκκινίζουμε εμείς.
1: Συνήθως μας βρίζουν.
0: Μας βρίζουν
1: συνήθως. Να ξέρεις, Βασίλη.
2: Δεν βρίζω και όχι, τα παιδιά της αλλαγής τα αγαπώ πολύ.
1: Οπότε... το ξέρουμε, Βασίλη, το ξέρουμε.
0: Για θέση. Πολλούς λόγους.
1: Πολλούς λόγους.
0: Την αλλαγή δεν βλέπουμε βέβαια, να έρχεται.
1: Ηρεμία τώρα.
0: Εντάξει, όλα θα πάνε καλά.
1: Τώρα μιλάμε για το ανήμασί.
0: Λοιπόν, γεια σου, Βασίλη. Σε ευχαριστώ.
1: Καλή επιτυχία και πάλι.
2: Καλή
0: επιτυχία. Καλή συνέχεια.
1: Γεια χαρά. Η κυρία Σανατίου θέλει διάλειμμα και πάμε να μπούμε εμείς ευθύς αμέσως.
3: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSB Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastendes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
4: Μαγικό είναι να το βλέπεις να ανοίγει τα μάτια του στον κόσμο. Να κρατάς το χέρι του στα πρώτα του βήματα. Να το ακούς να σου λέει την πρώτη του λέξη. Μαγικό είναι να γεμίζεις από τις αγκαλιές του. Να μοιράζεσαι μαζί του κάθε νέα ανακάλυψη. Όνειρον Junior. Δημιουργήστε τον τέλειο χώρο για τα πρώτα του όνειρα. Με προσεγμένα παιδικά έπιπλα, στρώματα ειδικά για βρέφη και παιδιά και προσαρμοσμένες κατασκευές. Λευκά είδη για τους μικρούς μας φίλους, διακοσμητικά και φωτιστικά που προσθέτουν ζεστασιά και φαντασία. Όνειρον Junior από τα έπιπλα Κίτσος. Θεοφάνους 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22512. Όνειρον Junior. Εκεί όπου κάθε ξεκίνημα μετράει και το κάθε όνειρο παίρνει τη δική του ζωή.
5: Τι προσέχω σε έναν άντρα? Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, έλες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
3: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Χίλφιγκερ, Βερσάτσε, US Polo, Τρουσάρντι. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-23500.
5: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
3: Οι ειδήσεις που απασχολούν την Πρέβεζα. Τα θέματα που συζητούν οι πολίτες. Πολιτικές εξελίξεις. Τοπική αυτοδιοίκηση. Κοινωνία. Πολιτισμός. Συνεντεύξεις των προσώπων που διαμορφώνουν την επικαιρότητα. Πρέβεζα Report. Με ειδήσεις, σχολιασμό και αναλύσεις. Πρέβεζα Report. Με τον Μιχάλη Μίχο και την Αθηνά Παπά. Κάθε Τρίτη στις 9.30. Στο Ήπειρο στη Βιέννα. Όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα. Εκεί που γράφει.
6: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και fusion δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Φεστίνο. Η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
3: προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Ακαρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 25 788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας. Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση.
7: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
3: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
8: Ο Sky σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 29 βαθμοί Κελσίου στο Νεοφάλιρο.
9: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

Λοιπόν, εδώ είμαστε 4 και 36 πρώτα λεπτά. Ακούτε Sky 100,3 και πριν περάσουμε, θα παραμείνουμε βασικά σε ευχάριστο περιβάλλον. Δύο μηνυματάκια δικά σας στο Sky Radio που συνεχίζετε και στέλνετε μηνύματα. Στο πες την άποψή σου, γράφε το σχόλιο και το διαβάζουμε. Όπως επίσης και στο 698 στο Viber 698-123-1003 με τα μηνύματά σας. Το προτιμάτε, βλέπω το Viber, είναι και πιο εύκολο και το έχετε μάθει όλοι. Λοιπόν, από το πες την άποψή σου που μπαίνετε στο Sky Radio. Λοιπόν, πρέπει ο Νικόλας λέει αυτό που δεν καταλαβαίνω εδώ γιατί το Ready, γιατί είναι η φωτιά σε εξέλιξη. Είναι η καλύτερη εικόνα και η κόπεδο δίπλα στο κλειστό γήπεδο του Ολυμπιακού εδώ πέρα στο Ρέντι. Λοιπόν, σκουπίδια και ογκώδη. Αυτό που δεν καταλαβαίνω λέει φορτωμένο φορτηγό του Δήμου, όπως μάθαμε πριν από λίγο. Πάει εκεί και αδειάζει, ό,τι αδειάζει, και μετά από κάποιες μέρες πάει το ίδιο φορτηγό και ξαναφορτώνει για να τα πάει στη χωματερή. Ακριβώς όπως το πες είναι. Ναι. Το ίδιο φορτηγό αδειάζει μέσα στην πόλη, δεν το παίρνει και το πάει στη χωματερή. Ακριβώς αυτό γίνεται. Και το χρησιμοποιεί ο Δήμος, όπου δεν έχει άδεια ακόμα και περιμένει ο Δήμος, αλλά το κάνει χρόνια. Και εδώ ο Μάριος μας λέει: ξαφνικά υπάρχει πρόβλημα, λέει, που υπάρχει μια αποθήκη ξυλίας ανάμεσα σε γηπεδάκια. Όχι, δεν είπαμε για τη ξυλία, για τη φωτιά είπαμε που έπιασε. Δεν είναι αποθήκη ξυλίας αυτό που έχει πάρει φωτιά, Μάριε. Λοιπόν, πάμε λίγο, συντονίσου. Δεν είναι αποθήκη ξυλίας, είναι ένας χώρος που πετάνε σκουπίδια. Αυτό έχει πιάσει φωτιά. Και είναι δίπλα στα γηπεδάκια. 5x5 και μπάσκετ, όπου παίζουν παιδιά όλη μέρα. Αυτό είναι πρόβλημα, ναι. Να πετάνε τα σκουπίδια σε χώρο τέτοιο και να είναι επικίνδυνο για φωτιά. Αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Και λέει το θέμα αν τηρούνται τα προβλεπόμενα. Για τις επιχειρήσεις μια χαρά τηρούνται τα προβλεπόμενα. Για το χώρο αυτό δεν τηρούνται τα προβλεπόμενα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Συνοψίσουμε, Μάρι, δεν γίνει αποθήκη ξυλίας. Ο οικόπεδο είναι με σκουπίδια και ογκώδη που πετάει ο Δήμος σε χώρο που έχει ορίσει ο Δήμος και που μαζεύει ο Δήμος, αλλά είναι μες στην πόλη. Α, αυτό είναι το πρόβλημα.

0: 4:37 λοιπόν, και εδώ είναι οι φίλες μας από το kukau.gr. Πάμε λίγο να σας παρακαλώ, πάρτε το τηλέφωνο στα χέρια σας, γιατί σε λίγο θα χρειαστεί να βάλετε το ονοματάκι σας σε ένα χαρτί για να κάνουμε να μπείτε στη μεγάλη κλήρωση της ημέρας. Η κυρία Μάρο Σενετάκη, συντάκτρια της καρδιάς μας, γεια σου Μάρο.
1: Γεια σας.
0: Με φόρα από την Κρήτη. Και η κυρία Γεωργία περιμένει εδώ μαζί μας.
2: Γεια σας.
0: Από το kukau.gr και οι δύο, τα καλά παιδιά. Πώς είμαστε?
1: Πολύ καλά.
0: Όλα τελεία. Μπράβο σας. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε και πριν πούμε οτιδήποτε, ξέρετε τι κάνουμε. Ανακοινώνουμε το δώρο μας. Για να έχουν περισσότερο χρόνο οι φίλοι ακροατές να βάλουν το ονοματάκι τους και να κερδίσουν αυτοί.
2: Έχουμε λοιπόν για δώρο το Meat and Roses, το οποίο είναι στο Παγκράτη. Ένα ψητοπολείο που δεν είναι όμως αυτό που φαντάζεστε. Αφού εκεί δοκιμάζεις από σουβλάκι μέχρι μπλακάγκους.
0: Α, ωραία.
2: Στην πλατεία Προσκόπου στο Παγκράτη.
0: Πάντα, ναι, ναι.
2: Ναι. Πάρα πολύ ωραίο. Πήγε η Άννα Σταμούλου και το έχει γράψει.
0: Εγγύηση.
2: Ακριβώς, οπότε πάρτε τηλέφωνο να κερδίσετε το τραπέζι.
0: Ωραία. Meat and Roses λοιπόν, πάρα πολύ ωραία, στο Παγκράτη.
2: Σωστά.
0: Όχι απλά για σουβλάκι, για πολλά πολλά κρέατα.
2: Βέβαια.
0: Πάρα πολύ όμορφα. Πολύ ωραίο φαγητό. 2-10-48-00-170-174. Αφήνε το ονοματάκι και σε κάνα δεκάλεπτο περίπου κάνουμε την κλήρωση για να κερδίσετε εσείς το τραπέζι δώρο του kukau.gr. Και ξεκινάμε λοιπόν στα θέματά μας πριν πάμε σε διάλειμμα. Βλέπω εδώ τα πολύ ωραία θέματά μας. Να ξεκινήσουμε μία διάκριση, παρακαλώ πάρα πολύ. Γιατί μου αρέσει που το έχετε βάλει και στα πρώτα θέματα. Ποιο ελληνικό εστιατόριο βρίσκεται στα 25 καλύτερα fine dining του κόσμου, σύμφωνα με το TripAdvisor, πάντα.
1: Βεβαίως. Ανακοίνωσε το TripAdvisor τις επιλογές των χρηστών του, διότι είναι Traveler's Choice Best of the Best Awards.
0: Α, από τα σχόλια που κάνουν στην
1: βεβαίως,
0: ουσία,
1: ναι,
0: στο TripAdvisor, τρομερό.
1: Και ξεχώρισε και ένα ελληνικό εστιατόριο fine dining, το οποίο βρίσκεται στη Σαντορίνη, το Five Senses, και βρίσκεται μάλιστα στη 12η θέση της παγκόσμιας κατάταξης.
0: Είναι με τη σειρά αυτό δηλαδή, είναι 12η
1: ναι,
0: στον κόσμο δηλαδή.
1: Βέβαια, και η λίστα έχει εστιατόρια από το Buenos Aires, από τη Σιγκαπούρη, από το Εδιμβούργο, από το Μεξικό, παντού.
0: Δεν έχουμε πάει σε κανένα, να πούμε. Ούτε στο Five Senses.
1: Μας έχουμε μείνει ένα-δύο.
0: Ούτε στο Five Senses στη Σαντορίνη. Αυτό το θέμα, αυτό το πρόβλημα.
1: Μάρο, είσαι πάρα πολύ όμορφη.
0: Όπα.
1: Λαμπερή. Μπράβο.
2: Έχω ακόμη καλοκαίρι πάνω μου.
1: Καλοκαίρι. Λίγο καλοκαίρι.
2: Δεν τη βλέπεις κάτι μαύρη.
1: Αυτό το μπακαλιάρο.
0: Δεν τη βλέπεις.
1: Λίγα με την περιμένει.
0: Είναι φίλη σου, είστε νέα και δύο να με χαρά.
1: Λοιπόν, τι άλλο θα δοκιμάσουμε σήμερα στο kukau.gr, Γεωργία? Θες να διαλέξεις εσύ?
2: Να διαλέξω, βεβαίως. Έχουμε τις συνταγές με σίκα τώρα που είναι η εποχή.
1: Ναι.
2: Πάρα πολλές και γλυκές και αλμυρές. Μπορείτε να μπείτε στη σελίδα τώρα να τα δείτε στο kukau.gr. Έχουμε από σαλάτες, ψωμί με σίκα, σπιτικό λικέρ, σφολιατίνια με φρέσκα σίκα.
0: Είναι η εποχή τους όλα τα σίκα, έτσι, τώρα, έτσι.
2: Ναι.
0: Τις και έχει με σίκο, ωραία.
2: Πολύ ωραίο, με ανθότυρο και μέλι.
0: Ωραίο,
2: ναι,
0: αυτό,
2: δεν
0: ωραίο.
2: Το έχω φτιάξει, να πω την αλήθεια.
0: Έχεις φτιάξει,
1: έχεις φτιάξει.
2: Όχι.
1: Αν το έχεις φτιάξει, έπρεπε να φέρεις λίγο. Λοιπόν,
0: ναι, εννοείται.
2: Σωστά.
1: Θα το τρως δηλαδή σπίτι.
0: Δεν είναι δυνατό, μόνο φαγού είσαι, τι είσαι.
2: Όχι. Και επίσης έχουμε και ωραιότατο για κυρίως πιάτο.
0: Ναι, για κυρίως, από κυρίως τι έχετε?
2: Χοιρινό με σταφύλια και μουστάρδα βήμα-βήμα από την Καρολίνα Δωρίτη.
1: Τέλεια.
2: Έτσι μια ιδιαίτερη συνταγή για να αξιοποιήσουμε και τα σταφύλια που έχουμε.
0: Σταφύλια και μουστάρδα.
1: Για τα υγιεινά συνάκια τα παιδιά είπατε.
0: Τίποτα δεν έχουμε πει.
1: Τίποτα.
2: Όχι,
1: Μάρο, σε παρακαλώ.
2: Βεβαίως.
1: Είναι νούμερο ένα προβληματισμό αυτό στα σπίτια.
2: Εμένα θα μου πει. Ανοίξαν τα σχολεία. Ανοίξαν και τα τάπερ, δεν ξέρουμε τι να βάλουμε μέσα.
0: Όπως είσαι, περιμένεις. Πάμε λίγο να δούμε τη φωτιά στο Ρέντι. Όπως είστε τώρα.
1: Λοιπόν, για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιόφωνά τους, καταρχάς. Είχαμε μια φωτιά σε οικόπεδο με σκουπίδια στην περιοχή του Ρέντι, όπως σας λέγαμε. Υπήρχαν αρκετές καταγγελίες και εδώ στον Sky ότι αυτά τα σκουπίδια, λάστιχα, παλέτες αφήνονταν από το Δήμο σε αυτόν τον χώρο, δίπλα στο προπολογισμό.
0: Μα το επιβεβαίωσε ο Δήμος αυτό.
1: Αντιδήμαρχος λοιπόν περιβάλλοντος βγήκε εδώ στον αέρα του Sky, λέει, δεν μπορώ να σας πω και πάρα πολλά πράγματα, απευθυνθείτε στον αρμόδιο αντιδήμαρχο.
0: Ναι, αλλά μας είπε ότι ο Δήμος τα μαζεύει εκεί.
1: Σωστά.
0: Πέρα, τα αφήνει ο Δήμος, ένας χώρος που έχει επιλέξει ο Δήμος.
1: Ωραία.
0: Αλλά δεν έχει άδεια.
1: Ο αντιδήμαρχος καθαριότητας είναι ο κύριος Καρδιάς και είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό σας μεσημέρι.
3: Καλησπέρα σας.
1: Γεια σας, κύριε Καρδιά.
3: Κοιτάξτε, έχουμε ένα χώρο ο οποίος είναι για να πετάμε τα ογκώδια αντικείμενα αυτά, να μαζεύουμε μάλλον τα ογκώδια αντικείμενα αυτά που είναι από την πόλη. Ναι. Είναι ένας προσωρινός σταθμός μεταφόρτωσης. Έτσι.
1: Πόσο προσωρινός, γιατί 3 χρόνια μας λένε ότι τα πετάτε εκεί.
3: 3 χρόνια όχι, δεν τα πετάμε.
1: 2.
3: Ο συγκεκριμένος χώρος είναι γύρω στους 5 μήνες.
1: Α, 5. Είχατε άλλο χώρο πριν.
3: Είχαμε κάποιους χώρους οι οποίοι τους μαζέψαμε για να μπορέσουμε να μην υπάρχουν αυτά τα προβλήματα.
1: Και τα πήγατε τα προβλήματα εκεί, δίπλα από εκεί, το σημείο που παίζουν τα παιδιά.
3: Εσύ καταλαβαίνετε ότι αν σε μια πόλη δεν μαζεύεις την πόλη, γίνεται υγειονομική βόμβα.
1: Ναι. Σε εμάς το λέτε, κύριε Καρδιά.
0: Ταυτονόητα λέμε.
1: Εσείς δημιουργήσατε μια υγειονομική βόμβα με δική σας πρωτοβουλία.
0: Φτιάξετε μια χωματερή μες στην πόλη.
3: Κοιτάξτε να δείτε, κάθε δημός τα ογκώδια αντικείμενα που μαζεύει κάπου πρέπει να τα πάει.
0: Ναι.
3: Το καταλαβαίνετε.
1: Με άδεια όμως.
3: Όταν ο όγκος έτσι σε μια πόλη που φτάνουμε κοντά στους 200.000 πολίτες είναι τεράστιος, έτσι τα πάμε σε ένα χώρο προσωρινό μεταφόρτωσης για να φύγουν μετά για
1: μόνοι
3: το
1: μόνοι σας το αποφασίζετε αυτό.
3: Τι εννοείτε.
1: Δηλαδή αν επικοινωνήσουμε με το Υπουργείο Περιβάλλοντος θα μας πούν τώρα ότι αυτό που κάνατε είναι νόμιμο ή παράνομο.
3: Αν θα επικοινωνήσετε με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, μπορεί να σας πει κάποια άλλα πράγματα. Εγώ αυτό που κοιτάω όμως.
1: Άλλο λέω. Όχι. Δεν κάνει ο καθένας ό,τι θέλει, κύριε Αντιδήμαρχε. Δεν ξέρω αν το μαθαίνετε από μένα.
0: Αυτός είναι χώρος του Δήμου.
3: Συμφωνώ ότι ο καθένας δεν κάνει ό,τι θέλει, αλλά πρέπει να κρατήσουμε και την υγεία όσον αφορά τον.
1: Ποια υγεία, πήρε φωτιά αυτό που είχατε
0: φτιάξει.
1: Πήρε
0: φωτιά και παραλίγο να κάνουν και άλλα πράγματα. Είναι χώρος του Δήμου αυτός ή είναι ένας χώρος ελεύθερος.
3: Δεν έχουμε ένα χώρο εκεί πέρα που έχουμε τόνους. Μιλάμε για ένα χώρο μεταφόρτωσης προσωρινός που είναι μέσα σε 1-2 μέρες ξεκινάει και καθαρίζεται αυτός ο χώρος. Καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά τα ογκώδη που μαζεύουμε από την πόλη, γιατί αυτά είναι στερεά απόβλητα, δεν είναι σκουπίδια, είναι στερεά απόβλητα. Το ξαναλέω και το τονίζω.
1: Με ποιο κριτήριο επελέγει, κύριε Αντιδήμαρχε, ο συγκεκριμένος χώρος, έστω και προσωρινά? Θέλω να πω εκ πρώτης, εγώ δεν είμαι αντιδήμαρχος, ούτε διευθύνω την υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου σας, αλλά βλέπω έναν χώρο ο οποίος είναι δίπλα σε επιχειρήσεις με πάρα πολλούς εργαζόμενους και δίπλα σε ένα προπονητικό κέντρο που προπονούνται παιδιά και όχι μόνο.
0: Έχει 5x5, έχει παιδάκια εκεί.
1: Γιατί αυτός ο χώρος είναι ο κατάλληλος χώρος?
3: Γιατί ο χώρος αυτός ήταν κατάλληλος λόγω ότι είναι περιφραγμένος, έχει 2 μέτρα αυτή τη στιγμή τυχείο, το οποίο για να προλάβουμε να μην γίνει κάποιο πρόβλημα όπως αυτό που δημιουργήθηκε σήμερα, που δεν είχε δημιουργηθεί τόσα χρόνια, δηλαδή, γιατί εγώ είμαι ως αντιδήμαρχος είμαι 3 χρόνια, έτσι, στην καθαριότητα.
1: Έγινε στραβή όμως σήμερα.
0: Ναι.
3: Η στραβή έγινε, θα το ψάξουμε, αυτό θα το δούμε πώς.
0: Αλλά το πώς έγινε το βρείτε. Αλλά
3: και εγώ βέβαια, έτσι η πυροσβεστική όταν και εφόσον.
1: Έχετε φάει πρόστιμο ως Δήμος για αυτό το χώρο, για την εναπόθεση απορριμμάτων?
3: Για τον χώρο όχι, δεν έχουμε φάει.
1: Για άλλους χώρους έχετε φάει?
3: Όχι, δεν έχουμε φάει.
1: Αφού μας είπαν ότι έχουν επιβληθεί πρόστιμα στο Δήμο σας.
3: Ωραία, εντάξει, κάποιοι μπορεί να σας είπαν αυτά που θέλανε. Εγώ
1: είναι ψέμα αυτό.
3: Ως αντιδήμαρχος σας λέω αυτά που πρέπει να σας πω.
1: Λέω, έχει επιβληθεί πρόστιμο στο Δήμο?
3: Έχει γίνει μια καταγγελία.
1: Πρόστιμο?
0: Για αυτό το χώρο.
3: Δεν έχει φάει ο συγκεκριμένος χώρος.
1: Έχει φάει άλλος όμως, λέτε.
3: Σας εξήγησα. Δεν σας είπα ότι έχει φάει άλλος χώρος. Μην προσπαθείτε να μου.
0: Εξηγήστε μας, κύριε Καρδιά. Όχι. Ωραία. Κύριε Καρδιά, εξηγήστε μας κάτι τώρα. Αυτός ο χώρος τώρα θα σβήσει τώρα σε λίγο. Θα σβήσει φωτιά. Θα μαζευτούν και κάποια πράγματα. Θα συνεχίσετε να πετάτε από Δευτέρα ξανά εκεί πέρα τα ογκώδη.
3: Εφόσον έχει δημιουργηθεί ένα τέτοιο πρόβλημα. Αυτό θα το δούμε τώρα πώς θα μπορούσαμε να το αντιμετωπίσουμε. Σίγουρα δεν θα συνεχίσει αυτός ο χώρος να υπάρχει.
1: Αν θα βρείτε άλλο.
0: Βρούμε άλλο χώρο.
1: Καταλληλότερο ίσως.
3: Όχι, μην το λέτε έτσι όπως θέλετε εσείς. Δεν σας είπα ότι θα βρούμε άλλο.
0: Τι θα κάνετε.
3: Θα αποφασίσουμε να δούμε τι είναι καλύτερο να κάνουμε για την πόλη μας.
0: Ναι. Άρα μπορεί να είναι ο ίδιος χώρος.
3: Έχουμε πρόβλημα στους πολίτες.
0: Ωραία.
3: Και από εκεί πέρα θα το δούμε.
0: Άρα μπορεί να είναι και ο ίδιος χώρος, λέμε κύριε Καρδιά. Μπορεί να είναι και ο ίδιος χώρος πάλι.
3: Όχι.
1: Θα είναι άλλο.
0: Θα βρείτε άλλο χώρο. Δεν γίνεται αλλιώς. Πού τα βάλετε, στο Δημαρχείο?
3: Να σας πω κάτι.
0: Ναι.
3: Άρα εσείς το ασφαλούς λέτε ότι εμείς θα πρέπει να βρούμε έναν άλλο χώρο.
0: Όχι,
1: εγώ λέω ότι κάνετε στο Δήμο ό,τι να είναι. κύριε Καρδιά.
3: Εντάξει, αυτή είναι η άποψή σα. Ναι. Από εκεί και πέρα δεν μπορώ.
0: Ωραία,
3: να
0: όχι. Αυτή είναι η άποψη. Το ότι να είναι ναι, αλλά κάπου πρέπει να πετάτε την κυβέρνηση. Εγώ θα πετάξω κάποια ογκώδη στον κάδο μου. Πού θα τα πετάξετε? Κάπου θα τα πάτε.
3: Ναι, σας εξήγησα όμως τα συγκεκριμένα ογκώδη, έτσι, αυτά τα οποία έχουμε μαζέψει.
0: Ναι.
3: Είναι για μία-δύο μέρες τα οποία τα μαζεύουμε από την πόλη και γίνεται ένας σταθμός μετά.
1: Οι άνθρωποι εκεί λένε άλλο πράγμα, ότι μένουν αυτά 2-3 εβδομάδες και παίρνετε και πηγαίνετε και τα μαζεύετε.
3: Εντάξει, κάθε ένας μπορεί να πει ότι
1: θέλει. Να σας πω, κύριε Καρδιά, κύριε Αντιδημαρχία μου, ένα δευτερόλεπτο για να κλείσουμε μόνο. Η κανονική διαδικασία ποια είναι, όχι αυτό που κάνετε εσείς στο Δήμο, που δεν είναι κανονική από ό,τι καταλαβαίνω. Η κανονική ποια είναι, δηλαδή τι έπρεπε. Από τη στιγμή που υπάρχει υπερπληθώρα απορριμμάτων και είναι ένας Δήμος με μεγάλες απαιτήσεις, τι έπρεπε κανονικά να κάνετε?
3: Η κανονική διαδικασία είναι αυτή η οποία κάνουμε εμείς. Είναι για δύο μέρες. Είναι σταθμός μεταφόρτωσης. Έχουμε προχωρήσει ήδη.
1: Έχει οριστεί ο σταθμός μεταφόρτωσης.
3: Έχουμε προχωρήσει ήδη.
1: Εσείς τον έχετε βαφτίσει? Αυτό προσπαθώ να καταλάβω.
3: Δεν βαφτίζω εγώ τίποτα, κυρία μου. Εγώ απλά προσπαθώ να κάνω τη δουλειά μου και προσπαθώ να διατηρήσω την πόλη καθαρή.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Όχι πολύ επιτυχημένα, καταλαβαίνω, κύριε Καρδιά.
3: Από μόνοι σας και εσείς είπατε ότι αν αυτός ο χώρος δεν ρίξουμε κάπου.
1: Πήρατε φωτιά, αντιδήμαρχε, το έχετε καταλάβει. Θα μπορούσε να έχει καεί και το προπονητικό κέντρο από δίπλα. Και εσείς μου λέτε άλλα λόγια να αγαπιόμαστε.
3: Ακούστε με λιγάκι. Εσείς οι ίδιοι είπατε ότι εμείς, αν πλέον πια σε αυτό το χώρο δεν ρίχνουμε, ποιος θα είναι ο επόμενος χώρος?
0: Ναι.
3: Δηλαδή έχετε προκαθορίσει ότι θα έχουμε βρει και επόμενο χώρο.
1: Όχι, γιατί εσείς μας λέτε ότι έχετε αποτύχει στη διαχείριση των απορριμμάτων, άρα τα πετάτε
3: αυτό
1: από εδώ και από εκεί.
3: Αν έχουμε αποτύχει αυτό.
0: Αυτό καταλαβαίνουμε από το ρεπορτάζ μέχρι τώρα. Συγγνώμη, κύριε Καρδιά. Κάπου πρέπει να τα πετάξετε όμως από Δευτέρα, δεν πρέπει από αύριο. Κάπου δεν πρέπει να τα πετάξετε.
3: Αφήστε λιγάκι για τη στιγμή, είναι σε μία εξέλιξη, μία φωτιά. Και πιστεύω θα τα πούμε μια άλλη στιγμή να είμαστε πιο ήρεμοι.
1: Έγινε, κύριε Καρδιά, καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο. Σας είστε καλά.
1: Γεια σας.
0: Λοιπόν, ωραία.
1: Συνεχίζουμε εμείς με τα θέματα.
0: Συνεχίζουμε το πρόγραμμα μας. Όπως κατάλαβε, κατάλαβε.
2: Ας πούμε για πυροπιτάκια καλύτερα.
0: Λοιπόν, πάμε διάλειμμα. Διάλειμμα όπως είμαστε και επιστρέφουμε με το θέμα που έχουμε σε κρεμότητα με τη Μάρο και την κλήρωση βέβαια. 2-10-48-0-170-174 για την κλήρωση. Πάμε και στα Hondo Center. Lancaster Suncare με όφελος 40% και Biotherm Suncare με όφελος 50% με την αγορά δύο προϊόντων στα Hondo Center.
1: Λέει ο Καλόγριας πάντως, έστειλε μήνυμα. Οχ, οχ, οχ, Γεωργία, έχω προσδεθεί.
0: Ετοιμάζεται για την κλήρωση. Πάμε.
4: Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
5: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
6: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
7: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sage Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
8: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave, το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.

0: Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
1: Πολτρόνες σοφά. Σόλο διβάνι.
2: Τι κουαλίτα.
1: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
3: Διζυγλικινικό.
1: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
3: Natural Factors.
1: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησης από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
4: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
6: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Entersoft One. Οδηγείτε Jeep. Τότε όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Jeep Valmas Motors στη Νέα Ερυθρέα. Προσωποποιημένη, κάθετη τεχνική εξυπηρέτηση, γνήσια ανταλλακτικά και υψηλά πρότυπα ποιότητας με τη γνώση και την εμπειρία 6 δεκαετιών. Γιατί η σωστή συντήρηση του Jeep σας είναι για εμάς ζήτημα ασφάλειας. Jeep Valmas Motors στη Νέα Ερυθρέα και στο valmasmotors.gr. Το Jeep σας σε πολύ καλά χέρια.
7: Γιώργος Νταλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο 3 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης και 24 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Νταλάρας, Ρεμπέτικο, προπόληση more.com.
8: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
9: Συνεχίζουμε και συνεχίζουμε αυτή την όσο μπορούμε ευχάριστη παρένθεση με το cookout.gr, γιατί έχουμε ξεκινήσει ένα θέμα με την κυρία Σενετάκη και την κυρία Περιμένη. Η κυρία Σενετάκη έχει πάρει το λόγο από Τυροπιτάκια μέχρι Ροδέλες Μήλου. 30 υγιεινά σνάκια τα παιδιά. Και η μαμά Σενετάκη ήδη είναι προβληματισμένη.
10: Πάρα πολύ. Αλλά έχουμε cookout και ξέρουμε τι να βάλουμε στο τάπερ.
9: Αναγκιά σου. Πάρα πολύ ωραίο. Έχετε πολλές επιλογές.
10: Έχουμε πάρα πολλές επιλογές. Έχουμε συγκεντρωμένες τώρα σε ένα άρθρο μία τριανταριά.
9: Κανένας boomer είμαι. Μου φέρει ένα χαρτί με τα ονόματα και επειδή είναι και η σελίδα και από πίσω μου βάζει βελάκι, την έχει από πίσω. Είμαι ηλίθιος.
11: Όχι, εγώ.
9: Τι είναι αυτό, τι είναι αυτό, μπλέξαμε αυτή γαλάνη. Τέλος πάντων, για συνεχίστε κυρία Σενετάκη.
10: Έτσι. Τι θέλετε,
9: πολλές επιλογές, έτσι. Πολλές επιλογές τα παιδιά.
10: Τυροπιτάκια.
9: Μπισκότο στο τηγάνι.
11: Και για εμάς δηλαδή.
9: Ναι, ωραίο να σου πει.
10: Έτσι, γιατί ξέρετε, φτιάχνω για τα παιδιά, φέρνω τα περισσεύματα στο γραφείο.
9: Αλήθεια.
11: Να φάμε και εμείς τα μεγάλα παιδιά.
9: Τα παιδάκια, γιατί να με φάνε εδώ πέρα στο γραφείο. Δηλαδή.
10: Σαν παιδιά μου τα έχω.
9: Φτιάξε και λίγα. 5-6 ακόμα δηλαδή κουλουράκια, 5-6 ακόμα τέτοια. Μια χαρά είναι αυτά. Τι λες τώρα. Αυτό τώρα μου κάνεις κάτι με το.
10: Αυτό το μπισκότο στο τηγάνι,
9: ε. Τι μου έκανε αυτό, ναι.
10: Είναι τέλειο. Το θέμα είναι ότι αυτό το κόβει στα 10. Είναι, υποτίθεται 10 μερίδες. Θα το φας σε 10 μερίδες ή θα το φας σε 1 μερίδα.
9: Άμα το φτιάξω εγώ μόνος μου, δύσκολα.
10: Θα βάλεις από πάνω και 2 μπάλες παγωτό.
9: Ναι, και μετά λες πόρα γιατί το
10: έκανα. Πολύ γυμνό, τι πρέπει να το παιδί.
9: Και μετά λες πόρα γιατί το έκανα αυτό. Λοιπόν, και άλλα πολλά θέματα στο cookout.gr όπως κάθε εβδομάδα με πάρα πολύ ωραία θέματα και πολλές ωραίες προτάσεις για να πάτε τις βόλτες σας. Πάμε τώρα στην κλήρωση. Δικαιωματικά την κλήρωση την κάνει, περιμένει πάντα.
11: Πόσους έχει να πω τον επόμενο.
9: Ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή. Για το Meeting Roses, λοιπόν, ένα ωραίο τραπέζι στο Παγκράτη. Από το 1 έως το 34, κυρία Περιμένει.
11: Το 33.
9: Το 33 θέλει, κυρία Περιμένει. Είναι ο κύριος Σπυρίδωνας, ο κύριος Σπύρος Χιούτης. Σπυρίδωνας Χιούτης. Εδώ κέρδισε πάρα πολύ, θα περάσει υπέροχα, το παραδίδω στην αξιντάκτρια, εδώ. Και εμείς φεύγουμε, κυρία Σταματίου. Ήρθε η ώρα μας, ήρθε η ώρα μας. Ευχαριστούμε πολύ, cookout.gr. Να είστε καλά. Μπαίνουμε και διαβάζουμε τα πάντα. Εμείς φεύγουμε, η κυρία Σταματίου μας συντώνησε εδώ πέρα ηχητικό από τον πύργο ελέγχου. Η κυρία Σοφία Γαλάνη μας συντώνησε δημοσιογραφικό. Τους έβγαλε όλους από την οίκια και μπράβο σου, Σοφία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αν και ξενυχτισμένη από τη γιορτή σου, μια χαρά τα πας σήμερα.
2: Μαζί έχουμε ζήσει πολλά και θα ζήσουμε άλλα τόσα. Μαζί έχουμε δημιουργήσει κάτι όμορφο και οικείο. Ένα στέκι παρείστικο με αγάπη για το καλό φαγητό. Φαγητοποτίων μαζί. Μετά από όλα αυτά τα χρόνια που μαζί τα φάγαμε, συνεχίζουμε με το ίδιο αστήρευτο μεράκι και κέφι να εμπνεώμαστε από την ελληνική κουζίνα, βάζοντας τις δικές μας εφάνταστες πινελιές. Σας περιμένουμε στο γνωστό όμορφο χώρο μας, δίπλα στη θάλασσα, για να συνεχίσουμε να περνάμε ακόμα καλύτερα σαν μια παρέα. Φαγητοποτίων μαζί. Υπεύθυνος Δημήτρης Κάτσος. Στην πλατεία Φίνικα, στην Ανατολική Παραλία Λευκάδας. Τηλέφωνα κρατήσεων 26450 24477. Μαζί στην απόλαυση.

0: έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Homeline. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Homeline, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χώρη με άποψη και διαχρονικό design.
1: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακίνητου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 821 81 069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
2: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
3: Στην Κιβωτό.
2: Και πού είναι αυτό?
3: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
4: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
5: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
4: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοπλου.
5: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682026191.
4: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.
6: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
7: Κλεοπάτρα.
8: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
7: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
9: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
7: Πρεμιέρα, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 6.30 το απόγευμα. Στο Sky.
10: Η ώρα είναι 5.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Ιδιαίτερα αυξημένη η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλιο έως Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση έως Περιστέρη. Μεγάλες καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών στην Αττική Οδό από Κάντζα έως Μεταμόρφωση στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Προβλήματα στο κέντρο της Αθήνας, στο λιμάνι του Πειραιά και την παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό έως Σάλιμο. Σε εξέλιξη, με καλύτερη ωστόσο εικόνα, είναι σύμφωνα με την πυροσβεστική φωτιά σε οικοπαιδικό χώρο με λάστιχα και απορρίμματα στου Ρέντι. Νωρίτερα, μαύρο σύννεφο καπνού είχε καλύψει την περιοχή και είχε σταλεί μήνυμα στους κατοίκους από το 112 να κλείσουν πόρτες και παράθυρα. Νέα πυρκαγιά εκδηλώθηκε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στο Στριμονικό Σερών. Κινητοποιήθηκαν 37 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 9 οχήματα και από αέρος ένα ελικόπτερο και ένα αεροσκάφος. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις για την κατάσβεση της φωτιάς στην περιοχή πάλι στην Ίσυρο. Διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντηση που είχε νωρίτερα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως μας περιμένει ένας δύσκολος χειμώνας και σημείωσε ότι το πετρέλαιο θέρμανσης είναι πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα. Προανήγγειλε ότι θα συνεχιστεί και η στήριξη στο ντίζελ. Δήλωσε ότι θα θέσει το ζήτημα του ειδικού

0: Ελληνικού Φόρου Κατανάλωσης στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Όπως εξήγησε ο Πρωθυπουργός, η Ελλάδα δεν έχει τη δυνατότητα να μειώσει μόνο μερός τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, χωρίς να περικόψει κάποια άλλη δαπάνη. Ωστόσο, σημείωσε ότι θα πιέσει για ευρωπαϊκή λύση. Την επόμενη εβδομάδα θα ανακοινωθούν συγκεκριμένες παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης με οριζόντια αύξηση του επιδόματος που θα αφορά περίπου 1,2 εκατομμύριο πολίτες, τόνισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου μιλώντας στο Άξιον 24. Νέο σύστημα ελέγχου των ιδιωτικών ιατρείων ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης στη σκιά του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη και της προφυλάκησης των δύο γιατρών που ενεπλάκησαν στην υπόθεση. Όπως είπε ο κ. Γεωργιάδης, μέσω συστήματος τεχνητής νοημοσύνης και της νέας πλατφόρμας MedWatch, οι αρμόδιες αρχές ελέγχουν τις αναρτήσεις γιατρών στα social media που αφορούν προώθηση του ιατρείου τους και των υπηρεσιών που περιλαμβάνουν, ώστε να εντοπίζονται πιθανές παραβάσεις. Στην αποκάλυψη ότι η Γαλλία έχει δεχθεί ρωσικές υβριδικές επιθέσεις τις τελευταίες εβδομάδες, προχώρησε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Επισήμανε ότι αυτές οι επιθέσεις δεν θα μείνουν αναπάντητες από τους Ευρωπαίους, προειδοποίησε παράλληλα πως η Ρωσία θα πράξει λάθος αν συνεχίσει να ενεργεί με αυτόν τον τρόπο. Το ενδεχόμενο τα τμήματα drone που βρέθηκαν πριν από λίγες μέρες κοντά σε αεροπορική βάση της Κάτω Σαξονίας να σχετίζονται με την απόπειρα επίθεση στον περασμένο μήνα στο αεροδρόμιο της Λειψίας, ερευνάει η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία της Γερμανίας. Όπως αναφέρουν γερμανικά μέσα ενημέρωσης, το drone εντόπισε ένας πολίτης σε χωράφι. Το Αμερικανικό Πεντάγωνο εξετάζει την απόσυρση σχεδόν του 1/3 των Αμερικανικών δυνάμεων από την Ευρώπη, όπως μεταδίδει το NBC. Η ενδεχόμενη δραστική μείωση κατά 25.000 ή περισσότερους από Αμερικανούς στρατιώτες έρχεται εν μέσω προειδοποιήσεων από συμμάχους του ΝΑΤΟ σχετικά με την αυξανόμενη απειλή που συνιστά η Ρωσία. 13 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Σε λίγη ώρα είναι προγραμματισμένη συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι και πορεία προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Κλειστοί παραμένουν οι σταθμοί του μετρό Κορυδαλός και Μανιάτικα. Στη Θεσσαλονίκη, λόγω των κινητοποιήσεων, κλειστοί είναι οι σταθμοί του μετρό Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη και Πανεπιστήμιο. Με βαθιά θλίψη αποχαιρετά τη Μαργαρίτα Παπανδρέου η οικογένειά της. Η Μαργαρίτα Παπανδρέου έφυγε σήμερα σε ηλικία 103 ετών. Ήταν η δεύτερη σύζυγος του πρώην Πρωθυπουργού της Ελλάδας Ανδρέα Παπανδρέου από το 1951 ως το 1989, με τον οποίο απέκτησαν 4 παιδιά. Ίδρυσε και διετέλεσε για 8 χρόνια πρόεδρος της Ένωσης Γυναικών Ελλάδας. Ήταν συγγραφέας πολλών άρθρων και βιβλίων. Η πολιτική κηδεία της θα γίνει στο πρώτο νεκροταφείο την Κυριακή στις 10 το πρωί. Στην αθλητική σας ενημέρωση για το 8ο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος στις 5.30 θα παίξουν Παρτιζάν ΠΑΟΚ και στις 9.15 ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίσει την Μπουρκ. Και οι δύο αναμετρήσεις θα μεταδοθούν από τηλεόραση του Sky. Στον πρώτο ημιτελικό για το Super Cup της EuroLeague ο Ολυμπιακός κοντράρεται αυτή την ώρα με τη Φενέρμπαχτσέ. Στο δεύτερο ημιτελικό στις 8 θα παίξουν Real Madrid Dubai. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική αύριο Σάββατο καιρός θα είναι γενικά αίσθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική, 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 με 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγη συννεφιά, η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Σάββατο θα υπάρχει ηλιοφάνεια στη χώρα μας με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά, οπότε κυρίως στα βόρειο-δυτικά ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 5 και τοπικά στα ανατολικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 30 με 32 βαθμούς και στα νησιά έως 29 με 30. Την Κυριακή επίσης γενικά αίθριος καιρός, απογευματινές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Η βόρεια άνεμη τοπικά 7 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος τη Δευτέρα, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν από το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, οι οποίες θα συνεχιστούν και την Τρίτη, κυρίως στα ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο. Η θερμοκρασία τη Δευτέρα δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά, την Τρίτη θα σημειώσει πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσχές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
4: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τι...
5: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
6: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 24 βαθμοί Κελσίου.
5: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Καθρέφτης με ντουλάπι από 50 ευρώ.
7: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Το ταξιδιό.
2: Και ήταν μεγάλο, είναι μεγάλο εκεφισμό. Οπότε ένα, κάτι να προκύψει στην πορεία. Συνήθω πέφτει μέσα πάνω κάτω, αλλά κάτι να προκύψει στην πορεία.
1: Το εκεφισμό γίνεται. Κάτι προκύπτει στην πορεία. Και σε πληροφόρο δεν προκύψε τίποτα στην πορεία. Ήταν η φυσιολογική κίνηση του εκεφισμού. Άρα λοιπόν, μην εμπιστεύεστε το Google Maps, επισκεφτείτε την διέστησή σα. Όλα αυτά σε μια πόλη η οποία αναζητά καλά μέσα μαζική μεταφορά εδώ και χρόνια. Γίνονται βελτιώσει. Υπάρχει βέβαια εξέλιξη. Η αλήθεια είναι να μην είμαστε άδικοι. Και το ένα από αυτά τα μέσα μαζικής μεταφοράς, το οποίο είναι και το πιο σύγχρονο από όλα, είναι το μετρό. Μετρό λοιπόν, το οποίο συνεχίζουν να γίνονται και νέες γραμμές. Οι μετροπόντικες έχουν πάρει φωτιά τα τελευταία χρόνια. Μερικές φορές οι μετροπόντικες δημιουργούν κάποια ζητήματα στις πολυκατοικίες που είναι από πάνω, γιατί είναι λογικό. Τα μετροπόντικα είναι κάτω, πολυκατοικία από πάνω, κάτι μπορεί να γίνει.
2: Δεν το περίμενα τώρα και πολυκατοικία. Όταν χτίστηκε δεν ήξερα ότι θα περάσει από κάτω. Ούτε καν ποντίκι δεν περίμενε.
1: Λοιπόν, έτσι λοιπόν, στην Κυψέλη υπάρχει μια ανησυχία για τις πολυκατοικίες στις οποίες έχουν προκληθεί ζημιές τις τελευταίες μέρες. Υπάρχουν καθυζήσεις σε κάποιες πολυκατοικίες φτάνουν ακόμα και τα 55 χιλιοστά, όταν το όριο ασφαλείας είναι 15 χιλιοστά. Οι τιμές δηλαδή είναι σχεδόν τετραπλάσιες από το προβλεπόμενο. Οι κάτοικοι έχουν ζητήσει από πραγματογνώμονες να καταθέσουν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών μια έκθεση, την οποία την κατέθεσε ο Δήμαρχος Αθηναίων, που λέει αυτά τα πράγματα που λέμε. Οι δύο πραγματογνώμονες είναι ένας καθηγητής του Μεσοβίου, ο κ. Δημήτρης Καλιαμπάκος, και ένας πολιτικός μηχανικός, κ. Νικόλαος Κρασάκης. Λέει ότι, νομίζω και σωστό είναι, ότι δεν αρκούν οι απλοί οπτικοί έλεγχοι για να ζητάνε την εκπόνηση ολοκληρωμένων μελετών στατικής επάρκειας για τα κτίρια που έχουν υποστεί βλάβες, γιατί μια ρογμή δεν αρκεί να επισκευαστεί αισθητικά. Το ζήτημα είναι μην δημιουργεί προβλήματα στην αντοχή του κτιρίου σε μια σεισμογενή πόλη που είναι η Αθήνα. Είναι 14 πολυκατοικίες που έχουν εξεταστεί. Οι βλάβες ανέρχονται είναι σε 25 πολυκατοικίες συνολικά οι βλάβες. Οπότε η ελληνικό μετρό περιμένει μια έκθεση ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων του ΤΕΕ, του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, για αυτά τα κτίρια που εμφάνισαν τις ζημιές. Και επίσης αξιολογείται και το σχέδιο του αναδόχου για την επανεκκίνηση του Μετροπόντικα, ο οποίος είναι ακινητοποιημένος από 8 Μαΐου, από ό,τι διαβάζω.
2: Ναι, σταματήσαμε.
1: Είναι καιρό ο Μετροπόντικας.
2: Από τότε που φάνηκαν οι ρογμές και οι υποψίες. Να πούμε ότι και στο μετρό της Αθήνας είχαν παρουσιαστεί καθυζήσεις και ζημιές.
1: Αθήνα λέμε.
2: Όχι αυτή είναι τώρα του μετρό, τα πρώτα μετρό που γίνανε. Τρύπε στο Μετροπόντικα. Είχε παρουσιάσει και τότε.
1: Το περίπτερο που έπεσε.
2: Και, καλά, το περίπτερο έπεσε. Το περίπτερο δεν ήταν ρογμή. Το περίπτερο
1: βυθίστηκε live μπροστά στην κάμερα.
2: Ναι, το περίπτερο άνοιξε και το κατάπιε. Λέμε για μικρές καθυζήσεις και μικρές ρογμές, όπου και τότε η εταιρεία, α πούμε, Αττικό Μετρό, είχε αναλάβει τις τσιμεντοενέσεις που λέμε, γιατί είχαν γίνει στατικές μελέτες και τότε. Απλά δεν ήταν τόσο πολλές. Δεν ήταν τόσο πολλές πολυκατοικίες ώστε να είναι ανησυχητικό και δεν είχε πάρει, φαίνεται, δεν υπήρχαν και social media τότε να γίνει τόσο πολύ μεγάλη.
1: Τώρα πέρα από τα social media που όντως το μαθαίνουμε εμείς πιο εύκολα.
2: Μαθαίνουμε πιο γρήγορα.
1: Το θέμα είναι τι γίνεται. Τι γίνεται, πάλι με τις τσιμεντοενέσεις θα προσπαθούν να διορθώσουν το πράγμα και επίσης δεν θα υπάρξει επανεκκίνηση, όπως λέει ελληνικό μετρό, πριν υπάρξει μια ενημέρωση των κατοίκων και του Δήμου Αθηναίων. Έχουν ξεκινήσει κάποιες εργασίες αποκατάστασης σε διαμερίσματα, σε επιφανειακές ρογμές. Υπάρχουν ρογμόμετρα τα οποία βλέπουν τις βλάβες. Πάντως και το Υπουργείο Υποδομών και και ελληνικό μετρό επιμένουν ότι μέχρι στιγμής κανένα κτίριο δεν έχει κριθεί επικίνδυνο για τους ενίκους, ενώ διευκρινίζουν ότι το κόστος των αποκαταστάσεων, των όποιων αποκαταστάσεων, θα καλυφθεί από τον ανάδοχο. Το θέμα είναι τώρα πόσα κτίρια θα χρειαστούν βαθύτερες παρεμβάσεις. Είναι κάτι το οποίο θα βγει, θα φανεί και νομίζω σωστό είναι από την έκθεση του ΤΕ, των ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων του ΤΕ. Οπότε εκεί θα δούμε τώρα αυτό. Αν έχουμε και άλλα τέτοια κρούσματα, ας πούμε, στην πορεία και επειδή θα γίνουν και άλλες γραμμές του μετρό, αυτό μπαίνει να το δούμε στην πορεία.
2: Ναι. Πάντως είπαμε ότι η Αττικό Μετρό έχει πει ότι αναλαμβάνει την ευθύνη. Το ελληνικό μετρό θα την αναλάβει την ευθύνη, ό,τι και αν γίνει.
1: Ξεκάθαρα,
2: ρωτάει η Μαρία αν όλη η σειρμή του ηλεκτρικού έχουν σταματήσει ο σταθμός μέχρι νεωτέρες εδώ και κάνει 20 λεπτά, αν γνωρίζετε αν έχει γίνει κάτι. 2-10-48-0-170-174 είναι τα τηλέφωνα. Έχουμε και Viber, αν ξέρετε κάτι να μας πείτε. 6, 9, 8, 1, 2, 3, 1003. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, να μας στείλετε ένα ηχητικό, ένα γραπτό μήνυμα, μία φωτογραφία, οτιδήποτε θέλετε. Εδώ είμαστε να το,
1: θα το δούμε αυτό με το.
2: Και αν είστε, ναι, περιοχή της Κυψέλης, αν είστε σε κάποια πολυκατοικία που έχει ρογμή, έχει καθίζηση, ή αν ξέρετε κάποια πολυκατοικία, χωρίς υπερβολές, να μας πείτε ακριβώς τι συμβαίνει, πώς είναι η κατάσταση εκεί, πώς. Συγγνώμη, τι διαβεβαιώσεις έχουν πάρει και τι.
1: Αυτό πάντως που είναι το επίσημο για τις διαβεβαιώσεις είναι ότι οτιδήποτε, οποιαδήποτε ζημιά υπάρξει και διαπιστωθεί από αυτή την ανεξάρτητη έρευνα, μελέτη που θα γίνει, θα αποκατασταθεί με έξοδα της Ελληνικό Μετρό.
2: Ελληνικό Μετρό,
1: είναι ξεκάθαρο αυτό, δεν έχει ξεκαθαρίσει, δεν υπάρχει αμφιβολία.

0: Τζόλιν που είπε η Ντόλι Πάρτον που έφυγε τόσο στενάχωρα. Εντάξει, κάθε θάνατο
1: στενάχωρο
0: είναι. Αλλά όταν ξέρει ένα καλλιτέχνη.
1: Ήταν πάρα πολύ αγαπητή η Ντόλι Πάρτον.
0: Ναι, ναι. Όταν ξέρει τα τραγούδια του, όταν έχει παρακολουθήσει, έχει παρακολουθήσει την καριέρα κτλ. Είναι ακόμα πιο άσχημα. Άρα λοιπόν, να πάμε σε κάτι πιο ευχάριστο, ελληνικό και ευχάριστο. Έχουμε λοιπόν μία διάκριση, βρίσκεται στην Εξάδα. Το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, το οποίο ανακοίνωσε με χαρά την προηγούμενη εβδομάδα την παρουσία του στα βραβεία στη λίστα για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Μουσείων. Εντάξει, μαζί λοιπόν μαζί με το δικό μας, το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, λέμε αυτό που είναι εδώ πέρα στο Νέο Κόσμο.
1: Στο Φίξ.
0: Το παλιό Φίξ, ας πούμε που λέμε. Στην λίστα βρίσκονται και άλλα διακεκριμένα μουσεία, διεθνούς ευελληνικούς, όπως το Μουσείο το. Δεν λέω τώρα, να μην πει, γιατί το ένα λεπτά λέει Ολλανδικά, Λουμπλιάνα, μην αρχίσω και προφέρω τώρα άλλα ντάλα. Είναι στο Άμστερνταμ στην Ολλανδία το Ρίξμουζείουμ. Ρίξμουζείουμ. Το νέο Μουσείο Μετανάστευσης Φένιξ στο Ρότερνταμ στην Ολλανδία. Στατική Πυραγωθήκη Σλοβενίας που είναι στη Λουμπλιάνα. Σύμφωνα λοιπόν με την Ακαδημία, ο φετινός διαγωνισμός διακρίθηκε για το ιδιαίτερο υψηλό επίπεδο του και λένε ότι αυτό που ψάχνουν δεν είναι τόσο να μας παρουσιάσει μοντέρνα τέχνη, ιδιόρυθμη, ξέρω να μην την καταλαβαίνεις, να λες ό,τι θέλει να πει ο καλλιτέχνης. Αυτό που ψάχνουν πλέον τα μουσεία, τουλάχιστον στο φετινό διαγωνισμό, είναι ποια είναι η σχέση που δημιουργεί ένα μουσείο με το κοινό. Να κάνει το κοινό να αγαπήσει την τέχνη και να κάνει να την καταλάβει, να γίνει δική του και το κοινό να αποκτήσει
1: και
0: δικό.
1: Αυτό κρίνει την επιτυχία ενός μουσείου, μια επιβεβαίωση αυτή. Βράβευση, αυτή η διάκριση του ρόλου μπορεί να παίξει με ένα μουσείο στην κοινωνία. Και αυτή η διάκριση έχει ένα ενδιαφέρον γιατί δεν αφορά μόνο το ίδιο το μουσείο, αφορά και την Αθήνα. Μια πόλη που για χρόνια έχει μια περίεργη, μια ίσως παράξενη σχέση με την σύγχρονη τέχνη, που τώρα πλέον αποκτά όλο και πιο έντονο χαρακτήρα μέσα στο διεθνή πολιτιστικό χάρτη. Και βέβαια το σημαντικό με το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης είναι ότι δεν προσπαθεί να μας δείξει αυτό που είπες. Προσπαθεί ωραία, δύσκολα κτλ. Αυτά όλα, προσπαθεί να με τα έργα του να ανοίξει συζητήσεις για τόσα συμβαίνουν γύρω μας. Για την μνήμη, τις ταυτότητες, τις ανισότητες, τα μέσα ενημέρωσης, τον τρόπο που βλέπουμε ο ένας τον άλλον.
0: Την ιστορία μας, την προηγούμενη, την τωρινή, την επόμενη. Φέβαια.
1: Και το γεγονός ότι βρίσκεται στην ίδια ευρωπαϊκή shortlist με το Rijksmuseum, που είναι σπουδαίο μουσείο αυτό, δείχνει ας πούμε το μέγεθος αυτής της επιτυχίας. Και η Αθήνα είχε αποκτήσει ένα μουσείο σύγχρονης τέχνης, το οποίο δεν είναι απλώς ένα μουσείο που στέκεται μες στην πόλη, έχει γίνει κομμάτι της.
0: Ναι.
1: Ο κόσμος το αγαπά, το επισκέπτεται σιγά σιγά και είναι τεράστια επιτυχία. Και ήδη υπάρχει διάκριση.
0: Ναι.
1: Που σημαίνει ότι γίνεται καλή δουλειά.
0: Ναι. Και βλέπουμε, και να συμπληρώσω σε αυτό που λες, ότι βλέπουμε πραγματικά μια αύξηση της επισκεψιμότητας γενικότερα στα μουσεία και στο μουσείο, πώς το λένε, των ζωγραφικής και στο μουσείο Πινάκων και στο μουσείο σύγχρονης τέχνης και στο μουσείο της Ακρόπολης. Γιατί βλέπουμε ότι ο Έλληνας, όταν πάει στο εξωτερικό, από τα πρώτα που θα επισκεφτεί είναι τα μουσεία. Και το Λούβρο θέλει να δει, και το Πομπιντού θέλει να δει, και το Βρετανικό Μουσείο θέλει να δει. Άσχετα γιατί θέλει να το δει το Βρετανικό Μουσείο. είναι άλλος λόγος. Εδώ στην Ελλάδα δεν τα επισκεπτόταν. Σιγά σιγά αρχίζει και κινείται.
1: Η επιτυχία ενός μουσείου είναι αν το επισκέπτονται οι κάτοικοι της χώρας στην οποία βρίσκεται. Αυτή είναι η επιτυχία ενός μουσείου. Φυσικά τα μουσεία γίνονται για να το βλέπουν και οι τουρίστες, αλλά μεγάλη επιτυχία του κάθε μουσείου είναι το επισκέπτονται και οι κάτοικοι. Και το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης είναι ένα μουσείο που το επισκέπτονται οι κάτοικοι και αρχίζουν και το αγαπάνε σιγά σιγά. Αυτό είναι το. Δεν είναι εύκολο, γιατί δεν υπήρχε κάτι τέτοιο για πάρα πολλά χρόνια.
0: Ναι.
1: Τώρα πλέον αυτό γίνεται.
0: Ναι.

0: Sky 100,3, Τάκης Γιάννης ο Δωρής Ναυακάρης στο μικρόφωνο και ήταν σαν σήμερα με τέτοια μέρα, 18 Σεπτεμβρίου του 1946, πριν 80 χρόνια, όταν η Edith Piaf εμφανίζεται στο κατάμεστο θέατρο Κοτοπούλη. Μια από τις μεγάλες συναυλίες που είχε δώσει τότε η Edith Piaf, ένα μοναδικό ρεσιτάλ που είχε γίνει sold out σε μια πόλη η οποία έβγαινε από τα τραύματα του πολέμου και της κατοχής. Ήταν σε περιοδεία η Edith Piaf. Εκεί λοιπόν πήγε να τη δει ο Δημήτρης Χόρν. Ο Δημήτρης Χόρν στα 25 του, Edith Piaf ήταν στα 31 της. Με το που γίνεται, δεν ξέρω αν τον είδε στο κοινό ή αν βρέθηκαν μετά, τον ερωτεύτηκε παράφορα η Edith Piaf τον Χόρν. Επέστρεψε στο Παρίσι, δεν μπορούσε να τον βγάλει από το μυαλό της. Δύο μέρες αργότερα, 20 Σεπτεμβρίου, δύο μέρες αργότερα, του γράφει μια επιστολή γεμάτη πάθος, προσμονή και σχεδόν απελπισία. Ανάμεσα αυτά που έλεγε
1: στην. Μπράβο σε δύο μέρες. Μπράβο σιγουριά.
0: Αυτό σημαίνει εδώ τόσο.
1: Η Edith, μπράβο.
0: Αυτά που έλεγε λοιπόν σε αυτή την επιστολή, ανάμεσα αυτά, σ' αγαπώ όπως δεν αγάπησα ποτέ κανέναν, Τάκη, μη μου πληγώσεις την καρδιά. Μπορείς να έρθεις στο Παρίσι με την ειρήνη, αλλά μάλλον δεν το βλέπω. Έτσι θα έρθω εγώ κοντά σου τον Νοέμβριο. Κανείς στον κόσμο δεν θα με εμποδίσει να έρθω στην Αθήνα. Όμως αυτό που πρέπει να κάνεις χωρίς σταγμό είναι να έρθεις στην Αμερική το Δεκέμβριο για να ξανασμίξουμε και ελπίζω να σε φέρω στο Παρίσι. Λοιπόν, σύμφωνα με μαρτυρίες.
1: Μα τι να ξανασμίξουμε, είχαν σμίξει.
0: Ναι, είχαν σμίξει.
1: Πού, είχαν σμίξει. Στη συναυλία που δεν είχε δει από κάτω.
0: Πώς το. Τάκη. Τάκη τον είπε.
1: Τάκη
0: τον είπε.
1: Κάτι ξέρει.
0: Τάκη τον είπε. Άρα λοιπόν.
1: Κάτι ήξερε.
0: Για να το λέει Τάκη, λοιπόν, κάτι ήξερε. Λοιπόν, σύμφωνα λοιπόν με κάποια. Ο Ζάχος Ασφωτή είχε κάνει μια τοποθέτηση γι' αυτό. Ήταν ο Χόρν που την είχε πλησιάσει πρώτος. Κανείς δεν ξέρει πόσο προχώρησε αυτή η πρώτη γνωριμία. Δεν πρέπει να έγινε συνάντηση μετά, γιατί του στείλε ένα τηλεγράφημα στις 13 Νοεμβρίου του ίδιου χρόνου. Τη στέλνει λοιπόν το τηλεγράφημα που του στέλνει. Λίμα του τηλεγράφημα, που του λέει: αν μπορείς, γράψε μου στο όνομα κυρία Μπιγκάρ, συνοδό Μπερί 26, μη βάλεις το όνομά μου στη διεύθυνση. Δεν έγινε γνωστό αν ποτέ ο Χόρν απάντησε. Εκείνη την περίοδο ήταν παντρεμένος με τη Ρίτα Φιλίππου, ο Χόρν, και φαίνεται ότι ο έρωτας της Πιαφ έμεινε ανεκπλήρωτος. Αυτό που έμεινε ήταν η επιστολή, ένα μέρος της οποίας διαβάσαμε, η οποία αργότερα δημοπρατήθηκε για 1500 ευρώ, ένα τεκμήριο ενός, όπως φαίνεται, μονόπλευρο έρωτα.
1: Τελώς,
0: γιατί ήταν μονόπλευρο έρωτα.
1: Ο Ζάχος Ατζηφωτίου τι έχει πει, ότι βρεθήκαν ποτέ.
0: Ο Ζάχος Ατζηφωτίου είπε ότι έγινε επαφή.
1: Ναι.
0: Όχι, επαφή δηλαδή βρεθήκαν, ενώ συναντηθήκαν.
1: Ναι, ναι, ναι. Κοίτα, πάντως από την άλλη, για να είμαστε ειλικρινείς, δεν μπορεί τώρα να γράφει κάποιος κάποια η Edith στη συγκεκριμένη περίπτωση κάποιον που τον είδε κάτω, δηλαδή τραγούδα γιατί είναι κάτω και να του λέει αγάπη.
0: Όχι, εννοώ, ναι.
1: Άρα κάτι σημαίνει.
0: Αποδεικνύεται που το λέει Τάκη.
1: Και το Τάκη.
0: Μπορεί να παιδί μου, ξέρεις, ο έρωτας, πώς χτυπάει κεραυνοβόλα, ρε παιδί. Μπορεί να δεις κάποιον, ας πούμε, κάποιον και σε 20 λεπτά να ξέρεις ότι είναι ο άνθρωπος της ζωής σου.
1: Το υπογράφω, ως Τάκης.
0: Το έχει γίνει αυτό.
1: Ως Τάκης.
0: Από ό,τι έχουμε ακούσει, ρε παιδί μου.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έχουμε ακούσει στο παρελθόν ότι έχει γίνει.
1: Το έχουν οι Τάκηδες αυτό. Ναι, ναι, το έχουν οι Τάκηδες. Αυτό, να σου πω ένα τελευταίο, αν ξέρεις, αν γνωρίζεις από το ρεπορτάζ, δημοπρατήθηκε ως προϊόν έρωτα ή ένα γράμμα που είχε γράψει η Edith.
0: Ένα γράμμα.
1: Ή και τα δύο.
0: Ένα γράμμα που είχε γράψει η Edith Piaf. Τώρα το τι έλεγε και αν έλεγε κάτι. Το γράμμα δεν ξέραμε μετά αν είχε ανταπόκριση. Άρα ξέρουμε ότι ήταν ένα γράμμα.
1: Ναι.
0: Ένα γράμμα που γράψει η Piaf. Εγώ νομίζω λίγα. 1500 θεωρώ λίγα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Για γράμμα της Πιάφ.
1: Βέβαια. Και να σου πω, για γράμμα της Πιάφ στον Χόρν, έτσι. Δεν είναι ότι έγραψε στη μαμά της.
0: Φαντάζομαι σε.
1: Μαμά να ποτίζει τις
0: λάθρες. Στους διεθνείς οίκους δημοπρασιών, πιο πολύ η Πιάφ είναι γνωστή.
1: Ναι,
0: παρά ο Χόρν.
1: Εντάξει, ναι. Αλλά και ο παραλήπτης είναι καλός. Είναι...
0: εντάξει, εδώ, για εμάς τους Έλληνες.
1: Για εμάς, βέβαια, ναι, ναι, ναι, φυσικά.
0: Βέβαια, εγώ εκτιμώ ότι αν σε μια σύγχρονη εποχή ο Χόρν θα κάνει τεράστια καριέρα στο εξωτερικό.
1: Βέβαια, ρε,
0: σε μια σύγχρονη εποχή.
1: Βέβαια, ναι, φυσικά. Και όχι μόνο ο Χόρν, και άλλοι. Πάρα
0: πολύ. Ναι, αλλά για το Χόρν μιλάμε.
1: Αλλά ο Χόρν θα έχει κάνει τεράστια καριέρα. Λοιπόν, είμαστε 5 και 25, σχεδόν 5 και 26. Είναι σκάι 100,3. Είναι ο Θοδωρής Μακάρης, ο Τάκης Γιαννούτσος. Θα είμαστε μαζί καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 5 μέχρι τις 6. Μπορείτε να επικοινωνείτε στο 210-48-00-170-174 ή Viber 698-123-1003 και περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι η ιστορία ενός αγρότη που φροντίζει καθημερινά τη σοδειά του. Ενός ζευγαριού που απολαμβάνει τη βόλτα του στο πάρκο της γειτονιάς. Των παιδιών που συναντιούνται για ένα μονό στον ανεμένο γήπεδο μπάσκετ της γειτονιάς. Αυτές είναι ιστορίες που έχουν αξία για τη ΔΕΗ και που διαχρονικά επιλέγει να στηρίζει μέσα από έργα και πρωτοβουλίες για τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Μάθε περισσότερα για τις πιο σημαντικές ιστορίες στο ΔΕΗ.gr.

0: τη Σορβόνη. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο τη Ελλάδα.
1: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν η Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
2: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά. Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
3: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
4: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
5: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
6: Μια Κυριακή από τη ζωή του Ιωσήφ Σιφάκη είναι επιστήμον πληροφορικής. Τιμήθηκε με το βραβείο Τούρινγκ.
7: Και αυτό που φοβάμαι εγώ δεν είναι ότι οι υπολογιστές θα γίνουν πιο έξυπνοι από εμάς. Προφανώς και δεν θα γίνουν. Ο κίνδυνος όμως είναι ότι μπορεί να είμαστε τόσο εξαρτημένοι από τους υπολογιστές που να μην μπορούμε να ζήσουμε δίχως αυτούς.
6: Την Κυριακή στις 12 το μεσημέρι στον Sky 100,3.
8: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
9: Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντιος, Νέα Χαλκιδόνα και στην Κάθοδόνα, τμήματα από Κηφισιά έως Περιστέρι. Μεγάλες καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών στην Αττική Οδό από Κάντζα έως μεταμόρφωση στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Σε εξέλιξη με καλύτερη ωστόσο εικόνα είναι σύμφωνα με την πυροσβεστική φωτιά σε οικοπαιδικό χώρο με λάστιχα και απορρίμματα στο Ρέντι. Σε εξέλιξη είναι οι φωτιές σε χαμηλή βλάστηση στο Στριμωνικό Σερών και στην περιοχή πάλι στην Ίσυρο. Διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντηση που είχε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Παράλληλα, θα συνεχιστεί και η στήριξη στο ντίζελ. Νέο σύστημα ελέγχου των ιδιωτικών ιατρείων ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης στη σκιά της υπόθεσης θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Στην αποκάλυψη ότι η Γαλλία έχει δεχθεί ρωσικές υβριδικές επιθέσεις τις τελευταίες εβδομάδες, προχώρησε ο Γάλλος Πρόεδρος Μακρόν. Το Αμερικανικό Πεντάγωνο εξετάζει την απόσυρση σχεδόν του 1/3 των Αμερικανικών δυνάμεων από την Ευρώπη, όπως μεταδίδει το NBC. Οι πληροφορίες έρχονται εν μέσω προειδοποιήσεων από συμμάχους του ΝΑΤΟ σχετικά με την αυξανόμενη απειλή που συνιστά η Ρωσία. Συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι προγραμματίζεται για αυτή την ώρα με αφορμή τη συμπλήρωση 13 ετών από τη δολοφονία του. Κλειστή είναι η σταθμή του μετρό Κορυδαλός και Μανιάτικα. Την Κυριακή στις 10 το πρωί στο πρώτο νεκροταφείο θα γίνει η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου, η οποία έφυγε από τη ζωή σήμερα σε ηλικία 103 ετών. Τα συλληπιτήριά τους εξέφρασαν ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, στην Αττική έως 30 βαθμούς θερμοκρασία, στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στο Νέο Φάλιρο είναι 28 βαθμοί Κελσίου.
10: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Καλησπέρα και πάλι, Sky 100,3. Είναι ο Θοδωρής Μαμακάρης, είναι ο Τάκης Γιαννούτσος και οι δύο αδιόρθωτοι εδώ και χρόνια. 210-48-00-170-174 το τηλεφωνικό κέντρο. Η Ελένη Μπουλιέρη είναι εκεί. Ή στο Viber μπορείτε να μας στείλετε ό,τι θέλετε. 698-123-1003. Και πάμε να περάσουμε λίγο στην πολιτική, αλλά από το βλέμμα της κάμερας, της πρόθεσης ψήφου, του γούστου των πολιτών που διαλέγουν τους πολιτικούς και χίλια δύο άλλα πράγματα. Γράφτηκε ένα άρθρο το οποίο λέει ότι πέρα από θέσεις και υποσχέσεις των πολιτικών, τις προτιμήσεις των ψηφοφόρων διαμορφώνουν και στοιχεία άειλα, όπως τα λένε, που αφορούν τη συμπεριφορά τους, τη συμπεριφορά των βουλευτών, των υπουργών, όπως η εγκράτεια, η εντυμότητα κτλ. Είδαμε τώρα πάρα πολλούς πολιτικούς στην Θεσσαλονίκη πάνω, στη ΔΕΘ, όπως βλέπουμε κάθε χρόνο τέτοια εποχή. Έκανε μια έρευνα λοιπόν η Μέτρων Ανάλυσης, την παρουσίασε την προηγούμενη Κυριακή, και λέει το πιο ενδιαφέρον στοιχείο η έρευνα των τελευταίων ημερών, το 78% των ερωτηθέντων έθεσε την εντυμότητα στην πρώτη θέση των χαρακτηριστικών που πρέπει να διαθέτει όποιος διεκδικεί να ηγηθεί της χώρας. Αυτό έδειξε αυτό γιατί έγινε αυτή η έρευνα. Γιατί προφανώς κατάλαβαν αυτοί που σκέφτηκαν την έρευνα και αυτοί που ξεκίνησαν το ρεπορτάζ ότι οι πολιτικοί αναλώνονται σε Instagram, stories, TikTok, 6-7, ιστορίες, πάμε, βλέπουν κόσμο, χαμογελούν, φτιάχνονται, είναι ωραίοι, είναι όμορφοι γιατί ζούμε την εποχή
1: της εικόνας. Και πιο πολύ έγινε και από την πράξη τους. Δηλαδή το ότι από τις ενέργειές τους, από ότι η δημόσια εικόνα την οποία αφορούν τα social media είναι το ένα. Το άλλο είναι η πρακτική τους, τι κάνουν. Άρα λοιπόν η εντυμότητα η οποία πήρε το 70% δεν διαμορφώθηκε μόνο από τα social media, διαμορφώθηκε από πολλά πράγματα. Τώρα το να έχει κάποιος social media που να είναι καλά και τα λοιπά και να φαίνεται ευχάριστος, δεν νομίζω ότι λέει και πλέον και πολλά πράγματα στον κόσμο. Δηλαδή ο κόσμος δεν πείθεται. Η κρίση στην πολιτική είναι κρίση εμπιστοσύνης. Αυτό είναι ξεκάθαρο αυτό. Δεν είναι κρίση προσώπων κτλ. Κρίση εμπιστοσύνης είναι. Τώρα για να μπορέσουν να ανακτήσουν οι πολιτικοί την εμπιστοσύνη του, την εμπιστοσύνη του λαού, πρέπει να κάνουν πράγματα. Δηλαδή τώρα, αν κάποιος βγαίνει όμορφος στα social, αν βάζει ωραία post κτλ. Για μένα δεν λέει τίποτα.
0: Αν τα έχει γατάκια, αν κυκλοφορεί, αν κόβει λουλούδια, αν κάνει δάνει, ναι.
1: Πόσο πείθουν ότι λειτουργούν με κανόνες. Ναι. Πώς αντιλαμβάνονται, ας πούμε, την κόπωση της κοινωνίας. Η κοινωνία που βλέπει, ας πούμε, όλα τα ζητήματα. Και δεν αφορά μόνο τους κυβερνητικούς, αφορά όλους αυτό. Δεν είναι κάτι το οποίο αγγίζει όλο τον πολιτικό κόσμο αυτό το θέμα της εντυμότητας. Και το βίντεο στο Instagram. Το οποίο εντάξει είναι μόδα πλέον το Instagram, αλλά δεν διαμορφώνει
0: το
1: κάτι.
0: TikTok, ας πούμε. Ναι, δεν κάνω.
1: Τα social media γενικότερα.
0: Ναι. Γιατί όπως έγραψε μία στα social media, ναι. Για να περιγράψει την ιστορία, με ένα Insta story ξεχνιέμαι. Αλλά δεν είναι έτσι. Γιατί η πραγματικότητα δείχνει ότι σε βρείτε τα κοινωνικά στρώματα, η άποψη που κυριαρχεί, δεν λέμε ότι είναι κυριαρχή για τους πολιτικούς, είναι ότι η πολιτική συνδέεται με αδιαφάνεια, με οικονομικές ατασταλίες, με δουλειές με κολλητούς, με βολέματα, εφόσον φυσικά κάποιος γνωρίζει που πρέπει να είναι στην κατάλληλη θέση. Το δυστυχές είναι ότι οι υποθέσεις που αποδεικνύουν ότι η διαφθορά έχει αποκτήσει ενδυμικά χαρακτηριστικά και ότι η εντυμότητα είναι αγαθός σπάνιος στην πολιτική είναι στις μέρες υπαρκτές και δημόσιες. Άρα αυτό που πρέπει να φτιάξουν δεν είναι η εικόνα στο Instagram και στο TikTok. Είναι να δείξουν ότι όλα αυτά δεν υπάρχουν.
1: Το ένα είναι διαφορετικό εντελώς από το άλλο. Τα social media με την δημόσια εικόνα ενός πολιτικού όσον αφορά το τι κάνει στο Υπουργείο του, στην περιφέρειά του και όλα αυτά. Είναι εντελώς διαφορετικά. Το Instagram, ας πούμε, και ειδικά τα social media πολιτικοί, τα έχουν, ας πούμε, πιο πολύ για να διεισδύουν σε άλλα κοινά, σε νεανικά, τα οποία δεν έχουν
0: πρόσβαση. Ναι, ναι.
1: Και προσπαθούν να ακολουθήσουν μόδες του εξωτερικού, όπως στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου κυριαρχεί το Twitter, κυριαρχεί το TikTok. Και προσπαθούν και εδώ, είδαμε, ας πούμε, πόσες φορές βίντεο του Πρωθυπουργού έχει μια μεγάλη απήχηση.
0: Ναι.
1: Και ακολουθούν και άλλοι ηγέτες με τα βίντεο στο TikTok. Υπάρχει ένα ερώτημα το οποίο διατυπώνεται πολλές φορές από τους επικοινωνιολόγους. Αν, ας πούμε, το TikTok μπορεί να γίνει νέα πλατεία συντάγματος, δηλαδή να αντικαταστήσει τις συγκεντρώσεις και όλα αυτά και τις ομιλίες. Αν, ας πούμε, κάποιος βάζει κάτι στο TikTok και το βλέπουν τόσοι, άρα λοιπόν δεν χρειάζεται να πάει να κάνει μια διεκδήλωση, μια ομιλία στην πλατεία συντάγματος.
0: Ναι, και αν θέλουν οι πολιτικοί, είπαμε όλοι οι πολιτικοί, αν θέλουν να βρεθούν κοντά στην νεολαία και καλά κάνουν και χρησιμοποιούν τα καινούργια εργαλεία. Πώς τα λένε, η λύση είναι να δουν αν αυτά έχουν ανταπόκριση. Δηλαδή να ρωτήσουν νεολαία να του πει, σας αρέσουν, καταλαβαίνετε κάτι από αυτό, ή είμαι, είμαι ο θείος που θα κάτσει με την νεολαία.
1: Γιατί οι
0: πιτσιρικάδες έτσι του βλέπουν.
1: Το βλέπουν από τα likes.
0: Οι πιτσιρικάδες του βλέπουν ότι είναι ο θείος που θα κάτσει με την νεολαία και γελάνε.
1: Επειδή αναφέρθηκε στη δυσπιστία, η οποία μεγαλώνει συνέχεια και δεν γίνεται μόνο στην Ελλάδα, αυτή η δυσπιστία, αυτό που κάνει είναι ότι ενισχύει ακραία κόμματα που και σε ευρωπαϊκές χώρες αρχίζουν και αναπτύσσονται πάρα πολύ. Και αυτή η σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ του λαού, του κόσμου, του πολίτη και του πολιτικού, μπορεί, ας πούμε, να αποδειχθεί καθοριστική από οποιοδήποτε επικοινωνιακό τέχνασμα. Αυτό, με άλλα λόγια, αυτό που λέμε είναι ότι δεν παραμυθιάζει το κόσμος.
0: Δεν παραμυθιάζει. Ναι.

0: 13 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι. Αυτή την ώρα είναι οι εκδηλώσεις μνήμης στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι. Τώρα περίπου 5,5 ώρα έχει ξεκινήσει. Θα ακολουθήσει πορεία προς τη μάντρα του μπλόκου της Κοκκινιάς στη Νίκαια. Αυτή η δολοφονία αποτέλεσε ένα κεντρικό σκέλος, το κεντρικό σκέλος μάλλον, αυτής της μεγάλης δικαστικής έρευνας που ακολούθησε για τη δράση της Χρυσής Αυγής. Και η δίκη ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2015 και ύστερα από μια διαδικασία που κράτησε περίπου 5 χρόνια, το τριμελές εφετείο κακουργημάτων ανακοίνωσε σε 7 Οκτωβρίου του 20 την πρωτόδικη ετοιμιγορία. Η ηγεσία της Χρυσής Αυγής κρίθηκε ένοχη για τη διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης. Αυτά τα λέμε για να μην ξεχνάει ο κόσμος. Ενώ ο Ρουπακιάς καταδικάστηκε για ανθρωποκτονία από πρόθεση του Παύλου Φίσα. Τότε 15 κατηγορούμενοι κρίθηκαν ένοχοι για συνέργεια στη δολοφονία. Σήμερα λοιπόν, 2026 Σεπτέμβριο, μένουν 2 στη φυλακή, ο Ρουπακιάς και ο Γιάννης Λαγός. Ο τρίτος που ήταν στη φυλακή μέχρι πριν από λίγες μέρες ήταν ο Ηλίας Κασιδιάρης, ο οποίος αποφυλακίστηκε στις 15 Σεπτεμβρίου πριν από 3 μέρες, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Και μάλιστα
1: και είναι και οριακή ημερομηνία που δηλαδή με την δολοφονία του Φίσα.
0: 3 μέρες πριν από την δολοφονία.
1: Η δολοφονία του Φίσα είναι πολύ.
0: Και δήλωσε ότι επιστρέφει στην πρώτη γραμμή, έτσι έκανε αυτές τις δηλώσεις έξω πλέον ελεύθερος. Και η αποφυλάκηση αυτή δεν είναι απλώς μια δικαστική εξέλιξη. Που ο κόσμος τώρα αρχίζει και απορεί κάποιος πώς βγαίνει στο μισό χρόνο της ποινής του.
1: Ναι.
0: Που σημαίνει και πολύ άλλο κόσμο. Είναι μια αφορμή να δούμε ένα ζήτημα και να το ξαναδούμε ξανά. Που η Ευρώπη πίστευε κάποτε ότι είχε αφήσει πίσω της την επιστροφή των νεοναζιστικών, των ακραίων εθνικιστικών, των αυταρχικών ιδεών στο δημόσιο χώρο. Βλέπουμε, και μιλώντας για ακραία κόμματα, βλέπουμε ας πούμε το AfD στη Γερμανία, το εντυπωσιακό αποτέλεσμα που πήρε στη Σαξονία, και βλέπουμε που ξεκίνησε ας πούμε τώρα, είναι λεπτομέρεια αυτό, ένα πολιτιστικό πόλεμο με το κίνημα Bauhaus, το οποίο κίνημα Bauhaus είχαν κυνηγήσει και οι Ναζί στη δεκαετία του 30.
1: Ναι.
0: Δεν ταυτίζουμε αυτομάτως ένα σημερινό κόμμα
1: με
0: τον ιστορικό ναζισμό, η αλήθεια είναι. Αλλά
1: μια σχέση μπορεί, δηλαδή μια θύμηση που σου φέρνει. Δηλαδή,
0: η επανάληψη μιας παρόμοιας γλώσσας γύρω από το τι είναι γερμανικό, ποια τέχνη αξίζει και ποια ιστορία πρέπει να επιβιώσει, έχει τη δική της σημασία. Γιατί σημαντικό είναι να ξέρουμε, και το είδαμε και στην Ελλάδα, ότι ο φασισμός δεν επιστρέφει υποχρεωτικά με στολές και εμβλήματα. Μπορεί να αρχίσει με την εξοικείωση, με τη βία, την απαξίωση των θεσμών, τη δαιμονοποίηση του διαφορετικού, αλλά και μια προσπάθεια να ξαναγραφτεί η πολιτιστική μνήμη. Αυτό που κάνουν στη Γερμανία το AfD. Προσπαθούν να αποφασίζουν οι ίδιοι τι θεωρείται αποδεκτό.
1: Ναι.
0: Αυτά είναι τα ζητήματα.
1: Φασισμός δεν είναι μόνο κόμμα, δηλαδή. Δεν είναι μόνο τι κατεβαίνει στη Βουλή και στα ψηφοδέλτια. Φασισμός είναι στην καθημερινότητα. Είναι πολύ συγκεκριμένο τι είναι ο φασισμός. Η φασιστική συμπεριφορά ξεκινάει από την καθημερινότητα. Από το σπίτι, από τη γειτονιά, από την πολυκατοικία, από παντού.
0: Όταν γίνεται όμως κόμμα πολιτικό, το οποίο ποτέ δεν θα γράψει ότι είναι φασιστικό το κόμμα, είναι ακόμα πιο επικίνδυνο. Και το ζήσαμε εμείς δυστυχώς. Για αρκετά χρόνια στο κοινοβούλιο, στις γειτονιές, έξω στον κόσμο, όλα αυτά το έχουμε ζήσει δυστυχώς.
1: Ναι, εντάξει.
2: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Στην Ελλάδα αντιστοιχούν μόλις 2,2 νοσηλευτές ανά 1.000 κατοίκους, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 8,5. Σπούδασε στο Μητροπολιτικό Κολέγιο, στον μοναδικό ιδιωτικό εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα, που προσφέρει ολοκληρωμένο, τετραετές εφαρμοσμένο πανεπιστημιακό πρόγραμμα σπουδών στην νοσηλευτική, σε αποκλειστική συνεργασία με το Queen Margaret University. 2.300 ώρες κλινικής άσκησης, δυνατότητα επαγγελματικής αναγνώρισης μέσω ATN. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
4: Α, ένας κύρος που μιλάει.
3: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβο και στίβο ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίαση. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
5: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
7: Κάνε την πιο

0: AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1Go με την εγγύηση της Centers of One.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια?
0: Isoma Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isoma που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
3: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 700.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
0: Ο Γιώργος Νταλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο 3 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης και 24 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Νταλάρας, Ρεμπέτικο, προπόληση more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν λίγο πριν το τέλος της πρώτης εβδομάδας εδώ της εκπομπής. Ο Σωτήρης λέει ότι στο τρένο μόνο είμαστε στιβαγμένοι, γίνεται το αδιαχώρητο και δεν ξεκινάει ο σειρμός αν ξέρουμε κάτι. Δεν ξέρουμε, Σωτήρη. Γιάννη, να ρωτάει ο Γιάννης τι είναι φασιστική συμπεριφορά. Ομολογώ, Γιάννη, ότι μπαίνω στο ChatGPT, έτσι όπως είναι. Φασιστική συμπεριφορά, λέει, είναι ο τρόπος σκέψης και δράσης που χαρακτηρίζεται από αυταρχισμό, απόλυτη επιβολή της εξουσίας και μία ανοχή σε διαφορετική άποψη. Συμφωνώ. Συνήθεια χαρακτηριστικά είναι η απέτηση για τυφλή υπακοή και συμμόρφωση. Συμφωνώ. Η καταστολή ή φήμωση όσων διαφωνούν. Η απαξίωση ή ο αποκλεισμός ομάδων που θεωρούνται ανεπιθύμητες. Η χρήση εκφοβισμού, απειλών ή βίας για την επιβολή θέλησης. Η αντίληψη ότι η ομάδα ή η ιδεολογία κάποιου είναι ανώτερη και δεν πρέπει να αμφισβητείται. Συμφωνώ. Με άλλα λόγια, λέει το ChatGPT, φασιστική συμπεριφορά είναι η προσπάθεια να επιβληθεί κάποιος στους άλλους μέσω αυταρχισμού και καταναγκασμού, αρνούμενος τον πλουραλισμό, την ελευθερία έκφρασης και το δικαίωμα στη διαφορά.
1: Αυτό αποτυπώνεται πέρα από την πολιτική, αποτυπώνεται και σε διάφορες εκφράσεις της προσωπικής μας ζωής.
0: Καθημερινότητα.
1: Βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι αυτή την συμπεριφορά την έχουν στο DNA τους και την εκφράζουν, πολλές φορές δεν το ξέρουν ή δεν το έχουν καταλάβει ή οτιδήποτε άλλο, αλλά φαντάζομαι το γνωρίζεις ή μας ρώτησε, ας πούμε, ότι δεν συμφωνείς με αυτά που λέμε. Αυτό,
0: Γιάννης.
1: Για παράδειγμα, ο Τάκης που μας έστειλε ένα μήνυμα, δεν πολύ συμφωνεί με αυτά που λέμε. Δηλαδή, δεν θέλει να εντάξουμε και άλλους πολιτικούς χώρους σε αυτό. Και ειδικά αυτούς που γράφεις, τους αδικείς που τους βάζεις μαζί, δεν είναι. Αλλά το συγκεκριμένο κόμμα για το οποίο αναφερθήκαμε είναι κόμμα το οποίο ήταν η δική του διακήρυξη. Δεν το φυσβητούσαν, οι ίδιοι το φυσβητούσαν. Κανείς δεν το αμφισβήτησε από εκεί.
0: Ναι, νομίζω ότι δεν είπαν ότι κάναμε λάθος.
1: Τα σύμβολά τους, οι χαιρετισμοί τους, ο στρατός τους, οι ομάδες τους. Δηλαδή ήταν ξεκάθαρο.
0: Ναι. Ο φασισμός, επίσης να πούμε, δεν έχει χρώμα, έτσι. Δεν έχει πολιτική ταυτότητα. Δηλαδή δεν έχει, θέλω να πω, ότι κάποιος αριστερός, κάποιος δεξιός, κάποιος κεντρός. Η φασιστική συμπεριφορά είναι αυτό που έλεγε το ChatGPT. Ο αυταρχισμός. Να σου επιβάλλω τη γνώμη μου. Όποια γνώμη είναι αυτή. Δηλαδή με τον οποιοδήποτε τρόπο. Αν δεν ακούσω
1: τη βία.
0: Ακριβώς. Ναι. Αν δεν ακούσω τι θα μου πεις, αν δεν σε ακούσω, αν δεν ακούσω τον αντίλογό σου και προσπαθώ με τη βία να σου επιβάλλω.
1: Στους φασίστες δεν υπάρχει αντίλογος.
0: Η γνώμη μου είναι φασισμός. Ό,τι χρώμα θες.
1: Και ο καθένας ας το χρωματίσει, ας το προσαρμόσει σε όποια ιδεολογία πιστεύει, θεωρεί ότι εφαρμόζεται, ότι ταυτίζεται με αυτή την έννοια. Είναι μεγάλο το ζήτημα. Εμείς μιλήσαμε για τη συγκεκριμένη περίπτωση που τη ζήσαμε, τη βιώσαμε και ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Αλλά τι είναι για εκείνα τα χρόνια τα δύσκολα, γιατί ας μην ξεχνιόμαστε ότι τέτοιες ιδεολογίες βρίσκουν έδαφος σε δύσκολες περιόδους ενός κράτους. Κάτι που έγινε και στη Γερμανία με τους Ναζί του Χίτλερ. Βρήκαν μια πολύ δύσκολη περίοδο οικονομικά και αναπτύχθηκαν. Έτσι και εδώ
0: ακριβώς
1: το μνημόνιο, ας πούμε, βρήκαν μια πολύ δύσκολη περίοδο οικονομικά και άνθρωποι ταυτίστηκαν μαζί τους. Δεν απαραίτητο να πρέσβευαν αυτά τα πράγματα που έλεγαν αυτοί.
0: Ακριβώς. Βρήκαν εκείνη τη στιγμή πάτημα, άνοιξε η πόρτα και κάποιοι που είχαν πήξει, πήγαν μπροστά και χώρισαν.
1: Λοιπόν, φεύγουμε σιγά σιγά, θα είμαστε μαζί και πάλι τη Δευτέρα στις 5, Sky 100,3, η Αδιόρθωτη. Τάκης Γιάννης και Θοδωρής Βαμβακάρης, η ρύθμιση του ήχου Δήμητρα Σταματίου, δημοσιογραφική επιμέλεια Σοφία Γαλάνη, μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνα Βαρζά.
2: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Trevezas. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Trevezas. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα. Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
3: Ο Παναθηναϊκός.
2: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
3: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
2: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
3: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
2: Σωστά. Στέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 26810 72 550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
4: Σώμα σφιχτό, σμιλεμένο, ανανεωμένο. Η μορφή αναδεικνύει τις καμπύλες και αναδιαμορφώνει το σώμα σας με λιπογλυπτική, θεραπείες κυταρίτιδας, σύσφυξης και λιποκαταστροφής. Με εξειδικευμένες τεχνολογίες υπερήχων, ραδιοσυχνότητες, κρυολιπόλυση και λιποχάιφου. Το μέλλον στις θεραπείες σώματος είναι εδώ. Κέντρο αισθητικής και λέιζερ, μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820 21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργου Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
2: Τι είναι αυτό που κάνει μια επιχείρηση τη δική σου επιχείρηση? Ο εξοπλισμός από το Fernie Deco. Αθήκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Έξυπνες πρακτικές ιδέες σε έπιπλα όπως ξαπλώστρες, πουφ και πολλές ακόμα προτάσεις που χαρίζουν στυλ και άνεση σε κάθε χώρο. Fernie Deco. Αθήκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 26810 79 341 και στο ferniedeco.gr. Τα δικά σου έπιπλα. Ο Σύλλογος Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας ενημερώνει και ευαισθητοποιεί τους πολίτες καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας για τον έλεγχό της.
5: Οι κίνδυνοι που μπορεί να προκύψουν από μια ανεξέλεγκτη ηλεκτρολογική εγκατάσταση είναι ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά, έκρηξη, ζημιά σε ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές.
2: Γι' αυτό κάνετε τακτικό έλεγχο και συντήρηση στην ηλεκτρική σας εγκατάσταση. Τοποθετήστε ένα ή περισσότερα αντιηλεκτροπληξιακά ρελέ διαφυγής στην εγκατάστασή σας.
5: Ελέγξτε τη γείωσή της και την κατάσταση των καλωδιώσεων.
2: Το ρελέ διαφυγής σώζει ζωές.
5: Μην αφήνετε οποιονδήποτε δηλώνει ηλεκτρολόγος να επεμβαίνει στην ηλεκτρική σας εγκατάσταση, πόσο μάλλον να την εγκαθιστά.
2: Σύνδεσμος Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.
5: Δωδώνη 40. Τηλέφωνο 26820 24 911.
2: Γιατί ο ηλεκτρισμός θέλει τους ειδικούς του. Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Χρώματα και βερνίκια, Colorificio San Marinese, Sagerlac, Rust-Oleum και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης, Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.ecosdecor.gr. Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς.

0: είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Μπίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point. Όταν η ποιότητα συναντά την εμπειρία, το αποτέλεσμα είναι εγγυημένο. Στο ενεργειακό κατάστημα Αλεξίου Όμικρον Έψιλον από το 1988 παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι, την επιχείρηση και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια. Πλακάκια και είδη γηινής, ηλεκτρικές και μικροσυσκευές, αντλίες θερμότητας, κλιματιστικά, ηλιακά συστήματα και λέβητες συμπύκνωσης. Μελέτη, εγκατάσταση και πλήρης τεχνική υποστήριξη από επαγγελματίες που εμπιστεύεστε. Αλεξίου Όμικρον Έψιλον, μέλος του δικτύου Διαθερμική. Καλέστε μας στο 26 840 31 102. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Πάργας και στο alexiouparga.gr.
1: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
2: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
1: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
2: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
1: Τώρα ξέρετε, για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
0: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 6.
3: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
4: Και πάρκινγκ δωρεάν. Να σε καλά, φίλοι μας.
5: Η ώρα είναι 6.
6: Είμαι ο Φιλέας.
7: Και εγώ η Φογκ.
6: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
7: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
6: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
7: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
6: Και πώς γίνεται αυτό?
7: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
6: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
7: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
8: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγωπούλου. Ιδιαίτερα αυξημένη η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντιος, Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο ανατμήματα από Κηφισιά έως Περιστέρη. Μεγάλες καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών στην Αττική Οδό από Κάντα έως μεταμόρφωση στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Προβλήματα στο κέντρο της Αθήνας, στο λιμάνι του Πειραιά και την παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό έως Σάλιμο. Διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αγγλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντηση που είχε σήμερα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως μας περιμένει ένας δύσκολος χειμώνας και σημείωσε ότι το πετρέλαιο θέρμανσης είναι πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα. Προανήγγειλε ότι θα συνεχιστεί και η στήριξη στο ντίζελ. Δήλωσε ότι θα θέσει το ζήτημα του ειδικού φόρου κατανάλωση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Όπως εξήγησε ο Πρωθυπουργός, η Ελλάδα δεν έχει τη δυνατότητα να μειώσει μόνο μερός τον ειδικό φόρο κατανάλωσης χωρίς να περικόψει κάποια άλλη δαπάνη. Ωστόσο, σημείωσε ότι θα πιέσει για ευρωπαϊκή λύση. Την επόμενη εβδομάδα θα ανακοινωθούν συγκεκριμένες παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης με οριζόντια αύξηση του επιδόματος που θα αφορά περίπου 1,2 εκατομμύριο πολίτες. Τόνισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας στο

0: άξιον 24. Νέο σύστημα ελέγχου των ιδιωτικών ιατρίων, ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης στη σκιά του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη και της προφυλάκησης των δύο γιατρών που ενεπλάκησαν στην υπόθεση. Όπως είπε ο κ. Γεωργιάδης, μέσω συστήματος τεχνητής νοημοσύνης και της πλατφόρμας MedWatch, οι αρμόδιες αρχές ελέγχουν τις αναρτήσεις γιατρών στα social media που αφορούν προώθηση του ιατρίου τους και των υπηρεσιών που περιλαμβάνουν, ώστε να εντοπίζονται πιθανές παραβάσεις. Η ΕΣΠΕΚΟΥΛΑ κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ ο Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης με αφορμή την ανακοίνωση της Χαριλάου Τρικούπη για τη σχέση του με τους δύο κατηγορούμενους γιατρούς στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ, η γνωριμία του Θάνου Πλεύρη με τους δύο γιατρούς ήταν προγενέστερη του 2016 και ανάγεται στο 2012, όταν ο Υπουργός και οι δύο γιατροί έγιναν ιδρυτικά μέλη του Σωματείου Ελληνικό Ιατρονομικό Συμβούλιο. Όπως ανέφερε ο κ. Πλεύρης, η σχέση του με τον γιατρό ήταν τυπική, τονίζοντας ότι η γνωριμία του μαζί του ως γιατρού ξεκίνησε το 2016, όταν τον επισκέφθηκε για προσωπικό θέμα υγείας. Όσον αφορά στο σωματείο, ο Θάνος Πλεύρης υποστήριξε ότι βρέθηκαν στο ίδιο σωματείο μαζί με δεκάδες ακόμα πρόσωπα, χωρίς να υπάρξει στη συνέχεια συνεργασία ή ουσιαστική δράση. Στην αποκάλυψη ότι η Γαλλία έχει δεχθεί ρωσικές υβριδικές επιθέσεις τις τελευταίες εβδομάδες, προχώρησε ο Γάλλος Πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν, επισήμανε ότι αυτές οι επιθέσεις δεν θα μείνουν αναπάντητες από τους Ευρωπαίους. Προειδοποίησε παράλληλα πως η Ρωσία θα πράξει λάθος αν συνεχίσει να ενεργεί με αυτόν τον τρόπο. Το ενδεχόμενο τα τμήματα ντρόουν που βρέθηκαν πριν από λίγες ημέρες κοντά σε αεροπορική βάση της Κάτω Σαξονίας να σχετίζονται με την απόπειρα επίθεση τον περασμένο μήνα στο αεροδρόμιο της Λειψίας, ερευνάει η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία της Γερμανίας. Όπως αναφέρουν γερμανικά μέσα ενημέρωσης, το ντρόουν εντόπισε ένας πολίτης σε χωράφι. Το Αμερικανικό Πεντάγωνο εξετάζει την απόσυρση σχεδόν του 1/3 των Αμερικανικών δυνάμεων από την Ευρώπη, όπως μεταδίδει το NBC. Η ενδεχόμενη δραστική μείωση κατά 25.000 ή περισσότερους Αμερικανούς στρατιώτες έρχεται εν μέσω προειδοποιήσεων από συμμάχους του ΝΑΤΟ σχετικά με την αυξανόμενη απειλή που συνιστά η Ρωσία. 13 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα σε εξέλιξη συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι. Θα ακολουθήσει η πορεία προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Κλειστοί παραμένουν οι σταθμοί του μετρό Κορυδαλλός και Μανιάτικα. Στη Θεσσαλονίκη, λόγω των κινητοποιήσεων, κλειστοί είναι οι σταθμοί του μετρό Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη και Πανεπιστήμιο. Σε εξέλιξη με καλύτερη ωστόσο εικόνα είναι σύμφωνα με την πυροσβεστική φωτιά σε οικοπαιδικό χώρο με λάστιχα και απορρίμματα στο Ρέντι. Σε εξέλιξη είναι η φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στο Στριμονικό Σερών. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στην περιοχή πάλι στην Ίσυρο. Την Κυριακή στις 10 το πρωί στο πρώτο νεκροταφείο θα γίνει η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου, η οποία έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών. Ήταν η δεύτερη σύζυγος του πρώην Πρωθυπουργού Ανδρέα Παπανδρέου από το 1951 έως το 1989, με τον οποίο απέκτησαν 4 παιδιά. Ίδρυσε την Ένωση Γυναικών Ελλάδας, στην οποία ήταν πρόεδρος για 8 χρόνια. Ήταν συγγραφέας πολλών άρθρων και βιβλίων. Τα συλληπιτήριά τους εξέφρασαν ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
1: Cycladic Kids Festival. Το φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Απανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση για το 8ο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος απευθείας από τηλεόραση του Sky αυτή την ώρα η αναμέτρηση Παρτιζάν ΠΑΟΚ. Στις 9 και 4 ο Sky θα μεταδώσει και τον αγώνα του Παναθηναϊκού με την Μπουργκ. Στον πρώτο ημιτελικό για το Super Cup της EuroLeague, ο Ολυμπιακός κοντράρεται αυτή την ώρα με τη Φενέρμπαχτσε. Στο δεύτερο ημιτελικό, στις 8, θα παίξουν Real Madrid's Dubai.
2: Επόμενος.
3: Ναι.
2: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
3: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα,
2: Ποιο?
3: Τώρα προκαλεί, λέγε.
2: Κώστα, λέγομαι. Άντε, έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
3: Τι δελτίο, τον 12?
2: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
3: Εσύ το έχει σύστημα να παίρνει να λε τον πόνο σου.
2: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
3: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενο.
4: Θέλει να μιλά, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητά, αναλύει, αλλά και που οι προβλέψει σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
5: Στην Αττική αύριο Σάββατο καιρός θα είναι γενικά αίσθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική, 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 με 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγη συννεφιά, η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Σάββατο θα υπάρχει ηλιοφάνεια στη χώρα μας με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε κυρίως στα βόρειο-δυτικά ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 5 και τοπικά στα ανατολικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 30 με 32 βαθμούς και στα νησιά έως 29 με 30. Την Κυριακή επίσης γενικά αίσθριος καιρός, απογευματινές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Οι βόρειοι άνεμοι τοπικά 7 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος τη Δευτέρα, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν από το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, οι οποίες θα συνεχιστούν και την Τρίτη, κυρίως στα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο. Η θερμοκρασία τη Δευτέρα δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά, την Τρίτη θα σημειώσει πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
6: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 25 βαθμοί Κελσίου.
4: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Απορροφητήρα σειρώμενος από 61 ευρώ.
7: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, λες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
0: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 2645-023500.
1: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
0: Ακούτε Πρίσμα 91,6.
2: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Επίπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 23188. Χώρη με άποψη και διαχρονικό design.

Prisma 91,6. Καλό απόγευμα. Καλώς ήρθατε στην απογευματινή ενημέρωση. Εδώ είμαστε και σήμερα μέχρι το ρολόι να δείξει 8 το βράδυ. Είναι Παρασκευή, 18 του Σεπτέμβρη, σωτήριο του 2026. Τρόποι επικοινωνίας, info@prismaradio.gr, μέσα από τα social media και τα προσωπικά μου, Πάνος Κουνιάκης, με βρίσκεται παντού. Λευκάδα Today, Πρέβεζα Today, αντιστοίχως, και Prisma 91,6.

Λοιπόν, μαζί θα είμαστε και εδώ να κτηνογραφήσουμε την επικαιρότητα, η οποία κινείται σε προεκλογικούς ρυθμούς, με την έννοια ότι τα βλέμματα όλα είναι στραμμένα το τελευταίο διάστημα σε τοπικό επίπεδο, πάντα μιλάμε. Στο Πασόκ, Κινάλ,

0: Λοιπόν, και βεβαίως όπως αντιλαμβάνεστε, μονοπολεί και το μηντιακό ενδιαφέρον η παρέτηση της Ρόζας Βρετού από το Πασόκ Κινάλ με μία ανακοίνωση αιχμηρή η οποία στρέφεται και κατά της ηγεσίας του κόμματος. Και βεβαίως για πολλούς ήταν κάτι αναμενόμενο. Ωστόσο, μουδιασμένα την υποδέχθηκε και το τοπικό Πασόκ, το οποίο αντέδρασε χθες το βράδυ μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Βεβαίως πρέπει να πούμε τώρα ότι όποια κριτική είναι ευπρόσδεκτη, το θέμα αυτό πήρε διαστάσεις σε όλα σχεδόν τα δελτία ειδήσεων και τα μεγάλα πανελλαδικά μέσα ενημέρωσης. Είναι αναμφισβήτητα μια ηχηρή αποχώρηση ενός μέλους το οποίο είναι πάνω από 30 χρόνια στο χώρο του Πασόκ, έχοντας αφήσει τη δική της, το δικό της αποτύπωμα και όλα αυτά τα οποία μπορούμε και γνωρίζουμε καθ' όλη τη διάρκεια βεβαίως της προσφοράς και της Βρετού στο κόμμα. Οπότε λοιπόν θεωρώ πως δεν θα πρέπει ίσως πάρα πολύ εύκολα να στρέφουμε τα βέλη μας. Ίσως θα πρέπει να δούμε λίγο την ουσία και ίσως θα πρέπει να αποκωδικοποιήσουμε και τον πυρήνα των όσων, όχι εμείς, το Πασόκ, των όσων εξέφρασε η κυρία Βρετού μέσα από την ανακοίνωσή της. Πάντως η αλήθεια είναι πως η πρώτη αντίδραση ήρθε από το Πασόκ Κινάλ, την οποία σας τη μεταφέραμε χθες. Όμως λίγο χθες το βράδυ με μία φωτογραφία το τοπικό Πασόκ ουσιαστικά με ένα γράφημα που δείχνει ένα σκάκι και δεξιά τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη και αριστερά τον Αλέξη Τσίπρα και το πρόσωπο της κυρίας Βρετούν είναι ένα πιόνι με ένα ειρωνικό μήνυμα και ένα μικρό κείμενο την αποχαιρέτησε το τοπικό Πασόκ. Ευχόμαστε στην κυρία Ρόζα Βρετού καλή πορεία στο νέο του ξεκίνημα. Ο χρόνος και οι επιλογές του καθενός δείχνουν τελικά πολλά, τα στερνά τιμούν τα πρώτα. Αυτή ήταν η αντίδραση της κυρίας Βρετού, η οποία όπως όλα δείχνουν θα ακολουθήσει το πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει όμως και το σχόλιο του κυρίου Γλιγόρη, του Χρήστου Γλιγόρη, στελέχους της Ελλάς στη Λευκάδα, με αφορμή την δημοσιοποίηση της είδησης, ο οποίος κάνει λόγο ότι το Πασόκ δεν έχει μάθει από τα λάθη του και δεν ακούει τίποτε άλλο πέρα από τις εκοφαντικές φωνές συνωμοσίας που ουρλιάζουν στο πολιτικό κεφάλι του. Ακόμα και μία παρέτηση ενός ιστορικού στελέχους, η συνεπαγωγή είναι προδοσία. Ποτέ, λέει ο κύριος Γλιγόρης, δεν ρώτησε τη βάση, την ουσιαστική σοσιαλιστική βάση και όχι τις πατερίτσες του νεοφιλελευθερισμού ή κατά τη γενική ομολογία των νεοακροδεξιών του Μητσοτάκη για να δει αν συμφωνεί σε μία προοδευτική συνεργασία. Κάνουν συνέδρια με αποφάσεις χωρίς αποφάσεις βάσης, προεδρικά συνέδρια για την κουβέντα και την εσάνς νίκης και σε πολλές συζητήσεις με φίλους από το χώρο του Πασόκ και κατάληξη από την πλευρά τους είναι συμμαχία προοδευτικών δυνάμεων. Σε αντίθεση με την ηγεσία του που περιμένει την ανάκαμψη που δεν έρχεται και φυσικά να βαδίσει τον γνώριμο δρόμο της συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία. Να υπολογίζει όμως ότι σε αυτές τις εκλογές ο τρίτος θα οδηγηθεί με μαθηματική ακρίβεια σε διάλυση, να εύχεται ο Ανδρουλάκης να έρθει τέταρτος για να κρατήσει ένα ποσοστό να παίζει, καταλήγει ο κύριος Γλιγόρης στην δική του εκτίμηση. Η αλήθεια είναι. Λοιπόν, τώρα εμείς δεν θα σχολιάσουμε πάρα πολλά. Νομίζω πως η ίδια η κυρία Βρετού θα δώσει τις απαντήσεις της. Είναι καλεσμένη τη Δευτέρα στην εκπομπή του Βασίλη Ιωάννου στον Prisma 91,6. Θα είναι εδώ, θα έχει την δυνατότητα ο κύριος Ιωάννου να της κάνει διάφορα ερωτήματα. Όμως η κυρία Βρετού τοποθετήθηκε σήμερα μέσα από τα παραπολιτικά 90,1, μέσα από την ραδιοφωνική εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη και του Βασίλη Σκουρή, τα απέναντι μικρόφωνα. Είναι η πρώτη της δημόσια τοποθέτηση μετά βεβαίως την υποβολή της παραίτησής της και έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε τι υπόθηκε σήμερα το πρωί μέσα από τον παραπολιτικά 90,1.
1: Θα σας ευχαριστήσουμε που είστε μαζί μας. Να σας ρωτήσουμε πώς και τα αποφασίσατε τώρα, μετά από περίοδο που έχουν τελειώσει τα ΙΔΕΘ, που έχουν πει τα κόμματα τις θέσεις τους, που... Ναι, γιατί έχει φύγει πολλοί κόσμος από κόμματα το προηγούμενο διάστημα, ναι.
2: Καταρχάς ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση και για τη σημερινή μας συνομιλία. Με ετοιμάται ιδιαίτερα με την
1: μας.
2: Όχι, δεν είναι από ευγένεια, είναι πραγματικότητα. Γιατί, ξέρετε, μας δίνεται πολύ συχνά σε εμάς που υπηρετούμε και το ΕΣΥ και η ευκαιρία να ακουστούν πράγματα στους ανθρώπους που δεν σχετίζονται με το ΕΣΥ, ευτυχώς.
3: Γιατρός στατικό θα προσθέσω εγώ, καρδιολόγος. Καλά τα λέω.
2: Πολύ καλά.
3: Κόρτα της καρδιάς μου.
2: Λοιπόν, ναι. Λοιπόν, καταρχάς, γιατί έφυγα τώρα.
3: Ναι. Τι είδατε δηλαδή τώρα.
2: Με απασχολεί, ναι, θα σας πω. Καταρχάς με απασχολεί πάρα πολύ καιρό το τι συμβαίνει στο ΕΣΥ και πώς το ΠΑΣΟΚ αδυνατεί να συλλάβει το τι συμβαίνει και να έχει πολιτική αναφορά σε ένα χώρο τεράστιο από πλευράς ανθρώπινου δυναμικού. Αυτό καταρχάς προσπάθησα και εγώ και πολλοί ακόμα άνθρωποι που εργάζονται στο ΕΣΥ να το μεταφέρουμε στο ΠΑΣΟΚ ως πολιτική πραγματικότητα.
4: Δηλαδή, ποιο ήταν, δώστε μας λίγο το στίγμα, ποιο ήταν αυτό που σας ενοχλεί.
3: Στο συνδικαλισμό, δηλαδή, κάτι τέτοιο, εννοείται για να καταλάβω.
2: Πολύ ωραία. Το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή δεν έχει καμία εν τέλει, εκτός από τις γενικές συμπαθείς προτάσεις, σε ό,τι αφορά την συνολική ανασυγκρότηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, ενώ το ΕΣΥ είναι δημιούργημα του ΠΑΣΟΚ. Αντίθετα, σε όλες τις συνεδριάσεις του τομέα υγείας, στους οποίους συμμετείχα πολλά χρόνια τώρα, βρισκόμασταν στην θέση του να δικαιολογούμε γιατί πρέπει να ψηφίσουμε τα επιμέρους νομοσχέδια του Υπουργείου Υγείας στη Βουλή. Αυτό προσωπικά με βρίσκει ως στρατηγική πάρα πολύ αντίθετη. Και βέβαια, όπως ξέρετε, εγώ δεν είμαι ένας άνθρωπος που μισθοδοτείται ή μισθοδοτήθηκε ποτέ από το ΠΑΣΟΚ.
3: Ναι, ναι.
2: Γιατί πολλά ακούγονται και γράφονται. Ζω από τη δουλειά μου.
3: Καταρχήν,
2: διατηρώ την ελευθερία της επιλογής μου. Και αυτό, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να κάνει κάθε πολιτικός τέλεχος και κάθε πολίτης ο οποίος συμμετέχει σε ένα κόμμα. Είναι ένα δικαίωμα το οποίο προάγει τα κόμματα και δεν τα πάει πίσω.
3: Να σας ρωτήσω τώρα.
2: Αν το ΠΑΣΟΚ έπρεπε να ασχοληθεί κάτι, με κάτι αυτή τη στιγμή, είναι το γιατί φεύγουν τα στελέχη. Όχι να προσπαθεί να βρει προσωπικές στρατηγικές πίσω από κάθε στέλεχος που φεύγει.
3: Τώρα.
2: Και ιδίως στη δική μου περίπτωση, που είμαι ένας άνθρωπος που επί 30 χρόνια συμμετείχε στο ΠΑΣΟΚ.
3: Εννοείται και στα πολύ δύσκολα του. Λοιπόν, να σας ρωτήσω λοιπόν κάτι. Βλέπετε κάπου αλλού που αυτό που εσείς έχετε στο μυαλό σας μπορεί να γίνει πραγματικότητα? Ενώ σε πολιτικό φορέα. Το βλέπετε τώρα? Γιατί λέτε δεν το βλέπετε στο ΠΑΣΟΚ. Στην κυβέρνηση προφανώς δεν το βλέπετε, γιατί θεωρείτε ότι είστε απέναντι. Είναι προφανές αυτό, έτσι?
2: Είναι προφανές αυτό, γιατί το έχει διαλύσει.
3: Το βλέπετε κάπου αλλού?
2: Όχι μόνο το ΕΣΥ.
3: Ωραία.
2: Υπάρχουν διάφοροι πολιτικοί φορείς οι οποίοι αναδεικνύονται αυτό το διάστημα.
3: Ναι.
2: Και υπάρχουν φορείς στο χώρο της κεντροαριστεράς οι οποίοι μπορούν άξια να σταθούν απέναντι σε αυτό το μόρφωμα της σημερινής κυβέρνησης.
3: Ωραία. Αυτό, ας πούμε, θα μπορούσε να είναι το κόμμα του κ. Τσίπρα.
2: Ναι. Το τι θα κάνω όμως εγώ προσωπικά.
3: Δεν σας ρωτώ τι θα κάνετε.
2: Θα το σκεφτώ.
3: Καταλάβατε τι σας ρώτησα. Δεν σας ρώτησα. Είστε έξυπνος άνθρωπος και από την απάντηση το κατάλαβα έτσι κι αλλιώς. Αλλά σας ρώτησα αν βλέπετε σε κάποιο άλλο χώρο να υπάρχει αυτό το ενδιαφέρον και δυνατότητα να εκφραστούν αυτά που δεν εκφράστηκαν στο ΠΑΣΟΚ, στο κομμάτι της υγείας που σας ενδιαφέρει ιδιαίτερα, γιατί είναι και το κομμάτι σας. Λέτε ότι υπάρχουν κομμάτι της κεντροαριστεράς. Κοιτάξτε τώρα. Για να μην κοροϊδευόμαστε και να μιλάμε τη γλώσσα της αλήθειας, ένα κόμμα κεντροαριστερά-αριστερά υπάρχει αυτή τη στιγμή, το οποίο να διεκδικεί εξουσία και να μπορεί να κάνει και αυτά που λέει πράξη. Αυτό είναι το άλλο, δηλαδή, εκτός από το ΠΑΣΟΚ, είναι ο κύριος Τσίπρας. Δεν υπάρχει άλλο που να βλέπω μπροστά μου.
2: Ναι, όπως ξέρετε, οι γιατροί μιλάμε τη γλώσσα της αλήθειας ακόμα και όταν η αλήθεια αυτή.
3: Δυστυχώς, αλήθεια ισχύει. Ισχύει, το γνωρίζω και από προσωπική εμπειρία αυτό. Ναι.
2: Όμως διαφαινόμενη πολιτική πραγματικότητα είναι ότι μόνο το ΕΛΑΣ και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα μπορεί να ανατρέψει τη σημερινή πραγματικότητα. Μάλιστα. Γιατί το ΠΑΣΟΚ εξακολουθεί να βρίσκεται πίσω από μία, εγκλωβισμένο σε μία μικροκομματική στρατηγική που είναι σε αναντιστοιχεία με το αίσθημα των πολιτών. Δηλαδή, όταν το ΠΑΣΟΚ εξακολουθεί να λέει εγώ θα κερδίσω τον κύριο Μητσοτάκη, ειλικρινά αναρωτιέμαι ποιος το ακούει αυτό.
3: Ναι. Για τον κύριο Τσίπρα το ακούει αυτό?
2: Αυτό θα το απαντήσει ο κόσμος.
3: Και το άλλο θα απαντήσει ο κόσμος. Θέλω να πω.
2: Όλο ο κόσμος θα τα απαντήσει.
3: Ναι, ναι. Όχι, το λέτε για το ΠΑΣΟΚ, το λέτε με μεγάλη βεβαιότητα. Για το ΠΑΣΟΚ το λέτε με μεγάλη βεβαιότητα, βλέπω.
2: Προκύπτει από όλες τις δημοσκοπήσεις της τελευταίας τουλάχιστον πενταετίας.
3: Ωραία, συμφωνώ μαζί σας.
2: Αποτελεσματικά αποτελέσματα.
3: Αλλά και από τις δημοσκοπήσεις και τα αποτελέσματα επίσης δεν προκύπτει ότι θα είναι. Θέλω να πω ότι και η άλλη πλευρά έχει πολύ μεγαλύτερες πιθανότητες να κερδίσει από τα δημοσκοπήσεις και αποτελέσματα και τις εκλογές αναμετρήσεις, πάλι ξαναλέω.
2: Κοίταξε, το κύριο αίτημα κατά τη γνώμη μου των επόμενων εκλογών είναι ποιος μπορεί να ανατρέψει την κατάσταση των απευθείας αναθέσεων, της οικονομικής κακοδιαχείρισης, της κατάρρευσης του ΕΣΥ και της κατάρρευσης της εκπαίδευσης.
3: Μάλιστα.
2: Αυτό είναι το κύριο αίτημα των επόμενων εκλογών. Και ποιος μπορεί αξιόπιστα να ανατρέψει αυτή την κατάσταση που μας έχει πάει τουλάχιστον 20 χρόνια πίσω.
1: Μάλιστα.
4: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Βρετού.
2: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.
0: Μάλιστα. Αυτά είπε η Ρόσα Βρετού στα Παραπολιτικά 90,1. Δεν το είπε 100%. Το φωτογράφησε όμως, λέγοντας πως αυτή τη στιγμή μόνο ουσιαστικά το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα μπορεί να εναντιωθεί απέναντι στην Νέα Δημοκρατία και ουσιαστικά να καταρρύψει αυτό το μόρφωμα και βεβαίως για τις απευθείας αναθέσεις και για όλα αυτά τα οποία είπε. Οπότε λοιπόν έχω την εντύπωση ότι το φωτογράφησε η κυρία Βρετού. Θα έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε περισσότερα τη Δευτέρα στην εκπομπή του Βασίλειου Άνου στον Prism 91,6 στις 10 το πρωί. Θα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον βεβαίως η τοποθέτησή της. Υποθέτω θα είναι και μια μεγαλύτερη συνέντευξη. Πάντως, αυτά υπόθηκαν σήμερα το πρωί. Είχαμε την πρώτη της επίσημη δημόσια τοποθέτηση στα μέσα ενημέρωσης.

Κατά τα άλλα, στα δικά μας συνεδριάζει δύο φορές η Δημοτική Επιτροπή την εβδομάδα που μας έρχεται. Και κατεπήγουσα συνεδρίαση την Δευτέρα, με αφορμή βεβαίως την απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής για πρόσληψη προσωπικού για τις ανάγκες του Δήμου Λευκάδας. Και βεβαίως η συνεδρίαση κρίνεται κατεπίγουσα, διότι η Λευκάδα έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που εκδηλώθηκαν από τις 13 και τις 18 Φλεβάρι του 26. Προσλήφθηκε προσωπικό 14 ατόμων με σύμβαση 8 μηνών έως 21 Οκτώβριο του 26. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας αποφασίστηκε παράταση της κήρυξης της Λευκάδας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, επειδή εργασίες και τα έργα που δρομολογήθηκαν δεν έχουν ολοκληρωθεί. Θα πρέπει να προβούμε, λέει εδώ, η απόφαση σε νέες προσλήψεις για ακόμα ένα οχτάμινο βάσει του νόμου. Οπότε είναι επίγουσα, η κατεπίγουσα συνεδρίαση. Τώρα, κατά τα άλλα, αν θέλετε να μάθετε λεπτομέρειες για το ταξίδι και την στη Σιντζούκου της Ιαπωνίας, την Τετάρτη στις 12 είναι πρώτο θέμα. Είναι η απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής για έγκριση μετακίνησης δημοτικής αντιπροσωπείας στην αδερφοποιημένη πόλη Σιντζούκου της Ιαπωνίας, αποζημίωση δαπανών, μετακίνηση και εξειδίκευση πιστώσεων. Εκεί θα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον να ακούσουμε και τα έξοδα, αλλά τι θα πει και η αντιπολίτευση στη Δημοτική Επιτροπή Πάντα, η οποία συνεδριάζει με 25 θέματα. Και πλέον μεταδίδεται από το κανάλι του Δήμου Λευκάδα στο YouTube, οπότε θα έχει ενδιαφέρον η όλη αυτή τοποθέτηση, οτιδήποτε κι αν υποθεί εκεί. Λοιπόν, εμείς δεν θα φύγουμε από το χώρο του Πασόκ σήμερα. Θα μείνετε μαζί μας, καλά, θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα τώρα σιγά-σιγά. Για να επιστρέψουμε έτσι εδώ να δούμε λίγο την επικαιρότητα. Αλλά χθες διαβάσαμε την ανακοίνωση της κυρίας Δρή αναφορικά με τις χρηματοδοτήσεις της περιφέρειας, με το Φεστιβάλ Φιλαρμονικών, 270.000 ευρώ και μια σειρά αποκαλύψεων που έχει δημιουργήσει ντόμινο αντιδράσεων στην Κέρκυρα μάλιστα. Με αφορμή την ανακοίνωση αυτή, πάρα πολλά σωματεία έχουν εκφράσει τη δυσαρέσκειά τους για τον τρόπο που λειτουργεί η Περιφέρεια Ιωνίων Νήσων, στηρίζοντας βεβαίως τα σωματεία, στηρίζοντας ανθρώπους που προσπαθούν και προάγουν τον πολιτισμό. Οπότε έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον όλα αυτά να τα συζητήσουμε και να κάνουμε και μια συζήτηση με άρωμα Πασόκ εδώ στην απογευματινή μας ενημέρωση. Πάντα στον Πρίσμα 91,6. Οπότε αξίζει τον κόπο να μείνετε μαζί μας.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε στον Prismen 1,6. Πάμε να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον για να πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα πάντα εδώ. Καλησπέρα, από πολύ ζωηρά τα μηνύματά σας σήμερα. Δεν διαβάζονται όλα. Παιδιά, προσέξτε λίγο. Αυτό που είπε η κυρία Βρετού, κρατήστε το λίγο. Δεν έχει έμειστη σχέση. Δηλαδή, δεν παντρεύεσαι ακόμα και δεν είναι οι πρώτοι που έχουν φύγει από το Πασόκ και έχουν ξαναγυρίσει. Εξάλλου, η διεύρυνση του Πασόκ έχει ζητηθεί ποικιλοτρόπως, η αλήθεια είναι. Έτσι είναι στην πολιτική. Φεύγεις, αλλά ο καθένας έχει το δικαίωμα να νιώθει ότι πλέον σε διάφορα ζητήματα δεν τον καλύπτει η πολιτική αυτού του κόμματος. Ας προβληματιστεί και το κόμμα, η αλήθεια είναι. Εγώ το συνυπογράφω αυτό το οποίο λέει η κυρία Βρετού. Το συνυπογράφω. Λοιπόν, παίρνουμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον με το κατάστημα Κάτσο Κολετσιόνε, που μπορείτε να βρείτε τέλος εποχής για λίγο ακόμα. T-shirt και μαγιό από 25 ευρώ, πόλο που κάμισα και βερμούδες από 35 ευρώ, παντελόνια τζιν από 50 ευρώ, παπούτσια από 70 ευρώ, σακάκια από 99 ευρώ, μπουφάν, βαμβακεράκια, μάνικα μείον 60% και τσαντάκια, σακίδια, σακμαγιάς μείον 50%. Όλα αυτά στην κεντρική αγορά Λευκάδας με τη σφαγίδα του καταστήματος Κάτσο Κολετσιόνε πάντα. Λοιπόν, τώρα μαζί μας είναι και το κατάστημα Βαγιανάς Home Line για δημιουργίες υψηλών προδιαγραφών. Για χώρους που επιδιώκουν να συνδυάζουν αρμονικά την εργονομία και το στυλ, λειτουργικά έπιπλα και ντουλάπια κουζίνα, σύγχρονες ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες. Αναβαθμίστε ενεργειακά το χώρο σας με εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου υψηλής θετικής με άψογη εφαρμογή. Και για επαγγελματίες με τεράστια ποικιλία σε επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό, Βαγιανάς Home Line με επιστοποίηση σε και ISO, στα του Τσέγιου 12 στη Λευκάδα και τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188, μότο μας, ό,τι σας αξίζει. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, επιστρέφουμε σε λίγο, μείνετε μαζί μας.
1: Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820 25 380. Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα. Τηλέφωνο 26810 6161-3.
2: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
1: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα, όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας, Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES. Λευκάδας.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος. Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Ακαρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 25 788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας. Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση.
3: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της δροσιάς, στο κτίριο The Point. Όταν μιλάμε για ανελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε.
4: Δουλειά, εγώ. Θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
3: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastendes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
2: Όταν αναζητάς την ποιότητα, βασίζεσαι στην εμπειρία. Όταν έχεις απαιτήσεις, αναζητάς το καλύτερο. Γιατί οι επιλογές σου θέλεις να αντανακλούν εσένα. Πλακάκια ήδη γηινής, Κτίσμα. Ιδέες και προτάσεις για χώρους που αντανακλούν το προσωπικό σας γούστο με μοντέρνα αισθητική και διαχρονική υπεροχή. Μοναδικές προσφορές και ειδικές τιμές για ξενοδόχους και με 6 άτοκες δόσεις. Πλακάκια ήδη γηινής, Κτίσμα. Πρώτο χιλιόμετρο λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-25390. Κτίσμα. Η επώνυμη επιλογή για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. www.ktismabathandroom.gr.

0: ετών στα 1.200 ευρώ. Κίνηση στην Πρέβεζα και κάνε τις αγορές σου σε 24 δόσεις με την πιστωτική σου κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά. Τηλέφωνο 26820 24739 και στο kinisi.gr.
1: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακίνητου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821 81 069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
2: Κάθε άνθρωπος έχει το δικό του ρυθμό, τις δικές του ανάγκες και τα δικά του μικρά ή μεγάλα βήματα. Στο TheraPlay στακόμαστε δίπλα σε παιδιά, εφήβους, ενήλικες και τις οικογένειές τους με φροντίδα, συνέπεια και εξατομικευμένη προσέγγιση. Εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη ανηλίκων και ενηλίκων, συμβουλευτική γονέων και υπηρεσίες σύντησης. Κέντρο Ειδικών Θεραπείων TheraPlay. Υπεύθυνη κέντρου Χαρά Τζίμα. Χρήστου Κοντού 68 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6932 2759 16 και 26820 22 753. TheraPlay. Δίπλα σας σε κάθε βήμα που έχει σημασία.
3: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

0: Λοιπόν, έχουμε επιστρέψει στον Prisma 91,6. Νομίζω ότι αυτή η εβδομάδα δεν έχουμε ακόμα έρθει στους ρυθμούς μας. Πώς νόμιζα εγώ, ενώ συμφωνήσαμε 6 και 10, γιατί έχει ανηλυμένη υποχρέωση η κυρία Δρή, εγώ στο μυαλό μου είχα 7 και 10 και πήγαινε την εκπομπή χαλαρουίτα. Λοιπόν, να ζητήσω συγγνώμη για την ταλαιπωρία αυτή και για την αναμονή, διότι όταν έχεις καλεσμένο πρέπει να τον σέβεσαι. Να καλησπερίσουμε την επικεφαλής της παράταξης Μένουμε Αιώνιο, την κυρία Μαρία Δρή, για μια χρήσιμη συζήτηση. Καλό απόγευμα, κυρία Δρή. Ζητώ συγγνώμη για την ταλαιπωρία. Καλησπέρα. Τι κάνετε?
1: Καλησπέρα. Κανένα πρόβλημα, μην το συζητάτε. Καλησπέρα.
0: Μέχρι, μέχρι πότε μπορούμε να είμαστε? Έχετε χρόνο ή πρέπει να σας αποδεσμεύσω σύντομα?
1: Όχι, έχω χρόνο.
0: Ωραία. Ωραία, πάμε. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Κυρία Δρή, ξέρετε, εμείς τώρα παίζαμε, γι' αυτό και καθυστέρησα, διότι υπάρχουν κάποιες αποχωρήσεις με άρωμα λευκάδας από το Πασόκ Κινάλ. Θα σας ρωτήσω βεβαίως και μετά την άποψή σας έτσι για τα πολιτικά δρόμενα, γιατί ανήκετε στον χώρο του Πασόκ. Θέλω όμως λίγο αυτό που είπα και στο σχόλιο μου πριν. Βγάλατε μία ανακοίνωση που πολύ έτσι αιχμηρή, που ουσιαστικά ξεσκέπασε πρακτικές της περιφέρειας, αναφορικά βεβαίως με εκδηλώσεις πολιτιστικές. Τώρα, να διευκρινίσω πως ούτε κι εσείς και κανένας μας δεν είναι απέναντι στο να διοργανώνονται οι εκδηλώσεις οι πολιτιστικές. Από εκεί και πέρα όμως θα πρέπει να ικανοποιούνται και τα πολιτιστικά σωματεία και μια πλούσια πολιτιστική παρακαταθήκη που έχουν όλα τα Ιόνια νησιά και βεβαίως τη μερίδα του Λέοντος, να μην την παίρνει η Κέρκυρα, διότι εμείς εδώ στη Λευκάδα έχουμε κάθε λόγο γενικότερα να φωνάζουμε και να θεωρούμε ότι είμαστε παραμελημένοι και παραπεταμένοι. Και σας δίνω το λόγο.
1: Λοιπόν, για μας, ναι, πρέπει να δίνονται, να γίνονται και πολιτιστικές εκδηλώσεις και να ενισχύονται και τα σωματεία μας. Δεν είναι να ικανοποιούνται, δεν είναι κάτι προς τέρψη των σωματείων όταν συγχρηματοδοτούμε ή βρίσκουμε έναν τρόπο να πάρουν στολές ή όργανα ή οτιδήποτε ανάλογα με τις ανάγκες που έχει το καθένα. Έχουν ζωτικής σημασίας ανάγκες τα πολιτιστικά σωματεία για να συνεχίσουν να διατηρούν τις δράσεις τους. Άρα δεν είναι απλά ότι τα σωματεία επιβιώνουν άνετα και είναι πολυτέλεια να τα χρηματοδοτήσουμε. Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό για μας και θέλουμε να γίνει πολύ ξεκάθαρο. Και γι' αυτό το λόγο για μας υπάρχει μια τεράστια αδικία όταν έρχεται ένα πολιτιστικό σωματείο που κάνει μια εκδήλωση που είναι εκεί ζωντανό όλο το χρόνο, στηρίζει τις σκεπτικές εκδηλώσεις, στηρίζει τις πολιτιστικές, στηρίζει ας πούμε την παρέλαση. Και έρχεται ξαφνικά να ζητήσει να κάνει μια εκδήλωση και του λέμε όχι, από 7.000 που θέλεις πάρε 1.000 ευρώ και πες και ευχαριστώ ας πούμε. Εντάξει, γιατί δεν είναι σωστός ο ΣΕΠΕΔΕ και ο ΣΥΡΙΠΙΓΙΟΥ και δεν ξέρω ποιος κωδικός και αν θέλουμε να τα χρηματοδοτήσουμε 270.000 ευρώ για να γίνουν οι πολιτιστικές εκδηλώσεις και ένα φεστιβάλ φιλαρμονικών, υποτίθεται Ιωνίων νήσων. Πέρσι όντως υπήρχαν φιλαρμονικές σχεδόν από όλα τα νησιά, φέτος υπάρχουν μόνο από τη Ζάκυνθο. Είναι το πρώτο πολύ σημαντικό. Αρχικά είχαμε ακούσει ότι θα γίνεται σε όλα τα νησιά, ότι εκ περιτροπής κάθε χρόνο θα αλλάζει νησί. Μετά τελικά θα γίνεται μόνο στην Κέρκυρα. Και στα άλλα νησιά υποτίθεται γίνεται μια άλλη μεγάλη εκδήλωση αντίστοιχη. Είδατε εσείς κάτι τέτοιο?
0: Όχι, δεν έχουμε δει. Δεν έχουμε δει, αλήθεια είναι, και μάλιστα.
1: Βλέπουμε όμως αντί αυτού, αντί αυτού είδαμε να αυξάνεται και ο προϋπολογισμός κατά 35% και από εκεί που κόστησε πέρσι 200.000 ευρώ να κοστίζει φέτος 270.000 ευρώ.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Για δύο μέρες. Πριν ήταν τρεις μέρες, τώρα δύο μέρες. Δηλαδή, πού πάνε όλα αυτά τα χρήματα? Πραγματικά μας περισσεύουνε. Μας περισσεύουν για τις, και έχουμε έτσι απλόχερα να τα δίνουμε. Οι φιλαρμονικές δεν έχουν άλλες ανάγκες. Αφού το τίθε ότι κάνουμε κάτι για τις φιλαρμονικές μας.
0: Ναι.
1: Πρώτα απ' όλα.
0: Θέλω λίγο όμως τώρα να μας εξηγήσετε, γιατί αυτό που είπα και εγώ, προφανώς μετά την ανακοίνωσή σας πάρα πολλά πολιτιστικά σωματεία σας έχουν προσεγγίσει. Υπάρχει όντως μια πενιχρή χρηματοδότηση σε όλα αυτά. Αυτό το οποίο συμπεραίνουμε και είπατε και εσείς είναι ότι χρήματα όταν θέλει η περιφέρεια να κάνει φιέστες υπάρχουν. Εσείς, και επειδή το έχω ψάξει και το έχω βρει, το κοινοποιείτε και στους λογαριασμούς σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διαχρονικά ρωτάτε για όλα αυτά στο Περιφερειακό Συμβούλιο και έχω την εντύπωση πως και που τα ρωτάτε, ξέρετε, ποντάρει νομίζω και η πλειοψηφία ποιος τα ακούει τώρα, ποιος μπαίνει να δει το Περιφερειακό Συμβούλιο. δεν ξέρω. Πείτε μας λίγο, ποια
1: είναι. Ακριβώς αυτό.
0: Και αυτό είναι πάρα πολύ τραγικό.
1: Είναι πολύ στενάχωρο. Είναι πάρα πολύ στενάχωρο. Εμείς και εδώ και σήμερα, και από τον Απρίλιο περίπου, που συνειδητοποιήσαμε τι γίνεται, γιατί λέγαμε ότι υπάρχει όντως διασπάθηση δημοσίου χρήματος πέρσι με τις 200.000 ευρώ, όμως μετά συνειδητοποιήσαμε, γιατί εμείς πάντα ψηφίζαμε τις πολιτιστικές εκδηλώσεις και την συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων, η περιφέρεια. Όμως συνειδητοποιήσαμε ότι έρχονται τα σωματεία, ζητάνε ένα ποσό, και θα πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, γιατί είναι πολύ κραυγαλαίο και κάνει μπαμ. Ήρθε ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ινιών, ιστορικός πολιτιστικός σύλλογος, ενεργός πολιτιστικός σύλλογος, κάνει ένα 27ο διεθνές φεστιβάλ, δηλαδή δεν είναι δεύτερο και τρίτο, 27ο, 27 χρόνια, συναπτάζει φολκλόρ, ενθήμερης διάρκειας, 5 διεθνείς συμμετοχές μέσα, προϋπολογισμός 27.500 ευρώ. Ετείται 7.500 ευρώ και του δίνουμε 1.300. Δηλαδή, όχι ότι είναι λάθος λοιπόν ο κωδικός, γιατί μας λέγανε ότι είναι λάθος ο κωδικός ή οτιδήποτε, τούτη τα σωματεία να ενισχυθούν για, ξέρω εγώ, για ας πούμε έντυπο υλικό, ή για τον ήχο, ή για την κάλυψη, ή για οτιδήποτε, για γεύματα. Γιατί εμείς σαν περιφέρεια πρέπει να καταλάβατε, συνδιοργανώνουμε και πληρώνουμε κάποιο κομμάτι της διοργάνωσης. Όμως αυτό είχαν ένα budget 7.500 ευρώ για αυτά που ζητούσαν, με τους σωστούς κωδικούς. Όμως αντί αυτού τους δώσαμε 1.300 ευρώ. Μα δεν είναι κοροϊδία, δεν είναι σαν να τους λέμε ότι το έργο σας αξίζει αυτό που κάνετε. Εμείς για αυτό που κάνετε σας δίνουμε 1.300 ευρώ. Όταν εμείς διοργανώνουμε ένα διεθνές φεστιβάλ διήμερο και κοστίζει 270.000 ευρώ και βλέπουμε να τα δίνουμε έτσι απλόχερα.
0: Μάλιστα.
1: Είναι αυτό αδικία σε έναν ιστορικό σύλλογο.
0: Είναι αδικία. Και προσπαθούμε να καταλάβουμε τι εξυπηρετεί, γιατί προφανώς, κυρία Δρή, ικανοποιούνται μικροπολιτικές σκοπιμότητες πίσω από αυτό. Δηλαδή, η βούληση της περιφέρειας, αν είχε ένα τέτοιο ποσό, να το μοιράσει σε πολλά πολιτιστικά σωματεία, θα ήταν πάρα πολλά σωματεία ικανοποιημένα.
1: Όμως, Δεν θα ήταν πιο χρήσιμο.
0: Ναι.
1: Εγώ σας ρωτάω, έχει ρωτήσει τα πολιτιστικά σωματεία, τι θα μπορούσαμε να κάνουμε, ας πούμε, να πάει τα πολιτιστικά σωματεία και να πει έχουμε 270.000 ευρώ καβάντζα, αυτερισεύουν. Τι μπορούμε να κάνουμε για εσάς τα σωματεία μας που στηρίζετε τον πολιτισμό, που είστε ενεργά, που είστε χρόνια, που παρευρίσκεστε, που κάνετε δράσεις όλο το χρόνο. Τι μπορούμε να κάνουμε για εσάς αφού μας περισσεύουν 270.000 ευρώ. Τι να κάνουμε πραγματικά για να ενισχύσουμε τον πολιτισμό. Ποιο είναι, ας πούμε, καταλάβατε, γιατί 270.000 ευρώ πρέπει να έχουν και ένα πολιτιστικό αποτύπωμα. Ποιο είναι το πολιτιστικό αποτύπωμα αυτή τη στιγμή, με 270.000 ευρώ, ποιο είναι, και 200 πέρσι, 470.
0: Μάλιστα.
1: Εμένα μου κάνει και λίγο σαν μεγαλομανία αυτό το φεστιβάλ. Με εξέδρες 40.000 ευρώ για 2.000 καθήμενους, drone, αυτά χρειάζονται οι φιλαρμονικές μας. Οι φιλαρμονικές μας είναι από μόνες τους έχουν τη δική τους οντότητα, τη δική τους υπόσταση. Δεν χρειάζονται ούτε drone, ούτε προβολής, ούτε επικοινωνιακά πυροτεχνήματα. Δεν θα αποκτήσουν έτσι αξία. Έχουν το δικό τους χαρακτήρα, τη δική τους ιστορία και τις γνωρίζω ακόμη για αυτό που είναι.
0: Ναι. Και δυστυχώς κανείς δεν ρωτάει αυτό που λέτε, τα πολιτιστικά σωματεία, τα οποία φυτοζωούν πάρα πολλά, κάνουν μοναδικές προσπάθειες.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα. Προσφέρουν πολιτισμό. Είναι εδώ, είναι ενεργά, προσφέρουν πολιτισμό αυτά τα σωματεία. Όλο το χρόνο. Και τους λέμε, 7.500 ευρώ είναι πάρα πολλά, πάρε 1.300. Αλλά στον αναπτυξιακό οργανισμό 270.000.
0: Μάλιστα. Αυτός ο αναπτυξιακός οργανισμός γιατί φτιάχτηκε, κύριε Αδρή, για να ικανοποιεί μόνο την Κέρκυρα ή όλα τα πολιτιστικά δρόμενα των Ιωνίων?
1: Όχι. Καταρχήν, αυτός ο αναπτυξιακός οργανισμός υποτίθεται ότι έχει ένα αναπτυξιακό έργο. Δεν έχει γίνει για να κάνει πολιτιστικά. δεν συστάθηκε για να κάνει πολιτιστικά. Υποτίθεται ότι θα βοηθούσε στη γραφειοκρατία και θα παρακάμπτοντας κάποιες διαδικασίες για να τρέχουν έργα πιο γρήγορα. Αντί αυτού που βλέπουμε να έχουν υπογραφεί προγραμματικές συμβάσεις περίπου 4 εκατομμύρια ευρώ, η περιφέρεια δηλαδή δίνει προγραμματικές συμβάσεις στον αναπτυξιακό οργανισμό περίπου μέχρι τώρα 4 εκατομμύρια ευρώ, βλέπουμε να γίνονται προσλήψεις με διαδικασίες οι οποίες δεν είναι πολύ δηλαδή δεν είναι με πίνακες διοριστέων απορριπτών, γίνονται συμβάσεις με απευθείας αναθέσεις, δεν γίνεται διαγωνισμός. Κατάλαβα τι σας λέω, δηλαδή ναι. Λειτουργεί με τρόπους οι οποίοι παρακάμπτουν ναι μεν τη γραφειοκρατία, αλλά παρακάμπτουν και τη διαφάνεια και τη λογοδοσία. Και εσείς έχετε δει αυτά τα χρόνια να έχει κάνει κάποιο αναπτυξιακό έργο, γιατί εμείς ρωτήσαμε ποιο είναι το αναπτυξιακό έργο του αναπτυξιακού οργανισμού, αλλά δεν πήραμε απάντηση, γιατί ρωτήσαμε, πήραμε το θέμα στη λογοδοσία την προηγούμενη φορά. Και ο Περιφερειάρχης σηκώθηκε και έφυγε και δεν μας απήντησε γιατί είχε ανηλυμένες υποχρεώσεις. Ήρθε να απαντήσει ο κύριος Κουλούρης, δηλαδή επίτηση ο κύριος Κουλούρης, ο οποίος μας μετέφερε τα λόγια του διευθύνοντος συμβούλου. Πάλι θα μπορούσε να έχει έρθει να απαντήσει ο διευθύνοντος σύμβουλος, γιατί δεν ήρθε. Ή ο Περιφερειάρχης που είναι πρόεδρος στον αναπτυξιακό οργανισμό.
0: Μάλιστα.
1: Και θα μπορούσε λοιπόν να μας απαντήσει. Τι σχεδιάζει εκεί με. Μία έχει ένα ρόλο, ας πούμε, Περιφερειάρχη, την άλλη έχει ένα ρόλο πρόεδρου στον αναπτυξιακό οργανισμό. Δεν είναι διαφορετική αυτή η ρόλη. Ο ένας καλύπτει τον άλλο και συμπληρώνονται.
0: Μάλιστα. Ελπίζω να τα ακούει ο κόσμος αυτό το οποίο λέμε.
1: Μέχρι τώρα δεν έχουμε δει κάτι να κάνει αυτός ο αναπτυξιακός οργανισμός. Δραστηριοποιείται κυρίως στην Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας και λειτουργεί ως ενδιάμεσος φορέας. Και να πούμε και το εξής εξωφρενικό, γιατί αυτό είναι για μας πραγματικά εξωφρενικό. Από τα 270.000 ευρώ, τα 17.500 είναι έμεσες δαπάνες στον αναπτυξιακό οργανισμό. Δηλαδή τον πληρώνουμε, τον αναπτυξιακό της περιφέρειας, για να μας διοργανώσει ένα φεστιβάλ και του δίνουμε 17.500 ευρώ γι' αυτό. Αλλά στον πολιτιστικό σύλλογο που θέλει να κάνει ένα φεστιβάλ folklore

0: είναι ένα κράτος εν κράτη. Και να πούμε και ότι δεν γίνεται ένας διευθύνοντας σύμβουλος, ας πούμε, να έχει περισσότερες αρμοδιότητες και να διαχειρίζεται περισσότερα χρήματα από ό,τι διαχειρίζεται ένας αιρετός αντιπεριφερειάρχης. Γιατί αυτή τη στιγμή αυτό συμβαίνει. Δηλαδή η αναπτυξιακή και ο ρόλος του διευθύνοντος συμβούλου κάνουν, ας πούμε, το DMMO, δηλαδή διαχείριση τουριστικού προορισμού των νησιών μας. Πώς την κάνουν αυτή, πώς αποφασίζει λοιπόν κάποιος ο οποίος δεν είναι καν αιρετός για τόσο σημαντικά θέματα των νησιών μας ή να διαχειρίζεται τόσο μεγάλα ποσά, ή ακόμη και αυτό το φεστιβάλ, πώς θα γίνει, τι θα γίνει?
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή υπάρχουν θέματα θεσμικά.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Έχετε απόλυτο δίκιο, διότι αυτά τα χρήματα είναι χρήματα τα οποία ανήκουν σε όλους μας και θα έπρεπε να τα χρησιμοποιούμε για το κοινωνικό σύνολο. Θα μου πείτε και τώρα, αφού το κάνουμε, αλλά κάποιος μπορεί να φανταστεί διάφορα πράγματα. Γιατί υποθέτω ότι τα 270.000 είναι ένα μεγάλο ποσό. Αντιλαμβάνεστε, είπατε για καθίσματα, είπατε για τροφοδοσίες, είπατε οτιδήποτε. Δηλαδή, θέλω να πω ότι θα μοιραστεί χρήμα. Και το δυσάρεστο για όλους εμάς είναι ότι όλο αυτό γίνεται στην Κέρκυρα. Και γενικότερα, δυστυχώς και για τον Περιφερειάρχη, θα μου πείτε τι κάνουν και οι δικοί μας εδώ οι Περιφερειάρχες. Υπάρχουν και κάποιες φωνές που λένε βεβαίως πως από τότε που άλλαξε ο Καποδίστριας και δεν εκλέγονται με σταυρό οι Αντιπεριφερειάρχες, παραδιορίζονται. Ίσως έχει εξασθενήσει και ο λόγος τους. Θα μου πείτε, βέβαια, υπάρχει και ο Δήμαρχος από την άλλη, αλλά θέλω να πω ότι νιώθουμε εμείς εδώ στη Λευκάδα τουλάχιστον ότι είμαστε παρατηρητές και περιμένουμε ίσως ξεκάθαρα, ακόμα και αν γίνεται ένα έργο. Δεν ξέρουμε τι μεγάλα έργα γίνονται και τι δρομολογούνται. Καταλαβαίνετε. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι ο κόσμος βλέπει ή κατανοεί κάποια πράγματα.
0: Ούτε στην Κέρκυρα θα δείτε έργο. Δεν θα δείτε έργα, ούτε στην Κέρκυρα. Δηλαδή, δεν είναι ότι θα έρθει στην Κέρκυρα και θα δει την Κέρκυρα αλλαγμένη. Δεν είναι ότι κάποιο έργο έτσι σημαντικό ή με ένα ορίζοντα και με ένα όραμα ή κάτι οτιδήποτε σημαίνον έργο που θα βοηθήσει την καθημερινότητα ή την επίλυση ή την καλυτεύση της ποιότητας ζωής εδώ και των υποδομών έχει γίνει στην Κέρκυρα και έχει υλοποιηθεί. Γιατί θα σας έλεγα, ναι, έχετε δίκιο. Αυτό είναι ένα ευρύτερο ζήτημα, το οποίο δεν προχωράνε. Και αν δείτε, ας πούμε, τώρα έχουμε κάνει αυτόν τον αναπτυξιακό οργανισμό, σας λέω, έχουμε υπογράψει προγραμματικές 4 εκατομμυρίων και τι κάνει, επικαιροποιήσεις μελετών, βγάζει τα σιτάρια κάποιες παλιές μελέτες και τις επικαιροποιεί, εννοείται είναι κόστος, δεν είναι τίποτα έτσι τσάμπα, διαγραμμίσεις, ευπρεπισμό οδικού δικτύου. Ποιο είναι το αναπτυξιακό έργο λοιπόν αυτού του οργανισμού? Να κάνει mega events ή tattoo events, γιατί καταλάβατε, έχουμε και αυτή την ορολογία τώρα και έγινε και την άλλη φορά αυτό με το brand name. Θέλουμε να κάνουμε το brand name των Ιωνίσων. Νομίζω ότι κάπου χάνουμε και λίγο το νόημα με όλες αυτές τις ορολογίες. Μας φαίνονται πολύ ωραίες, αλλά στην ουσία δεν είναι αν εμείς γεμίζουμε τις λέξεις. Δεν είναι μία λέξη, τι θα πει mega event.
1: Ναι.
0: Και πετάξανε 80 drone και κάτσανε 2.000 άνθρωποι σε εξαίρεση, είναι mega event. Το κάνει μέγκα, το βαφτίζει δηλαδή, δεν το κάνει.
1: Για να δώσει λίγο έτσι γκράντε. Ναι, καταλαβαίνω.
0: Ναι, για να ακουστεί έτσι λίγο βαρύγδουπο. Γιατί πρέπει να κάνουμε εμείς το μεγάλο, το σημαίνον.
1: Ναι.
0: Με ξένα κόλυβα όμως έτσι, γιατί τα λεφτά δεν είναι δικά μας. Τα βγάλαμε το σιρτάρι μας στην τράπεζα. Τα λεφτά είναι δημόσιο. Είναι δημόσιο χρήμα. Δεν ανήκουν σε κάποιον ούτε αιρετό, ούτε διορισμένο. Σε κανέναν, ούτε στον οργανισμό, ούτε σε κανέναν. Είναι χρήματα των Ιωνίων νήσων. Είναι από τα ταμεία της περιφέρειας αυτά τα λεφτά. Δεν τα έβγαλε κανείς το λογαριασμό του και τα έβαλε εκεί.
1: Μάλιστα. Τώρα θα μου πείτε, η αντιπολίτευση τι μπορεί να κάνει? Να ασκηθεί έλεγχος, όλα αυτά γίνεται? Ή θα μου πείτε, να ασκηθεί έλεγχος δεν είναι κάτι παράνομο ή παράτυπο?
0: Δυστυχώς.
1: Δεν είναι, είναι επιλογή πολιτική.
0: Να κάνουν έναν απολογισμό και να υπάρχει μια λογοδοσία. Δεν υπάρχει όμως. Δεν υπάρχει, γιατί είδατε ότι εμείς ρωτήσαμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο και επέλεξαν να μην απαντήσουν. Άρα, ποια είναι η ουσία? Ότι κάποια φορά θα έρθουν, ότι θα μας απαντήσουν γραπτώς, ότι. Πολλά. Αλλά έχουν περάσει από τότε που το καταθέσαμε εμείς. Νομίζω ότι πρέπει να ήταν τον Απρίλιο. Ήταν τον Απρίλιο. Και από τον Απρίλιο δεν έχουμε λάβει κάποια απάντηση. Μετά φυσικά άλλαξε και ο κώδικας και εκεί που κάναμε λογοδοσία,
1: ναι,

0: μια φορά το δίμηνο, τώρα κάνουμε μια φορά το τετράμηνο, λες και δεν υπάρχουν προβλήματα. Ερωτήσεις στα περιφερειακά συμβούλια δεν έχουμε. Τι να κάνουμε σαν αντιπολίτευση? Δυστυχώς ο ρόλος μας είναι πάρα πολύ άχαρος και ανούσιος.
1: Ναι.
0: Πάμε στα συμβούλια και νιώθουμε άχρηστοι. Καταλάβατε τι λέω. Είναι άχαρος ο ρόλος μας.
1: Ναι.
0: Είναι πραγματικά τον έχουν κάνει. Έχουν απαξιώσει τόσο πολύ το ρόλο του περιφερειακού συμβουλίου, της αντιπολίτευσης. Ναι.
1: Αν σας ρωτούσα.
0: Δεν μπορούν να έχουν βρει αυτούς τους αναπτυξιακούς οργανισμούς και κάνουν ό,τι θέλουν με bypass. Περνάνε μέσα από τον αναπτυξιακό και το κάνουν. Γιατί να σας πω κάτι. Για να πάρεις α4, κόλλα α4 αυτή τη στιγμή στο δημόσιο, πρέπει να κάνεις έκθεση. Γιατί μπορεί να χρειάζεται την κόλλα, γιατί να τη χρειάζεται? Θα κάνεις αΐτες, ταραβάκια, να γράφεις ραβασάκια στο συνάδελφό σου, γιατί να τη χρειάζεται τις κόλλες α4? Δηλαδή, τι πιο φυσιολογικό να έχουμε κόλλες α4? Ανταυτού πρέπει να κάνουμε ολόκληρη τελειολογική έκθεση για να αγοράσουμε κόλλες α4. Και εδώ περνάμε 270.000 ευρώ σε έναν οργανισμό που δεν κάνει καμία ανοιχτή διαδικασία. Λύζουμε τον κόνοπα και από την άλλη μεριά έχουμε ακατάστατη αιμορραγία.
1: Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Αδρή. Επειδή αυτή τη στιγμή έχετε συμπληρώσει σχεδόν τη μισή διαδρομή και έχετε μία εμπειρία, θεωρείτε ότι είναι κατώτερη των προσδοκιών η διοίκηση του κ. Τρεπεκλή, ή πιστεύετε ότι δεν έχει και πολλές δυνατότητες η περιφέρεια έτσι κι αλλιώς, επειδή είναι αποδυναμωμένη από την κεντρική πολιτική σκηνή? Δηλαδή, θέλω να πω πως αυτή τη στιγμή, ναι, ίσως δεν επικοινωνεί και το όποιο έργο μπορεί να κάνει. Απλά, ποια είναι η άποψή σας? Δηλαδή, ο κύριος Τρεπεκλής που βγήκε με ένα πρόγραμμα, με κάποιες υποσχέσεις, υλοποιούνται, γίνονται πράγματα στο Ιόνιο. Εντάξει, είπατε στην Κέρκυρα δεν γίνονται, στη Λευκάδα και πάλι δεν γίνονται, μικροπαρεμβάσεις. Δηλαδή, ένα μεγάλο έργο δεν έχουμε δει, ένα έργο πνοής να υπάρχει, πέρα από το ΣΒΑ. Που μας έχουν δώσει κάποια χρήματα η περιφέρεια, 16 εκατομμύρια πρέπει να υποβάλει μελέτες ο Δήμος για να τρέξει.
0: Λοιπόν, δεν θα σας πω ψέματα. Η κατάσταση είναι ένα πρόβλημα πολυπαραγοντικό.
1: Mm-hmm.
0: Ποιο είναι όμως το κλου της υπόθεσης? Ότι βλέπουμε ότι τα προβλήματα χρονίζουν. Τα ξέρουμε. Δηλαδή, σήμερα ήταν στο Συμβούλιο οι γονείς για τις σχολικές μεταφορές. Έχουμε τις σχολικές μεταφορές 14 χρόνια. 14 χρόνια. Και έχουμε τα ίδια προβλήματα. Κάθε Σεπτέμβρη δεν βρίσκουμε, είναι άγονοι διαγωνισμοί, υπάρχει υποστελέχωση, πρέπει να υπογράψει με φυσική παρουσία κάποιος, βγάζουμε ένα σύστημα, το νομικό σύστημα αγορών, πρέπει να μπουν όλοι μέσα και καλά ότι θα λύσουν τα προβλήματα. Δεν λύνονται όμως τα προβλήματα, συνεχίζουν τα προβλήματα. Άρα δεν τα αντιμετωπίζουν σωστά. Βιάζει μια απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο, το λέω αυτό για να καταλάβουμε λίγο το πάζι πώς είναι. Βγάζει μια απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο αρνητική γνωμοδότηση για ένα project που θέλουν να κάνουν Βόρεια Κέρκυρα. Τι κάνει ο Υπουργός? Πάει στη Βουλή σε τρεις μέρες, έχει βγάλει νομοθετική ρύθμιση για να μην παίρνει πλέον αυτές τις αποφάσεις το Δημοτικό Συμβούλιο και να αποφασίζει η Βουλή. Σε τρεις μέρες λύθηκε το πρόβλημα. Σε τρεις μέρες λύθηκε. 14 χρόνια, 15 συγγνώμη που σας είπα, συζητάμε τα ίδια προβλήματα για τα δημόσια έργα. Για προβλήματα συζητάμε. Ποια είναι τα προβλήματα των δημοσίων έργων? Και προσφυγές και κόντρα προσφυγές και ο εργολάβος που έχει αναλάβει πολλά έργα και δεν προλαβαίνει και καθυστερεί και να δώσουμε παράταση. Το λύσαμε το πρόβλημα? Όχι. Θέλετε να πούμε για τα σκουπίδια? Πόσες φορές έχουμε πει για τα σκουπίδια και για τη διαχείριση των απορριμμάτων και ποια είναι η λύση και ποιο είναι το πρόβλημα και τι αυτό? Έχετε δει να λύνεται? Όχι. Λύνονται λοιπόν προβλήματα και προχωράνε όπου θέλουν. Και εκεί που τους ενδιαφέρει να προχωρήσουν. Προφανώς δεν τους ενδιαφέρουν οι υποδομές, δεν τους ενδιαφέρουν να προχωρήσει το έργο της ίδρυψης στα νησιά μας αντίστοιχα. Δεν τους ενδιαφέρει να λύσει το πρόβλημα των απορριμμάτων. Γιατί είναι. Κατάλαβε, θα έχει λυθεί αν τους ενδιαφέρει να λύσει. Όπως λύθηκε το πρόβλημα με μια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που εν μία νυχτή υπάρχει και απόφαση. Στη Βουλή Και δεν περνάνε πλέον τα θέματα.
1: Κυριατρή, δώστε μου ένα δεύτερο, επειδή κάνει διακοπές σε σύνδεσή μας, να σας καλέσω πάλι αμέσως για να φτιαχτεί λίγο η γραμμή, γιατί δεν κάνει κάποιες διακοπές και λέτε πολύ σημαντικά ζητήματα. Να κάνουμε μια προσπάθεια, παρακαλώ πάρα πολύ, να συνομιλήσουμε με την κυρία Δρή, γιατί νομίζω ότι αυτά τα οποία λέει θα πρέπει να μας προβληματίζουν. Ξέρω ότι αυτή τη στιγμή όσοι μας ακούτε είστε απασχολημένοι με τα προβλήματά σας. Απλά ξέρετε ποιο είναι το θέμα. Αν και εμείς δεν ασχοληθούμε και αν τελικά το γενικεύω, δεν το προσωποποιώ, εδώ είναι και η ευθύνη σε ένα βαθμό η ατομική. Δηλαδή αυτά που περιγράφει τώρα η κυρία Δρή θα πρέπει να μας προβληματίζουν πάντα, γιατί θα κληθούμε σε επόμενες εκλογές, κυρία Δρή, να ψηφίσουμε και θα μπει μπροστά η κομματική ταμπέλα, καταλάβατε. Άρα λοιπόν η κομματική ταμπέλα θα πρέπει να βγάλει αυτόν που θα είναι με ένα κόμμα και όχι κάποιον που μπορεί να είναι ικανός και άξιος. Σας δίνω και πάλι τον λόγο.
0: Έχουμε σήμα, δεν έχουμε σήμα, για ποιο λόγο?
1: Γιατί δεν έχουμε σήμα?
0: Ιδιωτικοποιήθηκαν, δεν ιδιωτικοποιήθηκαν οι τηλεπικοινωνίες? Είδατε εσείς καλύτερη παροχή υπηρεσιών και καλύτερο σήμα?
1: Όχι.
0: Α, εντάξει.
1: Και επίσης είμαστε και πάρα πολύ ακριβοί. Αυτό θα έλεγα.
0: Εντάξει, για τον ανταγωνισμό θυμάμαι κάτι να λένε όταν ιδιωτικοποιήθηκαν.
1: Έτσι είναι. Έτσι είναι τα πράγματα.
0: Άρα τώρα λοιπόν... έχουν κάνει μονοπόλιο. Είναι καρτέλ. Ό,τι θέλω κάνουν.
1: Άρα λοιπόν, κυρία Δρή, υποθέτω τώρα.
0: Αν δεν υπάρχει και έλεγχος.
1: Ναι. Άρα λοιπόν, υποθέτω πολλές φορές ότι για κάποια πράγματα. Αυτό το λεφτά υπάρχουν που είπε ο Γιώργος Παπανδρέου και έπεσαν να τον φάνε. Έχω την εντύπωση, για να το γενικεύσω, βασίζεται σε αυτά τα οποία περιγράφουμε. Πολλές φορές στις υπερκοστολογήσεις, πολλές φορές σε πράγματα τα οποία δεν μπορούν να δικαιολογηθούν και είμαστε φτηνοί στο αλεύρι και ακριβοί στα πίτουρα. Δεν ξέρω αν το λέω σωστά. Μπορεί να τη λέω λάθος την παροιμία.
0: Ξέρω, πάντως στους πολιτιστικούς συλλόγους η δικαιολογία είναι ότι δεν έχουν λεφτά.
1: Μάλιστα.
0: Αυτή είναι η δικαιολογία. Αυτό λένε, ότι δεν έχουν λεφτά. Μα πού βρήκανε 270.000 για να τη δώσουν στον αναπτυξιακό οργανισμό? Και 17.000 ευρώ το κόστος του αναπτυξιακού οργανισμού για να διοργανώσει την εκδήλωση αυτή. Δηλαδή πληρώνουμε 6% τον οργανισμό που συστήσαμε εμείς ως περιφέρεια για να μας διοργανώσει μια εκδήλωση.
1: Ναι. Μάλιστα. Ας
0: βγάλετε, κόστος.
1: Ας βγάλει τα συμπεράσματα ο κόσμος, ο οποίος βέβαια τώρα πιστεύω ότι δεν τον αφορά και πολύ, δυστυχώς. Δηλαδή είναι πεπισμένος ότι δεν θα αλλάξει κάτι, και αυτό είναι πάρα πολύ δυσάρεστο, γιατί ο κόσμος δεν τον αφορά.
0: Ξέρετε, και ο κόσμος πρέπει να δυστυχώς να απαιτήσει λίγο πιο πολλά. Δηλαδή να είναι λίγο πιο αυστηρός και να βλέπει αυτά που συμβαίνουν. Δηλαδή, γιατί αντίστοιχα τώρα με αυτό το φεστιβάλ είναι και άλλα πράγματα για το πώς φεύγουν τα λεφτά. Σας είπα, 4 εκατομμύρια ευρώ έχουν πάει στον αναπτυξιακό οργανισμό. Με 4 εκατομμύρια ευρώ καταλαβαίνουμε πολλά έργα θα μπορούσαν να έχουν προχωρήσει. Εν τω μεταξύ, ούτε τα έργα που τρέχει ο οργανισμός τελικά προχωράνε όμως. Καταλάβατε τι λέω?
1: Απόλυτα.
0: Ναι, μεν φεύγουν οι πόροι, αλλά δεν είναι ότι προχωράει και το έργο. Οπότε τελικά λες ότι κάτι γίνεται. Είναι το χαρακτηριστικό παράδειγμα που εγώ το έλεγα πάρα πολύ όταν ήμουν στο Δημοτικό Συμβούλιο. Είχαμε μια διαχείριση απορριμμάτων. Κάθε χρόνο ο Δήμος έβαζε στην τσέπη 12 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή, τα δημοτικά τέλη συν 12 εκατομμύρια ευρώ. Αντίστοιχο είναι και στα άλλα νησιά. Γιατί τα στέλνουμε έξω, γιατί δεν κάνουμε ανακύκλωση και θάβουμε. Οπότε πληρώνουμε τέλη ταφής. Ό,τι θέλετε, τέλος πάντων, για οποιοδήποτε λόγο, πληρώνουμε χρυσάφι σκουπίδια. Χρόνια τώρα. Με 12 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, ξέρετε τι μπορούσε να κάνει ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας που πλήρωνε τα σκουπίδια για να ταξιδεύουν στην Ελλάδα? Σχολείο κάνει 5,5 εκατομμύρια ευρώ ένα σύγχρονο σχολείο. Τόσο προϋπολογισμό έχει τώρα που φτιάχνουν ένα σχολείο. Έχουμε να δούμε σχολεία. Είχα πάει στο Δημοτικό Συμβούλιο προχτές και συζητούσαμε για τη σχολική στέγη και ήταν ό,τι άκουγα σήμερα για τους μεταφορείς και για τις μεταφορές του σχολείου. Και το οικόπεδο που δεν βρίσκουμε οικόπεδο και τα κοντέινερ που έχουν λήξει και τα παιδάκια τα έχουμε στιβαγμένα μέσα, λες και είναι σαρδέλες, που δεν έχει γίνει ένα σχολείο που για να σχεδιαστεί, γιατί τα οικόπεδα δεν έχει προχωρήσει ο πολυδομικός σχεδιασμός. Όλα ίδια ήταν. Αντίστοιχα, για όλα υπάρχει μια δικαιολογία και ένα άλοθη. Για όλα υπάρχει.
1: Ναι.
0: Και στο τέλος όμως δεν προχωράει τίποτα. Είμαστε σαν τα χάμστερ που τελικά γυρίζει ρόδα και προσπαθούμε μονίμως να κάνουμε κάτι και συνεχίζει και γυρίζει αυτή η ρόδα και γίνονται όλα γύρω μας, όχι για να βελτιώσουν τις υποδομές και την καθημερινότητα και την ζωή των ανθρώπων. Γιατί αυτή τη στιγμή και οι άνθρωποι που ζουν εδώ υπάρχουν πάρα πολλές δυσκολίες. Δεν είναι το ίδιο ένα παιδί που ζει στην Αθήνα, ας πούμε, και το ίδιο ένα παιδί που ζει στο...
1: Σωστά.
0: Πείτε στη Λευκάδα, ξέρω εγώ, εκεί στην Καριά, για να πάει σχολείο.
1: Σωστά.
0: Τις ίδιες δυσκολίες αντιμετωπίζει. Ή ένα κτίριο ιστορικό, ας πούμε, που έχουμε εδώ πέρα, με ένα να σκάψει, ας πούμε, την πόλη της Κέρκυρας της Λευκάδας. Το ίδιο είναι με τον κάμπο της Θεσσαλίας.
1: Σωστά.
0: Τις ίδιες δυσκολίες βρίσκεις.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό το οποίο λέτε. Και γι' αυτό και μπορεί να μιλάμε για αποκέντρωση και μπορεί να μιλάμε για ευκαιρίες που πρέπει να δοθούν να φύγουμε από τα μεγάλα αστικά κέντρα, αλλά δυστυχώς θα πρέπει να αναπτυχθεί και η περιφέρεια.
0: Να φύγουμε που τα σχολεία κλείσαν, τα σχολεία στα χωριά και τα βάλαν τα παιδάκια σε μεγαλύτερα. Σε σχολεία. Συγκεντρώθησαν τα σχολεία και κλείσαν τα σχολεία στα χωριά και τώρα τα παιδάκια δεν μπορούν να τα πάνε σχολείο. Δεν έχουν φροντίσει δηλαδή το πώς θα φτάσουν τα παιδάκια στο σχολείο να κάνουν μάθημα. Αυτό τώρα είναι λύση στο πρόβλημα? Έλυσαν κάποιο πρόβλημα? Όχι, απλά μετέφεραν το μπαλάκι σε κάποιον άλλο και σχεδιάζουμε με ξένα κόλυβα. Είπαν στην περιφέρεια, πάρε εσύ, πάει και τους πόρους, τόσα σου δίνουμε. Αν είναι παραπάνω, βάλτα και από το αποθεματικό σου για να καλύψει τις ανάγκες του κράτους. Αλλά το κράτος εξασφάλισε πόρους. Επειδή έκλεισε το σχολείο, επειδή έχει λιγότερους δασκάλους, επειδή έχει λιγότερα λειτουργικά έξοδα. Μόνο αυτό βλέπουνε.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά δεν είναι αυτή η ουσία. Τα λέω αυτά γιατί σήμερα τα συζητούσαμε και είναι προβλήματα που δυστυχώς μα απασχολούν.
1: Είχατε περιφερειακό συμβούλιο σήμερα, ναι.
0: Ναι, είχαμε περιφερειακό συμβούλιο σήμερα.
1: Ναι. Μάλιστα. Και πάντα δεν ξέρω, παρατηρώ ότι δεν παίρνουν και σημαντικά ζητήματα του νησιού μας, για να μιλήσω και για τη Λευκάδα. Δηλαδή, παρακολουθούμε την ημερήσια διάταξη.
0: Δεν μπαίνει κανένα ζήτημα. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει στην ημερήσια διάταξη. Υπάρχουν ελάχιστα θέματα, γιατί όλα έχουν πάει στην Περιφερειακή Επιτροπή.
1: Mm.
0: Δεν υπάρχει δηλαδή θεματολογία ενδιαφέρουσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, εκτός από κάποια θέματα που φέρνει η αντιπολίτευση, αν τα ψηφίσουν αυτή η συμπολίτευση να συζητηθούν ή αν έρθει κόσμος στο Συμβούλιο και απαιτήσει, γι' αυτό λέω καμιά φορά και οι πολίτες πρέπει να είναι ενεργοί, πως ήταν σήμερα οι γονείς για τα παιδιά τους που τους απασχολούν όλα αυτά τα προβλήματα με τη μεταφορά των μαθητών ή αντίστοιχα κάποιες άλλες φορές έχουν έρθει για άλλα ζητήματα και ουσιαστικά επιβάλλουν στην Περιφερειακή Αρχή να συζητηθεί το θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Μόνο έτσι. Αλλιώς αν δείτε την ημερήσια διάταξη, είναι θλιβερή. Είναι ανούσια. Δεν υπάρχει λόγος κάποιος να παρακολουθήσει ένα περιφερειακό συμβούλιο. Γιατί? Για την επικύρωση των πρακτικών, για μια αναμόρφωση προϋπολογισμού, για την υποβολή της έκθεσης αποτελεσμάτων και γιατί με ρωτήσατε πριν και για την αποτελεσματικότητα. Πώς την κρίνω εγώ? Εγώ δεν θέλω να κρίνω την Περιφερειακή Αρχή. Την κρίνω τα αποτελέσματα. Και όταν αυτή τη στιγμή είναι στο 5,08 της απορροφητικότητας,
1: ναι,
0: για τα έργα που έχουν υλοποιηθεί και για τον προϋπολογισμό, τι να πούμε, δεν πρέπει να την κρίνουμε εμείς? Δεν την κρίνει τα νούμερα, δεν την κρίνουν και οι συμπολίτες μας που είναι στα νησιά.
1: Έχετε δίκιο. Για να σας αποδεσμεύσω, γιατί ξέρω ότι κάνω χρήση του, πρέπει να πάτε σε εκδήλωση πολιτιστική, αν δεν κάνω λάθος. Θα ήθελα λίγο ένα σχόλιο, κύριε Ανδρή, κλείνοντας. Πάμε λίγο στο του Πασόκ. Αυτή τη στιγμή υπήρξε μια αποχώρηση της Ρόζας Βρετού με εχμές προς τη διοίκηση. Μπαίνουμε σε προεκλογική χρονιά, η αλήθεια είναι. Πιστεύετε ότι το Πασόκ μπορεί να υλοποιήσει τους στόχους που έχει βάλει, να είναι πρώτο κόμμα, για παράδειγμα, οριακά? Και έχει, ας το πούμε, διεισδύσει το πρόγραμμά τους σημαντικά στην κοινωνία? Το ακούει ο κόσμος?
0: Εγώ νομίζω ότι γίνεται μια πολύ καλή προσπάθεια και η παρουσίαση στη ΔΕΦ, η συνέντευξη τύπου και η παρουσίαση του προγράμματος, και εκεί θα ήθελα να επικεντρωθώ, ήταν πολύ αντιπροσωπευτική του τι είμαστε, τι πρεσβεύουμε και τι θέλουμε να κάνουμε.
1: Mm-hmm.
0: Ήταν πολύ ξεκάθαρο, νομίζω, αυτή τη φορά. Δηλαδή και το μήνυμα έφτασε και υπήρχε σαφήνεια Γι' αυτό είναι και το βασικό. Πρέπει να αγγίξουμε κάποια ζητήματα όπως είναι τα καρτέλ, όπως είναι η ενέργεια, όπως είναι οι τράπεζες, όπως είναι όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία επηρεάζουν την καθημερινότητά μας, και να δούμε πώς μπορούμε, και, δηλαδή ουσιαστικά και η ακρίβεια, όλα αυτά δηλαδή που μας καταστρέφουν το εισόδημα, που κάνουν τον κόσμο να δυσανασχετεί και να μεμψημυρεί και να βιώνει όλη αυτή τη δυσκολία, όλα αυτά τα ζητήματα. Υπάρχει πλέον τεκμηριωμένο πρόγραμμα το οποίο παρουσιάστηκε και το οποίο είναι νομίζω ξεκάθαρο και απλό, μπορεί να το καταλάβει ο καθένας και τις διαφορές και το τι θέλουμε και που οδεύουμε.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Να μείνουμε εδώ. Χρήσιμη παρέμβασή σας. Πρέπει να πω ότι είστε ιδιαίτερα μαχητική, κυρία Δρύ. Η αυτοδιοίκηση παραμένει στο οπτικό σας πεδίο ή πιστεύετε ότι η πολιτική έχει και άλλα μετερίζια που θα μπορούσαν να σας κερδίσουν?
0: Κοιτάξτε, για μένα νομίζω ότι η αυτοδιοίκηση, γιατί και εγώ από την αυτοδιοίκηση ξεκίνησα, για μένα η αυτοδιοίκηση είναι το α και το ω. Και είναι νομίζω αυτή που είναι πιο κοντά στον πολίτη, είναι αυτή που διαχειρίζεται την καθημερινότητα του πολίτη, είναι αυτή που μπορεί να εκπροσωπήσει και να μεταφέρει τα προβλήματα και να ζητήσει ουσιαστικές λύσεις, γιατί όπως καταλαβαίνουμε εκ του μακρόθεν στην Αθήνα όλα είναι, τα βλέπουν λίγο με zoom out, εννοώντας από μακριά. Οπότε δεν μπορούν να νιώσουν τόσο πολύ τι σημαίνει τα προβλήματα στον τόπο και τις λύσεις τους, όμως θα μπορούσαν να νομοθετούν όχι εναντίον της αυτοδιοίκησης, υπέρ της αυτοδιοίκησης, για να προχωρήσουν οι λύσεις, να προχωρήσουν τα ζητήματα, να λυθούν και να έχουμε και να ενισχύσουν και την αποκέντρωση, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει μια υπερσυγκέντρωση στα μεταλλαστικά κέντρα κόσμου, γιατί εννοείται ότι αν δεν μπορείς να πας το παιδί σου στο σχολείο, αν η δουλειά σου είναι τέτοια που δεν σου επιτρέπει ή δεν μπορείς να βρεις σπίτι, είναι οι δάσκαλοι στα Χανιά και κοιμούνται σε σκηνές ή στο αυτοκίνητό τους, όλα αυτά συνηγορούν στο να μην βοηθάει η κεντρική διοίκηση την τοπική αυτοδιοίκηση και ουσιαστικά να ενισχύσει τις τοπικές κοινωνίες για να έχουμε κόσμο στην επαρχία και αποκέντρωση. Αυτό το έχει καταφέρει το ΠΑΣΟΚ τα προηγούμενα χρόνια πάρα πολύ καλά. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε να γίνεται το ακριβώς αντίθετο τα τελευταία χρόνια. Και αυτό κοστίζει.
1: Μάλιστα. Κυρία Δρύ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας σήμερα το απόγευμα. Ήταν πάρα πολύ χρήσιμη. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια χαρά. Γεια χαρά. Λοιπόν, ήταν από την παράταξη Μένουμε Αιώνιο η Μαρία Δρύ σε μια συνέντευξη που ξεκίνησε παρατέταρτο και τέλειωσε τώρα, γιατί είχαμε ραντεβού σε 6 και 10 και όπως καταλαβαίνετε, εμείς τα κάναμε όλα. Αφήστε το τώρα, μην το σχολιάσουμε. Πάμε σε μια μουσική ανάσα.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει. Θα πάμε σε ένα διαφημιστικό περιβάλλον για να μπούμε και σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σήμερα είναι Παρασκευή, 18 του Σεπτέμβρη. Είμαστε στα 23 λεπτά μετά τις 7. Είστε συντονισμένοι πάντα εδώ στο απογευματινό μαγαζίνο με τον Παναγιώτη Κουνιάκη. Ημέρες Πασόκ, διανύουμε η αλήθεια είναι αυτές τις ημέρες. Μας τροφοδοτεί το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και σε τοπικό επίπεδο δεν έχουμε παράπονα. Λοιπόν, η εκπομπή μας έχει την υποστήριξη της Erect Insurance. Όταν πρόκειται για όσους έχουν πραγματική αξία στη ζωή μας, η σωστή ασφάλιση κάνει τη διαφορά. Η Erect Insurance, επίσημος συνεργάτης Allianz, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το αυτοκίνητο, το σπίτι και την υγεία σας, με προγράμματα προσαρμοσμένα στις δικές σας ανάγκες, άμεση εξυπηρέτηση και αξιόπιστη υποστήριξη από την Erect Group, μια εταιρεία που γνωρίζει καλά τι σημαίνει να χτίζεις πάνω σε στέρεες βάσεις. Έρχεται τώρα η ασφάλεια που σας δίνει τη σιγουριά που χρειάζεστε κάθε μέρα. Erect Insurance, προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Θα μας βρείτε Ιωάννη Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 2645 023 010. Erect Insurance, ασφάλεια με αξιοπιστία δίπλα σας όταν πραγματικά τη

0: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
1: Τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια του Εκλειπώντος. Πόσα θερμά? Όσο το σπίτι μου τώρα που έβαλα θερμομόρωση με το MAPE Therm από τη MAPEI. Μούχλα και υγρασία της πέθανα. Με συγχωρείτε.
2: Βάλε MAPE Therm και θα το συζητάς παντού. Το σύστημα MAPE Therm αυξάνει την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου και μειώνει τα έξοδα. MAPE Therm από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
3: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPE Therm της MAPEI στο κατάστημα Κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450 25390.
4: www.ktismabathandroom.gr.
0: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος. Για μία γιορτή ή μία επέτειο. Για ένα τραπέζι φίλων ή κάτι επίσημο. Γλυκά ή αλμυρά εδέσματα. Κάθε δώρο έχει τον δικό του συμβολισμό που ταιριάζει με την περίσταση. Κάθε δώρο αποκτάει μια ξεχωριστή υπόσταση στην Κάβα Γκάβας, Λεωφόρος Ειρήνης 5, Πρέβεζα, 26820 60800 και στο winepoems.gr. Ιστορίες που μας εμπνέουν.
3: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821 81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
4: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
5: Yes! Γιώργο, τρως. Και ψεύδεσαι και τρως.
6: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
5: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
6: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβαολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, Τσίπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού. Κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, ξέρεις, τίποτα σοβαρό.
4: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτωλή χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
3: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
4: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
7: Οχ, μείναμε από καύσιμα.
8: Άραξον.
7: Τι άραξον, παιδάκι μου, πού θα βρούμε τώρα? Και άναψε και το λαμπάκι για τα λάδια. Καήκαμε.
8: Άραξον, λέμε.
7: Άραξον και άραξον, μόνο αυτό ξέρεις να λες.
8: Δεν λέω άραξον, λέω άραξον. Αλλά δεν ακούς.
3: Ψάχνεις οικονομικά καθαρά καύσιμα δίπλα σου? Άξον.
4: Βενζίνη, δίζελ και υγραέρια κίνησης, καθώς και όλη η γκάμα λιπαντικών σε τιμές χοντρικής.
3: Πέλετ Α1 και μπαταρίες Βάρτα.
4: Πλήρως εξοπλισμένο πλυντήριο αυτοκινήτων.
3: Σε 4 σημεία κοντά σου. Λεωφόρος Ιωαννίνων 369.
4: 8 χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιγουμενίτσας, τηλέφωνο 26820-41555.
3: Στο Λούρο Πρέβεζας.
4: Και τώρα κοντά σας στην Άρτα, στο 2ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνο 26810-21662.
3: Πρατήρια καυσίμων Άξον.
4: Άρα, Άξον.
2: Υποδήματα STEP.
4: Μόδα.
2: Ποιότητα.
4: Επωνυμία.
2: Αξιοπιστία. Υποδήματα STEP. Το μεγαλύτερο κατάστημα επώνυμων υποδημάτων στη Δυτική Ελλάδα.
4: Τα πιο επώνυμα παπούτσια σε ανδρικά και γυναικεία από εταιρείες όπως Damaris,
2: Geox,
4: Lacoste,
2: Gant,
4: Replay,
2: Σακύρης Μαλάς,
4: US Polo,
2: Boss,
4: Cricket,
2: Damiani,
4: Skechers,
2: Versace,
4: Robinson
2: και πολλές άλλες.
4: Υποδήματα STEP. Εξειδικευμένο κατάστημα σε ανατομικά υποδήματα με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος όπως Geox, το παπούτσι που αναπνέει,
2: Damaris, Comfort Anti-Shock System,
4: Aerosola,
2: Piccadilly, Maxi Therapy,
4: Base Comfort,
2: Skechers Memory Foam.
4: Υποδήματα STEP. Τεράστια ποικιλία για επίσημες εμφανίσεις και φυσικά για τους υποψήφιους νεόνυμφους.
2: Υπεύθυνος καταστήματος Σιδέρης Θωμάς.
4: Θα μας βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 65 στην Πρέβεζα
2: και Σκουφά 24 στην Άρτα
4: και στο stepbrandshoes.gr.
3: Η Τεμέτερον μεγαλώνει την ομάδα της και αναζητά προσωπικό για το κατάστημά της στην Άρτα. Ζητούνται για άμεση πρόσληψη πολιτής, κόφτης κρεατών, καθώς και έμπειρος ψήστης και τυλιχτής. Οι θέσεις αφορούν το κατάστημα της Τεμέτερον στην Πέτρου Γαρουφαλιά 10 στην Άρτα. Για περισσότερες πληροφορίες και επικοινωνία, καλέστε στο 26810-77-888. Τεμέτερον. Γίνε και εσύ μέλος της ομάδας μας.
4: Κάθε άνθρωπος έχει το δικό του ρυθμό, τις δικές του ανάγκες και τα δικά του μικρά ή μεγάλα βήματα. Στο TheraPlay στακόμαστε δίπλα σε παιδιά, εφήβους, ενήλικες και τις οικογένειές τους με φροντίδα, συνέπεια και εξατομικευμένη προσέγγιση. Εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη ανηλίκων και ενηλίκων, συμβουλευτική γονέων και υπηρεσίες σύντησης. Κέντρο ειδικών θεραπείων TheraPlay. Υπεύθυνη κέντρου Χαρά Τζίμα, Χρήστου Κοντού 68 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6932 2759 16 και 26820 22 753. TheraPlay. Δίπλα σας σε κάθε βήμα που έχει σημασία.
3: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
9: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

0: Λοιπόν, έχουμε επιστρέψει στον Prisma 90,6. Είμαστε στο τελευταίο μέρος εκπομπής. Ξέρετε, έχει παιχτεί πολύ και από τα μέσα ενημέρωσης. Αποφυλακίστηκε ο Ηλίας Κασιδιάρης. Δεν πρέπει να ξεχνάμε τη μαύρη περίοδο της Χρυσής Αυγής. Ένα ενδιαφέρον podcast της Ιωάννας Μάνδρου, δημοσιογράφος του δικαστικού ρεπορτάζ του Βήματος και του Μέγκα, εξηγεί γιατί βγαίνει τώρα από τη φυλακή ο Ηλίας Κασιδιάρης, ποιοι περιορισμοί το συνοδεύουν και τι σημαίνει η εξέλιξη αυτή και για το πολιτικό του μέλλον. Νομίζω πως αξίζει τον κόπο να το ακούσουμε, διότι γίνεται μεγάλη συζήτηση τώρα και πάλι για τον Κασιδιάρη. Και βεβαίως μην ξεχνάτε πως αυτά τα μορφώματα πάντα εποάζονται και έχουν αφήγημα σημαντικό όταν υπάρχουν μεγάλες κοινωνικές αναταραχές. Όταν για παράδειγμα ο κόσμος δεν έχει χρήματα, όταν ο κόσμος δυσκολεύεται να τα βγάλει πέρα και του φταίνε οι άλλοι, του φταίνε οι αλλοδαποί, νιώθει ότι δεν έχει αστυνόμευση, νιώθει ότι το βιωτικό επίπεδο πέφτει. Οπότε ο λαϊκισμός αντιλαμβάνεστε ότι έχει ευήκοα ότα. Πάμε να ακούσουμε ένα σύντομο podcast από την Ιωάννα Μάνδρου.
1: Είχα δώσει το λόγο μου ως μόλις περάσω αυτή την πύλη δεν θα επιστρέψω απλά στην ελευθερία αλλά και στην πρώτη γραμμή των εθνικών αγώνων. Και σήμερα επιστρέφω και από ό,τι βλέπω δεν είμαι μόνος. Είναι μαζί μου και ένα νέο ισχυρό εθνικό κόμμα. Όπως αυτά που κυριαρχούν σε όλη την Ευρώπη. Και σκοπός μου είναι να απαλλαγεί η χώρα από την πιο διεφθαρμένη κυβέρνηση της μεταπολίτευσης.
2: Ο Ηλίας Κασιδιάρης, καταδικασθένη ηγετικό στέλεχος της εγκληματικής νεοναζιστικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή, βρίσκεται πλέον εκτός φυλακής και με τα όσα έχει πράξει και αναφέρει κατά τη διάρκεια της φυλάκησής του, αλλά και αμέσως μετά την αποφυλάκησή του, έχει προκληθεί γενικός προβληματισμός για το ενδεχόμενο επιστροφής του στην ελληνική πολιτική σκηνή. Είναι όμως αυτό εφικτό? Ακούτε το Βήμα σήμερα. Είμαι ο Γιάννης Διαμαντής και είναι 5η 17 Σεπτεμβρίου. Αν θέλετε μπορείτε να μας ακολουθήσετε και να μας αξιολογήσετε στο Spotify και τα Apple Podcast, να χρησιμοποιήσετε το κουδουνάκι για να σας έρχεται μια διακριτική υπενθύμηση ότι έχουμε κάτι καινούριο να σας πούμε και φυσικά είναι πάντα εκεί για εσάς, κάτω ακριβώς από το επεισόδιο του Spotify, τα σχόλια, ώστε να μας μεταφέρετε τις δικές σας απόψεις και ερωτήσεις. Μαζί μας σήμερα είναι η δημοσιογράφος δικαστικού ρεπορτάζ του Βήματος και του Μέγκα, Ιωάννα Μάνδρου. Ιωάννα, ευχαριστούμε πολύ που είσαι εδώ.
3: Ευχαριστώ κι εγώ και εύχομαι καλή σεζόν.
2: Να μας θυμίσεις για ποιες κατηγορίες βρέθηκε ένοχος και φυλακίστηκε και ποια ήταν η ποινή του Ηλία Κασιδιάρη.
3: Ο Ηλίας Κασιδιάρης έχει καταδικαστεί αμετάκλητα ως διευθυντικός στέλεχος της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής, η οποία σύμφωνα με την καταδικαστική απόφαση είχε εξαπολύσει επιθέσεις σε αλλοδαπούς, σε στέκια αντιεξουσιαστών, είχε διατυπώσει ρατσιστικό λόγο, είχε εκδηλώσει ρατσιστική βία και βεβαίως ήταν η οργάνωση που κορύφωσε την εγκληματική της δράση με τη δολοφονία του Παύλου Φίσα, που η επέτειος αυτής της τυχερής δολοφονίας είναι στις 18 Σεπτεμβρίου, δηλαδή αύριο.
2: Ποια ποινή του επιβλήθηκε από το δικαστήριο και τι εξέτησε?
3: Επιβλήθηκε 13 χρόνια. Ουσιαστικά έμεινε στη φυλακή μεγάλο χρονικό διάστημα. Έχει εκτίσει την ποινή του πλήρως. Δεν υπάρχει ποινή που να έχει μείνει για να εκτίσει. Ο ίδιος βγήκε και πριν βγει, όπως είπες, έχει δηλώσει σαφώς την πρόθεσή του και τη βούλησή του να ξανααναμειχθεί με την πολιτική.
2: Πριν πάμε σε αυτό το πολύ κρίσιμο σημείο, να τονίσουμε με τη βοήθειά σου ότι η αποφυλάκηση ενός κρατουμένου δεν συνιστά αθώωση ούτε δικαίωση, γιατί αρχίζουν και ακούγονται και τέτοια πράγματα. Παρουσιάζεται από οπαδούς του ότι δικαιώνεται, εξέτησε μία ποινή για πράγματα που καταδικάστηκε. Αυτό δεν μπορεί να αφαιρεθεί, δεν σβήνεται.
3: Νομίζω ότι λες κάτι που είναι πάρα πολύ σοβαρό και πολύ αυτονόητο. Η ποινή είναι ποινή, καταδίκη είναι οριστική, δεν αλλάζει δηλαδή. Οπότε ο Ηλίας Κασιδιάρης διαβίου φέρει τη στάμπα του καταδικασμένου ως διευθυντικός στέλεχος μιας εγκληματικής οργάνωσης με παράνομη δραστηριότητα.
2: Έχεις γράψει στο Βήμα ακριβώς και το τι ισχύει αλλά και ποια παράθυρα μπορεί να εκμεταλλευτεί ο Ηλίας Κασιδιάρης σχετικά με το φλέγον ζήτημα για το αν θα μπορέσει να εμπλακεί ή όχι με την πολιτική.
3: Αυτό είναι ένα τεράστιο πολιτικό και δικαστικό θέμα που ήδη απασχολεί. Ο ίδιος άλλωστε έχει δηλώσει ότι την επόμενη εβδομάδα, τη Δευτέρα, θα δώσει συνέντευξη τύπου και θα αναλύσει τους λόγους για τους οποίους θα κατέβει στον εκλογικό στίβο. Τι πραγματικά μπορεί να γίνει καταρχήν από δικαστικής πλευράς? Μπορεί να κάνει κόμμα ο Ηλίας Κασιδιάρης? Η απάντηση που δίνουν με τα βεβαιότητα δικαστικές πηγές που ασχολούνται με αυτά τα θέματα και επικαλούμε δικαστικές πηγές διότι είναι σίγουρες, ο Ηλίας Κασιδιάρης δεν μπορεί να ηγηθεί κόμματος και αυτό το κόμμα να πάρει χαρτί νομιμότητας από τον Άριο Πάγο και να κατέβει στις εκλογές.
0: Ο λόγος?
3: Ο λόγος είναι ότι η καταδίκη που έχει και οι αποφάσεις του Αρείου Πάγου στις προηγούμενες εκλογές το 2023, που τότε του έκλεισαν την πόρτα για τον εκλογικό στίβο, τον καταδίκασαν και τον απέκλεισαν, όχι γιατί είναι καταδικασμένος τότε και έκλειστος, αλλά διότι η καταδίκη του είναι για εγκληματική δράση που στρέφεται κατά της ελευθερίας του δημοκρατικού πολιτεύματος, κάτι που είναι πάρα πολύ σοβαρό και ισχύει και σήμερα. Άρα ο Ηλίας Καστιάρης μπορεί να κάνει κόμμα, αλλά δεν μπορεί να κατέβει με αυτό στις εκλογές. Ο Άριος Πάγος θα τον κόψει. Μπορεί να είναι πίσω από ένα κόμμα και αυτό να γίνει ορατό στον έλεγχο του Αρείου Πάγου. Εάν γίνει ορατό, πάλι έξω θα πάει.
0: Πάμε λοιπόν στο απευκταίο σενάριο που ήμασταν ψόφαλτσα, το περάσαμε. Βάζω ένα πληθυντικό για όσους ανήκουμε στο δημοκρατικό τόξο. Γιατί εμφανίστηκαν το 23 Ευσπαθιάτες, μια χαρά νόμιμο κόμμα, και μετά δήλωσε τη στήριξή του. Δεν μπορεί να το ξανακάνει αυτό η Λύση Κασιδιάρης?
3: Αυτό μπορεί δυστυχώς να το ξανακάνει. Και πάρα πολλοί είναι εκείνοι που προβλέπουν ότι μια τέτοια εκδοχή είναι πάρα πολύ πιθανή. Δηλαδή, να φτιαχτεί ένας κομματικός φορέας που να μην φαίνεται πουθενά ο Κασιδιάρης, να πάρει το χαρτί της νομιμότητας του Αρείου Πάγου, όπως έγινε με τους Σπαρτιάτες, και αμέσως μετά να βγει ο Κασιδιάρης και να πει καλημέρα, εγώ στηρίζω, ας πούμε, την Ένωση του Πατριώτη. Όμως αυτό είναι ένα σενάριο που δίνει μεγάλες πιθανότητες να αναμειχθεί ο Κασιδιάρης στην πολιτική ζωή του τόπου, δεν του δίνει τη δυνατότητα όμως να μπει στη Βουλή.
0: Δεν μπορεί να κατέβει υποψήφιος?
3: Άμα κατέβει υποψήφιος, το κόμμα που θα τον έχει μέσα θα πεταχτεί έξω. Τι μπορεί να κάνει? Μπορεί να κατέβει ανεξάρτητος υποψήφιος. Παραδείγματος χάρη στην πρώτη της Αθήνας ή στην πρώτη της Θεσσαλονίκης. Τότε το απαγορεύει κανείς. Έχει δικαίωμα, εκλέγειν και εκλέγεστε. Έχει πλήρη πολιτικά δικαιώματα, διότι αυτά που ακούω από πολλές πλευρές δεν έχει πολιτικά δικαιώματα, δεν ισχύουν, διότι αυτή η παρεπόμενη ποινή τελειώνει μόλις εκτίσει την ποινή ένας άνθρωπος. Δεν υπάρχει στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων μετά την έκτηση της ποινής. Και τώρα τίθεται το μεγάλο ερώτημα και στο ανώτατο δικαστήριο, αν αυτός ο ανεξάρτητος που θα έχει κατέβει και αν έχει φτιάξει ένα κόμμα στο οποίο δεν θα φαίνεται, μπορεί να πάει και να κολλήσει και να συνεργαστεί. Αυτό είναι μια πιθανότητα, μικρή αλλά όχι ασημαντή, και θέλω να πιστεύω, Γιάννη, γιατί πρέπει να το πούμε αυτό, ότι αυτή τη φορά το σύστημα πρέπει να είναι και λίγο πιο υποψιασμένο. Γιατί την προηγούμενη φορά την πάτησε. Γιατί την πάτησε? Γιατί ενώ υπήρχε ο νόμος που έλεγε άμα είναι πίσω ο Κασιδιάρης κόψτο το κόμμα, δεν ήξερε κανένας πως ήταν πίσω από τους Σπαρτιάτες. Με αποτέλεσμα οι Σπαρτιάτες να περάσουν από τον Άριο Πάγο, να βγει ο Κασιδιάρης αμέσως και να πει στηρίζω Σπαρτιάτες, να μπουν οι Σπαρτιάτες στη Βουλή που είναι μέχρι σήμερα, να τον κυνηγάνε μετά στο εκλογοδικείο και άκρη να μην βγάζουν. Γιατί θυμίζω ότι το εκλογοδικείο είπε ότι ο Κασιδιάρης είναι πίσω από τους Σπαρτιάτες, αλλά δεν μπόρεσε να τους πετάξει έξω. Πέταξε μόνο τρεις. Να κινήσουν ποινικές διαδικασίες για εξαπάτηση του εκλογικού σώματος που δεν σταθήκανε και αθωωθήκανε αυτοί, με δύο λόγια, πιάσ' το αυγό που λέγαμε και στα χωριά μας. Και κούρευτο.
0: Να πούμε επίσης, Ιωάννα, για να μην μασάμε τα λόγια μας, ότι σε όλο αυτό το εκλογικό σύστημα πολύ μεγάλο βάρος και ευθύνη φέρουμε και οι ψηφοφόροι. Οφείλουμε να γνωρίζουμε ότι ο άνθρωπος αυτός έχει καταδικαστεί οριστικά και μετάκλητα ως ηγετικό μέλος εγκληματικής ναζιστικής οργάνωσης.
3: Κοίταξε, αυτό που λες είναι τόσο σοβαρό που πιο σοβαρό δεν υπάρχει. Αν ο κόσμος δεν τον κόψει, τα νομικά ποτέ δεν έχουν τείχο που να είναι αδιαπέραστος. Ο άνθρωπος αυτός έχει δηλώσει θέλω να μπω στην πολιτική. Πάει, αυτό μας το είπε. Αν θα βρει τρύπα, θα το προσπαθήσει. Άρα το θέμα δεν είναι δικαστικό, είναι βαριά πολιτικό. Αν ο κόσμος δεν του γυρίσει την πλάτη, αν δεν θυμηθεί τι ήταν η Χρυσή Αυγή και τι προσπάθειες έκανε το πολιτικό και το δικαστικό σύστημα για να αντιφέρει στην αφάνεια την πολιτική. Γιατί βλέπω σήμερα κάτι νούμερα σε δημοσκοπήσεις ότι ο Κασιδιάρης το ένα και τ' άλλο. Τότε τι να πω, είμαστε άξιοι της τύχης μας. Και να πω και κάτι άλλο, ότι είδα την πρώτη του τοποθέτηση μετά από τις φυλακές και ειλικρινώς μου έκανε αλγινή εντύπωση το γεγονός ότι ο άνθρωπος αυτός πάει να καβαλήσει και το ευρωπαϊκό ρεύμα της ακροδεξιάς, γιατί αμέσως είπε, λέει, παιδιά, βλέπω εδώ ότι είσαστε μαζί μου, δεν είμαι μόνος, και βλέπουμε και τι γίνεται στην Ευρώπη. Η Ελλάδα έχει κάνει μεγάλη προσπάθεια και έχει πάρει τα συγχαρητήρια της Ευρώπης, διότι απομόνωσε ένα ναζιστικό μόρφωμα. Πάλι στα ίδια θα πάμε.
2: Πριν σε ευχαριστήσουμε, ένα όμορο θέμα, όμορο και ιδεολογικά, αλλά και νομικά. Έχει να κάνει με την έγκριση της άρσης ασυλίας της Αφροδίτης Λατινοπούλου από το Ευρωκοινοβούλιο. Τι ακριβώς συνέβη?
3: Υποβλήθηκε ένα αίτημα από τις ελληνικές δικαστικές αρχές, από την Εισαγγελία της Αθήνας, να αρθεί η ασυλία της, διότι είχαμε καταγγελίες, εδώ στην Ελλάδα γίνανε οι καταγγελίες, ότι η Λατινοπούλου όταν έφτιαξε το κόμμα με το οποίο βγήκε στην Ευρωβουλή, αντί να έχει τους ψήφους που απαιτεί ο νόμος και να είναι ψήφοι κανονικοί αυτοί οι 200 και να μην είναι μαϊμούδες, είχε και ψήφους μαϊμούδες. Δηλαδή, ένας υπέγραφε καμιά δεκαπενταριά φορές. Αυτό είναι στο γραφείο, όπως καταλαβαίνεις. Και είναι και ένα κόμμα που είναι στον αέρα. Ήρθε λοιπόν το Ευρωκοινοβούλιο και έκανε δεκτό αυτό το αίτημα της ελληνικής δικαιοσύνης. Έγινε άρση της ευρωασυλίας της και τώρα θα περιμένουμε τα επόμενα βήματα που θα κληθεί από την εισαγγελία να δώσει εξηγήσεις για αυτό το πράγμα και αν παραπευθεί σε δίκη μένει ανοιχτό να δούμε με ποια διαφορετική πατέντα και πώς και τι και γιατί θα μπορέσει να ξανακατέβει στις εκλογές.
2: Ιώνα Μάνδρου, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πολύ χρήσιμη η τοποθέτηση της κυρίας Μάνδρου. Είναι πάρα πολύ ωραία αυτά τα podcast. Αν έχετε ελεύθερο χρόνο να τα ακούτε, εμείς το κάνουμε και χαιρόμαστε πάρα πολύ που μοιραζόμαστε τροφή για σκέψη και σε όσους μας θυμάται με την ακρόαση. Ήταν έτσι μια πολύ έτσι χρήσιμη παρέμβαση σήμερα, μιας που ανατράπηκε και λίγο το πρόγραμμα της εκπομπής μας σήμερα. Λοιπόν, είναι Παρασκευή βράδυ. Χαλαρώνουμε και βεβαίως πάμε σιγά σιγά να μπούμε στην αποφώνησή μας, γιατί αυτά παίζουν ακόμα. Δώσαμε λεπτάκι λίγο να απομονώσουμε εδώ τους ήχους και όλα όσα δεν πρέπει να ακούγονται και βεβαίως να ετοιμαστούμε. Α, κολλήσαμε. Ωραία. Να ετοιμαστούμε για να σας αποδεσμεύσουμε από την παρουσία μας και να ανανεώσουμε σιγά σιγά το ραντεβού μας για το ξεκίνημα της νέας εβδομάδας, τη Δευτέρα. Αφού επικαιροποιήσουμε το ραντεβού μας πάντα με την Erect Insurance. Επίσημος συνεργάτης Allianz, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για το αυτοκίνητο, το σπίτι και την υγεία σας, με προγράμματα προσαρμοσμένα στις δικές σας ανάγκες, άμεση εξυπηρέτηση και αξιόπιστη υποστήριξη από την Erect Group, μια εταιρεία που γνωρίζει καλά τι σημαίνει να χτίζεις πάνω σε στέρες βάσεις. Έρχεται τώρα η ασφάλεια που σας δίνει τη σιγουριά που χρειάζεστε κάθε μέρα. Erect Insurance, προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Θα μας βρείτε, Ιωάννη Καραβέλα 2 στη Λευκάδα, τηλέφωνο 2675-023-010 και στο erect.gr. Erect Insurance, ασφάλεια με αξιοπιστία δίπλα σας όταν πραγματικά τη χρειάζεστε. Έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο και μείνετε εδώ στον Prisma 91,6 πάντα σε συνεργασία με το Sky 100,3, το βραδινό μαγαζίνο και το πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου. Καλή σας νύχτα.

0: γειτονιές γεμάτες πράσινο.
1: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Πρέβεζας. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Πρέβεζας. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.
2: Επιδερμίδα που ακτινοβολεί λάμψη και υγεία. Αναζωογονημένη, σφριγηλή. Το κέντρο αισθητικής και λέιζερ Μορφή μεταμορφώνει την επιδερμίδα σας με τη φωτοθεραπεία Dermalux, την κορυφαία βραβευμένη μη επεμβατική θεραπεία που εκμεταλλεύεται τη δύναμη του καθαρού φωτός. Κλινικά ενδεδειγμένη και αποτελεσματική μέθοδος ασφαλούς αντιμετώπισης προβλημάτων του δέρματος όπως γύρανση, ακμή, ερυθρότητα, υπερμελάχρωση, ερεθισμός. Μια χαλαρωτική και ανώδυνη εμπειρία με ορατά αποτελέσματα μακράς διάρκειας από την πρώτη θεραπεία σε 20 μόλις λεπτά. Κέντρο αισθητικής και λέιζερ Μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820 21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργου Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
1: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
3: Ο Παναθηναϊκός.
1: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
3: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
1: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
3: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
1: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Καρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
4: Ο Σύνδεσμος Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Πρέβεζας ενημερώνει τους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας. Απευθύνεστε μόνο στους αδειούχους ηλεκτρολόγους για την κατασκευή, τη συντήρηση και τον έλεγχο της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης. Οι επαγγελματίες ηλεκτρολόγοι διασφαλίζουν την ορθή λειτουργία των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και της ασφάλειας της ανθρώπινης ζωής και περιουσίας έναντι κινδύνων και βλαβών. Περισσότερα στο www.seiprevesa.gr και στο τηλέφωνο 26820 24911. ΣΕΙ Πρέβεζας. Ζούμε με ασφάλεια. Ζούμε καλύτερα.
5: Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός, χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης. Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.icosdecor.gr.
6: Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450 23011, Καραβέλα 2, στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr.

0: 1,6.
1: Τι είναι αυτό που κάνει ένα σπίτι, το σπίτι σου? Τα έπιπλά σου από το Fernie Deco. Αφή Καραγιώργου, Δέλτα Κωστή. Προσεγμένα, ποιοτικά, με ιδιαίτερο design, αλλά και ιδέες διακόσμησης για όμορφες γωνιές. Fernie Deco. Αφή Καραγιώργου, Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα, στο 2681-079-341 και στο ferniedeco.gr. Τα δικά σου έπιπλα. Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.

0: στη Samsung 65 inch στα 1200 ευρώ. Κίνηση στην Πρέβεζα και κάνε τις αγορές σου σε 24 δόσεις με την πιστωτική σου κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 κοντά στα Λουτρά. Τηλέφωνο 26820 24739 και στο kinisi.gr.
1: Όταν η ποιότητα συναντά την εμπειρία, το αποτέλεσμα είναι εγγυημένο. Στο ενεργειακό κατάστημα Αλεξίου Όμικρον Έψιλον από το 1988 παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι, την επιχείρηση και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια. Πλακάκια και είδη γηινής, ηλεκτρικές και μικροσυσκευές, αντλίες θερμότητας, κλιματιστικά, ηλιακά συστήματα και λέβητες συμπύκνωσης. Μελέτη.

0: σε οποιασδήποτε συνθήκες.
1: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
0: Τώρα ξέρετε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες. Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 8.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Γιατί με την Bwin νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Την Κυριακή με την Καθημερινή, δύο εκδόσεις που αφορούν κάθε οικογένεια. Η συναισθηματική ζωή των εφήβων. Το best seller που μετατρέπει τη σύγχρονη ψυχολογική γνώση σε έναν πρακτικό οδηγό για γονείς. Συντάξεις. Πότε, πώς, πόσο. Όλες οι απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα νέων και παλιών ασφαλισμένων. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
3: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: Η ώρα είναι 8 και 2 πρώτα λεπτά.
5: Είμαι ο Φιλέας.
6: Και εγώ η Φογκ.
5: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
6: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
5: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
6: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
5: Και πώς γίνεται αυτό?
6: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
5: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
6: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
7: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαι ο Νίκος Ανδρίτσος και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Παναγιώτης Παπαγαλούσης, στην παραγωγή η Μελίνα Σαμαραδέλη και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντά η Ελένη Μπουλιέρη. Είναι 8 και 4 πρώτα λεπτά και αυτές είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις της ημέρας έως αυτήν την ώρα. Στοχευμένα, προσωρινά και συμβατά με τους δημοσιονομικούς κανόνες πρέπει να είναι τα όποια νέα μέτρα για την αντιμετώπιση των υψηλότερων τιμών ενέργειας.

Όπως ανέφερε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, στη συνέντευξη τύπου αμέσως μετά τη συνεδρίαση του Eurogroup. Επισήμανε παράλληλα την ανάγκη επιτάχυνσης της πορείας προς μια μεγαλύτερη ενεργειακή ανεξαρτησία στην Ευρώπη, καθώς είναι ζήτημα οικονομίας, ανταγωνιστικότητας και ασφάλειας και σήμερα είναι πιο επίγοντα από ποτέ, είπε ο κύριος Πιερακάκης. Διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντηση που είχε το πρωί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως μας περιμένει ένας δύσκολος χειμώνας και σημείωσε ότι το πετρέλαιο θέρμανσης είναι πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα. Προανήγγειλε ότι θα συνεχιστεί και η στήριξη στο ντίζελ. Δήλωσε ότι θα θέσει το θέμα του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Όπως εξήγησε ο Πρωθυπουργός, η Ελλάδα δεν έχει τη δυνατότητα να μειώσει μονομερώς τον ειδικό φόρο κατανάλωσης χωρίς να περικόψει κάποια άλλη δαπάνη. Ωστόσο, σημείωσε ότι θα πιέσει για ευρωπαϊκή λύση. Την επόμενη εβδομάδα θα ανακοινωθούν συγκεκριμένες παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης με οριζόντια αύξηση του επιδόματος που θα αφορά περίπου 1,2 εκατομμύριο πολίτες, τόνισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου μιλώντας στο Άξιον 24. Στη Γερμανία, μέτρα ανακούφισης από τις υψηλές τιμές των καυσίμων αναμένεται να ανακοινώσει η κυβέρνηση σύμφωνα με δημοσιεύματα. Όπως μεταδίδει η Bild, η κυβέρνηση θα μειώσει τον φόρο καυσίμων κατά 14 λεπτά ανά λίτρο, ενώ θα επιβάλλει και ανώτατο όριο στις τιμές των καυσίμων. Από την πλευρά του, ο Γάλλος Πρόεδρος Εμμανιουέλ Μακρόν ανακοίνωσε ότι το Παρίσι θα συγκαλέσει μέσα στις επόμενες εβδομάδες μία σύνοδο της G7 με επίκεντρο τα ενεργειακά ζητήματα και στόχος της συνόδου θα είναι ο καλύτερος συντονισμός όσον αφορά τα επίπεδα των αποθεμάτων. Νέο σύστημα ελέγχου των ιδιωτικών ιατρείων ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης στον απόϊχο του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη και της αποφυλάκησης και της προφυλάκησης των δύο γιατρών που ενεπλάκησαν στην υπόθεση. Όπως είπε ο κ. Γεωργιάδης, μέσω συστήματος τεχνητής νοημοσύνης και της νέας πλατφόρμας MedWatch, οι αρμόδιες αρχές ελέγχουν τις αναρτήσεις γιατρών στα social media που αφορούν προώθηση του ιατρείου τους και των υπηρεσιών που περιλαμβάνουν, ώστε να εντοπίζονται πιθανές παραβάσεις. Για σπέκουλα κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ ο Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης με αφορμή την ανακοίνωση της Χαριλάου Τρικούπη για τη σχέση του με τους δύο κατηγορούμενους γιατρούς στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ, η γνωριμία του Θάνου Πλεύρη με τους δύο γιατρούς ήταν προγενέστερη του 2016 και ανάγεται στο 2012, όταν ο Υπουργός και οι δύο γιατροί έγιναν ιδρυτικά μέλη του Σωματείου Ελληνικό Ιατρονομικό Συμβούλιο. Όπως ανέφερε ο κύριος Πλεύρης, η σχέση του με τον γιατρό ήταν τυπική, τονίζοντας ότι η γνωριμία του μαζί με τον γιατρό ξεκίνησε το 2016, όταν τον επισκέφθηκε για προσωπικό θέμα υγείας. Όσον αφορά στο σωματείο, ο Θάνος Πλεύρης υποστήριξε ότι βρέθηκαν στο ίδιο σωματείο μαζί με δεκάδες ακόμα πρόσωπα, χωρίς να υπάρχει στη συνέχεια συνεργασία ή ουσιαστική δράση. Σε νέα ανακοίνωσή του, το ΠΑΣΟΚ αναφέρει για ποιο λόγο είπε ψέματα ο κύριος Πλεύρης σχετικά με το πότε γνώρισε τους κατηγορούμενους. Το γνωρίζει μόνο ο ίδιος και μόνο ο ίδιος μπορεί να το απαντήσει. Νέες τουρκικές παραβάσεις είχαμε σήμερα από δύο σχηματισμούς τουρκικών F-16 και 6 μεμονωμένα αεροσκάφη, εκ των οποίων τα 5 μη επανδρωμένα. Σημειώθηκαν 13 παραβάσεις, 7 παραβιάσεις και 2 υπερπτήσεις σε βόρειο-ανατολικό, κεντρικό και νότιο-ανατολικό Αιγαίο. Η μία υπερπτήση έγινε από τον ένα σχηματισμό F-16 πάνω από την νησίδα Ρο και η άλλη από ένα μη επανδρωμένο πάνω από την νησίδα Ζουράφα.
αποκάλυψη ότι η Γαλλία έχει δεχθεί ρωσικές υβριδικές επιθέσεις τις τελευταίες εβδομάδες, προχώρησε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανιουέλ Μακρόν. Επισήμανε ότι αυτές οι επιθέσεις δεν θα μείνουν απάντητες από τους Ευρωπαίους. Προειδοποίησε παράλληλα πως η Ρωσία θα πράξει λάθος αν συνεχίσει να ενεργεί με αυτόν τον τρόπο. Το ενδεχόμενο τα τμήματα ντρόουν που βρέθηκαν πριν από λίγες ημέρες κοντά σε αεροπορική βάση της Κάτω Σαξονίας να σχετίζονται με την απόπειρα επίθεση στον περασμένο μήνα στο αεροδρόμιο της Λειψίας ερευνάει η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία της Γερμανίας. Όπως αναφέρουν μέσα ενημέρωσης της χώρας, το ντρόουν εντόπισε ένας πολίτης σε χωράφι. Το Αμερικανικό Πεντάγωνο εξετάζει την απόσυρση σχεδόν του 1/3 των Αμερικανικών δυνάμεων από την Ευρώπη, μεταδίδει το δίκτυο NBC. Η ενδεχόμενη δραστική μείωση κατά 25.000 ή περισσότερους Αμερικανούς στρατιώτες έρχεται μέσω προειδοποιήσεων από συμμάχους του ΝΑΤΟ σχετικά με την αυξανόμενη απειλή που συνιστά η Ρωσία. Ο προστατευόμενος μάρτυρας που κατέθεσε στη δίκη για τα επεισόδια στο Ρέντι που προκάλεσαν τον θάνατο του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη αναγνώρισε τον φύλαθλο, ο οποίος, όπως κατέθεσε στο δικαστήριο, έδωσε το σύνθημα για να βγουν από το γήπεδο με Λίνα Μερκούρη οι οπαδοί του Ολυμπιακού. Σύμφωνα με την κατάθεση του μάρτυρα, το συγκεκριμένο πρόσωπο ήταν χθες στο δικαστήριο, ωστόσο, όπως είπε, σήμερα δεν ήταν παρόν στο ακροατήριο. Την Κυριακή στις 10 το πρωί στο πρώτο νεκροταφείο θα γίνει η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου, η οποία έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών. Ήταν σύζυγος του πρώην Πρωθυπουργού Ανδρέα Παπανδρέου από το 1951 έως το 1989 και απέκτησαν 4 παιδιά. Ίδρυσε την Ένωση Γυναικών Ελλάδος, την οποία ήταν πρόεδρος για 8 χρόνια και ήταν συγγραφέας πολλών άρθρων και βιβλίων. Τα συλληπιτήριά τους εξέφρασαν ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Ολοκληρώθηκε η αντιφασιστική πορεία με αφορμή τη συμπλήρωση 13 ετών από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Άνοιξαν οι δρόμοι που παρέμειναν κλειστοί, αλλά και οι σταθμοί του μετρό Κορυδαλλός και Μανιάτικα. Έχουν γίνει προληπτικά 11 προσαγωγές. Ανάλογες κινητοποιήσεις έγιναν σε Πάτρα και Θεσσαλονίκη. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο τελικό του EuroLeague Super Cup πέρασε ο Ολυμπιακός που επικράτησε τη Φενέρμπαχτσε με 92-90. Για τον δεύτερο ημιτελικό της διοργάνωσης αυτήν την ώρα παίζουν Real Madrid's Dubai. Για το 8ο τουρνουά, Παύλος Γιαννακόπουλος, ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 199 της Παρτιζάν στην εκπνοή του αγώνα που μετέδωσε η τηλεόραση του Sky. Στις 9 και 4 η τηλεόραση του Sky θα μεταδώσει και τον αγώνα του Παναθηναϊκού με την Μπουργκ. Και πολύ σύντομα ο καιρός, γενικά αίθριος. Αύριο Σάββατο εδώ στην Αττική, έως 30 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: 8 και 13 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον Sky για την αναλυτική βραδινή σας ενημέρωση. Και στο πρώτο μας θέμα απόψε, το τσουνάμι ενέργειας έρχεται με φόρα και πλέον αποτελεί τη νέα πραγματικότητα. Το πιο σκληρό δίλημα της Ένωσης είναι αν και κυρίως πώς οι 27 θα ομονοήσουν σε μια κοινή στρατηγική, σε έναν μηχανισμό αντίστοιχο της ρήτρας διαφυγής για παρεμβάσεις στην ενέργεια. Από το Eurogroup πάντως ένα τέτοιο σήμα δεν δόθηκε, χωρίς όμως να αποκλείεται στο εγγύς μέλλον. Η Ελλάδα έχει την πέμπτη πιο ακριβή βενζίνη, κάποιες χώρες έχουν λάβει δραστικά μέτρα, μείωσαν ΦΠΑ, ενώ οι περισσότερες επέλεξαν τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Πάμε να τα ακούσουμε όλα αναλυτικά στο ρεπορτάζ που επιμελήθηκε ο Χρυσόστομος Τσούφης.
1: Σε ένα ακόμη Eurogroup συζητήθηκαν τυχόν επιπλέον μέτρα στήριξης για το ενεργειακό κόστος σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σε ένα ακόμη Eurogroup οι φιδωλοί επικράτησαν.
0: Αν χρειαστούν νέα μέτρα για τις αυξημένες τιμές ενέργειας, πρέπει να είναι στοχευμένα προσωρινά και σύμφωνα με τους κανόνες.
1: Το θέμα πάντως δεν κλείνει εδώ. Οι χώρες που επιθυμούν χαλάρωση του δημοσιονομικού πλαισίου, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, για να χωρέσει τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, πιέζουν για συντονισμένες ενέργειες και ένα έκτακτο Eurogroup δεν μπορεί να αποκλειστεί.
0: Αν υπάρξει ανάγκη, το έχουμε κάνει και στο παρελθόν, θα συνεδριάσουμε και πάλι.
1: Τα στοιχεία δείχνουν ότι η Ελλάδα έχει την πέμπτη ακριβότερη αμόλυβδη στην Ευρωζώνη, πίσω από Ολλανδία, Γερμανία, Φινλανδία και Γαλλία. Σε όλη την Ευρωζώνη, μόνο η Πολωνία και η Ισπανία έχουν προς το παρόν μειώσει τον ΦΠΑ στα καύσιμα. Στο μικρό κλαμπ σκέφτεται να μπει και η Γερμανία.
0: Μια υπεύθυνη προσέγγιση είναι η προσωρινή μείωση του ΦΠΑ από το 19 στο 7%.
1: Στον αντίποδα, χώρες όπως η Πορτογαλία το αποκλείουν κατηγορηματικά για να μην επιστρέψουν οι μέρες των μνημονίων.
0: Το να ρίξουμε τη χώρα σε μια δημοπρασία επικίνδυνων και ανεύθυνων μέτρων είναι σαν να ανοίγουμε την πόρτα σε μια περίοδο που δεν θα επιτρέψουμε να επιστρέψει στην Πορτογαλία.
1: Οι περισσότερες χώρες της Ευρωζώνης έχουν επιλέξει τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, όπως η Αυστρία, η Κύπρος, η Τσεχία, η Ιρλανδία, η Πορτογαλία, οι χώρες της Βαλτικής και η Ιταλία. Από το 2027, οι ιδιοκτήτες γιοταχή έως 109 ύπους στην Ιταλία δεν θα πληρώνουν και τέλη κυκλοφορίας.
0: Αφορά περισσότερους από το 70% των αυτοκινήτων. Υπάρχουν περισσότερα από 13,2 εκατομμύρια οχήματα που χρησιμοποιούνται από τις οικογένειες στην πόλη.
1: Ελλάδα, Γαλλία και Λουξεμβούργο αξιοποιούν το μέτρο των επιδοτήσεων. Κροάτες και Ούγγροι έχουν θεσπίσει πλαφόν τιμών, ενώ η Πολωνία ανακοίνωσε έκτακτη φορά 60% στα υπερκέρδη των επιχειρήσεων καυσίμων.
0: Η είδηση που βγήκε χθες είναι η τιμή διάθεσης του πετρελαίου που θα είναι κάτω από το 1 ευρώ και 75 λεπτά ανά λίτρο και το επίδομα θέρμανσης που θα είναι οριζόντιο. Όλοι ελπίζουν σε ένα ήπιο σε θερμοκρασίες χειμώνα ώστε να περιορίσουν και την κατανάλωση. Σε αρκετές περιοχές της χώρας τα νοικοκυριά έχουν ήδη μπει στη διαδικασία θέρμανσης, ενώ το πρόβλημα εντοπίζεται σε όσους χρησιμοποιούν το φυσικό αέριο.
2: 70 το λίτρο, με τι εισοδήματα? Με εισοδήματα των 10.000 θα τα δίνουμε για πετρέλαιο.
1: Σε περιοχές που ο χειμώνας είναι σκληρός, όπως τα Καλάβρητα, οι κάτοικοι ανησυχούν για τη δαπάνη θέρμανσης που θα κληθούν να πληρώσουν φέτος και ζητούν υψηλότερη βοήθεια από την κυβέρνηση.
3: Στα Καλάβρητα, εμείς σε 10 μέρες αρχίσουμε και με πετρέλαιο. Πρέπει να αναγκαστούν όλοι να βάλουν το χέρι στην τσέπη. Από την κυβέρνηση και από τον κόσμο.
4: Με αυτή τη τιμή πολύ δύσκολο, δεν υπάρχει περίπτωση. Ξυλώσω μπατόρα, θα πάμε να κόψουμε ξύλα.
5: Η ανάγκη για θέρμανση εδώ στα Καλάβρητα ξεκινάει στα τέλη Σεπτεμβρίου και τα καλοριφέρ κλείνουν περίπου το Μάιο. Κάθε πολίτης χρειάζεται περίπου 4 με 5.000 ευρώ το χρόνο για να ζεσταθεί, με τις τιμές που ίσχυαν μέχρι πέρυσι.
1: Προβληματισμός και στις τοπικές επιχειρήσεις.
6: Αυξάνει τεράστια το λειτουργικό κόστος των επιχειρήσεων και ιδιαίτερα των ξενοδοχείων που χρειάζονται τη θέρμανση όλο το 24ωρο.
7: Πετρέλαιο στο σπίτι, πετρέλαιο στο μαγαζί. Δουλειά δεν υπάρχει καθόλου.
1: Έχοντας στο μυαλό του ορεινές περιοχές σαν τα Καλάβρητα, ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε και βελτίωση του επιδόματος θέρμανσης και μείωση στη λιανική τιμή.
8: Θα γίνει λοιπόν μια διπλή παρέμβαση, μια επιδότηση στην Αντλία από το κράτος και από τα δηληστήρια. Ο σκοπός είναι, όπως είπα χθες, η τιμή να είναι χαμηλότερη από εκεί που έκλεισε η τιμή πέρυσι τον Απρίλιο, αλλά και ταυτόχρονα μια οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης, το οποίο είναι και το εργαλείο που έχουμε ακριβώς για να μπορέσουμε να γεφυρώσουμε τις γεωγραφικές ανισότητες.
9: Κάθε επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης είναι δεκτή, αλλά θα πρέπει η εφαρμογή της να γίνει πάνω στην Αγγλία, οριζόντια για όλο τον κόσμο.
10: Μεγάλη αναστάτωση και στους οδηγούς, καθώς από τις 18 Αυγούστου που αμόλυβδη και ντίζελ ξεπέρασαν τα 2 ευρώ, έχουν αυξηθεί κατά 9%.
11: Αν δεν κάνει κάτι ουσιαστικό, δεν υπάρχει. Όλα αυτά είναι να είχαμε να λέγαμε.
12: 9 εκατοστάρικα μισθό και 2,20 το πετρέλαιο. Τι να βλέπω, ρε φίλε.
11: Πάει 2,34 το λίτρο. Από εκεί που είχε 1,40 κάτι την εποχή του Γκόβ.
13: Όταν πρόκειται για τους πολίτες, ο δημοσιονομικός χώρος δεν επαρκεί. Όταν πρόκειται για τα υπερκέρδη των ισχυρών, η κυβέρνηση επιλέγει να μην τον αυξήσει.
14: Ο κύριος Μητσοτάκης επιλέγει να στηρίξει ξανά τα μονοπόλια της ενέργειας και όχι τη λαϊκή οικογένεια.
15: Καμιά ευρωπαϊκή απαγόρευση δεν υπάρχει για τη μείωση των έμεσων φόρων. Όμως επιμένουν απλά να επιδοτούν την ακρίβεια.
16: Τα μέτρα της κυβέρνησης θα ανακοινωθούν στην αρχή της επόμενης εβδομάδας.
0: Και αφού ακούσαμε το ρεπορτάζ του Κωνσταντίνου Δαυλού, πάμε να ακούσουμε το σχόλιο Νίκος Φιλιππίδης πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky με τη Λένα Φλιτζάνη.
17: Πολιτικές αλήθεια έχουμε, είτε με τη μία μορφή της επιδότησης, είτε με τη μικρή μείωση φόρου, κοινή συνισταμένη όλων ότι είναι λίγα τα λεφτά. Είναι λίγα τα λεφτά που μπορούν να διαθέσουν όλες οι χώρες. Και τι κάνουν ανάλογα με την εσωτερική πολιτική, την τακτική τους, τις απόψεις που υπάρχουν, κάνουν και κάτι.
18: Μέχρι
17: αλλά
18: πότε.
17: Αυτό δεν είναι αρκετό. Χρειάζεται κάτι πιο μεγάλο. Και για να γίνει κάτι πιο μεγάλο, χρειάζεται η κοινή ευρωπαϊκή απόφαση. Χρειάζεται η ενεργοποίηση ενδεχομένως μιας ρήτρας διαφυγής αποκλειστικά για την ενεργειακή κρίση.
18: Ήταν φιδωλή τώρα σε αυτό το Eurogroup. Θέλω να πω ότι θα αλλάξει κάτι τις επόμενες ημέρες και θα το σκεφτούν ή ήδη έχουν θέσει έναν οδικό χάρτη, κάποια όρια που θα χτυπήσουν συναγερμό.
17: Νομίζω ότι εδώ και 3-4 μέρες υπάρχει μια κινητοποίηση σημαντική. Εγώ το βάζω από τη στιγμή που πήγε ο Κυριάκος Πιερακάκης στο Βερολίνο στις αρχές της εβδομάδας. Από εκείνη τη στιγμή και μετά έχουμε μια σειρά ενδείξεων ότι έχουμε κινητοποίηση ότι είναι το πιο σημαντικό θέμα στην Ευρώπη. Το όριο μπαίνει και η κόκκινη γραμμή που έχουν τραβήξει ατύπως είναι σε αυτό το σενάριο το εφιαλτικό, το οποίο αναφέρει συχνά η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Να ξεπεράσει τα 120 ευρώ το φυσικό αέριο και τα 100 ευρώ το πετρέλαιο. Το πετρέλαιο, τα 100 δολάρια το έχει ξεπεράσει ήδη.
18: Μέχρι τότε όμως,
17: το φυσικό αέριο τα 120 ακόμα απέχουμε. Μέχρι εκείνη τη στιγμή δύσκολα θα εκκινήσουν. Για ποιο λόγο φοβούνται αυτό το σενάριο? Γιατί εκείνη τη στιγμή η οικονομία θα διολυστήσει προς την στασιμότητα, δηλαδή κοντά στην ύφεση, και μαζί με τον πληθωρισμό δημιουργεί συνθήκες μεγάλης οικονομικής κρίσης. Σταματάμε να μιλάμε για ενεργειακή κρίση και θα μιλάμε τότε για οικονομική κρίση.
18: Και κάποιος λέει χώρες όπως η Γαλλία και η Ιταλία με τέτοιο χρέος, γιατί να συμφωνήσουν σε μια τέτοια κοινή πολιτική, γιατί να πούν το OK?
17: Έχω την αίσθηση ότι και οι δύο χώρες θα θέλανε να δώσουν και να, γιατί είναι πολιτική και εκεί, δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, δεν είναι μόνο σε χώρες του Νότου που είναι πιο άνετα τα οικονομικά, γιατί τυχαίνει να είναι πιο άνετα οικονομικά αυτή την περίοδο, και θα θέλανε να πάρουν ένα τράτο, δηλαδή να πάρουν μία άνεση προκειμένου τα δημοσιονομικά τους ελλείμματα να έχουν περισσότερο χρόνο να τα μειώσουν και να αντιμετωπίσουν τώρα την κατάσταση, γιατί αν οι οικονομίες τους γυρίσουν, τότε θα είναι πολύ πιο δύσκολο να ξαναβρεθούν ξανά στην ανάπτυξη, ναι. Και αυτό θα προκαλέσει πρόβλημα σε δουλειές, δηλαδή ανεργία, θα προκαλέσει ανάσχεση της οικονομικής δραστηριότητας, θα προκαλέσει μια ζημιά που προκαλούν οι ενεργειακές κρίσεις και ακόμα δεν το έχουμε δει.
18: Αυτό το ξέρουν βέβαια και σήμερα που συναντήθηκαν. Θέλω να πω ότι δεν είναι κάποια καινοτομία. Σωστά. Ή κάτι πρωτοποριακό. Επομένως, εγώ θέλω να ρωτήσω, μας ακούει κάποιος και λέει: συναντήθηκαν οι υπουργοί των οικονομικών της Ευρωζώνης, είπαν ότι θα το σκεφτούμε αναλόγως με τα κόκκινα όρια συναγερμού. Εάν λοιπόν δεν βρεθεί λύση,
17: να,
18: ποια θα είναι η πραγματικότητα, και αν βρεθεί τελικώς αυτή η ρήτρα διαφυγής για τα νοικοκυριά αυτή τη φορά, τι ελάφρυνση θα μπορεί να νιώσει ο καταναλωτής, τι θα νιώσουμε εμείς?
17: Μιλάμε σε κάθε περίπτωση για περιορισμό της ζημιάς. Πρέπει να κατανοήσουμε όλοι ότι βρισκόμαστε μέσω μιας κρίσης. Η κρίση έχει μια επίπτωση κακή στη ζωή μας. Αυτή η επίπτωση θα είναι σημαντική. Αυτό που επιχειρείται είναι να λιανθεί, δηλαδή να μειωθεί η επίπτωση που χτυπάει πάνω στην οικονομία, στις οικονομίες μεταξύ των οποίων και στην ελληνική.
18: Σε αριθμούς αυτό πώς μεταφράζεται?
17: Αυτό σημαίνει πολύ απλά ότι θα υπάρξει τρόπος επιβράδυσης, δηλαδή για παράδειγμα μεγαλύτερες επιδοτήσεις. Ενδεχομένως αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός, μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή υπάρχει δυνατότητα να μειωθεί και στην αμόλυβδη βενζίνη και στον ντίζελ. Το ντίζελ είναι το κρίσιμο. Εκεί πονάμε, όλη η Ευρώπη εκεί πονάει. Αλλά για να το κάνουμε αυτό, πρέπει η οροφίδα πανών να ανέβει λίγο παραπάνω, να μπορούμε να εξοδέψουμε παραπάνω. Αν δεν το κάνουμε, τότε πολύ απλά, δηλαδή αν το κάνουμε μόνοι μας, τότε πολύ απλά θα βρεθούμε εκτεθειμένοι. Και αν βρεθούμε εκτεθειμένοι, θα έρθει ένα report μια ωραία μέρα, και εκεί που στις αγορές γίνεται ο κακός χαμός με τα ομόλογα
15: των υπολείπων, θα βρεθούμε και εμείς μέσα στη μάχη. Αυτή τη στιγμή όποιος εξέχει θα το πληρώσει. Καλό είναι να μην είμαστε σε αυτή την κατηγορία. Μέτρα με έναν ακούφιση για τους πολίτες, να περάσουμε όλοι μαζί την κρίση. Προφανώς θα χρειαστεί παραπάνω ενίσχυση στο επόμενο διάστημα, αλλά πρέπει και αυτή η Ευρώπη να ξεκινήσει λίγο να μπει στο παιχνίδι το γεωπολιτικό. Μας έχει ξεφύγει το κομμάτι της προσφοράς, δεν συμμετέχουμε σε τίποτα. Κλείνουνε θαλάσσιες οδοί και η Ευρώπη είναι παντελώς απούσα από όλα τα μέτωπα.
0: Αλλάζουμε θέμα τώρα, κυρίες και κύριοι, το πολιτικό σκηνικό, την επόμενη της κάλπης, μονοπολεί τη συζήτηση μεταξύ των κομμάτων, παρότι ουδής αγγίζει την αυτοδυναμία, όλοι μιλούν για πρώτη θέση, χωρίς όμως να λένε με ποιον θα συνεργαστούν ώστε να βγουν τα μαθηματικά. Πάντως, το πρώτο κύμα δημοσκοπήσεων αποτυπώνει μεν τη φωτογραφία της στιγμής, αλλά η εικόνα είναι σχεδόν ίδια. Η ΔΕΘ δεν ανακάτεψε την τράπουλα και δεν μετέβαλε τον εκλογικό χάρτη. Πάμε να ακούσουμε την Πινελόπη Γκάλιο.
19: Αυτοδυναμία και συνεργασίες διαμορφώνουν τις δύο όψεις του νομίσματος της πολιτικής αντιπαράθεσης, με τον Πρωθυπουργό να επιμένει στην ανάγκη μιας αυτοδύναμης Νέας Δημοκρατίας και την αντιπολίτευση να ζητά πολιτική αλλαγή.
20: Η αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία είναι σήμερα μια ρεαλιστική προοπτική. Δεν λέω ότι είναι σίγουρη. Το έχω πει πολλές φορές. Αντιμετωπίζω όλες τις εκλογές με σεμνότητα. Ξέρω ότι πρέπει να προσπαθήσουμε πολύ για να φτάσουμε σε αυτόν τον στόχο. Όμως θέλω να θυμίσω ότι και το 2019 και το 2023 οι δημοσκοπήσεις συστηματικά υποεκτιμούσαν το τελικό ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας. Φτάσαμε δύο φορές στην αυτοδυναμία.
19: Σταθερός προς τη σειρά κατάταξης, αλλά διαφορετικό προς τα ποσοστά είναι το αποτύπωμα των τριών πρώτων κομμάτων, όπως καταγράφεται σε τέσσερις διαφορετικές δημοσκοπήσεις μετά τη ΔΕΘ, όπου η Νέα Δημοκρατία κυμαίνεται μεταξύ 29 με 31%, δεύτερη σε όλες μετριέται η Ελλάς από 15,9 με 17,4% και τρίτο το ΠΑΣΟΚ από 11,5 με 12,4%.
21: Πάνω από την κάλπη, ο κόσμος πια ψηφίζει με την ανάγκη του. Η ανάγκη τι επιτάσσει αυτή τη στιγμή? Ένα πολιτικό κόμμα το οποίο έχει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα, ένα διαφορετικό πρόσημο και διαφορετική κατεύθυνση από αυτή της Νέας Δημοκρατίας.
19: Τους στόχους τόσο της Νέας Δημοκρατίας όσο και του ΠΑΣΟΚ αμφισβητεί η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, τοποθετώντας τον δικό της πύχη στο 20% και πάνω.
22: Ο στόχος ο δικός μας, και τον έχει πει 100 φορές ο κύριος Τσίπρας, είναι να γράψουμε μπροστά το νούμερο 2. Μάλιστα. Αυτό ψάχνουμε και είναι εφικτό. Δεν είναι σαν το αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας ή σαν το πρώτο κόμμα του ΠΑΣΟΚ.
23: Πρωταρχικός του στόχος είναι να βάλουν το 2 μπροστά στα ποσοστά τους και όχι να κυβερνήσουν τη χώρα και να οδηγήσουν τη Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση. Ο κ. Τσίπρας, που αποδείχθηκε χρυσός χορηγός του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας το 2019 και το 2023, προφανώς φιλοδοξεί να μην χάσει αυτό τον τίτλο ούτε το 2027.
19: Άλλα κόμματα δεν αποκλείουν μετεκλογικές συνεργασίες μεταξύ αυτών που σήμερα αντιμάχονται για την πρωτιά.
24: Δεν το θεωρούμε καθόλου δύσκολο να φτιαχτεί μια κυβέρνηση από δύο ή τρία κόμματα ή και περισσότερα. Γιατί? Γιατί μπορεί να είναι διαφορετικά κόμματα, αλλά έχουν την ίδια στρατηγική.
25: Ο κύριος Μητσοτάκης κυβερνά 7 χρόνια και οι πολίτες εξακολουθούν να πληρώνουν το κόστος των νεοφιλελεύθερων επιλογών του.
19: Όλες οι δημοσκοπήσεις μετά τη ΔΕΘ συντηρούν την πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας, χωρίς ωστόσο να καταγράφουν ποσοστά αυτοδυναμίας.
0: Στην παρατεταμένη προεκλογική περίοδο έχει ήδη αρχίσει η μάχη των ψηφοδελτίων και η μάχη των μετακινήσεων, μετακινήσεις ανώδυνες αλλά και με αρκετό δηλητήριο στο χώρο της κέντρου αριστεράς, εκεί όπου η τράπουλα μοιράζεται από την αρχή και εκεί όπου δίνεται η μάχη της ηγεμονίας μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ, περισσότερα από τη Χρύσα Μπάδου.
23: Κινουμενιά μου, θυμίζει ο χάρτης της κέντρου αριστεράς, με μετακινήσεις βουλευτών και στελεχών από το ένα κόμμα στο άλλο.
26: Καλωσορίζω στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ τον Αλέξανδρο Αυλονίτη.
23: Με αυτά τα λόγια, ο Νίκος Ανδρουλάκης καλωσορίζει και επίσημα στο ΠΑΣΟΚ τον Αλέξανδρο Αυλονίτη σε συνάντησή του στη Βουλή. Το σήμα της μεταγραφής δόθηκε με την παρουσία του βουλευτή Κέρκυρα στην ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ στη ΔΕΘ. Ο ίδιος πάντως με το καλημέρα άφησε ανοιχτό παράθυρο συνεργασιών.
27: Έχει τη δομή, έχει το πρόγραμμα για να θα χτυπήσει στα ίσα ακόμα και την Νέα Δημοκρατία.
28: Με τον Τσίπρα λέτε ότι μπορείτε να συνεργαστείτε?
27: Γιατί όχι, δεν είναι κακό. Παλεύουν όλα τα κόμματα μέσα στα πλαίσια της αυτονομίας τους. Να υπάρξει συνεργασία μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας, όπως την εννοείται, ναι, ούτε μία σαν ένα εκατομμύριο.
23: Ταραχώδης ήταν η αποχώρηση της αναπληρώτριας τομεάρχη υγείας του ΠΑΣΟΚ, Ρόζας Βρετού. Σήμερα άνοιξε τα χαρτιά της μιλώντας με εγκομιαστικά λόγια για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
1: Μόνο το Ελλάς και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα μπορεί να ανατρέψει τη σημερινή πραγματικότητα. Μας. Γιατί το ΠΑΣΟΚ εξακολουθεί να βρίσκεται εγκλωβισμένο σε μια μικροκομματική στρατηγική. Και όταν το ΠΑΣΟΚ λέει εγώ θα κερδίσω τον κύριο Μητσοτάκη, ειλικρινά αναρωτιέμαι ποιος το ακούει αυτό.
23: Αποδείχθηκε να γίνει πιόνι στο σχεδιασμό Τσίπρα, ανέφεραν κύκλοι του ΠΑΣΟΚ. Παράλληλα, συνεχίζεται ο πόλεμος και στην αριστερή πολυκατοικία με τον Γαβρίλη Σαγκελαρίδη να επιτίθεται για άλλη μια φορά στον Αλέξη Τσίπρα.
2: Το δεξί φλάσ όχι μόνο παραμένει αναμένο, αλλά η Ελλάς έχει περάσει πλέον και στη δεξιά λωρίδα.
23: Στον αέρα βγήκε η πλατφόρμα οικονομικής ενίσχυσης της Ελλάς, όπως είχε προαναγγείλει ο Αλέξης Τσίπρας στη ΔΕΘ, μέσω της οποίας πολίτες και φίλοι του κόμματος μπορούν να συνεισφέρουν και ταυτόχρονα να παρακολουθούν το ποσό που συγκεντρώνεται μέσω δωρεών.
0: Πάμε σε αυτό το σημείο σε μια διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε σε δύο λεπτά από τώρα.
3: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands.

0: Όχι, όχι.
1: Τεράστια προσφορά.
0: Ούτε.
1: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
2: Πάμε επόμενη γραμμή.
3: Ναι, εγώ είμαι.
2: Ναι.
3: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
2: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
3: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
2: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
3: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
2: Είμαι εγώ καιρός γι' αυτό. Έφυγες.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
6: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Εδώ είμαστε και πάλι, 8 και 32 πρώτα λεπτά κυρίες και κύριοι, και συνέχεια στο δελτίο μας. Νέα εστία αντιπαράθεσης έχει ξεσπάσει με πρωταγωνιστή το Θάνο Πλεύρη και κατά πόσο γνώριζε αρκετά το ζευγάρι των γιατρών που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Από το Πασόκ τον ψέγουν ότι είπε ψέματα για τη χρονολογία γνωριμίας που ήταν το 2012 και ότι μαζί είχαν συστήσει ένα ιατρονομικό συμβούλιο. Ο πρώην Ο Υπουργός Υγείας ξεκαθαρίζει ότι ήταν ένα σωματείο το οποίο και ανέστειλε τη λειτουργία του. Θα μας πει περισσότερα στο ρεπορτάζ η Άντζη Κούκη.
7: Η παραδοχή του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνου Πλεύρη ότι γνώριζε έναν εκ των κατηγορουμένων γιατρών για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη προκάλεσε πολιτική κόντρα.
8: Όταν είχα περάσει την περιπέτεια της υγείας μου τη μεγάλη, μετά οι τιμές μου στο αίμα είχαν πολλά προβλήματα. Οπότε μεταξύ των γιατρών που συμβουλεύτηκα ήταν και ο κύριος Θεοδωροπούλος, ο οποίος οφείλω να πω δεν μου πρότεινε καμία θεραπεία, απολύτως τίποτα, απλώς μου πρότεινε έναν τρόπο διατροφής, δεν έγινε το συμβάν και βγήκε. Και είδα ότι είναι ο συγκεκριμένος γιατρός, επιχείρησα κιόλας να επικοινωνήσω να μάθω τι έγινε.
7: Η Χαριλάου Τρικούπη έστειψε τα βέλη της κατά του Υπουργού Μετανάστευσης, υποστηρίζοντας ότι ο κύριος Πλεύρης είχε σχέσεις με τους δύο γιατρούς από πιο παλιά και μάλιστα από το 2012. Παράλληλα, δημοσίευσε την αίτηση στο μονομελές πρωτοδικείο Αθηνών του Σωματείου Ελληνικό Ιατρονομικό Συμβούλιο, όπου τα ονόματα των δύο γιατρών και του Θάνου Πλεύρη συγκαταλέγονται στα ιδρυτικά μέλη.
8: Ο Υπουργός οφείλει να διευκρινίσει γιατί είπε ψέματα για τη χρονολογία της γνωριμίας του μαζί τους και αν ήταν σε γνώση του ότι οι δύο γιατροί εκτελούσαν παράνομες ιατρικές πράξεις. Η υπόθεση είναι πολύ σοβαρή και τα ερωτήματα που ανακύπτουν ζητούν απαντήσεις.
7: Στις αιτίες του Πασόκ απάντησε ο Υπουργός Μετανάστευσης.
9: Δεν υπήρξε συνεργασία και το σωματείο στο οποίο αναφέρεται το Πασόκ και υπάρχει έχει καταστεί ανενεργό. Απαντώ στο Πασόκ ευθέως. Το περίφημο συνέδριο που έγινε, που μίλησε η γιατρός, ποιος ήταν ο πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής του συνεδρίου? Ο ομότιμος καθηγητής ο κύριος Τούντας. Δεν ήταν πρόεδρος του ΕΟΦΕΠΗ Πασόκ?
8: Για ποιο λόγο είπε ψέματα ο κύριος Πλεύρης σχετικά με το πότε γνώρισε τους κατηγορούμενους, το γνωρίζει μόνο ο ίδιος. Και μόνο ο ίδιος μπορεί να το απαντήσει.
7: Δεν αποτελεί από μόνο το απόδειξη γνώσης οποιασδήποτε παράνομης πράξης. Δημιουργεί όμως νέα ερωτήματα για το πότε και σε ποιο πλαίσιο υπήρχε η γνωριμία. Την παρέτηση του Θάνου Πλεύρη ζήτησε η Νέα Αριστερά με ανακοίνωσή της.
2: Η διερεύνηση της υπόθεσης Μαζονάκη φέρνει στην επιφάνεια τις ανορθόδοξες μεθόδους ευεξίας, αποτοξίνωσης και πρίμιου μαϊμού θεραπείες. Κάποιες μάλιστα θεραπείες είναι ενδοφλέβειες και γίνονται ακόμα και σε βίλες στη Μύκονο. Η έρευνα του Νίκου Μαλιαράκη φέρνει στο φως ιστοσελίδες που διαφημίζουν παρόμοιες υπηρεσίες με το αζημίωτο, χωρίς καμία έγκριση και υπόσχονται θαύματα.
0: Ενδοφλέβειες θεραπείες με έγχυση βιταμινών σε πολυτελείς βίλες, πισίνες και δωμάτια ξενοδοχείων με θέα το νησί των ανέμων. Οι διαφημιστικές αναρτήσεις στα social media δεκάδες. Οι θεραπείες ιδανικές σχεδόν για τα πάντα. Από το μεθύσι μέχρι το jet lag και από την αντιγύραση και την ομορφιά μέχρι την απώλεια βάρους. Το πρόβλημα?
10: Η βιταμίνη είναι συμπλήρωμα διατροφής, άρα είναι τρόφιμο. Εξ ορισμού δεν μπορεί να χορηγείται από τη φλέβα. Παρουσιάζεται ως φάρμακο χωρίς να έχει άδεια κυκλοφορίας φαρμάκου, γιατί τα φάρμακα που έχουν άδεια κυκλοφορίας έχουν περάσει από πολλαπλές εγκριτικές διαδικασίες και στάδια.
11: Ο μαγνήσιο, ψευδάργυρο, βιταμίνη B12, βιταμίνη συμπλήρωματος Β και πάρα πολλά άλλα, τα οποία γενικότερα βοηθούν στην τόνωση του οργανισμού, υγεία μαλλιά, νύχια και ενέργεια. Πότε την ένιωσε τη διαφορά εσύ?
12: Ένιωσα μετά από 10 μέρες, άρχισα να νιώθω σημαντική διαφορά.
0: Και ο χειρουργός στο Ρέθυμνο διαφημίζει στα social media ενδοφλέβειες θεραπείες αναζωογόνησης. Το βίντεο αυτό έφερε την έρευνα των ιατρικών συλλόγων Ρεθύμνου και Ηρακλείου, καθώς όπως όλα δείχνουν, δεν είχε τις απαιτούμενες εγκρίσεις.
13: Δεν μπορώ εγώ δηλαδή να χορηγήσω ένα σκεύασμα για να πω ότι χωρίς λόγια θα σε κάνω να νιώσεις καλύτερα, γιατί θα κάνω να γεννηθείς κτλ. Αυτά δεν είναι ιατρικές ενδείξεις. Και έτσι ξεκίνησε η απόφαση για τη διενέργεια εστιασμένου πλέον ελέγχου, γιατί σας λέω ελέγχους κάνουμε.
10: Ο τρόπος διάθεσης είναι νοσοκομιακός. Άρα το δεύτερο ζήτημα είναι ότι γίνονται σε ελαθεμένους χώρους. Δεν μπορούμε να βλέπουμε σε μπαλκόνια και σε ταράτσες και σε πισίνες χρήση ενδοφλέβειων. Δεν τηρούνται οι διαδικασίες αντισηψίας.
0: Ενδοφλέβειες θεραπείες στο σπίτι σας. Η έρευνα του Sky φέρνει στο φως ιστοσελίδες που διαφημίζουν παρόμοιες υπηρεσίες. Με 500 ευρώ οι πελάτες μπορούν να επιλέξουν ενδοφλέβεια χορήγηση βιταμινών για hangover και ενίσχυση του ανασωπητικού, ενώ με 450 για ανάρρωση. Με 550 ευρώ η εταιρεία έχει βρει τον τρόπο να παρέχει όλα τα παραπάνω μαζί. Σε όποιο σημείο θέλει ο ενδιαφερόμενος, από το Γαλάτσι μέχρι την Καλλιθέα και από το Εγάλαιο μέχρι Ζωγράφου.
14: Υπάρχουν και κάποιες μελανές περιπτώσεις που θέλουν να μαυρίσουν το νερό, το λευκό νερό, αλλά θα πρέπει σίγουρα να βρούμε γρήγορα αυτές τις μελανές περιπτώσεις.
0: Κρίσιμο ερώτημα μετά την έρευνα για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη δεν είναι μόνο το ποιες ιατρικές πράξεις πραγματοποιούνται σε ιδιωτικά ιατρία, αλλά και το ποιος τις πραγματοποιεί.
15: Ήμουνα στα εργαστήρια ως βοηθός ιατρικών εργαστηρίων στη λήψη δειγμάτων. Ο ιατρός που είχε την κλινική μου ζήτησε να μάθω να κάνω οξυγονοθεραπεία, ώστε να την εκτελώ εγώ στο ιατρείο. Τη θεώρησε επικίνδυνη γιατί είδα ακριβώς πώς γίνεται. Είναι πολύ δύσκολη ιατρική διαδικασία, απαιτητική και πρέπει να την κάνει κάποιος που ξέρει καλά και σίγουρα γιατρός. Δεν γίνεται να ζητείτε από άτομα που δεν είναι γιατροί. Εγώ δεν ήμουν νοσηλεύτρια, ήμουν απλά βοηθός ιατρικών εργαστηρίων.
2: Ένα νέο σύστημα για τον έλεγχο των ιδιωτικών ιατριών παρουσίασε σήμερα το Υπουργείο Υγείας. Θα μας πει περισσότερα η Ματίνα Πολυχρόνη.
16: Το ψηφιακό εργαλείο που μέσω της τεχνητής νοημοσύνης χτενίζει στο διαδίκτυο ιατρία αλλά και κάθε δομή όπου παρέχονται υπηρεσίες υγείας και αισθητικής. Έχει τεθεί σε πιλωτική λειτουργία με τα ιατρία που είναι εγγεγραμμένα αρχικά στο ψηφιακό μητρό του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Από τους ελέγχους μέχρι τώρα σε 8.563 έχουν εντοπιστεί 231 κόκκινες δομές. Δηλαδή, πρέπει να διερευνηθούν για τυχόν παραβάσεις από εδώ και πέρα. Η πλατφόρμα σε 10 ημέρες θα είναι διαθέσιμη σε όλη τη χώρα και σε ένα μήνα θα υπάρξει και εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα για τους πολίτες. Το MedWatch ανοιχνεύει ανακοινώσεις γιατρών, διαφημίσεις στο διαδίκτυο και αναρτήσεις σε social media. Τώρα, τα βέλη τους για την σημερινή παρουσίαση εξαπέλυσαν Ελλάς και Κομμουνιστικό Κόμμα, τονίζοντας πως την υγεία δεν αρκεί να ανακαλύπτουμε τα προβλήματα αφού προκύψουν.
2: Αλλάζουμε θέμα τώρα. Ολοκληρώθηκε η άσκηση Μέδουσα, μια άσκηση που εκπέμπει το μήνυμα συνεργασίας μεταξύ συμμαχικών δυνάμεων. Διεξήχθη νοτίως της Κρήτης, σε μια περιοχή που η Τουρκία αξιώνει διεκδικήσεις μέσω του παράνομου τουρκολιβικού μνημονίου. Την άσκηση παρακολούθησε ο Σταύρος Ιωαννίδης. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ.
17: Είναι η τελική φάση της πολυεθνικής άσκησης Μέδουσα. Αεροναυτικές δυνάμεις και τμήματα ειδικών επιχειρήσεων από την Ελλάδα, την Κύπρο, την Αίγυπτο, τη Γαλλία και την Ιταλία παίρνουν μέρος στην αποβατική ενέργεια στο Μάλεμε της Κρήτης.
18: Βασικό αντικείμενο της άσκησης Μέδουσα είναι η αεροποβατική ενέργεια. Αυτή τη στιγμή, όπως μπορείτε να δείτε, καταδρομής από την Ελλάδα και την Αίγυπτο αποβιβάζονται στην ακτή του Μάλεμε.
17: Η απόβαση γίνεται σε κύματα. Μετά τους αλεξιπτωτιστές και τους αμφίβιους καταδρομής ακολουθούν τα τροχοφόρα.
18: Μεγάλα αποβατικά οχήματα από το ελικοπτεροφόρο της Αιγύπτου έχουν φτάσει στην ακτή και αποβιβάζουν οχήματα ελαφράς αναγνώρισης τύπου Χάμερ, αλλά και μεικτές ομάδες Ελλήνων και Αιγύπτιων πεζοναυτών.
17: Για 10 ημέρες η ευρύτερη περιοχή της Κρήτης και του νοτιοανατολικού Αιγαίου μετατρέπεται σε πεδίο σύνθετων στρατιωτικών επιχειρήσεων.
19: Όλο αυτό στο χώρο το γεωπολιτικό της Ανατολικής Μεσογείου καταδεικνύει ότι η συνεργασία μας με την Αίγυπτο και με την Κύπρο είναι σταθερή, συνεχώς διευρύνεται και για μας αυτό το στρατηγικό διακύτευμα είναι πρώτη προτεραιότητα στις ένοπλες δυνάμεις.
18: Το μήνυμα της άσκησης είναι ξεκάθαρο. Η συνεργασία και η διαλειτουργικότητα ανάμεσα σε συμμάχους, όμως και η περιοχή που διεξήχθη έχει τον δικό της συμβολισμό, νότια της Κρήτης και της Κάσου, στην περιοχή που η Τουρκία διεκδικεί μέσω του παράνομου τουρκολιβικού μνημονίου και εγείρει αξιώσεις έναντι της Ελλάδας.
20: Φέτος έχουμε μια άσκηση πολύ υψηλής επιχειρησιακής αξίας, καθώς ενσωματώνονται διδάγματα από τις σύγχρονες συγκρούσεις.
17: Η επόμενη φάση της άσκησης προγραμματίζεται να διεξαχθεί στις ακτές της Αλεξάνδρειας.
2: Σήμερα είχαμε συνολικά 20 παραβιάσεις και παραβάσεις του ελληνικού εναερίου χώρου στο Αιγαίο και υπερπτήσεις, μάλιστα 2 τον αριθμό. Πάμε να ακούσουμε το Σταύρο Ιωαννίδη.
18: Είχαμε σήμερα αρκετές προκλήσεις. 2 τουρκικά F-16 πραγματοποίησαν παραβιάσεις στον εθνικό εναέριο χώρο, τουλάχιστον σε 7 περιπτώσεις, αλλά και 2 υπερπτήσεις. Η πρώτη πάνω από τη Ρο. Και θυμόμαστε ότι πριν από λίγες ώρες το Αχαμπέρ και η Σαμπάχ έλεγαν πως η Ρο δεν ανήκει στην Ελλάδα. Ενώ είχαμε υπέρπτηση και πάνω από τη Ζουράφα. Και προσπαθώ να θυμηθώ πότε ήταν η τελευταία φορά που είχαμε υπερπτήσεις. Λένε έχουν περάσει πάρα πολλοί μήνες. Περισσότερα από 2 χρόνια για την ακρίβεια από την τελευταία φορά που είχαμε υπερπτήσεις. Βλέπουμε όμως ότι πλέον και οι εμπλοκές επιστρέφουν και οι υπερπτήσεις και βεβαίως οι παραβιάσεις, το δελτίο των παραβιάσεων είναι σχεδόν καθημερινό πια.
2: Δήλωση του Τούρκου Υπουργού Άμυνας ότι όλα τα συστήματά μας είναι έτοιμα για πόλεμο προκάλεσε αίσθηση για το χρόνο που γίνεται αλλά και στο πλαίσιο που γίνεται όταν συζητείται να βρεθεί φόρμουλα για την απομάκρυνση των πυραυλικών συστημάτων S-400 που διαθέτει η Τουρκία. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον Μανώλη Κωστίδη.
21: Το ερώτημα της αντιπολίτευσης ήταν τι γίνεται με S-400, αν είναι ενεργοποιημένη. Και όπως ερμήνευσε την απάντηση η εφημερίδα Κουριέτ, η S-400 είναι έτοιμο πόλεμη. Ενεργοποιημένη. Αυτό ερμήνευσαν και τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, καθώς ο Γιασάρ Γκιουλέρ, ο υπουργός άμυνας της Τουρκίας, δήλωσε χαρακτηριστικά πως οι τουρκικές ενόπλες δυνάμεις αναπτύσσουν τα συστήματα και τα όπλα που προμηθεύονται από εγχώριες και ξένες πηγές, συμπεριλαμβανομένων των δυνατοτήτων αεράμυνας και μαχητικών αεροσκαφών με την εμπειρία που αποκτήθηκε από το πεδίο και λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ανά πάσα στιγμή. Αυτές οι δυνατότητες δεν ενισχύονται και σχεδιάζονται. Απαραίτητες αξιολογήσεις γίνονται από το Υπουργείο μας. Δηλαδή ουσιαστικά λέει όλα τα συστήματά μας είναι ενεργοποιημένα. Τώρα το ζήτημα είναι, επειδή σε λίγες ημέρες θα γίνει συνάντηση Ερντογάν-Τραμπ και έρχεται ο Υπουργός Άμυνας και απαντά στην αντιπολίτευση και λέει ακριβώς και λέει η S-400 είναι εδώ και έτοιμη, όχι αποθηκευμένη, όπως τουλάχιστον θέλουν οι Αμερικανοί. Και η κύληση από τους Αμερικάνους είναι να φύγουν οι S-400 από την Τουρκία για να ξεκινήσουν οι συζητήσεις για να επιστρέψει η Τουρκία στα F-35. Νομίζω δεν είναι και το καλύτερο μήνυμα που μπορεί να βοηθήσει ο Ερντογάν για αυτή τη συνάντηση.
1: το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας αναφέρεται στα πολεμικά συστήματα. Από την άλλη, ο Τούρκος Υπουργός Δικαιοσύνης λέει για τον αιώνα της Τουρκίας, λέει για τις εκλογές, δίνει και τον τόνο, Μανώλη.
21: Η αντιπολίτευση εδώ ουσιαστικά λέει ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης της Τουρκίας, ο Ακκίν Γιουλέκ, και ξέρει το αποτέλεσμα των εκλογών που θα γίνουν στο 2008, το 2028, ότι θα επανεκλεγεί ο Ερντογάν, διότι όταν ο Υπουργός Δικαιοσύνης της Τουρκίας λέει το 2028 θα διεξαχθούν εκλογές για να επανεκλέξουμε τον αξιότιμο πρόεδρό μας.
1: Έχουν βρει και εκεί τη φόρμουλα.
21: Αυτή η δήλωση... ναι, και βεβαίως δύο εμπόδια υπάρχουν. Βέβαια, θα μπορούν να ξεπεραστούν από όσο φαίνεται. Ουσιαστικά το ένα είναι η επανεκλογή του Ερντογάν. Δηλαδή, η τρίτη θητεία δεν επιτρέπεται πριν να κάνει πρόορες εκλογές και να κερδίσει τις εκλογές. Και κάτι ξέρει παραπάνω, μάλλον ο Υπουργός Δικαιοσύνης, λένε στην αντιπολίτευση. Από την άλλη, ο Υπουργός Δικαιοσύνης λέει ότι όλα γίνονται. Να θυμίσουμε ένα πράγμα μόνο, γιατί το βλέπαμε πριν από λίγο στα τηλεοπτικά δίκτυα της Τουρκίας. Ο Ακκίν Γιουλέκ, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ήταν εισαγγελέας της Κωνσταντινούπολης που οδήγησε στη φυλακή τον αντίπαλο του Ερντογάν, τον Εχρέμη Μάμογλου, τον δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης.
2: Στη Γερμανία, ο καγκελάριος Μέρτς, μετά την εκλογική πανολεθρία στη Σαξονία Άνχαλτ, ματαιώνει τώρα την παρουσία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και με την πλάτη στον τοίχο θα περιμένει τα αποτελέσματα σε άλλα δύο κρατήδια. Αν τα χάσει, που είναι και το πιο πιθανό σενάριο, αρχίζει και η αντίστροφη μέτρηση. Είτε θα ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης για να πάρει λευκή επιταγή, είτε θα τελειώσει εν κινήσει το πολιτικό του κεφάλαιο. Πάμε να ακούσουμε περισσότερο από το Βερολίνο και τη Δήμητρα Κυρανούδη για το ποιο είναι το κλίμα και αν μπορεί αυτή τη φορά ο Μέρτς να επιβιώσει.
3: Σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters, το οποίο επικαλούνται και γερμανικά μέσα, η ηγεσία της ακροδεξιάς, εναλλακτικής για τη Γερμανία σε ομοσπονδιακό επίπεδο, δηλαδή το δίδυμο Αλίς Βάιντελ και Τίνο Χρουπάλα, φέρονται να σχεδιάζουν άμεσα και συγκεκριμένα τους επόμενους μήνες συνάντηση με τον οικονομικό σύμβουλο του Ρώσου Προέδρου Βλάντιμιρ Πούτιν και διαχειριστή του Ρωσικού Κρατικού Επενδυτικού Ταμείου, τον Κύριλ Δημητρίεφ. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στο επίκεντρο αυτών των συνομιλιών θα βρεθεί η ενδεχόμενη επανέναρξη των οικονομικών αλλά και ενεργειακών σχέσεων μεταξύ Μόσχας και Βερολίνου τα επόμενα χρόνια, με το ζήτημα της επανέναρξης της λειτουργίας ρωσικού αγωγού φυσικού αερίου να βρίσκεται επίσης στο επίκεντρο.
1: Άρα προεξοφλούν ότι μπορεί να είναι κυβέρνηση και προεξοφλούν ότι μπορεί να είναι και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Σίγουρα προετοιμάζουν τα βήματα με φόντο τις ομοσπονδιακές εκλογές του 2029 και γι' αυτό, σε αυτό το πλαίσιο έρχονται αυτές οι επαφές. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει πάντως επίσημη επιβεβαίωση ούτε από τη ρωσική πλευρά αλλά ούτε και από την πλευρά της ηγεσίας της ΑΕΦΔΕ. Έχουμε εκλογές την Κυριακή σε δύο κρατήδια. Η ακροδεξιά είναι ενισχυμένη και ένα από τα βασικά πάντως θέματα που θέτει έχει να κάνει με τις σχέσεις με τη Μόσχα αλλά και την ενεργειακή απεξάρτηση πλέον της Γερμανίας από τις ανανεώσιμες πηγές. Κλείνοντας, Λένα, να πούμε ότι ήδη από την Τρίτη υποστάλθηκε η ρωσική σημαία από το κτίριο του ρωσικού προξενείου στη Βόνη, ενώ την Τετάρτη με ειδική πτήση και με ειδική άδεια της γερμανικής κυβέρνησης μεταφέρθηκαν οι Ρώσοι διπλωμάτες πίσω στη Μόσχα. Έχουμε όξυνση των διμερών σχέσεων σε μια πολύ κρίσιμη περίοδο.
2: Εδώ στα δικά μας και πάλι, στη δίκη για τα αιματηρά επεισόδια στο Ρέντι τον Δεκέμβριο του 2023, ο προστατευόμενος μάρτυρας αναγνώρισε τον φύλαθλο, ο οποίος φέρεται να έδωσε το σύνθημα λίγα λεπτά πριν από τα επεισόδια. Πάμε να ακούσουμε περισσότερες λεπτομέρειες στο ρεπορτάζ που ετοίμασε η Έλενα Γαλάρη.
22: Πάμε, πάμε. Αυτό ήταν το σύνθημα που σύμφωνα με τον προστατευόμενο μάρτυρα έδωσε φιλάθλος, τον οποίο δεν κατονόμασε, για να βγουν, όπως είπε, σχεδόν 80 άτομα από το γήπεδο Μελίνα Μερκούρη. Με την έναρξη της διαδικασίας, ο μάρτυρας, καταθέτοντας από ειδικό χώρο της Γαδά, είπε ότι χθες, στο τέλος της συνεδρίασης, είδε αυτόν τον φιλάθλο μεταξύ των κατηγορουμένων την ώρα που σηκώθηκαν να φύγουν.
23: Κύριε Πρόεδρε, κατά το τέλος της χθεσινής συνεδρίασης νομίζω ότι τον είδα.
24: Είστε βέβαιος? Πού καθόταν?
23: Τον είδα όρθιο να φεύγει.
22: Ο πρόεδρος του δικαστηρίου ζήτησε να εστιάσει η κάμερα στα πρόσωπα των κατηγορουμένων, με το μάρτυρα να εμφανίζεται απόλυτος ότι το πρόσωπο που είδε χθες δεν ήταν σήμερα στο δικαστήριο.
25: Ποιος είναι αυτός που έδωσε το σύνθημα, αφού το ξέρει?
4: Αλλά να σας πω κάτι. Φοβάται. Αυτός είναι προστατευόμενος. Γι' αυτό το λόγο τον έχουμε εκεί.
5: Ευθύνη αποκλειστική της έδρας να έρθουν ένας προς ένας όλοι οι κατηγορούμενοι και να τους δει ο προστατευόμενος μάρτυρας, ώστε να μπορέσει να αναγνωρίσει ποιος ήταν, ποιος δεν ήταν, ποιοι είναι οι 80 κλπ.
22: Ο προστατευόμενος μάρτυρας κατέθεσε ότι έχει αναγνωρίσει 56 φιλάθλους, οι οποίοι έβγαιναν από το γήπεδο λίγο πριν από τα επεισόδια. Κάτι που σχολίασαν οι συνήγοροι των κατηγορουμένων.
4: Επί 10 χρόνια αυτός ο προστατευόμενος μάρτυρας ήταν στη θύρα 7 μέσα και τους ήξερε όλους. Πού τους φαίνεται το παράξενο?
22: Βασικό αίτημα της οικογένειας να μεταφερθεί η δίκη στο εφετείο.
4: Αυτό το πράγμα, κύριε Υπουργέ, είναι αχούρης, τάβλος. Δεν είναι δικαστήριο.
6: Θέλαμε να βγάλουμε φωτοτυπίες και δεν υπάρχει φωτοτυπικό μηχάνημα μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου. Να βράσω την τεχνολογία σας.
22: Η κατάθεση του προστατευόμενου μάρτυρα θα συνεχιστεί την ερχόμενη Τρίτη.
2: Σε ένα άλλο θέμα, 40.000 δικαιούχοι του προγράμματος Προλαμβάνω για την Παχυσαρκία μένουν στον αέρα μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης. Για τους ασθενείς που θέλουν να συνεχίσουν την ενέσιμη θεραπεία, το κόστος το οποίο έχουν κληθεί να επομισθούν είναι τεράστιο και αγγίζει τα 500 ευρώ το μήνα. Από το Υπουργείο Υγείας λένε ότι καταβάλουν προσπάθειες το πρόγραμμα να τρέξει με εθνικούς πόρους, χωρίς όμως να ξεκαθαρίζουν το πότε. Ρεπορτάζ Ματίνα Πολυχρόνη.
8: Τι είναι αυτά ρε μένα?
9: Παλούκια, χρήσιμα πράγματα.
25: Δεν ζητάω πολλά. Όταν αρχίσουν τα πρωτοβρόχια, μία βόλτα στη βροχή.
22: Ο αγαπημένος ηθοποιός των 80's Κώστας Μακέδος παλεύει όλη του την ζωή με την παχυσαρκία. Λόγω κινητικού προβλήματος τα τελευταία 3 χρόνια δεν έχει καταφέρει να βγει από το σπίτι του.
25: Η παχυσαρκία, όταν είναι κανείς παχύσαρκος, την παντρεύεται. Και η μείωση κινητικότητας επιδεινώνει την όλη κατάσταση υγείας.
22: Ξεκίνησε ενέσιμη αγωγή κατά της παχυσαρκίας μέσω του προγράμματος Προλαμβάνω τον Φεβρουάριο. Τον Ιούνιο όμως το πρόγραμμα σταμάτησε. Τώρα μιλώντας στον Sky εξηγεί τη δυσκολία να συνεχίσει την θεραπεία χωρίς την κάλυψη του προγράμματος.
25: Από τότε που άρχισα τη χρήση του ενέσιμου είχα μια απώλεια μέσα σε 5 μήνες 20 κιλών. Το κάλυψα εγώ για ένα μήνα, αλλά τώρα είμαι ένα μήνα ακάλυπτος. Και ήδη έχει αναστραφεί το θετικό αποτέλεσμα.
22: Το πρόγραμμα προέβλεπε τη δωρεάν διάθεση 2 ενέσιμων σκευασμάτων. Με την ολοκλήρωση της χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης στις 30 Ιουνίου, περίπου 43.500 δικαιούχοι έμειναν στον αέρα, περιμένοντας τώρα να ολοκληρώσουν τις προβλεπόμενες 8 δόσεις της αγωγής τους.
6: Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι κάνανε μόνο μία δίμηνη θεραπεία. Κάποιοι σταμάτησαν απότομα και είχαν διάφορες παρενέργειες σωματικές.
22: Δικαιούχοι ήταν ασθενείς με δικτυμάζα σώματος μεγαλύτερο του 40, η δικτυμάζα σώματος 37 έως 40 και σχετικές συνοσηρότητες. Για τους ασθενείς που θέλουν να συνεχίσουν την ενέσιμη θεραπεία, το κόστος το οποίο έχουν κληθεί να επομισθούν οι ίδιοι είναι τεράστιο.
25: 480 ευρώ. Δεν μπορείς κάθε μήνα να διαθέτεις πάνω από τη μισή σύνταξη για αυτό το κόστος.
9: 195 ευρώ κάνει 2,5 μιλιγράμμ και των 15 μιλιγράμμ η ανώτερη δόση είναι 418 ευρώ οι σημερινές τιμές.
22: Το Υπουργείο Υγείας επανασχεδιάζει τη δράση ώστε να χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους. Ασθενείς και ειδικοί παραμένουν με το ερώτημα όμως πότε ακριβώς θα γίνει η επανεκκίνησή της.
2: Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών η Μαργαρίτα Παπανδρέου. Υπήρξε πρωταγωνιστική μορφή του κινήματος της γυναικείας χειραφέτησης στη χώρα σε μια εποχή που τα αυτονόητα ήταν υπό αμφισβήτηση. Σύζυγος του Ανδρέα Παπανδρέου στα ταραγμένα χρόνια της δικτατορίας και στα πρώτα χρόνια της αλλαγής. Η πολιτική της κηδεία θα γίνει την Κυριακή από το πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Πάμε να ακούσουμε τη Μαρία Δουρουδή.
26: Μαργαρίτα Παπανδρέου, μια προσωπικότητα που συνέδεσε τη διαδρομή της με μια από τις σημαντικότερες πολιτικές οικογένειες της νεότερης Ελλάδας, αλλά και με το γυναικείο κίνημα και τη διεκδίκηση της ισότητας στη χώρα. Έφυγε από τη ζωή σήμερα σε ηλικία 103 ετών.
27: Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε τη Μαργαρίτα Παπανδρέου, τη μητέρα, τη γιαγιά και την προγιαγιά μας που έφυγε σήμερα το πρωί. Για εμάς, τα παιδιά, τα εγγόνια, τη δυσεγγονή της, πάνω απ' όλα θα είναι πάντα η Μαργαρίτα μας. Η μεγάλη ζεστή αγκαλιά που μας ένωνε και μας έδινε απέραντη αγάπη και δύναμη.
26: Γεννημένος Μάργαρετ Έστερ Τσάντ στις 30 Σεπτεμβρίου 1923 στο Oak Park του Ιλινόι. Ήταν η μεγαλύτερη από 5 αδελφές. Ακολούθησε αρχικά σπουδές στη δημοσιογραφία και στη συνέχεια έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στη δημόσια υγεία στο Πανεπιστήμιο της Μινεσότα. Εκεί γνώρισε τον Ανδρέα Παπανδρέου, με τον οποίο παντρεύτηκε το 1951 στο Ρήνο της Νεβάδα. Μαζί απέκτησαν 4 παιδιά, τον Γιώργο, τη Σοφία, τον Νίκο και τον Ανδρίκο Παπανδρέου. Το 1989 οι δρόμοι τους χωρίζουν οριστικά μετά από 4 δεκαετίες.
0: Well, the most difficult thing, of course, was to consider my life without Andreas. And I felt I, at some point that I had to start thinking about being on my own and trying to decide what I would do.
26: Ίδρυσε την Ένωση Γυναικών Ελλάδας. Δραστηριοποιήθηκε σε ζητήματα ειρήνης και γυναικείων δικαιωμάτων, υπήρξε συγγραφέας βιβλίων και άρθρων. Συνδέθηκε με μια περίοδο σημαντικών μεταρρυθμίσεων για τη θέση των γυναικών στην ελληνική κοινωνία, όπως η κατάργηση της πρίκας, η θέσπιση του πολιτικού γάμου το 1982, η δυνατότητα διατήρησης του επωνύμου της γυναίκας μετά το γάμο, η καθιέρωση ίσων δικαιωμάτων των συζύγων ως προς τα παιδιά, το συνενετικό διαζύγιο και η νομιμοποίηση των αμβλώσεων το 1986. Την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 10 το πρωί θα πραγματοποιηθεί η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου στο πρώτο νεκροταφείο της Αθήνας.
2: Στην αθλητική επικαιρότητα, στο ποδόσφαιρο, ο Όφη έγραψε ξανά ιστορία αφού πανηγύρισε τη νίκη επί της Hoffenheim με 2-0 στην πρεμιέρα του Europa League. Πάμε να ακούσουμε τον Δημήτρη Βάλσαμο.
7: Ο Όφη ζει το όνειρο και το ελληνικό ποδόσφαιρο χαμογελά. Η ομάδα της Κρήτης βιώνει τις μεγαλύτερες μέρες της ιστορίας της. Μετά από δύο τίτλους στην πρόκριση στο Europa League και λίγες μέρες μετά από διπλό στην έδρα του Ολυμπιακού μετά από 36 χρόνια, οι ομιλίτες το έκαναν και αυτό. Νίκη με 2-0 επί της Hoffenheim και ιδανικό ξεκίνημα στη League Phase για την ομάδα του Χρήστου Κόντι που ζει στιγμές βγαλμένες από παραμύθι.
10: Θέλουμε να ξεπερνάμε τα όρια μας, δεν μας αρέσει το comfort zone. Θέλουμε πάντα να κάνουμε κάτι παραπάνω. Παίζαμε σήμερα με έναν πάρα πολύ δύσκολο αντίπαλο, μας έβαλε τρομερή πίεση, αλλά νομίζω βρήκαμε τους τρόπους για άλλη μια φορά, τα παιδιά μέσα της λύσης.
7: Αϊτόρ και Κανελόπουλος έγραψαν τα ονόματά τους στην ιστορία των κριτικών, ρίχνοντας το καναβάτσο τους Γερμανούς. Η μεγάλη βραδιά του Όφη έφερε χαμόγελα και στο ευρωπαϊκό μας ranking, μιας και πλέον η Ελλάδα απέχει μία ισοπαλία από τον προνομιούχο 10η θέση της UEFA, η οποία φέρει τον πρωταθλητή απευθείας στη League Phase του Champions League.
11: Πάμε σε γραμμή, ναι.
12: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
11: Πολλά γκολ.
12: Γκολ στο βόλεϊ.
11: Ποιο βόλεϊ?
12: Ποιο ματς?
11: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
12: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
11: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
13: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super

0: Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Και στο σημείο αυτό το μαγκαζίνο μας ολοκληρώθηκε. Στο μικρόφωνο μαζί σας ήταν ο Νίκος Ανδρίτσος. Μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Μείνετε συντονισμένοι εδώ. Ακολουθεί σύντομο διάλειμμα, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Από εμένα, καλό βράδυ σε όλες και σε όλους και καλό Σαββατοκύριακο.
2: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
4: Και που σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
2: Η ώρα είναι 9.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγωπούλου. Στοχευμένα, προσωρινά και συμβατά με τους δημοσιονομικούς στόχους πρέπει να είναι τα όποια νέα μέτρα για την αντιμετώπιση των υψηλότερων τιμών ενέργειας. Όπως ανέφερε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης στη συνέντευξη τύπου αμέσως μετά τη συνεδρίαση του Eurogroup. Ο κ. Πιερακάκης επισήμανε παράλληλα την ανάγκη επιτάχυνσης της πορείας προς πια μια μεγαλύτερη ενεργειακή ανεξαρτησία στην Ευρώπη, καθώς είναι ζήτημα οικονομίας, ανταγωνιστικότητας και ασφάλειας και σήμερα είναι πιο επίγον από ποτέ, όπως είπε. Διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αγγλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντηση που είχε σήμερα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως μας περιμένει ένας δύσκολος χειμώνας και σημείωσε ότι το πετρέλαιο θέρμανσης είναι πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα. Προανήγγειλε ότι θα συνεχιστεί και η στήριξη στο ντίζελ. Δήλωσε ότι θα θέσει το ζήτημα του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Την επόμενη εβδομάδα θα ανακοινωθούν συγκεκριμένες παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης με οριζόντια αύξηση του επιδόματος που θα αφορά περίπου 1,2 εκατομμύριο πολίτες, τόνισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Στη Γερμανία, μέτρα ανακούφισης από τις υψηλές τιμές των καυσίμων αναμένεται να ανακοινώσει η κυβέρνηση σύμφωνα με δημοσιεύματα. Όπως μεταδίδει η Bild, η κυβέρνηση θα μειώσει το φόρο καυσίμων κατά 14 σέντς το λίτρο, ενώ θα επιβάλλει και ανώτατο όριο στις τιμές των καυσίμων. Από την πλευρά του, ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν ανακοίνωσε ότι το Παρίσι θα συγκαλέσει μέσα στις επόμενες εβδομάδες μια σύνοδο της G7 με επίκεντρο ενεργειακά ζητήματα. Στόχος της συνόδου, καλύτερος συντονισμός όσον αφορά τα επίπεδα αποθεμάτων, όπως ανέφερε ο Γάλλος πρόεδρος. Νέες τουρκικές παραβιάσεις σήμερα από δύο σχηματισμούς τουρκικών F-16 και 6 μεμονωμένα αεροσκάφη, εκ των οποίων τα 5 μη επανδρωμένα. Σημειώθηκαν 13 παραβάσεις, 7 παραβιάσεις και 2 υπερπτήσεις σε βορειοανατολικό, κεντρικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο. Η μία υπερπτήση έγινε από έναν σχηματισμό F-16 πάνω από την νησίδα Ρο και η άλλη από ένα μη επανδρωμένο πάνω από την νησίδα Ζουράφα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε σήμερα ότι αύξησε το επίπεδο συναγερμού της ναυτικής της αποστολής Ασπίδες που προστατεύει τη θαλάσσια κυκλοφορία στην Ερυθρά Θάλασσα σε απάντηση των επιθέσεων των ανταρτών Χούθη. Οι επιθέσεις των Χούθη εναντίον της Σαουδικής Αραβίας είναι απαράδεκτες και υπονομεύουν την παγκόσμια οικονομία, τόνισε η επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Καγιά Κάλλας, προσθέτοντας ότι συνομίλησε με τον Σαουδάραβα Υπουργό Εξωτερικών. Με το κλείσιμο της σημερινής συνεδρίασης, το χρηματιστήριο Αθηνών πέρασε και επίσημα ύστερα από 13 χρόνια στις ανεπτυγμένες αγορές. Είναι μια σημαντική εξέλιξη για την οικονομία και μια ακόμα έμπρακτη αναγνώριση της τεράστιας πρόοδου που έχει συντελεστεί στη χώρα, αναφέρει σε ανακοίνωσή του Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Σύμφωνα με τον Υπουργό, το σημαντικότερο είναι ότι η επιστροφή στις ανεπτυγμένες αγορές διευρύνει την επενδυτική βάση στην οποία απευθύνεται η χώρα μας και ενισχύει τη δυνατότητά της να προσελκύει διεθνή κεφάλαια. Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης 17χρονος μαθητής του Λυκείου Πευκοχωρίου που κατέρευσε σήμερα στο προάβλιο του σχολείου του. Ο ανήλικος νοσηλεύεται σε καταστολή ενώ φαίνεται πως υπέστη ανακοπή, είναι αιμοδυναμικά σταθή.

0: και έχει εγκεφαλικό είδημα. Δίωξε για απόπειρα ανθρωποκτονίας άσκηση εισαγγελέα σε βάρος του 14χρονου που συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη με την κατηγορία ότι επιτέθηκε με μαχαίρι σε συμμαθητές του μέσα στο σχολείο που φυτά σε περιοχή του Δήμου Λαγκαδά, χωρίς ευτυχώς να υπάρξει τραυματισμός. Στη Ρώμη, μαθητής 13 ετών μαχαίρωσε σήμερα το πρωί καθηγήτριά του σε γυμνάσιο της Ιταλικής Πρωτεύουσας. Ο ανήλικος δράστης αρχικά επιτέθηκε στην καθηγήτρια με σπρέι πιπεριού και στη συνέχεια την μαχαίρωσε. Η γυναίκα τραυματίστηκε, αλλά δεν κινδυνεύει η ζωή της. Ο 13χρονος κατέγραφε την επίθεση με το κινητό του και προσπάθησε να την μεταδώσει απευθείας στο Telegram. Στην αθλητική σας ενημέρωση, απευθείας από την τηλεόραση του Sky στις 9 και 4 απόψε, ο αγώνας του Παναθηναϊκού με την Μπουργκ για το 8ο τουρνουά Παύλος Γιανακόπουλος. Νωρίτερα για το ίδιο τουρνουά, ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 199 της Παρτιζάν στην εκπνοή του αγώνα. Στο τελικό του EuroLeague Super Cup πέρασε ο Ολυμπιακός που επικράτησε της Φενέρμπαχτσε με 92-90. Για τον δεύτερο ημιτελικό της διοργάνωσης αυτή την ώρα παίζουν Real Madrid της Ντουμπάι. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική αύριο Σάββατο καιρός θα είναι γενικά αίσθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική, 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 με 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγη συννεφιά, η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Σάββατο θα υπάρχει ηλιοφάνεια στη χώρα μας με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε κυρίως στα βόρειο-δυτικά ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 5 και τοπικά στα ανατολικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 30 με 32 βαθμούς και στα νησιά έως 29 με 30. Την Κυριακή επίσης γενικά αίθριος καιρός, απογευματινές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Η βόρεια άνεμη τοπικά 7 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος τη Δευτέρα, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν από το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, οι οποίες θα συνεχιστούν και την Τρίτη, κυρίως στα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο. Η θερμοκρασία τη Δευτέρα δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά, την Τρίτη θα σημειώσει πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιατζόγλου.

ήταν σαν σήμερα, 18 Σεπτεμβρίου του 1970, όταν ο Τζιμ Χέντριξ έφυγε από τη ζωή. Κορυφαίος κιθαρίστας του ροκ, και συνθέτης και τραγουδιστής. Βιρτουόζος της ηλεκτρικής κιθάρας, θεωρείται ο πιο σπουδαίος κιθαρίστας στην ιστορία της ροκ μουσικής και ο άνθρωπος που με την δική του τεχνική και τις καινοτομίες που επέφερε, άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο παίζεται ηλεκτρική κιθάρα.

που είναι, θέλω να μην το ξεχάσουμε. Είχαμε και τις συγκεντρώσεις και τις πορείες. Ο Παύλος Φίσας, ξημερώματα 18 Σεπτεμβρίου του 2013, δολοφονείται. Δολοφονείται από τα μέλη της Χρυσής Αυγής που αποτελεί εγκληματική οργάνωση. Η ιστορική απόφαση του δικαστηρίου 7 Δεκάτου του 2020 ήταν το αποτέλεσμα μιας πολυετούς διαδικασίας που ενδεχομένως να μην είχε αρχίσει καν ή να είχε αργήσει ακόμη περισσότερο εάν ο Παύλος Φίσας δεν υποδείκνυε τον δολοφόνο του στους αστυνομικούς. Λίγο πριν αφήσει την τελευταία του πνοή 18 Σεπτεμβρίου του 2013. Είχε χτυπηθεί θανάσιμα από το μαχαίρι του Γιώργου Ρουπακιά, μέλους της Χρυσής Αυγής, όρθιος σε δημόσια θεά. Αντιφασίστας, μουσικός, δεν ήταν το μόνο θύμα της εγκληματικής οργάνωσης. Είχαν προηγηθεί πολλά θύματα, η δολοφονία του Λουκμάν, οι επιθέσεις στους Αιγύπτιους αλλιεργάτες, στους συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ, σε στέκια αρκετά, γιατί αυτό έκανε η Χρυσή Αυγή. Γυρνούσε στους δρόμους, τραμπούκιζε, εκφόβιζε, απειλούσε, χτυπούσε, σκότωνε. Αυτό κάνει έτσι κι αλλιώς ο φασισμός. Και στην σημερινή συγκυρία, κατά την οποία βεβαίως η ακροδεξιά επικρατεί, στη μια μετά την άλλη ευρωπαϊκές χώρες, είναι νομίζω πιο επιτακτικό από ποτέ το

Κατά τα άλλα, καλώς ήρθατε, εννοείται, εδώ στον Sky 100,3. Τώρα, κοίταξε, θέλω μια τεράστια χάρη. Επειδή κάτι ξέχασα εχθές, θέλω να βάλουμε ένα τραγούδι από τους Ιλβόλο. Όποιο θες εσύ από τα δύο που έχουμε εκεί πέρα επιλέξει με τη βοήθεια της Κωνσταντίνας Βασάμι. Και το λέω αυτό γιατί υπάρχει συγκεκριμένος λόγος. Εχθές έκανα μια μεγάλη, μεγάλη, μεγάλη απρέπεια. Επειδή η Βόλο, εντωμεταξύ μου αρέσει που της έδωσα χαιρετίσματα, αλλά επειδή η Σόφη Μαραγκίδου είναι μια μορφή από μόνη της, ακροάτρια, και με ακολούθησε αυτά τα χρόνια όπου κι αν ήμουν, και την ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό, ξέχασα να της ευχηθώ χρόνια πολλά. Οπότε, Σόφη μου, μέσα από την καρδιά μου, όλα τα καλά, γερή δυνατή πάντα, και πάντα έτσι με αυτά τα απλόχερα συναισθήματά σου. Να σε χαιρόμαστε λοιπόν.

Καλησπέρα μου λοιπόν. Ελπίζουμε να είστε καλά. Είναι Παρασκευή. Εκ των πραγμάτων αυτό αλλάζει την διάθεσή μας. Και ελπίζουμε να είστε καλά και αυτό το βράδυ. Βράδυ Παρασκευής, να οργανωθείτε λιγάκι, να ετοιμάσετε κάτι ωραίο για τους δικούς σας ανθρώπους, να ξεφύγετε, γιατί όχι. Έχουμε κοντά μας Παναγιώτη Παπακαλούση, μετά από πάρα πολύ καιρό βρήκε γι' αυτό στον δρόμο. Όλη την πρωινή βάρδια θέλουν. Ελπίζω να μην φταίω σε κάτι, έτσι. Στο 2-10-48-00-174 η Ελένη Μπουλιέρη σας απαντά. Εννοείται ότι αν δείτε έξω το παραμικρό, μας δίνετε μια εικόνα, αφήνοντας βεβαίως το αριθμό του κινητού σας στο τηλεφωνικό μας κέντρο, έτσι ώστε η συνομιλία να γίνει πάντα με δική μας χρέωση. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε την Μελίνα Σαμαραδέλη στην αρχισυνταξία και επιμέλεια παραγωγής της εκπομπής, την Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις επιλογές της μουσικές μας και βεβαίως Δημήτρης Γιατζόγλου στο μικρόφωνο, παρέα έως τις 11. 9 με 11 τι κάνουμε κάθε βράδυ, ζούμε αληθινά εδώ στο Sky 100,3. Έχουμε πολλά να πούμε και απόψε. Εντάξει, Παρασκευή είναι. Ελπίζουμε λίγο στο βαθμό που μας δίνεται η δυνατότητα να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια λίγο πιο ευχάριστη ατμόσφαιρα, γιατί όχι. Περιμένω λοιπόν τα μήνυματά σας όπως κάθε βράδυ και ευχαριστώ ιδιαίτερα για την πολύ μεγάλη επικοινωνία που έχουμε και ουσιαστική επικοινωνία, θέλω να πιστεύω. Ισχύει πατροπαράδοτος τρόπος, το www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά. Πες την άποψή σου, αλλά έχουμε και το νεογέννητό μας Viber εδώ στο Sky 100,3. Παιδιά, να το κανακεύουμε λιγάκι, έτσι. 698-123-1003. Πάμε ξανά. 698-123-1003. Δεν είναι μόνο τα μηνύματα που περιμένω εδώ, περιμένω. Εννοείται και φωτογραφίες, περιμένω και κάποιο βίντεο και κάποιο ηχητικό, γιατί όχι, το οποίο θα το λογοκρίνω. Το ηχητικό, παιδιά, δεν βγαίνει φορά πατρίδα παρτίδα στον αέρα, γιατί δεν ξέρω τι μπορείτε να λέτε. Οπότε, περιμένω και όλα τα άλλα. Να πω την καλησπέρα μου στο φίλο το Γιάννη, να σε καλά. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ από την όμορφη Κέρκυρα. Να πω, τη Σόφη την είπαμε. Και να πω έτσι ένα καλωσορίσατε και αυτό το βράδυ εδώ. Τώρα, από πού να το ξεκινήσω? Πρώτα απ' όλα, μ' άρεσε πάρα πολύ η είδηση. Ειλικρινά, μ' άρεσε η είδηση. Ότι το χρηματιστήριο Αθηνών πέρασε και επισήμως ύστερα από 13 χρόνια στις ανεπτυγμένες αγορές. Είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη για την οικονομία και από τη μια έμπρακτη αναγνώριση της τεράστιας πρόοδου που έχει συντελεστεί στην χώρα. Αυτό αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Πυρακάκης. Και σύμφωνα με τον Υπουργό, το σημαντικότερο είναι ότι η επιστροφή στις ανεπτυγμένες αγορές διευρύνει την επενδυτική βάση στην οποία απευθύνεται η χώρα και ενισχύει την δυνατότητα να προσελκύσει διεθνή κεφάλαια. Αυτό για τις αγορές τύπου χρηματιστήριου, διότι στις άλλες αγορές των κοινόθνητων, τώρα θα με πείτε πάλι λαϊκιστή, εκεί υπάρχει μια τελείως διαφορετική εικόνα. Δεν μπορώ να κάνω στο ελάχιστο την χειρονομία του Παπακαλούση. Στο ελάχιστο. Εκεί που ο Δίας ξέρετε πάρα πολύ καλά τι κάνει. Να πω την καλησπέρα μου στην Λίτσα. Να είσαι καλά, γερή, δυνατή και σε ευχαριστώ και πάρα πολύ για την επικοινωνία. Να πω την καλησπέρα μου στον Χρήστο. Γεια σου ρε Χρήστο μου, από την 112 Πτέρυγα Μάχης Ελευσίνας. Έρε τα μαχήμε. Μαχήμια. Τι κάνετε τώρα εκεί, βάρδια είναι, βάρδια. Δημήτρης, κάθε χρόνο και χειρότερα αυτή είναι η πρόοδος της Δύσης. Σε σχέση με τι, καλέ μου φίλε, βοήθησέ με και κατόπιν σε αντίπεινα δολοφονήθηκαν δύο χρυσαυγίτη. Έλα Ελένη μου, εντάξει, οκ. Ελένη μου, καληνύχτα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, σε παρακαλώ μη με ακούς. Θα μου κάνεις τεράστια χάρη. Γύρισε το 9 με 12 κάπου αλλού, ακούω μουσική, ακούω ό,τι θέλεις και μετά εδώ ξανά στο Sky 100,3. Έτσι. Αντικειμενικότατος είμαι. Και δεν θα σου δώσω και τα διαπιστευτήριά μου. Έτσι. Άλλαξε σταθμό. Καλησπέρα. Μου λέει ο φίλος εδώ ότι αν δεις αυτή τη στιγμή τα μεγάλα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ασχολούνται με το έκτο πακέτο αρχείων για τα UFO που έβγαλε το Πεντάγωνο. Εκεί το μεγαλύτερο UFO το έχουν ως πρόεδρο. Συγγνώμη.

την καλησπέρα μου στη μαμά Λούι. Τι κάνεις? Καλά είσαι, ελπίζω να είσαι καλά, γερή δυνατή. Και επίσης μου ήρθε και πάρα πολύ ωραία φωτογραφία από την Κέρκυρα. Δύση, νομίζω ότι φαίνεται, πρέπει να είναι εκεί που φαίνεται και το κάστρο, έτσι. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα. Α, ξημέρωμα είναι. Καλά, δεν κατάλαβα. Πού να ξέρω εγώ αν είναι ξημέρωμα η Δύση. Α, το γράφει. Το γράφει. Είναι αυγουστιάτικο όμως, δεν είναι τώρα τωρινό. Έτσι. Οπότε εδώ. Κατά τα άλλα, είχαμε την απάντηση που έδωσε ο κύριος Πλεύρης στην ανακοίνωση του Πασόκ σχετικά με τη σχέση του με τον προφυλακισμένο γιατρό, τον Ηλία Θεοδωρόπουλο, στο πλαίσιο, λέει, της υπόθεσης που αφορά τον θάνατο, εννοείται, του Γιώργου Μαζωνάκη. Και έδωσε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, μιλώντας σε συνέντευξή του σε ραδιοφωνικό σταθμό. Ο κύριος Πλεύρης λοιπόν υποστήριξε ότι γνώριζε τον Ηλία Θεοδωρόπουλο από το 2012 μέσω της συμμετοχής τους σε έναν σωματείο, δεν ξέρω, ελληνικό λέει ιατρονομικό συμβούλιο. Διευκρίνησε ότι τότε πρόκειτο για μια γνωριμία στο πλαίσιο του σωματείου και ότι η προσωπική του επαφή με τον γιατρό ως ασθενός ξεκίνησε το 2016. Απάντησε και το Πασόκ ότι ο κύριος Πλεύρης με τις δηλώσεις του επιβεβαίωσε ότι γνώριζε τους κατηγορούμενους από το 2012 και επιπλέον επιβεβαίωσε ότι είπε δημόσια ψέματα για την χρονολογική σειρά της γνωριμίας τους. Αυτό ανέφερε το Πασόκ στην απάντηση που εξέδωσε για τις δηλώσεις του Υπουργού. Σημείωσε πως ενώ ήταν συνιδρυτές σωματείου από το 2012, ο Υπουργός δήλωσε πως γνωρίστηκαν μετά το πρόβλημα υγείας του το 2016, πολύ αργότερα δηλαδή, και ανέπτυξαν την σχέση ασθενούς θεράποντος ιατρού. Αυτά εδώ τα ολίγα. Ο καθένας βγάζει τα συμπεράσματά του. Δεν ξέρω ποιους καλύπτουν ποιες απαντήσεις ή τοποθετήσεις. Αυτό το καταλαβαίνουμε. Ανατολή, ναι, το κατάλαβα, το κατάλαβα. Το κατάλαβα, καλέ μου φίλε. Και σε ευχαριστώ και πάρα πολύ, εννοείται, για την επικοινωνία και τις φωτογραφίες. Να πω την καλησπέρα μου στον Αλέξανδρο από Λευκάδα. Νομίζω ότι οι σύνθετες λέξεις σχηματίζονται από το θέμα, δηλαδή τη γενική πτώση, αιματολογική εξέταση, φερρυπίν. Επομένως, γιατί πλασμαφαίρεση δεν το λέμε. Όχι φάσμα, πλασμαφαίρεση. Και όχι φάσμα το αφαίρεση. Εντάξει, μακάρι να ήταν το όλο πρόβλημα αυτό βεβαίως, έτσι. Τυπικό. Πάντως ευχαριστώ για την επισήμανση. Εσύ τώρα το κάνεις στο σχόλιο γενικότερα, γιατί ακούγεται αυτή η λέξη πάρα πολύ τελευταία. Καλά είμαστε κι εμείς και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Να μην ξεχάσω να πω κάτι, γιατί κάτι έχει γίνει τις τελευταίες μέρες και πανικός γίνεται στην σελίδα που έχουμε των φίλων της εκπομπής που μας έφτιαξε ο φίλος ο Γιάννης. Και να ξαναπώ τον τρόπο που μπορείτε να μας βρείτε. Γιατί έχει γίνει μια ωραία κοινότητα η οποία μεγαλώνει, αλλά πέρα από αυτά που μου λέτε κοίτα καλά, θέλω να μου προτείνετε και πράγματα που θέλετε να σχολιάζουμε. www.facebook.com/groups/zoom. Να γίνεις φίλος στην ομάδα μας, Παπακαλούση. Ελέγχεσαι, θα βάλω απουσίες. Ξαναλέω, www.facebook.com/groups/zoom. Τώρα κάτσε, γιατί μερικοί μου στέλνετε και την ώρα της εκπομπής εκεί και δεν το έχω προσέξει. Το βλέπω μετά συνήθως. Χίλια συγγνώμη γι' αυτό. Αλλά τώρα ξέρετε, είναι πάρα πολλοί τρόποι επικοινωνίας, οπότε λίγο μερικές φορές το χάνουμε.

0: Νομίζω όμως ότι το καλύτερο που βρήκα θα μπορούσε να είναι και ένα είδος, αν θέλετε, αγγελίας. Σας περιμένω. Τα έχει γράψει φοβερά ο Γιαννακίδης. Όταν ο άνθρωπος έχει χιούμορ, είναι πάρα πολύ ωραίο. Οπότε, ακούστε. Ένα σκεπτικό ενός δημοσιογράφου. Έχω, λέει, στα σκαριά ένα ωραίο σχέδιο για να πιάσω την καλή. Να γίνω life coach και σύμβουλος ψυχικής υγείας. Μ' αρέσει γιατί τα βάζει όλα μαζί. Άκου τώρα να δεις τι γίνεται. Δεν απαιτείται μήτε εξειδίκευση, μήτε πιστοποίηση. Για την εφορία θα προσφέρω υπηρεσίες ευεξίας εντός εισαγωγικών, διότι υπάρχει και κωδικός υπηρεσίες εναλλακτικών θεραπείων, αλλά θα τον αφήσω το αυτό στην άκρη. Δεν χρειάζεται να μπλέκουμε τώρα με τα εναλλακτικά. Θα νοικιάσω λοιπόν και ένα μικρό χώρο στο Κολωνάκι, κατά προτίμηση δίπλα σε καμιά κυρία που ευθυγραμμίζει τα τσάκρα, ώστε να ανταλλάσσουμε πελάτες. Σίγουρα θα κρεμπούσα στον τοίχο και ένα πτυχίο. Κατά προτίμηση από το Πανεπιστήμιο της Νέας Καλλιδονίας. Και ο πελάτης θα έπιανε το νόημα με τη μια. Καλή ειδονή, βεβαίως. Διότι στο Νότιο Ειρηνικό διδάχτηκα από τους ηθαγενείς τεχνικές συμπαντικού συντονισμού. Ποιος θα με ελέγξει? Είστε με τα καλά σας? Κανείς. Δεν προβλέπετε καν. Αρκεί να μην με τσακώσουν να δίνω συμβουλές για ψυχικές νόσους. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Θα λέω λοιπόν στον πελάτη ότι αξίζει. Τι έχω πληρώσει με αυτό το αξίζω, πρέπει να σας πω, σε μια συνεργασία που είχα στην τηλεόραση. Αφήστε το. 50 ευρώ λοιπόν η επίσκεψη. Για Κολωνάκι είναι τζάμπα. Έτσι. Έλα όμως που από χθες φύτρωσε και ένα ζυζάνιο στο πεδίο των επαγγελματικών μου σχεδίων. Υπνοθεραπευτής, αναδρομέας θεραπευτής. Όπως αυτός που έλαβε τη φωτογραφία του δίσμηρου του Μαζονάκη. Και γιατί έστειλε σε αυτόν τη φωτογραφία γιατρός? Δεν το ξέρουμε. Ενδεχομένως να πίστευε ότι ο άνθρωπος κοιμάται. Έψαξα λοιπόν να δω τι κάνει ο υπνοθεραπευτής, αναδρομέας θεραπευτής. Να σας πω την αλήθεια, μπήκα και εγώ στον πειρασμό. Πάτησα στην τεχνητή νοημοσύνη και μου βγάλε εκεί διάφορα. Το μόνο χαρτί που απαιτείται είναι το χαρτί υγείας στο ΒΣ. Για έναν υπνοθεραπευτή δεν χρειάζεται κανένα άλλο χαρτί, έτσι. Μόνο αυτό απαιτείται. Το χαρτί υγείας στο ΒΣ του γραφείου. Αυτός λοιπόν, εξαιρετικός ο Γιαννακίδης, το ξαναλέω. Τώρα που υπνοτίζει και κάνει και αναδρομή.
1: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Επιπλά Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
2: Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο. Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός στους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε. Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastendes.gr. GSP Cartzonikas. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
3: Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγόνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gila Rose, Pepe Jeans, Liu Zhou, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion, Clothes, Bags and More. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion, Step Fashion, Clothes, Bags and More. Μόδα σε κάθε βήμα.
4: Μηχανικέ μου, θερμομόνωση με το εξοικονομώ κατοίκον 2. Χρειάζεται προέγκριση, αίτηση, επιθεώρηση. Αυτά τα ξέρω. Τι άλλο χρειάζεται?
5: Μιχαλιό, πάνω απ' όλα χρειάζεται MAPETHERM από τη MAPEI.
4: Για εξωτερική θερμομόνωση, MAPETHERM από τη MAPEI. Εποφεληθείτε τώρα για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων 2. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
2: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPETHERM της MAPEI στο κατάστημα κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-25-390. Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
3: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει. Yes!
2: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης, παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνία του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
6: Η εταιρεία Μπότσιος, με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα, προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή. αναμονή για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.
7: Η Demeteron μεγαλώνει την ομάδα της και αναζητά προσωπικό για το κατάστημά της στην Άρτα. Ζητούνται για άμεση πρόσληψη πολιτής, κόφτης κρεατών, καθώς και έμπειρος ψήστης και τυλιχτής. Οι θέσεις αφορούν το κατάστημα της Demeteron στην Πέτρου Γαρουφαλιά 10, στην Άρτα. Για περισσότερες πληροφορίες και επικοινωνία, καλέστε στο 26810-77-888. Demeteron. Γίνε και εσύ μέλος της ομάδας μας.
8: Κάθε άνθρωπος έχει το δικό του ρυθμό, τις δικές του ανάγκες και τα δικά του μικρά ή μεγάλα βήματα. Στο TheraPlay στακόμαστε δίπλα σε παιδιά, εφήβους, ενήλικες και τις οικογένειές τους με φροντίδα, συνέπεια και εξατομικευμένη προσέγγιση. Εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη ανηλίκων και ενηλίκων, συμβουλευτική γονέων και υπηρεσίες σύντησης. Κέντρο Ειδικών Θεραπείων TheraPlay. Υπεύθυνη κέντρου Χαρά Τζίμα. Χρήστου Κοντού 68 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6932-2759-16 και 26820-22753. TheraPlay. Δίπλα σας σε κάθε βήμα που έχει σημασία.
9: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
10: Και για φίλημα, το βρήκε η Εύα, παιδιά. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Ταινία, μάλλον είναι οι Κυριακές περιπέτειες από τη μια. Όχι, καμία σχέση. Το βρήκε η Εύα και την ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου λέει ο Φώτης το εξής, απολαμβάνοντας νόστιμα αλάδωτα τυλιχτά από κοκοφίνο. Τι είναι αυτό, σουβλατζιδικό? Παρακολουθώ την. Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια για την εκπομπή. Μιλώντας ως επαγγελματίας, εκπαιδευτικός και φυσικοθεραπευτής, θα σου πω ότι το σύστημα πάσχει και όλοι παρέχουν ό,τι υπηρεσία αγοράζεται από όλους και όλες. Αφού τους ελέγχους δεν τους πραγματοποιούν οι επιστημονικές ενώσεις, αλλά οι συνδικαλιστικοί φορείς. Μην περιμένουμε κάτι το ιδιαίτερο. Όπως ανέφεραν στο Sky το πρωί, αυτός που τον ψηφίζουν με συνδικαλιστικά κριτήρια ελέγχει αυτόν που τον ψήφισε ή δεν τον ψήφισε. Φοβερό. Έτσι λοιπόν ο χώρος της υγείας, με συγχωρείς πάρα πολύ όμως, κάτσε Φώτη μου, υπήρχε ένα ρήμαδο όργανο που έκανε τον έλεγχο και το σταμάτησαν. Τώρα σκέφτονται να το επαναφέρουν, έτσι. Υπήρχε αυτό. Και πολλά πράγματα που σταματάνε πρέπει να μας προβληματίζουν το γιατί σταματάνε. Δεν ξέρω αν συμφωνείς, αν διαφωνείς. Ήρθε μήνυμα από τη Λίτσα. Τη δική μου λέει ψυχική υγεία υπερκαλύπτεται με το να ακούω τα... σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Κοίταξε. Όχι. 7 μέρες τη βδομάδα το κάναμε όταν ήμασταν νέοι. Τώρα δεν έχει Σαββατοκύριακα και άδεια με φράνει και πίσω. Έτσι, τι να κάνουμε. Πάντως ευχαριστώ πάρα πολύ. Μήπως... Μήπως λέει τις μέρες που λείπες με έπαιρνες κανένα τηλέφωνο έστω για ένα γεια. Είναι για λόγους υγείας. Να είσαι καλά. Μου φτιάξει το κέφι. Την καλησπέρα μου στην Ελένη. Κορίτσια για φίλημα. Μπράβο. Το μαρτύρησε η Εύα πρώτη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμα. Σωστή μουσική. Μίμης Πλέσας του Δαλιανίδη. Του Γιάννη Δαλιανίδη. Ναι, εννοείται. Το βρήκε και. Όχι, δεν είναι το Κατινακέι. Το είπα. Νίκος Φορτηγό Μπραχάμι. Τι, οδηγείς ρε και στέλνεις και μηνύματα. Ντροπή. Δεν θέλω εδώ ακροατές που κινδυνεύουν. Έχετε δει και τις κάμερες που μπαίνουν, έτσι. Δεν ξέρω, δουλεύουν. Τις βάζουν και φαίνονται. Εγώ στη γειτονιά μου έχω. Πρόσεξε. Στις φυλακές στη Γρηγορίου Λαμπράκη. Φαίνονται. Κάπου στην διασταύρωση Πέτρου Ράλι, τώρα κάτω εκεί με τον Κηφισό, στην έξοδο, καλά κάνουν και τις βάζουν, να δουλεύουν το θέμα. Έτσι. Άσε που καμιά φορά, αν περνάω την ώρα που μπαίνει το πορτοκαλί, λέω, λες να μου έρθει τώρα καμιά κλίση. Αλλά δεν νομίζω. Πρέπει να περάσει με κόκκινο, υποψιάζομαι. Η Μυρτό πήγε το σκάνι. Η Μυρτώ πήγε το σκάνι και θέλει να μοιραστεί μαζί μας και την ευχαριστώ πάρα πολύ, ακροάτρια, όλα τα ωραία που έζησε εκεί και την ευχαριστώ και για τις ωραίες φωτογραφίες που μου έστειλε με κάτι φοβερές. Καλλίγραμμες. Καμπυλόγραμμες. Βέσπες. Γεια σου ρε Μυρτώ μου, σε ευχαριστώ πολύ. Τι κάνεις, Μυρτώ? Μας ακούει, Μυρτώ?
11: Μυρτώ με ακούει.
10: Η Μυρτώ ακούει. Τι κάνεις, καλά είσαι?
11: Εσείς δεν ακούτε.
10: Τι να κάνουμε, ξέρεις. Καμιά φορά μπορεί να κολλήσει λίγο και το κουμπάκι, ρε παιδί μου. Πρέπει να πατήσουμε ένα κουμπάκι να σε ακούσουμε.
11: Α, κατάλαβα. Συγγνώμη για τη βραχνάδα, ακούγεται η βραχνάδα?
10: Πες μου τι έκανε στην Τοσκάνη και έκλεισε φωνή.
11: Τίποτα, τίποτα. Πέρασα υπέροχα, κουράστηκα, παρακουράστηκα.
10: Εντάξει, άξιζε τον κόπο, έτσι.
11: Να σου πω και να σκεφτείς ότι σκεφτόμουν να κάνω ένα ξεκούραστο ταξίδι, λέω, μέσα σε αυτό το γαλήνιο τοπίο,
10: ναι,
11: και σε μια πόλη σαν τη Σιένα που είναι μικρή, το ιστορικό κέντρο. Mm-hmm. Λέω, θα ξεκουραστώ, θα πιω στους καφέδες μου. Μα βγήκε η πίστη, διότι δεν είχαμε αυτοκίνητο. Η Τοσκάνη θέλει αυτοκίνητο.
10: Καλά, και με τι πήγατε?
11: Τι εννοείς? Πήγαμε με αέρα, μέσω Μπολόνια.
10: Ναι, όχι, δεν νοικιάσατε ένα αυτοκίνητο, κύριε παιδί μου.
11: Όχι.
10: Γιατί οι μισές δουλειές, ρε Μυρτώ, τι σε έστειλε εκεί πέρα?
11: Γιατί καμία δεν ήθελε να χάσει την ησυχία της και θέλαμε να.
10: Α, δεν θέλατε να οδηγείτε, αυτό είναι το πρόβλημα.
11: Ακριβώς.
10: Κάτσε, ρε παιδί μου, να σου πω κάτι. Και όταν οδηγείς σε ένα ωραίο περιβάλλον, δεν είναι άσχημο.
11: Ναι, αλλά έχεις την έννοια τι θα γίνει, που θα στρίψω, πώς θα πάω, είναι λίγο.
10: Α, κατάλαβα.
11: Ναι.
10: Εντάξει, εντάξει, το καταλαβαίνω. Ναι. Αλλά εντάξει. Τέλος πάντων, πες μου τι σου άρεσε πάρα πολύ.
11: Όλα, τώρα τι να σου πω. Είδες τις φωτογραφίες,
10: ναι,
11: είδες τη Βαλντόρτσα, αυτή την καταπληκτική την παιδιάδα,
10: uh-huh,
11: με τα κυπαρίσια και με τους λόφους και με τους αμπελώνες. Αυτά ήταν ένα κομμάτι που το είδαμε από μια πόλη, την Πιέντσα.
10: Uh-huh.
11: Η Σιένα έχει φοβερό ενδιαφέρον, είναι πολύ ιδιαίτερη πόλη, μεσαιωνική, εντελώς μεσαιωνική ατμόσφαιρα.
10: Uh-huh.
11: Αν είσαι τυχερός και δεις και παρέλαση με μεσαιωνικά ρούχα και ταμπούρλα και τιμές, δεν το συζητώ.
10: Αλήθεια?
11: Βέβαια. Ξέρεις τι γίνεται, κρατάνε πολύ έθιμα και συνήθειες μεσαιωνικά στη Σιένα.
10: Uh-huh.
11: Όπως έχουν τις κοντράντες. Οι κοντράντες είναι οι γειτονιές.
10: Uh-huh.
11: Οι οποίες παίρνουν μέρος στις υποδρομίες.
10: Uh-huh.
11: Έχουν ονόματα ζώων.
10: Uh-huh.
11: Η γειτονιά της Καμπιάς, η γειτονιά του Χαντζόχυρου που μέναμε εμείς.
10: Ναι.
11: Έχουν σημαίες κατά μήκος των δρόμων. Οι άνθρωποι φοράνε μαντιλάκια με τη σημαία.
10: Uh-huh.
11: Και κάνουν και τραπέζια στη μέση του δρόμου.
10: Αυτό. Αυτό είναι πολύ ωραίο, έτσι. Επάνω θα έγραφε Δημήτρης.
11: Τώρα θέλεις να μπούμε και στα φαγητά?
10: Κάτσε, θέλω. Πρώτα απ' όλα, περίμενε. Υποψιάζομαι ότι, εντάξει, τουλάχιστον αυτό το κεφάλαιο πρέπει, εκτός όλων των άλλων, να έχει μια μοναδικότητα εκεί, έτσι.
11: Μα έχει πολλά μοναδικά η Σιένα.
10: Ναι. Για πες κάτι ωραίο που δοκίμασες.
11: Τα πίτσι είναι της περιοχής, είναι το χοντρό το μακαρόνι, το οποίο σερβίρεται με διάφορους τρόπους, εμείς το φάγαμε με τυρί και πιπέρι.
10: Σκέτο, τυρί και πιπέρι?
11: Τυρί, πιπέρι, όνειρο.
10: Χοντρό πιπέρι, υποψιάζομαι, έτσι.
11: Δεν φαινότανε, ήταν τριμμένο, έντονη μυρωδιά,
10: ναι,
11: και το τυρί το πεκορίνο.
10: Είδες όμως ότι μια απλή γεύση, ρε παιδί μου, μπορεί να είναι και καλύτερη?
11: Δεν μπορείς να φανταστείς, εν τω μεταξύ όσον αφορά τις μυρωδιές, προχωράς στο δρόμο και ξαφνικά σου έρχεται μια μυρωδιά τυριού, έντονη.
10: Uh-huh.
11: Και πας παραπέρα και σου έρχεται μυρωδιά πιπεριού.
10: Uh-huh.
11: Αυτά έρχονται από τις πιτσικερίες. Οι πιτσικερίες είναι μαγαζιά που πουλάνε αλαντικά και τυριά, και αν θέλεις σου φτιάχνουν και ένα σαντουιτσάκι με τα προϊόντα τους.
10: Uh-huh.
11: Δηλαδή, αυτά δεν τα έχω δει σε άλλες πόλεις της Ιταλίας. Είναι η πέμπτη φορά που πάω στην Ιταλία. Αυτά δεν τα έχω δει.
10: Ναι. Ωραία. Προφανώς είναι κάτι τοπικό.
11: Ναι.
10: Εξ όσων αντιλαμβάνομαι, έτσι.
11: Κοίταξε, η Φλωρεντία είναι Τοσκάνη.
10: Ναι.
11: Αλλά εντάξει, είναι μια μεγάλη,
10: ναι,
11: πόλη.
10: Ναι, είναι τελείως διαφορετικά. Δεν είναι
11: ακριβώς
10: η εξοχή. Έτσι, δεν είναι η εξοχή. Δεν είναι η εξοχή. Πιάτε κανένα ωραίο κρασί, κάτι, έτσι.
11: Το Βινσάντο, που το τρως με το μπισκοτάκι, στο προς το σερβίρον μαζί με τα γλυκά, και πρέπει να το βουτήξεις.
10: Α, ναι, με μπισκοτάκι.
11: Ναι.
10: Έχει σχέση με τις Κέρκυρας στο Βυσάντο ή όχι? Συγγνώμη, τη Σαντορίνη, και λέω τη Κέρκυρα. Βλέπω τα μηνύματα του Γιάννη από την Κέρκυρα και μπερδεύτηκα. Έχει σχέση με.
11: Δεν ξέρω τη Σαντορίνη στο Βυσάντο, δεν το ξέρω. Είναι το γλυκό κρασί.
10: Ναι.
11: Δεν το ξέρω.
10: Δεν το ξέρει, ε.
11: Επίσης, κάποια άλλη ιδιαιτερότητα που έχει η Σιένα, επειδή έχει πολλές ανηφόρες, έχει υπόγειες κυλιόμενες σκάλες.
10: Α! Κάτι σαν ένα είδος τελεφερίκα, ας πούμε.
11: Όχι,
10: καταλαβαίνω τι λες. Αρκεί να
11: είναι. Υπόγειες και διαδρομή. Και πας κάτω υπόγεια.
10: Ναι.
11: Και ανεβαίνεις, ανεβάζεις σκάλα. Και αυτό
10: ωραία.
11: Είναι πολύ ιδιαίτερο.
10: Πόσες μέρες κάτσατε?
11: 5 βραδιές.
10: Ακριβό το ταξίδι γενικώς.
11: Σου είχα πει και την άλλη φορά ήταν 970, ξενοδοχείο 4 αστέρων και τα αεροπορικά.
10: Η διαμονή καλή?
11: Πολύ, πολύ.
10: Είχε ας πούμε κάτι έτσι ένα τοπικό χρώμα ή ήταν σε πανσιόν, σε τι ήτανε?
11: Όχι, ήτανε σε ξενοδοχείο 4 αστέρων, το οποίο ήτανε 10 λεπτά ένα τέταρτο από τα κεντρικά, πολύ κοντά στα λεωφορεία, σε στάσεις και τέτοια. Ήτανε πάρα πολύ βολικό.
10: Α, περίμενε. Η εισιτήρια σε λεωφορεία και τέτοια τι τιμές είχαν, παρεμπιπτόντως? Κάτσε να
11: αν σου. Επειδή ήξερα ότι θα με ρωτήσει, θα σου πω ότι δεν ξέρω, βάζαμε την κάρτα. Μετά να ρωτιόμαστε.
10: Καλά, ρε παιδί μου, δεν έβλεπε τη χρέωση του κινητό σου.
11: Όχι.
10: Είσαι υπεράνω, είσαι, μ' αρέσεις.
11: Είμαι. Να σου πω, για μια μικρή απόσταση όμως, με ένα γρήγορο τρένο, για να κάνουμε μια πολύ μικρή απόσταση, μας πήρε 12 ευρώ.
10: Πολύ μικρή απόσταση, ας πούμε, Κορυδαλλός, αεροδρόμιο.
11: Ήταν 7 λεπτά. Ένα γρήγορο.
10: Α.
11: Δεν ξέρω γιατί τόσο πολύ. Ή για να πάμε στην Βιέντσα ήταν 10 ευρώ.
10: Ναι,
11: αλλά
10: εντάξει.
11: Είναι μακριά.
10: Α, και, ναι. Αλλά το έκανε πολύ γρήγορα, εννοείς, έτσι?
11: Ναι. Μια μικρή απόσταση μας πήρε 12. Αυτό ήταν το ακριβό. Κατά τα άλλα, όμως, δεν νομίζω ότι ήταν. Από ό,τι είχα διαβάσει, δεν είναι ακριβά. Και γενικά τα φαγητά και αυτά είναι ίδιες τιμές.
10: Ναι. Ωραία. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Το επόμενο ταξίδι που σχεδιάσετε τι είναι?
11: Θα ήθελα να ξαναπάω πάλι στη Σιένα.
10: Αλήθεια?
11: Αν μπορούσα να φύγω τώρα να φεύγα.
10: Καλά, τώρα περίμενε. Όταν πάμε ένα ταξίδι και το έχουμε φρέσκο, πάντα αυτό σκεφτόμαστε.
11: Και πάντα, ναι.
10: Ναι,
11: πάντα.
10: Δηλαδή τώρα λέμε, και εγώ να σου πω την αλήθεια, επειδή ας πούμε τα τελευταία χρόνια που πάω σε βουνό το καλοκαίρι, πάντα σκέφτομαι το τελευταίο νησί που πήγα, που το λατρεύω, την Ίσυρο. Και το μόνο που σκέφτομαι αυτές τις μέρες ήταν, αχ, να μπορούσα να μπω σε ένα καράβι τέτοια εποχή. Γιατί εκεί είναι τώρα, ξέρεις, είναι νοτιοανατολικά, καλοκαίρι είναι εκεί. Και θα είναι και ρημιά τώρα εκεί. Και λέω, να ήμουν τώρα στην Ίσυρο για μία εβδομάδα. Δεν θα ήθελα τίποτα άλλο. Αλλά είναι πάντα το τελευταίο που σκεφτόμαστε πάρα πολύ. Αλλά θα ήθελες τώρα πάρα πολύ.
11: Κοίταξε, θα ήθελα πάρα πολύ που δεν πρόκειται να πάω στην Ιαπωνία. Αυτό είναι όνειρο. Αλλά τόσες ώρες πτήση, όταν δεν κοιμάμαι ούτε 5 λεπτά στο αεροπλάνο.
10: Καλά, θα πάρεις ένα ωραίο χαπάκι εκεί, κάτι θα κάνεις.
11: Ούτε
10: γίνεται.
11: Καν το συζητάω. Είναι πολύ μακρινό. Το βρίσκω. Θα το ήθελα.
10: Η Ιαπωνία, να σου πω την αλήθεια, και εγώ θα ψινόμουν.
11: Όνειρο.
10: Μπαίνω πολλές φορές στο YouTube και παρακολουθώ βίντεο.
11: Ναι.
10: Είτε με τα τρένα τους, γιατί έχουν τρένα που έχουν μέσα και κρεβάτια, κάτι κουκέτες και τα λοιπά.
11: Είναι και τα γρήγορα.
10: Ναι, είναι τα πολύ γρήγορα. Είναι σαν, ξέρεις, μπροστά είναι κάτι, νομίζω ότι βλέπεις μια καρφίτσα να σε περνά, πώς να σου το πω.
11: Ναι,
10: ή ας πούμε βλέπω τα πλοία της ακτοπλοείας τους, έχουν φοβερά πλοία. Βέβαια εκεί, ξέρεις, δεν έχουν, ας πούμε, μου κάνει πάντα εντύπωση ότι όλα τα πουλάνε σε μηχανήματα. Δεν υπάρχει περίπτωση να βρεις εστιατόριο, ξέρεις, όπως εδώ σε ελληνικά. Είναι όλα σε μηχανήματα μέσα στο πλοίο.
11: Αλλά είναι όλο περίεργο.
10: Αλλά βέβαια πρέπει να είναι και ακριβά, εξ όσων αντιλαμβάνομαι, με τις παροχές που έχουν. Εκτός και αν πας σε κάτι πολύ φθηνές καμπίνες, που είναι μόνο ένα κρεβάτι και ένα φωτάκι να διαβάζεις, τίποτα άλλο.
11: Και
10: κουρτίνα κλείνει, δεν κλείνει πόρτα.
11: Και σε πιάνει κλειστοφοβία, την έχω εγώ.
10: Όχι, αλλά εντάξει, μπορεί να πας σε μια πιο ακριβά, αλλά βλέπω, σου λέω, τέτοια βίντεο και μου αρέσουν πάρα πολύ. Τέλος πάντων. Λοιπόν, Μυρτώ μου, να είσαι καλά, να σχεδιάσεις το επόμενο ταξίδι σου, να μας ακούς, να μας κάνεις παρέα και να σου κάνουμε κι εμείς.
11: Φυσικά, κάθε βράδυ σας ακούω.
10: Ναι. Τι θα κάνεις Σαββατοκύριακο, έχεις ετοιμάσει κάτι καλό?
11: Όχι.
10: Δεν θα βγεις με τις φίλες σου να πιείτε ένα κρασί, να μιλήσετε για το ταξίδι που πήγατε?
11: Την Κυριακή θα βγω με κάτι φίλους.
10: Ωραία.
11: Που τους έχω φέρει και γλυκάκια. Αυτό μέχρι στιγμή.
10: Δεν μας θεωρείς φίλους. Κλάψε.
11: Είσαι μακριά. Λοιπόν, την άλλη φορά που θα πάω κάπου ιδιαίτερα, θα σου φέρω, γιατί είσαι πολύ λιχούδης, το ξέρω.
10: Ναι, οκ, okay, τα στόχο αυτό. Τέλος πάλι, λοιπόν, άντε, να είσαι καλά. Για χαρά.
11: Για χαρά.
10: Για χαρά. Άντε, ωραία. Η Μυρτώ μας ταξίδεψε. Τι ωραία. Τώρα, μετά σας έχω και ένα φεστιβάλ με μπέργκερ. 10:35 θα το παρουσιάσουμε αυτό. Γιατί γίνεται, παιδιά, πρέπει να μαθαίνουμε τι γίνεται και στην πόλη. Έτσι, να μαθαίνουμε. Μου λέει ο Παναγιώτης το εξής. Στη Σιένα, ναι, γιορτάζουν το παλιό. Το λέω σωστά. Μας είπε για τις υποδρομίες τον Αύγουστο στην κεντρική πλατεία. Και μάλιστα μου λέει ο Παναγιώτης: έχω και σημαίες από τις ενορίες που παίρνουν μέρος στην υποδρομία. Παναγιώτη, αν θέλεις, στείλε μου αριθμό κινητό να τα πούμε στον αέρα. Μου λέει η Γιούλη να διαβάσω την πρανική θεραπεία που εφάρμοσε η κυρία Κονιόρδου, ηθοποιός και τέος υπουργός επί Τσίπρα. Ως ειδικός, τι είναι αυτό το πράγμα, πρανική θεραπεία, να σκάζομαι κανονικά. Ναι, Φώτη μου, για τους Ράμπο μιλάω, που τους εξαφάνισαν, εννοείται, μπράβο, δεν εξαφανίστηκαν οι Ράμπο, τους εξαφάνισαν και τώρα λέει το ξανασυζητάνε μπασκέ. Έτσι. Από εκεί ξεκινάει το θέμα. Δεν φταίνε οι συνδικαλιστές που αξιολογούν τον Ατάλο κτλ. Δίκιο έχεις αυτό. Αλλά ας υπήρχε και ένας ανεξάρτητος φορέας σε τελευταία ανάλυση. Έτσι. Όπα. Όπα. Μου ήρθε ένα μήνυμα που με πλήγωσε τώρα. Κάτσε, γιατί στεναχωρέθηκα πάρα πολύ. Πόγα μου. Τι είναι αυτό τώρα. Γιατί ρε φίλε. Γιατί. Σήκωσε το χαλί τώρα εσύ. Φίλε, εντάξει, είμαι καλός άνθρωπος, αλλά μου χάλασες τώρα το βράδυ. Κάτσε να μην ανησυχεί η μάνα μου, να πω τι εννοώ. Περίμενε, γιατί ακούγει. Πάω, λέει, για μια εβδομάδα στη Δονούσα. Την επόμενη. Δεν πάμε εκεί που πάνε όλοι. Κανόνα ζωής. Περίμενε. Στράτος. Στείλε μου αριθμό κινητού τώρα να βγεις αέρα. Ρε φίλε, τώρα. Στο Viber θες. Στείλε μου τώρα τον αριθμό του κινητού σου. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Με έχεις πληγώσει. Θανάσιμα. Ο Στράτος, ο Νίκος μου λέει, όχι λέει, σπίτι είμαι, το επάγγελμα δηλώνω. Νίκος Φορτηγό Μπραχάμι. Εντάξει, μου λέει η Κατερίνα. Δεν έχω καταλάβει, λέει, ο Μαζονάκης έφυγε κατά τη διάρκεια της πλασματαφαίρεσης ή εξαιτίας της πλασματαφαίρεσης. Βρε Κατερίνα μου, το θέμα ήταν ότι ήταν ακατάλληλος ο χώρος να γίνουν αυτά εδώ. Δεν είχε, ούτε κατά τη διάρκεια έχει, ούτε το αυτό. Ήταν ότι ήταν στον πλέον ακατάλληλο χώρο. Στον πλέον ακατάλληλο χώρο. Μάλιστα, για να δω, έστειλε κανέναν αριθμό κινητού. Στράτο, φίλε, θα σε μπλοκάρω από ακροατή. Δεν ξέρω, θα βρω έναν τρόπο. Στείλε μου τώρα να μας πεις γιατί πας στη Δονούσα, αν έχεις ξαναπάει. Έχεις την ιδανική εποχή για να πας. Ιδανική εποχή, το ξαναλέω. Και τώρα θα είναι και άδεια, γιατί Αύγουστο να πας στη Δονούσα, έχεις τσακωθεί με τον εαυτό σου. Όπως γενικά και σε όλες τις Κυκλάδες. Το καταλαβαίνω. Εντάξει. Για να δω, θα στείλει ή δεν θα στείλει. Θα μας κάνει το χατήρι ή δεν θα μας το κάνει. Αλλά τέτοιοι είστε. Πετάτε μια βόμβα και φεύγετε. Σαν τη σουπιά το μελάνι, δηλαδή, ένα πράγμα. Στείλει, για βάλε λίγο Edith Piaf. Και υπάρχει και λόγος που θέλουμε να ακούσουμε λίγο Edith Piaf. Έτσι, για να δω, θα στείλει. Διότι σαν σήμερα ήταν 18 Σεπτεμβρίου του 1946, όταν η Edith Piaf εμφανίστηκε στην Αθήνα στο θέατρο Κοτοπούλη, κατά τη διάρκεια μάλιστα της παραμονής στην ελληνική πρωτεύουσα. Ήταν τότε 31 ετών. Ερωτεύτηκε τρελά τότε τον 25χρονο Δημήτρη Χόρν, αλλά χωρίς ανταπόκριση. Υποψιάζομαι ότι του Χόρν δεν του άρεσαν οι σχέσεις από απόσταση.

0: Στράτος είναι κύριος. Σε καλούμε αμέσως, Στράτο. Σε καλούμε αμέσως. Περίμενε. Τώρα θα σε καλέσει η Μελίνα να τα πούμε στον αέρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εννοείται. Je repars à zéro. Θα σε καλέσουμε τώρα και αν δεν προλάβουμε θα το συνεχίσουμε και μετά. Δεν είμαστε τώρα και τέτοιοι τύποι. Την καλησπέρα μου. Λοιπόν παιδιά, εχθές έκανα μια ωραία ιστορία στο τέλος της εκπομπής. Ο Ηλίας με την Φωτεινή, νομίζω, είναι ένα ζευγάρι που μας ακούν από το Αιγάλεο. Κάθονται στο μπαλκόνι τους, μονίμως τσακωμένοι πρέπει να είναι, ο ένας από εδώ και ο άλλος από εκεί, και ακούνε Sky το βράδυ. Το έλεγα, παιδιά, Ηλία, το έλεγα στους συναδέλφους σήμερα, λέω, για να κάθεται ένα ζευγάρι 11 η ώρα και 10 το βράδυ να ακούει Sky, έχει πρόβλημα στη σχέση του. Στράτος, έλα ρε Στράτο, την καλησπέρα μου.
1: Καλησπέρα σας, τι κάνετε?
0: Και στον Ένικο, ή θα σου λέω κι εγώ κύριε Στράτο μου.
1: Καλησπέρα.
0: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, περίμενε. Και ο Παναγιώτης να μας μιλήσει μετά για την Σιένα και τις υποδρομίες. Στράτο, πώς και πας τον νουσα τέτοια εποχή?
1: Εγώ πάω στον νουσα γιατί με έχουν καλέσει σε ένα γάμο.
0: Α, πες το ρε φίλε.
1: Γίνεται ο γάμος την Τρίτη.
0: Θα κάτσει μια εβδομάδα δηλαδή στο
1: ρετσί. Μια εβδομάδα, ναι.
0: Έχεις ξαναπάει στην νουσα?
1: Ναι, έχω πάει πριν από το 90.
0: Κάτσε, δεν θα άλλο νησί θα βρεις. Ναι, αλλά δεν έχει σημασία.
1: Να πάω πάρα πολλά χρόνια όμως.
0: Το καλό είναι, και εγώ το 92 είχα πάει, όταν είχα πάει Κουφονίσια. Πρόσεξε να δεις. Το καλό είναι ότι τέτοια εποχή που θα πας θα είναι πάρα πολύ ωραία. Ίσως η καλύτερη εποχή για να πας τώρα σε τέτοια νησιά.
1: Νομίζω ότι ο Σεπτέμβριος τα τελευταία χρόνια έχει γίνει τρομερός μήνας για όλη τη χώρα.
0: Εσύ με τι ασχολείσαι, μπορείς και παίρνεις άδεια τέτοια εποχή?
1: Εγώ είμαι και ιδιωτικός υπάλληλος και αγρότης. Κάνω διάφορα πράγματα.
0: Α, πού, εδώ, πού είσαι εκτός Αθήνας ζεις?
1: Όχι, ζω στην Αθήνα, στο κέντρο της Αθήνας. Αλλά έχω και κάνω και κάποιες αγροτικές εργασίες εκτός Αθηνών.
0: Α, ωραία.
1: Μάνη,
0: α,
1: και σε άλλα μέρη.
0: Το έχεις το λαδάκι σου, Στράτο, έτσι. Τον έχεις εσύ τον τενεκέ σου. Να τα, έτσι είναι, κατάλαβε.
1: Δεν έχουμε βέβαια, γιατί έχουμε αλλάξει τα χρόνια τώρα.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Αλλά δεν
0: σου βγαίνει για τα γεμιστά και για τη χωριάτικη, αυτό έχει σημασία.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, να περάσει καλά και όταν γυρίσει με το καλό, να μα πει τι εντυπώσει σου. Εντάξει.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ σε ευχαριστώ. Καλά. Να είσαι καλά, καιρός δυνατός. Αυτή είναι ωραία κράτηση. Ορίστε. Και σε λιγάκι θα μας πει και ο Παναγιώτης για την εμπειρία από Σιένα και υποδρομίες και με τις ενορίες και τα λοιπά.
2: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Trevezas. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Trevezas. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα. Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
3: Ο Παναθηναϊκός.
2: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
3: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
2: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
3: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
2: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Καρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις. Τι είναι αυτό που κάνει ένα υπνοδωμάτιο το υπνοδωμάτιο σου? Τα έπιπλα και τα στρώματα από το Φέρνι Τέκο. Αφή Καραγιώργου Δέλτα Κωστή. Άνετα, ανατομικά, κομψά, διαχρονικά για έναν ξεκούραστο ύπνο. Φέρνι Τέκο. Αφή Καραγιώργου Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 26810-79-341. Στο fernideco.gr και στο royalstrom.gr. Τα δικά σου έπιπλα. Τώρα, Το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Χρώματα και βερνίκια, Colorificio San Marinese, Sagerlac, Rust-Oleum και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης, Φιλοσόφων τη Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.20decor.gr. Οι ειδήσεις που απασχολούν την Πρέβεζα. Τα θέματα που συζητούν οι πολίτες. Πολιτικές εξελίξεις. Τοπική αυτοδιοίκηση. Κοινωνία. Πολιτισμός. Συνεντεύξεις των προσώπων που διαμορφώνουν την επικαιρότητα. Πρέβεζα Report. Με ειδήσεις, σχολιασμό και αναλύσεις. Πρέβεζα Report. Με τον Μιχάλη Μίχο και την Αθηνά Παπά. Κάθε Τρίτη στις 9.30. Στο Ήπειρος στη Βιέννα. Όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα. Εκεί που γράφει. Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450-23011 Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr.

0: και στο kinisi.gr.
1: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Μπίντος Ιωάννης. Θα μας δείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
2: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
3: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
2: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
3: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
2: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947-302-531 για περισσότερες πληροφορίες.
4: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
5: Δοφλέβιες θεραπείες με έγχυση βιταμινών σε πολυτελείς βίλες, πισίνες και δωμάτια ξενοδοχείων. Οι διαφημιστικές αναρτήσεις στα social media δεκάδες, όπως αποκαλύπτει η έρευνα του Sky. Οι θεραπείες ιδανικές σχεδόν για τα πάντα. Από το μεθύσι μέχρι το jet lag και από την αντιγύρανση μέχρι την απώλεια βάρους. Νέες τουρκικές παραβιάσεις σήμερα από 2 σχηματισμούς τουρκικών F-16 και 6 μεμονωμένα αεροσκάφη, εκ των οποίων τα 5 μη επανδρωμένα. Σημειώθηκαν 13 παραβάσεις, 7 παραβιάσεις και 2 υπερπτήσεις σε βορειοανατολικό, κεντρικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο. Η μία υπέρπτυση έγινε από τον ένα σχηματισμό F-16 πάνω από την εισίδα Ρο και η άλλη από ένα μη επανδρωμένο πάνω από την εισίδα Ζουράφα. Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας άσκησε η εισαγγελέα σε βάρος του 14χρονου που συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη με την κατηγορία ότι επιτέθηκε με μαχαίρι σε συμμαθητές του εντός του σχολείου που φυτά σε περιοχή του Δήμου Λαγκαδά, χωρίς ευτυχώς να υπάρξει τραυματισμός. Στη Ρώμη, μαθητής 13 ετών μαχαίρωσε σήμερα το πρωί καθηγήτριά του σε γυμνάσιο της Ιταλικής πρωτεύουσας. Ο ανήλικος δράστης αρχικά επιτέθηκε στην καθηγήτρια με σπρέι πιπεριού και στη συνέχεια τη μαχαίρωσε. Η γυναίκα τραυματίστηκε, αλλά δεν κινδυνεύει η ζωή της. Ο 13χρονος κατέγραφε την επίθεση με το κινητό του και προσπάθησε να τη μεταδώσει απευθείας στο Telegram. Απευθείας από τηλεόραση του Sky αυτή την ώρα, ο οργάνωσε του Παναθηναϊκού με την Μπουρκ για το 8ο τουρνουά Παύλος Γιανακόπουλος. Νωρίτερα για το ίδιο τουρνουά, ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 199 της Παρτιζάν στην εκπνοή του αγώνα. Στον τελικό του EuroLeague Super Cup πέρασε ο Ολυμπιακός που επικράτησε της Φενέρμπαχτσε με 92-80. Για τον δεύτερο ημιτελικό της διοργάνωσης, το τέλος του αγώνα Ρεάλ Μαδρίτης και Ντουμπάι ήρθαν ισόπαλες 88-88 και η πρόκριση στον τελικό θα κριθεί στην παράταση. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
6: Στην Αττική αύριο Σάββατο καιρός θα είναι γενικά αίσθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική, 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 με 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγη συννεφιά, η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Σάββατο θα υπάρχει ηλιοφάνεια στη χώρα μας με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά, οπότε κυρίως στα βόρειο-δυτικά ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι

0: Καπνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 5 και τοπικά στα ανατολικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 30 με 32 βαθμούς και στα νησιά έως 29 με 30. Την Κυριακή επίσης γενικά αίθριος καιρός, απογευματινές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Η βόρεια άνεμη τοπικά 7 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος τη Δευτέρα, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν από το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, οι οποίες θα συνεχιστούν και την Τρίτη, κυρίως στα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο. Η θερμοκρασία τη Δευτέρα δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά, την Τρίτη θα σημειώσει πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Δημήτρη Γιατζόγλου.

Κάνε μια χάρη, Παπακαλούση. Βάλε ένα pause στο τραγούδι αυτό. Βάλε ένα pause. Υπάρχει λόγος. Έχω έναν τύπο ο οποίος λέγεται ταλαιπωρημένο security, έτσι υπογράφει. Το ταλαιπωρημένο security. Επειδή το τραγούδι που βάλαμε πριν ήταν ένα blues, αλλά υπήρχε λόγος που το βάλαμε. Ήθελα να μεταφερώσουμε εκεί στον Ηλία και τη Φωτεινή. Το ζευγάρι μας ακούει από τον μπαλκόνι στο Εγάλιο. Παιδάκια, λέει, είμαι πολύ βράδυ και αν συνεχίσετε να βάζετε τέτοια τραγούδια, είναι security. Αυτό που θα γίνει είναι θα μου κάνουν έφοδο και εγώ θα είμαι στο τρίτο σύννεφο δεξιά. Απ' τα άλλα λιβάλτε. Από αυτά που σας ξυπνάνε. Έλα, έλα. Ωραίο λόγια ανταλλάξαμε βαριά. Διασκευή, Mobile D είναι. Τι είναι. Μπράβο.

Έχουμε και τον ονό της σελίδας, το Γιάννη. Μου λέει βάλε ένα δρομιάρικο τραγούδι. Όχι βρωμιάρικο, δρομιάρικο. Αν θες, χθες έδωσες ρέστα. Εντάξει φίλε μου, τώρα είμαστε λίγο πιο σε ατμόσφαιρα, έτσι. Πώς να σου πω τώρα. Εντάξει, είμαστε λίγο πιο... Το λες και γλυκανάλα, τι άντε πες το και έτσι, δεν θα σου χαλάσω χατήρι. Ο Γιάννης μας έχει φτιάξει τη σελίδα, το ξαναλέω, αυτή τη φοβερή και τρομερή που γίνεται μια πολύ μεγάλη παρέα, αλλά θέλω και προτάσεις εκεί για θέματα. www.facebook.com/groups/zoom

καλησπέρα μου στην Ασπασία. Μ' αρέσει πάρα πολύ το όνομά σου. Το Ασπασία γενικά μ' αρέσει. Ως όνομα, να είσαι καλά και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να έχεις και εσύ ένα ευχάριστο και ξεκούραστο Σαββατοκύριακο. Κατερίνα μου, μου λέει κάποια θέμα. Ευχαριστώ για την απάντηση. Ακαταλληλότητα χώρου, ιδιαίτερα επιβαρημένη υγεία του επισκέπτη. Υπάρχει ελλειπής ενημέρωση. Τα έχουν πει όλα, Κατερίνα. Αν βαρέσεις στη μηχανή αναζήτησης Γιώργος Μαζονάκης και διαβάσεις τι έχει γραφτεί, υποθεί από, από την ημέρα που έφυγε από τη ζωή, έχουν υποθεί όλα αυτά που, για τα οποία ρωτάς, έτσι, όλα, μα όλα, ίσως και παραπάνω από το όλα.

έχει δίκιο κι εσύ. Μου λέει η Μυρτώ, το μέσα σε τόση ομορφιά και εσύ το σκάνει. Το τελευταίο που με ενδιαφέρει ήταν η τιμή των εισιτήριων. Εντάξει, εγώ οφείλω να ρωτήσω για κάποιον που ενδιαφέρεται να πάει.

0: Περίμενε. Εσύ έστειλες το πρωί ένα μήνυμα. Δεν μου έστειλες τώρα για την Κάλυμνο κάτι. Από ό,τι είδα, γιατί έχω όλο το ιστορικό των μηνυμάτων σου, έχει στείλει από το πρωί κάποιο μήνυμα για την Κάλυμνο. Προφανώς δεν σου απάντησαν, αλλά πες μου, ποιο είναι το θέμα σου για την Κάλυμνο. Βοήθησέ με να καταλάβω. Κατερίνα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Ειλικρινά. Κλαίω, λέει, με τον κύριο που ρωτούσε αν μιλάς από τον Αύγουστο. Γιατί μου λέει ένας εχθές. Σ' άκουγα, λέει, όταν μιλούσες τον Αύγουστο πάρα πολλές ώρες από τότε μιλάς. Να είσαι καλά. Ειλικρινά σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια και χαίρομαι που σου κάνω παρέα. Να σε γερή δυνατή πάντα. Ο Φίλιππος, το πρώτο Over the Rainbow που έπαιξε πριν το πει η Τζούντι Γκάρλαντ, η μητέρα της Λάιζα Μινέλη, με στον μάγο του Οζ. Να είσαι καλά, Φίλιππε. Ο Κρυσόπουλος είναι. Δικός μας είναι. Έλα, ρε Φίλιππε. Σε ευχαριστώ πολύ. Και εσύ ακούς κάτι τέτοια ώρα. Γιατί, ρε παιδί μου, Παρασκευή βράδυ. Νέος άνθρωπος. Να το δούμε αυτό, ε. Και πάμε στο Παναγιώτη. Όχι, πριν πάμε στο Παναγιώτη, θέλω να πω κάτι. Γιατί. Επειδή το σχολίασα πριν, δεν θέλω να το αφήσω στην μέση. Έκανα αναφορά στο θέμα του κυρίου Πλεύρη, τη σχέση του εκεί με τον γιατρό, τι είπε το Πασόκ, τι υπόθηκε κτλ. Αλλά θέλω να ρωτήσω κάτι. Δεν ήταν ο κύριος Πλεύρης που τηλεφώνησε στο γιατρό Καπάκη μετά το θάνατο του Μαζονάκη? Σαν τραγούδι ακούστηκε αυτό. Ξαναρωτά. Δεν ήταν ο Πλεύρης που τηλεφώνησε στο γιατρό Καπάκη μετά το θάνατο του Μαζονάκη? Γιατί θα ρωτήσει κάποιος πού είναι το περίεργο. Γιατί αφού δεν γνωρίζονταν, έτσι, είχε δηλώσει ότι το γνώρισε το 2016, κάποιος παίρνει τηλέφωνο. Ρε εσείς, μην παίρνετε τηλέφωνο. Τελικά όμως τον γνώρισε από το 2012. Ήταν και δυο της σε ένα σωματείο, στο Διοικητικό Συμβούλιο ενός σωματείου. Έτσι. Δεν ξέρω. Ειλικρινά. Δεν ξέρω. Προσέξτε, ναι, αυτό συμβαίνει. Έχει δίκιο ο Παπακαλούσης. Παίρνουν τηλέφωνο γιατί περνάνε την επαφή στο κινητό τους. Ναι, έχεις δίκιο αυτό. Το παθαίνουμε πάρα πολύ. Να πω την καλησπέρα μου στη φίλη τη Ζάνα. Να είσαι καλά, γερή δυνατή. Υποψιάζομαι τώρα ότι κάτι θέλεις να μου στείλεις εδώ. Γιατί είδα ότι κάτι πήγες να γράψεις. Πάμε στο φίλο τον Παναγιώτη, λοιπόν, που έχει παρακολουθήσει αυτό το έθιμο εκεί στο Αύγουστο στην Ιταλία, στην Σιένα. Υποδρομίες που κάνουν νορίες, αν κατάλαβα καλά. Παναγιώτη μου, καλησπέρα και σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλησπέρα.
0: Έχεις ανοιχτή ακρόαση?
1: Ναι.
0: Μπορείς κανονικά ακουστικό, γιατί ακούγεσαι, όχι πηγάδι. Έλα, μας ακούς?
1: Ναι, τώρα είναι καλύτερα.
0: Τώρα είναι τέλεια, σε ακούμε. Λοιπόν, για πες μας, τι για το έθιμο αυτό.
1: Ναι, είχα την ευτυχία γιατί να επισκεφτώ την Ιταλία και ειδικά την επαρχία της Τοσκάνης, η οποία είναι μια πανέμορφη πανευρωπαϊκά επαρχία. Στη Σιένα γίνονται κατά έτοιμο δύο υποδομίες, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, νομίζω 16 Αυγούστου.
0: Ναι, και τι σου έκανε εκεί εντύπωση και κράτησες κάποιες σημαίες, μας είπες, έτσι?
1: Ναι, βεβαίως. Εκεί κρατάνε το μεσαιωνικό έτοιμο των
0: υποδρομιών.
1: Κάθε νεωρία έχει τη σημαία της και ανταγωνίζονται με άλογα ποιος θα... καταρχάς στη Σιένα μέσα υπάρχει μια καταπληκτική πλατεία η οποία έχει έτσι ένα κύψελο, μάλλον ένα, ναι, ας το πούμε κύψελοειδές έτσι περίγραμμα.
0: Σχήμα, ναι.
1: Και ανταγωνίζονται σε υποδρομίες. Και στο τέλος κάποια από όλες τις ενορίες και βίζει το έπαθλο.
0: Μάλιστα. Τι σου άρεσε πάρα πολύ στην Τοσκάνη?
1: Συγγνώμη?
0: Τι σου άρεσε πάρα πολύ στην Τοσκάνη?
1: Στην Τοσκάνη είναι ότι είναι μια καταπληκτική επαρχία η οποία συνδυάζει ακόμα το ανακοινησιακό της στήλη. Έχει τους υπέροχους αμπελώνες του Γιάντη. Και υπάρχουν κάποια ξενοδοχεία, ας το πούμε, των εισαγωγικών, τα οποία είναι καταπληκτικά. Είναι δηλαδή παλιές επαύλεις, ναι, ας πούμε.
0: Γι' αυτό ρώτησα πριν που έμεινε η φίλη μας. Γιατί και εγώ αυτό έχω κατά νου. Αυτό που λες, που περιγράφεις εσύ, κάποιες παλιές επαύλεις που είναι σαν πανσιόν, ας πούμε, και τα λοιπά.
1: Ακριβώς. Είχα την τύχη να μείνω σε μία από αυτές, οι οποίες είχαν υπέροχες τυπογραφίες μέσα. Και μάλιστα η ιδιοκτήτρια προπαγανδιστικά είχε πει ότι είχε μείνει και η Ναόμπι Κάμπελ.
0: Α, να τα. Πόσο είχες πληρώσει?
1: Τότε ήταν πολύ, πολύ βατές τιμές, γιατί μιλάω τώρα για 15 χρόνια
0: πριν. Α, οκ.
1: Περίπου 150 ευρώ το βράδυ, ας πούμε.
0: Μάλιστα.
1: Βέβαια, η κυρία εκεί, για να μην ξεχνάμε και τα τα ήθελε λίγο μαύρα, ας πούμε.
0: Υπάρχει παντού αυτό, Παναγιώτη, έτσι. Αλλιώς θα ήταν 250.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, να είσαι καλά, να σε ευχηθώ καλό Σαββατοκύριακο.
1: Στις περιοχές κάνανε πανηγύρια, όπως κάνουμε και εμείς στην Ελλάδα. Δηλαδή,
0: είχες πέσει Αύγουστο, έτσι.
1: Συγγνώμη.
0: Αν κατάλαβα καλά, έχεις πάει Αύγουστο.
1: Ναι, σωστά.
0: Ωραία. Εδώ από Αθήνα μας ακούς?
1: Ναι, βέβαια.
0: Να είσαι καλά, Παναγιώτη μου, σε ευχαριστώ. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και την σύντομη έτσι.
0: Εγώ σε ευχαριστώ.
1: Γιατί και εγώ έτσι νοσταλγικά γύρισα κάποια χρόνια πίσω.
0: Να είσαι καλά. Και καλά έκανες. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Να πω την καλησπέρα μου στον φίλο τον Νίκο που μου στέλνει από Κάσο. Τι λες? Για μισό λεπτάκι. Την καλησπέρα μου στην φίλη τη Ρίτσα. Να είσαι καλά και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα έρθει και κάτι άλλο το οποίο δεν το βρήκα. Ζάνα, γεια σου Δημήτρη. Όντως ψάχνω να σου στείλω κάτι από τα καμένα βούλα. Α, ωραία φωτογραφία. Μια γατούλα λέει στην ακροθαλάσσια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ζηλεύω που πάνε για τις πηγές στην Τοσκάνη. Εντάξει, να είσαι καλά. Την καλησπέρα μου στην φίλη μου την Έλενα. Καλησπέρα λέει και σε όλους τους ακροατές μας. Δεν μου λες, είναι κάποια μέθοδος που ακολουθείς να σε ακούνε περισσότερο όταν λες του τύπου «Βρε μη με ακούτε Παρασκευή βράδυ, βγείτε έξω»? Μέθοδος για τζόγκλινγκ να αποκτήσετε περισσότερους ακροατές. Όχι ρε παιδιά, το εννοώ. Μα είναι το ζευγάρι δύο μέρες που μου στέλνει από το μπαλκόνι. Να δω το χειμώνα τι θα κάνω, από πού θα μου στέλνουν? Από το Τζάκι. Κουχουλιάρικο. Από το Τζάκι. Όχι. Βρε Έλενα, το εννοώ όμως, δηλαδή ειλικρινά. Είναι το ζευγάρι στο μπαλκόνι, το ξαναλέω. Και κάτι και ακούει ραδιόφωνο. Δίπλα στη σόμπα. Να τα. Αν ψήσεις κάστανα και δεν φέρεις, σας μπλοκάρω. Αυτό έχω να σου πω μόνο. Τι άλλο, κάτσε γιατί έχουν έρθει κι άλλα. Την Κατερίνα μου στην, την καλησπέρα. Να είσαι καλά Κατερίνα μου και σε ευχαριστώ και πάρα πολύ. Και τώρα γράφει και κάποια, κάτι ακόμα. Γράφουν εδώ μηνύματα, θα τα δούμε στην συνέχεια. Λοιπόν, να ξαναπώ τους τρόπους επικοινωνίας. Έχουμε κοντά μας τον Παναγιώτη Παπαγαλούση στη ρύθμιση του ήχου. Έχουμε κοντά μας τη Μελίνα Σαμαραδέλη στην αρχισυνταξία και μέλη παραγωγής εκπομπής. Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο 210-48-00-174. Ό,τι θέλετε πάντα στην διάθεσή σας. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε και Κωνσταντίνα Βαρσάμπη στις μουσικές επιλογές, Δημήτρης Γιατζόγλου στο μικρόφωνο. Μου λέει δεν είμαι τύπας αλλά τύπησα. Α, συγγνώμη ρε παιδί μου. Μου γράφει ταλαιπωρημένο security. Τι θες να κάνω, μου λέει, συγγνώμη κιόλας. Και επειδή είμαι 50 φεύγα, δεν βάζετε κάτι από. Τι εννοεί τώρα? Τι είναι αυτό τώρα, τι θέλει να βάλουμε? Να ανοίξω το μάτι έστω κάτι σχετικό. Άντε, κάτι σχετικό. Κάτσε να βρει κάτι ο Παπαγαλούς. Δημήτρη μου, γιατί γράφεις σαν το σκόρδο τίποτα? Πού σου ήρθε τώρα το μήνυμα? Έχασα κάτι, είπε κάποιος κάτι. Κάτι είπε. Δεν ξέρω. Εγώ τη Δευτέρα δεν θα σας ακούσω, θα πάω Αλκίνο Ιωαννίδη Λυκαβητό στην εφημερία, στο φαρμακείο. Σε άκουσα Ατιμούτσι και άνθρωπε. Δουλεύεις Παρασκευή βράδυ δηλαδή? Αυτό θες να μου πεις, Κατερίνα μου? Να είσαι καλά, Παντελή μου. Αφού σου κάνουμε παρέα, μια χαρά είμαστε. Λοιπόν, έχεις βρει κάτι που πρέπει να αφιερώσουμε τώρα στην τύπισσα εδώ πέρα που μας λέει? Όχι. Τι να κάνουμε τώρα? Δεν έχουμε στη συνέχεια. Κάτι σχετικό θα σου βρει ο Παπαγαλούς. Δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, τώρα κατά τα άλλα, δεν ξέρω το είδατε αυτό το app. Είναι δύο τα app. Τα άπια. Είχαμε τον σήμερα, με αφορμή την ιστορία Μαζονάκη, τον υπουργό μαζί με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου, τον Γιώργο Πατούλη, μαζί και η πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής, προσωρινή είναι όμως, του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, την Ματίνα Παγώνη, που παρουσίασαν αυτό το ψηφιακό αντίδοτο στην ασυδοσία των ιατρείων. Δηλαδή δύο νέα ψηφιακά εργαλεία. Και στόχος λέει είναι να αποτραπούν κάποιες παρόμοιες τραγωδίες και να ελέγχεται οποιαδήποτε δομή εκτελεί ιατρικές πράξεις. Το πρώτο λέγεται MedWatch. Είναι high-tech ο Άδωνης. Πρόκειται για ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης που υπόσχεται να σκανάρει το διαδίκτυο και να χτενίζει τις ανακοινώσεις και τις αναρτήσεις των γιατρών στα social media, έτσι ώστε να διασταυρώνει ακαριέα με τις επίσημες άδειες και τον κώδικα δεοντολογίας, και αν το σύστημα λοιπόν εντοπίσει οποιαδήποτε ανακολουθία, θα στέλνει αυτόματα σήμα στους αρμόδιους φορείς για τη διενέργεια ελέγχου. Εδώ όμως πρέπει να σας πω ότι εγώ θα διατυπώσω ένα ερώτημα. Τι θα γίνει με τα παράνομα ή μη παράνομα ιδιωτικά ιατρεία τα οποία συνεχίζουν να εκτελούν επικίνδυνες ιατρικές πράξεις πίσω όμως από κλειστές πόρτες? Δεν σημαίνει ότι όλοι σκανάρουν στα social media. Έτσι. Τι θα γίνει με αυτά? Γιατί υπάρχουν και τέτοια ιατρεία παράνομα ή μη παράνομα που αποφεύγουν συστηματικά την διαδικτυακή προβολή και διαφήμιση. Αυτά πώς θα τα τσιμπάει η τεχνητή νοημοσύνη και αυτό το εργαλείο που λέει ο υπουργός? Πώς θα τσιμπάει εκείνους που λειτουργούν στη σκιά ακριβώς για να μην αφήνουν ψηφιακά ίχνη? Γιατί προφανώς υπάρχουν και τέτοιοι. Και εδώ λοιπόν έρχεται, λέει, να καλύψει το κενό το δεύτερο ψηφιακό εργαλείο. Αυτό το προανήγγυλα, να δεν κάνω λάθος, μια εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα μέσω της οποίας ο έλεγχος της άδειας των ιατρείων περνάει στα χέρια, μαντέψτε ποιου, του πολίτη. Δηλαδή, εδώ έρχεται αυτό που λέμε, έχεις την ατομική σου ευθύνη. Εδώ έρχεται αυτό. Διότι όπου το κράτος δεν μπορεί, τι υπάρχει? Η ατομική ευθύνη. Είναι, εμένα αυτό μου ακούγεται λίγο όπως και εκείνο που κάνανε για το πόσο κάνει. Αλήθεια ρε παιδιά, πείτε μου ειλικρινά, υπάρχει στην παρέα μας κάποια ή κάποιος που μπαίνει σε αυτή την πλατφόρμα εκεί στον κόπο που το πόσο κάνει, που συγκρίνει τις τιμές, που βλέπει ότι εδώ το χαρτί κουζίνας είναι πιο φθηνό στον Παπακαλούση, εγώ έχω ειδικότητα, ξέρω εγώ τι να, εγώ τι πουλάω, καλό, φθηνό, τι να πουλάω, πνεύμα. Δεν ξέρω, εγώ πουλάω φθηνό, ξέρω εγώ τι να πουλήσω φθηνό. Τι φθηνό να πουλήσω? Πουλάω φθηνό χαρτί υγείας. Άντε, το είπα. Λοιπόν, ναι, έχετε μπει σε αυτή την πλατφόρμα στο πόσο κάνει? Πείτε μου ρε παιδιά, γιατί δεν μου λέτε? Ή τσάμπα το πληρώσαμε για να το φτιάξουμε? Λέω. Πάμε μουσικά στους ήλιους των ειδήσεων που θα ακούσουμε. Είναι δύο οι κοπελιές έξω. Είναι και η Τσιβούλη, είναι και η Μαρία. Λοιπόν, μπορεί να είναι ντουέτο, δεν ξέρω. Πάντως θα έρθει μία από τις δύο.

αγαπητή μου Ζανά. Θα το διαβάσω το... Πώς δεν σε λέω Ζάναξ. Οριακά το κράτησα Ζάνα. Λοιπόν, παραπέμπει εκεί λίγο το όνομα. Και θα μου έρθουν και κάποια άλλα μηνύματα που βλέπω τώρα από το φίλο τον Γιάννη, τον ονό της σελίδας μας.

0: Γιατί προσέχω σε έναν άντρα. Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή Trussardi, λες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
1: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 2645-023500.
0: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
1: Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820 25 380. Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα. Τηλέφωνο 26810 6161 3.
2: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμη 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450 24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
3: Ναι, ναι, έλα Κωστή, τι κάνεις, πήρα να σου. Μα τι ακούγεται έτσι, σ' αεροπλάνο είσαι?
4: Όχι, όχι, έλα ακούς, απλά έχουμε το κλιματιστικό αναμένο.
5: Απολαύστε τη δροσιά αθόρυβα με το νέο κλιματιστικό Daikin. Με 90 χρόνια εμπειρία στο κλιματισμό, η Daikin σας εξασφαλίζει απόδοση, οικονομία και εκπληκτική ησυχία.
6: Κλιματισμός, θέρμανση, υδραυλικά, διαχείριση ενέργειας, υδροθερμική Πρέβεζας. Κώστας Χιόντης και Σία ΩΕ. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Daikin για τον νομό Πρέβεζας. Πάροδος Λεωφόρου Ιωαννίνων Κοριτσάς 4. Τηλέφωνο 26820 22655.
7: Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται, εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 20 27. Με σεβασμό και γνώση.
8: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο. Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
9: Στηρίζει
1: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
9: Η θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

0: Μας ταξιδεύει αυτό το τραγούδι, έτσι. Μου λέει δηλαδή ο φίλος, ο Γιάννης, ο... Πρόσεξε να δεις. Γιατί έχουμε τώρα beef. Έχουμε beef. Έχουμε beef από την Έλενα. Θα το πω το beef. Μη μου ανησυχείς. Όχι κορμπί. Δυστυχώς αρκούδι δεν χορεύει και είναι η ώρα τώρα που πεινάς λιγάκι. Λοιπόν, μου λέει καλά. Δηλαδή υπάρχει άνθρωπος που περιμένει ότι θα υπάρχει ιατρείο αδειοδοτημένο για εγκβατική ιατρική. Η Έλενα. Η Έλενα, παιδιά, τώρα έχει μπιφ. Γιατί, ναι, αλλά χίλιες φορές είπε ο νονός της σελίδας μας. Όχι. Εγώ ήμουν ονά της σελίδας, αφού μου λέει έδωσα την ιδέα για τη δημιουργία της μαζί με το όνομα. Ο αγαπητός Γιάννης είναι ο δημιουργός. Α, όλα και όλα, το δίκαιο να το λέμε. Όχι, εντάξει. Παιδιά, είναι να κάνουμε ματσάρισμα. Να σας φέρω σε επαφή, γιατί να μην έχω δύο νονούς. Δεν κατάλαβα. Και την Έλενα και τον Γιάννη. Μια χαρά είναι. Γιάννης και Ελένη. Τέλειο. Κατερίνα, τι θα πει μπιφ, ρε παιδιά. Δεν ξέρω, εγώ το έμαθα από τη Ράνια Τζίμα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βάσο, από Πετράλωνα, την καλησπέρα μου. Την καλησπέρα μου στην Άννα. Σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια. Εννοείται. Γεια σου, ρε Κωνσταντίνε. Χάρης από Νέα Σμύρνη. Το πότε τελειώνει ο μισθός εξαρτάται, μου λέει, από τη διαχείριση που κάνουμε τις ανάγκες. Μη μου αρχίζει, λέει, τα πασοκικά, μάλλον θες να πεις. Σε 10 μέρες οι Έλληνες πεινάει, λέει, το Πασόκ. Κοίταξε να δεις, χάρη από Νέα Σμύρνη. Άσε τώρα, γιατί να το συζητήσουμε Παρασκευή βράδυ, άσε να την πιάσουμε την κουβέντα από Δευτέρα. Να μαλώνουμε για κάτι. Έτσι, να μαλώνουμε για κάτι. Κοίταξε, φίλε μου, το τι κάνει, ή μάλλον το πώς ζει ο καθένας, είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Εγώ δεν έχω κάτι. Ένα χιλιάρι αυτοκίνητο έχω. Είπα, ευτυχώς δεν καίει πολύ. Δηλαδή, ειλικρινά, να είναι καλά αυτοί οι Ιάπωνες που έχουν βγάλει οικονομικά αυτοκίνητα. Να είναι δηλαδή καλά. Εγώ πίνω κρασί στο όνομά τους. Ειλικρινά. Δεν είναι πασοκικό αυτό που λέω. Δεν είναι πασοκικό. Χάρη μου από Νέα Σμύρνη. Στο ελάχιστο δεν είναι πασοκικό. Λοιπόν, Έμι, καλησπέρα. Σχετικά με όλα αυτά που ακούμε και διαβάζουμε για τον άδικο χαμό του Μαζονάκη, θα ήθελα να επισημάνω και για την ψυχική υγεία που βρήθη από αυτό που... αυτοαποκαλούμενους ψυχοθεραπευτές και συμβούλους ψυχικής υγείας και ανάθεμα αν έχουν και ιδέα. Σε αυτή τη χώρα, ό,τι δηλώσεις είσαι, δυστυχώς και λέω. Λοιπόν, να σας πω τώρα μια ιστορία, γιατί έχω γίνει έξαλλος. Τώρα το θυμήθηκα. Γιώργος, από πού είναι αυτή η φωτογραφία, ρε Γιώργο? Α, από Ελβετία. Εσύ που είσαι οδηγός. Οκ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμα. Να πω το εξής. Έκανα λοιπόν, συμπαρουσίαζα μια εκπομπή στην ΕΡΤ. Πριν από πόσα χρόνια έχω φύγει? 3, δεν θυμάμαι. Και είχαν καλέσει στην εκπομπή. Εγώ δεν το είχα πολύ καταλάβει, να σας πω την αλήθεια, γιατί εντάξει, ξέρετε, μια εκπομπή έχει και αρχισυντάκτης, έχει και άλλους. Είχαν καλέσει, θα το πω, αυτή την, δεν θυμάμαι και το όνομά της, που βγαίνει και λέει τι ωραία που είναι η ζωή, τη βάζει ο Βουλαρίνος. Τι ωραία, πες λεφτά, λεφτά, λεφτά και θα σου πέσουν τα λεφτά. Πες μαλλιά, μαλλιά, μαλλιά και θα βιτρώσουν τα μαλλιά. Πες, ξέρω εγώ, κιλά, κιλά, κιλά και θα σου φύγουν τα κιλά. Με έχει πιάσει τώρα, έτσι. Λοιπόν, εγώ εκνευρίστηκα τόσο πολύ την ώρα που κάναμε την εκπομπή, γιατί έλεγε τις μπαρούφες του αιώνα. Και θυμάμαι ότι ψιλοτσακωθήκαμε κιόλας εκεί στην ομάδα, γιατί με έπιασε το... εκνευρίστηκα πάρα πολύ με αυτά που άκουγα. Εκνευρίστηκα. Και της λέω, συγγνώμη, καταλαβαίνετε ότι είναι επικίνδυνα αυτά που λέτε. Σιωπή μέσα στο πλατό. Με κοιτούσανε καλά-καλά όλοι. Και να σας πω και τι εννοώ. Δηλαδή, λέω, μας ακούει ένας άνθρωπος τώρα που είναι σε ένα κρεβάτι του πόνου. Και τι θα πει, φύγε πόνε, φύγε πόνε, φύγε πόνε και ο πόνος θα φύγει? Έτσι όπως μας τα παρουσίαζε, δηλαδή, ότι φταίγαμε και εμείς που έχουμε στη ζωή μας τα προβλήματά μας. Εγώ αυτά τα θεωρώ άκρως επικίνδυνα. Ναι, life coach. Μπράβο, Ρίτσα μου. Αυτό το πράγμα. Δεν θυμάμαι και το όνομα. Είναι μια που ο Βουλαρίνος την έχει κάνει, την παίζει εκεί στην αρχή. Αλλά ειλικρινά, Εγώ αυτά τα θεωρώ άκρως επικίνδυνα. Ελένη μου, ανάλογα με τα προϊόντα που ψάχνεις, δηλαδή περίμενε. Και αν βρεις ένα φθηνό προϊόν σε ένα σούπερ μάρκετ και ένα φθηνό σε ένα άλλο, θα αρχίσεις να τρέχεις. Αυτό εννοούμε. Έχεις απόλυτο δίκιο, Έμι, και συμφωνώ μαζί σου. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Εγώ αυτά τα θεωρώ άκρως επικίνδυνα. Όπως σας είχα πει, ότι δεν θα αφήνετε τις θεραπείες σας και θα ζητάτε συμβουλές από το AI. Αν κάνετε συνεδρίες σε ψυχοθεραπευτές. Εντάξει. Πολύ καλησπέρα. Ό,τι πάρεις 3 φράγκα. Μ' αρέσει αυτό. Ό,τι πάρεις, ό,τι πάρεις, ό,τι πάρεις. Δεν φωνάζουν στις λαϊκές αγορές. Μου κάνει μεγάλη εντύπωση το ότι διαχωρίζεται το κράτος από τον πολίτη. Μπράβο, ωραία το πάμε. Για όλα φταίει κάποιος άλλος. Το κράτος και όχι η αφεντιά μας. Φταίμε κι εμείς. Δεν σου είπα εγώ ότι δεν φταίμε. Αλλά περίμενε. Όταν μιλάμε για ιατρικά θέματα. Έτσι. Εδώ μιλάμε για ιατρικά θέματα. Με τέτοια δημοσιογραφία οι Ναζί θα κάνουν περίπατο. Ευχαριστούμε πολύ. Καλά, εντάξει, ότι πάρει 3 φράγκα. Αλλά εδώ μιλάμε για ιατρικά θέματα. Ξέρω εγώ, ρε φίλε, τι παίζει. Εσύ αν το έχεις εύκολο, μαγκιά σου. Και επίσης δεν θα μου μιλάς για Ναζί εδώ πέρα. Εδώ πέρα δεν θα μου μιλάς για Ναζί. Πες τα σε καμιά άλλη εκπομπή που τους χαϊδεύουνε. Όχι εδώ. Εντάξει, όχι εδώ. Καλησπέρα από τη δροσερή Κέρκυρα στο Γιάννη. Σε ό,τι αφορά το επίδομα ανεργίας για εμάς που δουλεύουμε στον τουρισμό το χειμώνα, είναι μια σημαντική βοήθεια. Γιάννης Ναυαγοσώστης. Γιάννη Ναυαγοσώστη, στείλε αριθμό κινητού να τα πούμε και στην εκπομπή και από Δευτέρα, γιατί όχι. Εντάξει, και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μια ψυχή θυσιάστηκε, στερήθηκε ό,τι πιο πολύτιμο, την ίδια τη ζωή, όχι ενσυνείδητα, για χάρη ενός ανώτερου σκοπού, την αποκάλυψη απατεώνων και κερδοσκόπων που δηλώνουν γιατροί, με απότερο σκοπό την προστασία αρκετών ανθρώπων που θα έπεφταν στα νύχια τους. Έτσι άνοιξε ο άσκος του αιώλου για τους φουμαροπόλες. Εδώ απάντησε στον ότι πάρεις 3 φράγκα. Υπήρχε ένα σώμα Ράμπο της υγείας που έψαχνε. Έψαχνε. Γιατί το καταργήσαμε? Και θα την, το ρόλο του Ράμπο της υγείας θα τον παίξει ο πολίτης. Τρελαθήκαμε. Δηλαδή, αν δεν ήταν ο Μαζονάκης, μισό λεπτάκι. Ότι πάρεις 3 φράγκα, γιατί κριτικάρεις πάρα πολύ εύκολα. Αν δεν ήταν ο Μαζονάκης και δεν το μαθαίναμε και ήταν ο Φουφουτίδης ή ο Γιατζόγλου ή ο Μίτσος και δεν το μαθαίναμε αυτό που έγινε, τι θα γινότανε? Θα ήταν οι τύποι ακόμα εκεί? Για πες μου. Και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να δούμε αν υπάρχει κανένα καρνέ τύπου Ζάμπαλου ή σαν και αυτά που είχε παλιά η Χιλουδάκη. Να μάθουμε ονόματα από μέσα. Μην δούμε και κανέναν υπουργό και τρέχουμε. Εντάξει. Θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Μα πάρα πολύ ενδιαφέρον. Πολλά τα μηνύματα. Χίλια. Τι γίνεται. Σόφη μου, από πού είναι αυτό που μου στείλες? Βοήθησε με λιγάκι. Θέλω, πολύ σωστά, αυτό το δημιούργημα έχει δύο νονούς. Μπράβο. Αυτό είναι. Και μου έχει βάλει κολυμπήθρα με τα μέλη της ομάδας. Απ' τη μια ο Γιάννης και απ' την άλλη η Έλενα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπράβο, η συγκεκριμένη κυρία. Βαγγέλη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη βοήθεια. Λοιπόν, έχουμε φεστιβάλ μυρωδιάς. Φαντάζεσαι? Λοιπόν, θα είμαι απόλυτα ειλικρινής, μη γελάστε. Μπέργκερ στη ζωή μου έχω φάει 2 φορές. Σας τα αφήνω λίγο να το σκεφτείτε. Αλλά παρόλα αυτά, επειδή το συγκεκριμένο φεστιβάλ είναι θεσμός, διοργανωτής ο Γιάννης Λαμπρόπουλος, Burger Festival, να μας πει τι γίνεται τώρα, τι οργανώνουν, και αν με πείσει θα πάω να φάω και μπέργκερ.
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Την καλησπέρα μου. Γιάννη στον Ενικό, αν θέλεις.
1: Χαίρετε, τι γίνεται?
0: Μια χαρά και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Τι καλό μας έχεις ετοιμάσει.
1: Εμείς κάνουμε τον Burger Fest και φέτος, κλείνουμε 10 χρόνια.
0: Είναι θεσμός, έτσι?
1: Είναι θεσμός πλέον, ναι, εντάξει. Μία δεκαετία ολόκληρη και συνεχίζουμε. Uh-huh. Σήμερα είναι η πρώτη μέρα. Για τα 2 επόμενα Παρασκευή Σαββατοκύριακα, στο Μαξτάσιο Τεωσί θα είμαστε.
0: Α, είναι, συγγνώμη, τόσο πολύ?
1: Είναι τόσο πολύ.
0: Α, πολύ ωραία. Για λέγε.
1: Δεν έχει δικαιολογία, πρέπει να έρθεις.
0: Όχι, θα έρθω, θα έρθω. Και θα σε ζητήσω. Λοιπόν, αλλά στο λέω, δεν είμαι, ρε φίλε, μ' αρέσουνε, αλλά δεν έχει τύχει, δεν είμαι, ξέρεις, μέσα στο, πώς να σου το πω. Στη ζωή μου έχω φάει 2 φορές μπέργκερ, είμαι 55.
1: Μπορεί να έρθει και να πιει μπύρα, π.χ.
0: Όχι, θα φάω και μπέργκερ. Λοιπόν, λέγεται. Πώς ξεκίνησε αυτή η ιστορία, πώς το σκεφτήκατε, γιατί γίνεται. Όλα, όλα, δώστα τώρα, έχεις χρόνο.
1: Ξεκίνησε το 2016. Προέκυψε από ένα brainstorming που είχαμε ένα δύσκολο βράδυ στο γραφείο. Και είχαμε δει πράγματα τα οποία γίνονται στο εξωτερικό, οπότε είπαμε γιατί να το κάνουμε.
0: Όταν λες γραφείο, τι γραφείο, δημοσίων σχέσεων, τι γραφείο είναι αυτό?
1: Όχι, όχι, εταιρεία παραγωγής.
0: Α, εταιρεία παραγωγής, τέλεια. Για πες. Ποιο βράδυ είναι να δύσκολο σε μια εταιρεία παραγωγής?
1: Όταν τα πράγματα έχουν στραβώσει.
0: Όχι όταν έχει στερέψει το μυαλό, όχι έτσι.
1: Όχι, όχι.
0: Όχι, όχι. Για λέγε, ωραία.
1: Είχαμε προβλήματα να λύσουμε και λέμε πώς θα τα λύσουμε, να γεννήσουμε μια νέα ιδέα. Και έτσι πρέπει και το Burger Fest. Οπότε το 2016 ήμασταν κοντά στην Παγκόσμια Μέρα Burger και η Παγκόσμια Μέρα είναι 28 Μαΐου. Νομίζω κάπου στον Απρίλιο το σκεφτήκαμε και λέμε γιατί να μην κάνουμε κάτι Παγκόσμια Μέρα Μπέργκερ. Μέσα στη συζήτηση και στο brainstorming προέκυψε η ιδέα του να κάνουμε ένα φεστιβάλ για μπέργκερ.
0: Τέλεια.
1: Και είπαμε πολύ καλή ιδέα, πάμε να το κάνουμε.
0: Ωραία, και πώς βρήκατε, πώς προσεγγίσατε κόσμο, πού απευθυνθήκατε και θα μας πεις τώρα τι έχετε ετοιμάσει. Αλλά μ' άρεσε, ήθελα να δω πώς ξεκίνησε η ιδέα περισσότερο.
1: Λοιπόν, η ιδέα ξεκίνησε βασικά το 2015 για την ακρίβεια, σαν ιδέα γεννήθηκε.
0: Α, και μέσα στην κρίση, έτσι.
1: Μας έπιασαν τα capital controls, οπότε αναγκαστήκαμε να το αναβάλουμε και έτσι πήγε το 2016. Ήταν να γίνει το 2015, αλλά χωρίς τράπεζες ανοιχτές και γενικά ένα σύστημα περίεργο. Ήταν πολύ δύσκολο να κάνουμε κάτι τόσο μεγάλο. Οπότε αναγκαστικά περιμέναμε και έγινε την επόμενη χρονιά. Το πρώτο ήταν πρωτόγνωρο και για εμάς και για όλους. Πολλοί το πίστεψαν από την πρώτη χρονιά, οπότε είχαμε ήμασταν στην ευτυχή θέση να μπορούμε να το κάνουμε κανονικά έτσι όπως το είχαμε οραματιστεί. Τότε είχαμε και στα live τα ημισκούμπρια. Πήγε πάρα πολύ καλά σαν πρώτο, οπότε καθιερώθηκε, έγινε θεσμός και πλέον κλείνουμε 10 χρόνια. Το κάναμε μέχρι και μέσα στον COVID. Το κάναμε σε μια διαφορετική μορφή, τότε με καθήμενους, στο ΆΚΑ, σε home edition με delivery μόνο. Οπότε είναι ένα φεστιβάλ το οποίο έχει αντέξει τα πάντα όλα.
0: Ωραία, ωραία, μια χαρά. Και τώρα τι έχετε ετοιμάσει για φέτος? Και τι κάνει και να σε επισκέπτεις εκεί?
1: Μπορεί να δοκιμάσει από διαφορετικά μπεργκεράδικα, μπορεί να δοκιμάσει επίσης γλυκά.
0: Τι γλυκά, για πες, δώσε ιδέα.
1: Διάφορα. Βάσκικο cheesecake να δοκιμάσει.
0: Βάσκικο. Άκουσα καλά.
1: Ναι, βάσκικο.
0: Γιατί ειδικά αυτό?
1: Τυχαίνει.
0: Ωραίος. Λοιπόν, για πλέγε, τι άλλο, δηλαδή μπέργκερ έχει, μπύρες, τα πάντα, έτσι.
1: Συναυλίες.
0: Α, τι συναυλίες, τι έχετε ετοιμάσει?
1: Αύριο έχουμε τον Ισφίνο, αύριο έχουμε τον Ισβολέα.
0: Ωραία.
1: Την επόμενη Παρασκευή έχουμε Πάνω Βλάχο.
0: Ωραία.
1: Έχουμε του Σίνκο και του Wedding Singers.
0: Τέλεια, εξαιρετικά. Εξαιρετικά.
1: Πόσα
0: μπεργκεράδικα παίρνουν μέρος?
1: Είναι 11 διαφορετικά. Υπάρχουν μπεργκεράδικα τα οποία δεν έχουν καν μαγαζί, είναι pop-up. Νέα μπεργκεράδικα της πόλης, παλιά μπεργκεράδικα της πόλης. Vegan επιλογές, vegetarian επιλογές.
0: Α, έχουν τα, ναι, τώρα το έχουμε προσαρμόσει.
1: Οπότε υπάρχει ποικιλία.
0: Εξαιρετικά. Πάντως είναι ωραίο ότι μιλάμε για θεσμό. Βέβαια, θα σου πω την αλήθεια. Όποτε περνάω απ' έξω και είναι σε εξέλιξη, φοβερή μυρωδιά, ρε φίλε. Έτσι. Δηλαδή, φοβερή μυρωδιά. Στο αμαξοστάσιο, στο κεραμικό, στον Γκάζι.
1: Ναι.
0: Απέναντι, δηλαδή, από το 1984. Απέναντι από την Τεχνόπολη. Τέλεια. Και θα το συνεχίσετε προφανώς, έτσι.
1: Έτσι λέμε, ναι.
0: Μια χαρά. Υπάρχει κόσμο, έρχεται. Ξαναδώσε ημερομηνίε, σε παρακαλώ, Γιάννη.
1: 18, 19, 20, 25, 26, 27 Σεπτεμβρίου.
0: Τέλεια. Πώς τρως τον μπέργκερ?
1: Πώς.
0: Πώς σου αρέσει, δηλαδή? Όχι, με τα χέρια, ναι. Όχι, τι σου αρέσει να έχει μέσα, ρε φίλε.
1: Εμένα μου αρέσει το απλό μπέργκερ.
0: Δηλαδή.
1: Να έχει σίγουρα πίκλες.
0: Ναι.
1: Μία σος, δεν με νοιάζει πια. Τένταρ, κρεμμύδι, κάποιο άλλο λαχανικό.
0: Δηλαδή, περίμενε, ρε φίλε, το σύνθετο τι έχει αυτό, είναι το απλό.
1: Μπέικον.
0: Όχι.
1: Λαμπέργκερ.
0: Λίσα το έκανε, άστο.
1: Όνιον ρινγκ, μπορεί να σου βάλω πολλά πράγματα.
0: Άστο. Δηλαδή κανένα μπιφτεκάκι, ντοματούλα, κάτι απλό δεν παίζει. Άμα
1: παίζει,
0: θέλουμε.
1: Παίζει.
0: Ωραία. Ετοίμασέ το, ψήστο και θα περάσουμε. Ειλικρινά σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έτσι, ραντεβού στο αμαξοστάσιο. Έχουμε μπροστά μας, είναι αυτό το τρίμερο και άλλα δύο.
1: Το επόμενο.
0: Και το επόμενο.
1: Να
0: είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ, καλή συνέχεια.
0: Εντάξει.
1: Yeah.
0: Να είσαι καλά. Πάσχω από αδυναμία κατανόησης κειμένου, όπως το πες. Πάσχω. Από αδυναμία κατανόησης κειμένου. Στην πίζα θα είχα πέσει κάτω από τη βάση. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο να σου ευχηθώ. Στην Ιωάννα επίσης. Α, από τη Σκύρου είναι η φωτογραφία. Είδες, κατάλαβες, είναι σκυριανό αλογάκι. Μάλιστα. Τι ωραία και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμα. Και τώρα κάποια έχω ξεχάσει. Δεν πειράζει. Θα τα δω στην συνέχεια. Όσο χρόνο απομένει δηλαδή. Κωνσταντίνε μου, είχαν μείνει μου λέει δύο ελεγκτές το 19 όταν ανέλαβαν για αυτό που τους εντάξανε σε άλλη δημόσια αρχή. Αναφέρεσαι στο θέμα με τους ράμπο της υγείας. Στο καρνέ μου λέει του Ζάβαλου του Κολονακίου έχει σίγουρα νυν και πρώην υπουργούς. Καλή, κατά τύχη μου λέει ζούμε. Να έχει ο Θεός. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ ρε Κωνσταντίνε και για την επικοινωνία. Να είσαι καλά, γερός δυνατός. Βέβαια έφυγε από τη ζωή η Μαργαρίτα Παπανδρέου σε ηλικία 103 ετών, η μητέρα του πρώην πρωθυπουργού του Γιώργου Παπανδρέου. Έφυγε ήσυχα στο σπίτι της, ενώ σημειώνεται ότι ναι, τα τελευταία χρόνια και λόγω της ηλικίας είχε προβλήματα με την υγεία της. Εγώ να ευχηθώ στους οικείους της τα συλληπιτήρια. Είναι πολύ καλός μου φίλος ο εγγονός της, ο Κωστής Κατσανέβας, και μάλιστα πόσταρε σήμερα στα social media ένα πολύ συγκινητικό κείμενο για τη γιαγιά του και πολύ ωραίες φωτογραφίες που ήταν μαζί αγκαλιά και πάντα όποτε μου μιλούσε και μου εννοείται ότι όποτε μου μιλάει και για τη γιαγιά του είναι πάρα πολύ έτσι συγκινητικά αυτά που λέει. Να είναι καλά και ο Κωστής και όλη η οικογένεια να την θυμούνται. Τι λέει εδώ πέρα. Προσφορά για την εκπομπή, ένα διπλό εισιτήριο σε όποιον ακροατή θέλει να λάβει μέρος στον ανοιχτό πρώτο συνέδριο. Τι είναι αυτό? Βοήθησε με λίγο να καταλάβω τι είναι αυτό που μου έστειλες, φίλε. Καλά, πρώτα απ' όλα δεν μπορώ να το κάνω. Έτσι δεν μπορώ να κάνω εγώ προσφορά. Θα πρέπει να συνεννοηθείς με το εμπορικό. Γι' αυτό δεν δίνουμε δώρα βιβλία, το ένα τ' άλλο κτλ. Αν δεν έχουμε μιλήσει με το εμπορικό μας τμήμα. Αλλά βοήθησε με λίγο να καταλάβω τι είναι αυτό που μου έστειλες. Έτσι. Και σε ευχαριστώ και πάρα πολύ και για την επικοινωνία. Συνέδριο για την αποκάλυψη των δεδομένων για τα UFO. Α, χορηγός ο Τραμπ. Τι είναι αυτό, και εσύ πώς ασχολείσαι και με τα UFO? Για βοήθησε με λίγο να καταλάβω τι, πώς και τα λοιπά. Θα το ακούσατε. Έχουμε και την αλλαγή, γιατί κλείνουμε τώρα σε λιγάκι. Αυτά θα μπορεί να τα πούμε και από τη Δευτέρα να τα συζητήσουμε αναλυτικά. Τροποποιούνται οι κανόνες για τα προϊόντα και τις μερίδες στα σχολικά κηλικία. Δηλαδή τώρα κουλούρι λέει σισαμένιο πολύσπορο ή τύπου πρέτζελ. Το πρέτζελ είναι, τα ξέρω, και το πολύσπορο. Έχουν και πολλή σφορά. Υπάρχει και popcorn, αλλά το έχουν αλλάξει. Θα είναι πολύ πιο χωρίς πρόσθετα, λέει σάκαρα. Πώς έχει γίνει, ρε παιδί μου, έτσι? Πολλοί το κάνουν, με φροντίδα το κάνουν, το χαίρομαι. Με ολικά λιπαρά έως 17 γραμμάρια. Δηλαδή, θα σου πουλάνε τη σακούλα το popcorn, αλλά θα είναι πάρα πολύ συγκεκριμένων προδιαγραφών αυτό στα σχολεία. Ψωμί, αραβική πίτα και τορτίγια επίσης. Έχει διάφορα πραγματάκια. τυρόπιτα πίτες λαχανικών και τυροκούλουρο, ωραίο. Α, και θα πουλάνε και πίτσα χωρίς αλαντικά, μπράβο. Επιτρέπεται, λέει, η διάθεση πίτσας χωρίς αλαντικά σε μέγιστο βάρος 100 γραμμάρια. Η συγκεκριμένη ρύθμιση διατηρεί την απαγόρευση χρήσης αλαντικών, ενώ παράλληλα επιτρέπει την παρουσία της πίτσας στο σχολικό κηλικείο υπό συγκεκριμένο ποσοστικό περιορισμό. Δεν θα είναι καμία τεράστια. Θεέ μου, τι έχουμε φάει στη ζωή μας. Εμείς τα νιάτα μας. Σας έχω πει. Για μισό λεπτάκι, γιατί μου ήρθε μήνυμα. Μέλη καθηγητών πανεπιστημίου, στρατιωτική, συγγραφή κτλ. Ασχολείστε με την εξωγήινη δραστηριότητα στη γη. Σύλλογος. Μεγάλος δεν υπάρχει άλλος. Το συνέδριο είναι Κυριακή. 9 το πρωί στον κινηματογράφο στούντιο Πλατεία Αμερικής. Μάλιστα. Ωραία, να το πω. Γίνεται λοιπόν ένα συνέδριο για τα UFO την Κυριακή 9 το πρωί στον κινηματογράφο στούντιο Πλατεία Αμερικής. Ορίστε. Το είπα. Εντάξει, φίλε μου. Να είσαι καλά. Εσύ γιατί ασχολείσαι με τα UFO? Δηλαδή, μου λες καθηγητές πανεπιστημίου πολλά χρόνια. Γιατί ασχολείσαι? Δηλαδή, πώς, τι? Και στείλουμε και έναν αριθμό κινητού, αν μπορείς, να το συζητήσουμε. Έτσι, από περιέργεια. Έλεγα λοιπόν πριν ότι εμείς ζούμε από τύχη. Α, κάτσε, γιατί μου ήρθανε πάρα πολλά μηνύματα μαζεμένα. Η συμμορία της μιζέριας είναι μάλλον αυτοί που υποστηρίζουν την κυβέρνηση στα εντελώς λειψά μέτρα για την ακρίβεια και σου λένε ότι ο μόνος δρόμος είναι η λιτότητα και πάλι. Χαιρετισμούς από την ακριτική Δράμα. Να είσαι καλά και μου σε ευχαριστώ. Σχετικά με τα αποτελέσματα του διαγωνισμού PISA, αναρωτιέμαι αν υπάρχουν διαφοροποιήσεις στα scores μεταξύ μαθητών δημοσίων σχολείων, προτύπων δημοσίων σχολείων και ιδιωτικών σχολείων, που υποθέτω ότι συμμετείχαν στο διαγωνισμό. Ο συνάδελφός σας, ο κύριος Λακασάς, θα μπορούσε να συνεισφέρει σε αυτήν. Ευχαριστώ. Παναγιώτη μου, θες να... Α, μισό λεπτάκι. Είσαι ο Παναγιώτης ο διευθυντής του Λυκείου. Εσύ μου έστειλες το μήνυμα. Όχι μόνο μητέρα πρωθυπουργού, αλλά και νύφη πρωθυπουργού και σύζυγος πρωθυπουργού. Οι γυναίκες συγχρωστάνε πολλά. Μου λέει ο Στράτος, έχεις απόλυτο δίκιο, γιατί η Μαργαρίτα Παπανδρέου ήταν από τις πρωτεργάτριες των δικαιωμάτων. Πάλεψε πολύ για τα δικαιώματα των γυναικών, έτσι. Πρώτα απ' όλα, να θυμηθούμε νόμους που βελτίωσαν πολύ τη νομική και κοινωνική θέση των Ελληνίδων, όπως η κατάργηση του θεσμού της Πρίκας το 1982, η νομιμοποίηση των εκτρώσεων το 1986, η θέσπιση του πολιτικού γάμου το 82, η νομιμοποίηση των διαζυγίων με αμοιβαία συνένεση, η δυνατότητα διατήρησης του επωνύμου των γυναικών μετά το γάμο τους. Πάλεψε πολύ για αυτά η Μαργαρίτα Παπαδρέου.
2: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία, με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χώροι με άποψη και διαχρονικό design.
3: Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδα Today.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδα Today.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
4: Πρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. Πρέβεζα Today.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα.
5: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
6: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
7: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
6: Software Lab. Το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
7: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
6: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
7: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
6: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη σερβερ.
7: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
6: Software Lab Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
7: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
6: Software Lab, η viral επιλογή.

0: 1,6.
1: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 11 με τη Μαρία Γιώργαρη. Στοχευμένα, προσωρινά και συμβατά με τους δημοσιονομικούς κανόνες πρέπει να είναι τα όποια νέα μέτρα για την αντιμετώπιση των υψηλότερων τιμών ενέργειας, όπως ανέφερε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης στη συνέντευξη τύπου αμέσως μετά τη συνεδρία του Eurogroup. Επισήμανε παράλληλα την ανάγκη επιτάχυνσης της πορείας προς μια μεγαλύτερη ενεργειακή

0: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Την επόμενη εβδομάδα θα ανακοινωθούν συγκεκριμένες παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης με οριζόντια αύξηση του επιδόματος που θα αφορά περίπου 1,2 εκατομμύρια πολίτες, τόνισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Στη Γερμανία μέτραν ακουφίσεις από τις υψηλές τιμές των καυσίμων αναμένεται να ανακοινώσει η κυβέρνηση σύμφωνα με δημοσιεύματα. Όπως μεταδίδει η Bild, η κυβέρνηση θα μειώσει το φόρο κατά καυσίμων κατά 14 cents το λίτρο, ενώ θα επιβάλλει και ανώτατο όριο στις τιμές των καυσίμων. Από την πλευρά του, ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε ότι το Παρίσι θα συγκαλέσει μέσα στις επόμενες εβδομάδες μια σύνοδο της G7 με επίκεντρο ενεργειακά ζητήματα. Στόχος της συνόδου, ο καλύτερος συντονισμός όσον αφορά τα επίπεδα αποθεμάτων. Ενδοφλεβίες, θεραπείες ευεξίας σε βίλες και σπίτια στη Μύκονο και αλλού, χωρίς τις απαιτούμενες εγκρίσεις και με υποσχέσεις για θαύματα, αποκαλύπτει έρευνα του Sky στη σκιά της υπόθεσης του θανάτου του Γιώργου Μαζανάκη. Οι ιστοσελίδες διαφημίζουν ενδοφλεβίες θεραπείες με έγχυση βιταμινών σε πολυτελείς βίλες, πισίνες και δωμάτια ξενοδοχείων. Οι διαφημιστικές αναρτήσεις στα social media, δεκάδες, όπως αποκαλύπτει η έρευνα του Sky. Οι θεραπείες ιδανικές σχεδόν για τα πάντα, από το μεθύσι μέχρι το jet lag και από την αντιγύρανση μέχρι την απώλεια βάρους. Κρίσιμο ερώτημα δεν είναι μόνο ποιες ιατρικές πράξεις πραγματοποιούνται εκτός ιατρίων, αλλά και το ποιος τις πραγματοποιεί. Νέες τουρκικές παραβιάσεις σήμερα από δύο σχηματισμούς τουρκικών F-16 και 6 μεμονωμένα αεροσκάφη, εκ των οποίων τα 5 μη επανδρομένα. Σημειώθηκαν 13 παραβάσεις, 7 παραβιάσεις από και 2 υπερπτήσεις σε βορειοανατολικό, κεντρικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο. Η μία υπερπτήση έγινε από τον ένα σχηματισμό F-16 πάνω από την νησίδα Ρο και η άλλη από ένα μη επανδρομένο πάνω από την νησίδα Ζουράφα. Στην αποκάλυψη ότι η Γαλλία έχει δεχθεί ρωσικές υβριδικές επιθέσεις τις τελευταίες εβδομάδες, προχώρησε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Επισήμανε ότι αυτές οι επιθέσεις δεν θα μείνουν αναπάντητες από τους Ευρωπαίους. Προειδοποίησε παράλληλα πως η Ρωσία θα πράξει λάθος αν συνεχίσει να ενεργεί με αυτόν τον τρόπο. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν κατηγόρησε τους Ευρωπαίους ηγέτες ότι κηρύσσουν ανοιχτά πόλεμο στη Μόσχα και το Κίεβο ότι επιχειρεί να παρέμβει στις ρωσικές βουλευτικές εκλογές. Η Μόσχα δεν έχει επιθετικές προθέσεις απέναντι στην Ευρώπη, είπε ο Ρώσος πρόεδρος και υποστήριξε ότι η Ουκρανία εμποδίζει στην πράξη την επανέναρξη των ειρηνευτικών συνομιλιών. Επίθεση από ρωσικούς πυράβλους δέχθηκε σήμερα το απόγευμα η πρωτεύουσα της Ουκρανίας. Δεν έχουν αναφερθεί προς το παρόν τραυματισμοί ή ζημιές. Στην Οδυσσό αναφέρθηκαν 2 πλήγματα στο κέντρο της πόλης και υπάρχουν πληροφορίες για 10 τραυματίες και πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε πολυόροφο κτίριο. Στην αθλητική σας ενημέρωση, απευθείας από την τηλεόραση του Sky, αυτήν την ώρα ο αγώνας του Παναθηναϊκού με την Μπουργ για το 8ο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος. Νωρίτερα για το ίδιο τουρνουά, ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 199 της Παρτιζάν στην εκπνοή του αγώνα. Στο τελικό του EuroLeague Super Cup, πέρασε ο Ολυμπιακός που επικράτησε τη Φενέρμπαχτσε με 92-90. Στον δεύτερο ημιτελικό της διοργάνωσης, η Real νίκησε την Ντουμπάι στην παράταση με 98-95 και πέρασε στο μεγάλο τελικό. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει η μετεωρολόγος. Στο Sky, Χριστίνα Σουζή.
1: Στην Αττική αύριο Σάββατο καιρός θα είναι γενικά αίσθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική, 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 με 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγη συννεφιά, η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Σάββατο θα υπάρχει ηλιοφάνεια στη χώρα μας με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά, οπότε κυρίως στα βόρειο-δυτικά ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 5 και τοπικά στα ανατολικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 30 με 32 βαθμούς και στα νησιά έως 29 με 30. Την Κυριακή επίσης γενικά αίθριος καιρός, απογευματινές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Η βόρεια άνεμη τοπικά 7 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος τη Δευτέρα, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν από το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια υπηρετικά, οι οποίες θα συνεχιστούν και την Τρίτη, κυρίως στα υπηρετικά και το βόρειο Αιγαίο. Η θερμοκρασία τη Δευτέρα δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά, την Τρίτη θα σημειώσει πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Βασίλης Κουφού.

0: Καλησπέρα σας, στιγμιότυπα Πάσχα 100,3. Είναι Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2026, 11 και 6 πρώτα λεπτά. Μαζί σας μέχρι και τη μία με πολλές εκπλήξεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Sky 100,3. Τρόποι επικοινωνίας. Τρεις τουλάχιστον. skyradio.gr, πλατφόρμα του Sky. Πάνω δεξιά το κονίδιο. Πες την απόψή σου. Καλύτερα γράψ' την. Και τη μεταφέρουμε εμείς στον αέρα. Ο κλασικός τρόπος, ο παλιός, ο ορθόδοξος, 210-48-00-170-4. Αυτό είναι το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού. Και έχουμε και τον αριθμό στο Viber. Μπορείτε να στέλνετε, κυρίες και κύριοι, και βίντεο και μηνύματα και ηχητικά μηνύματα και φωτογραφίες, όχι δικές σας, στο 698-123-1003. Επαναλαμβάνω, 698-123-1003. Έντεκα και 7 πρώτα λεπτά μαζί σας, κυρίες και κύριοι, μέχρι και τη 1-2-10-48-00-170-4, αν θέλετε κάτι, σημείωσεις, ρεπορτάζ, ό,τι θέλετε να αναδείξουμε. Και πάμε, κυρίες και κύριοι, να δούμε καταρχήν την επικαιρότητα στο χώρο των μέσων ενημέρωσης. Διότι είναι πολλά ενδιαφέροντα και σε πολλά επίπεδα. Καταρχήν στο χώρο του διαδικτύου ψήνεται η συνεργασία η οποία έχει συμφωνηθεί, αλλά τώρα μπαίνει στη φάση της αποτίμησης ανάμεσα στην πλευρά Εξάρχου, που έχει Άξιον 24 και άλλα πολλά, και τον Γιάννη Κουρτάκη, διότι από τη μία, το λέμε συνοπτικά, η εταιρεία Παραπολιτικά, που έχει εφημερίδες, site και τα λοιπά, το Power Game, και από την άλλη το e-εφημερίδα, θα περάσουν και οι δύο σε μια εταιρεία holding, η οποία θα λέγεται Next Top Media, και θα ελέγχει αυτές τις δύο εταιρείες. Από μένα δούμε τα ποσοστά, τι θα έχει η μία επιχειρηματική πλευρά και το τι θα έχει η άλλη επιχειρηματική πλευρά. Βάλτε ότι η ιστοσελίδα Sport Dog πέρασε και επίσημα στην πλευρά του Γιάννη Κουρτάκη, ο οποίος έχει και τη φιλοδοξία να αποκτήσει την πρόσβαση και μερίδιο στην αθλητική εφημερίδα Sport Day. Πάλι ποτέ πολύ ισχυρή. Έχει όμως το ρόλο της και εκείνη στα αθλητικά. Και υπάρχουν και άλλα πάρα πολλά, κυρίες και κύριοι, που γίνονται στο χώρο της ενημέρωσης, στο χώρο της επικοινωνίας, κυρίως με τις προετοιμασίες που υπάρχουν για την περίοδο των εκλογών. Διότι, με τον άλλο τρόπο, έχουν βγει όλοι και αναζητούν υποστήριξη και γραφεία επικοινωνιολόγους, ειδικού στα social media. Και άλλα πολλά. Ο Παναθηναϊκός με 90-69, κυρίες και κύριοι, στο ΟΑΚΑ, για την έδειξε τι μπάσκετ μπορεί να παίξει απέναντι στην Μπουργ, και ο κόσμος χειροκροτά στο κλειστό Ολυμπιακό στάδιο της Αθήνας, εκεί όπου υπήρξε και μια ιστορική συνάντηση. Τον αγώνα παρακολούθησε δίπλα στο Δημήτρη Γιαννακόπουλο, τον πρόεδρο και ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, ο πρόεδρος και ο ισχυρός άνδρας ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, ο Γιάννης Αλαφούζος, ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, και το μήνυμα είναι σαφές. Ο Παναθηναϊκός ενωμένος και χαμογελαστός, κοινό ποστάρισμα και της ΠΑΕ και της ΚΑΕ, United we stand. Άρα το μήνυμα είναι σταθέστατο. 11 και 10 πρώτα λεπτά, στιγμιότυπα Sky 100,3. Μια γρήγορη υπενθύμηση τι έγινε στην πολιτική σήμερα μέσα από ορισμένες δηλώσεις των πρωταγωνιστών. Ο Πρωθυπουργός, για παράδειγμα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με την τοποθέτησή του στην ΕΡΤ για αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία.
1: Το στόχος μας είναι σαφής. Θέλουμε να κερδίσουμε. Και δεν λέω ότι θέλουμε να είμαστε αυτοδύναμοι. Λέω ότι η αυτοδυναμία είναι η μόνη πολιτική λύση στο αδιέξοδο της χώρας, έτσι όπως διαμορφώνεται από το κομματικό πεδίο. Διότι πολύ απλά, τι μας λένε τα άλλα κόμματα. Ο κύριος Τσίπρας λέει θα πάμε σε δεύτερες εκλογές και μπορεί να είμαι δεύτερος. Άρα έχει. Λοιπόν, το Πασόκ λέει θα είμαι πρώτο στην πρώτη κάλπη και θέλω να είμαι και αυτοδύναμος. Ναι, και εγώ θέλω να καρφώνω στο μπάσκετ ανάποδα όπως ο Τζόρνταν. Ας διακρίνουμε λοιπόν μεταξύ τι είναι εφικτό και το τι, επιτρέψτε μου να πω, αυτή τη στιγμή φαίνεται να είναι τελείως στη σφαίρα της επιστημονικής φαντασίας.

0: Πάσο κάνει μεταγραφές ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος συναντήθηκε με τον κύριο Αυλονή, τον ακούσατε και το πρωί στον αέρα του Sky, να συνομιλεί με τον Χρήστο Κούτα και τον Γιάννη Τζούνο.
1: Καλωσορίζω στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ τον Αλέξανδρο Βλόγιωτη. Ένα βουλευτή με έντονη παρουσία και σημαντικό κοινοβουλευτικό έργο. Χαίρομαι που θα ενώσουμε τις δυνάμεις μας στον αγώνα για πολιτική αλλαγή.
2: Το πιο σημαντικό αίσθημα που ένιωσα ερχόμενος εδώ είναι χαρά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με τιμάς. Είχα πάρει μια πάρα πολύ καλή εικόνα για εσάς και αυτή η εικόνα ουσιαστικά φαίνεται μπροστά στα μάτια μου.
1: Καλό μας αγώνα.
2: Καλό μας αγώνα.
0: Καλό αγώνα εύχονται ένα τον άλλον. Πολύ θα κουραστούν από ό,τι φαίνεται. Ο κύριος Γεωργιάδης παρουσίασε, κυρίες και κύριοι, την αυτή η ιδέα για να αντιμετωπιστεί το κακό με την παραϊατρική, την νέα εφαρμογή για τα ιατρία που θα είναι πιστοποιημένα.
3: Ανιχνεύσαμε μέσω της συνδρομής της ψηφιακής τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης όλες τις ανακοινώσεις των γιατρών, τις αναρτήσεις τους στα δικά τους social media, τις ενδεχόμενες αναφορές για αυτούς ιστοσελίδες τρίτων ή σε δικές τους, και ταιριάξαμε τις σχετικές αναρτήσεις και ανακοινώσεις τους με την άδεια που έχουν για να διαπιστώσουμε εάν υπάρχουν πιθανές παραβάσεις. Αυτή η πλατφόρμα, το MedWatch, που είναι πια ήδη από σήμερα σε λειτουργία, μετά τη συνέντευξη τύπου θα δώσουμε πρόσβαση επίσημη στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών.
0: Γιάννης, 11 και 13 πρώτα λεπτά, και ένα από τα θέματα όχι της μέρας, διαχρονικά κυρίες και κύριοι, είναι η δίκη για την δολοφονία του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη από οργανωμένους οπαδούς του Ολυμπιακού έξω από το κλειστό γήπεδο στην Νίκαια κατά τη διάρκεια ενός αγώνα βόλεϊ, όταν βγήκαν έξω από το γήπεδο οι οργανωμένοι και ύστερα από σύνθεμα από ό,τι φαίνεται εξαπέλυσαν την επίθεση εναντίον των αστυνομικών που είχαν τοποθετηθεί απέναντι από το γήπεδο βόλεϊ Μελίνα Μερκούρη. Η σημερινή εξέλιξη είναι ιδιαίτερως σοβαρή, διότι προστατευόμενος μάρτυρας αναγνώρισε τον οπαδό, ο οποίος φέρεται να έδωσε το σύνθημα για τα επεισόδια. Έλενα Γαλάρη, το ρεπορτάζ.
4: Πάμε. Αυτό ήταν το σύνθημα που, σύμφωνα με τον προστατευόμενο μάρτυρα, έδωσε φιλάθλος, τον οποίο δεν κατονόμασε, για να βγουν, όπως είπε, σχεδόν 80 άτομα από το γήπεδο Μελίνα Μερκούρη. Με την έναρξη της διαδικασίας, ο μάρτυρας, καταθέτοντας από ειδικό χώρο της Γαδά, είπε ότι χθες, στο τέλος της συνεδρίασης, είδε αυτόν τον φιλάθλο μεταξύ των κατηγορουμένων την ώρα που σηκώθηκαν να φύγουν.
5: Κύριε Πρόεδρε, κατά το τέλος της χθεσινής συνεδρίασης, νομίζω ότι τον είδα.
6: Είστε βέβαιος? Πού καθόταν?
5: Τον είδα όρθιο να φεύγει.
4: Ο πρόεδρος του δικαστηρίου ζήτησε να εστιάσει η κάμερα στα πρόσωπα των κατηγορουμένων, με το μάρτυρα να εμφανίζεται απόλυτος ότι το πρόσωπο που είδε χθες δεν ήταν σήμερα στο δικαστήριο.
7: Ποιος είναι αυτός που έδωσε το σύνθημα, αφού το ξέρει? Το ξέρει. Αλλά να σας πω κάτι. Φοβάτε. Αυτός είναι προστατευόμενος. Γι' αυτό το λόγο τον έχουμε εκεί.
8: Ευθύνη αποκλειστική της έδρας να έρθουν ένας προς ένας όλοι οι κατηγορούμενοι και να τους δει ο προστατευόμενος μάρτυρας, ώστε να μπορέσει να αναγνωρίσει ποιος ήταν, ποιος δεν ήταν, ποιοι είναι οι 80 κλπ.
4: Ο προστατευόμενος μάρτυρας κατέθεσε ότι είχε αναγνωρίσει 56 φιλάθλους, οι οποίοι έβγαιναν από το γήπεδο λίγο πριν από τα επεισόδια. Κάτι που σχολίασαν οι συνήγοροι των κατηγορουμένων.
7: Επί 10 χρόνια αυτός ο προστατευόμενος μάρτυρας ήταν στη θύρα 7 μέσα και τους ήξερε όλους. Πού τους φαίνεται το παράξενο?
4: Βασικό αίτημα της οικογένειας να μεταφερθεί η δίκη στο εφετείο.
7: Αυτό το πράγμα, κύριε Υπουργέ, είναι αχούρης, τάβλος. Δεν είναι δικαστήριο.
9: Θέλαμε να βγάλουμε φωτοτυπίες και δεν υπάρχει φωτοτυπικό μηχάνημα μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου. Να βράσω την τεχνολογία σας.
4: Η κατάθεση του προστατευόμενου μάρτυρα θα συνεχιστεί την ερχόμενη Τρίτη.
0: Η Έλληνα Γαλάρη στο ρεπορτάζ και οι αντικσότητες στη διεξαγωγή της δίκης. Ο χώρος δεν προσφέρεται, κυρίες και κύριοι, που δεν είναι για να παρουσιαστούν όλα τα στοιχεία για μια τόσο σοβαρή δίκη. Δεν υπάρχει καμία υποδομή. Οι κραυγές, ή μάλλον η ψύχρεμη αντιμετώπιση των γονέων του νεκρού Γιώργου Λιγκερίδη, που έχουν χάσει το παιδί τους και προσπαθούν να βρουν δίκη στην Ελλάδα, αλλά και μια αίθουσα για να διεξαχθεί η δίκη. Καλησπέρα σας, στιγμιότυπα, Sky 100,3. Τρόποι επικοινωνίας 2148-001-174, ο κλασικός, skyradio.gr η ιστοσελίδα και Viber στον αριθμό 698-123-1003. Εκεί στέλνετε γραπτά, μηνύματα, ηχητικά, φωτογραφίες και βίντεο. Και με αυτόν τον τρόπο, κυρίες και κύριοι, επικοινωνούμε. Επιστροφή, κυρίες και κύριοι, στην υπόθεση της Κυψέλης, εκεί όπου οι κάτοικοι αγωνιούν μετά τα όσα έχουν δει στις πολυκατοικίες στις οποίες μένουν, τις ζημίες που έχουν υποστεί, τα πορίσματα που αναμένονται ή έχουν εκδοθεί, την κινητικότητα που υπάρχει από το Δήμο και όλους τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους φόρους. Ο κ. Νίκος Κρασάκης, τεχνικός σύμβουλος των πληγέντων στην Κυψέλη, είχε την καλοσύνη να απόψε μαζί μας. Καλησπέρα, κ. Κρασάκη.
10: Καλησπέρα σας.
0: Θα θέλαμε να δούμε ποια είναι τα τελευταία δεδομένα που έχετε.
10: Τα τελευταία δεδομένα είναι προχθές η ανακοίνωση το πόρισμα που έχουμε καταθέσει και στο Δημοτικό Συμβούλιο και στο Δήμο, το οποίο το έχει διαβιβάσει και στον εισαγγελέα. Τα χαρακτηριστικά πάνω κάτω πρέπει να τα έχουμε πει. Υπάρχουν με βάση τα στοιχεία, αυτό αναφέρουμε και στα πορίσματα. Που υπάρχουν εδώ, υπάρχουν μάλλον αποτελέσματα τα οποία ήταν πιο δυσάρεστα για τους κατοίκους, με την έννοια ότι ήταν έξω από τις αρχικές προβλέψεις των αναδόχων και της ελληνικών μετρό, με σημαντικές υπερβάσεις μέχρι και 4 φορές πάνω από τα όρια ασφαλείας της καθυζήτησης και μέχρι 2 φορές πάνω από τα όρια συναγερμού για τις τροφές, δηλαδή για τις διαφορετικές καθυζήτησεις, το οποίο σημαίνει ότι δημιουργεί σημαντικά προβλήματα στις κατασκευές.
0: Είναι κάτοικοι 24 πολυκατοικιών.
10: Είναι κάτοικοι 24 πολυκατοικιών. Στοιχεία αυτή τη στιγμή έχουμε πάρει μόνο για τις 14 ελληπή κιόλας, γιατί για 3 δεν έχουμε τα δεύτερα, να το πούμε έτσι, αποτελέσματα κάποιων επιπλέον μελετών. Αυτή είναι η κατάσταση. Η τελευταία είναι ότι το τελευταίο θέμα είναι ότι ακόμα και τώρα υπάρχουν περιπτώσεις όπου εμφανίζονται νέες ρογμές ή μεγαλώνουν κάποιες ζημιές. Ακόμα και τώρα, δηλαδή, ακόμα και χθες είχα κάποιο τηλεφώνημα σε ένα συγκεκριμένο σπίτι όπου δεν υπήρχαν σε μία από αυτές τις πολυκατοικίες κάποιο πρόβλημα. Εμφανίστηκαν χθες, το οποίο σημαίνει ότι είναι ένα φαινόμενο σε εξέλιξη.
0: Ναι. Μπορείτε να μας περιγράψετε από ποιο δρόμο ξεκινάνε τα προβλήματα και μέχρι ποια είναι η έκταση του φαινομένου γεωγραφικά?
10: Τα προβλήματα είναι στο κομμάτι που έχει ξεκινήσει, ξεκινάει από την οδό Κυψέλης και κατεβαίνει μετά την πλατεία Κυψέλης, δηλαδή, και κατεβαίνει μέχρι περίπου το ύψος της Ζακύνθου.
0: Μάλιστα. Είναι πάρα πολλά τετράγωνα, πάρα πολλές πολυκατοικίες, 24
10: τετράγωνα. Είναι αρκετές.
0: Είναι αρκετές. Μία δίπλα στην άλλη, πολύ μεγάλη ανησυχία.
10: Ακριβώς.
0: Δρόμος πολυσύχναστος επίσης. Λίγο παρακάτω είναι το σχολείο. Στην οδό
10: Ελληνίας. Ναι, λίγο παρακάτω είναι το σχολείο.
0: Το 15ο πηγαίνει, είναι γυμνάσιο και λύκειο. Άρα, συνεπώς, και έχει το μετροπόδιο και σταματήσει από τις 8 Μαΐου. Και δεν ξέρετε, φυσικά.
10: Έχει σταματήσει από τις 8 Μαΐου περίπου στην οδό. Είναι περίπου στην οδό Σπετσών, στο έτος λίγο πιο πάνω από τη Ζακύνθου. Σε αυτό το σημείο και είναι σταματημένο από το 8 του μήνα. Οι κάτοικοι και εμείς λέμε ότι, και οι ίδιοι κάτοικοι λένε ότι ούτε σκέψη να ξεκινήσει ξανά το έργο χωρίς να λυθούν τα προβλήματα, πρώτον τα προβλήματα που δημιουργήσαν και χωρίς να υπάρχει μια, πώς το λένε, μια πραγματική απάντηση γιατί προκύπτουν τα προβλήματα, ποιοι είναι οι λόγοι και ποιοι είναι οι αστοχίες που είχαν βρεθεί, ώστε να μην έχουμε αντίστοιχα προβλήματα από εκεί και κάτω.
0: Γιατί... Μάλιστα. Σας ευχαριστώ, κύριε Κρασάκη, και θα επανέλθουμε.
10: Καλά. Καλά, γεια σας.
0: Ο τεχνικός σύμβουλος των πληγέντων στην Κυψέλη από την λειτουργία του Μετροπόντικα, ο κύριος Νίκος Κρασάκης. Ο κύριος Αλέξανδρος Κουτρουλάρης είναι κάτοικος στην Κυψέλη. Διαμένει σε ένα τριώροφο ακίνητο και βρίσκεται στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, κύριε Κουτρουλάρη.
11: Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Αν θέλετε, μας λέτε το ακίνητο στο οποίο μένετε. Αν δεν θέλετε, δεν πειράζει. Θέλουμε να μας πείτε, να μας περιγράψετε σε τι κατάσταση βρίσκεται.
11: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στον απόϊχο της παρέτησης του Προέδρου της Ελληνικού Μετρό και της επίσημης παραδοχής του Υπουργού ότι όντως υπάρχουν αρκετά κτίρια που έχουν πρόβλημα στο φέροντο οργανισμό τους. Έτσι και έκανε και πρόσφατη δήλωση ότι εκείνος δεν φτάνει σε καμία πολυκατοικία αυτή τη στιγμή στην Κυψέλη. Κοιτάξτε, φαίνεται ότι έχουν γίνει σοβαρά λάθη τόσο στο στάδιο της μελέτης αλλά και της υλοποίησης του έργου. Και αυτή τη στιγμή ο Μετροπόντικας είναι εγκλωβισμένος εδώ και τρεις μήνες και φαίνεται ότι είναι πολύ δύσκολο να ξαναξεκινήσει. Mm-hmm. Οπότε ναι, είναι μια κατάσταση σύνθετη η οποία δεν ξέρω αν μπορεί να λυθεί κιόλας.
0: Να κάνει τη γνωρίζει. Είναι πάει. Όλοι περιμένουν την επιστημονική, την απάντηση των εμπειρογνωμών. Συγγνώμη.
11: Σωστά. Και το πρόβλημα είναι ότι όσο είναι σταματημένος ο Μετροπόντικας, έχει μεγάλο κόστος. Και δεν ξέρω ποιος θα ανταποκριθεί αυτό το κόστος. Ναι. Γενικότερα το γενικότερο κόστος από τις αστοχίες του έργου.
0: Εσείς το ακίνητο στο οποίο διαμένετε.
11: Ναι.
0: Έχει υποστεί κάποιες ζημίες. Σωστά.
11: Κοιτάξτε, έχουν χτυπηθεί 7 κολόνες του.
0: 7.
11: Έχουν χτυπηθεί 7, ναι. Έχουν. Σύνολο πρέπει να είναι 11-12.
0: Μάλιστα.
11: Οι σκάλες έχουν τα κλιμακοστάσια, έχουν χτυπηθεί παντού, τα πατώματα έχουν ανοίξει, έχουν κάνει λακκούβες, υψώματα. Καλά, η τυχοποιία είναι γεμάτη από ζημιές. Ναι. Στα ταβάνια έχουμε. Και το θέμα είναι ότι τους πρώτους μήνες οι ζημιές ήταν κυρίως στην τυχοποιία. Mm-hmm. Αλλά το τελευταίο δίμηνο σε πολλές πολυκατοικίες έχουν αρχίσει να εμφανίζονται στα αφαίροντα στοιχεία. Τα αφαίροντα είναι αυτά που κρατάνε το κτίριο, έτσι.
0: Οπότε είναι ανησυχία.
11: Δεν είναι ανησυχία. Ναι. Είναι επικίνδυνη η κατάσταση.
0: Είναι επικίνδυνη.
11: Έχουμε φύγει από το στάδιο της ανησυχίας. Ναι.
0: Εσείς παραμένετε στο σπίτι.
11: Είμαι ο μόνος που
0: μένει. Οι υπόλοιποι έχουν φύγει. Δηλαδή.
11: Ναι, ναι. Απλώς το πρόβλημα είναι ότι επειδή όλες αυτές οι οικογένειες τώρα, γιατί μιλάμε για τα πάνω από 200 οικογένειες, έτσι ζουν εδώ και 6 μήνες σε ένα καθεστώς τρόμου και ανασφάλειας, όπου πλέον έχουμε αρχίσει και λαμβάνουμε αιτήματα ότι υπάρχουν οικογένειες που θέλουν να βρουν προσωρινή στέγαση κάπου αλλού.
0: Ναι. Εύλογο.
11: Γιατί δεν μπορούν οι άνθρωποι να έχουν τα παιδιά. Εντάξει, εγώ είμαι μόνος μου στο σπίτι, αλλά οι άνθρωποι που έχουν τα παιδιά τους μέσα, δεν γίνεται να ζουν με αυτό το φόβο. Δηλαδή, σκεφτείτε, μια γειτόνισσα δίπλα μου έλεγε τις προάλλες ότι έχει δώσει εντολή στα παιδιά τους να κοιμούνται με ανοιχτό τις πόρτες και τα παράθυρα, άμα γίνει σεισμός να πηδήξουν από τον πρώτο όροφο. Και ας έχουν τον κίνδυνο να μπει κάποιος το βράδυ στο σπίτι τους. Δηλαδή, τώρα αυτά είναι.
0: Τρομερό. Και μιλάμε για τις οικίες που βρίσκονται επί της οδού Κυψέλης. Και ξεκινάμε την πλατεία Κυψέλης και φτάνουμε μέχρι τη Ζακύνθο, καταλάβαμε καλά.
11: Κοιτάξτε, η Χάραξη παίρνει μια διαγώνια πορεία από την πλατεία Κυψέλης μέχρι και τη Σπετσών και Βίας.
0: Μάλιστα. Σπετσών και Βίας. Τόσο πολύ. Είναι όντως ο διαγώνια.
11: Ναι.
0: Άρα είναι πάρα πολλές πολυκατοικίες. Άλλες είναι στην άκρη της Κυψέλης, άλλες είναι στην άκρη της Οδού Κυψέλης, άλλες στην άκρη της Οδού Ευβίας. Είναι πολύ μεγάλο.
11: Για να καταλάβετε την προχειρότητα με την οποία έχει αντιμετωπίσει και η Ελληνικό Μετρό και η Κυριοπραξία και το Υπουργείο όλη αυτή την κατάσταση, σκεφτείτε ότι δεν έχει γίνει συνολική καταγραφή των ζημιών ανά πολυκατοικία. Δηλαδή, οι μηχανικοί που έρχονται βλέπουν κάθε υπόδειξη των ιδιοκτητών ή των ενοικιαστών, που οι άνθρωποι δεν είναι υποχρεωμένοι να ξέρουν τι πρέπει να κοιτάξουν μέσα στο κτίριο.
0: Οπότε, δεν έχει γίνει δηλαδή μια έρευνα μελέτη ανά πολυκατοικία που έχει πληγεί.
11: Όχι.
0: Συνολικά για να ξέρουμε τι γίνεται και στις 24.
11: Όχι. Οι μηχανικοί μπαίνανε μέσα και σου λέγανε δείξε μου τι ζημιές έχεις. Και σε αυτές τις ζημιές κάνανε δειγματοληπτικό έλεγχο. Δηλαδή ο μηχανικός τότε που ήρθε από τις 7 κολόνες άνοιξε τη μία και την πέρασε με ραντάρ. Δεν τις άνοιξαν όλες. Τώρα πώς θα βγουν πορίσματα και συμπεράσματα με τέτοιες αυτοψίες, τι να σας πω.
0: Μάλιστα. Θα το παρακολουθούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
11: Εγώ σας ευχαριστώ για το χρόνο σας.
0: Στο ραδιόφωνο του Sky. Καλώς βράδυ, κύριος Αλέξανδρος Κουτρουλάρης. Είναι κάτοικος στην περιοχή της Κυψέλης, σε ένα τριώροφο κτίσμα εκεί που έχει χτυπηθεί και εκείνο από τη λειτουργία του Μετροπόντικα. Στιγμή ότι πάει Sky 100,3 210-48-00 174 skyradio.gr ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας και μέσω Viber 698-123-1003. Μείνετε συντονισμένοι, διότι σε λίγο θα έχουμε, κυρίες και κύριοι, τη φωνή της Λοφόρου ή μάλλον του Παναθηναϊκού, τον Κώστα Παπαγεωργίου, ηθοποιό, σκηνοθέτη, stand-up comedian και άλλα πολλά. Και τον άνθρωπο που έγραψε, κυρίες και κύριοι, αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι για τη σειρά Μπλε Ώρες στην τηλεόραση του Sky. θα είναι μαζί μας στο ραδιοθάλαμο μετά μεσάνυχτα ο συνθέτης Χρήστος Στυλιανού. Μείνετε συντονισμένοι. Το τραγούδι, το τίτλο, να ερμηνεύει η Πάολα. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, για να δούμε ποια είναι η αθλητική επικαιρότητα. ...11:26 πρώτα λεπτά, στιγμιότυπα Sky 100.
12: Μαγικό είναι να το βλέπεις να ανοίγει τα μάτια του στον κόσμο, να κρατάς το χέρι του στα πρώτα του βήματα, να το ακούς να σου λέει την πρώτη του λέξη. Μαγικό είναι να γεμίζεις από τις αγκαλιές του, να μοιράζεσαι μαζί του κάθε νέα ανακάλυψη. Onirom Junior. Δημιουργήστε τον τέλειο χώρο για τα πρώτα του όνειρα. Με προσεγμένα παιδικά έπιπλα, στρώματα ειδικά για βρέφη και παιδιά και προσαρμοσμένες κατασκευές. Λευκά είδη για τους μικρούς μας φίλους, διακοσμητικά και φωτιστικά που προσθέτουν ζεστασιά και φαντασία. Onirom Junior από τα έπιπλα Κίτσος. Θεοφάνους 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22512. Onirom Junior. Εκεί όπου κάθε ξεκίνημα μετράει. Και το κάθε όνειρο παίρνει τη δική του ζωή. Τι προσέχω σε έναν άντρα. Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, έλες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
13: Κάτσενε κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενε κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-023500.
12: Κάτσενε κολετσιόνε. Αδυναμία μου. Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμη 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
13: Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση. Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
14: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
15: Οίκος αξιολόγηση τη Scope Ratings αναβάθμισε την πιστοληπτική αξιολόγηση τη Ελλάδα στο 3β Plus από 3β, παράλληλα αναθεώρησε τι προοπτικέ σε σταθερέ από θετικέ. Στοχευμένα, προσωρινά και σύμβατα με του δημοσιονομικού κανόνε, πρέπει να είναι τα όποια νέα μέτρα για την αντιμετώπιση των υψηλότερων τιμών ενέργεια, όπω ανέφερε ο Υπουργό Οικονομικών και πρόεδρο του Eurogroup, Κυριάκο Κερακάκη, στη συνέντευξη τύπου αμέσω μετά τη συνεδρία του Συμβουλίου. Διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αγγλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανση Κρήτης, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός. Παράλληλα θα συνεχιστεί και η στήριξη στο ντίζελ. Στη Γερμανία, μέτρα ανακούφισης από τις υψηλές τιμές των καυσίμων ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ αναμένεται να ανακοινώσει η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση. Στη Γαλλία, αναμένεται σύγκληση της συνόδου της G7 για ενεργειακά ζητήματα με στόχο να υπάρξει συντονισμός στα επίπεδα αποθεμάτων. Η Γαλλία έχει δεχθεί ρωσικές υβριδικές επιθέσεις τις τελευταίες εβδομάδες, δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν, προειδοποιώντας πως αυτές οι επιθέσεις δεν θα μείνουν αναπάντητες από τους Ευρωπαίους. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν κατηγόρησε τους Ευρωπαίους ηγέτες ότι κηρύσουν ανοιχτά πόλεμο στη Μόσχα και το Κίεβο ότι επιχειρεί να παρέμβει στις ρωσικές βουλευτικές εκλογές. Η Μόσχα δεν έχει επιθετικές προθέσεις απέναντι στην Ευρώπη, είπε ο Βλαντιμίρ Πούτιν και υποστήριξε ότι η Ουκρανία εμποδίζει στην πράξη την επανέναρξη των ειρηνευτικών συνομιλίων. Ενδοφλέβειες θεραπείες σε δεξία, σε βίλες και σπίτια στη Μύκονο και αλλού, χωρίς τις απαιτούμενες εγκρίσεις και με υποσχέσεις για θαύματα, αποκαλύπτει έρευνα του Sky στη σκιά της υπόθεσης του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Νέες τουρκικές παραβιάσεις σήμερα από δύο σχηματισμούς τουρκικών F-16 και 6 μεμονωμένα αεροσκάφη, εκ των οποίων τα 5 μη επανδρομένα. Καταγράφηκαν και δύο υπερπτήσεις από ένα σχηματισμό F-16 πάνω από την Ισίδα Ρο και από ένα μη επανδρομένο πάνω από την Ισίδα Ζουράφα. Και ο καιρός, γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

Και για τους λάτρες του ποδοσφαίρου ή τέλος πάντων για όσους τους αρέσει να είναι στο γήπεδο και είναι φιλάθλοι, υπάρχει κυρίες και κύριοι στους αγώνες τους εντός έδρας της ομάδας του Παναθηναϊκού μια νέα δωρεάν έκδοση, ονομάζεται Παναθηναϊκό, είναι το Free Press για τον Παναθηναϊκό.

0: στιγμή ότι Πασκάλια 100,3, 11 και 34 πρώτα λεπτά. Και πάμε στο θέμα της μέρας από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle και επανερχόμαστε.
1: Περνούν είναι δύσκολες στην Καγκελαρία και στο Κόντρατ Αντενάουερ Χάους, τα κεντρικά των χριστιανοδημοκρατών. Ο Φρίντριχ Μέρτς ακύρωσε προγραμματισμένο ταξίδι του στη Νέα Υόρκη, όπου επρόκειτο να εκφωνήσει ομιλία στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Η πίεση που δέχεται είναι ασφικτική. Μετά την πανολεθρία στις κρατηδιακές εκλογές της Σαξονία-Ανχάλτ με νίκη της ακροδεξιάς, ο ίδιος αλλά και σύσσωμη πολιτική τάξη της Γερμανίας αναμένουν την Κυριακή τα αποτελέσματα των διπλών εκλογών σε Βερολίνο και Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία. Στο Βερολίνο προηγείται η αριστερά και έπονται οι χριστιανοδημοκράτες και η AfD. Στο κρατήδιο της Βαλτικής, ακροδεξιά και σοσιαλδημοκράτες μονομαχούν και ακολουθούν οι χριστιανοδημοκράτες με μονοψήφιο ποσοστό, ενώ δεν αποκλείεται να κινηθούν γύρω από το εκλογικό όριο του 5%. Ο Μέρτς διανύει το πιο δύσκολο σταυροδρόμι από την ανάληψη της καγκελαρίας μέχρι σήμερα, ενώ οι επόμενες ομοσπονδιακές εκλογές αναμένονται το 2029. Η δημοτικότητά του κινείται στα δημοσκοπικά τάρταρα. Ταυτόχρονα βρίσκεται αντιμέτωπος με ανοιχτή αμφισβήτηση εντός του κόμματός του και η δήλωση στήριξης από τοπικούς πρωθυπουργούς τις προηγούμενες ημέρες δεν αρκεί για να κοπάσουν οι ψήθυροι. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο Μέρτς αναμένεται να ζητήσει ήδη από το βράδυ των εκλογών μια άτυπη ψήφο εμπιστοσύνης από την ηγεσία του κόμματος. Το δίλημα είναι, είτε με στηρίζετε, έρχεστε μαζί μου και προχωράμε στις επίπονες μεταρρυθμίσεις, είτε προχωράμε σε αλλαγές προσώπων την επόμενη μέρα. Παρά τις δηλώσεις υπέρ του Μέρτς από κορυφαία στελέχη, τα ονόματα των Δελφίνων φουντώνουν εδώ και καιρό. Από τον Φέρελπη, διεκδικητή του χρήσματος για τις ομοσπονδιακές του 29, τον πρωθυπουργό της Βόρειας Λινανίας Βεσφαλίας Χέντρικ Βουστ, μέχρι τον Βαβαρό, χριστιανοκοινωνιστή πρωθυπουργό Μάρκου Ζέντερ ή ακόμη τον σκληροτράχυλο υπουργό εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ. Για πρώτη φορά, δύο χρόνια μετά την επιστροφή των χριστιανοδημοκρατών στην εξουσία, τίθεται τόσο έντονο το ερώτημα κατά πόσο ο άνθρωπος που ανήλθε στην καγκελαρία διαθέτει τη δημοκρατική νομιμοποίηση για να παραμείνει στη θέση του και κατά πόσο το κόμμα της μερκελικής χριστιανοδημοκρατίας που εξακολουθεί να υπάρχει μπορεί να συνεχίσει να βάζει πλάτη στη γραμμή Μέρτς. Πάντως μια Γερμανία με ανίσχυρο καγκελάριο και κυβέρνηση που διαρκώς ρέπει μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας θα ήταν θανάσιμο πλήγμα για την Ευρώπη.
0: Κυρανούδη από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle και αν κατασταθεί στη Γερμανία καταλαβαίνει τι μπορεί αυτό να σημαίνει για την υπόλοιπη Ευρώπη. Στιγμιότυπα ΣΚΑ 100,3 210 48 00 178-4 τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού και skyradio.gr ιστοσελίδα και μέσω Viber για τα μηνύματά σας στο 698-123-1003. Εξέλιξη τελευταία στιγμή. Ο Ντόναλντ Τραμπ κλείνει την πόρτα του Λευκού Οίκου σε CNN, Politico και MS Now. Υποστηρίζει ότι τα συγκεκριμένα μέσα ενημέρωσης εισαγωγικά δεν θα πρέπει να επιτρέπεται να γράφουν συνεχώς επινοήσεις και ψέματα όταν καλύπτουν τον πρόεδρο, την κυβέρνηση Τραμπ ή τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι η απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ, όπως αναρτήθηκε στο λογαριασμό του στο X. Ο Τραμπ εμφανίστηκε ιδιαίτερα επικριτικός απέναντι στο πολιτικό, ισχυριζόμενος ότι η κυβέρνηση Biden έλαβε εισαγωγικά παράνομη κρατική επιδότηση ύψους 8 εκατομμυρίων δολαρίων για να αποφύγει η οικονομική κατάρρευση, κάνοντας λόγο για διαφθορά. Αυτή είναι η εικόνα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Επιστροφή, κυρίες και κύριοι, σε κάτι πιο ευχάριστο. Ο αθλητισμός ενώνει, το θέατρο είναι ο πολιτισμός. Υπάρχει μια φωνή, ένας άνθρωπος μάλλον, ο οποίος έχει πάρα πολλά χαρίσματα. Ανεβαίνει στο σανίδι, σκηνοθετεί, γράφει κείμενα. Και έχει και μια φωνή που όταν μπει γκολ, τραντάζεται όλη η εξέδρα. Κυρίες και κύριοι, μαζί μας ο Κώστας Παπαγεωργίου.
2: Καλησπέρα Βασίλη, καλησπέρα στους ακροατές και ακροάτριες του Sky Radio. Μου δίνεις μια πάσα με αυτά που έλεγες πιο πριν,
0: ναι.
2: Και νομίζω ότι η ατάκα του Ντίνου Ηλιόπουλου, δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ευχάριστη ατμόσφαιρα. Νομίζω ότι ταιριάζει τάμαμ σε έναν πλανήτη που αυτή την περίοδο γίνεται στην κυριολεξία. Δεν θέλω να πω τη συνέχεια, βάζω τελείτες.
0: Αγωνία, γιατί κάθε μέρα δεν είναι καλύτερη από την προηγούμενη. Παρακολούθησες μπάσκετ τον αγώνα?
2: Βεβαίως, παρακολούθησα τον αγώνα. Ο Παναθηναϊκός επιστρέφει για μία ακόμη φορά και στο μπάσκετ, γιατί σαφέστατα ο Ζέλικο Μπράντοβιτς είναι στην κορονίδα της ιστορίας του Παναθηναϊκού, το κάτι άλλο, και νομίζω ότι φέτος θα δούμε και από τον μπάσκετ πάρα πολύ μεγάλη στιγμή. Ναι.
0: Και μαζί με την υπόλοιπη ομάδα, τον Διαμαντίδη, τον Μπατίστ.
2: Δεν το συζητάμε. Είναι dream team, είναι άνθρωποι που ξέρουν τον Παναθηναϊκό, ξέρουν τη φανέλα, ξέρουν τη λειτουργία της ομάδας, και νομίζω ότι και το τμήμα που μου έχει χαρίσει άπειρες χαρές στον κόσμο Παναθηναϊκού θα επιστρέψει και πάλι εκεί που ανήκει, δηλαδή στην κορυφή.
0: Και σημειώνουμε και την ξεχωριστή απόψε συνάντηση ιστορικής σημασίας στο κλειστό του ΟΑΚΑ.
2: Για πρώτη φορά βεβαίως, και είναι κάτι που χαροποιεί όλο τον κόσμο του Παναθηναϊκού και είναι κάτι που θα έπρεπε να έχει γίνει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Κάντε αργά παρά ποτέ, δείχνει ναι. Τη σχέση, την ενώση.
0: Ποδόσφαιρο και μπάσκετ, Γιάννης Αλαφού.
2: Ποδόσφαιρο, μπάσκετ και ερασιτέχνες μαζί.
0: Και ερασιτέχνες, πολύ σωστά, ναι.
2: Ναι, ναι, όλοι μαζί. Νομίζω ότι το τριφύλι αξίζει τα καλύτερα. Και αξίζει αυτό το σήμα τα καλύτερα. Ναι. Οπότε και αυτοί που το υπηρετούν στις πιο υψηλές θέσεις, νομίζω ότι κάνουν το καθήκον τους στον κόσμο του Παναθηναϊκού με τον καλύτερο τρόπο.
0: Και μία αναφορά, σε παρακαλώ, πριν περάσουμε στον πολιτισμό. Τώρα, πηγαίνοντας ξανά στη λεωφόρο, η αίσθησή σου.
2: Είναι ένα που για τον κόσμο του Παναθηναϊκού η λεωφόρος.
0: Ναι, αυτή εγώ ήταν αυτό.
2: Είναι η μυρωδιά για μένα, ναι. Ακόμα και η μυρωδιά του Γρασιδιού.
0: Αλλά προετοιμάζεσαι για το Βοτανικό, φαντάζομαι.
2: Δεν το συζητάμε. Ναι. Το σπίτι του Παναθηναϊκού, το ιστορικό του σπίτι, μπορεί να είναι η λεωφόρος. Μπορεί να ανδρώθηκε ο Παναθηναϊκός στη λεωφόρο. Στο ΆΚΑ να πέταξε, να άνοιξε φτερά για μεγάλες ευρωπαϊκές βραδιές. Αλλά νομίζω ότι πλέον στο Βοτανικό θα ζήσουμε κάτι που θα είναι ανεπανάληπτο. Γιατί και οι εγκαταστάσεις θα είναι ό,τι πιο σύγχρονο θα υπάρχει, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Και νομίζω ότι και οι ανέσεις θα παρέχει αυτό το γήπεδο. Θα είναι τα εχέγγυα για να προχωρήσει ο Παναθηναϊκός την επόμενη μέρα με πάρα πολύ μεγάλες στιγμές. Να σου πω την αλήθεια, Βασίλη μου, εγώ ονειρεύομαι τη στιγμή που θα είμαι στο μικρόφωνο και θα αναγγείλω τη σύνδεση του Παναθηναϊκού στον κόσμο της ομάδας, στο νέο μας σπίτι στο Βοτανικό. Το λέω και ανατριχιάζω, το λέω.
0: Ναι, το περιμένει πάρα πολύς κόσμος.
2: Ναι.
0: Μέχρι τότε απολαμβάνουν οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού τα γκολ. Φαντάζομαι.
2: Φέτος, ναι, και νομίζω ότι φέτος βλέπουμε αρκετά γκολ. Η αλήθεια είναι ότι κάτι που έχει λείψει. Να βλέπουμε πάρα πολλά γκολ σε αγώνες της ομάδας.
0: Ωραία, ερώτηση.
2: Φέτος έχει μια ομάδα που σκοράρουνε.
0: Βισέντε ή Βιθέντε τα μπόρδα.
2: Βισέντε. Αν ήταν Ισπανός, θα είναι Βιθέντε.
0: Ναι, σωστά.
2: Λοιπόν, ωραία. Έτσι στη Λατινική Αμερική δεν είναι το.
0: Ωραία, το διευκρινίσαμε.
2: Βισέντε. Έτσι. Ναι. Όπως και ο Λούζα. Δεν είναι Λούζα, είναι Λούζα. Έτσι,
0: ναι, το μάθαμε κι αυτό όντως. Ο κόσμος με ποιον παραλυρεί, με ποιον είναι, δηλαδή, ποια είναι η μεγαλύτερη.
2: Έχω την εντύπωση ότι με τον Ταμπόρδα υπάρχει μια ιδιαίτερη σχέση, αλλά και ο Ναΐ.
0: Μάγος.
2: Η επιστροφή του ο Ναΐ, αν μη τι άλλο, σηματοδοτεί πολλά. Σηματοδοτεί πραγματικά ένας μάγος, ένας ζωγράφος. Που λέει πραγματικά έχουμε έναν καλλιτέχνη με όλη τη σημασία της λέξης και πάλι στον Παναθηναϊκό. Και ο κόσμος νομίζω ανταποκρίνεται πάρα πολύ στο όταν βλέπει τέτοιους παίκτες να ζωγραφίζουν στο γήπεδο και να τους αποθεώνει. Και φυσικά και ο Ανδρέας Τετέι.
0: Α, ναι, χαμόγελο.
2: Ναι. Πραγματικά αυτό το παιδί, έτσι με το χαμόγελο που λες, Βασίλη, είναι κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ, το βλέπω.
0: Ναι. Είναι χαμογελαστός στο γήπεδο, αλλά τσαντίζεται με τον αμυντικό, τον με τον Κλωτάκι. Και μετά ξαναγίνεται χαμογελαστός.
2: Είναι εντάξει, είναι τάγκ όμως,
0: Είναι
2: ένα τάγκ, αλλά ένα τάγκ το οποίο τρέχει και πάρα πολύ.
0: Πολύ γρήγορα. Λοιπόν, αφήνουμε τον αθλητισμό και το ποδόσφαιρο και πάμε στο καλλιτεχνικό έργο. Τι ετοιμάζεις, Κώστα?
2: Άλλωστε και το ποδόσφαιρο για μένα καλλιτεχνία είναι.
0: Ναι.
2: Έτσι θα το βλέπουμε.
0: Αλλά και
2: το ποδόσφαιρο είναι μορφή τέχνης.
0: Φυσικά.
2: Όπως και γενικότερο ο αθλητισμός. Ασχέτως αν πολύ τον δυστυχώς τον κακοποιούν με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ναι. Λοιπόν, πάμε λιγάκι λοιπόν έτσι στα καλλιτεχνικά. Ξέρεις κάτι, νομίζω ότι σε καιρούς που πραγματικά ο κόσμος έτσι δυσκολεύεται, πολλές φορές κάνει και το χαμογελό του. Η τέχνη και γενικότερα το θέατρο, αλλά και ειδικότερα η κωμωδία, νομίζω ότι μας δίνει πολλές φορές έτσι αφορμή να χαμογελάσουμε, να δούμε με πιο αισιόδοξο μάτι την επόμενη μέρα. Και εμείς που υπηρετούμε το θέατρο, εγώ έχω και διπλή ιδιότητα, γιατί και γράφω και σπηνοθετώ και παίζω και έχω και το stand-up comedy, δεν το ξεχνάω.
0: Και
2: χορεύει. Δεν χορεύω, γιατί αν χορεύω θα πέσει πίστα.
0: Αυτό να στείλει.
2: Θα βρεθώ στο μετρό από κάτω. Λοιπόν, ναι. Είναι ωραία λοιπόν έτσι να περνάμε διάφορα χαρούμενα μηνύματα μέσα από τον πολιτισμό. Με αυτή την αφορμή λοιπόν, εγώ να πω ότι την επόμενη εβδομάδα, την επόμενη 5η 24 του μηνός, στο Κυπροθέατρο Παπάγου, στα πλαίσια του 32ου Φεστιβάλ Παπάγου Χολαργού, που είναι ένας θεσμός που εδώ και πάρα πολλά χρόνια είναι σημείο αναφοράς όχι μόνο για την περιοχή του Παπάγου και του Χολαργού, αλλά γενικότερα για την Αττική, θα φιλοξενήσει τη νέα μου κωμωδία με τίτλο «Κότες Λιράτες», που είναι βασισμένη στους όρνηθες του Αριστοφάνη.
0: Κότες Λιράτες, μάλιστα.
2: Το έχω πειράξει με έμετρο 15σύλλεβο στίχο και αναφέρεται στην προσπάθεια να βρούμε μια πολιτεία μακριά από τη διαφθορά, μια πολιτεία η οποία θα έχει ισονομία. Τι ωραίο που ακούγεται.
0: Πολύ ωραίο ακούγεται.
2: Και πραγματικά 16 έτσι γονείς ηθοποιοί της θεατρικής μου ομάδας Κήπος θα ερμηνεύσουν έτσι το έργο. Είναι να πω πιο σημαντικό ότι είναι με ελεύθερη είσοδο.
0: Ναι,
2: ο κόσμος βεβαίως είναι ένα μεγάλο θεατράκι, μπορεί να προμηθεύεται τις προσκλήσεις του από τα γραφεία του φεστιβάλ Παπάγου Αναστάσιος 90. Οπότε το λέω γιατί πολλοί με ρωτάνε. Και γίνει παράσταση να πω ότι είναι με ελεύθερη είσοδο για όλο τον κόσμο. Μπορεί να τη χαρεί.
0: Άρα είναι πώς λέμε, πάσα σε κοινή αιστεία. Πάρε βάλε.
2: Πάρε βάλε, ναι. Εμείς δίνουμε την πάσα και ελπίζω να την αξιοποιήσουν και οι θεατές.
0: Χρειαζόμαστε
2: και το χαμόγελο.
0: Χρειαζόμαστε την τέχνη και στον πολιτισμό και στον ποδόσφαιρο.
2: Παντού.
0: Να μπαίνει.
2: Μα είναι συνυφασμένες για μένα, είναι, σου είπα. Για μένα είναι ταυτόσιμες μάθουμε εμείς και ο πολιτισμός και το ποδόσφαιρο και γενικότερα όπως είπα, ο πολιτισμός.
0: Ναι, για να υπάρχει μια. Είναι ωραίο να υπάρχει μια ευγένεια στον χώρο.
2: Ναι.
0: Δηλαδή γίνεται η μάχη. Όντως.
2: Ναι.
0: Αλλά μετά χαμογελαστεί, χειραψία και πάμε παρακάτω.
2: Και έτσι πρέπει να το αντιμετωπίζουμε. Άλλωστε, μια που λέμε για τη σχέση του πολιτισμού με τον αθλητισμό, ξεχνάμε και τους διάσημους τενόρους οι οποίοι κατά καιρούς έχουν τραγουδήσει μέχρι και σε παγκόσμιο κύπελο.
0: Φυσικά, ναι.
2: Και ναι, ποιος δεν ξεχνά την υπέροχη συναυλία που έδωσε και ο Λουτσιάνο Παβαρότη, ο αείμνηστος, το 1990. Το Μουντιάλ που έγινε στην Ιταλία, που είναι κάτι που ακόμα το μνημονεύουνε.
0: Τώρα ρίχνεις ιδέες, γιατί τα καλύτερα έρχονται.
2: Έτσι, μπράβο. Να σκεφτόμαστε θετικά και όλα γίνονται.
0: Και κατά τη διάρκεια της χρονιάς υπάρχει κάτι άλλο το οποίο σχεδιάζεις, Κώστα?
2: Κοίταξε να δεις, όπως είπε, επειδή γενικά είμαι ένα ανήσυχο πνεύμα και πολλές φορές απάντησε πολλά προβλήματα, είτε είναι αυτά που έχουν να κάνουν έτσι αυτή τη δυσκολία ή μια στεναχωρία που μπορεί να περνάει ο καθένας σε οποιοδήποτε επίπεδο, όταν αναζητάς μέσω της τέχνης διάφορες απαντήσεις, θα τις βρεις. Και εγώ ευτυχώς έχω βρει τις απαντήσεις που θέλω. Θα κάνω και παιδικό θέατρο τα Χριστούγεννα. Ετοιμάζω. Και μέσα στον Οκτώβριο κάνω και ένα stand-up comedy στο θέατρο της ημέρας 17 Οκτωβρίου. Έτσι για ένα old school, το λέω εγώ. Stand-up comedy, μια που είμαστε.
0: Από τους πρωτοπόρους. Από τους δεινόσαυρους, τυρανόσαυρους.
2: Από το 95 παρακαλώ.
0: Τυρανόσαυρος Ρεξ.
2: Ομάδα Λουκία
0: Ρεκάκη. Ναι, στα Εξάρχεια, δεν ήταν στο.
2: Ναι, ναι, είναι αυτό που ξεκινήσαμε πρώτα από Κούνιες στο Μακρυγιάννη, μετά πήγαμε κάτω στο Φυσία, στον Πάρδονα Σωμάτων και για πάρα πολλά χρόνια στο περίφημο 104 στο στέκι της Οδού Θεμιστοκλέους.
0: Πόσος κόσμος είχε ανέβει εκείνα τα σκαλοπάτια?
2: Πάρα πολύ. Ήταν ένα σημείο αναφοράς και αυτό που λένε πολλοί ότι μεγαλώσανε περνώντας έτσι από αυτό το στέκι για να δίνει μια παράσταση που τότε από 5-6 φορές την εβδομάδα ήταν. Δηλαδή,
0: ήσασταν σαν εξωγήινη την εποχή και δεν ήταν.
2: Τελείως και τελείως. Αυτό δεν ξέραν καν τον όρο. Stand-up comedy, τι είναι αυτό, σου λέει.
0: Ναι, πολλές άγνωστες λέξεις ταυτόχρονα.
2: Και τότε δεν υπήρχε και διαδίκτυο, δεν μπορούσε να το ψάξει. Δεν είναι. Δηλαδή, μόνο όσοι είχαν κάποια επαφή είτε από Αγγλία είτε από Αμερική που γνωρίζανε τι πάει να πει stand-up comedy, ξέρανε έτσι τέτοιου είδους μπαράκια. Όπου ο κωμικός παίρνει το μικρόφωνο, δεν έχει καμία λυσίμαση και έχει τους θεατές από κάτω έτσι για να πει τα
0: σχόλια. Αλλά δεν λέω ότι του κατέβει. Το έχει σκεφτεί.
2: Εντάξει, αυτό είναι το ωραίο στο stand-up. Δεν ξέρεις πραγματικά τι θα σου τύχει, δεν ξέρεις πραγματικά τι θα πει ο άλλος. και σαφέστατα όλο αυτό έτσι νομίζω ότι ζούμε μεγάλες στιγμές πλέον. Εγώ δηλαδή θαυμάζω, βλέπω και την πορεία του Αλέξανδρου Τσουβέλα, ένα παιδί που ξεκίνησαμε και παρεούλα δηλαδή. Ήταν η χαρά να φράσω τον Βαγιορίου να τον έχουμε έτσι στις πρώτες του, στα πρώτα του ανεβάσματα πάνω στη σκηνή και με λίγο κόσμο, και βλέπω ότι αυτό παιδί την πορεία του που ενώ μπορούσε να ξεκινήσει να παίξει και με 20 με 30 άτομα και τώρα γεμίζει στάδια και πραγματικά έτσι respect για την πορεία του.
0: Και έχει και ήθος, αυτό είναι πολύ σημαντικό.
2: Ναι, είναι κάτι το οποίο για μένα είναι σημαντικό και δεν έχει να κάνει μόνο με το χώρο του stand-up comedy γενικά. Πόσο περισσότερο οι άνθρωποι που ασχολούνται και με τον καλλιτεχνικό χώρο, το ήθος πρέπει να είναι κάτι που να τους διέπει σε όλη τους την διαδρομή.
0: Και για τον επίλογο, θέατρο ή ραδιόφωνο?
2: Α, μπράβο, το ραδιόφωνο. Λοιπόν, κοίταξε, όχι τώρα, είμαι ραδιόφωνο άνθρωπος κι εγώ, γιατί πάει πολύ μακριά η βαλίτσα για το χώρο του ραδιόφωνο. Αγαπάω πάρα πολύ το ραδιόφωνο. Κάνω κάτι, να σας πω, κάνω κάτι έτσι ντουλ στο Sport FM, έτσι και μπαίνω και κάνω κάτι έκτακτες εκπομπούλες. Θα δούμε τώρα πώς θα διαμορφωθεί γενικότερα το πρόγραμμα. Αλλά είναι κάτι το οποίο το υπεραγαπώ. Εσύ είσαι ένας άνθρωπος του ραδιοφώνου, καταλαβαίνεις και ξέρεις ότι το ραδιόφωνο είναι ένα μέσο, η επικοινωνία που προσφέρει και η χαρά και η αμεσότητα είναι κάτι το μοναδικό.
0: Μας ρωτάει ένας ακροατής, έχεις κάνει Σαρδάμ πότε στην εκφώνηση της ομάδας?
2: Λοιπόν, προσπαθώ να σκεφτώ με τον Λάζαρο Χριστοδουλόπουλο. Δεν έκανα το Σαρδάμ, εγώ τα κάνω ο κόσμος όταν έλεγα το όνομά του, δηλαδή σκόρε για την ομάδα μας ο Λάζαρος και ο Χριστοδουλόπουλος. Ο κόσμος μπερδευόταν.
0: Όλα.
2: Το επώνυμο. Λοιπόν, ναι.
0: Όλα, σύμφωνα, πολλές συλλαβές.
2: Σωστά. Έχει και αυτό πάντως τη χάρη του. Πολλές φορές αναρωτιέμαι εάν σε αυτή την πορεία, γιατί πήγαμε από το 2001 έτσι έχω εντυπωθεί εγώ, όλα αυτά τα χρόνια τι έχουν δει τα μάτια μου. Έχουν δει πολλά, έχουν δει πολλές ευχάριστες στιγμές. Έχουμε νιώσει και πίκρες.
0: Έτσι είναι ο αθλητισμός, ναι.
2: Έτσι είναι, αλλά όπως λέμε εμείς παραδείγματος, τις χαρές και τις λύπες μαζί.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Όλα τα καλά.
2: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ, Βασίλη. Στέλνω και πάλι τους χαιρετισμούς μου και σε σένα, την οικογένεια του Σκάι και σε όλους τους ακροατές και τις ακροάτριες.
0: Ο Κώστας Παπαγεωργίου είναι κειμενογράφος, ηθοποιός, σκηνοθέτης και πάρα πολλά άλλα πράγματα. Ραδιοφωνικός παραγωγός, stand-up comedian και η φωνή του γηπέδου του Παναθηναϊκού, είτε στο ΆΚΑ είτε στη Λεωφόρο. Δηλαδή αν μπει γκολ στο γήπεδο, αν δεν το έχετε δει θα το έχετε ακούσει. Ο Στέφανος Νικολαίδης για το ξεχωριστό θέμα από το sky.gr τώρα.
3: Η τεχνητή νοημοσύνη, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, συνεχίζει να επελάβει. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως γράφουμε στο sky.gr, παραλίγο να εξαπολύσουν στρατιωτική επιχείρηση εναντίον κινέζικου πλοίου στη Μέση Ανατολή. Διότι πίστευαν ότι μετέφερε εξαρτήματα για πυρηνικά όπλα. Αυτή η πληροφορία προερχόταν από έκθεση που είχε συνταχθεί με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης και έχει κυκλοφορήσει την άνοιξη στις Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις. Απίστευτα πράγματα, πραγματικά. Οι Αμερικανικές δυνάμεις κινητοποιήθηκαν καταρτίζοντας σχέδια για την αναχέτηση του πλοίου. Αυτά σύμφωνα με τέσσερις πηγές που γνωρίζουν το περιστατικό. Και όπως αναφέρουν αυτές οι πηγές, ένοπλοι Αμερικανοί στρατιώτες προετοιμάζονταν μάλιστα να επιβιβαστούν στο πλοίο αυτό, ενώ στρατιωτικά αεροσκάφη είχαν ήδη απογειωθεί. Βέβαια, λίγο πριν από την προγραμματισμένη επιχείρηση, αξιωματούχοι εξέτασαν πιο προσεκτικά, με εντελεχή τρόπο, την έκθεση αυτή, την οποία έχει συντάξει αναλυτής διοίκησης ειδικών επιχειρήσεων και διαπίστωσαν, ευτυχώς, ότι είχε δημιουργηθεί με τη βοήθεια AI και ότι το chatbot που είχε χρησιμοποιήσει ο αναλυτής είχε αναγνωρίσει εσφαλμένα το υλικό που μετέφερε το πλοίο. Να πούμε βεβαίως, εντάξει, αυτονόητα, η έκθεση ήταν εντελώς ψευδής, όπως χαρακτήρισαν οι ίδιες πηγές. Εν τούτης, όπως λένε, παραλίγο να προκληθεί πόλεμος. Οποιαδήποτε αμερικανική επιχείρηση εναντίον κινέζικου πλοίου θα μπορούσε να οδηγήσει βεβαίως σε κλιμάκωση και σε ένοπλη σύγκρουση μεταξύ των δύο αυτών υπερδυνάμεων στον πλανήτη. Να πούμε ότι στις Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις και τις υπηρεσίες πληροφοριών το AI χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο, αυτά λένε οι έρευνες, σε ένα ευρύ φάσμα εργασιών από ανάλυση πληροφοριών, επιλογή στόχων για στρατιωτικά πλήγματα μέχρι και διαχείριση budget προϋπολογισμών, logistic, εφοδιαστικών αλυσίδων. Και το συγκεκριμένο περιστατικό, ωστόσο, αναδεικνύει, το λέμε, Το έχουμε ξαναπεί πολλές φορές, το λέμε για άλλη μια φορά. Αναδεικνύει τους σοβαρούς κινδύνους που συνεπάγεται η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης για την επιλογή στόχων εν μέσω πολέμου. Είναι πάρα πολύ ευαίσθητο το όλο θέμα. Αλλά και μας το κλείνω στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο αναλυτής χρησιμοποίησε chatbot για να εξετάσει πληροφορίες σχετικά με το δηλωμένο φορτίο του πλοίου, οι οποίες προέρχονταν από τη διοίκηση ειδικών επιχειρήσεων των ΗΠΑ στον ειρηνικό Μέντρα τη Χαβάη, έτσι για την ιστορία. Δεν κατέστησε αφές αν το chatbot ήταν κάποιο εμπορικά διαθέσιμο εργαλείο ή προϊόν της Αμερικανικής κυβέρνησης. Βασίλη.
0: Ο Στέφανος Νικολαίδης με όλα τα στοιχεία. Στιγμιότυπα Sky 100,3 210 4800-0174, τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr ή στο σελίδα και ο αριθμός του Viber 698-123-1003. Για να είστε και για να μπορούμε να επικοινωνούμε και να έχετε κι εσείς την άμεση δυνατότητα συνομιλίας με τον αέρα. Την επόμενη ώρα μαζί μας, κυρίες και κύριοι, ο συνθέτης Χρήστος Στελιανού, γιατί θα ξανακούσουμε τις μπλε από τις μπλε ώρες το πρόστιμο με την Πάολα. Ξεχωρίζει ήδη το τραγούδι. Πριν φτάσουμε όμως σε αυτό το σημείο, δεν ξεχνάμε πως αύριο Σάββατο 19 του μήνα, 10 η ώρα το βράδυ, ένα συγκινητικό αφιέρωμα της τηλεόρασης του Sky στο Γιώργο Μαζωνάκη με τίτλο «Με λένε Γιώργο». Στη Μαρία Βούσουλα μιλούν καλλιτέχνες και συνεργάτες Γιώργου Μαζωνάκη, μεταξύ των οποίων η Σταβέντο, Αναστασία, Νίκο Σούλης, Γιώργος Κοντοπούλης και Πάνος Γιαννακόπουλος. Αύριο, κυρίες και κύριοι, 10 η ώρα στην τηλεόραση του Sky, «Με λένε Γιώργο». Επίλογος με Kate Bush. Μείνετε συντονισμένοι στο Sky 100,3, διότι μετά, κυρίες και κύριοι, θα χαθούμε στις μουσικές ενός εξαιρετικού συνθέτη. Τα τραγούδια του οποίου και οι μουσικές του είναι συνεφασμένες με ορισμένες από τις μεγαλύτερες εμπορικές επιτυχίες στην ιδιωτική τηλεόραση και όχι μόνο.
4: Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδα.today.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδα.today.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
5: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Homeline. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία, με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Homeline, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 23188. Χωρίμε άποψη και διαχρονικό design.
6: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
7: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
6: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
7: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
6: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
7: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
6: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
7: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
6: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
7: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
6: Τηλέφωνα 697. 2070-728 και 2682-30-3333 και στο www.softwarelab.gr.
7: Software Lab, η viral επιλογή.
8: Πρέβεζα Today, τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. Πρέβεζα.today.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα.
9: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

0: 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί στον Sky 100.3.
1: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
2: Η ώρα είναι 12.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 12 με την Αναστασία Τσιβγούλη. Διπλή αναβάθμιση για την ελληνική οικονομία από τους πιστοληπτικούς οίκους αξιολόγησης Moody's και Scope. Πριν από λίγο, ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Moody's Ratings αναβάθμισε τις προοπτικές του ελληνικού αξιόχρεου σε θετικές αποσταθερές, επιβεβαίωνοντάς τους την επενδυτική βαθμίδα ΒΑΑ3. Νωρίτερα, ο οίκος αξιολόγησης Scope Ratings αναβάθμισε την πιστοληπτική αξιολόγηση της Ελλάδας στο 3Β Plus από 3Β. Παράλληλα, αναθεώρησε τις προοπτικές σε σταθερές αποθετικές. Η Ελλάδα αναβαθμίζεται σήμερα 2 φορές από 2 διαφορετικούς διεθνείς οίκους αξιολόγησης σε μια στιγμή που οι διεθνείς αγορές δοκιμάζονται και αυτό έχει τεράστια αξία, σχόλιασε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Ανέφερε επίσης πως οι αποφάσεις αυτές επιβεβαιώνουν τις ισχυρές δημοσιονομικές επιδόσεις, την ανάπτυξη πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, την άνοδο των επενδύσεων και την πρόοδο των μεταρρυθμίσεων στη χώρα μας. Στοχευμένα.

0: πετρέλαιο θέρμανσης είναι πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα. Προανήγγειλε ότι θα συνεχιστεί και η στήριξη στο ντίζελ. Δήλωσε ότι θα θέσει το ζήτημα του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Την επόμενη εβδομάδα θα ανακοινωθούν συγκεκριμένες παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης με οριζόντια αύξηση του επιδόματος που θα αφορά περίπου 1,2 εκατομμύρια πολίτες. Στη Γερμανία, μείωση του ενεργειακού φόρου στα καύσιμα και σε δεύτερη φάση επιβολή πλαφών στις τιμές αποφάσισε απόψε η κυβέρνηση με στόχο την ανακούφιση των πολιτών από τις υψηλές τιμές στη βενζίνη και στο ντίζελ που προκαλεί η κρίση στη Μέση Ανατολή. Ανακοίνωσε πως από την 1η Οκτωβρίου και ως το τέλος του έτους θα μειωθεί ο ενεργειακός φόρος στη βενζίνη και στο ντίζελ κατά 14 λεπτά το λίτρο. Συνολικά τα μέτρα για πολίτες και επιχειρήσεις αναμένεται να φτάσουν στα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Στη Γαλλία αναμένεται σύγκληση της συνόδου της G7 για ενεργειακά ζητήματα με στόχο να υπάρξει συντονισμός στα επίπεδα αποθεμάτων. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν κατηγόρησε τους Ευρωπαίους ηγέτες ότι κηρύσουν ανοιχτά πόλεμο στη Μόσχα και το Κίεβο ότι επιχειρεί να παρέμβει στις ρωσικές βουλευτικές εκλογές. «Η Μόσχα δεν έχει επιθετικές προθέσεις απέναντι στην Ευρώπη», είπε ο Ρώσος πρόεδρος και υποστήριξε ότι η Ουκρανία εμποδίζει στην πράξη την επανέναρξη των ειρηνευτικών συνομιλιών. Επίθεση με ρωσικούς πυράβλους νωρίτερα σε Κίεβο, Οδυσσό και Σούμι στην Ουκρανία. Στην πόλη Σούμι της Βόρειας Ουκρανίας επλήγει μια πολυκατοικία με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 2 άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 7. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντιμίρ Ζελένσκι, έκανε λόγο για απάνθρωπο πλήγμα, προειδοποιώντας ότι οι άνοικοι της πολυκατοικίας ενδέχεται να έχουν παγιδευτεί στα συντρίμια. Στην Οδυσσό αναφέρθηκαν 2 επιθέσεις στο κέντρο της πόλης και υπάρχουν πληροφορίες για 10 τραυματίες και πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε πολυόροφο κτίριο. Στην αποκάλυψη ότι η Γαλλία έχει δεχθεί ρωσικές υβριδικές επιθέσεις τις τελευταίες εβδομάδες, προχώρησε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Επισήμανε ότι αυτές οι επιθέσεις δεν θα μείνουν αναπάντητες από τους Ευρωπαίους και προειδοποίησε παράλληλα πως η Ρωσία θα πράξει λάθος αν συνεχίσει να ενεργεί με αυτόν τον τρόπο. Ενδοφλέβειες θεραπείες ευεξίας σε βίλες και σπίτια στη Μύκονο και αλλού, χωρίς τις απαιτούμενες εγκρίσεις και με υποσχέσεις για θαύματα, αποκαλύπτει έρευνα του Sky στη σκιά της υπόθεσης του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Οι ιστοσελίδες διαφημίζουν ενδοφλέβειες θεραπείες με έγχυση βιταμινών σε πολυτελείς βίλες, σε πισίνες και σε δωμάτια ξενοδοχείων. Οι διαφημιστικές αναρτήσεις στα social media δεκάδες, όπως αποκαλύπτει η έρευνα του Sky. Οι θεραπείες ιδανικές σχεδόν για τα πάντα, από τη μέθη μέχρι το jet lag και από την αντιγύρανση μέχρι την απώλεια βάρους. Κρίσιμο ερώτημα δεν είναι μόνο ποιες ιατρικές πράξεις πραγματοποιούνται εκτός ιατρίων, αλλά και το ποιος τις πραγματοποιεί. Στην αθλητική σας ενημέρωση τώρα για το 8ο τουρνουά, Παύλος Γιαννακόπουλος, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ θα αναμετρηθούν αύριο στον μεγάλο τελικό. Ο Παναθηναϊκός νίκησε στον ημιτελικό 90-69 την Μπουργκ. Νωρίτερα για το ίδιο τουρνουά, ο ΠΑΟΚ νίκησε 199 την Παρτιζάν και οι δύο αναμετρήσεις μεταδόθηκαν από την τηλεόραση του Sky. Στον τελικό του EuroLeague Super Cup πέρασε ο Ολυμπιακός που επικράτησε τη Φενέρμπαχτσε με 92-90. Στο δεύτερο ημιτελικό της διοργάνωσης, η Ρεάλ νίκησε την Ντουμπάι στην παράταση με 98-95 και πέρασε στον τελικό. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Σάββατο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 με 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά, η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο θα υπάρχει ηλιοφάνεια στη χώρα μας με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά, οπότε κυρίως στα βόρειο-δυτικά ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 5 και τοπικά στα ανατολικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 30 με 32 βαθμούς και στα νησιά έως 29 με 30. Την Κυριακή γενικά αίθριος καιρός. Απογευματινές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Η βόρεια άνεμη τοπικά 7 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος τη Δευτέρα, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν από το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, οι οποίες θα συνεχιστούν και την Τρίτη, κυρίως στα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο. Η θερμοκρασία τη Δευτέρα δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Την Τρίτη θα σημειώσει πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Όλες οι ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Βασίλης Κουφόπουλος.

0: Είστε έτοιμοι για το πρόστιμο, κυρίες και κύριοι? Έχετε αντιληφθεί πόσο ωραίο είναι αυτό το τραγούδι που ερμήνευσε η Πάολα και το ακούτε στην μοναδική, πάρα πολύ όμορφη νέα δραματική σειρά Μπλε Ώρες Τηλεόρασης του Sky με την υπογραφή των Ανδρέα Γεωργίου Κούλη Νικολάου και Βάνας Δημητρίου. Ένα τραγούδι μοναδικό, ξεχωριστό που αρχίζει και χτυπάει ήδη μέσα μας. Και είχατε, κυρίες και κύριοι, την τύχη να το ακούσετε για πρώτη φορά από τα RGNA εδώ στον αέρα του Sky. Και είστε διπλά τυχεροί, διότι αυτή την Παρασκευή που ο μήνας έχει 19, είχε την καλοσύνη να είναι μαζί μας ο άνθρωπος που το έγραψε και έχει, το όνομά του έχει συνδεθεί και με άλλες μεγάλες επιτυχίες που συνοδεύουν ιστορικές και άλλες σειρές της ελληνικής τηλεόρασης. Μαζί μας και ο Χρήστος Τηλιανού. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ μαζί σας.
0: Σας υποδεχόμαστε τον πληθυντικό και θα περάσουμε στον ενικό, εννοείται.
1: Εννοείται.
0: Γιατί είναι βράδυ Παρασκευής.
1: Εννοείται.
0: Και έχουμε και αυτόν τον πολύ ωραίο ρυθμό που μας δώσατε με το πρόστιμο, όπου ακούσαμε μια πολύ ωραία ερμηνεία από την Πάολα.
1: Μια εξαιρετική ερμηνεία ψυχή.
0: Με ψυχή.
1: Αυτή η γυναίκα έχει τη φωνάρα, αλλά έχει ψυχάρα. Ναι. Το είπε συγκλονιστικά και φυσικά ο στίχος είναι της Λίνας Δημοπούλου.
0: Ναι,
1: της αγαπημένης Λίνας. Εξαιρετικός στίχος και έχει γραφτεί για τις Μπλε Ώρες.
0: Ναι.
1: Είχα μιλήσει με τον Ανδρέα, είμαστε από το, θα σας πω, από το 16.
0: Ναι, προσπαθώ να θυμηθώ τη σειρά.
1: Το τατουάζ. 16 γνωριστήκαμε, 17 βγήκε το τατουάζ, ναι, τότε.
0: Και μετά ήταν πάλι σε μια σειρά της τηλεόρασης του Sky.
1: Ήταν 8 λέξεις.
0: Σε 8 λέξεις, ναι.
1: Ήταν τατουάζ, νομίζω μετά ήταν 8
0: ναι,
1: λέξεις.
0: Ναι.
1: Και συζητήσαμε, μίλησα με τη Βάνα, η οποία την αγαπάω πάρα πολύ. Μου στέλνει σενάρια, ο Ανδρέας, μιλάω με τη Βάνα. Διαβάζω, βλέπω την ατμόσφαιρα της σειράς,
0: ναι,
1: το ηχόχρωμα που χρειάζεται και το ηχόχρωμα που βγάζει η σειρά, τι χρώματα μου βγάζει. Και ένιωσα και αρχίσαμε να συζητάμε και ένιωσα τι θέλει, ναι, στο περίπου και γράφτηκε το συγκεκριμένο. Το έδωσα της Λίνας να γράψει στίχο. Έγραψε αυτό ένα εξαιρετικό στίχο. Και ακούγοντάς το με το στίχο, όταν μιλάγαμε με τη Λίνα, λέμε η Πάολα πρέπει να το πει.
0: Και έτσι λοιπόν ελήφθη η απόφαση.
1: Έτσι.
0: Ναι, έχει γερά συναισθήματα η σειρά και φαίνεται και στα χρώματα.
1: Ναι.
0: Και το δηλώνει, δηλαδή η Μπλε Ώρες είναι αυτό το πέρασμα που υπάρχει.
1: Είναι από την, το πρωί και το, ναι, αργά, το πριν δύση, δηλαδή, ναι, το απόγευμα.
0: Ναι.
1: Και έχει εξαιρετική εικόνα και εξαιρετικά χρώματα η σειρά.
0: Ναι, τι επιτρέπει με αυτή την επιλογή, με αυτά τα χρώματα, να μπει στο συναισθηματικό κόσμο των ανθρώπων.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και αυτό ήταν αυτό που προσπαθούσα εγώ να βρω σαν ηχόχρωμα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ήθελε να έχει μια ατμόσφαιρα.
0: Ναι. Πώς γεννιέται αυτό μέσα σου? Πώς γεννιέται η μουσική, πώς έρχονται, τι έρχεται, η νότα, τι βαράει?
1: Κοίτα, σε άλλες σειρές που ήταν εποχής, ξέρεις, παίρνεις τα δεδομένα που διαδραματίζεται, ναι, και πότε.
0: Ναι.
1: Οπότε
0: το πότε έχει μια σημασία,
1: κάποια,
0: ναι.
1: Ναι,
0: ποιος είναι ο ήχος της περίοδου.
1: Ναι, και πού, ας
0: πούμε. Και πού, και το πού έχει σημασία. Φυσικά.
1: Τώρα, επειδή εδώ είναι στο Πήλιο και Σκιάθο, που δεν έχει, ναι, συγκεκριμένο ηχόχρωμα, σαν εννοώ, ναι, μουσικά, ήταν η ατμόσφαιρα της, το σενάριο.
0: Το σενάριο.
1: Δηλαδή μου έστειλε τα 5 πρώτα και μου βγάλε αυτό το μπλε, το ναι, μπλε, το βαθύ, το σκούρο.
0: Ναι.
1: Και εκεί κινήθηκα και ξεκινάνε οι νότες. Δεν ξέρω, ναι, δεν μπορώ να το περιγράψω, απλά ξεκινάει.
0: Ναι, αρχίζει και χτυπάει μέσα, ναι, στον εγκέφαλο,
1: ναι,
0: αυτό.
1: Ναι.
0: Και μετά πώς γίνεται η γραφή?
1: Η γραφή πώς γίνεται? Γίνεται τα... Λίγο περίεργο αυτό.
0: Ναι.
1: Τα γράφω. Τα σενότες.
0: Σενότες, ναι. Όπως παλιά.
1: Ναι.
0: Όπως εμείς στο παραθετικά.
1: Δηλαδή δεν παίζω. Δεν το, ναι, παίζω.
0: Δεν παίζω. Το γράφω. Στο χαρτί.
1: Ή στο χαρτί ή πια στον υπολογιστή. Δηλαδή έχω τον υπολογιστή που μπορείς να γράφει μη τίτλο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μουσικά. Και το γράφω. Δεν το παίζω. Απλά αν δεν το γράψω στην παρτιτούρα,
0: ναι,
1: αν έχω τον υπολογιστή ανοιχτό, το γράφω.
0: Γράφω και,
1: ναι,
0: και έρχονται οι
1: νότες. Κάπως έτσι. Το ακούω και το γράφω.
0: Το ακούς, πού έρχεται αυτό,
1: δεν ξέρω,
0: τον ήχο αυτό, πώς έρχεται, η έμπνευση, αυτό η μαγεία, αυτό το χάρισμα.
1: Δεν ξέρω, δεν μπορώ να πω, απλά έρχεται.
0: Έρχεται μέσα από την καρδιά.
1: Έρχεται.
0: Και καρδιά, εγκέφαλο.
1: Το συγκεκριμένο βγήκε, απλά βγήκε.
0: Βγήκε, ναι.
1: Δηλαδή,
0: και χτύπησε με τιμή όμως. Δηλαδή βλέπω ότι στον τηλεθεατές.
1: Ναι.
0: Ότι χαίρομαι πάρα πολύ. Έχει συνέστημα.
1: Χαίρομαι πολύ και χαίρομαι γιατί ξέρεις τι, το πολύ σημαντικό αυτό για τους τηλεθεατές, αλλά το πρώτο σημαντικό για μένα είναι με την εικόνα. Ξέρεις, ναι. Όταν έρχεται.
0: Ω, βέβαια.
1: Όταν, το crash test είναι όταν έρθει η εικόνα και το δω. Και εκεί.
0: Ναι, γιατί δεν μπορεί να είναι κόντρα ρόλο το τραγούδι. Πρέπει να είναι ακριβώς. Δηλαδή πρέπει να μπορέσει να περιγράψει αυτό που εμπνεύστηκαν οι σεναριογράφοι και ερμήνευσαν οι ηθοποιοί και είδε.
1: Που πέρασε σε μένα και πέρασε στη Λίνα που έγραψε το στίχο.
0: Και είδε σκηνοθέτη. Φυσικά. Είναι πάρα πολλά μάτια.
1: Πολλά.
0: Και καρδίες, έτσι, γιατί μιλάμε,
1: ναι,
0: γιατί είναι δραματική σειρά, αλλά έχει συνέστημα.
1: Πολύ.
0: Πάθος,
1: πολύ,
0: αγάπη.
1: Πολύ.
0: Για τους τηλεθεατές μας, την Κυριακή, διπλό επεισόδιο, μπλε ώρες, το έκτο στις 9 και στις 10.30 το 7ο. Χρόνο να έχετε, να βλέπετε, διότι έχει και πάρα πολλές ανατροπές στο σενάριο και... Οι εξελίξεις έχουν, δηλαδή είναι η υπόθεση κινείται παράλληλα σε πολλά επίπεδα. Οπότε κρατά ναι. πολύ ενεργό το ενδιαφέρον του κοινού, χωρίς να το εκβιάζει. Δηλαδή,
1: όχι.
0: Που είναι πολύ βασικό στο σενάριο ναι. να μην σου προκαλεί, να οδηγεί τον θεατή να θέλει να το δει, δεν τον εκβιάζει.
1: Ακριβώς.
0: Δεν μπορεί να το περιγράψει.
1: Ακριβώς.
0: Καμιά φορά βλέπει ότι είναι στερεοτυπικές οι φράσεις.
1: Όχι, έτσι που, είναι.
0: Αλλά
1: έτσι
0: εδώ μιλάμε.
1: Έτσι είναι.
0: Με ουσία. Και μπλε ώρες και θα έχει πολύ μεγάλο.
1: Και θα έρχονται και άλλα τραγούδια και μουσικές.
0: Αυτό.
1: Ναι,
0: θα έρχονται και άλλα τραγούδια.
1: Ναι. Δηλαδή, είναι στο στούντιο τώρα εκεί ναι. ήμουν.
0: Α, γράφεται δηλαδή συνέχεια.
1: Ναι.
0: Και ναι. με ποιους, τι θα πούμε κάτι.
1: Ακόμα δεν μπορούμε να
0: ακόμα
1: πούμε.
0: Δεν λέω να πω τραγούδι, αλλά τι. Σε τι, στον ίδιο ρυθμό, στον ίδιο.
1: Όχι ακριβώς.
0: Είναι
1: το ίδιο.
0: Είναι ροκ, ας πούμε. Είναι, όχι.
1: Προς το παρόν όχι.
0: Όχι,
1: προς το παρόν
0: λέω
1: όχι. Αλλά μπορεί να έρθει
0: ναι.
1: το ροκ.
0: Έχει βυζαντινές μελωδίες.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Πάμε ανάποδα.
1: Προσπαθώ να έχει.
0: Ναι. Θάλασσα.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Το κατάλαβες.
0: Μα βλέπω.
1: Είδες, είσαι ελληνικός.
0: Ναι. Βλέπω. Είναι...
1: Τη θάλασσα έβλεπα. Ναι. Προσπαθώ να έχει Ελλάδα, θα έλεγα, ναι. θάλασσα. Το μπλε.
0: Το μπλε. Πάρα πολύ ωραίο και πολύ δυνατό. Έτσι. Και το βαθύ αυτό το σκούρο.
1: Με οδηγεί το σενάριο.
0: Ναι.
1: Γιατί εγώ διαβάζω.
0: Φυσικά, αλλιώς δεν γίνεται.
1: Οπότε πάω με το σενάριο και έρχονται κι άλλα.
0: Με το σενάριο, αλλά κλείνεις και τα μάτια για τη μουσική.
1: Ναι,
0: για να έρθει.
1: Ναι.
0: Δεν βγαίνει.
1: Κάποια στιγμή δεν τα διαβάζω όλα.
0: Ναι.
1: Είναι καθημερινή η σειρά, γιατί πρέπει να γράψω. Διαβάζω όμως ασκετά μέχρι εκεί που νιώσω πως. Αυτό που έπρεπε το πήρα από το σενάριο και τώρα χρήστο ξεκίνα.
0: Ναι.
1: Οπότε σταματάω να διαβάζω και αφήνω. Δεν ξέρω πώς έρχεται και κάθομαι εκεί.
0: Και για τους ακροατές μας, τηλεθεατές, τηλεθεάτρες, έρχεται και δεύτερη σειρά από Δευτέρα, Αντώνης και Κλεοπάτρα,
1: ναι.
0: 6.30. Αυτή είναι άλλη κατάσταση. Είναι είναι δύο δικηγόροι, ένα άτυπο ζευγάρι.
1: Πολύ ωραίο. Είναι πάρα
0: που
1: πολύ
0: δεν μπορούν να συμφωνήσουν τίποτα.
1: Ναι.
0: Μάχονται, συγκρούνται ο ένας με τον άλλον.
1: Δηλαδή, τα γραφεία τους είναι δίπλα-δίπλα.
0: Είναι δίπλα-δίπλα. Mm. Παίρνουν. Ασχολούνται με διαζύγια.
1: Με διάφορα.
0: Ναι, ναι. Η εβδομάδα έχει κάτι διαζύγια, νομίζω.
1: Ναι.
0: Και υπάρχουν και στάρ που έρχονται, γιατί νομίζω ότι. Τουλάχιστον πρώτη εβδομάδα εκτελήσεται.
1: Είναι κάθε εβδομάδα πέντε επεισόδια.
0: Πέντε επεισόδια που εξελίσσεται, ναι.
1: Εκτελήσεται
0: υπόθεση. Οπότε έχει ένα ενδιαφέρον. Γιατί ξεκινάς από τη Δευτέρα και καταλήγεις την Παρασκευή για να δεις πώς εξελίσσεται η υπόθεση μέσα από τους δύο δικηγόρους οι οποίοι
1: και
0: σφάζονται.
1: Και παράλληλα βλέπεις τους ηρώες της σειράς, τους πρωταγωνιστές να προχωράει η ζωή τους, να εξελίσσεται με τους γύρω τους.
0: Ναι. Γιατί έχουν δύο ζωές.
1: Έρχεται...
0: Έχουν δύο ζωές που είναι συμβατικές, δηλαδή δεν είναι ικανοποιημένοι. Είναι, έχουν αυτό που έχουν συναισθηματικά.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: ναι.
0: Έναν μία σύντροφο δίπλα τους, αλλά φαίνεται ότι ο γείτονάς τους και αντίπαλός τους και διάδικος είναι ο άνθρωπος ο οποίος τους κάνει κάτι μέσα τους.
1: Ακριβώς.
0: Και ταυτόχρονα έχουν και τις υποθέσεις που πρέπει να αντιμετωπίσουν.
1: Εκεί έχουμε τον Ακύλα.
0: Ναι. Α, ναι, το διάβασα κάπου.
1: Ο οποίος είναι εξαιρετικός.
0: Δηλαδή, πώς, για πες.
1: Συγγνώμη. Είναι έκπληξη τώρα, τι να σου πω. Είναι...
0: Πώς πάει λίγο, έχουμε με ένα.
1: Όχι, τόνο. Δεν.
0: Κανένα τόνο, τίποτα.
1: Τίποτα.
0: Από Δευτέρα όμως.
1: Από Δευτέρα.
0: Θα ακούσουμε. 6,5
1: ώρα.
0: 6 και μισή θα ακούσουμε κιλά. Ναι. Είναι το πρώτο επεισόδιο.
1: Ο οποίος είναι ειλικρινά είναι εξαιρετικός.
0: Φοβερό το παιδί αυτό, έτσι.
1: Εξαιρετικός, φωνητικά, ναι. Ειλικρινά εξαιρετικός. Θα τον ακούσετε, αλλά σαν παιδί δεν μπορείς να φανταστείς.
0: Χαρούμενος.
1: Χαρούμενος, ευγενικός, ταπεινός.
0: Ναι, δεν αρρώστησε με την.
1: Όχι, καλέ.
0: Με τη δημοσιογραφία.
1: Όχι, καλέ. Όχι,
0: ξέρει,
1: όχι.
0: Παράει μέσα το ίγκο και.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Αυξάνονται, φεύγουν όλα.
1: Όχι, ήταν τόσο πρόθυμος από μόνος του να. Αν χρειαστεί κάτι να διορθώσουμε, να το δούμε. Ήταν ειλικρινά εξαιρετικός. Mm-hmm. Πολύ καλή φωνή. Πολύ.
0: Άρα.
1: Τη Δευτέρα.
0: Έχουμε λοιπόν από τον άνθρωπο που είναι μαζί μας. Δύο διαφορετικές μουσικές δουλειές.
1: Ναι, για εντελώς, εντελώς.
0: Για δύο διαφορετικές σειρές από την ίδια ομάδα πετυχημένων συγγραφέων, σκηνοθετών. Άρα είναι οι Μπλε Ώρες, ακούσαμε Πάολα Πρόστιμο, το πρόστιμο από την Πάολα και προαναγγελία για τον Αντώνη και τον Πάτρα.
1: Ακύλες μαζί και αντίθετα.
0: Ακύλες μαζί και αντίθετα.
1: Μαζί και αντίθετα γιατί ναι, είναι ρο.
0: Άρα Αντώνης και Κλεοπάτρα. Συν Ακύλας.
1: Ναι.
0: Ναι, είναι
1: ακριβώς.
0: Ακύλας πλάς.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Στη νέα σειρά. Ωραία, ωραία, γιατί η τηλεόραση δεν μπορεί να είναι μόνο διαστημική. Χωρίς μουσική δεν υπάρχει. Και όλες οι σειρές.
1: Και ξέρεις τι.
0: Και η Γη της Αλιάς που ήταν πριν στο Μέγκο και το Μαγκούς. Δεν μπορείς.
1: Και ξέρεις τι, είναι και πολύ σημαντικό η μουσική στην τηλεόραση να μην... Να μην υπερκαλύπτει, να υπογραμμίζει σωστά. Ναι. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό ισορροπίες.
0: Να μην πατάει το έργο, να μην το υπερβαίνει. Ναι,
1: ακριβώς,
0: να μην είναι παραπάνω.
1: Να συμπληρώνει.
0: Ναι.
1: Ή να υπογραμμίζει εκεί που πρέπει. Δεν θέλει πολύ, πολύ σωστό χειρισμό.
0: Και ταυτόχρονα μπορεί μετά να ακουστεί το έργο αυτόνομα.
1: Ναι.
0: Να είναι αυτοτελές. Ναι. Ταυτόχρονα. Που είναι δύσκολο και να ταιριάξει πάνω στην εικόνα.
1: Και από
0: λόγια.
1: Μόνο του να μπορεί να έχει το δικό του
0: γιατί
1: ταξίδι.
0: Μετά, η επιτυχία, με παρένθεση, η επιτυχία των σειρών στην τηλεόραση τα προηγούμενα χρόνια και επειδή τράβαγαν πάρα πολύ, πρέπει να γεννήσουν επεισόδια, ξαφνικά βλέπαμε κάτι εμβόλυμα τραγούδι που δεν ήταν τραγούδι, ήταν άτυπα βίντεο κλιπ της σειράς.
1: Ναι,
0: δηλαδή
1: ναι,
0: ήταν μια γρήγορη
1: σωστά.
0: Πρόχειρη μουσική,
1: σωστά.
0: Κάτι στίχη που ήταν...
1: Ναι. Απλά για να. Ναι.
0: Που βασίζονταν στη σειρά, ήταν δηλαδή σαν να βλέπεις το διάλογο. Σαν να. Ναι.
1: Κατάλαβα πώς το λες.
0: Ήταν κάτι πολύ πρόχειρο. Απλώς γέμιζε με δύο λεπτά. Δεν μπορούσαν να βάλεις άλλο διάλογο. Είχαν κουραστεί. Δεν έβγαινε η υπόθεση. Παίζανε και τέχανε και ένα βίντεο. Ερχόταν ένας καλλιτέχνης, το τραγουδούσε. Ήταν κανονικό. Αλλά δεν ήταν αυτοτελές, δηλαδή, και γι' αυτό
1: όχι,
0: μετά χάνονταν τα τραγούδια. Δηλαδή, γυρίζονταν, πληρώνονταν οι άνθρωποι, κάναν δουλειά απλώς.
1: Μόνο μετά, για τη συγκεκριμένη
0: μουσική σκηνή, ας πούμε.
1: Ναι,
0: ήταν
1: ναι.
0: Σαν να βλέπεις τη σκηνή και όχι η τραγούδια.
1: Ναι, κοίτα, το σημαντικό είναι πως όταν έχω να γράψω μουσική για μια σειρά, σου λέω πάντα ξεκινώ σενάριο και σκέφτομαι πάντα τη σειρά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, πως αυτό πρέπει να εξυπηρετήσει τη σειρά.
0: Ωραία.
1: Και από μόνο του να έχει το δικό του ταξίδι. Όταν τελειώσει η σειρά, δεν να μπορέσει από μόνο του να κυκλοφορήσει και να έχει το δικό του.
0: Σωστά. Αλλά δεν είναι μόνο. Θέλει να πάμε να βγούμε εκτός σειράς με το
1: πάμε.
0: Τραγούδι. Και τι θα ήθελες, ας πούμε.
1: Θες να ακούσουμε το.
0: Να πάω παραγγείλω στο Jukebox εδώ. Ο Παναγιώτης Παπακαλούσης.
1: Θες να ακούσουμε το αγαπημένο μου το στόκα, τον Μπάμπι με το εξαιρείσαι. Αυτό είναι στο Φαμαγκούστα.
0: Στο Φαμαγκούστα, ναι.

0: εξαρίσα.
1: Για τη σειρά Φαμαγκούστα το τραγούδι μου.
2: Εξαιρίσει με τον αγαπημένο Μπαμπιστόκα.
1: Βρίσκει πολύ δυνατή ερμηνεία επίσης.
2: Πολύ.
1: Σε μια σειρά που ξεχώρισε γιατί είχε ιστορικό περιεχόμενο και βάθος, είναι αναδρομή στο παρελθόν για την εισβολή και κατοχή στην Κύπρο και στο σύνολο. Ξέρεις τι,
2: είμαι Κύπριος και ήταν πολύ δύσκολο να το χειριστώ στην αρχή.
1: Ναι.
2: Δηλαδή στην αρχή που αρχίσαν και ερχόντουσαν οι μαρτυρίες και το κάναν τόσο εξαιρετικά γιατί ξέρεις, κράτησαν πολύ ωραίες ισορροπίες στη σειρά. Ο Ανδρέας και Βάνα. Είναι πολύ ωραίες οι ισορροπίες που κράτησαν, αλλά ήταν τόσο δύσκολο γιατί είμαι και εγώ Κύπριος, είμαι παιδί του πολέμου. Οπότε μεγάλωσα με όλο αυτό. Και ήταν πολύ δύσκολο γιατί και αυτά που έβλεπα δεν τα ήξερα.
1: Όχι.
2: Δηλαδή και εγώ τα μάθαινα όπως τα έβλεπα. Είχε αρκετά γεγονότα που δεν τα ήξερα. Ήταν δύσκολο, αλλά ήταν μια εξαιρετική δουλειά. Και...
1: Τρομερή. Και μεταδίδεται στο Netflix Ελλάδος και Κύπρου.
2: Ναι.
1: Το ξέρετε, δηλαδή είναι διαθέσιμο, άρα έχει μια δύναμη. Όταν ήμουν μικρός, ένα ο πιστρόμος φίλο ήταν παιδί που είχε έρθει μετά την... ήταν παιδί προσφύγων μαζί με τους γονείς. Και ήρθαν στην Ελλάδα, χωρίς σχεδόν, και ξανά έστησαν...
2: Από το μηδέν. Τα χάσαν όλα. Το σπίτι τους. Εγώ δεν
1: ήταν
2: το...
1: Πολύ... Εμείς ως παιδιά δεν ξέραμε αυτή... Δεν μας έλεγαν αυτή την δραματική ιστορία. Είχαμε παιδικά χρόνια. Έτσι. Mm. Δεν έγινε. Αλλά το έβλεπε στους γονείς όπου υπήρχε πάντα αυτό το ισχυρό δέσιμο. Ασχέτως που ήταν, αν υποστηρίζανε όχι την Ένωση, γιατί θυμάστε το σύνδεσμο Ελλάς και το πολιτικό περιβάλλον.
2: Ναι, ναι.
1: Πάνω απ' όλα ήταν άνθρωποι. Ήταν άνθρωποι που ζούσαν σε έναν.
2: Τι σημαίνει να σε ξεριζώσουν από τον τόπο σου
1: και να φύγει μακριά και να μην έχει ξαφνικά τίποτα. Μηδέν.
2: Δεν το έχω ζήσει εγώ στην οικογένειά μου, απλά έχω μεγαλώσει με αυτό.
1: Γιατί έρχονται οι διηγήσεις.
2: Έφτανες μέχρι εκεί στη Λύτρα, στην Παλιά Λευκοσία και δεν μπορείς να πας, δεν μπορείς να προχωρήσεις, βλέπεις τα φράγματα. Οπότε μεγάλωσα με όλο αυτό. Πολύ δύσκολη, ήταν δύσκολη σειρά. Για μένα ψυχολογικά ήταν πολύ δύσκολη σειρά. Αλλά είμαι πολύ, πολύ περήφανος.
1: Ναι, και ήταν η πρώτη που σύγχρονης πολιτικής ιστορίας. Γιατί... Δεν, η ελληνική τηλεόραση δεν γυρίζει τέτοιες σύγχρονες που να έχουν ιστορικό υπόβαθρο και πολιτική μέσα.
2: Και γι' αυτό σου λέω ότι ο τρόπος που το κάνανε ήταν... είχε μια ισορροπία. Δηλαδή δεν προκάλεσε, απλά έδειξε μαρτυρίες στα γεγονότα. Ήταν εξαιρετικός ο τρόπος που αποδώσανε.
1: Και το έφεραν και μετά στο σήμερα.
2: Ναι,
1: δηλαδή το έφεραν στο σήμερα για να υπάρχει και να είναι και λίγο να υπάρχει... Η απόσταση από το χρόνο, πώς φαίνεται το σήμερα.
2: Ακριβώς.
1: Ο ξεριζωμός, η εισβολή και η κατοχή, Ελληνοκύπριοι, Τουρκοκύπριοι.
2: Ναι.
1: Δύο λαοί που ζούσαν.
2: Μας ζούσαν μαζί.
1: Μαζί.
3: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Για την ελληνική οικονομία από τους πιστοληπτικούς οίκους αξιολόγησης Moody's και Scope. Ο οίκος Moody's αναβάθμισε τις προοπτικές του ελληνικού αξιόχρεου σε θετικές αποσταθερές, επιβεβαιώνοντάς το στην επενδυτική βαθμίδα ΒΑΑ3. Και ο οίκος Scope Ratings αναβάθμισε την πιστοληπτική αξιολόγηση της Ελλάδας στο 3B+ από 3B και αναθεώρησε τις προοπτικές σε σταθερές αποθετικές. Η Ελλάδα αναβαθμίζεται δύο φορές, σε μια στιγμή που οι διεθνείς αγορές δοκιμάζονται. Και αυτό έχει τεράστια αξία, σχολίασε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Στοχευμένα, προσωρινά και συμβατά με τους δημοσιονομικούς κανόνες, πρέπει να είναι τα όποια νέα μέτρα για την αντιμετώπιση των υψηλότερων τιμών ενέργειας, ανέφερε χθες ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης. Διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αγγλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός. Παράλληλα, θα συνεχιστεί και η στήριξη στο ντίζελ. Στη Γερμανία, μέτρα ανακούφισης από τις υψηλές τιμές των καυσίμων ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, ανακοίνωσε η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση. Στη Γαλλία αναμένεται σύγκληση της συνόδου της G7 με στόχο τον συντονισμό στη διαχείριση των αποθεμάτων ενέργειας. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν κατηγόρησε τους Ευρωπαίους ηγέτες ότι κηρύσουν ανοιχτά πόλεμο στη Μόσχα. Η Μόσχα δεν έχει επιθετικές προθέσεις απέναντι στην Ευρώπη, πρόσθεσε και υποστήριξε ότι η Ουκρανία εμποδίζει στην πράξη την επανέναρξη των ειρηνευτικών συνομιλιών. Στο μεταξύ, ρωσικοί πυραυλοί έπληξαν νωρίτερα Κίεβο, Οδυσσό και Σούμι στην Ουκρανία. Στην πόλη Σούμι έγινε στόχος πολυκατοικία. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 7 τραυματίστηκαν. Στην Οδυσσό αναφέρθηκαν 2 επιθέσεις στο κέντρο της πόλης. Υπάρχουν πληροφορίες για 10 τραυματίες και πυρκαγιά σε πολυόροφο κτίριο. Η Γαλλία έχει δεχθεί ρωσικές υβριδικές επιθέσεις τις τελευταίες εβδομάδες, δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν, προειδοποιώντας πως αυτές οι επιθέσεις δεν θα μείνουν αναπάντητες από τους Ευρωπαίους. Και ο καιρός. Γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Είναι ο Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Είναι ήδη οι πρώτες ώρες του Σαββάτου, 19 Σεπτεμβρίου 2026. Στο ραδιοθάλαμο του Sky, ξεχωριστή τιμή, ο συνθέτης Χρήστος Τηλιανού, αφορμή η νέα σειρά της τηλεόρασης του Sky. Μπλε ώρες, δραματική σειρά, καθημερινή. Το τραγούδι πρόστιμο με την Πάολα, το οποίο ακούσαμε ήδη στην αρχή, για πρώτη φορά εδώ στον αέρα του Sky, συνοδεύει τη σειρά, η οποία θα έχει και άλλα τραγούδια και μουσικές από τον Χρήστο Στυλιανού. Αυτή είναι η πρώτη δουλειά. Η δεύτερη είναι το Αντώνης και η Κλεοπάτρα, 6:30, πρεμιέρα αυτή τη Δευτέρα, 21 Σεπτέμβριο 2026, στις 6:30 το βράδυ. Αυτή είναι άλλη σειρά. Δεν είναι δραματική. Είναι εκρηκτική.
1: Είναι πάρα πολύ.
0: Κομεντή, εκρηκτική. Έχει σκηνές. Καθημερινής έντασης στα δικαστήρια και όχι μόνο. Εκεί θα είναι άλλη μουσική. Και ο ερμηνευτής.
1: Ακύλας.
0: Ο κύριος ερμηνευτής, ο μοναδικός ερμηνευτής.
1: Όχι, και εκεί.
0: Και εκεί θα έχουμε κι άλλο.
1: Ναι, ναι.
0: Άρα οπότε θα γράφετε συνέχεια δηλαδή.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Μπράβο, ωραία
1: ακριβώς,
0: δουλειά.
1: Ακριβώς.
0: Και φυλάγεται και χρόνο.
1: Ωραία είναι.
0: Και σε στούντιο.
1: Ωραία είναι. Ωραία, είναι αυτό που σου πάει το σενάριο. Ναι. Απλά πώς το κάνω, το χωρίζω λίγο. Δηλαδή τώρα είμαι στις μπλε ώρες, ετοιμάζω κάτι, ναι. Θα το τελειώσω και μετά πάω.
0: Ναι, δεν μπορείς το.
1: Όχι. Και είναι και δύο τελείως διαφορετικές σειρές. Οπότε ναι. Ξέρεις, πρέπει λίγο να σε ρουφήξει όλο αυτό, να μπεις μέσα να το κάνεις και μετά.
0: Στο πνεύμα.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Των σειρών, γιατί άλλο είναι η δραματική ένταση και φόνους.
1: Έχει.
0: Οι μπλε ώρες. Ξεκινάνε με δύο δολοφονίες στην αρχή.
1: Πιο βαθύ το συναίσθημα.
0: Και ναι. Πολύ μεγάλη ένταση.
1: Πολύ. Πολύ.
0: Υπενθυμίζω, 9 η ώρα το βράδυ την Κυριακή έρχεται το 6ο επεισόδιο και αμέσως μετά στις 11:30 το 7ο. Δηλαδή υπάρχει διπλό επεισόδιο το βράδυ της Κυριακής στην τηλεόραση του Sky. Μπλε ώρες, μην το χάσετε, και μετά κανονικά στο πρόγραμμα της εβδομάδας. Mm. Δεν πάει Σάββατο, νομίζω, η σειρά.
1: Εγώ νομίζω, όχι.
0: Ναι, πότε είναι η Κυριακή.
1: Ναι.
0: Είμαστε σίγουροι για την Κυριακή,
1: ναι.
0: Το ξανά. Λοιπόν, άνθρωποι είμαστε και εμείς τα ξεχνάμε. Έτσι, αν δεν τα σημειώσουμε όλα.
1: Εννοείται.
0: Δεν χάνονται.
1: Εννοείται. Ένα μυαλό είμαι.
0: Ένα μυαλό και ξεχνάμε τα βασικά. Λοιπόν, πάρα πολλές σειρές. Μάλλον, έχεις γράψει μουσική για πάρα πολλές σειρές στο παρελθόν και ιστορικές, ιστορικού περιεχομένου δραματικές. Και σύγχρονες και...
1: Η τελευταία ήταν η Αθώη που ήταν βασισμένη πάνω στο το κατάδικο του Θεοτόκη.
0: Ναι. Για την τηλεόραση, για το Μέγκα.
1: Για το Μέγκα. Και η προηγούμενη...
0: Νίκος Πουτελιδάκης.
1: Νίκος Πουβεβαίως. Ξέρετικος, αγαπημένος ο Νίκος
0: Πουτελιδάκης. Στην ελληνική τηλεόραση.
1: Και με στο σενάριο Ελένης Γιώκα.
0: Ως αρμόγιο του σενάριου.
1: Ακριβώς. Και άλλη μια δουλειά που είχαμε κάνει μαζί ήταν η Αγάπη Παράνομη στην ΕΡΤ.
0: Η Αγάπη Παράνομη, ναι, χρόνια πριν.
1: Θα σου πω, 21,
0: ναι,
1: το 21.
0: 6 χρόνια πριν, ναι.
1: Και εκείνη εξαιρετική.
0: Καινούργια, ήταν άλλη γραφή.
1: Ναι, ναι, εκεί ήταν μήνυ, ήταν 6 επεισόδια. Ήταν 6 επεισόδια.
0: Έχω μια άποψη για την, αν μου επιτρέπετε, προτιμώ τις μικρές.
1: Κι εγώ.
0: Τα σύντομα, τα
1: γιατί. Κι εγώ. Τα οποία όταν έχουν όλη αυτή τη θεματολογία και είναι τόσο μεγάλες, και εμένα μου αρέσει να είναι μικρές οι σειρές.
0: Ναι. Όχι, δεν παρακολουθούμε.
1: Και μουσικά μου αρέσει, είναι πιο εύκολο.
0: Είναι πιο εύκολο, καταλαβαίνω. Εντάξει, ο μαραθώνιος, το μαραθώνιο έχει και το πλεονέκτημα ότι μπορείς σίγουρα να επιστρέψεις λίγο πίσω και να πιάσεις το νόημα.
1: Ναι. Απλά,
0: στη σειρά όμως τη ρουφάς.
1: Ναι.
0: Όταν είναι, δηλαδή μπαίνεις από την αρχή στο τέλος και στο διήμερο την έχεις. Παρακολουθήσει όλα.
1: Για κάποιο παράνομο ήταν.
0: Γι' αυτό είναι ωραία. Για μένα προσωπικά. Άλλοι μπορούν να βλέπουν ένα τελείωτο τη σειρά. Εγώ θέλω να είναι σοφό κάτι στα κάποια στιγμιότυπα.
1: Ειδικά η εποχή.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Να είναι λίγα επεισόδια.
0: Και δεν είναι εύκολο. Παλιότερα, μάλλον στην Ελλάδα, δεν ήταν εύκολο να κάνουμε σειρές εποχής. Τώρα έχει βελτιωθεί κατά πολύ η παραγωγή.
1: Πολύ. Πάρα.
0: Έχουν βάλει φίλτρα, η διεύθυνση φωτογραφίας έχει αλλάξει.
1: Ναι.
0: Τα κοστούμια γίνει σημαντική δουλειά σε αυτό το επίπεδο, διότι. Το είχαν στην πρώτη 20η της ιδιωτικής τηλεόρασης, επειδή κάνανε πολλές κωμωδίες συνήθως πρόχειρα γυρισμένες μέσα στα στούντιο.
1: Ναι, ναι.
0: Το ιστορικό τους φανόταν πολύ δύσκολο, γιατί είχε πάρα πολλή δουλειά, προεργασία,
1: σκηνικά. Πολύ δύσκολο.
0: Να στηθούν, τα φορέματα, να τα φορέσουν οι γυναίκες, τα ρούχα.
1: Πρέπει να φαίνονται, έμαθα εγώ με την πατίνα να γίνονται. Δηλαδή θέλει δική τεχνοτροπία για να φαίνεται πως είναι του 1900 κάτι. Δεν είναι εύκολο.
0: Θες μια ώρα να ντύσεις τον ηθοποιό.
1: Δεν είναι εύκολο.
0: Να κάνεις 5 λεπτά γύρισμα.
1: Ναι, ακριβώς. Για να πει δύο ατάκες.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν είναι εύκολο. Είναι πολύ απαιτητικό, αλλά όντως τα τελευταία χρόνια γίνονται πολύ καλές δουλειές.
0: Οι μπλε ώρες που πάνε. Δεν θες να μας πεις λοιπόν στη βάση όλο το σενάριο.
1: Όχι.
0: Όχι, δεν θες να πεις τίποτα. Δεν έχει πρόσεχος. Μουσικά που θα πάνε. Τα έχει μεγάλη ένταση. Θα έχει κορύφωση.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ναι. Μεγάλη. Έχει, ναι.
0: Έχει δράμα δηλαδή και πόλη.
1: Έχει και δράμα, έχει και πιο φλόγα.
0: Φλόγα, η ερωτική σχέση ανάμεσα στους δύο.
1: Ναι.
0: Που γεννιάται στα κρυφά,
1: ακριβώς.
0: Στο περιθώριο.
1: Ακριβώς, αλλά δεν μπορώ να σου πω τώρα.
0: Όχι, δεν θέλω
1: για
0: να
1: για τους δύο.
0: Λέω γενικά.
1: Γενικά, ναι, έχει.
0: Ναι,
1: έχει.
0: Αλλά, άρα έχει φλόγα συνέστημα, άρα είναι έρωτας, κορύφωση.
1: Και έχει και το μπλε της θάλασσας για μένα.
0: Ναι, που ηρεμεί.
1: Ναι.
0: Έτσι, για να μπορούν οι άνθρωποι να αντέξουν.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί είναι παράνομο.
1: Ακριβώς. Δεν το είπα εγώ.
0: Μπορώ να εικάσω. Εντάξει, μπορώ να εικάσω.
1: Ναι, μπορείς.
0: Μπορώ να εικάσω. Πάντα υπάρχει ελευθερία. Μισό λεπτό. Ο σεναριογράφος έχει το έργο του, αλλά το έργο το βλέπει και ο θεατής.
1: Τώρα πια είναι δικό σου.
0: Ναι, δεν είναι δικό σου. Το έχω στο κεφάλι, το ερμηνεύω εγώ.
1: Οπότε μπορείς να το ερμηνεύσεις όπως θες.
0: Ναι, αυτό είναι. Και να τραγούδι, δηλαδή μπορεί να έχει ένα
1: στίχο. Αν φύγει από μένα, θεωρώ πως παίζει τον κόσμο.
0: Έχει ένα ωραίο στίχο. Στο μυαλό μου μπορώ να τον αλλάξω το στίχο.
1: Ναι. Ναι.
0: Ναι.
1: Μπορεί να δημιουργήσεις τη δικιά σου ιστορία ή αυτός ο στίχος για σένα να σημαίνει κάτι άλλο.
0: Ένα τραγούδι, ας πούμε, το «Πεθαίνω για σένα» και εσύ σε απάντη, του Λαφρέντη Μαχαιρίτσα.
1: Ναι.
0: Το έχουμε παραλλάξει στο «Πεθαίνω για σένα» και εσύ είσαι αφράτη. Παραλλαγή, χιουμοριστική.
1: Δεν
0: ενοχλεί κανένα.
1: Όχι,
0: είναι
1: καλέ.
0: Πάρα πολύ ωραίο.
1: Εννοείται.
0: Στον ίδιο ρυθμό. Αλλά μες στη νύχτα και είναι ζαλισμένοι όλοι και το παίζει η ορχήστρα.
1: Ναι.
0: Και όλοι έχουν πιει πάρα πολύ. Δεν θα πούνε και εδώ. Θα ρίξουμε κι ένα. Θα τον αλλάξουν το στίχο. Ό,τι και αν γίνει. Εντάξει, είναι και μετά το μεσάνυχτα.
1: Γίνονται, όχι, γίνονται πολλά πράγματα στις πλεόρες και ανατροπές. Έχει. Και ξέρεις, είναι αυτό που σου λέω, προσπαθώ να πω και εγώ μαζί.
0: Να ακολουθήσεις τους ήρωες και τις ηρωίδες. Ωραία. Επειδή είναι και μεγάλη η δισκογραφία, τα τραγούδια που έχεις γράψει, πολλά δηλαδή, πρέπει να προλάβουμε να ακούσουμε.
1: Θα ήθελα πρέπει να ακούσουμε μια συνεργασία, η οποία ήταν σταθμός για μένα, μαζί με την Μαρία Φαραντούρη.
0: Ναι,
1: οποία ήταν τεράστια χαρά και τιμή και έχουμε μια πολύ καλή σχέση και ιδιαίτερη. Ξέρεις, μετά, γιατί πολλές φορές μπορεί να κάνεις τη συνεργασία, να είναι όλα ωραία και απλά να μην υπάρχει. Ακριβώς.
0: Να μην υπάρχει σχέση.
1: Και έχουμε μια πολύ ωραία επαφή με τη Μαρία, την αγαπημένη μου, την πολίτη με τη Μαρία, και θα ήθελα πολύ να τα ακούσουμε. Είναι τραγούδι τίτλων της σειράς Φαμαγκούστα που μιλάγαμε πριν.

0: Μαρία Φαραντούρη, το δεν ξεχνώ, σε θυμάμαι για την Κύπρο. Όλο αυτό που δεν είναι, είναι το... Είσαι Κύπρο του κουβαλάτε μέσα, εδώ εξαντανακλάσσους εμείς οι Ελλαδίτες. Αλλά πάντα εδώ είναι η ιστορία του ελληνισμού.
1: Ακριβώς.
0: Δεν είναι μακριά, είναι εδώ.
1: Ακριβώς.
0: Για τη σειρά Φαμαγκούστα.
1: Για τη σειρά Φαμαγκούστα, ναι.
0: Μοναδική ερμηνεία. Πολύ βαθιά, ναι, πολύ βαθιά. Ναι, ναι. Πολύ...
1: Δεν το συζητώ. Ήταν, σου λέω, ήταν τόσο μεγάλο. Ήταν, δεν μπορώ να περιγράψουμε λόγια, ναι, το πώς ένιωσα με τη Μαρία.
0: Και, και έβγαλε όλο το συνέστημα της μουσικής μέσα, ναι, με τους στίχους αυτούς. Ναι. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί που ήταν νέοι την εποχή εκείνη, τα βίωσαν, έτσι. Ήταν ο αγώνας απέναντι στη
1: χώρα. Ακριβώς, αυτό έβλεπαν... ήταν το συγκινητικό. Ναι. Πώς, δηλαδή, τραγουδάγε για το νησί μου.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Δεν ήταν ξένοι άνθρωποι, δεν τους... θέλω να πω ότι εκείνη την εποχή που εδώ στην Ελλάδα είχαμε δικτατορία, δηλαδή ένα σκληρό στρατιωτικό καθεστώς, που είχε τα δικά του σχέδια για την Κύπρο, ήταν και άνθρωποι που ήταν απέναντι, ήταν στην αντίσταση.
1: Ναι, ναι.
0: Είτε στην Ελλάδα είτε στην Κύπρο και έβλεπα την καταστροφή να έρχεται.
1: Ναι.
0: Είτε δεξιά είτε αριστερή, ναι, από τους εφαίροι μέχρι τους φοιτητές. Και ξαφνικά αυτό που συνέβη το κακό δύο φορές και τώρα η Μαρία Φαραντούρη έρχεται να το ξαναπεί.
1: Ναι,
0: να το
1: λέω, ήταν και συγκλονιστική στιγμή.
0: Με αυτή τη μουσική. Συγχαρητήρια.
1: Εντάξει, είναι αυτό που ξέρεις, επειδή είναι και αυτό που αγαπάω. Ξέρεις, η μουσική είναι το οξυγόνο μου, έτσι το λέω.
0: Ναι.
1: Και όταν έρχονται αυτές οι στιγμές, τις νιώθεις και λες... Ξέρεις και τη στιγμή που αυτό που ακούγα από πολλούς και έλεγα εντάξει, μωρέ, ευλογημένος. Αλλά νιώθεις ευλογημένος κάποια. Δηλαδή,
0: άμα χτυπάει μέσα σου η μουσική και σου βγαίνει και το.
1: Όχι,
0: και
1: να βλέπεις με την Μαρία τη Φραντούρη.
0: Ναι, ναι, και μετά να το βλέπεις αυτό που έχεις μέσα σου για να βγει στον καλλιτέχνη.
1: Νιώθεις ευλογημένος.
0: Ότι να πέρασε και θα περάσει και στις επόμενες.
1: Ακριβώς.
0: Ελπίζουμε γενιές. Γιατί υπάρχουν και αυτοί που θα έρθουν.
1: Θα περάσει.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν κάποια που θα μένουν εκεί. Είναι εκεί.
0: Λοιπόν, πάμε στο παιδί τρέχει ο χρόνο.
1: Ναι.
0: Τι έχεις στο μυαλό σου.
1: Πάμε να ακούσουμε το πρώτο που είχε παίξει τηλεόραση, το Crazy Land. Πήρα στο Tatouage το 17.
0: Στο Tatouage το 17.
1: Με ξένο στίχο, τραγουδάω εγώ.
0: Ναι, δεν θες να το τραγουδήσω.
1: Όχι, ευχαριστώ.

0: Υπενθυμίζω κυρίες και κύριοι ότι αυτή την Κυριακή η μπλε ώρες, έρχονται τηλεόραση του Sky με διπλό επεισόδιο στις 9 και στις 11.30. Ο άνθρωπος που έχει γράψει τη μουσική για αυτή την σειρά, ο Χρήστος Τηλιανού, είναι εδώ μαζί μας. Έχει γράψει τη μουσική όμως για την άλλη σειρά που κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα στις 6.30, το Αντώνης η Κλεοπάτρα, που είναι σε άλλο τέμπο. Η μία είναι δραματική, η άλλη είναι εκρηκτική.
1: Ξέρεις τι, ειλικρινά αγαπάω πολύ, πολύ αυτή τη σειρά εγώ.
0: Ναι, τον Αντώνη
1: πολύ,
0: Κλεοπάτρα.
1: Πολύ, πολύ.
0: Και ιστορικά τα ονόματα, έτσι εννοείται.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πάρα
1: ναι. Πολύ ωραία.
0: Στο...
1: πολύ ωραία είναι.
0: Στην ιστορία. Πόσες ώρες γράφεις μουσική τη μέρα? Δεν κατάλαβα.
1: Δεν
0: μέρα
1: έχω,
0: είναι
1: ακόμα.
0: Ναι. Τελείωτο.
1: Χθες θα σου πω, όχι προχθές. Πάει 2.30 το πρωί.
0: Ναι.
1: Λέω θα πάω να ξαπλώσω. Είχα έπνευση. Και πήγα και έγραφα.
0: Προφανώς.
1: Και κοιμήθηκα 4.30-5.
0: Ναι, αυτό όταν έχει χτυπήσει.
1: Δεν έχει, ναι, δεν έχει ώρες. Μπορεί κάποια μέρα να δουλεύω και 18 και 20 ώρες και την άλλη μέρα να δουλέψω 6 ώρες.
0: Ναι.
1: Δεν έχει. Ούτε Σαββάτο ούτε Κυριακή δεν έχει.
0: Καλά, εννοείται.
1: Δεν υπάρχει.
0: Και είναι πρώτα στο χαρτί και στον υπολογιστή και μετά στην.
1: Χαρτί, υπολογιστή, η μελωδία.
0: Ναι.
1: Μετά, επειδή κάνω και τις ενορχιστρώσεις εγώ, το φέρνω κάπως για να βρω το ύφος. Μα είσαι πάντα να έχω ένα ρυθμό πίσω, ένα παλμό.
0: Ναι, ναι, το φαίνεται αυτό. Ναι.
1: Και μετά πάει για στίχο.
0: Ναι.
1: Και. Ας πούμε τώρα γράφω για μπλε ώρες το επόμενο. Το επόμενο δεν γράφω τραγούδι, γράφω μουσικές.
0: Μουσική.
1: Και μέσα στις μουσικές γεννιέται η μελωδία και δημιουργείται το τραγούδι. Κάπως έτσι πάει.
0: Έχει, δηλαδή, έχει μεγάλη...
1: Έχει, ναι.
0: Έχει. Και ωραίο δρόμο.
1: Έχει, πολύ, πολύ,
0: ναι,
1: ωραίο.
0: Δεν είναι κάτι...
1: Γι' αυτό σου λέω, διαβάζω σενάριο, καταλαβαίνω τι θέλει, το νιώθω, μπαίνω μέσα σε όλο αυτό, το αφήνω. Και μετά αρχίζω εγώ.
0: Και μετά η διαδικασία συνεχίζεται, η στίχη ξανά, η εκτέλεση τραγουδιού, η ερμηνεία, να βρεθεί ο
1: ερμηνευτής. Να βρεθεί ο ερμηνευτής, πάμε στούντιο, ηχογραφώ μουσικούς, μετά ερμηνευτής, γιατί πάντα ο ερμηνευτής το βάζεις, δειγματίζεις, οπότε νιώσει και ο άλλος πως του πάει, δηλαδή με τη φωνή του.
0: Απρώτα περνάτε τα όργανα, δηλαδή τη μουσική, ναι. Μάλιστα.
1: Ξέρω περίπου τον τόνο, γυναικείο, ανδρικό. Το δειγματίζω, άμα νιώσει και ο άλλος πως είναι για τη φωνή μου πάει, ας πούμε, πάμε στούντιο, το προχωράμε και συνεχίζει.
0: Ωραία. Συνεχίζει διαρκώς.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν σταματάει ποτέ.
1: Εντάξει, είναι ωραίο όμως και ξέρεις τι, τον Ανδρέα, τον Γεωργίου, τη Βάνα Δημητρίου και τον Κούλη Νικολάου τους αγαπάω πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι μια, τους νιώθω οικογένειά μου. Και επειδή είμαστε πολλά χρόνια μαζί, ξέρεις, το απολαμβάνω.
0: Προφανώς, γιατί ξέρω ένας τον άλλο τι ακριβώς θέλετε και δεν χρειάζεται να πείτε πάρα πολλά πράγματα.
1: Όχι, δεν λέμε πολλά.
0: Αλλά να προσπαθήσετε να δουλέψετε για το καλύτερο.
1: Και ξέρεις τι, από την αρχή ήταν έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν χρειαστήκαμε χρόνο, ξέρεις, ο χρόνος.
0: Είναι φαινόμενο αυτή η ομάδα στην τηλεόραση. Οι τρεις τους, όλα αυτά τα χρόνια.
1: Είναι.
0: Να γράφουν σε τόσο πολλά επίπεδα.
1: Είναι, δηλαδή εγώ που τους έχω ζήσει, ειλικρινά είναι. Και ξέρεις τι, είναι αυτό που μπήκα μέσα εγώ μουσικά και σου λέω δεν ήταν να μου δώσουν κατεύθυνση. Απλά έδεσε. Το οποίο είναι πολύ όμορφο αυτό.
0: Και συνεχίζεται άρα.
1: Και συνεχίζουμε και σου λέω το απολαμβάνω γιατί τους, ξέρεις, είναι πολύ σημαντικό να νιώθεις τους άλλους, η οικογένειά σου, πώς είναι οι άνθρωποι σου. Και γράφεις.
0: Το ραδιόφωνο πώς σου φαίνεται?
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ.
0: Ωραία, δεν είναι.
1: Μπορώ να κάτσω εδώ 5-10 ώρες και να μιλάω.
0: Και να τραγουδάς, δεν θα ένα μικρό, έστω ένα καπέλα, ένα τόνο,
1: όχι, όχι.
0: Μία κάτι από το πρόστιμο, όχι, τίποτα, ούτε ένα μικρό.
1: Πριν τις 12 γίνονται αυτά.
0: Πριν τις 12 γίνονται αυτά. Ωραία, μετά τις 12 δεν γίνεται τίποτα. Λοιπόν, πάμε για επίλογο. Όχι, δεν θέλουμε λίγο, θες λίγο ακόμη, μάλιστα. Ωραία, άρα λοιπόν έχουμε...
1: Θες να ακούσουμε τα ύστερα του κόσμου.
0: Τα ύστερα του κόσμου, να το έχω ξεχάσει. Λίγο για να προλάβω.

0: ύστερα του κόσμου, κύριε Σιγήρη. Να ο άνθρωπος που το έγραψε είναι δίπλα μας. Πάρα πολύ ωραίο. Και αυτό το τραγούδι ευχαριστούμε πολύ.
1: Εξαιρετική Ασπασία Στρατηγού.
0: Ασπασία Στρατηγού.
1: Και στίχο Ελένης Γιώγα. Ναι,
0: και Ελένης Γιώγα. Την οποία ο Μιλόν τη θυμάται δημοσιογράφο τον καιρό εκείνο. Μιλάμε για έτη, είχαμε δεινόσαυρους την εποχή εκείνη. Πολλά χρόνια.
1: Εξαιρετική Ελένη, εξαιρετική.
0: Λοιπόν, ο άνθρωπος που έγραψε τη μουσική για τις μπλε ώρες και για το Αντώνης και Κλεοπάτρα, που θα δει στην τηλεόραση του Σκάου Χριστιανού, ήταν μαζί μας. Έχει γράψει πάρα πολλά ακόμα τραγούδια μουσικές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Πέρασα υπέροχα.
0: Για τη μουσική. Εδώ είμαστε ανοιχτά. Σας αποχαιρετούμε. Παναγιώτης Παπακαλούς, ρυθμιστή του ήχου. Μείνετε συντονισμένοι στο Sky.

Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση. Oh, my God.

ό,τι θέλεις να σου πω. Μη με πιέζεις, δεν μπορώ. Ξέρεις τα πάντα.